της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτηση το πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτέχθηκε χθες στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι κυβερνήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια, επιτρέποντας τον Ισραηλινό στρατό να μεταφερθεί σταδιακά εκτός του λιβανικού εδάφους. Η Ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει ότι ο τερματισμός της απειλής που θέτουν οι μη κρατικές ενόπλες ομάδες, όπως η Χεζμπολάχ, θα εξαλείψει οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη για Ισραηλινή στρατιωτική δράση ή παρουσία στο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο. Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Συναγερμό σημάνε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφους στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου. Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό μεταξύ των επιβενόντων. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Τους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπεται παράλληλα καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών εφιστάει πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ, με κορύφους στην Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και άνεμοι καθιστούν απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν πολλές χώρες στην Ευρώπη λόγω καύσωνα. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41,3 βαθμούς Κελσίου, στο Ζαρμπρίγκεν σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Στην Αυστρία, υψηλότερη θερμοκρασία με 37,8 βαθμούς Κελσίου καταγράφηκε χθες στο Bad Deutsch Altenburg κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Στη Βιέννη το θερμόμετρο έδειξε 37 βαθμούς, ενώ εκτιμάται ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 40. Η Ελβετία κατέγραψε χθες την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη πόλη από το 1897. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ. Απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τις Νορβηγίες με σκορ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη τήθηκε από την Ισπανία με 0-1, ενώ ο αγώνας πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα. Αυτή την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη βόρειο βορειοανατολική 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σκιά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση στον Sky 100,3 είστε. Να είμαστε καλά, δεν είναι και γεροί όλες και όλοι. Καλή, καλό Σαββατοκύριακο. Καλές εκδρομές. Καλή άδεια σε κάποιους που φεύγετε αυτό το πρωινό του Σαββάτου, είτε με τα πλοία, είτε με το αυτοκίνητό σας, είτε με άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε και στο αεροδρόμιο. Θα ταραπορθείτε λίγο στο αεροδρόμιο, διότι έχουμε και δυστυχώς καθυστερήσεις, πολλή κίνηση, πολλή κόσμος. Οπότε λοιπόν υπομονή για τις πτήσεις και για την βεβαίως την αναχώρηση αλλά και την αφήξη σας. Παναγιώτης Παπακαλούς αυτό το πρωινό μαζί, στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την καλύτερη παιδεία που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Πέρσα Μπόλια, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174.

6 και 9 πρώτα λεπτά και όπως πάντα η δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει με την παράδοση, η ελληνική παράδοση στον ΣΚΑΙ 100,3, όπου και να είστε και να κάνετε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3, έτσι με την παράδοση, με την επιλογή του Κωνσταντίνου Βαρσάμι. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου ενημερώθηκαμε από το Δελτίο Ειδήσεων και την Αγγελική Καρδιόλεκα. Είχαμε ένα συναγερμό που σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά τη Σμύρου λόγω blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε στο αυτοδύναμα και από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάμαντα στην Μήλο. Δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές για κάποιον τραυματισμό μεταξύ των επιβενώντων. Τέλος καλό, όλα καλά. Οπότε λοιπόν εδώ είμαστε και βεβαίως αυτή ήταν η τελευταία εξέλιξη. Τέλος καλό, όλα καλά. Στα πολιτικά μας τώρα, στα πολιτικά μας πάμε, διότι αν κάτι δείχνει ότι έχουμε μπει για τα καλά σε αυτή την προεκλογική περίοδο που επαναλαμβάνουμε κατά τη δήλωση Πρωθυπουργού, όσο φορές έχει ρωτηθεί, μιλάει για την κανονικότητα και μιλάει για την άνοιξη του 27. Το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών έχουν πυκνώσει τις περιοδίες τους, τις τηλεοπτικές τους εμφανίσεις, αλλά και βεβαίως έχουν ανεβάσει στροφές στις ομιλίες τους, θέτοντας έτσι τα διλήμματα της κάλπης, όποτε και αυτή και αν έρθει. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
1: Πρόεδρε, εγκαζώνουμε για εκλογές ή όχι ακόμα?
2: Εμείς τρία χρόνια τώρα εγκαζώνουμε.
3: Χωρίς ομιλία αλλά με μια περιοδία, με πολλά μηνύματα και συμβολισμούς που παραπέμπουν στο τελευταίο κατοστάρι πριν από την κάλπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει προεκλογικές στροφές στον κομματικό μηχανισμό.
4: Εξάδες έρχονται, πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
3: Ο Πρωθυπουργός μαζί με τους βουλευτές του Νότιου Τομέα αλλά και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε από τη Νέα Σμύρνη εικόνες καθημερινότητας στο προεκλογικό αφήγημα με τον ίδιο στο τένις κόρτ αλλά και με νότες Μουντιάλ.
5: Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελλο.
6: Το κρουασάν.
5: Η Γαλλία.
3: Από την άλλη, έβαλε σε πρώτο πλάνο ένα από τα κεντρικά προεκλογικά συνθήματα για τις κοστολογημένες παροχές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει πάνω από την κάλπη το δίλημα διαφθορά ή διαφάνεια.
7: Σε αυτή την επιλογή θα κριθεί το μέλλον της Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική αλλαγή σημαίνει και καλύτερη δημοκρατία και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση και πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη.
3: Φρένο στην ψήφο δυσαρέσκεια θέλει να βάλει το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα που περιοδεύει σε Θεσσαλονίκη και Βέρεια να εξαπολύει βολές κατά Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού και Βελόπουλου.
8: Το δίλημα λοιπόν τα κέρδη τους ή οι ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση της Κιόδους Κυβέρνησης της Ελλάς βάζει στο στόχαστρο την αχίλιο πτέρνα της κυβέρνησης, την ακρίβεια, την οποία την προσεχή Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αποκάλυψε η Καθημερινή, συγκαλεί σύσκεψη με παράγοντες της αγοράς και της βιομηχανίας.
9: Κατά την εκτίμησή μου, ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει.
3: Για το Μαξίμου πάντως η επικείμενη εκλογική μάχη εκτός από τα διλήμματα θα κερδιθεί και στο πεδίο των αποτελεσμάτων καθώς επίσης των μεταρρυθμίσεων. Με τον Υπουργό Εσωτερικών να προαναγγέλει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα περιλαμβάνουν από το 2028 και τα δημοτικά τέλη.
10: Να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη κάποια στιγμή στο μέλλον από τους λογαριασμούς του ρεύματος που είναι και ένα αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ. Και εν τέλει και των Δήμων διαχρονικώς.
3: Από την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανεβάζει ταχύτητα στην προεκλογική της καμπάνια με μια ειδική εκδήλωση στη Τραπετσόνα, ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος, παρουσιάζοντας νέες κινηματικές παρεμβάσεις και δράσεις.
0: Η κόντρα τώρα της κυβέρνησης, η κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως με όλους τους υπόλοιπους είναι στον παρόντα χρόνο και εδώ είναι που επιλέγει ο καθένας αντίπαλο. Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξη του στον Α και τον Αντώνη Σρόιντερ φούντωσε εκ νέου την κόντρα του και ο ίδιος με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για πατριωτική εισφορά, μάζεψε τα περί φορολόγησης όσων έχουν κότερα και πισίνες, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάτησε στις φοροελαφρύνσεις και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα εκτροχιάσει την χώρα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης.
3: Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να μιλά για φοροελαφρύνσεις και τον Παύλο Μαρινάκη να σηκώνει το γάντι, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιθυμεί να οδηγήσει τη χώρα σε νέο εκτροχιασμό.
11: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας.
12: Τρία είναι τα ενδεχόμενα. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών. Τρίτον, επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
13: Ο Αλέξης Τσίπρας με την πρόταση της πατριωτικής εισφοράς επέμεινε στο γήπεδο της οικονομίας που αναμένεται να κρίνει το αποτέλεσμα της επόμενης κάλπης, προκαλώντας την αντίδραση υπουργών της κυβέρνησης.
11: Παίρνοντας 2-3 δισεκατομμύρια από το σκέλος του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες. Ναι. Και μοχλεύοντας τα με ιδιωτικά κεφάλαια. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής.
14: Ο κύριος Τσίπρας αντίθετα, που τώρα λέει αυτά που λέει για τη φορολογία, αύξησε 30 διαφορετικούς φόρους και δεν μείωσε κανέναν, παρά μόνο έναν, και θέλω να το υπογραμμίσω, που ήταν ο φόρος στα καζίνο.
13: Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις κατά τον πρώην Πρωθυπουργό δείχνουν επιστροφή στο δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει όλο και περισσότερο εκλογές.
11: Για πρώτη φορά φαίνεται ότι η ψαλίδα κλείνει, κάποιες μετρήσεις έδειξαν και κάτω από τις 7 μονάδες.
15: Το κυρίαρχο δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη εκδοχή ή θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας.
13: Οι τόνοι αναμένεται να οξυνθούν όσο πλησιάζει η ημερομηνία των εκλογών.
0: Επενδύοντας τώρα, συνεχίζουμε στην αριστερή πολυκατοικία. Θα πάμε τώρα. Επενδύοντας στο αφήγημα της Πρωτιάς, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει και το Πασόκ από τη συνέντευξη του στον Α. Πως θα πάρει τον Μουτζούρι των δεύτερων εκλογών, αν δεν σχηματίσει πλειοψηφία και δεν σχηματιστεί πλειοψηφία από τις πρώτες εκλογές. Από τη Χαρουλάου Τρικούπη τώρα επιμένουν πως ο χρόνος του πρώτου ενθουσιασμού που δίνει στην Ελλάδα ένα δημοσκοπικό αέρα σύντομα θα τελειώσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, κάθε συνεδρίαση πραγματοποιήσε ο Κράτης Πάμελος θολώνει ακόμη πιο πολύ το τοπίο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
16: Εχμηρά ήταν τα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα προς το Πασόκ, τόσο για το θέμα των συνεργασιών που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη για δεύτερες κάλπες, όσο και για το έλλειμμα ουσιαστικής αντιπολίτευσης την τελευταία τριετία.
11: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
17: Υπάρχει μια διαφορά. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 52 χρόνια ιστορία, μια καθαρή ιδεολογική ταυτότητα και μια προγραμματική αρτιότητα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από την άλλη είναι μια προσωπική, ένα προσωπικό εγχείρημα.
18: Με το γιο ταχύ κόμμα του, το οποίο δεν προέρχεται από την κοινωνία, παρά είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος το ελέγχει και θέλει να το ελέγχει απόλυτα.
16: Η μάχη της μεταγραφολογίας συνεχίζεται, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ανακοινώνει επίσημα πως ο Γιάννης Γουρός θα είναι υποψήφιος στο κάστρο του Παύλου Γερουλάνου, την Αλφα Αθήνας.
19: Είναι πολύ καλή εξέλιξη. Όσο πιο δυνατά είναι τα ψηφοδέλτια του Πασόκ σε κάθε περιοχή, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
16: Η χθεσινή πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θόλωσε ακόμα πιο πολύ το τοπίο, καθώς ακόμα και στελέχη της πλειοψηφίας δείχνουν ενοχλημένα από τη μη εξειδίκευση της πρότασης του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
20: Αυτή η αιμονή σε μια συνεργασία, αγνοώντας τη διαπίστωση ότι πώς το λέτε, το ταγκό χρειάζεται δύο. Ναι. Έχω ξαναπεί, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, ότι βλάπτηκε τα δύο κόμματα.
21: Νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα. Επιγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
16: Όσον αφορά την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, και εκεί οι απόψεις είναι πολλές και διαφορετικές.
22: Είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόν, όχι ως ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα, αλλά σίγουρα τα στελέχη, τα μέλη του, ως απλά μέλη.
23: Άρα λέτε ότι η στάση Τσίπρα δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ.
24: Εγώ λέω ότι δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
16: Η νέα Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να συγκληθεί εντός 15 ημερών από την κατάθεση των απαιτούμενων υπογραφών.
0: Και πάμε στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Γιώργο, ο οποίος ήταν ένας από τους επιβάτες, όπου από ό,τι καταλαβαίνουμε, τέλος καλό, όλα καλά, ήταν σε αυτό το επιβατικό χηματαγωγό πλοίο Κίσαμος, ο οποίος ταλαιπωρηθήκατε χθες το βράδυ, κύριε Γιώργο. Καλημέρα, καλό πρωινό.
25: Καλημέρα.
0: Τέλος καλό, όλα καλά, είστε όλοι εντάξει, φτάσατε στον προορισμό σας ή όχι ακόμη?
25: Όχι, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον προορισμό μας. Είμαστε ακόμα δεμένοι στο λιμάνι της Μήλου.
0: Mm-hmm. Και τι γίνεται, πώς σας έχουν ενημερώσει, πώς θα κυλήσει το ταξίδι?
25: Για την ώρα περιμένουμε ακόμα τον τεχνικό έλεγχο από το λιμενικό για να δούμε αν είναι εντάξει το πλοίο να συνεχίσει τη διαδρομή.
0: Μάλιστα. Τελικός προορισμός, κύριε Γιώργο, ποιος είναι?
25: Η Σούδα.
0: Σούδα, μάλιστα. Τι ακριβώς έγινε, πώς καταλάβατε κάτι εσείς, δηλαδή υπήρξε αυτό το blackout, υπήρξε πανικός, τι έγινε?
25: Υπήρξε blackout, εγώ ήμουν στην καμπίνα και ανακοίνωσαν από το ηχείο ότι υπάρχει το πρόβλημα που περάζει. Ξεκίνησε, υπήρχε ένας πανικός γενικότερα στο πλοίο για το τι θα γίνει. Βγήκε έξω ο κόσμος. Είδαμε ότι ήμασταν χωρίς ρεύμα στη μέση της θάλασσας. Και μετά περιμέναμε στην ουσία να φτιάξουν το ρεύμα για να συνεχίσει τη διαδρομή προς τη Μήλο.
0: Μάλιστα. Καθ' όλη την διάρκεια αυτού του γεγονότος, αυτής της αναταραχής, υπήρχε ενημέρωση, το πλήρωμα ήταν κοντά σας, σας ενημέρωνε, πώς ήταν η κατάσταση?
25: Όχι ιδιαίτερη.
0: Μάλιστα. Πόση ώρα διήρκησε όλο αυτό, κύριε Γιώργο, περίπου, θυμάστε?
25: Για να καταλάβετε, ακόμα δεν έχουμε ξεμπλέξει.
0: Μάλιστα.
25: Είμαστε ακόμα στη Μήλο.
0: Μάλιστα.
25: Οπότε κάνα 2 ώρα, υπολογίστε.
0: Μάλιστα. Τι ώρα έπρεπε να φτάσετε Σούδα, τι ώρα λέει το δρομολόγιο κανονικά ότι θα είναι αυτό?
25: 7.30
0: το πρωί. Οπότε αυτό φαντάζομαι δεν πρόκειται να συμβεί ακόμη. Δεν υπάρχει κάποιο τραυματισμό, είστε όλοι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι?
25: Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Όχι.
0: Ωραία. Το πλοίο μόνο του έφυγε από τα βάθη. Κατάφερε μόνο του με τι μηχανέ, ανακτώντα την ηλεκτρολόγησή του.
25: Ναι. Φτιάξαν την κινήτρια που μόνο έχει χαλάσει.
0: Μάλιστα. Κανείς τραυματισμός, όλοι εντάξει. Έχει και τουρίστες μέσα, κύριε Γιώργο, έχει και τουρισμό?
25: Σίγουρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι να πω. Καλή θάλασσα. Για διακοπές ή για δουλειά? Ευχαριστώ. Για διακοπές ή για δουλειά, κύριε Γιώργο?
25: Για δουλειά.
0: Άτε. Καλή εργασία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος από το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος. Εκεί ακόμα στη Μήλο δεν έχουν ξεμπλέξει ακόμη. Αναμένοντας τον τεχνικό έλεγχο για να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Σούδα.

0: Πάμε στα ζητήματα τώρα τα εσωτερικά εδώ, τα δικά μας. Ξεκινώντας όμως από την Ευρώπη, διότι ιστορικά οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, με τον Ράιον να αγγίζει 41,3 βαθμούς σε συγκεκριμένες πόλεις. Μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για υψηλότερες θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς. Στην Αυστρία επίσης 37,8 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται και 40 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Ελβετία κατέγραψε 38,8 από το 1897 τέτοια θερμοκρασία ξανά. Οπότε λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη ανασάντωση, ενώ πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται και σήμερα μέχρι τουλάχιστον και τη Δευτέρα, προειδοποιεί η πυροσβεστική για την, για την προσοχή των πολιτών που υφιστά η πυροσβεστική, διότι υπάρχουν δύσκολες συνθήκες με ανέμους, ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ με την κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά, υπηρετικά και τα νησιά του Αιγαίου και Δυτική Ελλάδα. Σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο να προσέξετε για πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο, προσοχή μεγάλη. Ενώ κλείνουμε, διότι ο Νίκος Μελιαράκης έχει το ρεπορτάζ. Χρόνιο είναι το πρόβλημα. Εσείς που είστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδίως με τον ΙΣΑΠ και το μετρό, διότι ακόμη πολλά έχουν υπάρξει καλυτέρευση, έχουν υπάρξει νέα βαγόνια χωρίς κλιματισμό.
1: Είναι φίσκα, δεν έχει air condition, τα παράθυρα είναι κλειστά και τα ανοίγουμε εμείς, οπότε δεν βγαίνει.
2: Μόλις βγουν από το μετρό, έχει τύχει να δω άτομα οι οποίοι έχουν λιποθυμίσει.
3: Σειρμή του μετρό χωρίς κλιματισμό και βαγόνια του ηλεκτρικού στα οποία υπολειτουργεί. Ένα χρόνιο πρόβλημα για το συγκοινωνιακό στόλο της πρωτεύουσας που ταλαιπωρεί για ακόμη μια χρονιά τους επιβάτες.
4: Ηλεκτρικό δεν λειτουργεί καθόλου. Έχει αρκετή ζέστη.
5: Σε 5 δεύτερα έχει γίνει, αρχίζει να βγει στα χέρια σου να στάζουν. Σαν το κερί.
6: Με τις θερμοκρασίες και τον συνωστισμό σε μετρό αλλά και ηλεκτρικό να αυξάνονται όλο και περισσότερο, οι επιβάτες περιγράφουν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω της έλλειψης επαρκούς κλιματισμού, η οποία κάνει πολλούς από αυτούς να μην επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
5: Μια φορά που το έκανα, πήγα, γύρισε, είπα δεν το ξαναπέρνω, δεν άντεξα. Μόνο στο σταμάτα. Ούτε φύσαγε τίποτα.
3: Από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια.
7: Δεν έχει πρώτη γενιά τα γαλλικά τρένα που ήρθαν γύρω στο 2000. Σε αυτά η κατάσταση όντως είναι ανυπόφορη, γιατί είναι και μικρά τα παράθυρά τους.
8: Μερικές φορές βοηθάει το να είναι ανοιχτό το παράθυρο, αλλά όχι όσο χρειάζεται. Δεν έχω νιώσει να υπάρχει κλιματισμός. Ίσως υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί.
3: Με εξαίρεση 4 απαρχαιωμένους σειρμούς πρώτης γενιάς που κινούνται στη γραμμή 1, όλα τα βαγόνια του ηλεκτρικού διαθέτουν αυτόνομο και σε λειτουργία σύστημα κλιματισμού. Το πρόβλημα, όπως παραδέχεται η Στασή, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις μοιάζει σαν να μην λειτουργούν εξαιτίας της μειωμένης απόδοσης λόγω παλαιότητας.
9: Συνήθως δεν υπάρχει κλιματισμός. Και ειδικά στον ηλεκτρικό είναι κάποιες φορές ανυπόφορη η κατάσταση. Ειδικά το μικρούλι το οποίο είναι στο κάθισμα του καροτσιού παραπονιέται γιατί ζεσταίνεται και ακόμα πιο εύκολα.
3: Στον ηλεκτρικό μέσα στο καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει ο πρώτος από τους 14 σειρμούς που αναβαθμίζονται ολοκληρωτικά αυτή την περίοδο και θα ακολουθήσει τμηματικά η κυκλοφορία και των υπόλοιπων έως τον Μάιο του 2027.
10: Για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό.
3: Στο σταθμό Θησίο λειτουργεί πιλωτικά σύστημα υδρονέφωσης, το οποίο αναμένεται να επεκταθεί σε 8 ακόμη σταθμούς.

Έτσι λοιπόν, έτσι για τους ώριμους νέους, θα ακολουθήσει ο κύριος Ωρέστης Σεημένης. Καλημέρα Κάμω, καλό πρωινό. Μείνε μέχρι και τις 7, εδώ είμαστε. Καλημέρα Κάμω μου, μίλα. Μείνε μέχρι τις 7, θα ακούσεις. Καλημέρα και από το Λαγωνίσι και πάλι, καλό πρωινό. Σε 3 από τα Μελίσια επίσης, Στέφανε Κολουμπή, καλημέρα, καλό πρωινό. Σε πολύ λίγο. Ο πρίτανος των φοροτεχνών επιστημόνων, ο κύριος Σεημένης, στον αέρα του Sky, απαντά στα δικά σας ερωτήματα.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου κατέπλευσε με ασφάλεια το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος που νωρίς το πρωί προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, το πλοίο είχε τελικό προορισμό το λιμάνι της Σούδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου που υπεγράφει εχθές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η Χεσμπολάχ από την πλευρά της απέρριψε τη συμφωνία προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: και 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Και στον αέρα του Sky ευθύς αμέσως, όπως πάντα, κάθε Σάββατο 6.30 με 7 και τις Παρασκευές 7.30 με 8 παρτέρατο με τον Γιώργο Ψάλτη. Ο πρίτανος των πρωτοχρόνων επιστημόνων, ο κύριος Σεμένης. Κύριε Σεμένη, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον κύριο Στέφανο Κουλουμπή είναι πλέον και στην Καθημερινή της Κυριακής. Εδώ λοιπόν με μια πολύ καλή επιμέλεια θεμάτων, τα οποία έχουν να κάνουν γύρω από τα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων, όπου δίνονται απαντήσεις από τον κύριο Σιαμένη και τον κύριο Κουλουμπή σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης των αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα, των φορολογικών κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλα αυτά λοιπόν κάθε Κυριακή στην Καθημερινή της Κυριακής, στους ομόνους σελίδες. Θα τους διαβάσετε, θα δώσετε τα δικά σας ερωτήματα και θα απαντήσουν από την εφημερίδα Καθημερινή, αλλά και βεβαίως εδώ από τον Sky. Επαναλαμβάνουμε κάθε Σάββατο 6.30 και κάθε Παρασκευή 7.30 με τον Γιώργο Ψάλτη. Καλημέρα κύριε Σεμένη, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα και Γιάννη, καλημέρα.
0: Είστε ό, καλά.
1: Στους φίλους που μας ακούνε. Καλά, μια χαρά.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Πολλά τα ερωτήματα σήμερα, δεν ξέρω πώς θα τα προλάβουμε. Το επόμενο Σάββατο θα τα πούμε καθώς κάνουμε χρήση καλοκαιρινής αδείας. Θα πούμε το μεθεπόμενο Σάββατο, οπότε λοιπόν θα έχετε και πολλά επίσης θέματα να επεξεργαστείτε. Κύριε Σεμένη, η δωρεάν παραχώρηση γεών φορολογείται?
1: Ναι, φορολογείται. Όταν παραχωρήσει κάποιος ένα αγροτεμάχιο, να πούμε, σε κάποιον άλλον, φορολογείται με αντικειμενική αξία, με την αντικειμενική αξία της γέας, της γης λέει ο νόμος, με 3% λέει. Παίρνουμε μια αξία 3% και τη φορολογούμε. Αυτό είναι όλο. Αν τυχόν όμως το δώσουμε αυτό το ιδιοτεμάχιο σε ένα συγγενικό πρόσωπο για να ασκήσει αγροτική δραστηριότητα, όπως είναι ο σύζυγος ή τα παιδιά μας, τα παιδιά του αυτού του ιδιοκτήτη, ας πούμε, που έχει το γεωτεμπάκιο, δεν φορολογείται, απαλλάσσεται από τη φορολογία, για να ενισχύσει έτσι την αγροτική δραστηριότητα, για να μην φεύγουν οι νέοι από τις αγροτικές περιοχές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θετική, γρήγορη απάντηση. Οπότε λοιπόν πάμε παρακάτω. Έχει διαφορά, κύριε Σεμένη, αν αποκτήσουν τα παιδιά την περιουσία του γονέα τους πριν ή μετά το θάνατό του?
1: Ναι, αυτό το έχουμε ξαναπεί, αλλά το ρωτάνε πάλι, γιατί όταν γίνεται μια απόκτηση περιουσίας με κληρονομιά, πεθάνει δηλαδή ο ιδιοκτήτης της νοσοκομείου του, της περιουσίας γενικά, γιατί μπορεί να είναι η περιουσία, να είναι και ακίνητη και κίνητη η περιουσία, δεν έχει σημασία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Επομένως, αν τυχόν λοιπόν πεθάνει, τότε ο κληρονόμος, τα παιδιά του και η γυναίκα του, ο καθένας έχει 150.000 ποσό να φορολόγητο.
0: Ναι.
1: Έτσι και αφήσει λοιπόν ένα ποσό 800.000, λέω εγώ, τώρα ένα σαν παράδειγμα το φέτο, θα απαλλαγεί για τις 150.000, για τις υπόλοιπες 650. Θα φορολογηθεί σήμερα με την κλίμακα της φορολογίας, την πρώτη κλίμακα από τις τρεις που υπάρχουν. Εάν όμως αυτό το κάνει εν ζωή, δηλαδή αν τους καλέσει εν ζωή και τους πει παιδιά, σας δίνω τις περιουσίες μου έτσι, σας τη μοιράζω, θα πάρει ο καθένας 800.000 αφορολογητό. Ο καθένας.
0: Τι λέτε?
1: Ο καθένας. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν περιουσίες, καλό είναι να το σκεφτούν αυτό τώρα που ζουν, ας πούμε, ακόμα. Και εύχομαι να ζουν οι άνθρωποι, βέβαια, πολλά χρόνια. Αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει μια τελική κατάληξη σε κάποια στιγμή, θα πρέπει να το λαμβάνει αυτό υπόψη του. Είναι 800.000 αφορολόγητο εάν τα δώσει εν ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το έκανε ο Μητσοτάκης και μπράβο του, γιατί όταν λέμε για τους πολιτικούς μπράβο, μόνο όταν το αξίζουν το παίρνουν. Το έκανε το 19 που ήρθε και στην κυβέρνηση και είναι καλό μέτρο, γιατί οι περιουσίες που μέσα στα μια οικογένεια δεν πρέπει να φορολογούνται τώρα τόσο αυστηρά, διότι είναι μια οικογένεια ενιαία και αδιατάραχτη, που λέμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μάλιστα. Όταν αποκτάει κάποιος ένα ακίνητο σε πληστηριασμό, πότε θεωρείτε ότι αποκτήθηκε το ακίνητο? Το αποκτάει όταν αυτό έχει, ας πούμε, χτιστεί, έχει θεμελιωθεί, ή όταν έρχεται στα χέρια του μετά από πληστηριασμό, κύριε Σεμένη? Εδώ τι συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, να το πάρουμε με τη σειρά. Όταν αποκτάω με αγοραπολισία ένα ακίνητο, η ημερομηνία που θεωρείται ότι αποκτήθηκε είναι η ημερομηνία του συμβολαίου.
0: Ναι.
1: Συντάχθηκε σήμερα το συμβόλαιο που είναι 27 έκτους, από σήμερα.
0: Από σήμερα είναι δικό μου, μάλιστα.
1: Εάν είναι από κληρονομιά η απόκτηση, μετράει από την ημερομηνία του θανάτου ή αν υπάρχει διαθήκη, από την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε η διαθήκη. Υπάρχουν και λεπτομέρειες περισσότερες, γιατί αν είναι κάτοικος εξωτερικού είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, ένα χρόνο, ξέρω. Αυτά όμως είναι τα βασικά. Αν αποκτηθεί με πληστηριασμό, εδώ πρέπει ο συμβολιογράφος να συντάξει μια κατακυρωτική έκθεση του πληστηριασμού, η ημερομηνία της οποίας και το περιεχόμενο της οποίας ισχύει για την απόκτηση της κυριότητας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός δηλαδή που μειοψήφισε πλειοψήφισε στον πληστηριασμό, αυτός θα έχει την ευχαίρεια να το γράψει στο ε9, γιατί η απόκτηση ολοκληρώνεται και με το ε9, αλλά και με την καταχώρηση σαν μεταγραφή, ας πούμε, στο γραφείο μεταγραφών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, προσέχουν γιατί ορισμένοι τα παραλείπουν αυτά και μετά έχουν προβλήματα και με την εφορία και με την πολυοδομία και με τους δήμους και γενικά με το δημόσιο τομέα, ας πούμε.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι αλήθεια, κύριε Σημαίνη, ότι θα δημοσιοποιηθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ?
1: Ναι.
0: Τι ακούτε, τι μαθαίνετε?
1: Κοιτάξτε, θα γίνει μέχρι 36 οι επικαιροποιημένες καταστάσεις. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές μιλάω τώρα. Θα δημοσιοποιηθούν στις 36. Είτε ναι. Χρωστά στο δημόσιο, είτε χρωστά στο ΕΦΚΑ. Γι' αυτά μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όπως κάθε έτος γίνεται αυτό. Θα ισχύσει και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα που χρωστάνε πάνω από 150.000 ευρώ. Για αυτές. Ηλεκτρονικά θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Στον ιστότοπο του ΣΑΔΕ θα γίνει. Άρα λοιπόν,
0: θα γίνει, κύριε Σημαίνη, προφανώς τηρώντας τα προσωπικά δεδομένα, φαντάζομαι τα αρχικά του ονόματο και του επιθέτου και το ποσό. Δεν θα μπει κάτι άλλο. Θα μπει ωραία Σημαίνη Στάδε, Δημήτρη Γιαννήρη Στάδε, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα γίνει μέσα στα περιθώρια, στο περιβάλλον της ΑΔΕ. Δεν θα γίνει στις εφημερίδες.
0: Ναι, καλά, μην είστε σίγουροι.
1: Εκεί λοιπόν, εκεί θα γίνει και θα το βλέπει ο καθένας. Mm-hmm. Ότι θα το βλέπει ο καθένας το δικό του το νούμερο. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι που το λέτε. Δεν το θυμάμαι αν πώς είχε γίνει πέρυσι. Αλλά πιθανώς να γίνει έτσι που το λέτε. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 30 Ιουνίου έχει δοθεί παράταση αυτό για να γίνει 24 Ιουνίου, αλλά είχε δοθεί παράταση μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Ας προσέξουν τώρα εκείνοι αν έχουν ευχαίρεια να το ξοφλήσουν το χρέος, να το ρυθμίσουν, ας πούμε,
0: ναι.
1: Για να μην συμβεί αυτό. Γιατί προφανώς να μην το επιθυμούν να το βλέπουν και οι άλλοι και να έχουν στις αλλαγές τους προβλήματα.
0: Πολύ σωστά. Είναι κάτι το οποίο τώρα το βάζω στο ενδιάμεσο της κουβέντας για δικό σας σχόλιο. Δεν είναι κάποιο ερώτημα. Το ερώτημα της Άννας από την Μαγνησία. Σας το έχω στείλει ηλεκτρονικά. Άννα μου, κύριε Άννα μου, την μεθεπόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο θα λείπουμε. Μπαίνει γιατί υπάρχει η ροή των δεδομένων και μην μπαίνουν άλλοι πιο παραπονούμενοι πιο πίσω από τα ερωτήματα. Κύριε Σημαίνη, πώς ακούσατε τη χθεσινή έτσι ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών του κ. Λιβάνιου ότι τέλος τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος? Πλέον λοιπόν θα έρχονται μόνα τους και θα ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Σε 12 ισόπωσες λέει δόσεις ή κάποια, αν τα πληρώσω όλα μαζί, με κάποια έκπτωση. Πώς τα ακούτε αυτό, μια που το λέμε χρόνια τώρα για το.
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση είναι καλό πράγμα να γίνεται σε τακτικές περιόδους.
0: Ναι.
1: Και χωρίς αυστηρές διατάξεις, γιατί λένε οι Δήμοι προβάλλουν αντίσταση πολλές φορές και δεν θέλουν να γίνει η ρύθμιση για να παίρνουν τις προσαυξήσεις.
0: Σωστά.
1: Αυτό όμως δεν είναι σωστό, διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η οικονομική δυσχέρεια που υπάρχει. Στον περιβάλλοντο οικονομικό χώρο, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι καλό το μέτρο, γιατί αν τυχόν συμμορφωθούν και οι Δήμοι και οι Δημότες, νομίζω θα βρεθεί η χρυσή τομή και θα μπορούν να συνεργαστούν πάνω σε αυτό. Υποφελεί και των δύο, βέβαια.
0: Είχαμε δεδομένο, κύριε Σημαίνη, ότι και με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και των αρμοδίων συναρμόδιων υπουργών, ότι το Νοέμβριο θα επιστραφεί ένα ενίκιο, το 26 του Νοέμβριο, ένα ενίκιο στους ενίκους αυτούς δηλαδή που μισθώνουν τα σπίτια τους, και είναι δεδομένα όλα στην εφορία, καθαρά και όλα αυτά. Έχει αλλάξει κάτι, κύριε Σημαίνη, ακούτε κάτι, θέλετε να μας προειδεάσετε για κάτι?
1: Ναι, προβλέπεται με ένα νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, η επιστροφή επιπλέον ενός δεύτερου ενικίου. Δύο δηλαδή νοικία.
0: Τι λέτε?
1: Με εισοδηματικά κριτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, μόνιμους και αναπληρωτές.
0: Μάλιστα.
1: Και σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπόν υγειονομικό προσωπικό που μισθώνουν κατοικία στον τόπο της υπηρεσίας τους εκτός της περιφέρειας Αττικής.
0: Ναι.
1: Εκτός από. Όχι βέβαια, ναι, δεν
0: είναι και δύσκολο, κύριε Σημαίνη. Το βγάζουμε πολλές φορές στο ρεπορτάζ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν εκεί γιατρίλα και εκπαιδευτικοί κάποιο σπίτι και δίνονται και κίνητρα μάλιστα και από τους Δήμους ή κάποιοι Δήμοι μικρότεροι που έχουν μια σωστή και λελογισμένη διαχείριση των δεδομένων τους. Πληρώνουν ακόμα και τους δίνουν και κάποιο μπόνους.
1: Είναι δίκαιο λοιπόν να γίνεται αυτό και στην περιφέρεια Αττικής αλλά και στην Μητροπολιτική Ένωση Ενότητα τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Επειδή οι δύο μεγάλες πόλεις έχουν. Εκτός έδρας υπαλλήλους που πηγαίνουν, ας πούμε, και νοικιάζουν και δεν βρίσκουν ενίκια, έτσι. Άρα λοιπόν αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. 90.000 άτομα περίπου υπολογίζουν, λέει το Υπουργείο. Οπότε ναι. Και δεν έχει λαϊκό κόστος, γιατί περίπου 20 εκατομμύρια θα δοθούν. Γιατί το κράτος είναι ψηλοπράγματα αυτά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πρέπει να το ρυθμίσουν έγκαιρα.
0: Ναι.
1: Μα το έχουν ρυθμίσει δηλαδή, αλλά θα να το εφαρμόσουν τώρα τον Νοέμβριο. Και είναι καλό μέτρο, γιατί όπως ξέρετε είναι δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους, τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς κυρίως.
0: Σωστά.
1: Και λοιπόν τους υπαλλήλους βέβαια, να βρίσκουν σπίτι και για λίγο καιρό μετά να φεύγουν, γιατί το καλοκαίρι πάνε στα σπίτια τους και το καθεξής δημιουργούνται προβλήματα, δηλαδή σχέσεων μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών, και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ένα κομμάτι λύνεται.
0: Μάλιστα. Όποιος έχει καταθέσει, κύριε Σεϊμένη, στην τράπεζα, γιατί πρέπει, εσείς το λέτε πολύ συχνά και οφείλουμε να το πούμε και άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να τις δικαιολογήσει την εφορία, κύριε Σεϊμένη? Τα δύο συστήματα αυτά δεν επικοινωνούν?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να τα έχει δηλώσει, οποιοδήποτε έχει καταθέσει στην τράπεζα, πρέπει να είναι έτοιμος να δικαιολογήσει την προέλευσή του, δηλαδή να δικαιολογήσει πώς θα απέκτησε, νόμιμα ή παράνομα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το νόμιμο δηλαδή, αν δεν είναι δηλωμένο να έχει φορολογηθεί ή να έχει απαλλαχθεί από το φόρο, τότε η εφορία το θεωρεί ότι είναι αγνώστου προελεύσεως, έτσι το λέει, προς αύξηση περιουσίας, το λέει σε άλλα σημεία, που σημαίνει ότι είναι παράνομα χρήματα που μπορεί να είναι και από μεγάλες παρανομίες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι το θεωρεί η εφορία. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να το προβλέπει αυτό, γιατί στα μεγάλα ποσά ιδιαίτερος είναι τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Φαίνονται, άμα είναι ένα χιλιάρικο δεν σου λέει κανεί και τίποτα που τα λέμε. Αλλά άμα είναι για μεγάλα ποσά, υπάρχουν ποινές οι οποίες ίσως να μην μπορεί να τις αντέξει κανείς, δηλαδή για να τις αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Άνω τελεία, ενός λεπτού οι διαφημίσεις, κύριε Σεϊμένη μου. Επιστρέφουμε τα υπόλοιπα ερωτήματα όσο προλάβουμε και ακούτε το πληκτρολόγιο, διότι στέλνω παράλληλα τα δικά σας ερωτήματα στον κύριο Σεϊμένη στο email του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να απαντήσει, να τα καταγράψει, να απαντήσει την επόμενη φορά. Διάλειμμα ενός λεπτού και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού.

0: δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ελπίζω ότι έχετε ήδη κλείσει τη θέση σας, διότι θα είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη και πολύ ωραία συναυλία με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες στο Παναθηναϊκό Καλαμαρώνου Στάδιο. Θεσμός πλέον για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη δράση του οποίου επικοινωνεί ο Sky 100,3 και όχι μόνο. Ραντεβού λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου, κλείστε τη θέση σας από τώρα. Θα είναι πραγματικά μια μαγική βραδιά. Κύριε Σημαίνη, και πάλι καλημέρες. Καλό πρωινό στον Sky 100,3, στον αέρα του Sky 100,3. Να είστε καλά. Έχει στείλει και την καλημέρα του κύριο Κουλουμπή, όπου υπενθυμίζω.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
1: Ότι με τον κύριο Στέφανο Κουλουμπή απαντάτε κάθε Κυριακή σε ερωτήματα στην οικονομική καθημερινή τη Κυριακή. Τα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων είναι ο τίτλο τη στήλη. Δίνονται απαντήσει σε θέματα, επαναλαμβάνω, όπω κάνει και εδώ ο κύριο Σημαίνη, φορολογικών, οικονομικών αλλά και διαχείριση αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα αλλά και φορολογουμένων φορολογικών κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλα αυτά σε επιμέλεια των δύο πολύ καλών φίλων που είναι οι δυο τους, Σεϊμένης και Κουλουμπής, και βεβαίως ο κ. Σεϊμένης εδώ, πρέδρας των Βορειοτεχνών Επιστημόνων στον ΣΚΑ 100,3, για ψηρά ετών απαντά στα δικά σας ερωτήματα κάθε Σάββατο και τις Παρασκευές με τον Γιώργο Ψάλτη, τώρα που επέστρεψε στον ΣΚΑΙ, κάθε Παρασκευή 7.30 με 8 παρατετάρτο. Αγαπητέ Χρήστο, το ερώτημά σου έφυγε για τον κύριο Σεϊμένη, οπότε θα έχει απάντηση από τον ίδιο. Άρα λοιπόν στον αέρα του ΣΚΑΙ ακούστε, όχι το επόμενο Σάββατο που θα λείπουμε, το μεθεπόμενο θα το εντάξει στην θεματολογία. Κύριε Σεϊμένη, μας ρωτάει ο κρατής ότι μίσθωσε και μας λέει ένα οικόπεδο στο οποίο ανοίγει ρε με δικά του χρήματα, ένα ακίνητο το οποίο θα χρησιμοποιήσει μόνο εκείνος και κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περίοδου. Θα επιβαρυνθώ με ένφια, κύριε Σεϊμένη, ρωτάει.
2: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι το χτίσμα δημιουργήθηκε με δαπάνες του μισθωτή, δεν επηρεάζει τη φορολογική υποχρέωση του εκμισθωτή, του ιδιοκτήτη δηλαδή. Το ακίνητο λοιπόν θα εμφανιστεί στο ε9 του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα πληρώσει τον έμφυα. Είναι το παράξενο αυτό, γιατί ενώ το χτίζει ο μισθωτής, το χρησιμοποιεί για 10 χρόνια που έχουν μακροχρόνια μίσθωση, το δηλώνει πάντοτε ο ιδιοκτήτης. Αυτό το ίδιο συμβαίνει, για να κάνω και μια μικρή παρένθεσουλά, και στην περίπτωση της αντιπαροχής. Όταν δηλαδή δίνει η αντιπαροχή και στον εργολάβο να χτίσει 10 διαμερίσματα, να πάρει ο καθένας από 5, ας πούμε, λέω τώρα ένα παράδειγμα, 50-50, τότε στην περίπτωση αυτή τα 4 πρώτα χρόνια που χτίζεται η πολυκατοικία, τα ακίνητα και τα 10, ακόμα και εκείνα που θα πάρει ο εργολάβος, τα κτίσματα δηλαδή, θα τα δηλώνει ο διοκτήτης. Ο νομοθέτης έχει μανία για την περίοδο από την πρώτη περίοδο, ας πούμε, της σχέσης μεταξύ των δύο, γιατί το χτίζει και το επιστρέφει πίσω μετά από καιρό, είτε με την αντιπαροχή. Στην περίπτωση αυτή θέλει τον διοκτήτη να το δηλώνει στο ε9 και να πληρώνει λοιπόν τον έμφυα. Επομένως, εδώ πρέπει να προσέχουν, γιατί ακόμα και αν υπάρχει στο συμβόλαιο της κατασκευής, εάν υπάρχει ο όρος ότι μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου το κτίριο θα κατεδαφιστεί και θα παραδοθεί το οικόπεδο εις εγκατάσταση, είναι βρίσκεται κατά την αρχή της περίοδου, λέει ο νόμος. Στην περίπτωση αυτή πάλι θα το δηλώνει αυτός ο ιδιοκτήτης.
1: Μάλιστα. Πολύ.
2: Εάν τυχόν είναι να καταδαφιστεί, την ώρα που θα καταδαφιστεί θα σταματήσει να το δηλώνει. Από λέει ο νόμος.
1: Καλημέρα, Γιάννη, από το όμορφο Σουλάρ Αρκαδίας, 18 η βαθμή. Καλημέρα, κύριε Κανίδη, να είστε καλά. Καλό πρωινό. Κύριε Σεϊμένη, επόμενο ερώτημα. Τα κέρδη τώρα από διαδικτυακά παιχνίδια, καταρχάς, αν φορολογούνται και αν έχει αλλάξει κάτι.
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το ύψος του κέρδους. Μέχρι 500 ευρώ ήταν, μέχρι πρότινος ήταν 15%. Ο νέος τελεστής είναι 20%. Αν όμως το κέρδος είναι πάνω από 500 ευρώ στα διαδικτυακά παιχνίδια, από 20% γίνεται 30%. Πέρυσι, ας πούμε, ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10.000, ήταν 2.000 φόρο. Τώρα θα είναι 3.000. Το αύξησε ο νομοθέτης. Δεν του αρέσουν, φαίνεται, τα παιχνίδια τα διαδικτυακά. Εντάξει, είναι θέμα θελήσεως του νομοθέτη αυτό, δεν το σχολιάζω άλλο.
1: Ναι. Πάντως, διάβαζα και στην στήλη του κυρίου Χασαπόπουλου στο mononews.gr ότι στην συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο Ηρώδιο ήταν και ο Πρωθυπουργός και πήρε το μικρόφωνο ο Σταύρος Ξαρχάκος και είπε πραγματικά για αυτό το φαινόμενο με τον τζόγο, τον εκδονικό τζόγο, και ότι κάτι πρέπει να

0: και ότι δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Καταχειροκροτήθηκε και από τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, διότι υπάρχουν παντού όλα αυτά τα ζητήματα, δυστυχώς. Και θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, κύριε Σεμένη, διότι πραγματικά χάνονται και περιουσίες.
1: Και στις τηλεοράσεις, στις τηλεοράσεις.
0: Παντού, παντού, δυστυχώς.
1: Έχει
0: παντού
1: μεγαλώσει αυτό το θέμα παντού. Και το ξέρουμε όλοι, ναι, βέβαια. Οπωσδήποτε.
0: Αυτά έτσι από τον Σταύρο Ξεχάκο στο Ηρώδιο. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Αν μια επιχείρηση δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καταρχάς φαντάζομαι ότι δεν είναι νόμιμο, υπάρχει κίνδυνος από την εφορία, κύριε Σεμένη, και αν είναι, τι είδους κίνδυνος?
1: Εάν μια επιχείρηση δεν υποβάλλει έστω και μία από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, της επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων, λέει ο νόμος, των προηγουμένων φορολογικών δηλώσεων. Δηλαδή, για τα προγραφικά βιβλία είναι το τουλάχιστον 30.000,
0: ναι,
1: και τα διπλογραφικά βιβλία, όποιος τηρεί, είναι τουλάχιστον 50.000.
0: Μάλιστα.
1: Αναελεγχόμενο έτος μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει οι επιχειρήσεις να υποβάλουν δήλωση, έστω και μηδενική. Αν τυχόν, ας πούμε, ήξερα κάποιο φίλο μου που συζητάγαμε και είπαμε, μου λέει, εσύ ωραίστε, μου λέει, δεν έχω δυνατότητα να το κάνω, δεν πρόλαβα. Λέω, υπόβαλε μια μηδενική δήλωση.
0: Ναι.
1: Και μετά θα υποβάλει τη δήλωσή σου με το φόρο σου, που δεν είναι και πολλέ από τι μου είπε, δεν ήταν και μεγάλο.
0: Ναι.
1: Θα σου βάλει ένα μικρό προσάξιο και τελείωσε. Δεν σου βάλει 30 και 50 χιλιάδες. Πρέπει και εμείς οι λογιστές να αμυνόμαστε με τον τρόπο που πρέπει, σύμφωνα με τα παραθυράκια που δίνει ο νόμος.
0: Σωστά. Πάντοτε υπάρχουν και αυτά, δεν το συζητάμε. Ωραία. Κύριε Σεμένη, σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος κληρονομιών?
1: Ναι, λοιπόν, ο φόρος κληρονομιών καταβάλλεται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, λέει ο νόμος. Δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 500 ευρώ η καθεμιά όμως. Γιατί αν είναι, ας πούμε, διαρρέσει δια 12 και σου βγαίνει 320,
0: ναι,
1: θα πληρώνεις 500. Δεν είναι, δηλαδή, δεν θα παίρνει το 320. Το λιγότερο από 500.
0: Ναι.
1: Και αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται. Δηλαδή θα πω 12 διμηνιαίες, θα γίνει 24 διμηνιαίες δόσεις, όχι μηνιαίες διμηνιαίες. Και εδώ υπάρχει η ρήτρα ότι δεν μπορεί να είναι κατώτερη δόση από 500 ευρώ. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε ένα φόρο για ένα ανήλικο που είναι 5.000, θα διαρρέσω δια 24. Αλλά επειδή βγαίνει λιγότερο από 500, θα το προλώσω το 5.000 σε 10 δόσεις, όχι σε 24.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι 500 ευρώ επί 10, είναι 5.000, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Άρα λοιπόν, εντάξει, και σαν ήλικος θα μπορούσε να είναι λιγάκι πιο επίκης ο νόμος, επειδή δεν έχουν δικά τους εισοδήματα, θα αναγκαστούν οι συγγενείς να πληρώνουν μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό ένα καλό μέτρο, εντάξει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιώργο, από το Σίδηνε έφυγε, το ετοιμάσουμε το mail σου στον κύριο Σεμένη, οπότε φαντάζομαι θα σου απαντήσει επί προσωπικού.
1: Να πούμε και μια λεπτομέρεια. Ναι. Αν είναι κάτι επίγον,
0: ναι,
1: μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο, όπως το κάνουν πολλοί.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν είναι επίγον, θα περιμένει τη σειρά του να τον απαντήσουν. Ναι.
0: Κύριε Σεμένη, κληρονόμησα ακίνητο σε περιοχή που έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος. Δυστυχώς, εγώ θα έλεγα, την πάτησες. Δυστυχώς. Αυτό έχει ως συνέπεια την απαγόρευση χρήσης, κύριε Σεμένη?
1: Όχι, ακούτε να υπάρχει ένα παράξενο εδώ, κύριε Γιάννη. Δηλαδή, αν η περιοχή που βρίσκεται το οικόπεδο, που έχει κηρυχθεί σε αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή, δεν έχει προκύψει όμως αρχαιολογικό έβριμα, ψάχνουν εκεί οι αρχαιολόγοι, δεν βρήκανε, έχουν κάνει ένα σκαφές, ας πούμε, κάπως έτσι, τότε ο ιδιοκτήτης δεν χάνει το δικαίωμά του να το εκμεταλλευτεί. Υπάρχει μια απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας, η οποία το έχει ρυθμίσει το 23 αυτό. Είναι 1619, για όσους ξέρουν και θέλουν να το ψάξουν να το βρούνε. 23. Ο χαρακτηρισμός και μόνο αρχαιολογικός χώρος δεν έχει ως συνέπεια. Θα διαβάζω τη λέει ακριβώς η απόφαση.
0: Ναι.
1: Ο χαρακτηρισμός και μόνο αρχαιολογικός χώρος, εισαγωγικά, δεν έχει ως συνέπεια την απαγόρευση της χρήσης, της εκμεταλλευτής του ακίνητου. Άρα λοιπόν εδώ είναι καλό αυτό, γιατί αν δεν έχουν βρεθεί ευρήματα, τι κάθεσαι τώρα και μου λες εσύ ότι είναι αρχαιολογικός χώρος? Επειδή είναι κοντά σε ένα άλλο αρχαιολογικό χώρο, δεν σημαίνει ότι και αυτός είναι αρχαιολογικός χώρος.
0: Μάλιστα. Άρα δεν
1: καλό
0: την
1: είναι
0: πάτησε.
1: Το μέτρο.
0: Μάλιστα. Άρα δεν την πάτησε. Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα, καλό πρωινό και στον Μιχαλέ τον Νότια Προάστη. Κύριε Σεμένη, τελευταίο ερώτημα. Είναι νόμιμο να καταβάλλετε προκαταβολή με προσύμφωνο για αγορά ακινήτου ή όχι?
1: Καταρχήν να πούμε ότι με το προσύμφωνο,
0: ναι,
1: αγορά ακινήτου, γιατί υπάρχει το εργολαβικό προσύμφωνο που είναι άλλο πράγμα. Έτσι,
0: ναι.
1: Το εργολάβο. Λοιπόν, με το προσύμφωνο αγορά ακινήτου, κατά κάποιο τρόπο έχουμε μια ενοχική σχέση ανάμεσα στους δύο, στον αγοραστή και στον πολιτή. Δεσμεύονται, ας πούμε, με το λόγο τους και με τη δυνατότητα που έχουν ο καθένας. Μπορεί να δώσουν λοιπόν προκαταβολή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκαταβολή από τον εισπράττοντα να το χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει τεκμήρια.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι γίνεται προσύμφωνο δεν σημαίνει ότι μετεβάζει κυριότητα. Εκεί πρέπει να προσέχει ο αγοραστής και να έχει το νου του. Γιατί με το, είναι βέβαια συμβολογραφικό χαρτί, βεβαίως, αλλά η κυριότητα μετεβάζεται μόνο όταν μετά από 2 χρόνια το αργότερο, όπως λέει ο νόμος, συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο.
0: Γιατί
1: το συμβόλαιο μεταβιβάζεται κυριότητα και είμαστε ίσχυοι μετά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, τα τελειώσαμε και αυτά, κύριε Σεμένη, σήμερα. Οπότε είμαστε πλήρεις.
1: Να σας ευχηθώ για το επόμενο 15ήμερο να περάσετε καλά.
0: 10ήμερο, κύριε Σεμένη. Ούτε 10 μέρες. Προς Θεού.
1: Είστε εργαζόμενος σκληρά, οπότε να ξεκουραστείτε λίγα.
0: Κύριε Σεμένη, μια χαρά. Κανένα ζήτημα. Προς Θεού. Να είστε καλά. Τα ερωτήματά σας φύγανε. Αν από Μαγνησία, Χρήστο, καλημέρα. Γιώργο από το Σίδνεϊ, έχουν φύγει ηλεκτρονικό στο email του κυρίου Σεμένη. Αν κάτι είναι επίγον και θέλετε, η Ελένη Μπουλιέρη έχει και τα τηλέφωνα.
1: Για τα επίγοντα εδώ είμαστε. Δεν υπάρχει καμία για όλο τον κόσμο.
0: Καλέστε. Και φυσικά, αν χρειαστεί κάτι, καλό θα ήταν, κύριε Άννα μου και κύριε Χρήστο μου, αν χρειαστεί κάτι ο κύριος Σεμένης, να μπορεί κάπου να σας βρει. Οπότε, αν θέλετε, επικοινωνήστε με την Ελένη Μπουλιέρη εδώ, να αφήσετε κάποιο μήνυμα ή να καλέσετε τον ίδιο με το κινητό του τηλέφωνο. Να είστε καλά, κύριε Σεμένη, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά.
1: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κάμω έκπληξη για σένα, ναι. Όχι κάνω έκπληξη, στον κάμω απευθύνομαι που το κάνουμε έκπληξη. Αυτά από εμάς, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης μαζί αυτό το πρωινό. Θα είναι και αύριο εδώ στην πρωινή βάρδια. Στη μουσική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Κωνσταντίνα Βαρσάμι και πάλι πολλές ευχαριστήσεις. Και φυσικά η Ελένη Μπολιέρη στην επικοινωνία μαζί σας. Θα ακολουθήσει η Μαρία Ελεφάντη στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η πρωινή Δεκατιανή στον Sky 100,3. Εμείς θα πούμε. Όχι αυτή τη Δευτέρα, την επόμενη. Να είστε καλά, καλό πρωινό, να περάσετε όμορφα, να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα από Δευτέρα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφους στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου, όπου πραγματοποιείται τεχνικός έλεγχος. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο είχε τελικό προορισμό το λιμάνι της Ούδας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν εχθές το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. «Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου», προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε εχθές στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Το Ισραήλ επιβεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο. Η Χεσμπολάχ από την πλευρά της απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσες περιοχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπεται επίσης καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών υφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ανέμους έως 8 μποφόρ, με κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, σε Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Περισσότερες από 3.000 διακοπές ρεύματος καταγράφηκαν σήμερα στη Νέα Ζηλανδία, μία ημέρα μετά τις καταιγίδες που έπληξαν τις κεντρικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ουέλλινγκτον. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για πλημμυρισμένες περιοχές και για κίνδυνο κατολισθήσεων. Λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν περίπου 200 πτήσεις εχθές από και προς την πρωτεύουσα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέλαβε η Γαλλία, η οποία επικράτησε τις Νορβηγίες με 4-1. Οι Vikings στις νοκάουτ αναμετρήσεις θα αντιμετωπίσουν την ακτή Ελεφαντοστού. Ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση έχει η Σενεγάλη, η οποία νίκησε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη ιτήθηκε από την Ισπανία με 0-1, ενώ χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Αυτή την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. Με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία, Γκάνα και Παναμάς, Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό του Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί της Κυριακής η Αλγερία αναμετράται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τη Δευτέρα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπράγκου Μπαντιόν για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8 μποφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάτης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή, με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Παναγιώτη Παπακαλούση. Έχει κι άλλο ένα σι εδώ στο τέλος, να ξέρεις. Παπακαλούση σι.
1: Είναι λόγω του... καταγωγής.
0: Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Παπακαλούση σι, γράφει. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη ζεστή με μποφόρ παρέα, αλλά σε πολύ καλή κατάσταση και σε υπέροχο mood.
0: Καταρχήν mood. Να πούμε ότι το σήμα αρχής της εκπομπής, το οποίο έτσι έχει καθιερωθεί, είναι μοντιαλικό σήμα. Γιατί 5-0 η Χαβάη δεν το έχει ξανακάνει ποτέ.
1: Κέρδισε τώρα.
0: Κέρδισε 5-0. Πέρασε στην επόμενη φάση μαζί με το πράσινο ακροτήρι που έκανε την έκπληξη εχθές.
1: Ναι.
0: Και αυτό. Μόνο το κουρασάο δεν πρέπει να τα κατάφερε.
1: Εντάξει,
0: αυτό δεν είναι μουντιάλ, ρεσί. Αυτό είναι τοπική έψα Πειραιά εδώ πέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, γιατί παίζει ωραίο το πράσινο ακροτήρι. Έφερε χ με τη Σαουδική Αραβία χθες.
0: Ναι.
1: Και περίμενε να δει το αποτέλεσμα του Παραγουάη. Με ποιον έπαιζε η Παραγουάη τώρα.
0: Το μεταξύ, για να δεις Μουντιάλ πρέπει να βάλεις ξυπνητήρι 4 η ώρα, να ξυπνήσεις, να πιεις ένα καφέ, να δεις ένα παιχνίδι, να ξανακοιμηθείς.
1: Ναι. Άμα θες να δεις, θα δεις το βράδυ. Τι να κάνεις.
0: Περιμένουμε να δούμε. Εμείς μόνο τον τελικό θα δούμε. Επειδή θα γίνει 3 η ώρα το μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε θα είναι εδώ 8, 10, πόσο να είναι. 3 και 7, 10, κάπου εκεί.
1: Θα δεις και τους ημιτελικούς και
0: μόνο αυτό. Φτάνει. Τελεία.
1: Φτάνει.
0: Και πολύ σου είναι.
1: Καντίνες, πες.
0: Έχει όφια πράγματα. Η ταμπέλα αναβόσβηνε. Συμφόρηση στην Αλυπέδου.
1: Ναι.
0: Φωταγωγημένη στη συγκρούση. Προειδοποιούσε ότι άμα θες να πας προς λιμάνι, θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Τι τρελή το πανηγύρι στο λιμάνι, εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Εχθές πρέπει να σου πω ότι γινότανε στην Αθήνα το απόλυτο τίποτα. Εγώ που χρειάστηκε να μετακινηθώ λίγο το αργά το απόγευμα. Την Αθήνα ούτε 15 Αύγουστο έτσι. Δεν την έχω συναντήσει.
1: Αλήθεια λες.
0: Σοκ.
1: Δεν μπορεί.
0: Ναι, το μεταξύ περίμενα γιατί ήταν και η ώρα που θεωρητικά ρε παιδί μου κλείνουν τα μαγαζιά κτλ. Οπότε λες, κάτι θα δω, δεν γίνεται. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγαν όλοι. Όπου φύγει, φύγει. Κανονικά όπου φύγει, φύγει. Η πιτσιρικαρία που τέλειωσε τις πανελλαδικές ήδη και τις βαθμολογίες, έφυγε, γεια σας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες, γεια σας. Τα αγκονάκια, γεια σας. Η πρώτη φουρνιά των διακοπούχων, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γιατί είναι τώρα, ξεκινάει.
1: Η τελευταία φουρνιά του Ιουνίου, γεια σας.
0: Γενικά, γεια σας.
1: Γενικά, γεια σας και χαρά σας. Εγώ πέτυχα αστυνομία. Και όχι ελληνική. Αμερικανική.
0: FBI.
1: FBI. Εκεί στη Μιχαλακοπούλου.
0: Στο μαγαζί έχει
1: ένα. Και σχόλαγαν οι αστυνομικοί από μέσα από το FBI.
0: Ναι.
1: Και ήταν εντυμένες με τις στολές τους. Καυτά μίνι και μαύρα φορέματα. Ναι. Τατουάζ παντού στα χέρια.
0: Σου κάνανε έλεγχο, τους έκανες έλεγχο.
1: Ο, τίποτα, έφυγα.
0: Έφυγες.
1: Λέω, ας το μην μπλέξουμε.
0: Δεν είπες ψηλά τα χέρια.
1: Όχι, δεν ήθελα να με ακινητοποιήσουν σε εκείνο το σημείο, δεν θα ξέρω τι να κάνω. Το μεταξύ εφιάλτε το βράδυ, είδα.
0: Είδες, ε.
1: Άσχημο όνειρο.
0: Ναι.
1: Ότι με δάγκωσε λαγοκέφαλος.
0: Το δες.
1: Και δεν είδα μόνο αυτό. Είδα ότι με δάγκωσε λαγοκέφαλος.
0: Πού, σε ποιο νησί?
1: Όχι, σε νησί, πάνω στα ψηλά, στον Ψιλωρίτη ήταν.
0: Α, τόσο ψηλά.
1: Και πετάχτηκε ένας κριτικός και μου λέει: ρε φίλε, σε δάγκωσε, εδώ πρέπει να πάρεις επιδότηση, μου λέει. Και του λέω: τι επιδότηση να πάρω, ρε κουμπάρε.
0: Ναι.
1: Να μου λέει: να φτιάξουμε κάτι ψυγεία, λέει, κάτι μεταφορικές εταιρείες. Θα κάνουμε μια σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Θα μαζεύουμε τους λαγοκέφαλους, θα παίρνουμε 5,33 το κιλό, μου λέει. Του λέω: και εγώ θα παίρνω. Γιατί μου λέω: γιατί να παίρνω. Κατάλαβες. Και τελικά μετά βρέθηκα στη φυλακή με κάποιο τρόπο.
0: Εντάξει.
1: Μετά ξύπνησα.
0: Εντάξει, νομίζω φυσικό ήταν να πας φυλακή.
1: Μετά ξύπνησα.
0: Αν. Θα σου το πω αλλιώς.
1: Δεν μου το πεις όπως θες.
0: Δεν σ' άρεσε το Πασόκ.
1: Όχι, όχι, δεν μ' άρεσε. Όχι.
0: Γιατί αν σε δάγκουν λαγοκέφαλος επί Πασόκ, θα βγαίνει σύνταξη. Κάτσε τώρα και κυνήγατα.
1: Ναι.
0: Για να πάρεις 5 ευρώ.
1: Δεν θα πάρω 5 ευρώ, θα δηλώσω και λίγους παραπάνω. Δεν γίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχω δει πως γίνεται το κόλπο. Έχω την τεχνολογία.
0: Δεν θα βάλεις μέσα και κοκοβιούς, έχει μόνο λαγοκέφαλους.
1: Κέφαλους.
0: Δεν θα κάτσεις με καθετή στην προκυμαία και θα ψάχνεις κοκοβιούς.
1: Α, όχι.
0: Και σπάρους. Έχει μόνο λαγοκέφαλο.
1: Εγώ λέω να τους πιάνω τους λαγοκέφαλους ο δικός μου κάτω στην Κρήτη.
0: Mm.
1: Που, να τους πάω στην Καστοριά πάνω, να τους αμολύσω. Να τους ξαναψαρέψω στην Καστοριά.
2: Και μετά να εξαπλωθούν σε όλη την Ελλάδα και να μαζεύουμε λαγό κέφαλο. Να δίνουμε του ίδιου, να παίρνουμε επιδοτήσει.
0: Εδώ κολλάει αυτό που έλεγε, που είπε η Νάντια Γιανακοπούλου πάνω από τον τάφο του Αντρέα. Αχ, Αντρέα, τώρα στα 30 χρόνια.
1: Στο Καλέτζι.
0: Ποιο Καλέτζι, καλέ, στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Α, στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Αχ, Αντρέα. Σύνταξη, συνταξούλα, κανονικά. Θα πήγαινε, θα δήλωνε στο
2: δάγκωμα.
0: Το δάγκωμα, σύνταξη. Εντάξει, δεν ξέρω αν στη δίναν όλοι, αλλά τέλος πάντων.
2: Θα έπαιρνα το 67%, ε.
0: Θα σου κουβάζαν και ένα λίγο επικουρικό μέσα.
1: Τέλος πάντων,
0: λοιπόν. Και λίγο από το εφάμπαξ, μια χαρά θα σου βγει.
1: Κοίταξε τώρα, καλό. Λαγοκέφαλο στην Ελλάδα δεν έχει, επίσημα δεν έχει δαγκώσει κανείς κανέναν. Υπάρχουν κάτι αναφορές ότι με δάγκωσε στη φτέρνα, με δάγκωσε στο τέτοιο, αλλά έχει προκληθεί ένα πανικό απίστευτο. Βγαίνουν τώρα οι ψαράδες στο κυνήγι για λαγκωτικές.
0: Έλα μωρέ τώρα. Είναι σαν τα σαγόνια του Καρχαρία. Μεγαλώσαμε εμείς, βλέπουμε την ταινία αυτή. Το sequel που είχε τον Καρχαρία 1, το 2, το 3, το 4, πόσους Καρχαρίες είχε. Που βλέπαμε την ταινία να φεύγουν χέρια, πόδια δεξιά. Αίματα να γεμίζουν ωκεανοί με κόκκινο χρώμα. Έτσι μεγαλώσαμε. Και τώρα η μόδα ποια είναι.
1: Ποια?
0: Επειδή έχει τα social media που δεν τα είχαμε τότε. Όποιος θέλει να δημιουργήσει λίγο πανικό έτσι και να κάνει και το πονηρό, ανεβάζει ένα βιντεάκι με ένα, πιάνει ένα λαγοκέφαλο με τα αριστερό χέρι.
1: Ναι.
0: Στο δεξί χέρι ένα κουτάκι αναψυκτικού. Το δαγκώνει να κόβει, λέει, και αλουμίνιο.
1: Τρόμπος, λέει.
0: Δηλαδή, τέτοια, το κάνουμε λύσα κάθε φορά το θέμα.
1: Ακούστε.
0: Όποιο θέμα και να λύσα, μιλάμε για λύσα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντοπίζει και λέει λαγοκέφαλο να τρώει κουτάκι αναψυκτικό.
0: Ό,τι να είναι.
1: Επιδότηση. Κοίταξε τώρα, μην έχουμε σε κανένα τριάρι χρόνια τίποτα άλλο. Γιατί το ψάρεμα θα είναι με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά ξέρεις.
0: Από πού, από το Ταμείο Ανάκαμψη.
1: Ναι, δεν ξέρω από
0: πού. Δεν τέλειωσε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψη.
1: Με ευρωπαϊκά κονδύλια. Η επιδότηση στους ψαράδες με ευρωπαϊκά κονδύλια. Μη σκάσει καμία κοβέρνηση.
0: Κάναμε κάβα, μάλλον για έκτακτη ανάγκη.
1: Σε κανένα τριάρι χρόνια. Τέλος πάντων,
0: εντάξει. Συμβαίνουν αυτά.
1: Αλλά
0: να κάνουμε.
1: Αλλά
0: τίποτα. Εδώ βλέπω δημοσκόπηση, GPO, παραπολιτικά. Μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου, λέει το κυβερνών κόμμα, 29,4, και από εκεί και πέρα η σφαγή του δράμαλη. Τσίπρας.
1: Κανένα άλλο κοσάρι, έχουμε κανένα άλλο διπλό μπροστά.
0: Όχι, όχι. Τσίπρας 16,3, Πασόκ 11,5, Ελληνική Λύση 9,2, Ελπίδα 7,8, εδώ έχει μπει σφήνα η Ελληνική Λύση, έτσι.
1: Πέφτει η Ελπίδα.
0: Πέφτει. Πλεύση Ελευθερίας 4,3. Σταθερά ΚΚΕ στο 9%. ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαϊλωθεί 1,2. 1,1 η Νίκη. Φωνή Λογικής και αυτή πεσμένη τη βλέπω λίγο.
1: Πόσο?
0: Α, πεσμένη. Τέλος πάντων, 2,6.
1: Α, οριακά δεν μπαίνει.
0: Ναι. Καλά, τώρα βάζει και το στατιστικό λάθος εδώ. Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Καλά, βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά εδώ σου λέει, έχει ένα ερώτημα για Τσίπρα και Καριστιανού και λέει, πιστεύετε ότι με το νέο κόμμα. Ότι με το νέο κόμμα παρουσιάζει, λέει, ένα πολιτικό σχέδιο που λείπει από την πολιτική ζωή. Ο Τσίπρας, παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Το 67,6% λέει όχι και μάλλον όχι. Δεν παρουσιάζει, λέει, κάτι που λείπει. Το ποσοστό αυτό για το κόμμα της Καριστιανού μεγαλώνει, πάει στο 70%. Ότι ούτε αυτή έχει να μας παρουσιάσει κάτι που μας λείπει και το ψάχνουμε με τον Τουφέκη κτλ.
1: Άρα τι ψάχνουμε.
0: Ψάχνουμε, ο Πολάκης το ψάχνει, να σου πω την αλήθεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς ψάχνονται.
1: Του θέλει τώρα, δεν του θέλει.
0: Δεν ξέρω. Θα μας το πει ο ίδιος. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι θέλουν να κάνουν.
3: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο. Μίλησα επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που έχουν φτάσει την υποσκοπής. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
0: Κοίτα, εγώ προσωπικά αν ήμουν αφάμελος και άκουγα τον Πολάκη να μου λέει αυτά που λέει, γιατί τα λέει και δημοσίως στις κάμερες, τα λέει και στα όργανα, εντάξει δεν λέω, αλλά τα λέει και δημοσίως, δηλαδή το συνεχίζει. Και μου έκανε όλη αυτή την επίθεση και τα σχετικά, θα του απαντούσα με έναν τρόπο.
1: Με ποιον?
0: Με τα λόγια του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Νομίζω είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος να απαντήσεις.
4: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μέρες. Ο κύριος Χρυσογωγής το είχε σερτάρει, δεν ξέρω γιατί. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω.
0: Κατάλαβες. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν. Ναι.
2: Ο κερατάς ποιος είναι?
0: Τώρα όποιον θες βάζεις. Δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς.
2: Λέει δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά.
0: Σου ξαναλέω, όποιον θες βάζεις.
2: Όχι τις ευρωπαϊκές αρχές, όποιον θέλω εγώ.
0: Ναι, καλέ.
2: Διαλέγω.
0: Για τον Τσίπρα λέγαμε, ρε Γιώργο, τώρα.
2: Αφού έβαλε τον Αβραμόπουλο.
0: Δεν καταλάβει πριν, δεν ακούς τι λέω.
2: Βρε, άκουσα τι λες, αλλά αφού έβαλε τον Αβραμόπουλο.
0: Συντονίσουμε τον περιβάλλοντα χώρο.
2: Δηλαδή, εσύ τι εννοεί τώρα, ότι ο Αβραμόπουλο είναι ο Πολάκη και λέει ή ο Φάμελο. Και δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν. Επειδή
0: δεν
2: θέλω Τσίπρα.
0: Ακόμα, πάμε παρακάτω, έλα. Αυτά τα πιάνουμε σβέλτα. Μπαμ, μπαμ, εκείνη την ώρα.
2: Τώρα δεν γίνεται, Γιάννη.
0: Α, το πέταξε. Τώρα.
2: 7,5 ώρα είναι, 7 και 20.
0: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, να δούμε λίγο για τις συνθήκες σημερινής μέρας.
2: Βεβαίως.
0: Κατηγορία 4, πρώτη φορά που έχουμε τέτοια κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε πολλά μέρη της χώρας.
2: Καλώς τον, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έτσι ακριβώς είναι για πρώτη φορά σήμερα που έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση για τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Πέρσι πρέπει να είχαμε 40 ημέρες, άρα καλά είμαστε φέτος. Αφού ξεκινήσαμε το πρώτο, είναι φέτος το πρώτο πορτοκαλί, λόγω του σκυρού, πολύ ισχυρού ανέμου. Έχουμε βοριάδες που φτάνουν στον Καφερή, έχουμε σίγουρα 8 μποφόρ. Έχουμε 7 μποφόρ σε πολλά μέρη στο Αιγαίο και βέβαια στα ανατολικά επιδοτικά. Θα επηρεάζονται κάποιες περιοχές, για παράδειγμα και στην Αττική θα έχουμε 7 μποφόρ οπωσδήποτε στο Νεβοϊκό. Άρα είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Βέβαια οι θερμοκρασίες είναι ακόμα καλές στη χώρα μας. Στην Αθήνα εκεί στους 33 βαθμούς, θα φτάσει κάπου στα υπηρετικά με στους 35 βαθμούς, δεν ξέρω αν θα δούμε κάπου 36. Κάποιες μπόρες θα έχουμε και σήμερα σε ορεινές βέβαια περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και το βράδυ για παράδειγμα εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο νόμο Θεσσαλονίκης πράγματι κάποιες καταιγίδες, με λίγα πράγματα, αλλά εδώ ακόμα το καλοκαίρι είμαστε πολύ καλά. Ήθελα να σας πω, τα έχετε δει τι γίνεται βέβαια στη Δυτική Ευρώπη, γιατί ο καύσωνας στη Τρία πηγαίνει και στην κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι, σε μέρη απίθανα, έτσι που δεν πάει ο νου σου.
2: Ναι,
5: ναι. Για παράδειγμα, τα χθεσινά σας λέω. Καλά, να σας πω λίγο πιο πριν. Είχαμε 2 σαραντάρια στο Παρίσι, συνεχόμενα. 40 στο Παρίσι, τα τελευταία 120 χρόνια, κάνει άλλες μόνο 5 φορές. Είχαμε 2 συνεχόμενες ημέρες, 50-40 βαθμούς στο Παρίσι. Χθες είχαμε νέο ρεκόρ Γερμανίας Ιουνίου, 40,5 και κοντά στη Φραγκφούρτη. Είχε 40 βαθμούς και η Φραγκφούρτη. Είχε 39 βαθμούς ρεκόρ Ιουνίου. Η Ελβετία χθες.
2: Ελβετία,
5: 39 βαθμούς. Και τώρα θα έχουμε αύριο, σήμερα αύριο στην Αυστρία, 40 ή 41 βαθμούς στην Βιέννη, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από τότε που μετράνε θερμοκρασία στη Βιέννη. Θα έρθει και λίγα και ζέστη και στα Δυτικά Βαλκάνια, οπωσδήποτε θα έχει και ζέστη σε Σερβίες κτλ. Τώρα να πω μια εικόνα και για τα δικά μας, να πω ότι 3 Δευτέρα θα ανέβει λίγο θερμοκρασία και στην Αθήνα. Νομίζω θα πάμε και κανένα 36-37, την Τρίτη θα έχει και στην Αθήνα. Άρα
0: το
5: μέχρι 37,
0: βοριαδάκι θα συνεχιστεί.
5: Το βοριαδάκι, οι χειρότερες ημέρες είναι σήμερα και αύριο. Ενώ χειρότερες θα έχουμε 7-8 μποφόρ και σήμερα και αύριο στο Αιγαίο. Από την Τρίτη, από Δευτέρα δεν θα κόψει τελείως, θα υπάρχει, δεν θα έχει την ένταση τη σημερινή, το οποίο είναι σχετικά καλό. Ενώ
0: δηλαδή, η σημερινή είναι η πιο δύσκολη μέρα.
5: Σήμερα και αύριο έχουμε το 7-8, άρα και αύριο θα είμαστε στο πορτοκαλί σίγουρα. Και λίγο θα είναι η θερμοκρασία, είπαμε Δευτέρα-Τρίτη. Από Τετάρτη ξανά έτσι η αστάθεια επιστρέφει με κάποιες μπόρες. Ειδικά μετά τα μέσα της εβδομάδας θα είναι και λίγο περισσότερο. Μπορεί να βρίσκει και στην Αθήνα κάποια στιγμή, ξέρω, την επόμενη Παρασκευή. Και δεν θα κάνει την ζέστη που θα κάνει την Τρίτη. Άρα νομίζω είμαστε καλά εμείς. Λίγο προσοχή σήμερα, αύριο για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό που ζήσαν
2: τώρα
5: στην Ευρώπη.
2: Να σας πω κάτι για αυτό που λέτε, γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον στην Ελβετία. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Καμία ιδιωτική οικία δεν διαθέτει κλιματιστικό και πρέπει πολύ δύσκολα να χορηγηθεί άδεια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τα τρένα, επειδή θα βγάλουμε σήμερα και συνδέσεις στους τηλεοπτικούς δεκατιανούς, τα τρένα στη Λοζάνη έχουν ακινητοποιηθεί λόγω υπερθέρμανσης των σειρμών και αρκετά τροχαία, γιατί έχουν οχήματα βαρέως τύπου με χειμερινά λάστιχα. Αυτές είναι οι προδιαγραφές των λαστικών στην Ελβετία και σκάνε τα λάστιχα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή είναι μια κατάσταση απίστευτη σε αυτές τις χώρες.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, θα μας επιτρέψετε μόνο να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί είναι μαζί μας ο πρωτάρχης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος, ο κύριος Μπαλατσούκας, για αυτό το περιστατικό με την ταλαιπωρία για 1200 και βάλε
2: επιβάτες
0: του πλοίου Κίσαμος που προσάραξε στη Μήλο λόγω blackout. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς είναι η κατάσταση τώρα. Καλημέρα σας.
6: Ναι, καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, δώστε μας σας παρακαλώ την εικόνα. Καταρχάς, τι ώρα συνέβη το περιστατικό, πού βρισκόμαστε τώρα?
6: Έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου στις 4 η ώρα, μετά τον απόπλου του επιβατικού σχηματικού Κίσαμος, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά, Μήλο και έπειτα στη Σούδα, Μετά τον απόβλητο από τη Μήλο, λοιπόν, για συνέχιση του δρομολογίου του, παρουσιάστηκε μία απώλεια της ηλεκτρικής ενέργειας, ένα blackout, όπως είπαμε, και στη συνέχεια προσάρξη σε βαθύ πλησίων του λιμένα του Αδάμαντα. Άμεσα, λοιπόν, εκεί υπό το συνδυασμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού, το σημείο κατέπλεσε ένα περιπολικό σκάφος. Και εκεί πέρα στο σημείο, προτού γίνει οποιοδήποτε ενέργεια, διενεργήθηκε ένας υποβρύχιος έλεγχος των υφάλων από δίτη. Στη συνέχεια το πλοίο αποκολλήθηκε με ιδία μέσα και κατέπλεσε αυτοδύναμα και ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου.
1: Μάλιστα.
6: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι το πλοίο δεν διατρέχει κίνδυνο, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ούτε υπάρχει ιστορία.
1: Άρα...
6: είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή εντελεχής επιθεώρηση σε όλους τους τομείς από αρμόδιους επιθεωρητές, προκειμένου να διακαρβωθεί και να αποκατασταθεί όποια βλάβη. Θα πραγματοποιηθεί και.
0: Άδεια για απόπλου θα δοθεί σήμερα, πιστεύετε?
6: Κοιτάξτε, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το συντομότερο δυνατό. Αλλά
0: οι επιβάτες πώς θα πάνε στον προορισμό τους?
6: Αυτό ακόμα δεν μπορώ να σας πω κάτι γι' αυτό. Προκειμένου προέχει να γίνει, να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση, να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και να προωθηθούν οι επιβάτες στον προορισμό τους, το συντομότερο δυνατό.
1: Μία πολύ γρήγορη ερώτηση ακόμα. Το πρόβλημα με το ηλεκτρολογικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και αποκολλήθηκε το πλοίο με ίδια μέσα? Ή ακόμα παρουσιάζει πρόβλημα στα ηλεκτρικά του?
6: Αποκαταστάθηκε προσωρινά και το πλοίο κατέπλεσε αυτοδύναμα.
1: Μάλιστα.
6: Το λιμάνι
1: της
6: Μήλου. Ωστόσο, ακόμα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος, να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ώστε να συνεχίσει τις πλώσεις του.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πουτάρχα. Την καλημέρα μας.
6: Καλημέρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει απαγορευτικό απόπλου για τη σημερινή μέρα?
7: Όχι. Αποκλείεται, δεν θα βγουν 9 φορά. Αποκλείεται. 7-18. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε και εσάς πολύ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε πολύ φουριόζοι. Γίνονται διάφορα, είδες.
1: Λοιπόν, καλοκαίρι είναι.
0: Πάμε μια πρώτη έτσι ανάσα, ειδήσεις και να επιστρέψουμε.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής. Η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
13: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Να δω.

0: Κυριακή από τη ζωή του Σοκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης και ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας.
1: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου «Τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε». Οπότε η κιθάρα ήταν η απάντηση. Είχα από μικρός την τύχη να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.
0: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ταλαιπωρία για 1.246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, το οποίο νωρίς το πρωί προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω blackout. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το λιμενικό, το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Το πλοίο δεν διατρέχει κίνδυνο, είναι σε εξέλιξη εντελεχής επιθεώρηση από αρμόδιους επιθεωρητές και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί άδεια από όπλου το συντομότερο δυνατό, ανέφερε στον Sky ο πλωτάρχης Θεοφάνης Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δημοσιοποίησαν το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου που υπεγράφει εχθές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Από την πλευρά της, η Χεσμολάχ απέρριψε τη συμφωνία προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα ληφθεί από τις αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Την προσοχή των πολιτών εφιστάει η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, σε Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Έξαλλος ο Τάκης. Έχει στείλει το μήνυμά του ο φίλος μας. Καλά είναι και αυτός τώρα, αυτός βλέπει τα βλέπει όλα, έτσι, γιατί είναι επαγγελματίας οδηγός ο άνθρωπος. Βλέπει τα πάντα όλα στους δρόμους. Τώρα προφανώς είδε ένα ηλεκτρικό πατίνι πάνω στο διάζωμα της Συγκρού, στο ύψος της Καλυθέας. Και αρχίζει τα γαλλικά εδώ πέρα, με όλα όσα έχουν γίνει, και έχει τα δίκια του τώρα.
1: Καλά με τα πατίνια, γίνεται χαμός, άστο, εντάξει.
0: Και λες, παιδί μου τώρα, συγγνώμη, αυτός νίκιασε πατίνι, γιατί προφανώς νικιάρικο θα είναι. Και πήγε, σου λέει, πού να τα αφήσω, γιατί αυτό είναι challenge, κανονικά είναι challenge.
1: Το πού να αφήσω το πατίνι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πω,
0: το
1: κάνουν θες.
0: Μεταξύ τους τα πιτσιρίκια, το τραβάνε και βίντεο. Τις προάλλες το είχαν αφήσει εδώ κάτω, στην παραλιακή. Στο μεσαίο, στο διάζωμα πάνω στην παρακελέ.
1: Μα αυτό πώς θα
0: γίνεται να έχει πάει και να το έχει αφήσει εκεί.
1: Και γιατί να το αφήσει εκεί και να το αφήνει στο πλάι.
0: Έτσι, θέλω να κάνω την πλάκα μου. Είμαι ωραίος και δεν με νοιάζει τίποτα.
1: Εν τω μεταξύ, ήταν χθες ένας με ένα παντίν εδώ στη Βασιλή Σοφίας. Όπου τον βόλευε, το έπαιζε αυτοκίνητο. Πήγαινε δηλαδή μέσα στο δρόμο. Όπου τον βόλευε, ανέβαινε στο πεζοδρόμιο. Το έπεσε πεζός.
0: Ναι.
1: Ξανακατέβαινε στον δρόμο μετά. Δηλαδή δεν άφησε φανάρι κόκκινο που να μην το περάσει. Ούτε ένα. Και ένα κράνος με κάτι κέρατα έχει αυτός. Και πήγαινε εκεί πέρα, ακουστικά στα αυτιά και πήγαινε. Ωραίος.
0: Μ' αρέσουν κάτι τύποι που έχουν. Έχεις δει που φοράνε κάτι τύποι. Και σε μηχανάκια το κάνουν. Που έχουν πάει κάτω στο Γιουσούρουμ και έχουν πάρει τα γερμανικά, τα κράνη του στρατού από την κατοχή.
1: Ναι,
0: και
1: προβλέπονται αυτά τώρα όμως.
0: Όχι, δεν προβλέπονται.
1: Ναι.
0: Αυτοί κάτι ζουν το μύθο του.
1: Ναι.
0: Κάτι, κάπως το έχουν στο μυαλό τους.
1: Και τώρα πρωί παρκάρω εδώ κατά από τη γέφυρα και είναι δύο πιτσιρικάδες 15-16 σε παπί παλιού καιρού.
0: Στροκυροπάνερο.
1: Ναι, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Και είναι δίπλα τους άλλοι πέντε πιτσιρικάδες σε ένα αυτοκίνητο με τα κινητά στα χέρια. Και οι πιτσιρικάδες οι δύο που είναι πάνω στο παπί τραβάνε σούζες. Και άλλοι από δίπλα κάνουν.
0: Ναι.
1: Τραβάνε βίντεο.
0: Κάπου θα το δούμε εδώ, τους παρακολουθούμε.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Social media.
1: Τα ωραία.
0: Παρακολουθούμε σήμερα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, την κατάσταση σε όλη τη χώρα, γιατί σήμερα και με βάση το χάρτη που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία είναι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες οι υπηρεσίες, η πολιτική προστασία, πυροσβεστική, άπαντες. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 4 και έχει βγει και οδηγία χθες και από την περιφέρεια και από δήμους, κυρίως εδώ στην Αττική. Απαγόρευση προσέγγισης σε περιαστικά δάση, άλση, περιοχές Natura κτλ. Δεν πλησιάζει κανείς σήμερα. Τώρα δεν ξέρω αν θα κλείσει και ο Εθνικός Κήπος. Συνήθως κλείνει και ο Εθνικός Κήπος. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάποια τέτοια οδηγία. Ο κύριος Κόκουζας είναι πυραγός και πρόεδρος Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Και τα λέμε κατά καιρούς, βέβαια σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις τα λέμε, αλλά μας βοηθάει πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη. Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια ότι τα λέμε σε δύσκολες περιπτώσεις. Να πούμε ότι η αντιπυρική περίοδος εισέρχεται σιγά-σιγά στην κύρια φάση. Γιατί σήμερα έχουμε τον πρώτο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς χρώματος πορτοκαλί, που σημαίνει ότι είναι υψηλός ο πολύ
0: υψηλός. Το πρώτο alert, έτσι, της χρονιάς.
2: Το πρώτο alert. Αντιστοίχως αναμένουμε και αύριο. Δηλαδή, γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα έχουμε τώρα αυτό το τετραήμερο υψηλής έντασης ανέμους σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που διαμορφώνονται. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Μαζί και με την ξηρασία σιγά σιγά στη βλάση, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά συνιστούν ένα ιδανικό μείγμα για έναρξη και για εξάμπλωση δασικών πυρκαγιών. Ο χάρτης που είπαμε προφανώς δεν λέει που θα εκδηλωθεί η πυρκαγιά, ωστόσο προβλέπει ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που αν ξεκινήσει μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί, δηλαδή είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θέλουμε τη συνδρομή των συμπολιτών μας, αυτό το ζητάμε πάντοτε, έτσι, μια πυρκαγιά, οποιαδήποτε δραστηριότητα στη φύση, στην εξοχή σήμερα καθώς είναι και Σαββατοκύριακο. Πολλοί θα πάνε για μπάνια συμπολίτες μας, πολλοί θα πάνε στα εξοχικά τους και ενδεχομένως να κάνουν κάποιες εργασίες. Αποφεύγουμε τη χρήση πλόγας. Δεν καίμε κλαδιά, δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία που δημιουργούν παράγονες πυντήρες. Δεν ανάβουμε φωτιές στην ύπαιθρο, μετά το μπάνιο στη θάλασσα κτλ. Δεν θα ψήσουμε τώρα έξω για να φάμε, για να υπάρχει κίνδυνος. Θα πρέπει να είναι στεγασμένο, θα πρέπει έτσι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτοί. Καλύτερα μέσα στην κουζίνα, καλύτερα στη ταβέρνα να πάμε, από το να θέσουμε σε κίνδυνο έτσι την γειτονιά μας, την ύπαιθρο, και γενικότερα να θέσουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας και τους γείτονες. Προφανώς, τσιγάρα.
0: Μεγάλη προσοχή. Και βέβαια όλες οι μηχανισμοί έτσι σε επιφυλακή, με ντρόν, με οτιδήποτε μέσο διαθέσιμο πια.
1: Βέβαια.
2: Σύμφωνοι. Είναι δεδομένο ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις, οι εμπλεκόμενοι πόροι θα είναι στη διάθεσή μας σήμερα. Εννοείται τα ντρόν μας παρέχουν μια σημαντική συνδρομή, ωστόσο με πολύ ψηλούς ανέμους και αυτά έχουν κάποια όρια.
0: Ναι. Σε επιφυλακή να είστε, να μην χρειαστεί.
1: Πάντως έχει πολλές φωτιές και την προηγούμενη εβδομάδα έχει αρκετές πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, έτσι, κύριε Κούκουζα.
2: Έχουμε ενάρξεις, αρκετές ήδη. Πολλές από τις φωτιές, οι περισσότερες αντιμετωπίζονται τη γενέση. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναφέρουμε. Είναι αρκετές οι ενάρξεις. Οι ενάρξεις, να πούμε ότι όπως προκύπτουν και τα στατιστικά δεδομένα, είναι κατά βάση από ανθρώπινη απερισκεψία, από ανθρώπινη αμέλεια. Δηλαδή, αυτό που έχουμε πει και κατά επανάληψη, ότι δεν είναι δυνατόν να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες μας, ούτε να λέμε ότι δεν θα τύχει σε εμάς. Εντάξει, υπάρχουν φυσικά πυρκαγιές που προκαλούνται από βλάβες στο σύστημα του ηλεκτρισμού και από εκεί έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών, είναι αλήθεια.
1: Καλά,
2: και φυσικά ενάρξεις οι οποίες μπορούν να οφείλονται σε κάποια δόλια ενέργεια, δεν το συζητάμε γι' αυτό, αλλά κυρίως η συντριπτική πλειοψηφία είναι από ανθρώπινη αμέλεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε και στηριζόμαστε πάνω σας σε κάθε περίπτωση.
2: Καλό είναι να το αναφέρουμε και αυτό. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε και το προσεχές διάστημα. Έχουμε παράλληλα με τις πυρκαγιές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ενάρξεις και το ζήτημα των προστήμων των διοικητικών. Έτσι, τα καθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν κτλ. Ήδη έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τις 22 την περασμένη Δευτέρα. Πλέον είμαστε στη φάση όπου ελέγχουμε τις καταγγελίες που γίνονται, προκειμένου να κάνουμε αυτοψίες για να επιβάλλουμε πρόστιμο.
0: Εντάξει, εδώ επειδή λέμε συνήθως για τους πολίτες, οι οποίοι είτε αμελούν είτε δεν τους ενδιαφέρει, εδώ ζήσαμε και το παράδοξο να τσακώνονται δήμοι που είναι δίπλα από τον Ημιτό μαζί με τον ΣΠΑΙ για το ποιος θα καθαρίσει τα ξερά του Ημιτού. Τα έχουμε δει όλα φέτος δηλαδή.
2: Σωστά.
0: Τώρα έπρεπε να δοθεί παράταση, δηλαδή το ίδιο το κράτος. Να μην τηρεί τα χρονικά περιθώρια που δίνονται οι προθεσμίες.
2: Η αλήθεια είναι για μας.
0: Δίνει το παράδειγμα, συγγνώμη, το κακό παράδειγμα, όχι το καλό.
2: Όπως αντιλαμβάνεστε, για μας τώρα, εμείς έχουμε μπει, όπως αναφέραμε στην αρχή, στη κύρια φάση της αντιπυρικής περίοδου και έχουμε το να κάνουμε την περιπολία, τη διαχείριση μιας δασικής πυρκαγιάς. Θα θέλαμε αυτό να έχει ολοκληρωθεί λίγο νωρίτερα. Mm. Δηλαδή οι έλεγχοι, τα πρόστιμα κτλ. Ξέρουμε ότι προηγήθηκε μια χρονιά έτσι με πολλά νερά, βροχές. Οπότε και να καθαρίσει κάποιος μπορεί να ξαναβγούν τα χόρτα. Θέλουμε να διατηρηθεί ο χώρος όσο το δυνατόν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Ένας χώρος που θα πάμε να επιχειρήσουμε και θα είναι καθαρός από χόρτα, από ξερά κλαδιά κτλ. Είναι για μας ένα πεδίο που θα μπορούμε να δράσουμε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Εντάξει, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε πρόστιμα. Προφανώς δεν είναι αυτή.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει και οι πολίτες να αντιληφθούν ότι θα πρέπει την υποχρέωση που έχουν απέναντι στο κράτος να την πραγματοποιήσουν, διότι υπάρχει κίνδυνος.
2: Η συνδρομή των Δήμων είναι σημαντική, γιατί εγώ τα έκοψα τα χόρτα, απομάκρυνα τα κλαδιά, τα έβγαλα στο πρανές της οδού, θα πρέπει να απομακρυνθούν.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί υπάρχει εκεί κίνδυνος. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι η πυρκαγιά φυσικά δεν αντιμετωπίζεται μόνο από τους πυροσβέστες, έτσι. Αντιμετωπίζεται πρώτα
0: από
2: και
0: όλους. Από όλους. Είναι συλλογική η προσπάθεια.
2: Κάθε πολίτη.
0: Λοιπόν, κύριος Κούκουζας, πυραγός και πρόεδρος Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα μας και καλή δουλειά για σήμερα.
1: Καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων πτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller

0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
1: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

0: θυμάσαι πιτσιρικάδες που ήμασταν σε ποια ηλικία περίπου τώρα, γιατί είναι και πολύ πίσω τα χρόνια. Είχες κληθεί να πάρεις τις πιο γρήγορες αποφάσεις ζωής σου και ουσιαστικά να εκπαιδευτείς για να παίρνεις αποφάσεις στο φτερό που λέμε, εκείνη την ώρα, στο λεπτό. Το θυμάσαι αυτό καθόλου?
1: Όχι.
0: Τι ήταν αυτό που σε είχε βάλει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Όχι, δεν μου πήρε καλά 40 χρόνια να βιαστώ να πάρω αποφάσεις.
0: Θυμάσαι τα παλιά ψυγεία των παγωτών έξω από τα περίπτερα, τα παλιά όμως,
1: ναι.
0: Που είχε από πάνω αυτά τα, είχε συνήθως 3 με 4 καπάκια λαστιχένια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα οποία ανοιγοκλίνανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πηγαίναμε πιτσιρικάδες λοιπόν, τα ανοίγαμε και καθόμασταν να πάμε με το κεφάλι για να δούμε μέσα τι παγωτό θα πάρουμε. Και ούρλιαζε ο ψεριπτεράς, γιατί αυτά δεν ήταν και αεροστεγός κλεισμένα τώρα, αν θυμάσαι. Ήταν για να τα ανοίξει για λίγο, να το πάρει και να φύγει. Και άρχιζε να ουρλιάζει, κλείστο, θα λιώσει τα παγωτά, και εσύ έπρεπε στο φτερό να πάρει απόφαση.
1: Ήταν όντως μια δύσκολη απόφαση, αλλά πάντα έπαιρνα το Ισπάνα 82, το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Που ήταν σε μπαλάκι ποδοσφαίρου. Μπράβο. Και άνοιγες το καπάκι και ήταν μέσα κρέμα.
0: Δεν έπαιρνες το άλλο, το σπρώξε γλύψε, που λέγαμε.
1: Και το σπρώξε γλύψε το έπαιρνα, βεβαίως και το έπαιρνα. Και την μπατούσα έπαιρνα και την μπανάνα έπαιρνα, θυμάμαι.
0: Καλά, το μεγάλο δίλημα που είναι ακόμα.
1: Και το λόλιπο, εκείνο
0: δεν έχει απαντηθεί αυτό. Πατούσε μπανάνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το μεγάλο δίλημα της εποχής.
1: Εντάξει. Κοίταξε. Ήταν ωραία τα χρόνια όμως.
0: Και το Σικάγο. Από κυπελάκια.
1: Που είχε μέσα στη μέση το,
0: ναι,
1: τη σοκολάτα.
0: Σικάγο, παγωτάρα. Δεν υπάρχουν αυτά πια τα παγωτά.
1: Τώρα έχει άλλα. Έχει γεύση Ντουμπάι. Πάω και παίρνω τώρα Ντουμπάι.
0: Μωρέ, τα παλιά ήταν τα πιο αυτά. Πύραυλος. Ναι, πύραυλος, number one. Μπράβο. Μπράβο, ρε Πέρσα.
1: Και το άλλο...
0: Πέρσα, πρέπει να είμαστε πάνω κάτω ίδια ηλικία.
1: Έλα,
0: να το καταλάβει.
1: Θα σας πω τώρα το καλύτερο. Ετοιμαστείτε. Lucky Cup.
0: Α, καλά.
1: Που είχε από κάτω το παιχνίδι,
0: ναι,
1: που έβγαζε
0: το περίμενες.
1: Και τα είχε η Πέρσα χαρά. Και είχε από κάτω το παιχνίδι, το πλαστικό.
0: Και το σάντουιτς που είχε βγει τότε, πρώτη φορά. Το σάντουιτς.
1: Ναι,
0: και τα μπισκοτάκι πάνω κάτω και την κρέμα κάτω μέσα. Εντάξει, είχε ωραία πράγματα.
1: Τότε που ήμασταν παιδιά, όλα ωραία μας φαινόντουσαν. Φυσικά και μας φαινόντουσαν ωραία. Εν τω μεταξύ, έχει βγει τώρα ένα group στο Facebook που λέγεται Η Νοσταλγία του 80. Το έχεις δει?
0: Όχι.
1: Κάτσε να σου πω, περίμενε. Νοσταλγία. Και έχει μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς που κάναμε εμείς τότε. Δηλαδή όλα τα πράγματα, κάτσα να σου διαβάσω. Καταρχάς έχει, βάζει πολλά σύριαλ εκείνης της εποχής, και διαφημίσεις εκείνης της εποχής και ταινίες εκείνης της εποχής, το Σταλόνε, το Καράτε Κιντ, όλα αυτά. Αλλά έχει και διάφορα, να το, εδώ, αυτό, περίμενα να σου πω ποιο παγωτό ήταν αυτό. Το θυμάσαι αυτό, για δες το. Έκανε 150 δραχμές το 1999.
0: Ωραία.
1: Και το ίδιο παγωτό κάνει το 2025 3 ευρώ.
0: Άκου τώρα.
1: Πώς το λέγανε αυτό, για δες το.
0: Αχ. Ναι.
1: Γνωστό όμως, γνωστό.

0: Τι θες, να το δεις κι εσύ, έλα. Δες το κι εσύ.
1: Εγώ θυμάμαι το καραμπόλα, το θυμάστε, ρε παιδιά. Καραμπόλα.
0: Και την καραμπόλα, βέβαια.
1: Ε? Βέβαια. Καρύμπε. Ένα καρύμπε ήταν.
0: Μπλάκι. Το μπλάκι.
1: Το μπλάκι. Κορνέτο.
0: Κορνέτο.
1: Θα θυμηθούμε όλα τώρα. Εντάξει, μια χαρά τα τρώγαμε τότε. Τώρα με τα βιδωτά τα δόντια δεν καταλαβαίνεις τι τρώω.
0: Τώρα πάει αλλιώς. Να εδώ, κοίτα.
1: Δεν έχει γεύση.
0: Βιντεοκασέτα, βιντεοκασέτα Βασίλης Χατζηπαναγής, σόου, παραγωγή λέει κεντρική διάθεση Flash Show και Diego Maradona ο Θεός. Βιντεοκασέτες.
1: Α, καλά.
0: Τότε εντάξει. Που βλέπουμε το Μουντιάλ.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Αναμνήσεις ωραίες.
1: Ρόκετ. Γκολ, το γκολ.
0: Το γκολ δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν αντίστοιχο, είχε μια μπάλα, ήταν μουντιαλικό, το βγάζανε.
0: Τίποτα, ψηφίζω το τέτοιο. Το πώς το είπαμε, πώς το είπαμε αυτό με το χαρτάκι από κάτω πέρσα. Lucky Cup. Lucky Cup.
1: Και είχαμε, τώρα το θυμήθηκα, και είχαμε και παγωτό τότε, εκείνα τα χρόνια, πόσο μπροστά βλέπαμε. Οι εταιρείες δηλαδή, που το λέγαμε Τρόικα. Τρόικα, που ήταν ξυλάκι, είχε τρεις χρωματισμούς, επικαλυμμένους με σοκολάτα. Όταν έτρωγες την απέξω τη σοκολάτα εμφανίζονταν τρία. Ένα καφέ σκούρο, μαύρη σοκολάτα,
0: ναι,
1: λευκό, κρέμα και ένα και ένα κακάο. Τρόικα, από τότε είχαμε τρόικα. Από το 80 και δεν το ξέραμε. Μετά το λέγαμε θεσμούς.
0: Και περιοδικό που διαβάζαμε, Μπλεκ. Το θυμάσαι το Μπλεκ?
1: Ναι.
0: Αγόρι.
1: Γιώργο, εσύ μου έλεγε ότι είχε αφήσει τη Μανίνα και τη διπλή
0: Κατερίνα. Μανίνα Κατερίνα έπαιρνε η αδερφή μου. Μπλεκ αγόρι και ποιο άλλο, Ζούγκλα. Και ένα που το λέγανε Ζούγκλα.
1: Πέρσα θέλει ωραίο τραγούδι, κύριε Παπακαλούση, για να ερεμήσει η ψυχούλα τη.
0: Για ρίξε να ερεμήσει.
1: Βάλει τα κλάματα με αυτά που ακούει. Τη θυμήσαμε τα παιδικά τη χρόνια. Βάλε ό,τι θε, δεν πειράζει.

0: Γάντι το τραγουδάκι που βάλε ο Παπακαλούς.
1: Ναι.
0: Λιωμένο παγωτό. Καλημέρες στον Αλέξανδρο, καλημέρα στην Μπένη που ταξιδεύει, πηγαίνει για Τέναρο, πάνω στην πύλη του, πάνω λέω, κάτω, στην πύλη του Άδη. Υπέροχα τα μέρη εκεί, θα πάει και Μαρμάρι φαντάζομαι, θα πάει και Πορτοκάγιο, είναι όλα
1: Πορτοκάγιο
0: τρομερά.
1: Εκεί που είναι ο ιερέας,
0: ναι.
1: Το ξενοδοχείο.
0: Ο Βασίλης θυμήθηκε το τόγκο με μπανάνα σοκολάτα,
1: βέβαια.
0: Το παγωτάκι του, ρόκετ κοκτέιλ ο Γιάννης. Ο Γιάννης θυμήθηκε επίσης και το άλλος Γιάννης, τους καταψύκτες που περιγράφαμε και εμείς,
1: ναι,
0: εδώ,
1: ναι.
0: Παγωτών που άνοιγαν με κάτι λαστιχένια καπάκια και ούτω καθεξής.
1: Και το βράδυ, τεκίλα sunrise,
0: ναι.
1: V52 με πάγο,
0: V52 στάνταρ,
1: έτσι, ούζο πορτοκάλι,
0: ναι. Ένα κοκτέιλ που το λέγανε του μπάρμαν, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε τώρα.
1: Το κοκτέιλ του μπάρμαν, βάζαμε εκείνες τις κολόνιες εκείνης της εποχής που τώρα δεν τις λέω γιατί έχει μάρκες. Και δίσκο.
0: Πατσουλί, ρε Γιώργο, τι παίρνει σιγά. Λες πατσουλί και τελειώνει τώρα.
1: Και ροκάδικα πολύ στη μόδα τότε.
0: Ναι, και επειδή όμως τότε δεν είχαμε και λεφτά επί τσιρικάδες, βάζαμε αντί για ζελέ λεμόνι. Λεμονάκι πάνω στο κεφάλι, κοκάλωνε το σύμπαν. Απλά έπρεπε να βγάζει τα κουκούτσια.
1: Ναι, το μόνο
0: γιατί εμφανίζονταν κάτι τύποι στα πάρτι και φεγκοβολούσαν από τα στρόμπ και τα λοιπά κάτι κουκούτσια στο κεφάλι. Είχαν ξεχάσει να τα βγάλουν.
1: Για ανέβασε.

0: Εδώ ο Νίκος και ο Μιχάλης λένε ότι έκανα λάθος στο περιοδικό. Διάβασε την περιοδικά γράφει, αλλά μην το μαρτυρήσουμε στον αέρα. Το πήγε το μυαλό της αλλού που είπα ότι υπήρχε ένα περιοδικό που το λέγανε Ζούγκλα, Ταρζάν, πώς το λέγανε. Αλλά εδώ των ακροατών πήγε αλλού το μυαλό τους. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Ναι, θυμάμαι, διάφορα θυμάμαι. Και θυμάμαι και ένα το οποίο τότε μας φαινόταν πολύ μακρινό. Που το λέγανε Λονδίνο 2000 κάτι, ένα.
0: Τι λένε, Γιάννη, τι λες?
1: Και μας φαίνεται πολύ μακρινό το 2001.
0: Αρχίσαμε τα σόκιν πρωί-πρωί. Λοιπόν, έλα, πάμε διαφημίσεις.
1: Εμένα ήταν στα περίπτερα.
0: Ποια περίπτερα?
1: Πήγαινε στο σχολείο και τα βλέπεις μπροστά σου.
0: Τότε υπήρχαν και αυτά.
1: Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία, το θυμάμαι σαν τώρα.
0: Ναι.
1: Που είχε βγει το Υπουργείο Παιδείας. Είχε γίνει θέμα πολιτικό. Ότι αυτά τα περιοδικά πρέπει να τα βγάλουν γιατί ήταν φάτσα κάρτα σε όλα τα περίπτερα. Ναι. Και ότι τα παιδιά δεν γίνεται λέει, να περνάνε στο πεζοδρόμιο να πάνε στο σχολείο και να βλέπουν 8 ώρα το πρωί αυτά τα περιοδικά.
0: Ναι, και μετά έρθει το 2000 που αρχίσαν οι εφημερίδες και βάζανε μέσα DVD τέτοια.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά που λέτε κύριε Μιχάλη και κύριε Νίκο ήταν καρτούν, κινούμενα σχέδια με περίεργο περιεχόμενο. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ταλαιπωρία για 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, το οποίο προσάραξε λίγο πριν από τις 5 το πρωί σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου, λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος που προκάλεσε blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο δεν διατρέχει κίνδυνο, είναι σε εξέλιξη εντελεχής επιθεώρησης σε όλους τους τομείς από αρμόδιους επιθεωρητές. Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί άδεια απόπλου το συντομότερο δυνατό, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο πλωτάρχης Θεοφάνης Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη. Το πλοίο Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 νεκροί, περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι και 3.360 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολλοί πολίτες ξένων χωρών. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές για να συμμετάσχουν στις έρευνες. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. «Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου», προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε χθες στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Al Jazeera, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Το Ισραήλ επιβεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης τους σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ανέμους έως 8 μποφόρ, με κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αφθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Σεηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου κατέλαβε η Γαλλία, η οποία επικράτησε της Νορβηγίας με 4-1. Ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση έχει η Σενεγάλη, η οποία νίκησε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη τήθηκε από την Ισπανία με 0-1. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Η Νέα Ζηλανδία ιτήθηκε από το Βέλγιο με 5-1. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια, και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
6: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Ραδιοφωνική σαββατιάτικη καλοκαιρινή με αέρα δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και δικαιώνομαι μετά από μία εικοσαετία που ήμουνα στην αφάνεια.
1: Ναι.
0: Ως πότης καφέ, διότι επανέρχεται και γίνεται μόδα ο νες καφέ και φραπές.
1: Ναι. Έχεις πάει σε γιατρό τελευταία?
0: Όλοι παίρνουν φραπέ.
1: Έχεις πάει?
0: Πανικός για φραπέδες.
1: Αλλά εντάξει. Μια και καλή θα πας.
0: Πας και κοιτάς τον άλλο που παίρνει φρέντο καπουτσίνο υποτιμητικά και του λες επανήλθω φραπές.
1: Όταν πίναμε φραπέ, ήμασταν και 20 χρονών. Τα στομάχια ήταν αλλιώς, άλλες αντοχές.
0: Φραπόγαλο.
1: Είχαν άλλες αντοχές.
0: Εντάξει.
1: Τώρα δεν είσαι για φραπέ.
0: Εγώ μόνο φραπέ πίνω.
1: Και καλά κάνεις. Γιατί πρέπει να ζήσουν και τα φαρμακεία. Δεν το συζητάμε.
0: Γιατί ο φραπές είναι δύναμη. Καταρχάς.
1: Και κάνεις πάρα πολύ καλά, Γιώργο.
0: Είναι σαν να τρως ένα παγωτό σε υγρή μορφή. Είναι ό,τι πιο νόστιμο. Τώρα παίρνετε εσείς εσπρέσο, λέει μακιάτο και κάτι σαν χλαμάρες εκεί πέρα που καταρχάς για να το φτιάξει ο καφέ θες μια ώρα.
1: Εσύ λες για μένα ότι πίνω σαν
0: πρέπει
1: χλαμάρες.
0: Πρέπει να έχεις Μιχάλη.
1: Πας επάνω και ζητάς καφέ με γάλα καρύδας, μαύρη ζάχαρη και κάτι άλλα περίεργα.
0: Αυτή
1: πήγαινε από ρήμου σε ένα τραχαπλασίο και πάρε ένα μπακλαβά κατευθείαν.
0: Αυτοί που πίνουν τέτοια
1: τρελάκιδες,
0: μεγάλα τα αμυγδάλου, στέβιες και τέτοια. Ένα καφέ είπαμε να πιούμε, άμα να κάνουμε δύο ώρες να τον φτιάξουμε στο μηχάνημα. Και μετά να αρχίσουμε να βάζουμε μέσα διάφορα.
1: Φραπέ με Μπέιλις.
0: Και παγωτό μέσα. Αυτό στις πανελλαδικές το έπινα. Έπαιρνα ένα παγωτό το βανίλια που είχε το πιο φθηνό, το έχονες μέσα μαζί με το καλαμάκι. Έβαζες καφέ, ζάχαρη, νερό. Και το πίνες και έλειωνε το παγωτό μέσα. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα ήταν. Και λίγο Μπέιλις από πάνω. Λοιπόν, βρήκα τιμοκατάλογο. Έλα, να σου τα πω. Τιμοκατάλογο 90's. Τρόικα, αυτό που έλεγες. 60 δραχμές. Το 1987, ενώ ο τιμοκατάλογος του 1987. Τρόικα, 60 δραχμές. Καταρχάς είχαμε τρία αμερικάνικα. Το Μανχάταν, το Καλιφόρνια και το Σικάγο.
1: Ναι.
0: Κυπελάκια, 80 δραχμές. Η καραμπόλα που ήταν σαν το Lucky Cup έκανε 80 κι αυτό. Και το πιο ωραίο που το ξεχάσαμε ποιο ήτανε? Το καρίσιμο που ήταν αυτή η καρδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η καρδιά που είχε από έξω την επικάλυψη με τα φιστίκια.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα βέβαια. Το Rocket είχε 65, το Goal είχε 65 δραχμές, το Trinita 45 δραχμές, το πώς λεγόταν η μπανάνα.
1: Πώς λεγότανε?
0: Τόγκο.
1: Τόγκο.
0: Και η πατούσα.
1: Πώς?
0: Big Fit.
1: Δεν τη λέγαμε ποτέ.
0: Και είχαμε και την Μπομπονέλα.
1: Μπομπονέλα.
0: Που γράφει και η αδερφή μου, μας ακούει τώρα. Μπομπονέλα. Το σπρώξε γλύψε ήταν το γκρίλο, το άλλο.
1: Το γκρίλο, ναι.
0: Ναι, μετά, αλλά είχε και την Μπομπονέλα.
1: Είχε δύο γεύσεις. Είχε και γρανίτα, λεμόνι.
0: Ναι.
1: Είχε πορτοκάλι.
0: Η Μπομπονέλα δεν ήταν αυτό που ήταν μέσα στο σακουλάκι που μας το δίναν στο σχολείο, που το παγώναμε στο ψυγείο το σακουλάκι και το δαγκώναμε και το τρυπάγαμε στη μία άκρη και ρουφάγαμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Καλά είσαι ακόμα, καλά κρατιέσαι.
0: Όσο μπορώ.
1: Για φραπές, καλά κρατιέσαι.
0: Τώρα θα έρθει το φραπεδάκι.
1: Τελευταία φορά που ακούσαμε για φραπέ ήταν για τον Πεκεπέ πάντως. Δεν ήταν για αυτά που συζητάμε.
0: Λοιπόν, Φίλιππος, αγαπητοί κύριοι, καλημέρα. Το τραγούδι Λιωμένο Παγωτό δεν είναι και τόσο καλοκαιρινό τραγούδι, λέει, και έχει δίκιο. Το νόημα είναι βαθύτερο, καθώς τη γλώσσα των τοξικομανών η έκφραση αφορά τη στιγμή που μετά τη χρήση το αίμα από τη φλέβα που πλέον έχει μπει, το συγκεκριμένο ναρκωτικό μπορεί να τρέξει λίγο στο χέρι και να κολλήσει. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Όταν το γράψαν τα ξύλινα σπαθιά, αυτό είναι το νόημα του τραγουδιού. Απλώς τώρα ξέρεις ότι με την πάροδο των ετών είναι συνυφασμένο, υποτίθεται, με το καλοκαίρι και τους ανθρώπους που μένουν στην Αθήνα ή στις μεγάλου πόλεις και δεν μπορούν να φύγουν διακοπές. Αλλά το βαθύτερο νόημα είναι αυτό που λες, Φίλιππε. Λοιπόν, Μιχάλης, καλημέρα κύριε. Θυμάμαι δεκαετία 70 στο Περιστέρι, κάρο με γαϊδουράκι, με ηλικιωμένο κύριο να πουλάει πάγο. Που αυτή είναι η εικόνα από την πολύ παλιά Αθήνα.
1: Μα και στην Πάτρα, στη γειτονιά, πέρναγε ένας παππούς με γαϊδουράκι. Στη γειτονιά, τώρα στα προσφυγικά.
0: Ναι.
1: Και είχε κρεμασμένα πίσω σε δεμάτια κάτι κλαδάκια με καρπούς επάνω. Και αυτά τα πουλάγε. Εμείς τότε παίζαμε, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα εκεί, ήταν μια χαρά η γειτονιά.
0: Με τι καρπούς, τι εννοείς?
1: Αυτός τα έλεγε τσίτσιρι και φώναζε τσίτσιρι, καρά τσίτσιρι. Και ήταν καρπί σαν φασόλια. Και πουλάγε αυτά, τους καρπούς. Τα κλαδάκια.
0: Okay.
1: Και έπαιρνες τώρα ένα ματσάκι και αυτά ήταν super food για μας. Αυτά παίρναμε.
0: Άκου
1: και έπαιζες μπάλα μέχρι το βράδυ.
0: Αυτές οι εικόνες πάνε.
1: Δεν υπάρχει. ή ο Γαλατάς που ερχόταν με το γυάλινο το μπουκαλάκι και
0: αυτό
1: το άφηνε
0: το θυμάμαι
1: στην εξώπορτα.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Σε κάθε οικογένεια που ήξερε ότι θέλει.
0: Και μετά γίνανε τα πλαστικά που ήταν το σοκολατούχο και το άσπρο και μας τα αφήνανε. Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο και στην επικαιρότητα. Ωραίες οι αναμνήσεις. Αλλά και τα ρεπορτάζ τρέχουν.
1: Τρέχουν. Εδώ έχουμε μπει σε κανονική προεκλογική περίοδο. Ο Μητσοτάκης χθες πήγε στη Νέα Σμύρνη και ήταν καθαρά προεκλογική.
0: Γειτονιά και πρωθυπουργός, έτσι. Και τάβλη
1: τώρα
0: και τέτοια.
1: Αρχίζουν οι χειραψίες τώρα. Ναι. Δεν έχει χέρι-χέρι εδώ. Δεν είναι
0: και τα βιντεάκια.
1: Κάθε ψήφος μετράει που λέμε.
0: Σωστό.
1: Και στο Πασόκ γίνονται πράγματα. Ανακοινώνονται και ονόματα. Και ένα όνομα που ανακοινώθηκε. Αλφα Αθήνας, Γιάννης Γουρός. Στην παρέα μας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Τώρα λέγαμε για δεκαετίες παλιές και θυμόμουν ότι ήσταν γενομάρχης.
2: Ναι, ήμουνα και στο Μήλωνα παίκτης του μπάσκετ, προπονητής και πρόεδρος. Και χθες ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και έπαιξε τάβλη. Αντί να παίξει μπάσκετ, έπαιξε τάβλη.
1: Έπαιξε μωρέ και μπάσκετ και μπάλα, έπαιξε και τάβλη, έπαιξε και τένις, απ' όλα έπαιξε.
0: Και ο Κικίλιας δεν έπαιξε μπάσκετ κάπου που ναι. Και το ανέβασε στο TikTok.
2: Με τον Βασίλη Παχαμαντή πάλι.
1: Α, μια χαρά.
2: Αυτό στον Πανιόνιο, εγώ στο Μήλωνα.
1: Τώρα εσείς πώς και αποφασίσετε να κατέβετε με σταυρό στην Αλφα Αθήνας?
2: Κύριε Πιτερά, κύριε Γρηγοριάδη, καταρχήν καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Η ζέστη χτυπάει πολύ. Λοιπόν, από εκεί μετά πλέον είναι πάρα πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είχα ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή. Είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με την αυτοδιοίκηση και τον αθλητισμό. Μου έγινε η πρόσκληση από τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη, για να συμμετέχω κι εγώ σε όλη αυτή τη διαδικασία που ο τόπος μας πιστεύω ότι έχει ανάγκη να ασχοληθούν απεξάπαντες. Λοιπόν, γιατί εδώ τα στατιστικά, όταν λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 25% στην καλύτερη, το υπόλοιπο 75% τι γίνεται, μπορούν να συνεργαστούν ή όχι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια αντίθεση πάρα πολύ μεγάλη. Η κοινωνία θέλει κάτι άλλο. Και από την άλλη γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να ξαναβγεί και η τρίτη τετραετία. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι πραγματικά, δηλαδή, σε ένα απλός άνθρωπος όπως και εσείς, ότι θα μπορέσει να βρεθεί η κοινή συνισταμένη και το ΠΑΣΟΚ να πάρει τη θέση που του αξίζει, γιατί είναι άδικο όλο αυτό το οποίο έγινε. Το παρακολουθώ από μικρό παιδί από τη δεκαετία του 70. Την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και είναι πολύ άδικο αυτό για τον Πασόκ, γιατί φορτώθηκε όλο το θέμα της χρεοκοπίας. Ενώ δεν ήταν. Την πήρε την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει έγιναν αυτά που έγιναν. 15 χρόνια το Πασόκ είναι απ' έξω. Και όμως έχει στελέχη παντού. Η μισή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι από στελέχη του Πασόκ που φύγανε από το Πασόκ. Και από την άλλη έχει και πρόβλημα ταυτότητας στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό εκφράζεται από την κοινωνία. Σου λέει θέλουμε κάτι άλλο.
1: Ναι, και στο Πασόκ όμως τα πράγματα φαντάζομαι βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει και μία σήμερα της GPO στα παραπολιτικά. Στο 11,5 σας φέρνει.
2: Δεν θα διαφωνήσω κύριε Πιτερά ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει απαξάπαντες να το υπολογίζουν. Είτε ακόμη και σε αυτούς που αμφισβητούν, είτε σε αυτούς που τις πιστεύουν, είτε σε αυτούς οι οποίοι προβληματίζονται. Εγώ είμαι σε τρίτη κατηγορία που προβληματίζομαι τι ακριβώς είναι. Δεν θα καθίσω να πω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά, το έτσι, το αλλιώς κτλ. Η κοινωνία μιλάει. Εγώ πάντα με την κοινωνία μιλούσα. Δεν μιλούσα με το κόμμα στα προβλήματα που είχε η περιφέρεια ή η νομαρχία ή ο αθλητισμός ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ το θέμα είναι πρώτα απ' όλα για μένα το κυριότερο, αυτό που ζούμε στην Αττική, το κυκλοφοριακό. Είναι τρομερό πράγμα αυτό εδώ πέρα και βλέπω ότι ακόμη και ο δικός του διαφωνικός σταθμός στο Sky που τον παρακολουθώ, μόλις ξεκινάει το δελτίο ειδήσεων λέει υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό στον
0: κύκλο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Βέβαια.
2: Ναι, λοιπόν, αυτό πώς μεταφράζεται. Ότι μέσα στο αυτοκίνητο είναι ένας, οι δύο, οι τρεις, οι οποίοι για να φύγουν από τη Βαρυμπόμπη και να κατέβουν κάτω στον Πειραιά ή να κατέβουν κάτω στην Κυφάδα, παίρνουν μία και μία μισή ώρα. Δεινοπαθούν. Αυτή λοιπόν η αγανάκτηση είναι που για μένα θα κρίνει πάρα πολύ.
1: Ναι, απλά όμως, επειδή μιλάτε για θέματα καθημερινότητας και Αθήνας, ναι. Έχετε στέλεχος, το οποίο είναι και δήμαρχος της πόλης.
2: Ναι, βεβαίως. Φταίει δηλαδή ο κύριος Δούκας?
1: Όχι, δεν λέω ότι φταίει. Θέλω να πω ότι για κάποια πράγματα που αφορούν στην καθημερινότητα εννοώ ότι έχετε την πρωτοβουλία των κινήσεων και να λύσετε κάποια πράγματα. Αυτό εννοώ.
2: Στην Αθήνα το πρόβλημα είναι δεκαετίες. Δεν είναι τώρα. Η κάτω Αθήνα με την πάνω Αθήνα, δηλαδή η Κολωνάκη με Αθηνάς και κάτω, είναι η κόλαση με τον Παράδεισο. Εγώ το 2007 με τον κύριο Κακλαμάνη, τον σημερινό πρόεδρο της Βουλής, τον τότε δήμαρχο της Αθήνας, κάναμε ολόκληρη προσπάθεια, δυστυχώς δεν ευωδόθηκε, να γκρεμίσουμε 500 κτίρια, τα οποία είναι 50 χρόνια, 70 χρόνια και πίσω, τα οποία αν αυτά φεύγανε, θα δημιουργόταν ή εστίες πάρκινγκ ή πράσινες εστίες. Δυστυχώς δεν έγινε. Κοιτάξανε την Πανεπιστημίου και κοιτάξανε την Πάνω Αθήνα. Και χάσανε φυσικά τη ζωή στην Κάτω Αθήνα. Τι γίνεται λοιπόν μετά τις 6 το απόγευμα στην Κάτω Αθήνα, να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Επειδή πηγαίνω και βλέπω. Άρα λοιπόν το θέμα του Δημάρχου της Αθήνας είναι παλιό, δεν είναι. Σκεφτείτε από την εποχή του συγχωρεμένου του Δημήτρη του Μπέη μέχρι σήμερα πόσοι δήμαρχοι περάσανε.
1: Ναι.
2: Πόσοι ήταν αυτοί για να πάνε αρχηγοί στα κόμματα. Πόσοι ήταν για να γίνουν κάτι σπουδαίο και τρανό κτλ.
1: Καλά, τώρα δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως το περιγράφετε, ναι, κύριε Σγουρέ, ναι, είναι σαν να λέμε ότι δεν υπάρχει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί έχετε περάσει και εσείς από αυτές τις θέσεις, έχουν περάσει και νεοδημοκράτες και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, και το πρόβλημα όπως περιγράφετε παραμένει εδώ και δεκαετίες το ίδιο.
2: Βεβαίως.
0: Άρα οι πολίτες πώς να εμπιστευτούν, παραδείγματος χάρη τώρα, επειδή σας έχουμε εσάς, ότι θα αλλάξετε κάτι την επόμενη τετραετία.
2: Ακούστε,
0: και σε πολλά επίπεδα της ζωής του τόπου, έτσι.
2: Και εγώ δεν δίνω υποσχέσεις ότι θα αλλάξω την Αθήνα σε μια ημέρα ή σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια. Αυτό θέλει ένα στρατηγικό προγραμματισμό από όλους για να μπορέσει η Αθήνα να ανασάνει. Η Αθήνα έχει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο τους ντόπιους που λέμε, αλλά και τους ερχόμενους. Είτε είναι τουρίστες, οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η εικόνα. Δηλαδή εθελοτυφλούμε όλοι μαζί. Δεν είναι το θέμα το τι λέω εγώ.
0: Δεν
2: το
0: έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Απλά περιμένουμε και από τους πολιτικούς να φέρουν και τη λύση, έτσι, του προβλήματος. Όχι μόνο τη διαπίστωση, αυτό λέω.
2: Εγώ πιστεύω ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή δέχεται μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση και είναι γνωστοί οι λόγοι. Ο κύριος Μπακογιάννης, από ό,τι γνωρίζω, θα ξανακατέβει δήμαρχος. Άρα λοιπόν ξεκίνησε από τώρα η αντιπολιτευτική κατάσταση. Αντί να καθίσουν και να δουν, ας πούμε, πώς λύνεται το πρόβλημα. Το να στερείς από τον άλλον τις χρηματοδοτήσεις και μετά να του κάνεις λόγω της κυβερνητικής συγγένειας επίθεση πολιτική, είναι λάθος. Mm. Το θέμα είναι ο τόπος. Yeah. Δεν είναι το θέμα το πρόσωπο.
1: Μάλιστα.
2: Ούτε ο Σγουρός, ούτε ο Δούκας, ούτε ο Μπακογιάννης.
1: Να πούμε όμως μια κουβέντα και για εσάς, γιατί κατεβαίνετε, τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση, στην Α Αθήνας, σε μια δύσκολη περιοχή και με ένα ψηφοδέλτιο που έχει γερά ονόματα το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ο Γερουλάνος, είναι και πολλοί άλλοι, βέβαια, ο Αποστολόπουλος, ο Οικονόμου. Βέβαια.
2: Πολλά παιδιά φαίνει και άλλα παιδιά φαίνει και άλλοι. Και αγόρια και κορίτσια και κύριοι και κυρίες και τα λοιπά. Αυτό το ΠΑΣΟΚ πάντοτε είχε το πλεονέκτημα της συνοχής. Πλήρωσε πολύ ακριβά τη χρεοκοπία της χώρας. Και αυτό ήταν άδικο. Εν πάση περιπτώσει, περάσαν 15 χρόνια από τότε. Τώρα το ΠΑΣΟΚ έρχεται από μακριά και θα πάει μακριά. Θα στηθεί. Έχει ένα πρόεδρο ο οποίος εργάζεται 48 ώρες το 24ωρο. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και κατόρθωσε να το στήσει το ΠΑΣΟΚ ξανά πάλι από την αρχή, βάζοντας πολλά νέα στελέχη και καλά στελέχη. Η νέα γενιά, αυτή που έχει το ΠΑΣΟΚ, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, εργάζονται πάρα πολύ. Οι τοποθετήσεις είναι καλές, δεν είναι εξτρεμιστικές. Και θέλω να πω κάτι, ότι όλη η εκμετάλλευση που έγινε το 2015, έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ήταν πάρα πολύ σκληρή. Την πληρώσαμε πάρα πολύ σκόρδο. Την πλήρωσε πάρα πολύ σκόρδο. Βλέπετε τι γίνεται λοιπόν με τα σπίτια, βλέπετε τι γίνεται με τα δάνεια, βλέπετε τι γίνεται με τον νόμο του Αρείου Πάγου που πάει και έρχεται και είναι για το Μηνιάτικο, για το Κεφάλαιο, είναι για τις δόσεις κτλ. Κτλ. Η ζωή αυτή τη στιγμή έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Και πρέπει όλοι να πολεμήσουμε, να κατέβει η ακρίβεια, να υπάρξει μια πολιτική ηρεμία, γιατί αν δεν υπάρχει πολιτική ηρεμία, τα οικονομικά θα πάνε χειρότερα. Άρα λοιπόν και από τη Νέα Δημοκρατία, που κοκορεύονται και τα λοιπά και έχουμε λέει 30%, έχουμε 40%, είναι να προσγειωθούν γρήγορα, γιατί το 75% της κοινωνίας θέλει αλλαγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μια γρήγορη ερώτηση, γιατί έχει αρχίσει και μας πιέζει λίγο χρόνος. Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αλλάξει κάτι στη στρατηγική του με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ώστε να ανεβάσει τα ποσοστά του? Θα πρέπει, πιστεύετε ότι μπορεί, πιστεύετε ότι πρέπει κάτι να αλλάξει?
2: Πιστεύω πάρα πολύ ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει τη θέση που του αξίζει. Μιλάω με πολύ κόσμο και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Δεν με πτωούν τα προσωρινά δημοσκοπικά ευρήματα. Ειλικρινά σας το λέω αυτό εδώ. Θα δείτε στο τέλος ότι ο κόσμος θα πάει εκεί που πρέπει να πάει για να μπορέσει να έχει μια αξιοπρεπή οικονομική κατάσταση, να μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του, να μπορεί να ταΐσει τα παιδιά του, να τα μορφώσει τα παιδιά του, να βγουν στην κοινωνία να βρουν δουλειά. 500.000 παιδιά είναι έξω. Χρέος ολονών είναι να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ και όλα τα στελέχη, και τα παλιά και τα νέα, εργάζονται για αυτό το σκοπό. Και πιστεύω πολύ σύντομα το ΠΑΣΟΚ θα πάρει και θέση που το αξίζει.
3: Κύριε Σγουρέ, καλή επιτυχία καταρχήν.
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Τα λέμε έτσι αλλιώς τώρα. Η προεκλογική περίοδος ή θα είναι σύντομη ή θα είναι μακριά.
2: Σήμερα ήταν η παρτερική μου εμφάνιση ως από την κεντρική πολιτική.
0: Οπότε καλή, οπότε καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά,
3: παιδιά.
0: Ο Πιταράς είναι το λαγοπόδαρο των πολιτικών. Όποιος βγαίνει στην εκπομπή και βγαίνει βουλευτής μετά.
3: Να καλέ.
0: Εκλέγεται.
3: Έτσι.
2: Με τον κύριο Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη, γνωριζόμαστε πάρα πολύ.
0: Τα ξέρω. Καλή δύναμη.
3: Είμαι και Σαββατογεννημένος, είναι και Σάββατο, όλα μαζί.
2: Ο κύριος Πιταράς είναι σιρτό παιχνίδι με κεφαλιές. Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
3: Σιρτό παιχνίδι με κεφαλιές.
0: Είσαι σιρτό παιχνίδι με κεφαλιές.
3: Βέβαια.
0: Έλα σου πω τώρα. Και τι άλλο παίρναμε, ξαναγυρίζω στο προηγούμενο, μαζί με τον παγωτό από το Ψιλικατζίδικο. Που έκανε κρότο. Θα σε βοηθήσω. Που έκανε κρότο. Φοβερό. Που έκανε 10 δραχμές.
3: Γυαλένια.
0: Όχι.
3: Τι.
0: Σκορδάκια. Τα θυμάσαι τα σκορδάκια.
3: Που τα θυμήθηκες.
0: Που τα σκάγαμε στο χέρι. Που τα κάναμε τσαφ.
3: Ναι.
0: Παγωτό και σκορδάκι και πηγαίναμε για μαγιά στην πλατεία.
3: Ναι. Και οι πιο πονηροί παίρνανε και τις άλλες βλακίες. Φαγουρόσκονοι και τα λοιπά και τη βάζανε μέσα στην αίθουσα στα καθίσματα των μαθητών. Άρχισε να συνόδησαν όλοι. Εντάξει, ωραία. Εδώ είναι που λέμε ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Γιατί δεν το λες.
0: Εγώ το εδώ, οι ακροατές
3: τι μου λες τώρα. Έχει πάει 27 ο μήνας.
0: Ναι. Τελειώνουμε σιγά σιγά.
3: Το 150 το πήρες.
0: Δεν το πήρα.
3: Δεν το πήρες.
0: Όχι.
3: Σε κορόδεψε. Στα έλεγα εγώ, δεν με πίστευες.
0: Ισοδηματικά κριτήρια.
3: Στα έλεγα. Α, ισοδηματικά κριτήρια τώρα. Εσύ που μου έλεγες ότι θα το πάρουν όλοι όσοι έχουν 4 παιδιά.
0: Τέλος. Μαύρο. Μαύρο. Ε.
3: Αλλάζεις
0: τώρα. Τώρα θυμωμένος. Ε? Τώρα θα το πέσω θυμωμένος.
3: Η δημοσκόπηση τον δίνει μια μονάδα πάνω πάντως.
0: Εντάξει, θα τον πήραν
3: άρα,
0: πολύ.
3: Άρα
0: πάντα τον πήραν πολύ.
3: Και εσύ αυτούς είπες ναι.
0: Εγώ, κοίτα, εγώ πάντα στις δημοσκοπήσεις λέω
3: στην
0: ναι.
3: Επόμενη...
0: ναι. Κολοτούμπα.
3: Κολοτούμπα.
0: Και μετά άλλη κολοτούμπα. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Ωχ, φτάσαμε!
13: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολίτες ξένων χωρών. Ταλαιπωρία για 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, το οποίο προσάραξε λίγο πριν από τις 5 το πρωί σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος που προκάλεσε blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάματα Μήλου. Είναι σε εξέλιξη εντελεχής επιθεώρηση σε όλους τους τομείς από αρμόδιους επιθεωρητές. Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί άδεια απόπλου το συντομότερο δυνατό, ανέφερε στον Sky ο πλωτάρχης Θεοφάνης Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Το πλοίο Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που θυέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου που υπεγράφει εχθές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η Χεσμπολάχ από την πλευρά της απέρριψε τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της μικρόσωμη σκυλίτσα στη Γαστούνη, εγκαταλείποντάς την στο σημείο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά. Επιτέλους και μια ευχάριστη είδηση. Δηλαδή, πραγματικά την ψάχνουμε με τον Τουφέκη, ρε παιδάκι.
1: Ποια θα πεις τώρα.
0: Μία είναι η ευχάριστη είδηση για μας εδώ, για την οικογένεια του Σκάιλερ.
1: Μεγαλώνει η οικογένειά μας.
0: Εννοείται ότι μεγαλώνει. Πριν από πολύ λίγα λεπτά, μας ήρθε και η πρώτη φωτογραφία. Γιάννης Καντέλης έγινε μπαμπάς. Η Άρτεμις Μάντι Μανούλα. Πριν από πολύ λίγα λεπτά, φέρανε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο είναι καρμπόν.
1: Ποιος?
0: Εσύ έχει. Καταρχήν έχει αυτή την. Το αμάλγαλμα, αυτή τη μοναδική ομορφιά όσον είναι από τη Μεγαλόπολη. Ο Καντέλης είναι από τη Μεγαλόπολη.
1: Α. Νόμιζα ότι θα. Επειδή,
0: έχει συμμετοχή μεγάλη.
1: Νόμιζα ότι επειδή δεν είχε μαλλιά το μωρό, είπε ότι μοιάζει το Γιάννη.
0: Εντάξει,
1: στο χρώμα μοιάζει στην Αρτεμούλα όμως.
0: Δεν ήθελα να το πω έτσι.
1: Στο χρώμα μοιάζει στην Αρτεμούλα όμως. Είναι λίγο μελαχρινό το μωρό.
0: Όχι, να του ζήσει, να το χαρούνε, να το χαρούμε και εμείς βασικά. Και με το καλό
1: να το δουν να μεγαλώνει έτσι όπως το φαντάζονται, να γεμίσει το σπίτι τους χαμόγελα και αγάπη και ζεστασιά, να είναι πάντα ευτυχισμένοι και να δουν το παιδάκι τους να γίνεται έτσι σπουδαίο και καλός άνθρωπος όπως και ο Γιάννης και η Άρτεμις.
0: Πάντως ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις,
1: ωραίο
0: από
1: πράγμα.
0: Κάτι τέτοιες στιγμές τώρα σκέφτεσαι το εξής, επειδή είμαστε αρκετά χρόνια στη δουλειά και έχουμε συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους, είμαστε φίλοι κτλ. Βλέπεις τώρα παιδιά τα οποία ξεκινήσαμε κάποια στιγμή 18-20 χρονών. Με την πάροδο των χρόνων, πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Πώς ο άλλος κάνει οικογένεια, κάνει παιδιά. Δηλαδή, όλοι μαζί μεγαλώνουμε στην πραγματικότητα.
1: Και πώς αλλάζουν και οι συζητήσεις και οι συνήθειες. Όταν πρωτοξεκινούσαμε εκείνα τα χρόνια που λες τώρα, όλοι ήμασταν να βγούμε, να πιούμε, να κάνουμε καριέρες, να βρούμε.
0: Πάει τον Καντέλη, το χάσαμε.
1: Γκόμενες τώρα πια.
0: Πάει ο Καντέλης τώρα, πάνε αυτά που κάναμε. Αυτά, τέλος.
1: Τελειώσαν αυτά.
0: Last year που λένε.
1: Last year.
0: Λοιπόν, και θα έρθει η στιγμή το παιδάκι αυτό να λάβει μέρος και στις Πανελλήνιες.
1: Βέβαια.
0: Να προκόψει, να κάνει αυτό που θέλει, όπως και τα άλλα παιδάκια τώρα που γράψανε, πήραν και τη βαθμολογία τους και αρχίζουν τα σχέδια και τα όνειρα και τα έξοδα για τις γονείς.
1: Λοιπόν, και έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, να του πούμε μια καλημέρα, καλή σας ημέρα, είναι χαρά μας που σας έχουμε και σήμερα στην παρέα μας.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Έτσι, να μας δώσετε λίγο και τα δεδομένα που έχουμε, αφού βγήκαν οι βάσεις.
0: Πώς πήγαν τα πράγματα, έτσι, να έχουμε μια εικόνα.
2: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα φέτος κυλήσαν ομαλά στις πανελλαδικές, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν παράπονα για ασάφειες, για λάθη στα θέματα κλπ. Και αυτό πιστώνεται στα θετικά του συστήματος. Υπήρξε όμως ένα μεγάλο πρόβλημα με το μάθημα της φυσικής, όπως πολύ συχνά συμβαίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο αριθμός των αριστούχων εκτοξεύτηκε, δηλαδή... Το 2024 έγραψαν πάνω από 18 το 7,24 των υποψηφίων, 100% των υποψηφίων. Το 2025 το 9,39 και το 2026 το 30,06%. Αυτή η διαφορά δεν είναι λογική. Δηλαδή δεν μπορείτε μια χρονιά υποψήφιοι που αριστεύουν να είναι κάτω από 10% και την άλλη να είναι 30%. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισορροπία στα θέματα, το οποίο λειτουργεί εις βάρος των παιδιών με πολλαπλούς τρόπους. Πρώτος τρόπος είναι οι καθηγητές δεν ξέρουν τι να διδάξουν. Με ρώτησε φίλος καθηγητής φυσικής, εγώ τώρα για τα παιδιά που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές του 27 και κάνουν τώρα τα θερινά, τι πρέπει να διδάξω, σύμφωνα με τα θέματα του 25 ή σύμφωνα με τα θέματα του 26, δεν ξέρω. Θα μου πει κάποιος να διδάξει με τα δύσκολα. Ναι, μια κουβέντα είναι αυτή, αλλά αν όλα αυτά δεν χρειαστούν τελικά, δεν έχει νόημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά που προετοιμάζονται για εξετάσεις προετοιμάζονται να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό συμπλήρωσης θέσεων. Δεν πάνε να μάθουν φυσική ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα, πάνε να γράψουν όσο καλύτερα μπορούν. Η δεύτερη συνέπεια που είναι πολύ σημαντική είναι στις βάσεις, θα εκτοξευτούν οι βάσεις. Και πώς να πεις τα παιδιά ότι ξέρεις θα ανέβουν οι βάσεις? Τα παιδιά στεναχωριούνται γιατί κάνουν ένα βασικό λάθος, δυστυχώς το κάνουν πάρα πολύ. Με το που βγήκαν οι βαθμοί, είδαν τους βαθμούς τους, υπολογίσαν τα μόρια τους και τα συγκρίνανε με τις περσινές βάσεις και αρχίσαν να λένε περνάω εκεί, περνάω παραπέρα. Αυτό είναι μέγα λάθος. Ναι, το κάνουν κάθε φορά, κάθε χρόνο, σχεδόν ασυναίσθητα όλοι. Είναι μέγα λάθος, διότι συγκρίνουμε τους φετινούς βαθμούς με τις περσινές βάσεις. Και άντε τώρα να τους πεις ότι μπορεί στο δεύτερο πεδίο οι βάσεις να ανέβουν 500 μόρια. Θα πάθουν σοκ.
0: Βέβαια, τώρα, να δημιουργείς μια τεχνητή απογοήτευση στα παιδιά. Και οι γονείς μαζί σε αυτό, δεν είναι μόνο τα παιδιά.
2: Ακριβώς, και στους γονείς. Καταλαβαίνετε ότι είμαι και εγώ σε πολύ δύσκολη θέση, διότι αρχίζουν και με ρωτάνε τι θα γίνουμε τις βάσεις. Και καταλαβαίνω ότι απογοητεύω τον κόσμο όταν τους λέω θα ανέβουν οι βάσεις στο δεύτερο πεδίο. Και μάλιστα όταν τους πω ότι θα ανέβουν και πολύ, τρελαίνονται κάποιοι. Και δεν έχουν και άδικο. Το πρόβλημα είναι βεβαίως ότι κοιτάνε, συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Φετινούς βαθμούς με περσινές βάσεις.
0: Τώρα εντωμεταξύ τα παιδιά αυτά έχουν και άλλο βραχνά στο κεφάλι τους, γιατί είμαστε και στην εποχή των social media και θα βλέπουν συμμαθητές τους να ανεβάζουν χαρούμενες φωτογραφίες και τα λοιπά με βαθμούς και τα σχετικά, και θα τους δημιουργεί επιπλέον στρες αυτό.
2: Έτσι είναι, και θα πρέπει λοιπόν να, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να ηρεμήσει ο κόσμος, να τους πούμε ξεκάθαρα: αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε κανείς που θα περάσει. Τελεία. Θα το μάθουμε 22 με 24 Ιουλίου όταν ανακοινωθούν οι βάσεις.
1: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα, να ανακοινωθούν οι βάσεις, αλλά τα στοιχεία σας δείχνουν όλα αυτά που μας προαναφέρατε, και εκεί είναι και η μεγάλη ανησυχία, έτσι.
2: Ναι, λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν παιδιά και γονείς να ηρεμήσουν σε αυτό, να σταματήσει το πέρασα εκεί ή περνάω εκεί, να δουν τους βαθμούς τους, να κάνουν το μηχανογραφικό τους σοβαρά, με προσοχή, και να αφήσουν το που περνάνε. Θα το μάθουν αργότερα. Τώρα δεν το ξέρουν. Το λέω αυτό για να μην έχουμε απογοητεύσεις, γιατί ξέρετε, όταν η βαθμή είναι καλή, τι γίνεται? Έχουμε χαρά στην ανακοίνωση των βαθμών και κλάμα όταν βγαίνουν οι βάσεις, διότι έχουν ανέβει και μένουν απ' έξω κάποιοι. Όταν τα θέματα είναι πολύ δύσκολα, έχουμε κλάματα στην ανακοίνωση των βαθμών και μεγάλη χαρά όταν βγαίνουν οι βάσεις, γιατί έχουν πέσει και περνάνε ανέλπιστα σε σχολές που δεν το περίμεναν.
0: Λοιπόν, άκουγα μια ψυχολόγο για τα θέματα που συζητάμε τώρα, έτσι όπως προσέγγιζε τη συζήτηση, την αντίστοιχη που κάνουμε κι εμείς, και έλεγε ότι το αποτέλεσμα, λέει, των πανελλαδικών είναι μια πληροφορία, δεν είναι ετοιμιγορία.
2: Πολύ σωστό.
1: Ναι.
2: Εξαιρετικό. Βεβαίως, είναι μια πληροφορία. Έχω γράψει αυτούς τους βαθμούς.
0: Ναι.
2: Το που θα περάσω θα το μάθω 22 Ιουλίου. Τότε τελειώνει. Και να το πούμε και από την ανάποδη, για τους γονείς που τα παιδιά τους δεν γράψαν καλά και νιώθουν στεναχωρημένοι και θέλουν να αρχίσουν να τους λένε και στο έλεγα εγώ να διαβάζεις και εσύ ήσουν κολλημένο στο κινητό. Μπορεί να έχουν δίκιο. Δεν αμφίβαλλω ότι έχουν δίκιο. Ας περιμένουν να βγουν πρώτα οι βάσεις, να δουν πού περνάει το παιδί και μετά οργανώνουν το παράπονό τους, την κρίνια τους και κυρίως τον απολογισμό. Τι έφταξε και τι πρέπει να διορθωθεί.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Με βάση τώρα τις βαθμολογίες.
2: Ναι.
1: Εσείς στα τέσσερα παιδιά τι βλέπετε, τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί σε σχέση με τις βάσεις?
2: Σε σχέση με τις βάσεις, ναι, πολύ καλή ερώτηση, μου την κάνει όλη η Ελλάδα. Λοιπόν,
1: άρα δεν είναι και πάρα πολύ καλή.
2: Όχι, καλή είναι γιατί...
1: Αστειεύομαι.
2: Απεικονίζει το ενδιαφέρον του κόσμου.
1: Ναι.
2: Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ κάνω εκτιμήσεις κάθε χρόνο για τις βάσεις και τις ανακοινώνω με αριθμούς αφού τελειώσουν η υποβολή των μηχανογραφικών. Το κάνω αυτό και έχω έρθει και σε κόντρα με διάφορους συναδέλφους σας επ' αυτού, διότι δεν θέλω να βγει κάποιο παιδί και να μου πει, ξέρεις, μας παρέσυρες με αυτά που προέβλεψες και δηλώσαμε άλλα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Φυσικά δεν πρέπει κάτι τέτοιο να συμβαίνει, αλλά τι να σας πω, μερικές φορές συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αν θέλουμε τώρα μια πρώτη εικόνα να έχουμε, πιστεύω ότι αναπεδίως το πρώτο πεδίο που είναι οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές επιστήμες θα έχουμε πολύ μικρή πτώση της τάξης 50 έως 250 μορίων σε όλη την γάμα των βάσεων.
0: Μάλιστα.
2: Στο δεύτερο πεδίο, εκεί είναι τα σκούρα, θα έχουμε άνοδο από 450 έως πάνω από 1000 μόρια.
1: Σημαντικό αυτό.
2: Ναι, δεν είναι μόνο η φυσική, είναι και ότι τα μαθηματικά ήταν και αυτά ένα κλικ πιο εύκολα από ό,τι πέρυσι. Οπότε έχουμε δύο μαθήματα πιο εύκολα και αυτό φέρνουν την άνοδο. Και ακριβώς αυτό είναι που θα πρέπει να προσέξουν τα παιδιά, να μην ενθουσιάζονται τις καλές βαθμολογίες. Στο τρίτο πεδίο, που είχαμε και εκεί, είναι οι επιστήμες υγείας, είχαμε και εκεί τη φυσική με πολύ καλές βαθμολογίες, όμως εκεί είχαμε τη βιολογία να φρενάρει αυτή την άνοδο και την κάνει πιο ήπια, από 200 μέχρι 500 μόρια το περιμένουμε, ίσως και 600. Και στο τέταρτο πεδίο που είναι πάντα πρόβλεπτο, περιμένουμε για τις σχολές που είναι κάτω από το 15 να έχουμε μια μικρή πτώση, η οποία θα μεγαλώνει, δηλαδή θα είναι από μείον 100 έως μείον 250.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Στρατηγάκη, έχουμε μαζί μας και ένα κορίτσι που έδωσε εξετάσεις, έχει και τα μόρια στο τσεπάκι του, η Ευγενία Χρυσικοπούλου, 19.025 μόρια.
2: Υπέροχο, σε
0: ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Και πολλά μπράβο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχεις γράψει πάρα πολύ καλά, να αντιληφθούμε, από τα μόρια που έχεις συγκεντρώσει.
1: Έτσι.
0: Πόσο εύκολο ήταν για σένα, πόσο δύσκολο, πώς ήταν αυτή η πορεία και ποια είναι τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα?
3: Εντάξει, δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι, νομίζω για κανέναν. Αλλά εντάξει, με την προσπάθεια, με το διάβασμα και λίγο με την ξεκούραση, νομίζω κατακτά κάποιος το στόχο.
0: Άφερες,
3: δηλαδή ανταμείβεται κάποιος στο τέλος.
1: Τους γονείς σου τους είχες σε καταστολή, τους έλεγες μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρουμε, θα πάρω όλα καλά? Γιατί συνήθως οι γονείς πάνω στην προσπάθεια να βοηθήσουν το παιδί, στο τέλος το αγχώνουν.
3: Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς μου δεν μ' άκουσαν καθόλου, ίσα ίσα. Νομίζω ήταν το μεγαλύτερο στήριγμα. Και χωρίς αυτούς η αλήθεια είναι δεν νομίζω να τα κατάφερνα μέχρι το τέλος.
1: Μπράβο, κορίτσι μου.
0: Και τι θέλεις τώρα να κάνεις, τι έχεις έτσι σκοπό?
3: Τώρα θα ήθελα να περάσω στην αρχιτεκτονική. Βέβαια δεν έχουν βγει ακόμη τα σχέδια, αλλά θα δω και κάποια άλλη σχολή.
0: Διακοπές?
3: Ναι. Διακοπές φυσικά θα πάω.
1: Εννοείται. Γι' αυτό κουραστήκαμε, κύριε Πιταρά, για να πάμε διακοπές.
0: Μα αυτό λέω, από χθες φεύγανε ορδές παιδιών, νέων παιδιών. Τελειώσανε, πήρανε, είδανε και τους βαθμούς και φύγανε.
1: Ναι, τι έκανε, εννοείται.
3: Ναι.
2: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι την Ευγενία.
1: Βεβαίως.
2: Θέλω να μου πεις, Ευγενία, το μυστικό της επιτυχίας. Δηλαδή, διάβαζες από μικρή, διάβασες την τελευταία χρονιά εντατικά, πώς οργάνωσες, γιατί το να γράψεις σε 4 μαθήματα 19.000 μόρια είναι...

0: παιδιά που διαπρέπουν, που πάνε πάνω από 19, διαβάζουν από μικρά και στην τρίτη ηλικίου απλά αυξάνουν λίγο το διάβασμα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένας ατελείωτος θόρυβος, όχι πανελλαδικές, όχι καταστροφή, όλο αυτό. Όλο αυτό λοιπόν έχω καταλάβει ότι προξενείται από τους αδύνατους μαθητές, οι οποίοι έχουν μάθει να διαβάζουν μισή ώρα την ημέρα και όταν χρειαστεί να διαβάσουν μία ώρα την ημέρα, αυτό είναι 100% αύξηση της προσπάθειάς τους, δεν αντέχουν και τρελαίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Τα παιδιά που διαβάζουν από μικρά συστηματικά τα βγάζουν μια χαρά πέρα.
2: Χτίζουν, κύριε Στρατηγάκη, χτίζουν.
0: Μπράβο.
2: Όταν έχεις χτίσει είναι εύκολο να ολοκληρώσεις το οικοδόμημα. Όταν δεν έχεις χτίσει και πάνω το χτίσει μια μέρα δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους και εσάς κύριε Στρατηγάκη και στο κορίτσι μας την Ευγενία. Να
2: πάνε διακοπές.
1: Όλα κατευχήν όπως θα έχεις στο μυαλό σου και εσύ και οι γονείς σου και να απολαύσεις τις διακοπές σου σε πρώτη φάση.
2: Και μετά να χτίσεις και μεγάλα κτίρια. Έλα, για πες.
3: Θα ήθελα να πω και σε όσα παιδιά δίνουν ή πρόκειται να δώσουν ότι η μεγαλύτερη συμβουλή είναι να πιστεύουν ότι ο Θεός θα τους οδηγήσει εκεί που θέλει.
2: Ωραία.
3: Και πραγματικά, αν όλα τα μαθαίνουν εκεί, γιατί γνωρίζουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας, τότε όλα θα πάνε έτσι όπως πρέπει να πάνε.
1: Λοιπόν, να σου πάνε και εσένα όπως ακριβώς θα έχεις ονειρευτεί.
2: Ευχαριστούμε και τους δύο.
1: Εμείς τα κάναμε όλα. Εμείς είμαστε
2: χωρί. Καλά, άσε μας εμάς τώρα.
1: Καλά, δεν έχουμε και αποθυμένα.
2: Εμείς, Γιάννη μου, άκουσε. Ας πάμε σε διαφημίσεις να επιστρέψουμε.
1: Να το σκεφτούμε λίγο αυτό.
2: Ναι, σκέψτε το. Διαφημίσεις.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αυτό το τραγούδι στα σχολεία είναι απογορευμένο.
1: Τεκίλα! Μπορεί να κάτσει κάτω.
0: Δεν μπορώ, είμαι πια στη μέση μου.
1: Α, έχει αλλά κάτσε όρθιο στο. Να σου πω.
0: Να κάνουμε, ρε παιδιά, γεράματα.
1: Εδώ κάθε φορά
0: με ζώνες κυκλοφορούμε και χάπια, τι λέτε τώρα.
1: Κοίτα εδώ, ακροατές, κάθε φορά που βγάζουμε πολιτικό. Δημήτρης, το Πασόκ είναι υπεύθυνο για τη χειροκοπία της χώρας. Και αυτά που λέει ο Σγουρός.

0: Δεν είναι σωστά. Δεν χρεώθηκε πλήρως τη χρεοκοπία όσον αφορά στην Αθήνα και η Αθήνα έχει καταδύσει άσχημη πόλη εξαιτίας του Δούκα που είναι Πασόκ. Ένα αυτό. Πάμε τώρα από την απέναντι όψη. Θάνος. Ο Δούκας όμως έχει ρίξει τη θερμοκρασία στην Αθήνα. Είτε πόσα σαραντάρια έχει στην Ευρώπη. Δούκας ακόμα και στην Ελλάς.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες.
1: Έχει απ' όλα. Έχει
0: τι γυαλιά φοράει ο καθένας.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Το βλέπει αλλιώς.
1: Καταλύσει η ζωή αυτά, μην αγχώνεσαι.
0: Σου λέει ένας καλά τα πως γουρός. Σου λέει άλλος χάλια τα πως γουρός.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Το νου σας σήμερα γενικότερα έχει πολύ αεράκι και στην Αττική. Και προσοχή, μην πάτε να κάψετε τίποτα ξερά ή να αρχίσετε να ψήνετε σε κανένα δάσος μέσα. Μην το κάνετε σήμερα, αφήστε από την άλλη εβδομάδα που θα ανέβει και η θερμοκρασία.
0: Την άλλη εβδομάδα κοντοσούβλη.
1: Ναι.
0: Ε? Και ναι. Αντικριστό.
1: Εγώ χαλαρά. Αυτό το Σαββατοκύριακο να ζήσουμε και οι υπόλοιποι. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, 10 παρα 20 δίνουμε ραντεβού στην τηλεόραση του Sky και αύριο καλά να είμαστε. 7 με 9, Sky 100,3, ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Λοιπόν, προς το παρόν φτιάχτε καφέ και στις 9 και 40 τα λέμε. Να είστε καλά.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγώ πρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει η ταλαιπωρία για τους 1.184 επιβάτες και τα 103 μέλη του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, το οποίο προσάραξε λίγο πριν από τις 5 το πρωί σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου, λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος που προκάλεσε blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό μεταξύ των επιβατών. Είναι σε εξέλιξη εντελεχής επιθεώρηση σε όλους τους τομείς από αρμόδιους επιθεωρητές. Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί άδεια απόπλου το συντομότερο δυνατό, ανέφερε στον Sky ο πλωτάρχης Θεοφάνης Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη. Το πλοίο Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι, ενώ στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται και πολίτες ξένων χωρών. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσες περιοχές για να συμμετάσχουν στις έρευνες για επιζώντες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν εχθές το βράδυ Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βάν τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε χθες στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της μικρόσωμη σκυλίτσα στη Γαστούνη, εγκαταλείποντάς την στο σημείο. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ποινιού. Οι δικηγόροι της 60χρονης ανέφεραν ότι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο πύργου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
7: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή, την παρουσίαση ενός μεγάλου έργου από τον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφύλλη για την περίοδο της δικτατορίας, φίλες και φίλοι, για την πολιτιστική επανάσταση, για τη μεγάλη έκρηξη που έγινε σε εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα, στα χρόνια που συνηθίζουμε να λέμε της καταπίεσης. Και σωστά της καταπίεσης, αλλά μέσα από αυτήν την καταπίεση θα δούμε σε ποιο βαθμό και πόσο απλωνόταν αυτή η καταπίεση νέοι άνθρωποι στην περίοδο 1970 έως το 1973. Κάποιοι από τη δεκαετία του 60 αλλά και πολλοί νέοι δημιουργούν σε όλα τα πεδία μια έκρηξη πολιτισμού. Από το βιβλίο, στη μουσική, στις εικαστικές τέχνες, στον κινηματογράφο, στο θέατρο.
8: Ίσως επειδή μιλήσαμε στην προηγούμενη συζήτηση για τη δικτατορία και τα αίτια της, ίσως να αξίζει να κάνουμε μια γέφυρα με το θέμα της αντίστασης και το πώς αντιδράει η κοινωνία. Είναι ένα θέμα ταμπού. Δεν μας αρέσει να το θίγουμε.
7: Να σας πω μια καλημέρα πρώτα απ' όλα, κύριε Καλύβα. Κυρία Τριανταφύλλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, συνεχίστε, γιατί θέλω να φέρουμε και την λογοκρισία της εποχής με μια τάκα που έχω σημειώσει εδώ του Θάνου Μικρού Τσικόλα. Για προχωρήστε.
8: Καταρχάς, όταν συμβαίνει το πραξικόπημα, δρά αστραπιαία και ενώ πολλοί θα περίμεναν ότι θα υπήρχε αντίσταση, δεν εκδηλώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά δεν εκδηλώνεται και αργότερα και πιο μετά. Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας αγνός αγωνιστής της εποχής εκείνης, που δεν είναι ευρύτερα γνωστός όπως πολλοί από αυτούς, ο Τάσος Δαρβέρης, λέει ότι η αντίληψη ότι η δικτατορία δεν είχε το παραμικρό λαϊκό στήριγμα δεν είναι παρά ένας ακόμη μύθος. Ας με συγχωρέσουν, προσθέτει, οι συναγωνιστές που αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα, στο όνομα του ελληνικού λαού, μεταξύ εισαγωγικών, ολόκληρου του ελληνικού λαού, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο περισσότερος κόσμος συνέχισε να ζει τη ζωή του, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κάνει, και το βιβλίο περιλαμβάνει αρκετές περιγραφές του πώς ήταν τα πράγματα την εποχή εκείνη. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς τα λέει ο Ταχτσής. Έπεσε και στην Ελλάδα χρήμα. Κλέβαν οι συνταγματάρχες, κλέβαν τα τσιράκια τους, αλλά οι μικρομεσαίοι άρχισαν να αποκτάνε μαζί με το διάρρη και το λουτροκαμπινέ την τηλεοπτική του συσκευή. Οι κουλτουριάριδες στριμωγνώντουσαν στις μπουάτ για να χαρούν το νέο κύμα. Τα ιδιόρυθμα τραγούδια του Σαββόπουλου με την ακόμα πιο ιδιόρυθμη βραχνή φωνή και ο Ταρζάν του Μαρκόπουλου έπαιρναν έναν κρυπτοαντιστασιακό χαρακτήρα. Τα μπενζινάδικα σου χάριζαν ποτήρια για να τα προτιμήσεις. Η ζωή των εξωστρεφών φιλίδωνων Ελλήνων συνεχιζόταν πάνω σε ένα ηφαίστειο που σιγόβραζε, αλλά λίγοι, όπως και πότε άλλοτε δεν συνέβαινε το ίδιο, μπορούσαν να το προβλέψουν. Υπήρξαν βέβαια τότε οι εξόριστοι, υπήρχε η Εσά και η Μπουμπουλίνας, αλλά αυτό δεν ήταν δά και τίποτα πρωτόφαντο, λέει ο Ταχτσής στον τόπο μας, μπροστά σε αυτά που είχαν δει τα μάτια του Κοσμάκη στον Εμφύλιο. Και πρόκειτο για μπαγκατέλες. Να θυμηθούμε ότι ο Εμφύλιος απέχει από το πραξικόπημα του 67 πολύ λίγα χρόνια. Ούτε 20. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η απόσταση που μας χωρίζει σήμερα από την δικτατορία είναι μισός αιώνας. Ξεχνάμε πόσο κοντά ήταν αυτά και πόσο επηρέαζαν τις αντιλήψεις του κόσμου. Οπότε αυτό δημιουργεί μια κατάσταση όπου ο κόσμος αποφασίζει ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε αντιστασιακές δραστηριότητες. Αυτές αφορούν κάποιους, θα έλεγα πολλές φορές, αγνούς, μεμονωμένους αγωνιστές, οι οποίοι πολύ γρήγορα συλλαμβάνονται, βασανίζονται, αλλά αυτό δεν τους απασχολεί πάρα πολύ και υπάρχουν τρομερές περιγραφές για το πώς οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν τη συνύπαρξη της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι ίδιοι, με το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος φαίνεται να μην τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Μια από τις πιο συγκλονιστικές περιγραφές είναι ενός αντιστασιακού που κι αυτός δεν είναι γνωστός, του Γιάννη Σεργόπουλου, ο οποίος συλλαμβάνεται, είναι στα κρατητήρια της ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερίας σήμερα και τον πάνε για μεταγωγή στο Χαϊδάρι και περιγράφει ο ίδιος. Ξεκινάμε λοιπόν, οδηγός, συνοδηγός και εγώ στο πίσω κάθισμα ανάμεσα σε δύο. Η παρέα έχει μεγάλα κέφια. Να περάσουμε από κολονάκι, φωνάζει κάποιος. Και συμφωνούν όλοι, πανηγυρικά. Κατηφορίζουμε την Πατριάρχου Ιωακήμ, φτάνουμε πλατεία για να στρίψουμε δεξιά στη Τζακάλοφ. Μόλις σε 5 λεπτά, από το κελί βρεθήκαμε σε έναν άλλο κόσμο. Στις καφετέριες δεν έπεφτε καρφίτσα. Χαλασμός κυρίου. Οι παρέες έσκαγαν στα γέλια. Τα ζευγάρια σφιχταγκαλιάζονταν, τα γκαρσόνια υδροκοπούσαν να περάσουν τους φορτωμένους μεταλλικούς δίσκους πάνω από τα κεφάλια των θαμώνων, ο Λαχαιοπόλης με το κοντάρι του τριγυρνούσε πουλώντας ελπίδες, οι βιτρίνες κατάφωτες με ελκυστικά ρούχα, βουή ανθρώπων που διασκεδάζουν, διαβάντες αφηρημένοι και αμέριμνοι που περπατούν στο οδόστρωμα. Και ο καλός οδηγός μας, αντί για βάρβαρο κλάξον, χτυπάει για προειδοποίηση την πόρτα του αυτοκινήτου με το χέρι του που κρέμεται απ' έξω. Κι εγώ, ισχνός, τρομοκρατημένος, υποτίθεται αγωνιστής της ελευθερίας. Όμως ποιας ελευθερίας? Αυτών των ανυποψίαστων? Μα ήδη είναι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Πίνουν τις μπύρες τους και τα ουίσκι τους, έχουν τα λεφτά τους, ζουν τους έρωτές τους, είναι μια χαρά. Τι θέλω εγώ να παραστήσω? Γιατί καταδικάστηκα να βασανίζομαι εξαιτίας των αιμονών μου? Διασταυρώνω το βλέμμα μου με κάποια βλέμματα περαστικών. Δεν τους περνάει από το μυαλό ούτε μία στο εκατομμύριο ότι εγώ αυτή τη στιγμή ανεβαίνω έναν Γολγοθά. Τουλάχιστον ο Χριστός βρήκε έναν Κυριναίο μέσα στο πλήθος. Για μένα υπάρχει κάποιος μικρός έστω Κυριναίος στα μέτρα μου. Αυτή είναι η τεράστια αντίφαση και νομίζω αυτό δείχνει και ένα στίγμα των μετέπειτα ενοχών μας.
7: Και αυτή είναι η ιστορία που αφηγούνται η Νατάσα Τριανταφύλλη και ο Στάθης Καλύβας, πρωτοτυπώντας για άλλη μια φορά. Να με συγχωρείτε, κυρία Τριανταφύλλη, αλλά στα εύσημα προηγείται ο κύριος Καλύβας, να με συγχωρείτε, γιατί είναι πολλαπλός δράστης τέτοιας καζούρας που κάνει στην κοινωνία. Θα το βλέπω έτσι. Επί της ουσίας και οι δυο σας γράφετε ιστορία, πραγματικά. Μια ιστορία, κυρίες και κύριοι, που θα τη διαβάσετε από τις εκδόσεις Μετέχμιος, αυτό το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973. Πραγματικά σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να διαβάσετε αυτό το ευχάριστο, ευκολοδιάβαστο βιβλίο με τόσα πολλά στοιχεία που θα αναγνωρίσετε τον εαυτό σας. Αν είμαστε συνομιλίκοι στα πρώτα χρόνια της νεότητας, θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε, να το δώσετε αυτό το βιβλίο να το διαβάσουν και νεότερες γενιές, για να μάθουν με ρεαλισμό όσα ενδεχομένως έχουν ακούσει δεξιά-αριστερά, αλλά θα βρείτε συμπυκνωμένη πληροφόρηση, κυρίως αυτό που λέμε ανθρώπινης ιστορίας. Εδώ οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αφηγούνται τον εαυτό τους.
8: Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ναι, και να ρωτήσω και την Νατάσα. Ναι. Μπορούμε να περιμένουμε από τους ανθρώπους ότι θα προτιμήσουν μια σύνθετη αφήγηση ή μια αφήγηση μια σύνθετης πραγματικότητας από μια απλή ασπρόμαυρη πραγματικότητα με καλούς και κακούς? Γιατί η ιστορία που διηγούμαστε δεν έχει, πέρα από τα πολύ γνωστά καλούς και κακούς, έχει όλο το ενδιάμεσο. Είναι αυτό κάτι το οποίο περιμένουμε ότι θα το δεχτεί ο κόσμος?
5: Δεν θα το δεχτεί, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τις καταστάσεις. Εδώ δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, το άσπρο μαύρο είναι μια εύκολη ανάγνωση που είναι και πολύ επίκαιρη σε πάρα πολλά συμβάντα και εξυπηρετεί και πολύ ωραία όλους.
7: Το άσπρο μαύρο, δηλαδή οι αγωνιστές, οι καλοί και οι κακοί χουντέοι από την άλλη πλευρά, ας πούμε. Έτσι, αυτό είναι το άσπρο μαύρο. Έτσι,
8: ναι.
7: Αυτό
8: όλη η ιστορία που διηγούμαστε, ναι, είναι η ιστορία του ενδιάμεσου αυτού χώρου, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, που συμπεριφέρεται με τρόπους που δεν είναι ούτε σωστό, θα έλεγα, ούτε εύκολο να τους καταδικάσουμε από την ασφάλεια του καναπέ μας σήμερα.
7: Δεν κάνετε αξιολογική κρίση στο Ιβρίο πάντως. Παραθέτετε δεδομένα. Δηλαδή έχετε μια ερευνητική δουλειά.
8: Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η παράθεση αυτών των δεδομένων από μόνη της είναι ανατρεπτική.
7: Ας πούμε, στη σελίδα 35, ο Θάνος Μικρούτσικος γράφεται, θα περιγράψει την περίοδο εκείνη με όρους που εκπλήσουν σήμερα. Ανοίγουν εισαγωγικά. Μιλάει ο αείμνηστος Μικρούτσικος. Ζήσαμε πολύ σπουδαία πράγματα. Τόσα χρόνια δικτατορία, αγώνες, διώξεις συνέβαλαν στην ανάπτυξή μας σαν πρόσωπα. Τι βιβλία λογοτεχνίας, τι κινηματογράφος, τι μουσικές, τι γραψίματα. Ολοκληρωθήκαμε σαν προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα. Ας κρατήσουμε, λέτε εσείς τώρα, το εξής πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο Μικρούτσικος, εσείς τα γράφετε αυτά, δεν αντιμετωπίζει την πολιτική καταστολή ως αποτρεπτική για την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά ως δυνάμη ενισχυτική της. Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι.
5: Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι, αλλά...
7: Μεγαλώσαμε το αντίθετο ακριβώς.
5: Ναι, αλλά ως γνωστόν η δυσκολία, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση, έχει εμπνεύσει στα χρόνια πάρα πολύ σημαντικά έργα. Δηλαδή, η δυσκολία πάντα καταρχάς είναι αφορμή για να επισπεύσει διαδικασίες μέσα μας και έξω μας, σε αυτά που φτιάχνουμε, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί και να γυρώνονταν ίσως με πιο αργό ρυθμό. Δηλαδή είναι πάλι αυτό το πράγμα που συναντάμε πολλές φορές στην ιστορία, ότι το εμπόδιο δεν είναι απαραίτητα καταστροφικό. Το εμπόδιο είναι εμπόδιο. Πολλοί άνθρωποι το ξεπέρασαν.
7: Από το χρονικό και την ηθαγένεια των Γιάννη Μαρκόπουλου και του Κάπα Χιμήρη,
8: που είναι ο Γερουσόπουλος,
7: έως τα μικραστικά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Γιάννη Νεγρεπόντη, περνώντας από τις μέρες του 36 του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το προξενιό της Άννας του Παντελή Βούλγαρη, τις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου, έγινε μια αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή, θα τα ξαναβρούμε αυτά στη συνέχεια, σε ένα κόσμο με πολλές παραστάσεις, εμπορικά γράφεται πολιτιστικά προϊόντα, ταινίες, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, δίσκους. Ερχόμαστε στα ελαφρά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως η Τζαμάικα ή το Δελφίνι, ελαφρολαϊκές επιτυχίες του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα, τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, πετυχημένες εμπορικές ταινίες σαν τα Κορίτσια στον Ήλιο και την Αναζήτηση, και στην εποχή εκείνη που η Μαρινέλα, όπως γράφει ο Γιάννης Ξανθούλης, δηλαδή ενώ είναι καθιστή για πολλά χρόνια δίπλα στον Καζαντζίδη στο Πάλκο, όπως και άλλες γυναίκες τραγουδίστριες, και πια διαπρέπει σαν θεά στην πίστα μόνη της.
8: Ναι, διεκδικεί ένα ρόλο για τον εαυτό της, και όχι μόνο το διεκδικεί, αλλά πετυχαίνει να καθιερώσει ένα καινούριο μοντέλο μιας γυναίκας καλλιτέχνηδας, η οποία τραγουδάει, είναι στο κέντρο του θεάματος, εφεύρει ένα πλήρες μουσικοχορευτικό σοου και γίνεται δεκτή από το κοινό με τεράστια επιτυχία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προβάλλει και ένα πρότυπο ιδιωτικής ζωής, το οποίο είναι απίστευτα μπροστά από αυτό που θεωρούμε ότι ήταν η εποχή εκείνη, δηλαδή μια εποχή σκουριασμένη και πρωτόγονη. Η Μαρινέλα έχει μια σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο, κάνουν ένα παιδί μαζί, χωρίζουν λίγο μετά, γεννιέται το παιδί, το αναγνωρίζει ο πατέρας, αλλά το υιοθετεί ο Τόλης Βοσκόπουλος ως δικό του παιδί. Δεν προσπαθεί να το κρύψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκεφτείτε πόσες, ας πούμε, υπερβάσεις κάνει, φωτογραφίζεται, δίνει συνεντεύξεις σε μεγάλα περιοδικά της εποχής εκείνης, ποικίλης ύλης, που είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο ενημερώνεται ο κόσμος, και προβάλλει ένα πρότυπο ζωής απελευθερωμένης γυναίκας και καλλιτέχνητας, το οποίο ξενίζει, αλλά είναι μέσα στην εποχή του. Και είναι ένα κομμάτι αυτής της εποχής, το οποίο κάπως, ας πούμε, όχι κάπως, τελείως το έχουμε αφαιρέσει από την αντίληψή μας για αυτήν.
5: Είναι και αυτό, όπως σε άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα, με το δικό της τρόπο, είναι και αυτή αντισυμβατική. Δηλαδή, το θέμα της πρωτοπορίας και του αντισυμβατικού το βρίσκουμε σε πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές. Ανάλογα με την αφετηρία του κάθε καλλιτέχνη και με το έργο που παράγει, σχεδόν είναι παντού. Όλοι κάνουν κάτι αντισυμβατικό.
8: Και να πούμε εδώ ότι το γεγονός ότι σε ένα βιβλίο που αφορά τον πολιτισμό συμπεριλαμβάνουμε και την Μαρινέλα ανάμεσα στα άλλα, δείχνει ότι δεν δεχόμαστε τον διαχωρισμό του πολιτισμού σε υψηλής ποιότητας και χαμηλής ποιότητας. Πολλές φορές ο εμπορικός πολιτισμός παράγει έργα υψηλής ποιότητας διαχρονικά που έχουν μια πολύ μεγάλη αντοχή και εξακολουθεί ο κόσμος και τα τραγουδά ακόμα. Δηλαδή αυτή την αντίληψη ότι είναι δεύτερης τάξης, δεύτερης ποιότητας.
7: Δεν περιχαρακώνεστε σε αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι, φτιάχνοντας το κάστρο του εντέχνου απέναντι στους άλλους, τους λαϊκούς και τους ελαφρολαϊκούς.
8: Ναι, υπάρχει πολλές φορές ακριβώς ένας ελιτισμός, ένας σνομπισμός, ότι πολιτισμός είναι μόνο τα κουλτουριάρικα, για να το πω όπως ονομάστηκαν αργότερα. Ενώ εμείς πιστεύουμε ότι και στην υψηλή τέχνη και στην λεγόμενη εμπορική τέχνη βρίσκει κανένας διαχρονικά έργα πολύ υψηλής ποιότητας, όπως βρίσκει και κακά έργα και στις δύο κατηγορίες. Ο βασικός διαχωρισμός είναι η ποιότητα έτσι όπως γίνεται αντιληπτή μέσα στον χρόνο.
7: Ποια δύο τραγούδια επιλέγετε εσείς στα κορυφαία της Μαρινέλλας στο βιβλίο σας?
8: Οπωσδήποτε το «Σταλιά, σταλιά» που είναι το τραγούδι με το οποίο κάνει το μεγάλο comeback.

0: το Άνοιξε Πέτρα.
1: Το οποίο εμφανίζεται σε μια ταινία του Δαλιανίδη. Ήταν ένα το πει η Βουγιουκλάκη και επιδιώκει μόνη της και πείθει το Ζαμπέτα η Μαρινέλα να το πει η ίδια, και είναι αυτό που της επιτρέπει να εμφανιστεί ως αυτόνομη τραγουδίστρια και όχι ως, ας πούμε, το έτερο νήμιση και κάτι λιγότερο του Καζαντζίδη που ήταν μέχρι τότε. Άνοιξε.

0: χρησιμοποιείται το βιογραφικό βιβλίο, το αυτοβιογραφικό με συγγραφέα τον Γιάννη Ξανθούλη για την Μαρινέλα. Έχετε πάρει στοιχεία από εκεί. Ας πούμε, λέει τώρα ο Γιάννη Ξανθούλης ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που η καλλιτέχνης, η Μαρινέλα, έχει στην καρνταρόμπα της Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Louis Ferraud. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Ήχος, φως, άψογο σέρβις στο παραλιακό Stork. Η παραλία γίνεται ένα Broadway. Δεν είμαστε πια στις απλές ταβέρνες. Είναι η μεγάλη σάλα. Και εδώ έχουν αλλάξει οι συνήθειες των ανθρώπων.
1: Και όχι μόνο αυτό, και στο κοινό έχουμε διεθνή στάρ που έρχονται τότε στην Ελλάδα να κάνουν ταινίες. Δηλαδή, έχουμε συχνά την εντύπωση ότι η Ελλάδα της Χούντας είναι ένα κλειστό σύστημα στο οποίο δεν επικοινωνεί με το εξωτερικό, αλλά γίνεται μια πανδησία εκείνα τα χρόνια. Και πάρα πολλές ξένες ταινίες γυρίζονται. Ο Ζον Πολ Μπελμοντό έρχεται, κάνει ταινίες στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί, βέβαια, τα βράδια για να ξεσκάσουν πάνε και βλέπουν Μαρινέλα.
0: Δεν φοβάστε μήπως σας πούν ότι απενεχοποιείτε την περίοδο της δικτατορίας? Θα απαντήσετε κι εσείς, κύριε Τριανταφύλλη, αρχίζει ο κύριος Καλύβας.
1: Η περίοδος αυτή είναι αυτή που είναι. Δηλαδή το τι θα πούμε εμείς και πώς θα την ερμηνεύσουμε είναι ανεξάρτητο από το τι έγινε. Αυτά που περιγράφουμε είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει, είναι γεγονότα, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το πώς μπορεί να τα ερμηνεύσει κανένας αυτά μπορεί να συζητηθεί και νομίζω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
0: Κυρία Τριανταφύλλη.
2: Το γεγονός ότι ξέρουμε τι έκανε η Χούντα είναι η πραγματικότητα που ξέρουμε όλοι από τα γεγονότα. Έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που περάσαν τα βασανιστήρια και όλα αυτά που είναι γνωστά. Πιστεύω ότι όλο το υπόλοιπο μας ήταν άγνωστο και κάτι που ποτέ μέχρι που ξεκίνησε αυτή η έρευνα δεν είχα απαντήσει στον εαυτό μου είναι ότι με πόση άνεση δώσαμε τόσο μεγάλη εξουσία στη Χούντα. Δηλαδή, αν φτιάξουμε αυτή την εξίσωση ότι για 7 χρόνια ήταν όλοι πάρα πολύ δυνατοί, δεν γινόταν τίποτα, ήταν όλα σκοτεινά. Είναι δηλαδή σαν να νικούσε η Χούντα κατά κόρον για 7 χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά χαρίζουμε έτσι με ύπουλο τρόπο σε όλους αυτούς τους συνταγματάρχες, ας πούμε, μια τρομερή δύναμη που δεν ήταν έτσι η πραγματικότητα, ευτυχώς.
0: Αλλά βλέπω μπροστά μου κάποιους οι οποίοι να λένε το εξής: μα τι είναι αυτά που σας ακούω τώρα να λέτε? Εμείς ξέραμε ότι έτσι είναι η ζωή, απλώς δεν ήμασταν υπό τη σκέπη της αριστερής προπαγάνδας. Ότι η αριστερά έφτιαξε ακριβώς την περίοδο της μεταπολίτευσης ένα τέτοιο μύθο για τη σκραβιά. Εμείς ξέραμε ότι υπάρχει ζωή, θα πούν. Τι λέτε, κύριε Καλύβα?
1: Αυτό ξεχάστηκε πολύ γρήγορα. Δεν πιστεύω ότι είναι κατασκευή της αριστεράς μεταπολιτευτικά. Νομίζω, και αυτό είναι μια συζήτηση που αξίζει να γίνει και είναι σύνθετη και ενδιαφέρουσα, νομίζω ότι η ίδια η κοινωνία, αντιμέτωπη με τις ενοχές της για μια συμπεριφορά που σίγουρα στη διάρκεια της δικτατορίας δεν ήταν ηρωική, αλλά δεν ήταν και δειλή κατά τη γνώμη μου, αλλά θεωρώντας ότι δεν ήταν ηρωική, ήταν μία δειλία, θεώρησε ότι έπρεπε να φυγηθεί την περίοδο αυτή με διαφορετικό τρόπο. Και νομίζω αυτή είναι η ρίζα του μύθου όπου ξεχνιέται όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή πολιτική κατασκευή από πολιτικούς δρόντους, έχει βαθύτερες ρίζες και αίτια κατά τη γνώμη μου.
2: Και έχει και πολύ ενδιαφέρον πώς άνθρωποι που το ζούσαν τότε και από τις περιγραφές που χρησιμοποιούμε στο βιβλίο, σε πάρα πολλές περιγραφές υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα. Δηλαδή, πρώτα λένε ήταν όλα χάλια, γιατί ήταν Χούντα, και αμέσως μετά, όπου διαβάσατε πριν το Θάνο Μικρούτσικο, προφανώς και αν ρωτούσαμε με αυτή τρόπο το Θάνο, αν ήταν πολύ ωραία η Χούντα, δεν θα έλεγε ήταν πολύ ωραία η Χούντα, σε καμία περίπτωση. Σε όλους σχεδόν υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα στην εκ των υστέρων αφήγηση. Δηλαδή, ότι ήταν χάλια, αλλά. Και μετά έρχεται αυτό το αλλά. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε πώς συνυπήρχε.
1: Και αυτό άλλωστε θα έλεγα είναι ένα από τα κοινά στοιχεία της ιστορίας και της τέχνης, που είναι το ανασκάλεμα των αλλά. Ιδιαίτερα το ανασκάλεμα των αλλά μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που και στις τέχνες αλλά και στην ιστορία και στην πολιτική επιστήμη, στις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα, είναι αυτό που έχει πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή για μας αυτό ήταν το βασικό κίνητρο, να δούμε με μια διαφορετική ματιά αυτό που έγινε τότε και να σκαλίσουμε αυτό το αλλά.
2: Και να ξεπεράσουμε και αυτόν τον αυτοματισμό που έχουμε πάντα στο να περιγράφουμε αυτή την περίοδο και από άγνοια, για να μην το βγάζουμε και αυτό, γιατί πιστεύω ότι κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο και θα διαβάσει όλα αυτά τα τεκμήρια, δεν είναι εύκολο να μην πιστεί, ας πούμε, για αυτή την ατμόσφαιρα που περιγράφουμε, γιατί είναι τεκμηριωμένη πολλαπλώς.
0: Ο Νίκος Μαστοράκης θα πει στον Πέτρο Τατσόπουλο: συνέχισα απλώς να εργάζομαι, να βγάζω το ψωμί μου με τον μόνο τρόπο που ήξερα, όπως έκαναν 8 εκατομμύρια Έλληνες με ελάχιστες τιμητικές εξαιρέσεις. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο την περίπτωση του κυρίου Μαστοράκη στη συνέχεια, κύριε Καλύβα, για το τι εντυπωσιακά πράγματα κάνει την εποχή εκείνη, τι φέρνει απ' έξω.
1: Ο Μαστοράκης είναι ένας μεγάλος στάρ της εποχής, έχει ξεκινήσει πριν από την εποχή εκείνη, αλλά με την τηλεόραση αποκτά μια τεράστια δύναμη. του ίδιου η φήμη θα μαυρωθεί με την περίφημη συνέντευξη που κάνει μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου θα πάρει συνέντευξη από κάποιους φοιτητές που πρωταγωνίστησαν σε συνθήκες περιορισμού. Ο ίδιος θα εξηγήσει αυτή την επιλογή, θα μιλήσει για αυτό το πράγμα με πολλούς τρόπους, αλλά αυτό το πράγμα ουσιαστικά καταβαράθρωσε με κάποιο τρόπο τη φήμη του. Αλλά αν δει κανένα στην άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει αυτή η διπλή πλευρά, είναι ένας άνθρωπος που την εποχή εκείνη συμμετέχει σε αυτό το γίγνεσθε, το πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και όπως ξέρουμε αυτή τη συνέντευξη με αυτά τα στοιχεία, έτσι πρέπει να δούμε, πιστεύω, και την άλλη πλευρά και να τη λάβουμε και αυτή υπόψη.
3: Το είχαμε καταπιεί όλοι, θυμάται ο Μάνος Ελευθερίου, γράφεται οι δυο σας. Εκτός, συνεχίζει ο Μάνος Ελευθερίου, εκτός από ορισμένους ηλίθιους, για τους οποίους η πτώση της δικτατορίας ήταν υπόθεση εβδομάδων. Ακούγες κάτι βαρύγδουπες εξαγγελίες, συνεχίζει ο Ελευθερίου, ότι από θετική πηγή έμαθα ότι αυτός ο μήνας είναι ο τελευταίος των συνταγματαρχών. Μια φορά έτυχε ο διάολος, ήμουν σε ένα υπόγειο μπαρ του Ρούσου Κούνδουρου στο Κολωνάκι και λέει ένας: «Δεν έχουν μπροστά τους άλλο μήνα». Του απαντώ: «Ο μήνας έχει 28 σήμερα, δηλαδή σε δύο μέρες πέφτουνε». Με κοίταξε αυστηρά με ένα βλοσιρό βλέμμα και έφυγε. Από το βιβλίο Big Bang 1970-1973 τον Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη. Κάνουμε διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση, τι μου λες.
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίς το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το δυστύχημα συνέβη όταν υπό αδιευκρίνησης συνθήκες το φορτηγό το οποίο κινείται επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλε εξετράπει τις πορείες του και ανετράπει με αποτέλεσμα ο οδηγός του να χάσει τη ζωή του. Στο σημείο γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας καθώς το φορτηγό κουβαλούσε οικοδομικά υλικά τα οποία διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι, στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Ταλαιπωρία για 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, το οποίο προσάραξε λίγο πριν από τις 5 το πρωί σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου, λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος που προκάλεσε blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου, σε εξέλιξη ενδελεχής επιθεώρηση από αρμόδιους επιθεωρητές. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο-Σούδα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχισε το θαλάσσιο πέρασμα. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της, μικρός όμως σκύλος στη Γαστούνη, εγκαταλείποντάς τον στο σημείο. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας για δεύτερο Σάββατο μαζί μας, η κυρία Νατάσα Τριανταφύλη και ο κύριος Στάθης Καλύβας. Η κυρία Τριανταφύλη είναι σκηνοθέτης, ο κύριος Καλύβας είναι πολιτικός επιστήμων καθηγητής. Εργάστηκαν πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για το πώς ήταν η ζωή και τι συνέβη σε εκείνα τα χρόνια της δικτατορίας, φίλες και φίλοι, όπου καταλήγουν από την έρευνα που έκαναν, από τα στοιχεία που βρήκαν και τεκμηριώνουν σε ένα ογκώδες βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ότι την τετραετία 1970-1973 οι συνθήκες το έφεραν και συνέβη μια τρομερή έκρηξη στον πολιτισμό της Ελλάδος. Είναι η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, ο υπότιτλος του βιβλίου τους, το οποίο επαναλαμβάνω κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και αν θέλετε να προσφέρετε απολαύσεις στον εαυτό σας, θα σας πρότεινα μαζί με τον λόγο, τον προφορικό, να συνδυάσετε και την ανάγνωση του βιβλίου. Κυρίες και κύριοι, δημοσιεύεται κατάλογος με 760 απαγορευμένα βιβλία με έργα γνωστών αριστερών συγγραφέων Ρίτσος, Βάρναρης, καθώς και επιστημονικές μελέτες με μαρξιστικό προσανατολισμό εν γέννη. Έκλεισαν εμβληματικά αριστερά περιοδικά όπως οι Εποχές, η Επιθεώρηση Τέχνης και ο εκδοτικός οίκος Θεμέλιο. Απαγορεύτηκε η προβολή όχι μόνο ταινιών με πολιτικό ανατρεπτικό περιεχόμενο, αλλά και άλλες υποπτές όπως το θορυκτό Ποτέμκιν, κλασική σοβιετική ταινία, είτε λόγω θεματολογίας όπως η ταινία Χουαρές που αναφερόταν στην Επανάσταση του Μεξικού. Αλλά στο μεταξύ, κύριε Καλύβα, μπορούσαν να βγουν βιβλία για τον Μάρξ. Αρκεί να μην έλεγαν στο βιβλίο ότι η Επανάσταση, δηλαδή το πραξικόπημα, είναι κάτι κακό, ας
5: πούμε.
4: Εδώ
5: γίνεται, θα έλεγα, ένα μεγάλο σφάλμα. Ναι. Και το σφάλμα αυτό είναι ότι επαναλαμβάνουμε και πολύ σωστά τις απαγορεύσεις αυτές που ουσιαστικά βγάζει το καθεστώς το 1967, την πρώτη χρονιά, και οι οποίες εφαρμόζονται τότε, και τις επεκτείνουμε σε όλη του τη διάρκεια. Γιατί είναι σφάλμα αυτό? γιατί πάβουν αυτά να ισχύουν από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, ιδιαίτερα μετά το 1970, έχουμε μία πολύ σημαντική μετατόπιση θεσμική, την αντικατάσταση, στα τέλη του 69 συγκεκριμένα, της λεγόμενης προληπτικής λογοκρισίας, όπου πριν κυκλοφορείς κάτι πρέπει να το υποβάλεις και να εγκριθεί, με την κατασταλτική λογοκρισία, που σημαίνει ότι βγάζεις ό,τι θες και άμα δεν είναι σωστό, θα υποστείς κάποια ποινή. Αυτό ακούγεται κατασταλτική, πολύ κακό. Στην πραγματικότητα είναι απελευθερωτική κίνηση για τον καλλιτεχνικό κόσμο και παράλληλα οι συγγραφείς, οι οποίοι τότε εξαιτίας αυτών των απαγορεύσεων αποφασίζουν να σιωπήσουν, είναι η λεγόμενη σιωπή των συγγραφέων, αναθεωρούν την άποψή τους και θεωρούν ότι είναι καιρός να ξεκινήσουν να μιλάνε. Και έχουμε την έκδοση ενός βιβλίου που λέγεται 18 διηγήματα.
6: Μετά τη δήλωση του Σεφέρη.
5: Μετά τη δήλωση του Σεφέρη που καταδικάζει τη Χούντα. Έχουμε δηλαδή ένα άνοιγμα το οποίο η δικτατορία αποφασίζει να το αντιμετωπίσει μεταξύ εισαγωγικών ευμενώς για διάφορους λόγους. Δύο κυρίως θα αναφέρω. Ο πρώτος είναι ότι θέλει να δώσει την εικόνα στο εξωτερικό ότι είναι ένα φιλελεύθερο καθεστώς. Και το δεύτερο είναι ότι αισθάνεται απόλυτη ασφάλεια. Έχει ουδετεροποιήσει την αντίσταση και θεωρεί ότι το να γράφονται και να ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα δεν την απειλεί. Οπότε το επιτρέπει αυτό το πράγμα με αποτέλεσμα μετά το 70 να έχουμε μια πραγματικότητα στην οποία ουσιαστικά κυκλοφορούν και ακούγονται σχεδόν τα πάντα. Αρκεί, και αυτό είναι η βασική προϋπόθεση, να μην αναφέρονται άμεσα και αρνητικά εναντίον του καθεστώτος. Δηλαδή, όπως λέει νομίζω ο Χατζηδάκης, μπορούσες να πεις σχεδόν τα πάντα εκτός από το κάτω η Χούντα. Και προσθέτει ο ίδιος ο Χατζηδάκης, αλλά λέγοντας συνθήματα δεν κάνεις ποτέ τέχνη. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει είναι ότι αυτά που απαγορεύονταν τελικά, όσο σημαντικά και να είναι από θεσμικής απόψεως, στην ουσία δεν είχαν επίδραση σε αυτό που γινόταν και αυτό που γινόταν βέβαια ξεπέρασε τα πάντα με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην υπάρχουν απαγορευμένα βιβλία ή απαγορευμένη τέχνη μετά το 1970. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι γνωρίζει μια τεράστια έκρηξη το πολιτικό βιβλίο και μάλιστα το μαρξιστικό πολιτικό βιβλίο. Δηλαδή κυκλοφορούν τα πάντα. Λένιν, Τρότσκι, Κροπότκιν, Μάρξ, όλα κυκλοφορούν. Με αποτέλεσμα ένας από τους εμβληματικούς εκδότες της εποχής εκείνης, ο Αξελός, να γράψει μετά τη μεταπολίτευση ότι ήταν μια λαμπρή περίοδος για το πολιτικό και μάλιστα το μαρξιστικό βιβλίο τότε. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε ότι ήταν απαγορευμένα αυτά τα βιβλία και το πιστεύουμε γιατί ουσιαστικά στεκόμαστε στο τι έγινε το 67 και το επεκτείνουμε σε όλη την περίοδο της εφταετίας.
4: Τι αφηγείται, κυρία Τριανταφύλη, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος για τον φίλο του Γιώργο Γιοργαλά όταν καταθέτει το σενάριο του Θιάσου, νομίζω.
5: Του Ζουρνατζή.
4: Με συγχωρείτε, του Ζουρνατζή. Ζητώ συγγνώμη.
6: Ναι, αυτή είναι μια ιστορία. Γενικά η ιστορία του Αγγελόπουλου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς αντιμετωπίζει τη λογοκρισία.
4: Γιατί νομίζω οι συμμαθητές με τον Ζουρνατζή.
6: Είναι οι συμμαθητές και αυτό που πηγαίνει, του λέει στο ραντεβού, αυτό διηγείται ο ίδιος ο Αγγελόπουλος, ότι του είπε ότι ξέρω γιατί έχει έρθει, του λέει ο Ζουρνατζής. Συνεννοούνται δηλαδή υπόγεια και ο Αγγελόπουλος ότι πάει ένα βήμα παρακάτω και του λέει: ναι, όχι μόνο θέλω να το περάσει, αλλά θέλω να περάσει το Θίασο, το σενάριο του Θιάσου και χωρίς να το διαβάσει. Το οποίο είναι τρομερό. Βέβαια, είναι μια περίεργη περίοδος εκείνη, γιατί είμαστε στο 73 πια, που τα πράγματα είναι αρκετά πιο εύκολα και έχουμε φτάσει νομίζω σε ένα επίπεδο που έχει ξεκινήσει αρκετά πιο πριν. Και
4: δεν
6: θα ήταν
4: πολύ επιβεβαιώνεται την ιστορία βέβαια. Έτσι όπως το γράφετε.
6: Δηλαδή, ναι, γιατί
4: έχει μια διάσταση αστικού μύθου, φαντάζομαι.
6: Αστικού μύθου, ναι, γιατί έχει γίνει μια πολύ σοβαρή έρευνα που έχει συγκρίνει τα σενάρια που κατατέθησαν τότε στο Θίασο, τέλος πάντων, του Θιάσου και είναι σχεδόν ίδια, συν κάποια που βάλανε μετά. Αλλά...
5: Και όχι μόνο αυτό, γιατί τη μέρα που εγκρίνεται ο Θίασος, αυτό δεν είναι γνωστό, που είναι η 16η Νοεμβρίου του 1973, όταν ξεκινά το Πολυτεχνείο. Ανάμεσα σε άλλα πράγματα που εγκρίνονται, είναι εγκρίνεται και η κυκλοφορία 40 τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη ως ας πούμε προήμιο στην πλήρη απελευθέρωση της μουσικής του. Δηλαδή και εκεί είναι τραγούδια απαγορευμένα μετά το 67, αλλά αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι ξεκινά και αλλάζει.
6: Γιατί βρισκόμαστε πια και στο καθεστώς Μαρκεζίνη. Είμαστε σε μια τελείως άλλη συνθήκη.
4: Ωραία. Και μαθαίνω από το βιβλίο σας ότι φυγαδεύεται από το Πολυτεχνείο ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, θα φύγει για ένα 20ήμερο στο εξωτερικό και θα επιστρέψει για να συνεχίσει να γυρίζει ταινία.
6: Φυσικά γιατί ήθελε να τη γυρίσει. Προβάλλεται μετά τη δικτατορία η ταινία, αλλά γυρίζεται μέσα στην δικτατορία.
4: Και νομίζω σε κάποια συζήτηση στον κινηματογράφο λέει: εγώ ήθελα να πάω πίσω να γυρίσω την ταινία.
6: Βέβαια.
4: Γιατί τον κατηγορούν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή αρχίζει το τζατζάρισμα του ενός εναντί του άλλου, ας πούμε.
5: Τον είχαν κατηγορήσει από πριν, διότι ο Βασίλης Βασιλικός, που είναι από αυτούς τους εξόριστους, αυτοεξόριστους που δεν γυρίζουν, τον καλεί, τον γνωρίζει στο Γαβρά όταν κάνει την αναπαράσταση το 70. Και
4: μια
5: πηγαίνει...
4: τελεία την νιώθει ο Βασιλικός, βέβαια. Ναι.
5: Αλλά το καλό του Βασιλικού είναι ότι τα γράφει. Δεν περιορίζεται.
6: Δεν τα κρύβει. Είναι ναι. Σαν να μην τα έκανε μετά.
5: Οπότε τον καλεί, τον γνωρίζει τον Κώστα Γαβρά, ο οποίος τότε σκίζει με το Ζήτα, διεθνούς φήμης, σκηνοθέτης κλπ. Και κάνει μια ομιλία στο Παρίσι ο Αγγελόπουλος για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και ο Βασιλικός τον ρωτάει κάποια στιγμή από κάτω, δεν θα πεις, λέει, για το καθεστώς. Δεν θα κάνεις κριτική. Και του λέει ο Αγγελόπουλος, δεν ξέρω αν του το λέει στη διάρκεια της ομιλίας ή μετά, του λέει, δεν θέλω να χάσω το διαβατήριό μου.
6: Ο Αγγελόπουλος είναι μία από τις βιογραφίες που έχουμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, που έχουμε αναπτύξει τις ιστορίες αυτών των 10 και ενός καλλιτεχνών. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και η ιστορία με τις μέρες του 36, φυσικά, που είναι μια πολιτική ταινία που λέει τα πάντα χωρίς να πει τίποτα. Δηλαδή, αυτό σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά κάνει μια πολιτική ταινία μέσα στην δικτατορία. Και μια πολύ μικρή λεπτομέρεια που πολύ με είχε εκπλήξει όταν την είχαμε ανακαλύψει, είναι ότι στην αναπαράσταση, την πρώτη ταινία που κάνει το 70, χρησιμοποιεί την ιστορία ενός εγκλήματος, όπως ξέρουμε, ενός πραγματικού εγκλήματος που το διαχειρίζεται και το αφηγείται στην ταινία, και χρησιμοποιεί τους πραγματικούς χωροφύλακες μέσα στην ταινία για να παίξουν στην ταινία. Το οποίο ήταν είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ ενδεικτική του τρόπου που είχαν βρει οι καλλιτέχνες, όπως είπαμε πριν, από το 69, στο τέλος του 69 και το 70, να αρχίσουν να συμβιώνουν με αυτό που λέμε λογοκρισία. Δηλαδή, είχαν βρει τρόπους και να τη διαχειρίζονται και να την προσπερνούν. Και πολλές φορές, όπως ας πούμε ο Παντελής Βούλγαρης, που έχουμε τη μαρτυρία στο βιβλίο, πολλές φορές να παραδέχονται ότι αυτό το εμπόδιο τους ανάγκασε να καλυτερεύσουν, σε εισαγωγικά ή και όχι η λέξη, το έργο τους. Το παράδειγμα του Σαββόπουλου, ας πούμε, που λέει σε αυτό το κόσμο όσοι αγαπάμε τρώμε βρώμικο ψωμί, στο βρώμικο ψωμί, στο δίσκο, που άλλαξε τη λέξη τόπος με του Κάνα την Παρτίζ και την άλλαξε με την λέξη κόσμος, που ξαφνικά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε πολλές παρέες σήμερα, ας πούμε, ξαφνικά το έκανε πιο οικουμενικό, φυσικά.

0: διαδρομή.
1: Πολλές αλλαγές, όπως περιγράφουν ήδη οι καλλιτέχνες, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει μιλήσει πολύ γι' αυτά, είναι τελείως ανούσιες αλλαγές. Δηλαδή, ας πούμε, στο τραγούδι Ολαρία Ολαρά, το χρυσαφένιο δαχτυλίδι που φοράει ο Χίτλερ στον Όλιβερ Τουίστ γίνεται διαμαντένιο. Και λες εσύ, εντάξει, σιγά την αλλαγή, αλλά ήταν μέρος της διαδικασίας αυτής.

0: Τώρα, σε δύο σελίδες μέσα, τι θα πει αυτό που περιγράφεται σε αυτό το ογκώδες βιβλίο σας. Μην φοβηθείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Μην τρομάξετε.
0: Μην τρομάξετε, ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα, θα δείτε ότι κυλάει το βιβλίο και δευτερευόντως και ουσιαστικά για μένα, ξεκινήστε το από όποιο σημείο θέλετε. Είμαι βέβαιος ότι θα πάτε και μπροστά και πίσω. Αν είστε κουρασμένοι ή κουρασμένες, αλλά θέλετε να ψυχαγωγηθείτε, αντί να κοιτάξετε στην οθόνη σας, πάρτε αυτό το βιβλίο, θα με θυμηθείτε, θα σας ξεκουράσει. Και ανοίξτε το σε όποια σελίδα θέλετε. Επειδή ακριβώς πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι, είναι μια ταινία επί της ουσίας. Δηλαδή, είναι μεν ιστορικό το βιβλίο, αλλά δεν θα διαβάσετε ανάλυση πολιτικών ιδεών, αντιλήψεων και ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο στεγνό και κάποιες φορές στριφνό, γιατί έτσι το αναλύουν σωστά επιστημονικά οι ιστορικοί. Εδώ, η κυρία Νατάσα Τριανταφύλλη και ο Στάθης Καλύβας γράφουν μια ιστορία, ανθρώπινη ιστορία, αλλά ιστορία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει πέσει πολλή έρευνα στη δουλειά τους. Λοιπόν, είμαστε στη σελίδα 83, θα δείτε τώρα πώς συνυπάρχουν όλα. Διαβάζω. Σε άρθρο που γράφει το καλοκαίρι του 1971 ο φιλελεύθερος συγγραφέας και διπλωμάτης Ρόδης Ρούφος, περιγράφεται η πολιτική του καθεστώτος σε σχέση με τη διακίνηση των ιδεών ως υπερσυντηρητική, αλλά με συνεχείς μεταπτώσεις ανάμεσα στην προσπάθεια επιβολής ενός πλήρους ελέγχου και την ανάγκη να είναι αρεστό κυρίως στο εξωτερικό. Στην ουσία, λέει, το ίδιο το καθεστώς είναι ένα περίεργο μείγμα. Είναι μια αυταρχική δικτατορία της άκρας δεξιάς, στην οποία το υπόβαθρο και η σκοπιά των συνταγματαρχών προσδίδουν μια χωριάτικη λαϊκή χρειά, ενώ η επιθυμία να φανούν προοδευτικοί τις δίνει μερικές φορές ψευδοριζοσπαστικούς υπερτονισμούς. Από την άλλη πλευρά, η αποφασιστικότητά τους να σταθεροποιήσουν την εξουσία τους σε μια όσο το δυνατόν πιο μόνιμη βάση συχνά τους οδηγεί στην απόπειρα να δημιουργήσουν μια ιδεολογία και σε έναν τύπο προπαγάνδας που κροταλίζει από ολοκληρωτισμό. Αυτή μια πλευρά η ανάλυση αυτή του Ρόδη Ρούφ. Προσέξτε όμως τώρα στην άλλη πλευρά, εδώ που ερχόμαστε πια στους ανθρώπους. Στην δικτατορία ζούσαμε όλοι το δράμα μας, είτε αγωνιζόμενοι είτε δηλιάζοντας, θα πει ο Σαββόπουλος. Μετά το αρχικό σοκ, η συντηρητική πλειονότητα των καλλιτεχνών, γράφουν οι συγγραφείς, θα επιλέξει να συνεχίσει τον επαγγελματικό της βίο. Η συμβίωση, έστω και με έμεση κριτική στο καθεστώς, συνοδευόταν συχνά πυκνά από πιέσεις για τη δημόσια στήριξή του. Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα, συναντά κανείς την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, οι οποίοι σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γιώργου Ζαμπέτα συμμετείχαν σε εκδήλωση της ΑΣΔΕΝ υπέρ των σεισμοπλήκτων της Ηπείρου και της Θεσσαλίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούνιο του 1967 με σύσσωμη την παρουσία του Υπουργικού Συμβουλίου και έντονο κυβερνητικό χαρακτήρα, ή τον Γιώργο Κατσαρό να συνθέτει τον ύμνο της Χούντας και τον Γιώργο Ζαμπέτα που ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ σε κάποιο μεγάλο χώρο. Αυτή είναι η ζωή, έτσι είμαστε οι άνθρωποι.
1: Πάντως πρέπει να πει κανένας ότι ναι, πέρα από αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είτε ζορίστηκαν είτε για κάποιον άλλο λόγο επέλεξαν να συνεργαστούν με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που έκαναν το έργο τους χωρίς να πιεστούν ή να αναγκαστούν σε τέτοιου είδους συνεργασία, και άρα δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ότι επειδή έκαναν τέχνη την εποχή εκείνη ότι αυτό ήταν μια μορφή συνεργασίας. Όπως είναι λάθος και το αντίθετο, να πούμε ότι επειδή έκαναν μια έμεση κριτική ήταν αντιστασιακοί, που και αυτό είναι ένα λάθος που γίνεται συχνά. Έκαναν τέχνη, πολλές φορές πολύ αξιόλογη τέχνη, εκμεταλλευόμενοι το χώρο που είχε δημιουργηθεί. Νομίζω εκεί πρέπει να σταθούμε εμείς και να εκτιμήσουμε αυτό το πράγμα για αυτό που είναι.
0: Ο χαρακτηρισμός κάθε έμεσης έκφρασης νόμης ως αντιστασιακής είναι εμφανώς προβληματικός, σημειώνεται οι δυο σας. Γεγονός που θα επισημάνει χωρίς να μασάει τα λόγια το Μίκης Θεοδωράκης. Στις 30 Νοεμβρίου του 1969 από τη Ζάτουνα της Αρκαδίας

0: Η περίπτωση του Σεφέρη και τη Συνοδεινού απογύμνωσε την ηθική κατάρρευση όλων των σημαντικών διανομένων και των καλλιτεχνών. Κλείνονται εισαγωγικά εδώ. Αυτός είναι ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ο οποίος έπαιρνε και δεν δίσταζε να πάρει τεράστια ρίσκα και με πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος, το οποίο υπέστη, θέτει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά. Και από μια πλευρά, ας πούμε, όπου θεωρούμε τον ηρωισμό ως βασικό στοιχείο της συμπεριφοράς των ανθρώπων, μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Αν όμως δεχτούμε ότι οι άνθρωποι, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, δεν είναι ήρωες. Αν είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί σε σχέση με το πώς κρίνουμε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τότε νομίζω μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη συμπεριφορά χωρίς να την καταδικάσουμε με τον τρόπο που την καταδικάζει ο Μίκης, ο οποίος ξεφεύγει από το μέσον όρο. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα ένα πολύ μεγάλο ηθικό θέμα και πολλοί άνθρωποι αρέσκονται στο να θέτουν τον πήχη πάρα πολύ ψηλά, αρκεί αυτοί να βγάζουν τον εαυτό τους απ' έξω. Αν το δούμε πιο ρεαλιστικά, πιστεύω δεν πρέπει να είμαστε τόσο καταδικαστικοί. Αυτή δηλαδή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω η Νατάσα τι λέει.
2: Ναι, ακόμα και το να μην φτάσει στον πήχη της αντίστασης που περιγράφει ο Θεοδωράκης, προσωπικά μου ασκεί πολύ μεγάλη γοητεία το ότι παλέψανε με τον τρόπο που παλέψανε και παρήγαγαν την τέχνη που παρήγαγαν μέσα αυτό το καθεστώς. Αυτό για μένα είναι πολύ πιο, πάλι θα πούμε τη λέξη ανθρώπινο, και πολύ πιο ηρωικό με άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν παραιτηθήκανε από αυτό που ήταν η προσωπική τους αποστολή εισαγωγικά, να δημιουργήσουν. Δηλαδή η δημιουργία θέλει την πάλη. Μπορεί να μην θέλει τον ηρωισμό με την έννοια που το κρίνουμε εκ των υστέρων, αλλά παλέψανε με ένα πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αφήσανε έργο πίσω.
0: Με ποιο κριτήριο επιλέξατε αυτά τα 10 συν 1 πρόσωπα και τα οποία τα ξεχωρίζετε μέσα από αυτό το σύνολο της πολιτιστικής έκρηξης, κυρία Τριανταφύλλη?
2: Είναι φανερό ότι ο Διονύσης Αβόπουλος έχει μια πρωτοκαθεδρία, γιατί έχει και δύο κεφάλαια, καθότι έχει δύο διαφορετικές περιόδους, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στην δικτατορία, την πρώτη και την δεύτερη μετά στο Κύτταρο, την πρώτη στο Ροντέο και την δεύτερη στο Κύτταρο. Και μετά ερευνώντας, θα θέλαμε να κάνουμε και άλλες ψηφίδες, όπως τις ονομάζουμε. Περιοριστήκαμε σε αυτές, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε ψηφίδα δίνει ένα άλλο στίγμα με ένα διαφορετικό τρόπο για αυτό που καταλάβαμε από αυτή την περίοδο. Ας πούμε, η περίπτωση του Μάνου Κατράκη, που συνδυάζεται με αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν, φανερώνει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο το πώς ένας άνθρωπος του οποίου η πολιτική ιστορία δεν μπορεί να μαυρωθεί σε καμία περίπτωση και είναι και
0: συνδεδεμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει εξοριστεί, έχει μια ξεκάθαρη πολιτική θέση και μετά, και όμως αυτή την επταετία η ποσότητα των έργων που κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλη στον κινηματογράφο και
0: στο θέατρο.
2: Στο θέατρο είναι, γι' αυτό και την ξεχωρίσαμε, ενώ υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί, την ξεχωρίσαμε γιατί συνεργάζεται σε πολύ μεγάλες παραγωγές και ιστορικές παραστάσεις με το Εθνικό Θέατρο. Κάνει τον περιβόητο Δον Κιχώτη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, η εικόνα του οποίου κυκλοφορεί πάρα πολύ. Τον έχουμε όλοι, φαντάζομαι, στη μνήμη μας. Κάνει τον Οθέλο. Παίζει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, στο Εθνικό Θέατρο, επαναλαμβάνω, δηλαδή στο Κρατικό Θέατρο. Πάει παγκόσμια περιοδεία στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Κάνει τον Προμηθέα Δεσμότη μαζί με την Άννα Συνοδεινού λίγο πριν πέσει η δικτατορία, το καλοκαίρι του 1974. Και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν από τις περιπτώσεις, όπως και σε πολλές άλλες στιγμές της έρευνας, που διπλοτσεκάραμε, για να το πω, αν αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, στην αρχή δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς όταν το βρίσκαμε, γιατί είναι πράγματα τα οποία όλοι ξέρουμε τον Δον Κιχώτη. Δεν μπορούμε να συνδυάσουμε ότι ο Μάνος Κατράκης ήταν στο Εθνικό Θέατρο μέσα στη δικτατορία. Αυτό μας οθεί, χωρίς να μαυρώνουμε το όνομά του, να βγάλουμε διαφορετικά συμπεράσματα για το πώς είναι η πραγματική ζωή και όχι η ζωή όπως νομίζουμε ότι ήταν.
0: Περιγράφεται την πρώτη του φορά στην Επίδαυρο και πώς νιώθει όταν κάθεται κάτω από τη βροχή, ακουμπάει στην καυτή πέτρα για να απολαύσει ακριβώς, αν θυμάμαι καλά, τη σκηνή, την πρώτη του φορά στην Επίδαυρο, γιατί έως τότε δεν τον είχαν καλέσει.
2: Και ευχαριστεί και τους ανθρώπους που του δώσανε την ευκαιρία.
0: Και επίσης χαίρομαι για την τόλμη σας και για τη δική σας, κυρία Τριανταφύλλη, και για σας, κύριε Καλύβα. Διότι ο Μάνος Κατράκης είναι κορυφή, δεν το συζητεί κανείς. Έχει όμως κάνει μια επένδυση εκεί με το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, στο πεδίο του Άρεως. Κάποια στιγμή το χάνει, είναι η περίοδος της δικτατορίας όπου χάνει αυτή την επιχείρησή του. Αλλά εσείς λέτε ότι όσο για την απώλεια του πεδίου του Άρεως από το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, αυτή δεν σχετίζεται με τη Χούντα, αλλά με την αδυναμία του να πλειοδοτήσει στη σχετική δημοπρασία, μια οικονομική αδυναμία που ίσως δεν είναι εντελώς άσχετη με την ροπή του στον τζόγο του υποδρόμου.
1: Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες που περιγράφουμε είναι άνθρωποι. Εμείς τους προσεγγίσουμε με πολύ μεγάλη αγάπη, ακριβώς γιατί έχουν πολλές διαφορετικές πλευρές και αυτό που μένει στο τέλος είναι το έργο που δημιουργούν. Έχω την αίσθηση εγώ πολύ συχνά

0: ότι στην προσπάθειά μας να αγιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αφαιρώντας ας πούμε τις πιο σκοτεινές αλλά και πιο ανθρώπινες πλευρές τους, φτιάχνουμε το τεμ τα οποία δεν έχουν αφενός σχέση με την πραγματικότητα και αφετέρου δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους που ακολουθούν, γιατί είναι κατασκευασμένοι σε τόσο εξωπραγματικά πλαίσια που δεν έχουν σχέση με την ανθρώπινη πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν δώσουμε την ανθρώπινη διάσταση αυτών των ανθρώπων και αυτών των δημιουργών και σταθούμε στο έργο που παράγουν, ότι αυτό το πράγμα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει πολύ περισσότερο εμπνευστικά από ότι διαφορετικά. Αυτή δηλαδή είναι η θέση μου σε αυτό το θέμα. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν θα μας το συγχωρήσουν αυτό. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη προσκόλληση δυστυχώς στην αγιοποίηση. Εγώ θεωρώ ότι η αγιοποίηση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
1: Ένας άλλος καλλιτέχνης που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το έχουμε στο βιβλίο, μια και λέτε και τις σελίδες, στην σελίδα 474, ο Κάρολος Κουν. Το έργο του οποίου επίσης πιστεύω ότι δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση για τη συστράτευση, ας πούμε, με τη Χούντα ή όλο αυτό. Και μάλιστα υπάρχει και η μαρτυρία ότι οι επιτροπές λογοκρισίας, ακριβώς επειδή ήταν αυτός που ήταν, πολλές φορές προσπερνούσαν τις άδειες με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στο να δίνουν το ελεύθερο, ας πούμε, για να ανεβάσει τις παραστάσεις. Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Χρονικό, στο πολιτιστικό περιοδικό που κυκλοφορεί τότε, λέει: «Λυπάμαι όταν η αγωνιστική ορμή του νέου καλλιτέχνη ξεπερνά τα όρια και παίρνει τη μορφή του κατακριτή των πάντων. Αν υπάρχει κακός κατεστημένος στην τέχνη, θα ξεριζωθεί με αρτιότερα νέα έργα και δουλειά και όχι με λόγια. Αλλιώς κινδυνεύουμε να παρουσιάσουμε ένα καινούριο κατεστημένο με τους ίδιους φανατισμούς, με τους ίδιους εγωισμούς και επιπολαιότητες όπως στο παρελθόν». Δηλαδή βάζει την τέχνη σε ένα πολύ μεγαλύτερο βάθρο από αυτό που μπορεί να περιοριστεί, ας πούμε, σε μια αντιστασιακή τέχνη που εξαντλείται πολύ γρήγορα.
0: Το μεγαλείο των ανθρώπων αυτών είναι ότι βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό είναι, νομίζω, κάτι στο οποίο χρειάζεται να σταθούμε. Δεν στέκονται σε πράγματα τα οποία ενδεχομένως προξενούν μεγάλη εντύπωση, αλλά είναι πάρα πολύ επιφανειακά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλύβα, για αυτή τη δεύτερη συνάντησή μας, όπως και εσάς, κύριε Τριανταφύλλη. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πομπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός

0: Μηταία.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μηταία με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηταία.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

0: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Πες μου πώς γίνεται. Από
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό οδηγό φορτηγού σημειώθηκε νωρίς το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7 και 4 όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες φορτηγό που εκινείται επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλε εξετράπη τις πορείες του και ανετράπει με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του. Στο σημείο γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας καθώς το φορτηγό κουβαλούσε οικοδομικά υλικά τα οποία διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολλοί πολίτες ξένων χωρών. Την ίδια ώρα μεγαλώνει η οργή των κατοίκων απέναντι στις κρατικές αρχές, τις οποίες κατηγορούν για καθυστερημένη και ανεπαρκή αντίδραση. Αποδοκιμασίες δέχτηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κατά την επίσκεψή της σε συνοικία του Καράκας, όπου κατέρευσε πολυκατοικία. Συγγενείς εγκλωβισμένων την κατηγόρησαν ότι η κυβέρνηση ασχολείται περισσότερο με την πολιτική εικόνα της παρά με τη διάσωση των ανθρώπων. Ταλαιπωρία για 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, το οποίο προσάραξε λίγο πριν από τις 5 το πρωί σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου, λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος που προκάλεσε blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου. Στο λιμάνι της Μήλου το πλοίο υποβάλλεται σε εντελεχή επιθεώρηση από αρμόδιους επιθεωρητές προκειμένου να δοθεί άδεια απόπλου το συντομότερο δυνατό. Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη. Το πλοίο Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν εχθές το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διάσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται πλέον με βία. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της, μικρός όμως σκύλος στη Γαστούνη, εγκαταλείποντάς τον στο σημείο. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ποινιού. Οι δικηγόροι της 60χρονης ανέφεραν ότι θα καταθέσουν έγγραφες σε αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο πύργου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλό.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
4: Ρέλος. Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάραβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Σουζή. Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Χριστίνα Βίδου.

Είναι αυτό που όταν σηκώνεσαι πρωί-πρωί και είναι Σάββατο και λες what a feeling, θα πάω να δουλέψω σήμερα γιατί έχω κέφι, γιατί έχω τρέλα και γιατί είσαστε εσείς όλοι εκεί και μας στηρίζετε. Ναι, ναι, Πέρσα μου, Πέρσα Μπόλια κυρίες και κύριοι, στην ηθική υποστήριξη, δημοσιογραφική επιμέλεια, είναι στα vocals επίσης. Είναι στα κύμβαλα επίσης και γενικά είναι One Woman Show μέχρι και το μεσημέρι. Καλημέρα σας, εμείς θα είμαστε εδώ έως τις 12 παρά 20 όπως κάνουμε τα Σάββατα. Για άλλη μια φορά απολαμβάνουμε τον ωραίο καιρό μέσα από ένα κτίριο, όπως ελπίζω και εσείς να μην το κάνετε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί είναι και αυτή η μερίδα πολύ ωραία των συμπολιτών μας και χαιρόμαστε. Μικρό μέρος, για να είμαστε και σωστοί, γιατί το Σάββατο είναι τελικά μια εργάσιμη μέρα για αρκετούς, αλλά κάποιοι είσαστε μέσα στον εργασιακό σας χώρο όπως και εμείς. Δεν γκρινιάζουμε, είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλημέρες, είπαμε. Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι, δεν είναι εδώ, για να είμαι ειλικρινής όπως μου είπε. Μου λέει μόνο εσύ είσαι σήμερα εδώ. Εντάξει, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελενίτσα μας. Αν μη τι άλλο, και εκείνη και φιμπρίο και ζωντάνια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, το καταλαβαίνετε το κέφι της από τα τραγούδια που έχει επιλέξει. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Όπως είπαμε, 12 παρά 20. Και όπως είπε και η Πέρσα μου, είναι μόνο Ιούνιος και έχουμε ξανά ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ποτέ δεν έληξε. Τώρα δεν το λέμε βεβαίως πόλεμο αυτό που γίνεται στα θανάτου ορμούς, τα λέμε αντίπεινα σε αυτό που έκανε ο άλλος. Είναι δύο παιδιά που τους παίρνουν το παιχνίδι και ένας πλανήτης ολόκληρος βλέπει να παίζουν μαζί του. Έχουμε επίσης τη Βενεζουέλα, μια τραγική τραγωδία. Δύο σεισμοί, δίδυμοι σεισμοί με τα κτίρια να πέφτουν κάτω σαν πραγματικά χαρτόκουτα και να τρομάζεις και να νιώθεις το δέος μπροστά στο πόσο, στο μεγαλείο της φύσης, πόσο μικρός είσαι μπροστά της. Έχουμε επίσης τον καύσωνα στην Ευρώπη, δυνατός, πολύ δυνατός, εμείς ακόμα όχι, και λέω ακόμα γιατί σίγουρα θα έρθει και σε εμάς, έχουν αλλάξει όμως τα δεδομένα. Δυστυχώς λόγω της κλιματικής κρίσης, είτε αυτό αρέσει είτε δεν αρέσει, είναι ένα αντίκτυπος, είναι ένας αντίκτυπος αυτό που ζουν στην Ευρώπη κύριος, που δεν είναι μαθημένοι, δεν είναι μοιημένοι, δεν μπορούν αυτό να το διαχειριστούν, εξού και έχουμε και αυτούς τους θανάτους, βέβαια και για άλλους λόγους, αλλά δεν είναι αυτό που τουλάχιστον οι περισσότεροι εδώ στη χώρα μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, όσοι μας ακούτε τώρα μέσα από ένα καράβι στο Κίσαμο, είναι στη Μήλο, μια απίστευτη ταλαιπωρία για αρκετούς από εσάς. Εμείς βλέπουμε ότι το διαχειρίζεστε πάρα πολύ καλά και μόλις ξεκίνησε, γιατί μας στέλνει και ο Βασίλης Κοφόπουλος, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο οποίος είναι από το πρωί στις επάλξεις και μας δίνει ενημέρωση για Σούδα. Θα έχει ξεκινήσει, μόλις έχει ξεκινήσει, πριν από κάποια δευτερόλεπτα, 10 και 12 ακριβώς έστειλε ο Βασίλος Κουφόπουλος. Αναχωρεί το Κίσαμος και μάλλον πάει μπρος στη Σούδα, τουλάχιστον όπως μου λέει και το Ινιπέστε Μπόλια που έκανε και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Να προσέξουμε και με αυτό να πάμε στο επόμενο τραγούδι για να σας πω τι έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Να προσέξουμε, γιατί έξω η κατάσταση είναι όσα παίρνει ο άνεμος. Έχει πάρα πολύ αέρα. Έχει υψηλές θερμοκρασίες, έχει προειδοποίηση, το λένε συνεχώς, τον κίνδυνο και το χάρτη επικινδυνότητας. Θα το πούμε και εμείς, αλλά δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, το ξέρετε και εσείς. Βλέπετε αυτές το πόσο λυγίζουν τα δέντρα. Ας μην κάνουμε σήμερα εργασίες να ανάψουμε φωτιές και να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε στον κήπο, να φωνάξουμε το μεσημέρι τους φίλους και να ψήσουμε απλά πράγματα, σας λέω, ή τα μελίσια μας, όχι με αυτόν τον καιρό. Είναι η αρχή ενός καλοκαιριού, δύσκολου από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Ας προσπαθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας αυτό να το έχουμε υπό έλεγχο.

Και το άλλο το οποίο έχει περάσει είναι η θύελα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πανελλαδικές, πανελλήνες, γενικές, όπως θέλετε μπορείτε να τις αποκαλέσετε. Τα παιδιά πλέον έχουν κάνει αυτό το μεγάλο ουφ. Έχει φύγει από πάνω όλο αυτό το βάρος και το άγχος των προηγούμενων πολλών μηνών, για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε τώρα απολαμβάνουν ό,τι έχουν, ό,τι καρπούς, ό,τι είχαν σπείρει, τώρα το έχουν, το απολαμβάνουν. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι στην ουσία, νομίζω, η πρώτη μεγάλη δοκιμασία αυτής της ηλικίας, όταν πλέον είναι η στιγμή που θα πρέπει έτσι να κάνεις το επόμενο μεγάλο βήμα. Βέβαια και εμείς, και τώρα εγώ που το λέω μεγάλο βήμα, το επόμενο μεγάλο βήμα, του δίνω έτσι μια μεγέθυνση, το βάζω σε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι έχουμε συμβάλει όλοι σε αυτό, ώστε να νομίζουν τα παιδιά, να θεωρούν τα παιδιά, να πιστεύουν τα παιδιά ότι εδώ είναι η αρχή και το τέλος. Καμία αρχή και κανένα τέλος. Είναι άλλο ένα σκαλοπάτι. Όσο μπορούμε εμείς οι γονείς αυτό να τους το περάσουμε, και σε ένα σύστημα πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως εκπαιδευτικό, με ένα σύστημα εξετάσεων πολύ δύσκολο και πολύ δίκαιο αλλά και άδικο παράλληλα, διάβλητο από τη μία πλευρά, άδικο γιατί μέσα σε 3 ώρες για το κάθε ένα μάθημα, συνολικά 4-12 ώρες, από αυτές τις 12 ώρες και σε τι κατάσταση εσύ εκεί μπορεί να είσαι, ψυχολογική κυρίως, εξαρτάται ένα βήμα της ζωής σου. Ναι. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι είναι άδικο. Αυτό όμως είναι. Ελπίζω κάποια στιγμή να είμαστε έτοιμοι, περισσότερη η κοινωνία μας να είναι έτοιμη δηλαδή, όλο αυτό να το αλλάξουμε και να ακούσουμε αν υπάρχει κάτι άλλο. Το θέμα είναι να ακούμε, γιατί ξεχνούμε. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να το κάνουμε, αλλά πραγματικά δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Έχουμε μάθει μόνο να μιλάμε και να έχουμε τη δική μας την άποψη σε όλους τους τομείς. Και φυσικά βάζω και τους δημοσιογράφους, γιατί και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το κομμάτι. Το πολύ αλαζονικό, εγωιστικό κάποιες φορές. Πάντα στον Sky 100,3. Τώρα τι θα γίνει και θα κάνουμε σήμερα. Θα δούμε τι γίνεται με τι πρέπει να προσέχουμε στις πυρκαγιές, με αυτόν τον αέρα, τον πολύ ισχυρό αέρα. Είμαστε σε έτσι, επικίνδυνη ζώνη. Θα δούμε στη συνέχεια επίσης δύο θέματα τα οποία πολιτικά, πολιτικό κουσκούς μου αρέσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Είναι μια χρονιά καθαρά πολιτική και θα δώσει πολύ τροφή οι κινήσεις όλων αυτών των ηγετών των κομμάτων. Βρισκόμαστε πλέον στη φάση που όλα είναι προσωποπαγή και θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Βεβαίως όσο χρόνο χρειάζεται ο καλεσμένος μας, κανένα πρόβλημα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή πολιτικά που θα δούμε ότι πώς θα ψηφίσουμε. Έχω ακούσει και έχετε και εσείς ακούσει διάφορες θεωρίες. Έχω ακούσει πολλές σκέψεις, δημοσκοπήσεις, τα κριτήρια. Είδαμε και την συνέντευξη του κύριου Τσίπρα. Το θέμα είναι το πριν και την ώρα της κάλπης. Εκείνη τη στιγμή πολλοί αναλυτές πολιτικοί λένε ότι θα λειτουργήσει στην ψυχολογία των ψηφοφόρων, θα λειτουργήσουν δύο πράγματα. Η μία πλευρά, τέλος σε αυτό που άρα τέλος στη Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια είδαμε τι μπορεί να κάνει, ή το άλλο, 7 χρόνια είδαμε τι μπορεί να κάνει, άρα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, με τα αρνητικά της και με τα θετικά της. Γιατί σίγουρα μέχρι στιγμής βάσει των δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το προβάδισμα, και μετά είναι το επίπεδο των συνεργασιών και ψάχνουμε να βρούμε πίσω από τις λέξεις τι μπορεί να κρύβεται από τις συνεντεύξεις όλων των ηγετών. Θα δούμε και τι γίνεται με τα σχολικά και ηλικία. Επιμένω εγώ στο θέμα της υγείας με την Βασιλική Γρηγορίου, η οποία έχει το θέμα, το πολιτικό μαζί με την Βασιλική Σιούτη. Συγγνώμη που αρθρογραφεί στην Καθημερινή, θα το παρουσιάσουμε μετά τις 10.30 και την ευχαριστώ θερμά για αυτό. Βασιλική Γρηγορίου, θα δούμε τι γίνεται με τα σχολικά και ηλικία. Για ποιο λόγο πλέον έχουμε τις αλλαγές, όχι ότι περιμένουμε ή κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι αργήσαμε, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που απλώς ωραία παρουσιάζεται με το τι πρέπει να τρώγεται και να επιτρέπεται στα κηλικία και τι όχι. Γιατί εδώ που τα λέμε, τα κηλικία και το τι θα πρέπει να βάζουμε στα παιδιά να πουλάνε στα κηλικία, το έχουμε ξαναδεί. Τώρα, άσχετα αν τώρα μπήκε ένας ωραίος τίτλος, λέει η μία πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά σε συνέχεια. Πάρτε μια ανάσα. Ανοίξτε τα παράθυρα, φτιάξτε τον καφέ, πηγαίνετε με το αυτοκίνητο στο σούπερ μάρκετ και το Σάββατο το πρωί είναι το σούπερ μάρκετ και όλες αυτές τις δουλειές. Δείτε τι θα μαγειρέψετε. Έλεγα να κάνω το πρωί γεμιστά. Ξέρω τώρα ένας φίλος ή μια φίλη, δεν ξέρω, θα μου πει πάλι με τα προσωπικά. Παιδιά, αυτό που προσπαθώ να και επιδιώκω είναι να γίνουμε μια ωραία παρέα και να τα λέμε έτσι μεταξύ μας. Τα γεμιστά δεν ανοίχτηκαν ποτέ. Οι ντομάτες παραμένουν εκεί μαζί με τις πιπεριές. Άγνωστο πότε θα γίνουν, αλλά έτσι είπα να το μοιραστώ και αυτό μαζί σας.

0: Όπως επίσης θεωρώ ότι δεν χρειάζεται εμάς, τη δική μας τη φωνή, ένα ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση ή ένα site να σας πούνε ότι πρέπει να προσέξουμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είναι πολύ δύσκολη η περίοδος, και όταν λέω καιρικές συνθήκες εννοώ αυτό τον αέρα εδώ που αφορά σε εμάς. Και αυτό και είχε την καλοσύνη να δεχτεί ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Έχει πάρα πολλή δουλειά και νομίζω και το τελευταίο που θα ήθελε να κάνει είναι να μας ενημερώνει συνεχώς γι' αυτό. Αλλά ξέρω ότι είναι κομμάτι το οποίο πρέπει να υπηρετείτε. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Καλό πρωινό σε όλους μας. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα, τι που βρισκόμαστε σήμερα, τώρα? Έχουμε κάτι εξελίξει? Ευχαριστώ.
1: Σήμερα λοιπόν πρόκειται για την πρώτη μέρα. Ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδει καθημερινώς η πολιτική προστασία είναι σε επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς 4. Στο πορτοκαλί λοιπόν, πολλές περιοχές της χώρας, όπως είναι η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου με τη Λέσβο και τη Χίο, με τις περιφερειακές ενότητες, η Στερεά Ελλάδα, η Βιωτία, η Φτιώτιδα, η Φωκίδα, η Εύβοια, η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένου και των Κυθύρων, η περιφέρεια Πελοποννήσου και η Δυτική Ελλάδα, η Αχαΐα και η Ηλία δηλαδή. Σήμερα λοιπόν, κάθε ανεξέλεγκτη καύση, κάθε θερμή εργασία, είτε αυτή είναι με τροχό, είτε είναι θερμές εργασίες με λισοκόμων, κάπεσμα με λισόν, είτε η χρήση υπαίθριων πισταριών, ακόμη και η ρήψη αναμένων τσιγάρων, όχι απλώς απαγορεύεται, κάτι περισσότερο. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο σήμερα με αυτό τον αέρα, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ίσως και παραπάνω, με ρηπές ανέμων και τα 9, αυτό μας λένε οι ειδικοί. Κάθε μικρή αμέλεια ή μεγάλη αμέλεια να οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη σοβαρή πυρκαγιά. Επομένως λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο απαγορεύεται κάθε καύση, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που έχει χρήση πυρός. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι επειδή το 85 και πλέον σε 100 ποσοστού των ενάρξεων και εξαπλώσεων των δασικών πυρκαγιών έχουν περισσότερες από 1.100, θυμίζω, από 1η Μαΐου, τις οποίες έχουμε προλάβει, η αμέλεια δυστυχώς είναι η πρώτη αιτία εκδήλωση πυρκαγιών. Αυτή λοιπόν, με γνώμονα αυτό, καλούμε όλους τους συμπολίτες μας σήμερα, όσοι μας ακούνε αλλά και όσοι δεν μας ακούνε, να προσέχουν πάρα πολύ. Καμία δραστηριότητα αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο. Η πολιτική προστασία έχει πονήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήμασταν από τους πρώτους, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι από την 1η Απριλίου καθαρίζουν τα οικοπαίδά μας. Για ποιο λόγο? Για τις δύσκολες συνθήκες που έρχονται, όπως είναι η σημερινή. Βλέπουμε στην Ευρώπη τι γίνεται αυτή τη στιγμή με ακραίους καύσονες. Πρέπει να σας πω ότι η Επίτροπος Εκτάκτων Αναγκών, η κυρία Χατζάλα Αμπίπ, η Ευρωπαία Επίτροπος Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρώτη φορά είπε ότι αυτό το οποίο ζούμε στην Ευρώπη είναι πρωτόγνωρο. Η Ολλανδία, μια χώρα η οποία δεν φημίζεται για τις δραστηριές πυρκαγιές, από τα τέλη Απριλίου μάλλον, ζήτησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζήτησε βοήθεια για τις δραστηριές πυρκαγιές που έπληκταν την Ολλανδία. Αυτό, αν το ακούγαμε πριν μερικά χρόνια, θα λέγαμε ότι ήταν ένα ανέκδοτο. Κι όμως δεν είναι. Έχουμε ακραίους καύσονες, οι οποίοι έχουν πολλές δραστηριές πυρκαγιές σε χώρες που πριν ήταν άγνωστες για μας. Η Ελλάδα λοιπόν από την 1η Νοεμβρίου, με το που τελείωσε η περασμένη αντιπυρική περίοδος, έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης, είτε αφορά τους καθαρισμούς των οικοπαίδων που έχουμε βγει από την πρώτη στιγμή και έχουμε πει ότι η πρόληψη με τα καθαρά οικόπεδα είναι το πρωταρχικό αυτό στάδιο, το οποίο κάνει ανθεκτική μια κοινωνία, μια μικρή κοινότητα, ακόμη και ένα σπίτι. Έχουμε δει ότι τα καθαρά οικόπεδα δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Επιπλέον, έχουμε τη μεγάλη βοήθεια του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο μπαίνει και κάνει καθαρισμούς μέσα στα δασικά οικοσυστήματα. Έχει εκπονηθεί και από εκεί, από τη Διοίκηση Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Με τα χωματορικά έχουν μεγάλα μηχανήματα, προωθητήρες γεών λέγονται, που μπαίνουν και καθαρίζουν τα δασικά οικοσυστήματα, ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Επίσης τρέχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο λέγεται Αντινέρο και κάνει και αυτό από τη μεριά του ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα διάνυξης αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμού όλων των δασικών οικοσυστημάτων και διάνυξης αντιπυρικών ζωνών του δασικού οδικού δικτύου, το οποίο πολλές φορές είναι δύσβατο. Όλο αυτό λέγεται πρόληψη. Επίσης πρόληψη είναι πάρα πολλά drones τα οποία πετούν αυτή τη στιγμή καθημερινώς 24/7 στον ελλαδικό χώρο και κάνουν σε πρώτο χρόνο επιτήρηση και προειδοποίηση σε περίπτωση που δουν μια θερμή αιστεία, ακόμη και το βράδυ, έχουν θερμικές κάμερες. Όλο αυτό όμως, ακόμη και τα αεροπλάνα τα οποία επιτηρούν αυτή τη στιγμή τον ελλαδικό χώρο και κάνουν έμφορτες περιπολίες και τα ελικόπτερα, δεν θα ήταν αρκετά αν ο καθένας από εμάς σήμερα άναβε μια μικρή μεγάλη φωτιά. Αν δηλαδή χρησιμοποιούσε τροχό, ένα δισκοπρίωνο για να κόψει και να συγκολλήσει τα μέταλλα στην Ήπεθρο με 8 μποφόρ, ή να ανάψει μια υπαίθρια ψυχαριά, ή ο μελισσοκόμος να καπνίσει τα μελίσια του σήμερα. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Διότι σήμερα είναι ίσως η πιο δύσκολη μέρα. Και δεν μένουμε εδώ. Έχουμε, ξέρετε, εκτός από την δασοπυρόσβεση, έχουμε πολλές κοπές δέντρων, από δέντρα τα οποία είναι ήδη γερμένα και τα οποία πέφτουν και πρέπει να πάμε να κόψουμε, να απελευθερώσουμε. Ακόμη και σε πεσμένα αυτοκίνητα έχουμε δέντρα αυτή τη στιγμή. Αφαιρέσεις αντικειμένων πολλές. Και βεβαίως καλούμε τους πολίτες σήμερα να προσέχουν ιδιαιτέρως όταν παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους ή όταν διέρχονται οι ίδιοι κάτω από κτίρια τα οποία έχουν μια όχι καλή, τέλος πάντων, δομική κατάσταση. Καλούμε όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται και διέρχονται κάτω από δέντρα να προσέχουν, ειδικά τα γερμένα δέντρα. Ναι. Σήμερα έχουμε ακραίους ανέμους. Όλα αυτά λοιπόν μαζί για όλο το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα ίσως είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ακούμε την Επιτροπή των Ειδικών Διαχείρισης Κινδύνου. Και αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είμαστε πάλι στο 4, δίκτυο επικινδυνότητας. Τι σημαίνει αυτό? Μεγάλη προσοχή, καμία μα καμία δραστηριότητα υπαίθεια καύση στην, έξω με δισκοπρίωνα, με χρήση υπαίθεων ψυσταριών. Δεν το συζητάμε για μπαρμπεκιού, για κάπνισμα μελισσών, ακόμη και για ρήψη αναμένων τσιγάρων. Αυτό είναι που θα μας καταστήσει ασφαλής για αυτό το Σαββατοκύριακο και για όλη την αντιπυρική περίοδο, έτσι.
0: Δεν το συνηθίζω να το κάνω. Αν δεν είστε τυχαία εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, δεν χρειάστηκε καν να κάνω ερώτηση. Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ θερμά. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ο κ. Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Επομένως, νομίζω ότι καλύψαμε το κομμάτι αυτό. Για να μείνω μέχρι τις παρά 20, θα πρέπει τώρα να δώσω το μικρόφωνο στον Παναγιώτη Παπακαλούση. Διαφορετικά, δεν θα με δείτε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν θα με ακούσετε γιατί θα με έχει αφορήσει εντελώς. Παναγιώτη μου, δικό σου.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απέπλευσε από το λιμάνι του Αδάμαντα της Μήλου το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμο, το οποίο τα ξημερώματα λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά του νησιού. Το πλοίο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα με 1.184 επιβάτες και 103 μέλη πλήρωμα, αφού υποβλήθηκε σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο λιμάνι της Μήλου, αναχώρησε πριν από λίγο για τη Σούδα. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίς το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το δυστύχημα συνέβη όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες φορτηγό, το οποίο εκινείτο επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα, εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι, ενώ στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σε συνθήκες καύσωνα για 8η συνεχόμενη ημέρα παραμένει η Γαλλία, ενώ την ίδια ώρα συγκλονίζει στη Μασσαλία ο θάνατος βρέφους 18 μηνών, το οποίο εντοπίστηκε σε κατάσταση υπερθερμίας μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στην Ελβετία ο υδράργυρος έφτασε τους 38,8 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτήν την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Το τραγούδι που λέει τόπο στα νιάτα, παιδιά, γιατί είναι αυτή τη ηλικία τη δική μα τότε που πηγαίναμε στι ωραίε δισκοτέκ. Κάποιοι το προλάβαμε και αυτό. Μην με κοιτάς έτσι, κάποιοι το προλάβαμε και αυτό. Καλημέρα σας, όσοι τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο, θα είμαστε μαζί έως τις 12 παρά 20, μία ώρα ακόμα δηλαδή, και προσπαθούμε να καταγράψουμε και να δούμε πάντα χαλαρά. Τα Σαββατοκύριακα έχουν άλλους ρυθμούς, εντελώς διαφορετικούς, ίδια δίψα για την ενημέρωση, να ξέρεις το σώσο, να χαμογελάς λίγο, να έχεις έναν άνθρωπο κάπου μέσα στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, να σε συντροφεύει απλά, μία φωνή να μιλάει. Με λίγη μουσική από κάτω, χωρίς να σου πάει και τα νεύρα κιόλας. Γιατί το σημαντικό είναι να μην σας πάμε τα νεύρα. Πολλές φορές το καταφέρνουμε. Διαβάζω για τον Γιάννα Ντετοκούμπο, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα, για την ψυχική υγεία, για τη μάχη. Ας το πρόβλημα, καθόλου σωστή λέξη. Για τη μάχη που έδωσε στο παρελθόν για την ψυχική του υγεία. Τότε που όλοι είχαν πέσει πάνω του λόγω των επιτυχιών μέσα στο παρκέ. Και στο πλαίσιο του φεστιβάλ SNF Gnostos μίλησε σε ένα, με πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση είχε μαζί με τον Ολυμπιονίκη, τον Εμμανουήλ Καραλή και τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο, για όλα όσα τον ταλαιπώρησαν. Κρατώ λέξεις και προτάσεις έτσι όπως τη διαβάζω τώρα που άνοιξα το εφημερίδα και έχω μπροστά μου από όλα τα site που έχω. Ήθελα να φύγω από το μπάσκετ. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω. Αυτό εξομολογήθηκε. Και η στιγμή που άλλαξε η ζωή του, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει στις εξωτερικές πιέσεις, όπως λέει, να του στερήσουν τη χαρά για το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα να βγει ακόμη πιο δυνατός μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η εμπειρία δεν τον έκανε μόνο καλύτερο αθλητή και καλύτερο άνθρωπο, πατέρα, σύζυγο και γιο. Ήταν ένα πολύ ωραίο και ισχυρό μήνυμα για την ψυχική υγεία. Ένας άνθρωπος που μάθαμε να τον θαυμάζουμε και να αποτελεί έμπνευση για πολλούς, ένας άνθρωπος ο οποίος όμως έχει δώσει τις δικές του πολλές μάχες για να είναι εδώ που είναι και εδώ που βρίσκεται. Στο Sky 100,3 και από τις αγαπημένες έτσι ενότητες της εκπομπής είναι η καταγραφή της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται και χαλαρά κιόλας, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας, γιατί είναι πολλά αυτά που θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι να γίνουν, έως γίνουν οι εκλογές, και πολλά αυτά που θα ακούσουμε. Είχε την καλοσύνη η Βασιλική Σιώτη, συνάδελφος παρθρογραφής στην Καθημερινή, να δεχτεί το κάλεσμά μου εδώ για το ραδιόφωνο και την ευχαριστώ θερμά. Μου επιτρέπεις τον Ανικό Βασιλική?
1: Ναι, φυσικά. Καλημέρα, Χριστίνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινή, όταν μιλήσαμε ήταν και το Qatar Gate και ήθελα έτσι τις γνώσεις σου, γιατί είχες παλαιότερα γράψει πάνω σε αυτό. Αλλά έχουν έρθει και τόσες εξελίξεις παράλληλα. Να ανοίξουμε λοιπόν σιγά-σιγά και την ομπρέλα της συζήτησης. Θα συμφωνείς?
1: Ναι, ναι, ό,τι θέλεις. Αλλά και το θέμα του Qatar πράγματι έχει ενδιαφέρον.
0: Από εκεί θα ξεκινήσουμε, γιατί η εβδομάδα ήρθε έτσι με έναν κύριο Αβραμόπουλο να μπαίνει στο στόχαστρο και να είναι ο πρωταγωνιστής ενός ξανά Qatar Gate, ήρθε ξανά η λέξη. Θες να μας θυμίσεις κάποια γεγονότα?
1: Ναι, και θα ήθελα να κάνω και δύο διευκρινήσεις για να δούμε έτσι και τη μεγάλη εικόνα. Πρώτα απ' όλα, γιατί μιλάμε για το Qatar Gate και γιατί μιλάμε για το Qatar. Το Qatar είναι ένα πολύ μικρό σε μέγεθος, αλλά πλούσιο εδώ και μερικές δεκαετίες κράτος. Αυταρχικό, ισλαμικό και μη δημοκρατικό. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Και το Κατάρ χρησιμοποιεί τον τεράστιο πλούτο του με κοινικό τρόπο για να διευρύνει την επιρροή του και να εξαγοράζει πολιτική εύνοια στη Δύση. Αυτά είναι γνωστά. Mm-hmm. Το Qatar Gate λοιπόν είναι ένα σκάνδαλο χρηματισμού για άσκηση αθέμητης επιρροής από το Κατάρ σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στελέχη των Ευρωπαϊκών Θεσμών, το οποίο σήμερα εξακολουθεί να ερευνάται παρά τα μεγάλα εμπόδια που έχει συναντήσει και εξακολουθεί να συναντά. Και άκουγα πρόσφατα σε μία εκπομπή να σχολιάζουν οι συνάδελφοί μας πόσο καθυστερεί και στο Βέλγιο η δικαιοσύνη, άρα δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ που καθυστερούμε κτλ. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, είναι λίγο πιο σύνθετο, γιατί οι κατηγορούμενοι και οι υποέρευνα, αν θέλεις, και αυτοί που φαίνονται και άλλοι εμπλεκόμενοι που δεν φαίνονται και είναι πολύ ισχυροί, δεν θέλουν το κουβάρι να φτάσει σε αυτούς και κάνουν τα πάντα για να μην ξετυλιχθεί. Είναι απίθανο δηλαδή το πόσα εμπόδια διαδικαστικά και όχι μόνο, ναι, βάζουν στις βελγικές αρχές όλοι αυτοί για να μην προχωρήσουν οι έρευνες όλα αυτά τα χρόνια. Αν είχε παρακολουθήσει κάποιος τον βελγικό τύπο, Το προηγούμενο διάστημα θα το διαπίστωνε αυτό το πράγμα, θα το έβλεπε. Mm-hmm. Έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμπλέκονται, έχουν τεράστια εξουσία. Υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο διασυνδέσεων στο οποίο βρίσκονται όσοι πιέζουν. Και νομίζω ότι πήραμε μία γεύση σε σχέση με τα εμπόδια και τώρα με τον κύριο Αβραμόπουλο, διότι όταν κάποιος αρνείται να παρουσιαστεί στις αρχές για να καταθέσει, τι κάνει? Σίγουρα δεν διευκολύνει τις αρχές για να διαλευκάνουν την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Και έστω ναι. Και αν είναι δικαίωμά του, έστω και αν μπορεί να το κάνει, και μόνο το γεγονός, λένε ορισμένοι, πως τώρα συζητάμε, ότι δεν το έπραξε, δείχνει ότι... Όχι ότι καλύπτεται προς Θεού μακριά από εμάς αυτό, αλλά δείχνει ότι δεν διευκολύνει την κατάσταση, όπως είπες. Ενώ θα μπορούσε, σωστά?
1: Ναι, γι' αυτό υπήρξε και το ένταλμα σύλληψης, γιατί κλείθηκε και δεν πήγε. Και τώρα η φράση αυτή του κ. Αβραμόπουλου, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά όταν σε καλούν οι αρχές. Δηλαδή, εδώ ο κ. Αβραμόπουλος αρνήθηκε ακόμα και να καταθέσει στην αστυνομία. Άρα, πώς θα προχωρήσει η διερεύνηση και η εκδίκαση της υπόθεσης? Mm-hmm. Και πολύ βασικό, υπάρχουν στοιχεία που τον εμπλέκουν τον κύριο Αβραμόπουλο. Αν αυτά τεκμηριώνουν ή όχι ποινική ευθύνη, αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά ο κύριος Αβραμόπουλος θα πρέπει να συνεργαστεί με τις αρχές. Το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτό, άλλωστε, και είναι αυτονόητο.
0: Ναι, ήταν μια σαφής αιχμή από τον κύριο Μπουλίκη.
1: Το είπε ξεκάθαρα. Και η φράση «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά» δεν νομίζω ότι μπορεί να λέγεται από κάποιον που σέβεται τους θεσμούς και τους νόμους. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό μάλλον. Εκθέτει δηλαδή και τον εαυτό του ο κύριος Αβραμόπουλος και το κόμμα του, και αυτά έχουν κόστος. Γι' αυτό νομίζω ότι και η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει αποστάσεις. Και ένα τελευταίο σχόλιο σε αυτό. Ο Παντσέρη, ο Ιταλός, που φέρεται ως εγκέφαλος του κυκλώματος, έχει ομολογήσει ότι έκανε παράνομες δραστηριότητες, lobbying για λογαριασμό του Κατάρ, με σκοπό την άσκηση επιρροής της αποφάσης του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή, ο κ. Αβραμόπουλος ήταν στη ΜΚΟ του κ. Παντσέρη, ο οποίος Παντσέρη έχει ομολογήσει, δεν είναι δηλαδή εικασίες, έτσι, ούτε φήμες. Πέρα το ότι υπάρχουν αποδείξεις σε σχέση με την ύπαρξη του κυκλώματος, χειροπιαστές αποδείξεις, ο κ. Παντσέρη έχει ομολογήσει ότι έκανε παράνομο λόμπινγκ για λογαριασμό του Κατάρ.
0: Θεωρείς ότι αυτό, Βασιλική, θα επηρεάσει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί είμαστε σε μια, αν όχι τελική ευθεία, πάντως είμαστε στην τελική ευθεία στις εκλογές, όποτε αυτές τελικά γίνουν. Τέτοιου είδους σκάνδαλα από το παρελθόν θεωρείς ότι επηρεάζουν τους ψηφοφόρους και την τελική τους απόφαση?
1: Ναι, βέβαια δεν είναι και ακριβώς από το παρελθόν, έτσι, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για το κεντρικό θέμα, ποιο είναι? Ένα παράνομο δίκτυο επιρροής του Κατάρ, στο οποίο εμπλέκονται και Έλληνες πολιτικοί. Έτσι. Τώρα, ξαναείπαμε, όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, αλλά για να προχωρήσει η έρευνα και να εκδικαστεί η υπόθεση θα πρέπει να διευκολύνουν και αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Ναι, σίγουρα θα επηρεάζουν αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι επηρεάζουν πολύ περισσότερο από όσο νομίζουν κάποιοι πολιτικοί. Αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις τελευταία, ότι τα θέματα διαφθοράς, που υπήρχε μια περίοδος που ήταν αρκετά χαμηλά στο τι ενοχλεί τους Έλληνες ψηφοφόρους, τελευταία τα βλέπουμε να ανεβαίνουν αρκετά ψηλά και επηρεάζουν και αλλάζουν και το κλίμα. Ναι. Σίγουρα θα επηρεάσει. Για την ώρα η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να κρατάει μια απόσταση από τον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία πώς θα χειριστεί και εκείνη το θέμα αυτό.
0: Όλα τα κόμματα αυτή την περίοδο έχουν να διαχειριστούν πάρα πολλά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει να διαχειριστεί αυτό, έχει να διαχειριστεί τις σχέσεις της με τους πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή. Δεν ξέρω αν εδώ βλέπεις μια διαφοροποίηση απέναντί τους στα δύο πρόσωπα.
1: Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα τακτικής και όχι ουσίας, γιατί αυτό που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, είναι η Νέα Δημοκρατία δηλαδή εδώ, τώρα είναι ότι για πρώτη φορά θα πάει σε εκλογές έχοντας δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους του κόμματός της απέναντι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και πέρα δηλαδή από αυτό που λέμε, από την κυβερνητική φθορά και όλα αυτά, έχει και κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Να πάει σε εκλογές και να έχει δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους απέναντι. Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Προσπάθησε να το υποβαθμίσει στην αρχή, να δείξει ότι δεν δίνει πολύ μεγάλη σημασία. Για τον κύριο Καραμαλή έκανε λίγο ότι δεν άκουγε αυτά που έλεγε, παρότι και ο κ. Καραμαλής κάνει πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Ναι. Για τον κύριο Καραμαλή επέλεξε να κάνει, γιατί πραγματικά είναι και δύσκολο να ανοίξει δύο μέτωπα. Είχε διαφορετική αντιμετώπιση. Ισχύει και το διέρη και βασίλευε εδώ πέρα. Είναι κλασική τακτική αυτή. Επέλεξε λοιπόν από την αρχή την κριτική του κυρίου Καραμαλή να κάνει λίγο ότι δεν την ακούει και πάρα πολύ, ότι δεν λέει και πολύ σκληρά πράγματα. Και για τον κύριο Σαμαρά επέλεξε αυτό που έκανε να τον διαγράψει.
0: Ενώ τώρα, λέει εξίσου σοβαρά και εξίσου αιχμηρά πράγματα, ναι, ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι ότι.
1: Είναι πολύ σκληρή η κριτική του και

0: στο εξωτερικό νομίζω ήταν από φοιτητή, λέει, τα κόμματα δεν ανακοινώνονται έτσι από πάνω αλλά από τα κάτω, τελικά από πάνω όπως είπες εσύ δημιουργούνται. Το ανακοίνωσε.
1: Ναι, είχε διαψεύσει ο κύριος Τσίπρας μόλις πριν από λίγους μήνες. Το ρώτησε ένας φοιτητής αν σκοπεύει να κάνει κόμμα. Είπε ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται ερήμην του. Είχε διαψεύσει δηλαδή ότι ετοιμάζει κόμμα, ενώ το ετοίμαζε κανονικά όπως και το ανακοίνωσε.
0: Από τότε είχε ξεκινήσει μια διαδικασία, μια εμφάνιση στην αρχή έτσι δειλά-δειλά. Όχι δειλά-δειλά, γιατί ήταν μια τακτική την οποία χρησιμοποιούσε, ακολουθούσε για να εμφανιστεί πάλι. Ο οποίος ο κ. Τσίπρας φαίνεται όμως ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον τα πάει καλά. Αυτό υπάρχει. Τι εξήγηση δίνεις αυτό, δεδομένου να το πρώτο που είπες. Έχει διαψεύσει πολλές φορές τον εαυτό του. Το ένα είναι αυτό για την ίδρυση του κόμματος. Το άλλο είναι τι έχει πει ως τώρα. Πολλοί τον κατηγορούν ότι μπορεί να έχει κάνει ένα rebranding, αλλά σε αυτά που λέει παραμένει ίδιος. Και αυτό που ακούω συνεχώς στις συζητήσεις είναι η φράση του. Δεν ξέρω αν θα την πάρει ποτέ πίσω. Έπρεπε να είχαμε κλείσει τις τράπεζες από την επόμενη κιόλας ημέρα. Πολλοί λοιπόν λένε, μα. Είναι η ίδια πολιτική, η ίδια φιλοσοφία. Ή θεωρείς εσύ ότι υπάρχουν αλλαγές πια και απλώς εμείς μένουμε σε κανένα δυο φράσεις τέτοιες. Αλλαγές στην πολιτική του εννοώ, στη στάση του.
1: Ναι, εγώ σε σχέση με την πολιτική δεν έχω δει καμία ουσιαστική πρόταση. Γιατί τώρα κάποια λόγια ως συνθήματα δεν λένε κάτι. Αυτά που έχει πει μέχρι τώρα ο κ. Τσίπρας και αυτά που είπε στο θυσίο και οι δεσμεύσεις για μια καλύτερη, πιο αξιοπρεπή ζωή. Τέλος πάντων, αυτά είναι πράγματα που θα πει οποιοδήποτε σε όλα τα κόμματα. Δεν είναι κάτι που το λέει μόνο αυτός. Είναι κάτι, πράγματα πάρα πολύ γενικά. Οπότε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και αν έχουν αλλάξει θέση του. Εγώ δεν έχω δει αν διαφοροποιείται σε κάτι από τον ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Έχει ο κύριος Τσίπρας κάποιες άλλες θέσεις από αυτές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν μας το έχει δείξει μέχρι τώρα. Ούτε έχει παρουσιάσει κάποιο πρόγραμμα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καμία ουσιαστική πολιτική πρόταση, έτσι. Τώρα, σε σχέση με τα ποσοστά που είπες, εγώ θα ήμουν πολύ επιφυλακτική ακόμα. Με ποια έννοια? Για τις δημοσκοπήσεις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε οποιοδήποτε ασφαλές συμπέρασμα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μετά το Σεπτέμβρη θα έχουμε μια έτσι πιο καθαρή εικόνα. Έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ρευστή. Έχουμε δει πολλά κόμματα να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν δημοσκοπικά, να φτάνουν κοντά στο 20% και το ΠΑΣΟΚ και ο Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Και μετά, και μετά να τους
1: οπότε δεν ξέρουμε όλα αυτά πόσο παροδικά είναι ή όχι. Αλλά από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας, να ξαναθυμηθούμε την εντολή των εκλογών του 2023, των τελευταίων εκλογών δηλαδή. Στις τελευταίες εκλογές ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του, οι ψηφοφόροι του έδωσαν το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας πήρε ένα ποσοστό κοντά στο 18%, το οποίο θεωρήθηκε μεγάλη ήττα, γιατί το προηγούμενο του ποσοστό ήταν 32%. Δηλαδή βρισκόμενο στην αντιπολίτευση, από 32% το πήγε 18%. Άρα αυτό είναι το σημείο εκκίνησης του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή αυτό πήρε στις τελευταίες εκλογές.
0: Το 18% λες.
1: 17,8, ναι, κοντά στο 18%.
0: Εάν πάει 19 είναι νικητής, αν πάει 15 είναι...
1: Αν πάει 19 είναι μία πρόοδος. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε επειδή το 18 ήταν πολύ μεγάλη ήττα. Αν αυτό το 18 λοιπόν τώρα το πάει και το κάνει 19, θα είναι μία μικρή πρόοδος. Αν το ξανακάνει 32, θα είναι μία μεγαλύτερη πρόοδος. Αν το ξανακάνει εκεί που ήταν όταν πήρε τις εκλογές, θα είναι νίκη. Δηλαδή αυτά είναι απλά πράγματα. Οτιδήποτε όμως κάτω από το 17,8 που πήρε στις προηγούμενες εκλογές, σίγουρα δεν είναι πρόοδος και δεν είναι μια καλή επίδοση. Να θυμίσω ότι 15 και κάτι πήρε και ο Κασελάκης όταν κατέβηκε στις εκλογές. Θέλω να πω ότι αν πάρει ένα ποσοστό κάτω από αυτό για το οποίο παραιτήθηκε επειδή ήταν ήττα, δεν βλέπω ποια είναι η πρόοδος. Αυτό το ποσοστό του έδωσε ο κόσμος. Του δώσε μεγαλύτερο από αυτό που παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Άρα, θέλω να πω, δεν βλέπω εγώ κάποια επιτυχία αυτή τη στιγμή.
0: Το έκανε μια εξαιρετική ερώτηση ο κ. Ρόιτερ στη συνέντευξη παραχώρησης στον Α. Δηλαδή, αν πάρετε κάτω από 17,8, θα παραιτηθείτε όπως τότε? Φυσικά δεν έδωσε απάντηση. Ήταν οι ήττες και οι νίκες της ζωής και υπάρχουν μάχες και μάχες. Αλλά το θεωρώ πάρα πολύ εύστοχο. Αν και νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η απάντηση και ποια θα είναι η πορεία. Νομίζω ότι ήρθε ο κ. Τσίπρας για να μείνει, τουλάχιστον για να δώσει μια ακόμα μάχη πολιτική. Αν και δεν απουσίασε πολύ από το.

0: πολιτική ζωή, έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλική?
1: Όχι, δεν απουσίασε. Απλά για ένα διάστημα παραμέρισε, όπως είπε. Δεν σταμάτησε ποτέ να ασχολείται. Απλά για ένα διάστημα κινούνταν από το παρασκήνιο. Αλλά και εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη λαϊκή εντολή. Γιατί με ρώτησες πριν για τις τράπεζες και τα λοιπά και δεν στο σχολίασα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κρυθεί για όλα αυτά. Δηλαδή, κρύθηκε στις εκλογές του 19 και ξανακρύθηκε στις εκλογές του 23. Δεν έχει νόημα για μένα να η κριτική τώρα έχει αποφασίσει ο λαός για αυτά. Ο κύριος Τσίπρας όμως θα κριθεί στις επόμενες εκλογές για την πολιτική του στάση από το 23 μέχρι τις επόμενες εκλογές. Λοιπόν. Δηλαδή το τι έκανε αυτήν τη λαϊκή εντολή. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές, ζήτησε την ψήφο του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός του είπε, οι ψηφοφόροι του, του ζήτησαν να κάνει αντιπολίτευση. Έκανε αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας. Όταν ήταν στη Βουλή πριν παραιτηθεί, είχε φωνή για τα μεγάλα θέματα? Εγώ νομίζω ότι δεν είχε φωνή για τα μεγάλα θέματα. Δεν μίλησε, δεν τον ακούσαμε. Απουσίαζε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι ένα θέμα και αυτό, νομίζω.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να παραδώσω σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: εγώ πολύ, Χριστίνα.
0: Να είσαι καλά, Βασιλική Σιούτη, κυρίες και κύριοι, για μια καταγραφή της πολιτικής κατάστασης. Διαφημίσεις γρήγορα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
12: Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε. Κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
17: Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
18: Όχι στο λαιμό.
19: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομονδούρου και στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγία στη Φθιώτιδα. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Η Γαλλία παραμένει για 8η συνεχόμενη ημέρα σε συνθήκες καύσωνα παρά τη μικρή ανάσα που έφεραν τοπικές βροχοπτώσεις. Την ίδια ώρα συγκλονίζει ο θάνατος βρέφους 18 μηνών, το οποίο εντοπίστηκε σε κατάσταση υπερθερμίας μέσα σε σταθμευμένο όχημα στη Μασαλία. Στην Ελβετία, ο υδράργυρος έφτασε τους 38,8 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο. Στη Γερμανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν θερμοκρασίες εδάφους από 36 έως και σχεδόν 100 βαθμούς Κελσίου. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό οδηγό φορτηγού σημειώθηκε νωρίς το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το δυστύχημα συνέβη όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες φορτηγό που εκινήτου επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα εξετράπει τις πορείες του και ανετράπει με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Την ίδια ώρα μεγαλώνει η οργή των κατοίκων απέναντι στις κρατικές αρχές, τις οποίες κατηγορούν για καθυστερημένη και ανεπαρκή αντίδραση. Αποδοκιμασίες δέχθηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κατά την επίσκεψή της σε συνοικία του Καράκας, όπου κατέρευσε πολυκατοικία. Συγγενείς εγκλωβισμένων την κατηγόρησαν ότι η κυβέρνηση ασχολείται περισσότερο με την πολιτική εικόνα της παρά με τη διάσωση των ανθρώπων. Στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται η ένταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν εχθές το βράδυ ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχισε το θαλάσσιο πέρασμα. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Τζέι Ντι Βανς τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται πλέον με βία. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα από την πλευρά τους ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Απέπλευσε από το λιμάνι του Αδάμαντα της Μήλου το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμο, το οποίο τα ξημερώματα λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά του νησιού. Το πλοίο το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα με 1.184 επιβάτες και 103 μέλη πλήρωμα, αφού υποβλήθηκε σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο λιμάνι της Μήλου, αναχώρησε νωρίτερα για τη Σούδα. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της, μικρός όμως σκύλος στη Γαστούνη, εγκαταλείποντάς τον στο σημείο. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ποινιού. Οι δικηγόροι της 60χρονης ανέφεραν ότι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο πύργου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Χριστίνα Βίδου.

0: Sky 100,3 δεύτερη ώρα. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 11. Καλώς σας βρήκαμε για άλλη μία φορά. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων έχει ξεκινήσει. Αυτός ο μικρός εφιάλτης που λέγεται Πρικαγιές. Για άλλη μία φορά λοιπόν έτσι να ξεκινήσουμε. Και με αυτή τη σκέψη και αυτή η σκέψη ελπίζουμε να σας ακολουθεί και εσάς όλη την ημέρα. Πρόσοχη. Αυτή η λέξη θα πρέπει να μας ακολουθεί, προσοχή. Και ειδικά επειδή νωρίτερα μιλούσαμε με τον κύριο Αρτοπίο, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τη δική μας την αμέλεια εκδηλώνονται οι πυρκαγιές, έτσι ξεκινούν. Και δεν είναι μόνο τα μελίσια, δεν είναι μόνο να κάψω λίγο τα ξερόχορτα, δεν είναι μόνο το μπάρμπεκιου και η ψισταριά, και αυτά είναι εννοείται. Αυτό που με ενοχλεί κιόλας και αισθητικά, αν θέλετε, αν και τώρα δεν ταιριάζει αυτό, αλλά θα το πω, να βλέπω να οδηγούν κάποιοι να καπνίζουν και το τσιγάρο να είναι στο χέρι έξω, με το χέρι έξω από το παράθυρο, να ρίχνουν τις τάχτες και φυσικά μετά να πετάνε να εξφενδονίζουν και το τσιγάρο. Και αν πας να κάνεις μία παρατήρηση, στην καλύτερη περίπτωση είναι να μην σου απαντήσουν, απλώς να σε κοιτάξουν απαξιωτικά. Στη χειρότερη είναι μια έτσι μικρή ωραία λογομαχία να έχεις και δεν ακούνε το πολύ απλό επιχείρημα ότι ακόμα και ενδιάμεσα στους δρόμους, που υπάρχει αυτό το κομμάτι της, στις λωρίδες, το διαχωριστικό, το διάζωμα, έχει εκεί κάποια ξερόκλαδα τάχη. Είναι πολύ εύκολο να πιάσει φωτιά και έχει πιάσει φωτιά. Και εδώ και στην παραλιακή πολλές φορές. Ευτυχώς σβήνεται, εννοείται αμέσως. Αλλά αυτή την συνήθεια του τσιγάρου να καπνίζεις και να πετάς τη στάχτη έξω, το παράδοξο, γιατί όχι μέσα, βρε άνθρωπε του Θεού, καπνίζεις δικό σου και μπράβο σου, εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να σου πω τι να κάνεις, τι να μην κάνεις. Γιατί όχι μέσα στο αυτοκίνητο, στο σταχτοδοχείο, δεν ξέρω, υπάρχουν σταχτοδοχεία πια στα αυτοκίνητα της νέας γενιάς, όχι δεν υπάρχουν. Βρες κάτι να το βάλεις μέσα εκεί. Θα μυρίζει, είναι η απάντηση. Για να μην μυρίζει το αυτοκίνητο, που είναι επιλογή σου και μπράβο σου, δικό σου είναι, δεν το συζητώ αυτό, είναι δικαίωμά σου, ενδυνάμει είσαι ένας εμπριστής. Με αυτό τον καιρό λοιπόν, πάμε να το πούμε πάλι, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, με αυτό τον αέρα και το τσιγάρο, θάνατος. Με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει, όπως μπορείτε να καταλάβετε και εσείς, στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Σίγουρα πράγματα δηλαδή. Να σας πω τώρα κάτι, ότι την Τρίτη 30 του μηνός στο Golden Hall, το Golden Hall φιλοξενεί το Vogue Greece Fashion Night Out, μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη μόδα, με shopping μέχρι αργά το βράδυ, μοναδικές εμπειρίες από κορυφαία brands, μουσικές επιλογές, στάσεις που πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν. Από τις 7 έως τις 11 το βράδυ, η Vogue Greece και το Golden Hall δημιουργούν το απόλυτο fashion ραντεβού του καλοκαιριού. Vogue Greece Fashion Night Out, Τρίτη 30 Ιουνίου στο Golden Hall. Όπως καταλαβαίνετε, είχαμε μπει στη διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία αυτή πρωτοβουλία και σε ένα πολύ ωραίο χώρο ούτως ή άλλως. Επομένως, ίσως μας δείτε εκεί να τα πούμε και από κοντά. Για τη συνέχεια τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Γίνεται, και να πω και στην Πέρσα μου ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνω και τις συστάσεις, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί ένα διεθνές φόρουμ εδώ, ένα διεθνές φόρουμ που έχει να κάνει, την οργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, έχει να κάνει με τον καρκίνο, την αντιμετώπιση του καρκίνου, τι εργαλεία έχουμε αυτή τη στιγμή, τι θεραπείες έχουμε αυτή τη στιγμή, κυρίως όμως ποιο είναι το εθνικό σχέδιο δράσης. Θα μιλήσουν και αρκετοί υπουργοί σε αυτό, επομένως θα ήθελα έτσι μαζί να μείνετε, να μείνουμε και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. Μέχρι τότε να κάνω τις συστάσεις, μέχρι να έχω τον κύριο Καπετανάκη ενώ. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-4, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Σίμη Χριστίνα Βίδου, για πολύ λίγο ακόμα μαζί σας. Και να σας θυμίσω, όσοι είσαστε γονείς και όχι μόνο γονείς, να μείνετε, γιατί μετά τις και μισή, εκεί γύρω στο 25, θα έχουμε μαζί μας και τη Βασιλική Γρηγορίου, είναι η κλινική ιδιαιτολόγος ως διατροφολόγος, να μιλήσουμε για τα κηλικία. Ο Πέτρος λέει: μερικοί από εμάς μάθαμε πως αν δεν έχουμε τασάκι, να έχουμε ένα μπουκαλάκι νερό εκεί που βάζουμε τον καφέ μας για το τσιγάρο και ας μυρίζει. Ο Πέτρος, μια πολύ σωστή λύση. Για αυτό που πραγματικά εμένα με ξεπερνά, να το επαναλάβω, να καπνίζεις, ναι, δικό σου θέμα είναι, δεν το συζητώ, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην πετάς έξω το τσιγάρο και μην πετάς έξω τη στάχτη. Πάμε λοιπόν στο θέμα και το οποίο προλογίσαμε νωρίτερα για αυτό το συνέδριο, διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα εδώ στη χώρα μας. Ένα συνέδριο που έχει να κάνει κυρίως για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η αντιμετώπιση του καρκίνου αλλάζει. Είναι ταχύτατη η ρυθμή, γιατί έχουμε νέες θεραπείες, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε πλέον ιατρική ακριβία, έχουμε μεγάλες προκλήσεις στην πρόσβαση όμως των ασθενών, και εδώ έχει να κάνει με το εθνικό σχέδιο. Είναι λοιπόν το τρίτο φόρουμ που πραγματοποιείται και είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, ο κ. Γιώργος Καπετανάκης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κυρία Πίδου, και καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ, να ξεκινήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Τι είναι το φόρουμ, το φετινό φόρουμ, που επικεντρώνεται, σε ποιες πολιτικές?
1: Το τρίτο σύνεδρο της φόρουμ για τον καρκίνο είναι μια εκδήλωση, ένα event, το οποίο προσπαθεί και επιχειρεί να πιάσει, να δει ολιστικά την αντιμετώπιση του καρκίνου. Εμείς είμαστε η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, δηλαδή το δευτεροβάθμιο όργανο κεντρικός φορέας εκπροσώπησης των ασθενών με καρκίνο, των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά, το σύνθημα της ΕΛΟΚ είναι «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Όμως για να βάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, θα πρέπει πολλά πράγματα τριγύρω να συγχρονιστούν, να συντονιστούν και να δουλέψουν σωστά.
0: Γιατί το βάζετε και στην πράξη, θέλω να μας πείτε τι σημαίνει αυτό, ο ασθενής, ο άνθρωπος να βρίσκεται στο επίκεντρο. Δηλαδή, τι σημαίνει στην πράξη, πού θεωρείτε ότι το ελληνικό σύστημα υγείας έχει πρόβλημα, υστερεί?
1: Η αλήθεια είναι ότι όπως και τα περισσότερα συστήματα υγείας, έτσι και το εθνικό σύστημα υγείας το δικό μας εδώ και χρόνια δεν είχε χτιστεί γύρω από τον άνθρωπο. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Δεν έχουν χτιστεί τα συστήματα υγείας να έχουν στο κέντρο τον άνθρωπο και να περιφέρονται γύρω τους. Στην πράξη έχουν χτιστεί να είναι αυτά όπως νομίζουν πιο σωστά, και ο άνθρωπος να τρέχει να βρει, ο ασθενής, πού θα βρει αυτό που χρειάζεται από τη μία δομή στην άλλη, με έλλειψη συντονισμού, με έλλειψη σωστής αντιμετώπισης και συνεργασιών. Πλέον από το 2020-2021 και μετά, με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου, έχουν δοθεί πλέον, αν θέλετε, οι κατευθύνσεις τις οποίες τα κράτη-μέλη προσπαθούν να εναρμονίσουν, προσπαθούν να φέρουν σε μια κατεύθυνση τέτοια που θα αλλάξει αυτή η δομή που υπήρχε. Κάτι καθόλου εύκολο βέβαια, γιατί κάτι που λειτουργεί με κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και πολλά πράγματα τα οποία ήδη γίνονται. Τι έχουμε? Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η υγεία μας εξελίσσεται. Έχουμε τα applications. Έχουμε τη δυνατότητα να κλείνουμε ραντεβού μέσα από εκεί. Έχουμε τις ψηφιοποιήσεις των νοσοκομείων. Από πέρσι λειτουργεί το Εθνικό Μητρό Νεοπλασιών. Είναι πράγματα τα οποία συνεχώς γίνονται και συνεχώς πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ζητούμενο ποιο είναι τώρα? Είναι όλες αυτές οι πολύ σωστές πολιτικές, κατά τη γνώμη μας, να συντονιστούν και να εφαρμοστούν, έτσι ώστε να έχουν πραγματικό αποτύπωμα στον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και στους ίδιους τους γιατρούς, τους επαγγελματίες υγείας, τους ανθρώπους του συστήματος που υπηρετούν αυτό το σύστημα και που το κρατήσαν όρθιο την προηγούμενη δεκαετία. Ναι. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται θεωρητικό, δεν είναι καθόλου θεωρητικό, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε, και τελικά για να τα καταφέρουμε πρέπει να φέρουμε σε επικοινωνία τα δύο οικοσυστήματα, το εθνικό, το δικό μας οικοσύστημα, και το ευρωπαϊκό. Να δούμε ποιες είναι οι καλές πρακτικές, να δούμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι να προσαρμόσουμε και πώς να πάνε τα πράγματα μπροστά, για να μπορέσει ο ασθενής που νοσεί με καρκίνο να έχει αυτό που χρειάζεται. Διάγνωση, άριστη διάγνωση, την βέλτιστη αντιμετώπιση με τις νέες θεραπείες που έχουν έρθει, έχουμε εξαιρετικά καλύτερα αποτελέσματα, και φυσικά την υποστήριξη, την επανένταξη στην εργασία και στην κοινωνία.
0: Και ισότιμα, να έχει ισότιμη πρόσβαση, για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και ανισότητες. Αυτό το έχουμε καταφέρει, και θέλω να σταθούμε λίγο στις θεραπείες. Ποια είναι η εικόνα σήμερα? Γιατί εξελίσσονται εντυπωσιακά και υπάρχουν κάποιες μορφές καρκίνου οι οποίες πλέον, αν από την αρχή προλάβεις, νομίζω, διορθώστε με ή όχι, την αντιμετωπίζεις την ασθένεια. Κάποιες μορφές, επαναλαμβάνω.
1: Εξαιρετική παρατήρηση που κάνατε, κυρία Βίδου, πραγματικά. Η ισότητα είναι ένα θέμα το οποίο είναι θεμελιώδες, και με τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που η πολιτεία τρέχει τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που δημιουργεί κουλτούρα πρόληψης που δεν το είχαμε, δεν το ξέραμε, δίνεται αυτή η κατεύθυνση στο να μπορέσουν όλοι, και εστιάζουμε σε αυτό και εμείς συνεισφέρουμε σε αυτό, να μπορέσουν όλοι να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Όσον αφορά τις θεραπείες, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 10 χρόνια η αύξηση επιβίωσης, η επιβίωση, να το πω καλύτερα, αυξήθηκε περίπου 40% λόγω των νέων καινοτόμων θεραπείων. Περιπτώσεις που κάποτε ήταν πολύ δύσκολες, σήμερα είναι οι άσημες, είναι αντιμετωπίσιμες, κάποιες είναι χρόνιες. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να όμως να μπορούν οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εξατομικευμένες θεραπείες. Και γι' αυτό χρειάζονται κάτι ιδιαίτερες εξετάσεις, οι βιοδείκτες που λέμε. Ήδη τον Οκτώβριο έχει θεσμοθετήσει, που μας πέρασε η πολιτεία με νόμο, την πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων περιπτώσεων. Είμαστε σε μια φάση που άργησε λιγάκι. Είναι, η διαδικασία ξεκινάει από τον ΕΟΠΗ και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να βοηθήσουμε να έχουν περισσότεροι άνθρωποι πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες και να βρούμε έναν τρόπο να είναι πιο γρήγορα, πιο γρήγορη η πρόσβαση, να μην αργούμε. Ο χρόνος για τους ασθενείς με καρκίνο είναι θεμελιώδες μέγεθος, είναι βιολογία. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε αναμονή την ασθένεια μέχρι να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Και αυτά είναι θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε στο φόρουμ το οποίο θα γίνει από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Winter, μέχρι και τη 1 Ιουλίου, σωστά.
0: Το πόσο σημαντική είναι, γιατί είναι σημαντική η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και των συγγενών τους.
1: Το ταξίδι με τον καρκίνο δεν είναι εύκολο. Η νόσος αυτή είναι κοινωνική νόσος. Έχει μεγάλο στίγμα, έχει φόβο. Οι άνθρωποι δεν την αντιμετωπίζουν όπως κάποιες άλλες. Και ξέρουμε ότι ο καρκίνος επιδρά σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Στην εργασία του, στην οικογενειακή του ζωή, στην κοινωνική του, τα πάντα. Αυτό λοιπόν, με όλο αυτό το φορτίο να έρχεται ξαφνικά και να είναι μαζεμένο, είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να το αντιμετωπίσουν. Θα έλεγα δεν μπορούμε κανένας μας να το αντιμετωπίσει τόσο εύκολα. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και για τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά κυρίως και για τους φροντιστές, τις οικογένειές τους, είναι θεμελιώδης. Και προσπαθούμε αυτό να ενταχθεί κανονικά στο μονοπάτι της φροντίδας. Εκεί έχουμε σημαντικές ελλείψεις αυτή τη στιγμή και καλούνται ουσιαστικά οι οργανώσεις των ασθενών να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί φαίνεται η ανάγκη και φαίνεται που ανοίγουμε δρόμους.
0: Και να κλείσουμε με αυτό. Τα υπόλοιπα στο συνέδριο που θα ακουστούν και, και έχετε και πλούσιο ποικιλία στους ομιλητές και στα πάνελ που έχετε διοργανώσει. Μας ακούει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή, ο οποίος μόλις έχει διαγνωστεί με καρκίνο. Ένα μήνυμα. Τι μπορούμε να περάσουμε για τις θεραπείες, για το πού βρίσκεται σήμερα η επιστήμη, για το πώς ενδεχομένως και σε 10 χρόνια έτσι, θα αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο. Δεν ξέρω πού είναι οι μελέτες και οι έρευνες.
1: Αυτό που έχω να του πω είναι ότι δεν τελείωσε ο κόσμος. Είναι μια ασθένεια όπως είναι όλες οι άλλες ασθένειες. Η επιστήμη έχει κάνει φοβερά βήματα προόδου. Δεν είναι μόνος του. Είμαστε πάρα πολλοί και εμείς και οι οργανώσεις μας και όλοι είμαστε εδώ για να είμαστε δίπλα του. Να έχει εμπιστοσύνη στους γιατρούς του. Έχουμε από τους καλύτερους γιατρούς παγκοσμίως, με φοβερές διακρίσεις, και πρόσφατα είχαμε φοβερές διακρίσεις για κάποιους από αυτούς. Είμαστε πολύ ψηλά, πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι μια ταλαιπωρία που θα την περάσει, μια διαδικασία, αλλά να έχει εμπιστοσύνη στην επιστήμη, στους γιατρούς, και για ό,τι χρειαστεί να ξέρει ότι είμαστε εδώ δίπλα μαζί του για να την υποστηρίξουμε σε ό,τι χρειαστεί εμείς ως εκπρόσωποι των ίδιων των πολιτών και των ασθενών.
0: Βάσει της ταχύτητας που βλέπουμε ότι εξελίσσεται η επιστήμη και οι θεραπείες για το καρκίνο σε 10 χρόνια, πού πιστεύετε ότι μπορεί να βρισκόμαστε, κύριε Καπετανάκη?
1: Αυτή η πορεία τα τελευταία χρόνια συνηθίζουμε να λέμε εξατομικευμένη ιατρική ή ιατρική ακριβίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον οι θεραπείες κινούνται στο να αντιμετωπίσουν τον άνθρωπο ως μοναδικότητα. Δηλαδή κινούνται στη διαδικασία το να βρούμε το φάρμακο που ταιριάζει στο δικό σου προφίλ. Ήδη είδαμε τα προηγούμενα χρόνια με τα εμβόλια, με την πανδημία, τις τεχνολογίες mRNA. Αυτές οι τεχνολογίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κλινικές μελέτες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αλλά και να προλάβουν μορφές καρκίνου στον κόσμο. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη πιστεύω ότι σε 10 χρόνια από σήμερα θα έχει αλλάξει το τοπίο. Πιστεύω ότι η εξατομικευμένη ιατρική θα έχει δώσει σημαντικά μεγαλύτερη βοήθεια στην επιβίωση και στη διάρκεια και θα μπορέσουμε να μιλάμε με πολύ καλύτερη αισιοδοξία. Το ζήτημα είναι όμως, επειδή αυξάνεται και ο πολλασμός της νόσου, να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από την πρόληψη, γιατί όσο πιο νωρίς κάτι το αντιμετωπίσουμε, τόσο πιο εύκολα και πιο σωστά γίνεται. Οπότε εκεί είναι η βάση, η πρόληψη, οι εξετάσεις, αυτά τα μηνυματάκια που μας έρχονται, τα SMS, να πάμε να κάνουμε την κολονοσκόπηση, ναι, ναι, ναι, να πάμε να κάνουμε τις εξετάσεις κτλ. Αυτή είναι η βάση. Αυτή είναι η βάση και αυτό που πρέπει να είναι το μήνυμα. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι. Γιατί αν αλλάζαμε καθημερινές συνήθειες, διατροφή, άσκηση, θα μειώναμε κατά 40% περίπου του φορτίου του καρκίνου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπετανάκη, ο πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου μαζί μας, με αφορμή το τρίτο Synergies Forum on Cancer που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, 29-30 και 1η του μηνός, εδώ στην Αθήνα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο, Σοκατάκι.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά. προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης και ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας.
10: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου «Τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε». Οπότε η κιθάρα ήταν η απάντηση. Είχα από μικρός την τύχη να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.
2: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά και στην άνοδο της Κηφισού από τα Σεπόλια ως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγία στη Φθιώτιδα. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στην Αττική, την Πελοπόννησο και σε περιοχές της περιφέρειας Τεραίας Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σε συνθήκες καύσωνα για 8η συνεχόμενη ημέρα παραμένει η Γαλλία, ενώ την ίδια ώρα συγκλονίζει στη Μασαλία ο θάνατος βρέφους 18 μηνών, το οποίο εντοπίστηκε σε κατάσταση υπερθερμίας σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στην Ελβετία ο υδράργυρος έφτασε τους 38,8 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 920 νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι, ενώ 3.360 είναι οι τραυματίες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χθες το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διάσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Εξαρθρώθηκε συμμορία γυναικών, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε καταστήματα, εμπορικά κέντρα και αγορές στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Συνελήφθησαν 2 γυναίκες 51 και 55 ετών, εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις κλοπών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε για φινάλε. Έχουμε περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Κάτι λιγότερο, αλλά τα έχουμε πει πολλές φορές και θα έχουμε έτσι πάντα μια στήλη με την κλινική διατροφολόγο, την κυρία Βασιλική Γρηγορίου. Μιλάμε για θέματα διατροφής και θα εστιάσουμε σήμερα στα παιδιά. Γιατί από τη νέα σχολική χρονιά, την είδαμε την είδηση προηγούμενες ημέρες, αλλάζει το τοπίο σας και ηλικία, αυστηρότεροι κανόνες για τα προϊόντα που διατίθενται στους μαθητές. Το θέμα είναι αν αυτό είναι αρκετό για να αλλάξουν τα παιδιά τις διατροφικές τους συνήθειες, γιατί αυτό είναι. Να μάθουμε στα παιδιά να αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες. Γιατί θέλω να δω και να την καλημερίσω με αυτό, Βασιλική Γρηγορίου, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος. Γεια σου, Βασιλική μου.
1: Γεια σου, Χριστίνα μου, τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα ήθελα έτσι μια πρώτη εικόνα. Έχουμε περίπου 9 λεπτά στη διάθεσή μας. Καταρχήν, πώς βλέπεις αυτό το νέο πλαίσιο, και αν είναι νέο τελικά, γιατί κατά καιρούς βγαίνουν διάφορα για τα κυλικεία.
1: Ναι. Καταρχάς, αυτό που είπες προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το σχολείο οφείλει να αποτελεί ένα υποστηρικτικό χώρο για να παρέχει διατροφική εκπαίδευση στα παιδιά από μικρή ηλικία. Mm-hmm. Μαζί με τους γονείς, μαζί με το σπίτι, έτσι, δηλαδή παράλληλα. Αλλά οφείλει να κάνει και αυτό, να βάλει το λιθαράκι του σε αυτό, στο ΕΒΖΗΝ. Οπότε τώρα να πούμε πως λίγο για τη νέα υγειονομική διάταξη, η οποία βγήκε περίπου στις αρχές του Ιουνίου. Αυτό για ποιο λόγο βγήκε? Όπως είπες και εσύ, έχει ξαναβγεί το 2013, προσπαθεί όμως να επικαιροποιηθεί ουσιαστικά το παλιό νομοθετικό πλαίσιο βάσει των νεότερων επιστημονικών συστάσεων, δηλαδή για τα λαντικά. Άλλη σύσταση ήταν για τη γαλοπούλα του 2013 και άλλη είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι μία μερίδα έως καμία τη βδομάδα.
0: Την εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Ναι, οπότε, ναι. Οπότε οφείλει και αυτό να επικαιροποιηθεί, για αυτό το λόγο και έγινε και η κατάργηση και για τα σχολεία, στα σχολικά κηλικία. Ο πιο βασικός λόγος όμως είναι για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας που δυστυχώς ακόμα έχουμε, ακόμα έχουμε αυτή τη μάστιγα. Να σου πω συγκεκριμένα πως ένα ενδεικτικό τροσφάντο στοιχείο είναι παιδιά 5 με 9 ετών είναι 41% υπέρβαρα. Και παχύσαρκα είναι γύρω στα 18%.
0: Αυτό στην Ελλάδα όμως, τώρα λέω, έχει έτσι να κάνει, ναι, αυτά είναι και πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας δίνεις. Αυτό όμως έχει να κάνει και με τις διατροφικές συνήθειες που υπάρχουν σε ένα σπίτι. Προφανώς λοιπόν πρέπει να είναι παράλληλα, να συνδράμει.
1: Αυτό
0: να
1: που είπαμε εξ αρχής, ότι παράλληλα με το σπίτι θα πρέπει να υπάρχει και στο σχολείο μία διατροφική εκπαίδευση για να μάθει το παιδί από μικρή ηλικία, για να έχει σωστές συνήθειες. Να επιλέγει τις μερίδες, τα τρόφιμα τα οποία πρέπει να έχουν ένα ευδύνα, ας πούμε έτσι.
0: Και τα επεξεργασμένα που είναι τόσο νόστιμα, όπως και αυτά τα γλυκά. Εδώ πώς εκπαιδεύεις ένα παιδί, Βασιλική, που μπορεί να μην το πέρε, να μην το αγοράσει στο σχολείο, να μην το αγοράσει από το κηλικείο, αλλά να βγει έξω από το σχολείο και παραδίπλα θα μπορέσει να έχει πρόσβαση και να αγοράσει αυτή την ωραία νόστιμη, αλλά εντελώς ανθυγιεινή λιχουδιά.
1: Αυτό πάλι σε λίγο μικρή ηλικία. Σιγά σιγά δεν χρειάζεται να υπάρχει απαγόρευση στο σπίτι. Απλά χρειάζεται να το εξηγήσεις από μικρή ηλικία, παρότι νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Σιγά σιγά αρχίζουν και συνειδητοποιούν τα παιδιά με απλά λόγια. Πως δεν είναι καλό για το σώμα του, ότι έχει πολλά σάχαρα, ότι έχει πολλά λιπαρά. Σιγά σιγά θα καταλάβει το παιδί. Να του προτείνεις υγιεινές συνήθειες και υγιεινά τρόφιμα. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ως μέρος της διατροφής του. Μία φορά εβδομάδα, στα πάρτι, δεν γίνεται να το απαγορεύσεις. Απλά αυτό είναι ακόμα χειρότερο να το απαγορεύσεις. Αλλά να μην υπάρχει στην καθημερινότητά του, στο σπίτι. Εγώ αυτό συστήνω στους γονείς.
0: Ναι. Τι θεωρείς, κάνω τις ερωτήσεις γιατί πρέπει να εξοικονομήσω το χρόνο τουλάχιστον να κάνω στη διαχείριση. Τι θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει, να φτιάχνουν οι γονείς για να είναι υγιεινό ένα σνακ? Να πάρουν το κορατσιό του μαθητή, τι πρέπει να έχει, να περιέχει για να έχει ενέργεια το παιδί μέχρι το μεσημέρι?
1: Κοίταξαν, θα πρέπει να περιέχει σίγουρα φρούτα, λαχανικά που έχουν θετικές ίνες, έχουν βιταμίνες, έχουν νερό που βοηθάει την ενυδάτωσή του, τα φρούτα έχουν και σάκαρα, οπότε θα βοηθάνε και στην τόνωση του παιδιού και βοηθάνε και στο να έχει ενέργεια μέχρι το μεσημέρι. Τώρα αναλόγως πόσες ώρες θα κάθεται το παιδί, αν έχει φάει πρωινό, που καλό θα ήταν να έχει ξεκινήσει την ημέρα του με ένα πολύ καλό πρωινό, Αν κάθεται παραμουσάρι μέχρι τις 5 ώρα, σίγουρα θα πρέπει να χρειαστεί και κάποιο διάμεσο στη 1-2 ώρα ένα μικρό κολατσιό, ένα μικρό μεσημεριανό, το πούμε έτσι. Λοιπόν, να σε πάω πίσω τώρα στη σχολικά και ηλικία.
0: Για να κλείσουμε αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, το βασικό είναι ότι έχουν πέρα από την κατάργηση των αλλαντικών που όλοι γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να απαγορεύονται πια τα ηλικία να υπάρχουν τρόφιμα που περιέχουν αλλαντικά, δηλαδή πίτσες, σάντουιτς, όλα αυτά. Όπως επίσης σίγουρα γλυκά με υψηλή ποιότητα σε ζάχαρη, αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, σοκολάτες, πατατάκια, κρουασάν, όλα αυτά απαγορεύονται. Εν αντιθέσει, θέλουμε και προτείνουμε και προάγουμε την καθημερινή κατανάλωση, όπως είπα και προηγούμενο, φρούτων και λαχανικών. Επομένως, θα υπάρχουν και φρούτοσαλάτες ή θα υπάρχουν σαλάτες με ελαιόλαδο, λεμόνι, ξύδι, δεν χρειάζεται έξτρα σος. Αρτοσκευάσματα όπως ψωμί, ολική σάλεση, κουλούρ Θεσσαλονίκη, κριτσίνια, φρυγανιές. Τα σάντουιτσια επιτρέπεται να μπει τυρί, αυγό, κοτόπουλο, γαλοπούλα μη επεξεργασμένη, δηλαδή φυλαταρισμένα, το πούμε έτσι, να πρέπει να είναι αυτά.
0: Μια χαρά, μπορούμε να φτιάξουμε εμείς κοτοπουλάκι στο σπίτι μας.
1: Καλά, εννοείται, αλλά λέω στην περίπτωση που δεν,
0: ναι.
1: καταφέρνουν οι γονείς, να υπάρχει μια υγιεινή επιλογή και στο κηλικείο, που αυτό είναι το μόνο μου πελάστο με το γονέα. Όσον αφορά τις πίτες, ουσιαστικά επιτρέπονται σπανακόπιτα, τυρόπιτα, λαχανόπιτα, όχι πια λουκανικόπιτα, ζαμπονοτυρόπιτα, όλα αυτά που υπήρχαν αρκετά στα σχολικά κηλικία. Τέλος, να τονίσω ένα πολύ σημαντικό που έχουν βάλει στο νέα διάταξη, είναι ότι υπάρχει περιορισμός πια των μερίδων σε ορισμένα είδη. Όπως παραδείγματος χάρη στην πίτα, σπανακόπιτα, τυρόπιτα, θα πρέπει να είναι μέχρι 150 γραμμάρια, όχι παραπάνω. Άρα εδώ δίνουμε έμφαση και στη μερίδα.
0: Στην ποσότητα, σωστά.
1: Ποσότητα, ακριβώς. Το κουλούρ θα πρέπει να είναι κάτω από 50 γραμμάρια. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε δηλαδή και την ποσότητα και να την περιορίζουμε.
0: Επειδή τώρα αυτές τις συζητήσεις εμείς θα τις κάνουμε ούτως ή άλλως και όσο ανοίγει, πλησιάζει ο καιρός για να ανοίξουν ξανά τα σχολεία, θα το επαναφέρουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Μια πρώτη συζήτηση ήταν αυτή για το χρόνο που διέθεσες και για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές που μας έδωσε, Βασιλική μου. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Βασιλική Γρηγορίου, κλινική διαιτολόγος, τροφολόγος. Και έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
14: Μιλάνο,
15: Ζάγκρεπ,
14: Βρυξέλλες,
16: Σόφια,
17: Ρίγα, Μαδρίτη.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα με την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση. Εκτάκτως σήμερα μόνος μου, η Κορίνα Γεωργίου θα είναι μαζί μας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε όμως είμαστε εμείς εδώ με τον Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου για όλη την ευρωπαϊκή επικαιρότητα της εβδομάδας που πέρασε. Και μιλώντας για το βασικό θέμα της προηγούμενης εβδομάδας, δεν είναι άλλο από τους δίδυμους τρομακτικούς σεισμούς που σημειώθηκαν στην Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα την Πέμπτη που μας πέρασε. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά και πολλές ευρωπαϊκές ηγεσίες εξέφρασαν τη αλληλεγγύη τους και την προσφορά τους για βοήθεια προς την δοκιμαζόμενη η Βενεζουέλα. Πραγματικά τρομακτικές αυτές οι δίδυμες σεισμικές δονήσεις που σκόρπισαν την καταστροφή και το θάνατο στη χώρα. Σε άλλες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον ΟΟΣΑ, παρουσίασε ένα πλαίσιο γραμματισμού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πλαίσιο προσφέρει στους εκπαιδευτικούς, στους προϊσταμένους της εκπαίδευσης και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης μια κοινή κατανόηση των ικανοτήτων που χρειάζονται οι μαθητές, ώστε να κατανοούν και να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με υπευθυνότητα και κατά τρόπο δεοντολογικό. Παρέχει καθοδήγηση και παραδείγματα δραστηριοτήτων για την τάξη και διαρθρώνεται γύρω από 4 τομείς: αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία με την τεχνητή νοημοσύνη, διαχείριση και διαμόρφωσή της. Το πλαίσιο αυτό στηρίζει επίσης τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς, ψηφιακή εκπαίδευση προσανατολισμένη στο μέλλον. Μέρος της Ένωσης δεξιοτήτων, η δέσμη μέτρων για την εκπαίδευση, η οποία θα παρουσιαστεί αργότερα μέσα στη χρονιά, θα στηρίξει περαιτέρω την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον μετασχηματισμό της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυγούστου, λοιπόν, η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη θα απαιτεί σαφή επισήμανση σε βασικές περιπτώσεις, οι λεγόμενες βαθυπαραποιήσεις, δηλαδή τα deepfakes και τα κείμενα που παράγονται ή χειραγωγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιεύονται για θέματα δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση. Οι χρήστες πρέπει επίσης να ενημερώνονται όταν αλληλεπιδρούν με ένα διαδραστικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι τα chatbot. Αυτές οι απαιτήσεις διαφάνειας βοηθούν τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν πότε το περιεχόμενο έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, μειώνοντας τον κίνδυνο εξαπάτησης και χειραγώγησης. Να σημειωθεί πως ο κώδικας καταρτίστηκε από 6 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με τη συμβολή περισσότερων από 180 ενδιαφερόμενων μερών. Στους συνεισφέροντες περιλαμβάνονται πάροχοι και φορείς εφαρμογής διαδραστικών και παραγωγικών συστημάτων και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώσεις που εκπροσωπούν φορείς εφαρμογής, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ο δημόσιος τομέας και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Και επειδή βρισκόμαστε σε ψηφιακό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα την τέταρτη έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας, στην οποία καταδεικνύεται ότι η Ευρώπη έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τους στόχους της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με ορίζοντα το 2030, όπως οι ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές και η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά η πρόκληση τώρα είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων σε κλίμακα, ταχύτητα και συνέπεια. Η έκθεση αυτή έρχεται την ώρα που η Κομισιόν δημοσίευε το τελευταίο ειδικό ευρωβαρόμετρο, από το οποίο προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων κατατάσσει την ψηφιακή πολιτική ως κορυφαία προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας στεναρά ένα πιο αυτόνομο ευρωπαϊκό ψηφιακό μέλλον.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αναδεικνύουμε σταθερά από αυτήν την εκπομπή και δεν είναι άλλο από την οδική ασφάλεια, κυρίες και κύριοι, και διαβάζοντας το τελευταίο δελτίο τύπου που εξέδωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, καταγράφεται ότι στην Ευρώπη έχουμε δύο ταχύτητες όσον αφορά την ασφάλεια στους δρόμους και η Ελλάδα την ίδια ώρα καταγράφει μία ιστορική πρόοδο. Οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να μειώνονται με ρυθμό σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που απαιτείται για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου μείωσης των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών κατά 50% έως το 2030. Αυτό αναδεικνύεται από την ετήσια έκθεση του Δίκτυου Επιδόσεων Οδικής Ασφάλειας που δημοσιεύεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, ενεργό μέλος του οποίου είναι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Έχουμε μαζί μας την επικεφαλής του Ινστιτούτου, την κυρία Βασιλική Μιλωνά, και την ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία Ανδρίτσο, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δύο ταχύτητες λοιπόν στην Ευρώπη αναφορικά με την οδική ασφάλεια και την μείωση των θανάτων, και στην Ελλάδα καταγράφουμε μία ιστορική πρόοδο, διαβάζω.
1: Ναι, ιστορική πρόοδο πραγματικά για την Ελλάδα. Η περασμένη χρονιά που πέρασε ήταν πολύ σημαντική και με το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας, τους ενισχυμένους ελέγχους και την διαρκή ενημέρωση που το Ινστιτούτο συνεχίζει σε σχέση με τα σχολεία και τους πολίτες. Πραγματικά είχαμε μια πολύ σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχιών της τάξης του 22%, 21,8% δηλαδή συγκεκριμένα, και είχαμε 147 ζωές που σώθηκαν, κύριε Ανδρίτσο. 664 ήταν νεκροί το 2024. Το 2025 είχαμε 517 νεκρούς. Όχι πως αυτό μας κάνει να θριαμβολογούμε, γιατί κανένας θάνατος στον δρόμο δεν είναι αποδεκτός, αλλά είναι μια σημαντική μείωση με 147 ζωές που σώθηκαν, και θα πρέπει αυτή η τάση να συνεχιστεί για να φτάσουμε στο στόχο μηδενικών τροχαίων δυστυχημάτων.
0: Mm-hmm. Να αναφέρουμε ότι η Δανία έλαβε το βραβείο PIN 2026 για τη μακροχρόνια επίδοσή της στην οδική ασφάλεια στο ετήσιο συνέδριο που έγινε στις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα όμως πάμε να μιλήσουμε και για τις διαφορετικές

0: ενεργειακές ταχύτητες στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Μιλωνά?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε αυτό το Performance Index, που είναι η δείκτες επίδοσης οδικής ασφάλειας, μετράει την εξέλιξη και την πρόοδο, τα βήματα πρόοδου που σημειώνονται στις διάφορες χώρες. Η Δανία είναι μια χώρα με μακρά παράδοση στο θέμα της οδικής ασφάλειας και συνεχίζει, παρά το σημαντικό επίπεδο οδικής ασφάλειας που έχει, να μειώνει τα τροχαία δυστυχήματα. Όπως αντίστοιχα έχουμε την Νορβηγία και τη Σουηδία με 19 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 43 νεκροί, όταν στη χώρα μας έχουμε ακόμη 50 νεκρούς. Έχουμε όμως άλλες χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, που είναι ουραγοί, 71 νεκροί και 74 είναι απαράδεκτοι αριθμοί. Έχουμε μια μεγάλη μείωση στην Πολωνία, αλλά έχουμε επίσης και ένα πολύ ανησυχητικό στην Ολλανδία. Η Ολλανδία ήταν μια χώρα με παράδοση στην οδική ασφάλεια, αλλά τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν βλέπουμε μείωση, αλλά και αυξήσεις, γιατί έχουμε και εκτεταμένη χρήση του ποδηλάτου. Και αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για να υπάρχουν πολιτικές προστασίας των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως είναι οι ποδηλάτες, οι πεζοί. Είναι ένας στόχος που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Και παρότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος με τον υψηλότερο βαθμό επίδοσης στην οδική ασφάλεια, απαιτείται να γίνεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Να γίνει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και να είναι μεγαλύτερος ο ρυθμός επιβράδυσης των θανάτων, για να φτάσουμε στο στόχο της μείωσης κατά 50%, όπως έχει τεθεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που διανύουμε.
0: Να πούμε ότι στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης παραμένουν η Νορβηγία και η Σουηδία με μόλις 19 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 43 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων. Κλείνοντας, κυρία Μιλωνά, βλέπω και την επισήμανση που γίνεται σε σχέση με τον κίνδυνο πισωγυρίσματος από τις νέες ρυθμίσεις και μεταξύ άλλων, αυτό που επισημαίνει η έκθεση είναι, για παράδειγμα, η διατήρηση χαμηλότερων απαιτήσεων ασφαλείας για νέες κατηγορίες μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, η εξαίρεση των ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων από τους περιοριστές ταχύτητας και η απελευθέρωση της κυκλοφορίας μακρύτερων και βαρύτερων φορτηγών. Αυτά, σύμφωνα με την έκθεση, μπορούν να φέρουν ένα πίσω γύρισμα και ουσιαστικά να έχουμε μια επιδείνωση όσον αφορά την οδική ασφάλεια και αύξηση των θανάτων.
1: Αυτό είναι ακριβώς όπως το αναφέρετε, κύριε Ανδρίτσο, και να πούμε ακόμη ότι και οι συζητήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό με τις ΗΠΑ της Αμερικής, όπου τα μέτρα είναι πιο χαλαρά, εγκυμονούν και κάποιους κινδύνους, γιατί για τις εμπορικές αυτές συνομιλίες με τις ΗΠΑ ανοίγεται και ένα ενδεχόμενο να αναγνωρίζονται πιο χαλαρά αμερικανικά πρότυπα ασφαλείας. Και εκεί υπάρχει ένα πεδίο όπου γίνονται ενέργειες και από το ETSC. Και εμείς αυτές τις ημέρες έχουμε και μια συζήτηση με το Υπουργείο Μεταφορών για το θέμα αυτό.
0: Και κλείνοντας με τις συστάσεις, μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών καλεί τις κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσουν πλήρως την προσέγγιση του ασφαλού συστήματος στο σχεδιασμό του οδικού δικτύου, να ενισχύσουν την επιτήρηση και την επιβολή της νομοθεσίας για κρίσιμες παραβάσεις, μεταξύ άλλων υπερβολική ταχύτητα ή οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, όπως και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για στοχευμένες και τεκμηριωμένες δράσεις οδικής ασφάλειας. Και όλα αυτά συνοδεύονται μάλλον και με μία σύσταση όσον αφορά τη συλλογή, διασύνδεση και αξιοποίηση των δεδομένων, διότι και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στην Ευρώπη, να έχουμε τα δεδομένα γύρω από την οδική ασφάλεια, έτσι ώστε να υπάρχει και καλύτερο σχεδιασμό στη συνέχεια.
1: Ακριβώς, κύριε Ανδρίτσο, και αν έχουμε λίγο χρόνο να αναφερθούμε στην προσέγγιση του ασφαλού συστήματος, η οποία έχει να κάνει με 5 βασικούς πυλώνες. Όπως αναφερθήκατε, ο πρώτος είναι η ασφαλής οδική υποδομή. Έχουμε και τους ασφαλέστερους αυτοκινητόδρομους αυτή τη στιγμή. Τα ασφαλή οχήματα, πάλι οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα ασφάλειας και καλά συντηρημένα επίσης. Η ασφαλής χρήση του οδικού δικτύου, που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου και την εφαρμογή του νόμου. Και οι πολυτροπικές μεταφορές και ο χωροταξικός σχεδιασμός έχουν να κάνουν με τις συγκοινωνίες, με τον ασφαλή τρόπο μετακίνησης. Και επίσης είναι και το θέμα της ανταπόκρισης μετά την τροχιά σύγκρουση, που μπορεί να προλάβει και να σώσει ζωές όταν η παρέμβαση είναι άμεση μετά το τροχαίο.
0: Κυρία Μιλωνά, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Euronet.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρίτσο, για το ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγόνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Sky 89,4.
7: Η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγία στη Φθιώτιδα. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στην Αττική, την Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ναυαγοσώστρια τραυματίστηκε στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας όταν κατέρευσε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ο ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία. Η 21 ετών ναυαγοσώστρια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και παραμένει για νοσηλεία. Λόγω των θυελωδών ανέμων κατέρευσαν εχθές το απόγευμα οι ναυαγοσωστικοί πύργοι στις παραλίες της Νέας Ηρακλίτσας, Γλάστρες του Παλιού, Καλαμίτσας και Περιγιάλη στην Καβάλα. Συνεχίζονται στη Βενεζουέλα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι και 3.360 οι τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολλοί πολίτες ξένων χωρών. Εχμές για τις οικονομικές προτάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του. Η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης. Αν δώσουμε παραπάνω, θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες επιτήρησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πρόσθεσε. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό και τις δηλώσεις του ότι υπάρχουν λεφτά καθώς υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία, τον κατηγόρησε ότι κάνει τον κυμπάρι και τον γαλαντόμο με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο Πρωθυπουργός που αύξησε και επέβαλε 29 φόρους, κοροϊδέψε τον κόσμο, τον έβαλε στις ουρές στα ATM, έκλεισε τις τράπεζες ενώ είπε ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη ημέρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ ως αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Εξαρθρώθηκε συμμορία γυναικών, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης από καταστήματα, εμπορικά κέντρα και αγορές στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες 51 και 55 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται μία ακόμη συνεργός τους, η οποία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται. Εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις κλοπών.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία, Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό του Ουσμπεκιστάν. Ενώ στις 5 το πρωί της Κυριακής, η Αλγερία αναμετράται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τη Δευτέρα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπράγκου Μπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
9: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο βορειοανατολική 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
13: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
14: Τι κάνεις?
15: Καλά, με χαρά.
14: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
16: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
17: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
18: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
19: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
20: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
21: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
22: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
23: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
24: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
25: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
26: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
27: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Είχα ξεχάσει τι είναι αυτό το ό,τι να είναι, ποιο είναι. Είναι το Σαββατιάτικο, ορίστε. Το Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι, την εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Να μην χάσουμε καιρό, παιδιά, καθόλου. Να πάμε κατευθείαν στην ενημέρωση για τους λαγοκέφαλους. Τους λαγοκέφαλους, χάρη στους οποίους η κυβέρνηση βρήκε έναν ακόμα τρόπο να επιδοτήσει μία επαγγελματική ομάδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαι κακός άνθρωπος, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να προσφέρει στους άλλους και μόνον σε αυτούς 5,33 το κιλό το λαγοκέφαλο. Ένα επικίνδυνο είδος, πρέπει να εξαλειφθεί από τις, να εξαφανιστεί ή δυνατόν από τις θάλασσές μας, και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν δίνει 5,33 το κιλό σε οποιονδήποτε μαζέψει λαγοκέφαλους, αλλά μόνο στους αλλοίς. Θέλω να πω, ρε παιδιά, άμα το ζητούμενο ήταν η εξαφάνιση των λαγοκέφαλων, δεν θα ήταν καλό να εμπλακούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι? Λέω τώρα μια ιδέα, λέω. Ναι, όσο δυνατόν περισσότερο να τους εξαφανίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Γιατί μόνο οι αλλοίς? Γιατί να μπορώ να πάω εγώ με τον Νίκο να πάμε εκεί να μαζεύουμε λαγοκέφαλους? Θα μου πεις, τι θα μαζέψεις τώρα, δύο άσχετοι? Εντάξει, και ένα και να πάρουμε 10 ευρώ ο καθένας. Γιατί όχι?
1: Μας δαγκώσουνε.
0: Μας δαγκώσουνε, τους πατήσουμε κάτω τους. Θέλω να πω, δεν είμαι σόνι και καλά εναντίον των επιδοτήσεων επαγγελματικών ομάδων, για όνομα του Θεού. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και ευθέως, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ψαράδες δεν πρέπει να κυνηγήσουν τους λαγοκέφαλους. Θέλω να πω, δεν τους κάνουν κακό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, άμα δεν τους δώσει λεφτά η κυβέρνηση, θα τους αφήσουν, ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σε καλή μεριά είμαι να ευχηθώ, να πω και κάνα δύο tip. Ο λαγοκέφαλος, άμα τον γεμίσει με άμμο, ζυγίζει βαρύτερα. Λέω, η χαλίκια. Δίνω μια ιδέα, ρε παιδί μου, λίγη άμμο σε κάθε λαγοκέφαλο, μπορεί η ψαριά μας να διπλασιαστεί. Αφού πάει με το κιλό και δεν είναι για κατανάλωση, να μας πάρουν χαμπάρι. Λέω, μια ιδέα δίνω. Τώρα, όχι ότι γίνονται αυτά στην Ελλάδα, για όνομα του Θεού, την λαγοκέφαλη μπαμπάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα, εντάξει, χωρίς πλάκα τώρα, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά με τους λαγοκέφαλους. Έχουμε έναν αρμόδιο κύριο. Δεν θα μπορούμε να πούμε το όνομά του, βέβαια, για την προστασία του, θα καταλάβετε. Γιατί, κυρία μου, πείτε μας.
2: Πώς θα καταφέρουμε να εξαφανίσουμε την αλληλεία λαγοκέφαλους?
0: Μάλιστα. Θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία. Να παρακαλέσω τον κύριο Καραμαλή να μην μασάει τα τσίπς του δίπλα στον κύριο που θα... Sorry κιόλας. Αν μπορεί, ας πάει πιο πέρα να μασίσει. Λοιπόν, θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία και έφεραν τους λαγοκέφαλους. Δηλαδή, οι λαγοκέφαλοι είναι κατασκευασμένοι.
2: Στα εργαστήρια. Μπόλικο πράγμα.
0: Να μην μασάει ο Καραμαλής, λέω. Τέλος πάντων, μπόλικο πράγμα, κατασκευασμένη. Τώρα, εμένα θα κάνω το συνήγορο του λογικού. Για λίγο, δεν είναι κάπως δύσκολο να κατασκευάσουμε ψάρια ο κροίδος? Και μάλιστα τώρα ψάρι που μοιάζει και με τον κερίδι. Δηλαδή, θέλω να πω, πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό?
2: Δεν είναι τίποτα για αυτούς. Όπως έχουν δημιουργήσει τόσα και τόσα στα εργαστήρια, σκουλίκια,
0: ναι,
2: καλικάτζαρους, δαιμόνια.
0: Καλικάτζ.
2: Να κυκλοφοράνε τα ούφο με ηλικιώδεις ταχύτητες.
0: Γιατί εντάξει, τα απλά τα ούφο. Τα απλά τα ούφο, τα ούφα είναι σωστό. Τα απλά τα ούφα, εντάξει. Αλλά και με ηλικιώδεις ταχύτητες, εδώ θέλει εργαστήριο εξελιγμένο πάρα πολύ. Τους καλικατζάρους, να ορίστε, οι καλικάτζαροι. Που κοροϊδεύαμε τον άλλον της Νίκης που έλεγε ότι βγαίνουν οι καλικάτζαροι. Είναι κατασκευασμένοι και οι καλικάτζαροι, άρα δεν είναι αληθινοί. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί που φτιάχνουν όλα αυτά έχουν κάποιο σκοπό, κύριε μου.
2: Πώς θα κάνουμε τους ψαράδες να καταστρέψουν και όχι να πουλήσουν τις μαούνες, τα καΐκια, τις βαρκούλες, όπως καταστρέψανε το εξόριξη, τα μηχανήματα αυτά με το λιγνίτι. τα ανατείναξαν. Τους δεν τα κρατήσανε.
0: Τους αλητές.
2: Για ώρα ανάγκης.
0: Για ώρα ανάγκης δεν κρατήσανε τα μηχανήματα μιας εξόρισης που πλέον αποδίδει ελάχιστα και η οποία εγκαταλείπει. Τέλος πάντων, τους αλήτες. Τέλος πάντων, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Θέλουν να καταστρέψουν οι αλήτες τα ψά. Έτσι, από κακία. Και μόνο, δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο. Οπότε.
2: Οπότε η αντικατάσταση για τα ψάρια παλικάρια θα γίνει με τα μηχανήματα. Οπότε. Τα γελάδια, τα πρόβατα, τα λίγο λίγο.
0: Με μηχανήματα θα τα τρώμε.
2: Ότι ήρθε η αρρώστια αυτή,
0: ναι.
2: Σκοτώστε τα που λέμε τα ζώα, το ζωικό βασίλειο, και ήρθε η ώρα για τα ψάρια.
0: Ναι.
2: Και έλεγα μέσα μου, πώς θα τα καταστρέψουν αυτά αφού είναι δύσκολος ο ωκεανός, οι ωκεανοί είναι τεράστιοι. Και το χαροποιό εμφανίστηκε,
0: το
2: λαγοκέφαλη.
0: Το χαροποιό εννοείται του χάρου, έτσι, όχι το χαρούμενο. Μάλιστα, θέλουν να καταστρέψουν τα ψάρια, θέλουν να καταστρέψουν τα γελάδια. Αυτοί τι είναι, vegan? Να μην τα τρώμε, είναι για να μην τα τρώμε, είναι vegan. Α, είναι μια συνωμοσία των vegan που σκοτώνουν τα ζώα για να τα προστατεύσουν από το να τα φάμε. Τώρα, κάπως βέβαια ακούγονται λίγο, τώρα ξαναλέω, κάνω το συνήγορο του λογικού, κάπως παλαβά αυτά που μας λέτε. Θέλω να πω, είστε σίγουρος?
2: Υπήρχαν πολλά χρόνια
0: οι λαγοκέφαλοι?
2: Υπήρχαν ποτέ.
0: Πολλά.
2: Τώρα εμφανίστηκαν αυτά τα,
0: όχι,
2: ψάρια.
0: Τώρα τα δεις εσύ.
2: Τώρα εμφανίστηκαν αυτά. Ναι. Γιατί τώρα και όχι εκατοντάδες χρόνια πίσω, ξέρω εγώ, παλαιότερα.
0: Ναι, τώρα πώς να το πούμε. Αυτό είναι εύκολο, θέλω να πω, να απαντηθεί. Λέγεται κλιματική αλλαγή. Ζεσταίνονται τα νερά, φεύγουν τα ψάρια. Αυτά ζούσαν πιο κάτω, από κάτω. Και τώρα ανεβαίνουν πιο πάνω. Ζεσταίνονται τα νερά και εδώ. Και σου λέει, καλά είναι και εδώ. Ας πάμε και εκεί. Κατάλαβατε, είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής. Αλλά να μην σας διακόπτω, συνεχίστε το παραλήρημα, παρακαλώ.
2: Είναι χειρότερα από τα πυράγχας. Είναι δηλητηριώδης. Τα πυράχας, γιατί δεν εξαπόστειλαν πυράχας?
0: Έλατε, για πες.
2: Μήπως τρώγονται έτσι λίγο στα πλάγια?
0: Τρώγονται τα πυράχας.
2: Γιατί δώσουν αυτό το ψάρι, σου λέει, και θα καταστρέψουν,
0: ναι,
2: τα ψάρια. Με αυτά θα τρέφονται. Και θα καταστρέψουν εντελώς την αλία. Να μην μπορεί κανένας να πάει να ψαρέψει.
0: Γιατί έχουν πρόβλημα με τους ψαράδες? Έχουν κόλλημα, είναι κάποιος κακός που θέλει να καταστρέψει τους ψαράδες? Θα καταστρέψω τους ψαράδες. Γιατί ο αφεντικό έτσι? Τέλος πάντων, μπορεί να είναι όπως τα λέτε, κλιματική αλλαγή. Τώρα, Νίκο, που είπα κλιματική αλλαγή, εσύ που έχεις ζήσει στη Γερμανία,
1: ναι.
0: Δεν θα το ρωτήσω ευθέως από το ότι θα θέλω να ρωτήσω, γιατί το θέλω να ρωτήσω και είναι καλά, είναι οι ανόητοι Γερμανοί. Αλλά θέλω να πω, κλιματική αλλαγή πόσα χρόνια την ξέρουμε?
1: Αρκετά.
0: Ακούμε για την κλιματική αλλαγή, πολλά πρέπει χρόνια να προετοιμαζόμαστε. Χρόνια και χρόνια, χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Πόσο χρόνο παίρνει ένα Γερμανό να βάλει ένα air condition στο νοσοκομείο του? Θέλω να πω, δεν έχουν στα νοσοκομεία air condition.
1: Δεν έχουν.
0: Πώς γίνεται αυτό? Θέλω να πω, οι Γερμανοί που είναι έτσι, που είναι αλλιώς οργανωτικοί και τέτοια, έρχεται η κλιματική αλλαγή. Κάθε καλοκαίρι βράζουνε. Θα βάλετε air condition στα ξενοδοχεία?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν? Όχι. Θα πεθάνετε? Όχι. Ναι. Να πεθάνουμε. Αρκεί να. Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι είναι αυτή? Είναι βλαμμένοι, χαζοί.
1: Κανονικότατα.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι στο πλαίσιο αυτό που ο Γερμανός πάει ευθεία, ό,τι και να συμβαίνει, και αφού αποφάσισε πριν από 50 χρόνια ότι δεν θα βάλει air condition, συνεχίζει ό,τι και να γίνει, ναι, μέχρι να πέσει πάνω στον τοίχο.
1: Στην οτροπία του είναι να ανοίξουμε τα παράθυρα.
0: Τι να ανοίξουμε τα παράθυρα? Κάνει χειρότερα. Να ανοίξουμε τα παράθυρα με κανονική θερμοκρασία. Στην κλιματική αλλαγή δεν ανοίγουμε τα παράθυρα, πρέπει να είσαι ανόητος. Και θέλω να πω, αν η κλιματική αλλαγή είχε ξεκινήσει πέρυσι, θα πω, οι άνθρωποι δεν προλάβανε. Δεν ήταν προετοίμαστοι, δεν έχουν air condition. Μετά από τόσα χρόνια. Και δεν λέω στα σπίτια τους, ας μην βάλουν στα σπίτια, να σκόψει το λαιμό τους. Σε νοσοκομεία που έχει αρρώστους, να μην βάζει air condition. Είναι εγκληματικό. Τέλος πάντων. Ωραία είναι να κουνάς το δάχτυλο στους Γερμανούς. Έχει μια άλλη ευχαρίστηση. Μουσική, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από τους λαγοκέφαλους και τους γερμανοκέφαλους, να πάμε στην προστασία των πολιτών, την τάξη και την ασφάλεια, την οποία μας παρέχει κανείς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η κυβέρνηση έχει κατεβάσει τα βρακάκια της και μέχρι τον Αστράγαλο. Γι' αυτό και δυσκολεύεται να περπατήσει, είναι λίγο πάει πιγκουινάτα. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά. Το βράδυ της ήταν Κυριακή, ήταν η Δευτέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Όταν, την επόμενη μάλλον μέρα, όταν ακούσαμε, τουλάχιστον εγώ που δεν ήξερα τι είχε γίνει, όταν άκουσα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κυρανάκη να λέει:
1: θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλη τη Νέα Δημοκρατία στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του. Ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες, όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Και όλα αυτά τα καταδικάζουμε και θα τα σταματήσουμε μόλις γίνουμε κυβέρνηση, έπρεπε να συμπληρώσει ο Κυρανάκης. Εκατό-150 παραβατικοί χουλιγκάνοι κάνανε πορεία στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, ξεκίνησαν, πήγαν την Αγίου Ιωάννου και πήγαν και βανδάλισαν τη γειτονιά ολόκληρη και την Παναγία ανενόχλητη, παιδιά. Θέλω να πω, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τόσο κατεβασμένα τα βρακιά της μπροστά στις συμμορίες των παραβατικών και των τραμπούκων που τους αφήνει ακόμα και τους δικούς της, να τραμπουκίζουν ακόμα και τους δικούς της. Δεν μπορεί να προστατεύσει όχι τους απλούς πολίτες, ούτε τον Περιφερειάρχη Αττικής. Τον αφήνει στις ορέξεις των χουλιγκάνων, οι οποίοι, για να μας διασκεδάσει μάλλον ο Κυρανάκης, λέει, οι οποίοι θα συλληφθούν.
2: Είναι καταληψίες και τους έχετε αφήσει εκεί και κάθονται.
1: Όχι, δεν τους έχουμε αφήσει καθόλου.
2: Πώς δεν τους έχετε αφήσει. Να πει μια κουβέντα, κύριε Σουστίνη.
3: Να συλλάβει πάντως τους ποινικούς που γνωρίζεται, αν η πολιτεία γνωρίζει.
1: Θα συλληφθούν φυσικά.
3: Ότι εκεί υπάρχουν ποινικοί, έχει πάει η αστυνομία τους.
1: Βεβαίως έχει πάει. Βεβαίως έχει πάει. Και θα ξαναπάει όσες φορές χρειαστεί.
0: Μιλάνε για τα προσφυγικά, γιατί η αιτία του τραμπουκισμού, οι χουλιγκάνοι αυτοί υπερασπίζονται το δικαίωμα στην κατάληψη δημόσιων χώρων, δηλαδή της περιουσίας μας. Πήγανε κάποιοι και έχουν κλέψει την περιουσία μας, καταλαμβάνοντάς την. Έχουν τη συμπαράσταση του Δήμου Μπαχαλέων, Δήμου Αθηναίων θέλω να πω, Μπαχαλέων είναι το σωστό, και διαφόρων άλλων που εκμεταλλεύονται την αφέλεια των συμπολιτών για να παραστήσουν τους πονόψυχους. Και εκεί κρύβονται, όπως συνήθως συμβαίνει στις καταλήψεις στην Ελλάδα, και διάφοροι ποινικοί, τους οποίους και αν έχεις, βεβαίως θα τους συλλάβουμε, γιατί η αστυνομία πάει συνέχεια εκεί και θα πάει όσες φορές χρειαστεί. Ποτέ η απάντηση. Να πω ότι εγώ είμαι κάπως αμφίθυμος για τα προσφυγικά, δηλαδή από τη μια καταλαβαίνω ότι ένα κράτος στοιχειωδό σοβαρού δεν μπορεί να επιτρέπει αυτό το χάλι στο κέντρο του. Από την άλλη είναι ωραία εικόνα και είναι εξαιρετικά περιγραφική της Ελλάδας η κατάληψη ανάμεσα στα δικαστήρια και τη Γάδα. Τη Γαδά. Εννοώ δηλαδή ανάμεσα στο αρχηγείο της Ελλάς, της Ελλάς του κυρίου Μιχάλη, όχι του Αλέξη, και τον Άριο Πάγο, υπάρχει αυτή η αιστεία της απόλυτης ανομίας. Αυτό όμως δεν είναι η Ελλάδα. Ένα μπάχαλο στο οποίο ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει με τις ευλογίες της κυβέρνησης, η οποία θυμίζω είναι 7 χρόνια. 7 χρόνια επί 365 μετρήστε μέρες, 3-7-21. Γύρω στις 200-300 μέρες. Πολλές μέρες. Τέλος πάντων, θα συλλάβει τους ποινικούς, είπε ο Κυρανάκης, και θυμήθηκα την τελευταία φορά που ο Κυρανάκης πάλι είχε ισχυριστεί ότι η αστυνομία θα επιληφθεί, το κράτος θα συλλάβει κτλ. Ήταν τότε, αν θυμάστε, το Φεβρουάριο, όταν τότε ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών μας είχε αποκαλύψει μία δολιοφθορά που είχε γίνει, το θυμάσαι Νίκο, το σαμποτάζ τα τρένα που είχαν κόψει τα καλώδια και το κατήγγειλο ο Κυρανάκης και βγήκε, τους πιάζει η αστυνομία, τέτοιο, τους έπιασε η αστυνομία. Μη λέτε φλακίες ρε παιδιά, πιστεύετε τον Κυρανάκη?
1: Είμαι σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν και η ελληνική αστυνομία από προχθές το βράδυ μαζί και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είναι στο σημείο και κάνει άριστα τη δουλειά της. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι δράστες θα βρεθούν.
4: Είναι και άλλες υπηρεσίες, όμως καταλαβαίνω. Γιατί ερευνούνται τα πάντα, όπως
1: θα αντιλαμβάνομαι. Έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός.
0: Οπότε με το που ακούσε κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός και δεν θα γίνει τίποτα. Δεν έπεισαν κανέναν φυσικά για αυτό το σαμποτάζ. Έτσι δεν θα πιάσουν κανέναν από τους παραβατικούς που κρύβονται, τους ποινικούς μάλλον που κρύβονται, γιατί παραβατικοί είναι όλοι οι καταληψίες, τους ποινικούς που κρύβονται στα προσφυγικά, δίπλα ακριβώς ανάμεσα στον Άριο Πάγο και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σε ένα άλλο σύμπαν, σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρυσοχοΐδης, λέει:
5: η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι αναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά.
0: Για τα εξάρχεια μιλάει, δεν υπάρχουν πουθενά αυτοί οι αναρχικοί και οι βίαιοι που κυριαρχούν, δεν υπάρχουν πουθενά. Εγώ να μην πω τίποτα, αν ξαναβάλω τον Κυρανάκη να τον ακούσουμε.
1: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος χθες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Ανενόχλητη. Όχι στην άκρη κάποιου, στην κορυφή κάποιου βουνού απομακρυσμένου, στην Αγία Παρασκευή. Κάνανε πορεία στην Αγία Ιωάννου. Ανενόχλητη. Γιατί η κυβέρνηση έχει κατεβασμένα τα βρακιά της απέναντι στις συμμορίες. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν τα έχει και απέναντι σε κανέναν ανεβασμένα τα βρακιά της, να πούμε. Τουλάχιστον εκεί τα ανεβάζει τα βρακιά της. Και γι' αυτό τους λέει είναι άνανδροι αυτοί που, γιατί βλέπουν ότι είναι κατεβασμένα τα βρακιά. Ας την να τα ανεβάζει και επιτίθεσαι μετά. Να πεις, αν περιμένεις να ανεβάσει τα βρακιά της κυβέρνησης, δεν επιτεθείς ποτέ. Οπότε διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερο κύριο Μιχάλη.

0: Shellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου καθώς και στην άνοδο της Κηφισού από τα Σεπόλια ως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της περιοχής Άγιος Βασίλειος Βιωτίας λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μήνυμα εστάλει προληπτικά. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου. Ναυαγός Όστρια 21 ετών νοσηλεύεται τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας μετά την κατάρρευση εχθές το απόγευμα του ναυαγοσωστικού πύργου λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή της Νέας Ηρακλίτσας. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι νεκροί ανέρχονται στους 920, ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι, ενώ 3.360 είναι οι τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ ως αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρων την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα την ώρα το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Οτινάνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα έλεγα στην προστασία του πολίτη, αλλά εδώ δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τον Περιφερειάρχη Αττικής, του οποίου υπετέθηκαν το σπίτι και τη γειτονιά. Την πλήρωσε και όλη η γειτονιά. Κάτι συμμορίες τραμπούκων, οι οποίοι υπερασπίζονται το δικαίωμα στην παραβατικότητα, προκειμένου η αφορμή ήταν τα προσφυγικά, με τη στήριξη του Δήμου Μπαχαλέων. Όλα αυτά. Ο Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τον ακούσαμε πριν να λέει ότι στα εξάρχεια κάποτε κυριαρχούσαν αρχή και βία, γι' αυτά έχουν τελειώσει, δεν υπάρχουν πουθενά. Πουθενά. Μπορεί μόνο στην Αγία Παρασκευή, εκεί που είναι ο ανυπεράσπιστος από την κυβέρνηση Περιφερειάρχης. Και συνέχισε ο κύριος Μιχάλης.
1: Ας μην κάνουμε λοιπόν υπερβολές. Προσοχή, μην το στρίψουμε στη βία. Θέλει λίγο προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ τα χειρίζομαι με πολύ μεγάλη ευαισθησία και με ισορροπία.
0: Ναι, θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι καμία ισορροπία να χαϊδεύεις τους εγκληματίες. Δεν θέλει βία ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης. Δεν υπάρχει βέβαια τρόπος άλλος να επιβάλλεις τον νόμο, μπορεί να πει κάποιος. Εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου, θα πω με τον Μιχάλη. Υπάρχει και η δύναμη της σκέψης, η δύναμη της πειθούς. Θα πεις στους εγκληματίες, μην εγκληματείτε μωρέ, δεν τρέπεσαι. Και εκείνοι θα σταματήσουν. Είναι η κουβέντα με τη συζήτηση. Όχι βία, όχι βία. Προσπαθεί έντονα ο κύριος Μιχάλης να γίνει ο πρώτος υπουργός προστασίας του πολίτη που καταπολεμά το έγκλημα χωρίς να χρησιμοποιήσει βία. Που επιβάλλει τον νόμο χωρίς τη χρήση βίας. Δεν τα καταφέρνει, αλλά προς το παρόν. Δεν ξέρουμε, αργότερα μπορεί να τα καταφέρει. Ας περιμένουμε και θα δούμε, όσοι επιζήσουμε. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ήταν καλεσμένος του Άρη, του στέλανε και μηνύματα διάφορα ακροατές. Ένας λοιπόν από αυτούς έγραψε, επειδή λέτε για εξάρχεια και αυτά, στα αστυνομοκρατούμενα, ηρωνικά το έλεγε ο ακροατής, εξάρχεια. Κάτω από την πόρτα μου δολοφονήθηκε ένας. Έγινε μια δολοφονία. Και τι απάντησε ο γίγαντας κύριος Μιχάλης?
1: Και το έργο βεβαίως θα γίνει. Δεν
2: διακρίνει
1: μου
2: ναρκωτικών. Υπάρχει διάβαση συμμορίων. Προχθές δολοφονήθηκε ένας Τούρκος. Ναι, θέλω να πω ότι
1: ο Τούρκος δεν έχει καμία σχέση με τα εξάρχεια ο Τούρκος. Αυτό απαντώ στον κύριο Κοκκινάκη. Απολύτως καμία σχέση. Προφανώς κάπου εκεί γύρω έμενε. Σε κάποιο ενίκιο Airbnb, ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έμεινε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανήκει σε μια μαφιόζικη ομάδα και δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον αντίστοιχο απέναντι. Τούρκο πάλι.
0: Δεν είχε καμία σχέση με τα εξάρχεια. Απλώς έμενε στα εξάρχεια και η δολοφονία έγινε στα εξάρχεια. Τι σχέση έχει με τα εξάρχεια, θα μας τρελάνετε? Ο κ. Μιχάλης εννοεί, μπορεί να εννοεί μάλλον, ότι δεν έχει σχέση με τους αναρχικούς εγκληματίες. Αλλά να ενημερώσουμε τον κύριο Μιχάλη ότι όποιος και να εγκληματεί μας είναι το ίδιο. Εμάς το πρόβλημα με τους αναρχικούς εγκληματίες δεν είναι ιδεολογικό, είναι πρακτικό. Μπορούν να είναι ό,τι θέλουν, αλλά σηκώνουν χέρι και κοπανάνε και εγκληματούν και τραμπουκίζουν. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είναι οι μαφιόζοι που θα πάρουν τη θέση τους, δεν είναι κάτι. Το ίδιο είναι. Πάλι εγκληματίες είναι που παίρνουν τη θέση άλλων εγκληματιών. Θέλω να πω. Πάλι στα εξάρχεια και είναι κάπως περίεργο να λες ότι μια περιοχή έχει αστυνομία και ελέγχεται και να παίζουν πόλεμο οι μαφιόζοι. Είναι κάπως περίεργο, ή να τον επιλέγουν το μέρος εκεί, να το επιλέγουν μαφιόζοι για κατοικία. Κάτι λέει αυτό σε σχέση με τι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα. Το βασικό είναι να μην υπάρχει, παιδιά, αστυνομοκρατία και αυταρχισμός. Εντάξει, άμα δολοφονούνται και μερικοί, άμα τραμπουκίζονται και μερικοί, άλλοι δεν τρέχει τίποτα. Να μην μας πούν αυταρχικούς είναι ο καημός μας.
1: Τα εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας.
0: Άμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη περιγράφει ως αυταρχισμό την επιβολή του νόμου, ο σώζονε αυτό σωθεί το, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, και όποιο ζήσει, θα δούμε. Άμα του φαίνεται αυταρχικό το να επιβάλλει έστω και με αυστηρότητα τον νόμο, αλλά τι τον νοιάζει εκείνο στα εξάρια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με κύριο Μιχάλη, είναι αγαπημένος μου. Τον συμπαθώ στα αλήθεια, πρέπει να σας πω. Όχι, αλήθεια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς ο άνθρωπος δεν θέλει να είναι, δεν θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Δεν είναι, κι εγώ, άμα μου πεις θες να επιβάλλεις βουλαρίνη εσύ τον νόμο, όχι, παιδιά. Ταυτοχρόνως δεν θα έλεγα κάντε με υπουργό προστασίας του πολίτη. Αλλά θέλω να πω, σε όσο αφορά την επιθυμία για επιβολή, να επιβάλλει ο ίδιος τον νόμο, συμμεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις. Απλώς εγώ θα ήθελα να το επιβάλλει κάποιος άλλος. Ο κ. Μιχάλης λέει δεν θέλω να τον επιβάλλει κανένας τον νόμο. Δεν μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσουν οι αυταρχισμοί και η βία και η αστυνομοκρατία. Όχι. Βάλουμε λουλούδια στα μυαλά μας, καλά το λέω, και θα προχωρήσουμε αγκαλιασμένοι, θα πάμε να συνετίσουμε τους εγκληματίες με τη δύναμη της πηδούς. Λοιπόν, τα τροχαία. Τα λέει ο κ. Μιχάλης επίσης. Να πω ένας άλλος λόγος που το συμπαθώ είναι ότι κάνει τις καταγγελίες του κανονικά. Δηλαδή δεν περιορίζεται από το ρόλο του. Δεν σου λέει, μα καλά, εγώ είμαι κυβέρνηση. Όχι, εγώ θα καταγγείλω. Που είμαι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι και πολίτης ταυτόχρονα. Δεν χάνει. Και έτσι λέει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι. Όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκιζα με 200. Ναι. Και την ίδια ώρα διασχίζουν το δρόμο παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού. Ποιος θα τρέξει πιο πολύ. Είναι για αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και
0: πείτε τα, κύριε Μιχάλη.
1: Ναι, έχουμε ακόμα. Να μην ξεχνάμε το εξής, ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών, όπως σας το λέω, δεκαετιών.
0: Πείτε τα, κύριε Μιχάλη. Μπράβο. Τα έξω από τα δόντια του στάπε. Τον καθρέφτη του. Γιατί από αυτές τις δεκαετίες, δύο ήταν αυτός υπουργός. Δεν ήταν. Και αυτό είναι το μεγαλείο του κυρίου Μιχάλη. Λέει, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ατιμωρησία δεκαετιών. Έχει συμβάλει ως ολίγη σε αυτό το καθεστώς. Δεν πρέπει να υπάρχει. Συνολικά πόσα χρόνια, 10 χρόνια να είναι υπουργός δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, μην είναι και παραπάνω. Αλλά ένα δεκάρι το έχει. Οπότε μέσα σε αυτά τα χρόνια το μεγαλύτερο κομμάτι της ατιμωρησίας, το μεγαλύτερο κομμάτι το δικό του. Θέλω να πω. Και μπράβο για την αυτοκριτική που κάνει. Μπορεί να μην τη λέει έτσι από σεμνότητα, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτοκριτική. Μπαίνουν και οι κάμερες κάποιοι. Το εντανέξω.
2: Αν δεν δω κλίση.
0: Τι να δεις. Δεν θα κλείσει, δεν θα ρίξουν. Γιατί και τώρα κόβουνε. Κάποιες κλίσεις κόβουνε. Τι σημαίνει αυτό. Το θέμα είναι να κόβουνε, να φεύγουν έτσι και να μην υπάρχει. Εδώ τώρα πάει το ό,τι διότι το. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε και αν θα μπουν αυτές οι κάμερες. Όχι πολλές, αυτές είπαμε. Να ήταν κι άλλες. Πάει, φύγανε αυτές. Έφυγε ο διαγωνισμός, θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Αυτά που σας έλεγα πριν κάνα χρόνο, 1,5. Δηλαδή, όχι επειδή είχα καμιά ιδιαίτερη ικανότητα, αλλά επειδή ζω εδώ και παρατηρώ. Ναι, να ζεις και να παρατηρείς, ξέρεις. Τώρα είναι κάποιες 300 που θα βάλει η περιφέρεια. Αλλά δεν είμαστε και ιδιαίτερα σίγουροι, έτσι δεν είναι.
1: Σε λίγες μέρες υποθέτω, λέω, ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σωματοδότης.
0: Τώρα το υποθέτω, πάει στις λίγες μέρες, πάει στο θα λειτουργούν. Όπου και να πηγαίνει, το ίδιο είναι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά το που θα το βάλει στο υποθέτω. Άπαξ και έβαλε γιατί είναι πονηρός. Σου λέει, άσε τώρα να παίρνουν και να με παίζουν ότι θα μπαίνανε οι κάμερες και δεν μπήκαν. Βάλε ένα υποθέτω και άμα σου πούν τίποτα, εγώ υπέθεσα. Δεν είναι ότι ήμουνα και εσύ, δεν κόβει και το χέρι του κιόλας και καλά κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης, ο οποίος τώρα αυτό είναι κάπως, γιατί αν μη τι άλλο θα έπρεπε να ξέρει τι προβλέπει ο ΚΟΚ για το πορτοκαλί παραδείγματος χάρη.
1: Το ανακοινώσει ο κύριος
2: Αρβελής.
1: Αυτομάτως. Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
2: Με τις υπόλοιπες πειλωτικές. Πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχία και να τις στείλει.
1: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή. Ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη.
0: Είναι άδικο, παιδιά, να σου έρχεται κλίση για μια παράβαση του ΚΟΚ. Γιατί το να περνάς με πορτοκαλί. Το λέει, μπορεί να μην το ξέρει ο άνθρωπος, υπουργός προστασίας του πολίτη είναι, γιατί να το ξέρει. Το να περνάς με πορτοκαλί είναι παράνομο. Έχει πρόστιμο 30 ευρώ. Με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση στην οποία το πορτοκαλί ανάβει σε τέτοιο σημείο που δεν είναι δυνατόν να φρενάρεις. Χωρίς να δημιουργήσεις κίνδυνο. Δηλαδή, αν ανάψεις το πορτοκαλί 5 μέτρα αφού είσαι πριν περάσει το φανάρι και ανάψεις το πορτοκαλί, εκεί δεν κόβεται. Κλίση. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις κόβεται κλίση. Διότι αν απέχεις από το πορτοκαλί αρκετά, ακόμα και αν δεν μπορείς να φρενάρεις, πάει να πει ότι δεν τρέχεις πολύ γρήγορα. Οπότε το να περνάς με πορτοκαλί είναι κατά κανόνα παράβαση. Τώρα, γιατί το θεωρεί άδικο ο υπουργός να παίρνει κλίση για μια παράβαση, δεν ξέρω. Δεν του αρέσει το πορτοκαλί. Γιατί δεν καταργείται το νόμο, άμα είναι άδικος. Έχετε κώδικο οδικής κυκλοφορίας και λέει ο υπουργός είναι άδικο. Αυτό το μέτρο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν το καταργεί. Είναι σαν την ταχύτητα. Λέει, γράφει 80, πήγαινε 100-110, δεν σε γράφουμε. Βάλτε το 100-110 τότε. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Όχι να είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε τροχονόμου, ανάλογα με το πώς ξύπνησε και αν τσακώθηκε με τη γυναίκα του την προηγούμενη μέρα. Θέλω να πω, αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση που θέλει κάτι να μεταρρυθμίσει. Συγγνώμη, άρχισα και εγώ τα ανέκδοτα τώρα. Επειδή έτσι δεν είναι. Φτιάχνουμε νόμο και λέμε, παιδιά, αυτοί είναι οι κανόνες. Βρήκαμε ότι αυτοί είναι δίκαιοι, τους άδικους τους φυγάμε γιατί τους λέμε άδικους. Τους παραμερίσαμε τους άδικους και κρατήσαμε τους δίκαιους και βάλαμε το σωστό. Και τώρα θα τους επιβάλλουμε και εσείς θα τους εφαρμόζετε. Εντάξει, παιδάκια, έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες. Εδώ τώρα έχουμε ακούσει ότι δεν γράφουμε 30 χιλιόμετρα πάνω από το όριο ταχύτητας. Το πορτοκαλί είναι άδικο να σε γράφουν για το πορτοκαλί, οπότε γκάζωνε. Μόλις βλέπεις πορτοκαλί, γκάζωνε. Να μην σε πιάσει το κόκκινο. Τέλος πάντων, θέλω να πω, μην ελπίζετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, έτσι δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, παρότι παιδιά, οι τροχονόμοι τριπλασιάστηκαν.
1: Και η δύναμη της τροχέας, εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια λοιπόν και θα συνεχίσουμε.
0: Ναι, τώρα... Πώς να, από πού να το πιάσω τώρα αυτό. Το πρώτο είναι ότι είχες αρκετό καιρό και πριν. Αλλά πες ότι ο προκάτοχός σου τα διέλυσε, τους έδιωξε όλους τους τροχαίους. Είναι πολύ λίγοι, 600. Θέλω να πω, ναι, αλλά τριπλασιάστηκαν. Είναι το γνωστό κόλπο που κάνουν πολλοί πολιτικοί. Σου λένε, αύξησε τόσο. Τους αύξησα κατά 300%. Τους τριπλασίασα. Αν ήταν ένας και τους έκανε 20, θα τους είχε 20πλασιάσει. Αλλά θα ήταν τρομερά λίγοι οι 20. Αντιστοίχως είναι και πολύ λίγοι οι 600. Πολύ περισσότερο όταν με μεγάλη ευκολία βρέθηκαν 1500 για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτουργήσε ποτέ. Θέλω να πω, όταν έχεις πριν από λίγο καιρό προσλάβει χωρίς κανέναν απολύτως λόγο 1500 άτομα για μια υπηρεσία που δεν λειτουργήσε ποτέ, είναι κάπως το ακούγει, δηλαδή κάπως το να λες ότι έκανα τους 200-600 και είναι ελάχιστοι. Και αν ενδιέφεραν οι ζωές, δεν ενδιαφέρουν οι ζωές, το καταλαβαίνω. Είμαστε και 10 εκατομμύρια, δεν είμαστε και λίγοι. Εντάξει. Όχι 600, 2600 θα είχες. Σιγά, 60.000 αστυνομικούς έχουμε. Που οι περισσότεροι υπηρετούν αλλού από εκεί που θα έπρεπε να υπηρετούν.
1: Η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών. Και 10% η Θεσσαλονίκη, 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς. Πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, στην περιφέρεια.
0: Δυστυχώς, παιδιά, γιατί το που υπηρετούν οι αστυνομικοί είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Εμείς κυβέρνηση είμαστε. Εμείς νομοσχέδια φέρνουμε, τα ψηφίζει το κόμμα μας. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτά τα φυσικά φαινόμενα, όπως αυτό που είναι η υπηρεσία. Γιατί συμβαίνει αυτό το φυσικό φαινόμενο για το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση.
1: Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, στην πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα.
0: Ανθρώπινα πράγματα. Να κάθεσαι και να ξύνεις να ξύνεσαι στην ώρα του. Ανθρώπινο. Δεν υπάρχει πιο ανθρώπινο. Εγώ είμαι ο πρώτος που το θέλει. Οπότε το καταλαβαίνω. Ανθρώπινα πράγματα έχουν νομοθετηθεί πριν από δεκαετίες. Και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, είναι σωστό να αλλάξουμε την νομοθεσία, παρότι είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου αυτή η νομοθεσία. Το πιο αστείο δε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι, ποιος είναι ο εμπνευστής αυτής της νομοθεσίας. Κατά δική του ομολογία, ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης είναι αυτό που έτσι λέει ο ίδιος. Έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη. Τώρα δεν έλεγε αλήθεια, δεν ξέρω. Αλλά είναι φοβερό, παιδιά. Μιλάει, λες και είναι, μιλάει για τη βροχή. Τι να κάνουμε, έβρεξε. Η ιδέα του να αλλάξει τον νόμο και να γίνει η αστυνομία κανονική αστυνομία, στην οποία το Υπουργείο, οι ανάγκες είναι αυτές που λένε που θα είσαι εσύ, εσύ θα είσαι στην Αθήνα. Γιατί έτσι σε θέλω στην Αθήνα, εδώ σε χρειάζομαι. Στο χωριό σου δεν σε χρειάζομαι. Το χρειάζεσαι εσύ βέβαια, δεν λέω. Και εσύ έχεις ψήφους και έχει και η οικογένεια. Βρεάς τους να σκοτώνονται στην Αθήνα τώρα. Θα κάτσουμε εδώ, είναι ανθρώπινα πράγματα. Να πας παιδάκι μου στο χωριό σου, σκέφτεται ο κύριος Μιχάλης. Αλλά δεν έχει το θάρρος να πει τι ακριβώς σκέφτεται. Οπότε λέει ναι, διότι οι νόμοι από παλιά και δεν μπορούμε και τα λοιπά. Έχει λύσεις όμως. Έχει λύσεις. Γιατί όλο το θέμα πώς ξεκινάει. Και να σας πω και τη μηχανή που έχει στηθεί, χάρη και στον κύριο Μιχάλη. Είναι λοιπόν αστυνόμος, είναι εδώ, λέει: θέλω μετάθεση για το χωριό μου. Βεβαίως, παιδί μου, θα πας στο χωριό σου. Α, έχουμε ανάγκες στην Αθήνα. Να φέρουμε μερικούς από χωριό. Δεν μπορούμε να τους φέρουμε, είμαστε αστυνομία ελληνική. Όπου θέλουν υπηρετούν οι αστυνομικοί, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε αστυνομικούς και να πούμε τώρα θα έρθετε εδώ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι σώμα ασφαλείας στο οποίο δεν μπορούν να πούνε στους άντρες τους θα έρθετε εδώ. Τέλος πάντων. Δεν μπορούν. Τι να κάνουμε, να τους προσφέρουμε δύο φορές πάνω το μισθό. Και έτσι αυτός που ήταν στην Αθήνα και πήγε στο χωριό του ξαναέρχεται στην Αθήνα με μεγαλύτερο μισθό. Αφού τα λεφτά των κορόιδων υπάρχουν. Γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε. Πώς θα λυθεί τώρα αυτό, γιατί είναι πρόβλημα από κάθε άποψη. Και οικονομικό, και πώς θα λυθεί.
1: Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτό το εισόδημά τους.
0: Και αυτοί που είναι στην Αθήνα, θα τους στέλνουμε στην επαρχία με περισσότερα λεφτά. Πώς σας φάνηκε. Πληρώνεται κορόιδα για να κάνουν τα νταραβέρια τους με τους ενστόλους οι κύριοι της κυβέρνησης και αυτής και της προηγούμενης. Ο κύριος Μιχάλης δηλαδή που κυρίως είναι σε αυτή τη δουλειά ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.

Δεν είναι φοβερό. Δεν είναι, έχουμε, είναι περισσότερο στην επαρχία. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Δεν μπορούμε, αφού οι αστυνομοί όπου θέλουν πάνε. Πώς να τους εμποδίσουμε να πάνε εκεί που θέλουν? Τι είναι, υπηρετούν σε κανένα σώμα ασφαλείας ή είναι τίποτα ένστολοι και θα τους πούμε πού να πάνε? Ήθελα να αναρωτιέστε γιατί αλωνίζει το έγκλημα. Φανταστείτε, αστυνομικοί που μπορούν να υπηρετήσουν όπου θέλουν. Ταυτόχρονα αστυνομικοί ανυπεράσπιστοι έτσι και πάνε να επιβάλλουν τον νόμο με τη βία. Τα έχουμε πει. Με το που θα τραβήξει όπλο ο αστυνομικός, του φορούνται χειροπέδες. Και μετά εξετάζουν αν έπρεπε, αν δεν έπρεπε. Όχι, αλλά πρώτα χειροπέδες στον αστυνομικό. Στον οποίο έχουν δώσει το όπλο. Για διακοσμητικό φαίνεται. Επειδή ταιριάζει με τη στολή, δηλαδή να του βάλουμε και ένα όπλο. Να το χρησιμοποιεί. Όχι βέβαια! Επειδή του δίνουμε το όπλο, πρέπει να το χρησιμοποιεί κιόλας. Έτσι και το χρησιμοποιεί, να του βάλουμε χειροπέδες. Και θα δούμε αν έπρεπε ή όχι.

0: και την οποία στηρίζει ο Δήμος Αθηναίων. Πρέπει να σας πω, έβγαλε ο Δήμος Μπαχαλέων, ίσως είναι καλύτερο, υπήρξε ψήφισμα το οποίο υπήρχε μια απεργία πείνας. Κρατούσε, δεν θυμάμαι, 5 χρόνια, 6 χρόνια, 140 μέρες, που είναι η απεργία πείνας το ίδιο με τα 5 χρόνια, δεν είναι. Είναι για γκίνες πολύ. Και εξέδωσε ένα ψήφισμα ο Δήμος Μπαχαλέων, που λέει να σταματήσει η απεργία πείνας και να μην γίνουν αυτά που έχει σχεδιαστεί να γίνουν στα προσφυγικά. Το ψήφισμα έχει πρωτεπρικό χαρακτήρα, δεν έχει λόγο ο Δήμος της Αθήνας για το τι θα γίνει στα προσφυγικά. Αλλά ως διαμαγείας έληξε η απεργία πείνας. Με μία απλή προτροπή. Και η τέτοια μου ήταν, γιατί ρε Χάρη, δεν έβγαζες τον είχε τον άνθρωπο και ταλαιπωρεί το τόσους μήνες. Άντω τον πρώτο μήνα να αργήσει ο άνθρωπος κανονικά, ήταν ανάγκη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ένα χαρτί να είχε παιχτεί στοιχήματα. Πόσες μέρες θα πάει. Τέλος πάντων, η αντιδήμαρχος Μπαχαλέων, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλέων μάλλον, γιατί υπάρχουν πολλοί, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλέων, υποστηρίζοντας τις καταλήψεις, παρεπιπτόντως, μια και μιλάμε για Δήμο της Αθήνας, μιλάμε για Πασόκ, έτσι. Ο δήμαρχος της Αθήνας είναι Πασόκ. Άρα το Πασόκ στηρίζει τις καταλήψεις των προσφυγικών. Γιατί δεν έχω ακούσει κάποια ανακοίνωση από το Πασόκ να λένε ο δήμαρχος κάνει δική του πολιτική, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, μας αρέσει η επιβολή του νόμου. Δεν πολύ αρέσει ούτε στο Πασόκ η επιβολή του νόμου. Οπότε η αντιδήμαρχος Μπαχαλέων μας λέει.
1: Αυτοί που μένουν μέσα στα προσφυγικά είναι μέρος της συζήτησης.
2: Αυτή τη στιγμή είναι καταληψίες. Έχουν κάνει μια κατάληψη. Η κατάληψη.
1: Πρέπει να εκενωθεί η κατάληψη.
2: Πρώτα εκενώνει την κατάληψη και μετά κάνουμε τη συζήτηση. Τι θα κάνουμε.
0: Όχι, απλώς εκενώνει την κατάληψη και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δηλαδή, άμα σου κλέψουν το αυτοκίνητο, δεν λες πρώτα θα. Αυτό, όχι, βγάζουμε τον κλέφτη από το αυτοκίνητο και μετά κάνουμε ό,τι να κάνουμε. Το αυτοκίνητο το πουλάμε, το κρατάμε, το πάμε στο κταίο, το πάμε για σέρβις, ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Αλλά πρώτα βγάζουμε τον κλέφτη που έχει μπει μέσα. Λέμε. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα κάθε κατάληψη. Έτσι είναι μια κλοπή. Εδώ τους υπεύθυνους του Δήμου Μπαχαλέων δεν τους νοιάζει, γιατί δεν είναι δική τους η περιουσία, είναι δική μας. Είναι του δημοσίου η περιουσία, την οποία τη θεωρούν άξια κλοπής. Άμα είναι η δική τους, θυμίζω μόνο ένα από τα πιο ωραία περιστατικά του παρελθόντος, στο οποίο κάποια ευαίσθητη συμπολίτης, γιατί όλοι αυτοί είναι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, είχε υποστηρίξει μια κατάληψη. Έγραφε στο Facebook υπέρ της καταλήψεως και τέτοια. Μέχρι που συνειδητοποίησε ότι ήταν δικό της το κτίριο το οποίο είχε καταληφθεί. Τι έγινε μετά και που είναι η αστυνομία και να και οι μηνύσεις και να και τα τέτοια, γιατί είμαστε αριστεροί. Είμαστε υπέρ των καταλήψεων να κλέβουμε το δημόσιο χώρο, όχι όμως και τα δικά μας, όχι την ιδιοκτησία μας, παιδιά, να κλέβουμε από τα κορόιδα, όχι από τους συντρόφους. Αλλά με την αντιδήμαρχο Μπαχαλέων θα συνεχίσουμε, γιατί είπε και άλλα. Αυτό δεν ήταν τίποτα στο σταμάτη το Ζαχαρό. Αυτό το πρώτα να συζητήσουμε. Έχει πει και άλλα. Έτσι θα σας δώσω μια επικεφαλίδα. Παιδιά, άμα κάτι επιτρέπεται σε άλλες χώρες και είναι παράνομο εδώ, να το κάνουμε και εδώ, αφού επιτρέπεται σε άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη, εμπόριο ναρκωτικών. Λέω εγώ, δίνω μια ιδέα. Υπάρχουν χώρες που επιτρέπεται. Στην Ολλανδία επιτρέπεται η χρήση, αλλά ένα κομμάτι του εμπορίου επιτρέπεται. Κάπως γίνεται αυτή η χρήση. Γιατί να το απαγορεύεται εδώ στην Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά περισσότεροι αντιδήμαρχος Μπαχαλέων μετά το ημίχρονο.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγώ Πρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135. Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μήνυμα εστάλει προληπτικά. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στην Αττική, την Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ναυαγοσώστρια τραυματίστηκε στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας όταν κατέρευσε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ο ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία. Η 21 ετών ναυαγοσώστρια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για παροχή πρώτων βοηθειών και παραμένει για νοσηλεία. Λόγω των θυελλωδών ανέμων κατέρευσαν εχθές το απόγευμα οι ναυαγοσωστικοί πύργοι στις παραλίες της Νέας Ηρακλίτσας, στις Γλάστρες του Παλιού και Καλαμίτσας, καθώς και στην παραλία Περιγιάλη στην Καβάλα. Συνεχίζονται στη Βενεζουέλα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Τουλάχιστον 920 είναι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί, ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι, στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στην Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο και την περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι με τις πολιτικές της ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενοχαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα, βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σήμερα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα σε περίπτωση διακυβέρνησής του. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κατάργηση των πανελλαδικών και αξιοπρεπείς αμοιβές σε παιδεία και υγεία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν εχθές το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, ως αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται πλέον με βία. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου, προειδοποιώντας ότι η στάση της Άγκυρας απειλεί τη σταθερότητα, την Ανατολική Μεσόγειο και βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τους βουλευτές Γκάς Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης. Η παρέμβαση έρχεται στον απόϊχο της επίσημης κοινοποίησης που έλαβε το Κογκρέσο από την κυβέρνηση Τραμπ για την πρόθεσή της να εγκρίνει πώληση κινητήρων αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο ύψος της Κηφισιάς να κινείται με 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
16: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
15: Σίγουρα?
16: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
15: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
16: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
15: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
18: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μάνος Βουλαρίνος.
19: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
20: Τι κάνεις?
21: Καλά, με χαρά.
20: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
22: Μοτοπέλα μου, σαν ομαγίες που μας κάνει.
23: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
24: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
25: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
26: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν δυσκολές.
27: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
28: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
29: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
30: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
31: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
32: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
33: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
34: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι, τρίτο από τα τέσσερα μέρη. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, αντιδήμαρχος Μπαχαλέων στη συζήτηση με το Σταμάτη Ζαχαρό για την κατάληψη στα προσφυγικά. Η κατάληψη, θυμίζουμε, είναι παράνομο πράγμα. Είναι μια εγκληματική δραστηριότητα. Ενδεχομένως light εγκληματική δραστηριότητα, ενδεχομένως και όχι όταν οι καταλήψεις γίνονται καταφύγια ποινικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια παράνομη δραστηριότητα. Μία από αυτές τις δραστηριότητες που μια στοιχειωδώς σοβαρή χώρα τις σταματάει, τις κόβει, ειδικά όταν αυτές λαμβάνουν χώρα δίπλα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και δίπλα και στον Άριο Πάγο, ανάμεσα. Είναι το τρίπτυχο. Το σύγχρονο είναι το τρίπτυχο κάτω στην Πανεπιστημίου που λένε. Το πραγματικό ελληνικό τρίπτυχο είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άριος Πάγος, καταλήψεις προσφυγικών, Γαδά. Αυτό είναι το πραγματικά, δηλαδή καταλαβαίνεις και λες η Ελλάδα. Αυτό είναι. Που είχαμε μείνει, ναι, στην αντιδήμαρχο Αθηναίων, η οποία λέει και τι πειράζει μια κατάληψη, ρε παιδιά, σε πείραξε, δεν σου κάνει τίποτα.
1: Ναι, η κατάληψη είναι από μόνη της παράνομη πράξη, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Ναι, αλλά επίσης ξέρετε κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή η κατάληψη δεν κάνει κάτι που να βλάπτει το μέλλον των προσφύγων.
1: Μάλλον δεν είναι.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα μιας χώρας το μέλλον των προσφυγικών. Στην πραγματικότητα μας είναι αδιάφορος επιτοπλίστων το μέλλον των προσφυγικών. Δηλαδή, λίγο ως κοινωνία μας νοιάζει περισσότερο άμα κρύβεται κανένας ποινικός εκεί μέσα. Ή μας νοιάζει περισσότερο αν κάποιοι κλέβουν δημόσια περιουσία χρησιμοποιώντας την για τον εαυτό τους. Αλλά ακόμα και αν δεν βλάπτεται τίποτα. Δηλαδή, άμα της κυρίας αντιδημάρχου της βουτήξει κάποιος το αυτοκίνητο και αρχίσει και κάνει βόλτες, μπορεί να της πει, κυρία μου, να μην με κυνηγήσετε, μην πάρετε την αστυνομία, να δεν το έχω τρακάρει το αυτοκίνητο, δεν παθαίνει τίποτα, όπως ήταν είναι. Θα σας το φέρω όπως ήταν. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, παιδιά. Γιατί το απόλυτο επιχείρημα υπέρ της κατάληψης είναι...
1: Η κατάληψη από μόνη της είναι μια παράνομη πράξη.
2: Και σας απάντησα ότι είναι παράνομη πράξη με βάση το δικό μας θεσμικό πλαίσιο. Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη.
0: Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη, ορίστε. Λέει τώρα, μωρέ, μιλάει. Σε καμία. Δεν υπάρχει πουθενά που να επιτρέπεται να πας να καταλάβεις κάτι και να σου πούνε εντάξει, περάστε. Αλλά ούτε να έχει πάρει απόφαση η χώρα, η πολιτεία, ότι θα το κάνει κάτι αυτό, να είναι κάποιος μέσα και να του λέει η πολιτεία, εντάξει, αφού είσαι μέσα, σε αφήνω. Πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν έγινε προψές. Λοιπόν, αλλά το βασικό είναι ότι σε άλλες χώρες, ας πούμε ότι σε άλλες χώρες είναι όντως, και λέει δεν είναι αλήθεια. Σε άλλες χώρες είναι. Αυτό τι σημαίνει? Είναι μια που σημαίνει ότι, παιδιά, αφού σε άλλες χώρες επιτρέπεται, πρέπει να επιτρέπεται και στην Ελλάδα, ασχέτως τι προβλέπει ο νόμος. Εμπόριο ναρκωτικών και χρήση. Στην Ολλανδία επιτρέπεται. Τα coffee shops κάπως εμπορεύονται τα ναρκωτικά τους, τα προμηθεύονται. Κάποιοι έμποροι τους τα πηγαίνουν. Άρα το εμπόριο ναρκωτικών στην Ολλανδία επιτρέπεται με κάποιο τρόπο. Άρα και στην Ελλάδα, άμα πιάσουμε κανέναν έμπορο ναρκωτικών, θα μπορεί να πει ο άνθρωπος, παιδιά, αλλού επιτρέπεται. Άρα αυτά είναι τα επιχειρήματα. Με αυτά έχουμε να κάνουμε ως χώρα και δεν φαίνεται να τα ξεπερνάμε. Δηλαδή, πράγματα που έπρεπε να τα είχαμε λύσει από τη δεκαετία του 80-90, εντάξει, καθυστερημένη χώρα η Ελλάδα, πιο μικρή, πιο έτσι, χωριό, ας πούμε, της Ευρώπης. Τι διάλογο, το 2000-2010 έπρεπε να έχει τελειώσει. Ήρθε και ένα ΣΥΡΙΖΑ από πάνω. Έπρεπε κάπως, όχι, εκεί. Η ψήφος των δημοτών της Αθήνας, των εγγεγραμμένων στους καταλόγους της Αθήνας, ας πρόσεχαν. Συνεχίζουμε με μέλος ανατρεπτικής συμμαχίας ή κάτι τέτοιο, τώρα δεν ξέρω. Πάλι στο Ζαχάρο που τους βρίσκει, ρε παιδί μου, τι έχει εκτροφείο, έχει. Και λέει, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν δεν είμαι και ειδικός επιστήμονας, τι επιτρέπει την κατάληψη. Ο νόμος την απαγορεύει, αλλά...
3: Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές που επιτρέπουν αυτό που στην Ελλάδα λέμε κατάληψη, είτε είναι μέσω απαγόρευσης
1: στην
3: να υπάρχουν...
1: Στην Ελλάδα επιτρέπεται.
3: Όχι.
0: Όχι, αλλά τι σημαίνει, το επιτρέπουν οι πολιτικές. Το οποίο μπορεί να το πει για οποιαδήποτε παραβατική και εγκληματική δραστηριότητα. Οι πολιτικές είναι που με ανάγκασαν να κλέψω. Οι πολιτικές είναι που ανάγκασαν να βιάσω. Η κοινωνία. Με αυτά όλα που τα λέμε για αστεία θα τα έχουν πει κανονικά, έτσι. Τα έχουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Είναι παράνομο, αλλά βάσει, παιδιά, μια ιστορική συγκυρία.
1: Είναι παράνομο ή δεν είναι?
3: Είναι παράνομο βάσει ιστορική πολιτική συγκυρία. Θα μπορούσε να μην είναι.
1: Καταλαβαίνω τι μου λέει.
0: Όλα βάσει κάποιες ιστορικής συγκυρίας είναι. Και ο βιασμός βάσει κάποιες ιστορικής συγκυρίας είναι παράνομος. Πριν από αιώνες ήταν νόμο. Δεν είναι, υπήρχε η έννοια του βιασμού. Και η κλοπή το ίδιο. Και η δολοφονία. Όλα βάσει κάποιων ιστορικών συγκυριών αποφάσισε εξελισσόμενη ανθρωπότητα. Είπε έτσι, ότι είναι παράνομο. Έτσι και εξελισσόμενη ανθρωπότητα είναι το να μπουκάρεις σε κτίρια που δεν σου ανήκουν και ανήκουν σε άλλους. Είναι παράνομο. Έτσι η ιστορική συγκυρία, αυτό που ονομάζουμε εξέλιξη δηλαδή, τα έφερε και είναι έτσι κακός βέβαια, γιατί δεν είμαστε και πολύ υπέρ της εξέλιξης. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι φίλοι της εξέλιξης. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι παράνομο παιδιά, αλλά να τους αφήσουμε εκεί που είναι.
1: Ο νόμος τι λέει, είναι παράνομο ή δεν είναι?
3: Είναι.
1: Πρέπει να τους βγάλουν έξω ή δεν πρέπει?
3: Όχι.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Σταματάμε όποιον παραβιάζει τον νόμο. Τι χούντα είναι αυτή? Δυστοπία. Πραγματική δυστοπία. Και εν πάση περιπτώσει, και στη συζήτηση προχωράει με αυτό το σουρεαλιστικό τρόπο και καταλήγουμε στο γνωστό πρόβλημα του οικονομικού αναλφαβητισμού, για το οποίο έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση. Ξαναλέω, είναι 7 χρόνια. Τίποτα άλλο αν δεν έκανε, παρά μόνο ανέβαζε μάθημα οικονομικών στα δημοτικά, στο οποίο τα παιδάκια το πρώτο μάθημα που θα παίρνανε, γεια σας παιδάκια, τρίτη δημοτικού, δευτέρα, τρίτη, εγώ λέω τρίτη, κανονικά από την πρώτη θα έπρεπε αυτό, αλλά τρίτη δημοτικού, παιδάκια, σήμερα θα μάθουμε το πιο βασικό μάθημα στην οικονομία. Αυτό είναι που βασίζεται όλη η ζωή εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Αν δηλαδή η κυβέρνηση είχε ασχοληθεί και μετά να τους μάθαινε τι είναι οι τράπεζες, τι κάνουν, γιατί είναι απολύτως χρήσιμες, γιατί χωρίς τον καπιταλισμό τώρα θα μαζεύαμε πατάτες και δεν θα είχαμε βέβαια ταυτοχρόνως και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, γιατί θα είμαστε όλοι φτωχοί ή ετοιμοθάνατοι. Οπότε δεν θα λέγαμε, α, γιατί ο μισθός μου, ο κατώτερος και αυτός και στην Ευρώπη και τέτοια, θα είχαν λήξει αυτά. Δεν θα τα είχαμε χωρίς τον καπιταλισμό. Να τους μαθαίναν δηλαδή πώς λειτουργεί η οικονομία και όλα αυτά. Η κυβέρνηση ευθύνεται στο ότι ακόμα θεωρεί τα θρησκευτικά πολύ σημαντικότερο από την οικονομία. Ίσως και γιατί και η κυβέρνηση για την οικονομία τα εναποθέτει στο Θεό, κάνει, προσεύχεται. Λέει, Παναγία μου, να μην γίνει κανένας πόλεμος, μην γίνει κανένα τέτοιο και πάμε κατά διαόλου. Εν πάση περιπτώσει, 7 χρόνια, ξαναλέω, 7, το πρόβλημα του οικονομικού αναλφαβητισμού οδηγεί σε τέτοιες αντιλήψεις.
1: Δεν το καταλαβαίνω, με μπερδεύετε.
3: Να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη ότι είναι παράνομο. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά. Είναι κτίρια τα οποία ήταν για έτοιμα για κατάρρευση, διασώθηκαν δωρεάν. Στεγάζονται άνθρωποι που θα ήταν στο δρόμο δωρεάν, χωρίς κρατικά έξοδα.
0: Ναι, τώρα είναι αυτό το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα δεν αφήνουμε κάτι ότι είναι παράνομο και να συζητήσουμε. Δεν συζητιέται κάτι αν είναι παράνομο. Δεν είναι αντικείμενο συζήτησης το τι είναι παράνομο και τι όχι. Είναι κάτι ή είναι παράνομο ή δεν είναι. Τέλος. Ναι, δεν συζητάς. Τι είναι παράνομο, ναι, είναι. Τελείω συζήτηση. Τόσο κρατάει μια συζήτηση για το αν κάτι είναι παράνομο. Δωρεάν. Ένας δημόσιος χώρος που καταλαμβάνεται πρώτα απ' όλα για ποια είναι ρήπια, ετοιμόρροπα. Είναι γεννησισμός, θα φύγουν όλα. Και με αυτούς που έχουν μέσα και με τα πάντα. Οπότε δεν διέσωσε κανείς τίποτα. Αν ένα κτίριο θέλει το δημόσιο, δηλαδή όλοι εμείς, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί και να ωφεληθεί από τη χρήση του. Και δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να ωφεληθεί από τη χρήση του επειδή κάποιοι το έχουν κλέψει, τότε το δημόσιο, εμείς δηλαδή, χάνουμε χρήματα. Και αυτό δεν είναι δωρεάν. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Εάν κάποιοι ασθενείς δεν παίρνουν την περίθαλψη που θα μπορούσαν να πάρουν, γιατί μέσα στο σχέδιο το για τα προσφυγικά υπάρχει και η δημιουργία δωματίων για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάβα. Ειδικά δωμάτια που θα κάθονται εκεί, θα έχουν την περίθαλψη που πρέπει. Θα μου πεις, εμάς που είμαστε ευαίσθητοι και αναρχικοί και αριστεροί, μας ενδιαφέρουν καρκινοπαθείς, γεσμένους τους έχουμε. Πώς θα κάνουμε την κατάληψη είναι το θέμα. Αλλά λέω, πώς χάνει η κοινωνία. Οπότε η κατάληψη όχι μόνο δεν είναι δωρεάν, στερεί από την κοινωνία και χρηματικά έσοδα ενδεχομένως, αλλά και αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς κοινωνικούς πόρους, δηλαδή στερεί κοινωνικό κράτος. Οπότε πρόβλημα. Αυτός ο οικονομικός αναλφαβητισμός. Ελπίζω, προσπαθήστε όσοι έχετε παιδιά να τους το μάθετε. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν υπάρχει δωρεάν υγεία, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία. Υπάρχουν δημόσια. Και τα δημόσια τα πληρώνουμε όλοι. Και γι' αυτό πρέπει να τα φροντίζουμε και να τα προσέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Και να μην κάνουμε αυτό που κάνει η ΕΡΤ. Τώρα που το θυμήθηκα, το ξέρεις ότι αγοράσαν εισιτήρια για τον τελικό. Για να πάνε του Μουντιάλ. 77.000 δώσανε σε εισιτήρια. Είναι ακριβά τα εισιτήρια. Τους τσακώσανε και λένε, α, θα τα δώσουμε σε διαγωνισμό. Δεν τρέπεστε, ρε. όπου είναι γελίο γιατί εισιτήριο Μουντιάλ σε διαγωνισμό και άντε και κερδίζεις. Πώς θα πας?
4: Πώς θα πας,
0: με τι λεφτά θα πας? Πού θα βρεις να μείνεις? Που δεν θα υπάρχει ξενοδοχείο, ούτε εδώ, ούτε στο δρόμο δεν θα μπορείς να κοιμηθείς στη Νέα Υόρκη τότε. Δηλαδή, άκου παπατζηλίκη που σκεφτήκανε ότι α, είναι για διαγωνισμό. Πλήρωνε κορόιδο. Πόσο είναι, νομίζω έκαναν μια συμφωνία με μια εταιρεία 600 χιλιάρικα, 700 χιλιάρικα. 14 τρίλεπτα επεισόδια στο YouTube και 8.000 αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ΕΡΤ, φίλε μου. Αυτό είναι το πόσο σέβεται, γιατί λέγαμε για το δωρεάν, το πόσο σέβεται η κυβέρνηση το δημόσιο χρήμα. Καθόλου. Μηδέν. Τίποτα. Οπότε το τρίπτυχο. Αριοσπάγος, κατάληψη, αστυνομική διεύθυνση. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα και όλοι αυτοί μαζί σας έχουν χεσμένους. Μουσική.

0: Έτσι είναι, Νίκο. Ελπίζω να μην κάνω λάθος τον αριθμό των αναρτήσεων. Αλλά γενικά η ΕΡΤ είναι ένα πρόβλημα. Γενικά ο τρόπος είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό. Εμένα είμαι υπέρ, έτσι. Δεν θέλω να. Γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε. Εγώ είμαι υπέρ, γιατί δουλεύω σε αυτές τις δουλειές. Δεν θέλω να υπάρχουν 5-6 ακόμα 10 μαγαζιά που να πεις παραπάνω όσα παρισιότερα μαγαζιά, τόσο καλύτερο για μένα και για τη δουλειά. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχουν τόσες ΕΡΤ. Να... Απλώς θέλω να πω, είναι ένα θέμα. Σκεφτείτε, και μια και μιλάμε για ΕΡΤ, το άλλο σκανδαλώδες. Η ΕΡΤ έχει, πληρώνουμε, δίνουμε κάτι όλοι μας, υποχρεωτικά. Εντάξει, πίσω είναι δημόσιο, το δημόσιο το πληρώνουμε όλοι μαζί. Γιατί έχει διαφημίσεις. Δηλαδή είναι κανάλια που ο αριθμός τους είναι τεράστιο σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας. Δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα. Είναι καλό όμως για τον πληθυσμό των δημοσιογράφων. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Δηλαδή, εγώ τα θέλω όλα δικά μας, αλλά για εσάς τους υπόλοιπους λέω. Μην είστε πλεονέκτες. Και η οποία έχει μία χρηματοδότηση υποχρεωτική. Ταυτοχρόνως στερεί από ιδιωτικά κανάλια που δεν την έχουν αυτή τη χρηματοδότηση με το ζόρι και υποχρεωτική κομμάτι από τη διαφημιστική πίτα. Είναι τεράστιο αυτό το κομμάτι? Όχι. Αλλά είναι ένα κομμάτι. Θέλω να πω να πληρώνουμε. Αλλά όχι, διαφημίσεις άσε, μην προβάλλεις διαφημίσεις. Αφού σε πληρώνουμε. Και θυμάστε τι είπε ο υπουργός Μαρινάκης με τα λεφτά που περισσεύουν. Δεν θυμάσαι, Νίκο? Δεν προσεβάλλω κανένα διαγώνισμα καμιά μέρα, θα μείνετε όλοι στην ίδια τάξη. Ότι τα λεφτά που περισσεύουν, επειδή η κυβέρνηση είναι για τον κόσμο, θα δίνονται
1: στους
0: εργαζόμενους της ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι.
0: Αντί να επιστρέφουν σε αυτούς που τα πληρώνουν και να με ορίσετε, δεν τα χρειάστηκα όλα αυτά τα λεφτά σου, γιατί το χειρίστηκα σωστά το πράγμα, πάρε πίσω τόσα. Όχι. Στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Ως μπόνους. Θα λέγεται το μπόνους των κορόιδων. Είναι λίγο εκνευριστικά όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα είναι και αστεία. Πασόκ και προσφυγικά. Το Πασόκ. Το Πασόκ ως επιτοπλίστων μέσω του Δήμου Αθηναίων φαίνεται να είναι υπέρ των προσφυγικών, υπέρ των καταλήψεων. Τώρα, σύμφωνα με τον σύντροφο Χριστίδη, τα πράγματα είναι πιο πασοκικά, δηλαδή είναι υπέρ των πάντων. Πώς ξεκινάει η συζήτηση? Πασάρει το Δήμο, πριν πάρει ο Δήμος οποιαδήποτε θέση.
2: Εν προκειμένου του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να μετακυλεί τα προβλήματά της σε άλλους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι η διοίκηση. Αν είναι δουλειά του κ. Καρδαλιά.
1: Πάντως τα προσφυγικά.
2: Εάν είναι δουλειά. Έχει πάρει αποφάσεις ο Δήμος Αθηναίων για τα συγκεκριμένα ζητήματα πάρα πολλές φορές.
0: Εντάξει, ο Δήμος δεν είναι δουλειά του. Κάνει ψηφίσματα θεωρητικά, όπως και το τελευταίο. Έχει ένα δίκιο ο σύντροφος Χριστίδης. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην το θέλει που κυβερνάει. Ή να μην το συνειδητοποιεί. Τις έχουν περάσει 7 χρόνια, αλλά δεν είναι και πολύ σίγουροι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, δεν κυβερνάει το Πασόκ. Ό,τι γίνεται στη χώρα, αυτό που γίνεται στα προσφυγικά, αυτό που γίνεται στα εξάρχεια, η επίθεση στο Χαρδαλιά, αυτό που γίνεται στην ΕΡΤ, τα κονδύλια, οι αναθέσεις, όλα αυτά, είναι Νέα Δημοκρατία. Ό,τι και να λένε και να κάνουν οι άλλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι που είναι στην κυβέρνηση. Οπότε έχει ένα δίκιο εδώ ο Χριστίδης, ο Δήμος λέει έχει πάρει θέση, ρωτάμε το Πασόκ τι θα πάρει θέση, μπλα μπλα μπλα, γίνεται κουβέντα και φτάνουμε στη θέση του Πασόκ.
2: Εδώ έχουμε μιλήσει για ζητήματα τα οποία χρειάζονται και προστασία μιας κουλτούρας η οποία υπήρχε για πολλά χρόνια, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε τα απαραίτητα έργα.
0: Και υπέρ των καταλήψεων, η κουλτούρα που υπάρχει μερικά χρόνια και την οποία θέλει να προστατεύσει το Πασόκ είναι τη παραβατικότητα και των καταλήψεων. Αυτό λέει, παιδιά. Το Πασόκ θεωρεί κουλτούρα που πρέπει να προστατευτεί το να μπουκάρει στη δημόσια περιουσία και να λέει είναι δικιά μου. Φυγέτε όλοι, εγώ κάνω κουμάντο εδώ πέρα. Αυτή η κουλτούρα πρέπει να προστατευτεί, αλλά να γίνουν και τα έργα. Δηλαδή και βίγκαν και μάστορα τσάκο 2 κιλά παϊδάκια. Πασόκ. Διάλειμμα.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Seajet.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρε.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Oh, φτάσαμε!
0: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Νωρίτερα εστάλει προληπτικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Επιχειρούν ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε πως επλήγει από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Την είδηση γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, τονίζοντας ότι το τάγκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρά του, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, ενώ ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Συνελήφθησαν στην Κρήτη ανήλικοι 15 και 16 ετών, οι οποίοι το απόγευμα της Παρασκευής παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν μία 36χρονη γυναίκα που εκκινεί το πεζί στην περιοχή Πόρος του Ηρακλείου. Μαζί με τους νεαρούς συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, να εκινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρων την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα την ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Τινάρη. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σμαραγδής εναντίον Νόλαν. Η σύγκρουση γιγάντων. Με αφορμή φυσικά την Οδύσσια, με την... όχι και τόσο ωραία Ελένη. Είναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι παντού ωραία η Ελένη. Κάνουμε και μια Οδύσσια με την όχι και τόσο ωραία Ελένη. Είμαστε συμπεριληπτικοί. Δεν βάζουμε μόνο ωραίες, γιατί το θέμα δεν είναι αν είναι μαύρη ή άσπρη. Που είναι και αυτό λίγο, διότι, εν πάση περιπτώσει, άμα ασχοληθούμε με ένα μύθο της Ιαπωνίας, δεν θα βάλουμε ερυθρόδερμους, δεν θα βάλουμε Ινδιάνους να. Είναι της Ιαπωνίας ο μύθος. Τι να κάνουμε. Τώρα, ο μύθος αυτός είναι της Ελλάδας, δεν βάζουμε μαύρους κανονικά, αλλά πες να πάει στο διάλογο, σιγά και τι έγινε να πούμε. Βάλε μια Χάλε Μπέρι. Βάλε μια, είπα τόσε ωραίε. Δηλαδή, βάζει αυτό. Δηλαδή, είπαμε να μην είναι Ελένη. Να είναι, αλλά να είναι ωραία. Τουλάχιστον. Εδώ ούτε Ελένη είναι, ούτε ωραία είναι. Δηλαδή, μιλάμε για. Τέλος πάντων. Ξέρει καλύτερα από τον Όμηρο Νόλαν. Όχι όμως από το Σμαραγδί, παιδιά. Γιατί υπάρχει ένα σχέδιο εδώ, δεν ξέρω αν το είναι το σχέδιο. Και ευτυχώς υπάρχει ο Γιάννης ο Σμαραγδής να αντισταθεί.
1: Προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς τα ιερά και τα όσια ότι είναι, προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα λέγανε ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη.
0: Πιο παλιά ότι η μοίρα είναι μαύρη. Μου λέει η μαύρη στο σταθμό του Μονάχου και με πέταξε άχου η μαύρη μοίρα μου. Μα να λέγανε διάφορα με τους μαύρους. Αλλά θα αντισταθούμε. Δεν θα αντισταθούμε εμείς. Θα αντισταθεί ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Θα συνεχίσει να κάνει κακές ταινίες. Θα τους δείξει αυτός. Να τους δείξει. Καλές ταινίες. Κακές ταινίες εγώ. Και όποιος αντέξει.
1: Τον πονηρό τρόπο, αν είναι έτσι, ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη. Και εξαπάτηση τελικά του ελληνικού των Ελλήνων.
0: Ναι, βέβαια, πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε πει πιο τέτοιο, ότι οι μύθοι και οι ελληνικοί ακόμη είναι παγκόσμιοι, ανήκουν σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό, γι' αυτό είναι σπουδαίοι. Αν ήταν μόνο δικοί μας και δεν ενδιαφέραν καθόλου άλλους, θα ήταν ασήμαντοι. Εν πάση περιπτώσει, έχει πλάκα το ότι ο Γιάννης ο Σμαραγδής, ο οποίος έχει στις ταινίες του ως επιτοπλίστων παραποιεί κάπως την ιστορία, ενοχλείται που παραποιείται ένας μύθος. Καλό είναι να μην παραποιείται τίποτα, παιδιά, έτσι δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, εμένα η ένστασή μου, σας ξαναλέω, είναι ότι όχι στο μαύρη, είναι στο ότι δεν είναι ωραία. Και δεν είναι περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Ωραία Ελένη πρέπει να είναι επίπεδου Μόνικας Μπελούτσι. Να είναι Σαρλίζ Θερόν. Να είναι, δηλαδή, με ένα δεν μ' άρεσε ούτε η ξανθιά που είχαν βάλει άλλοι. Δηλαδή, μια ωραία κοπέλα είναι, αλλά δεν λες ότι είναι πω, Παναγιά μου, τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είναι Παναγιά μου, τι πράγμα είναι αυτό, η ωραία Ελένη. Ναι. Να μένεις έτσι. Ναι, ναι. Να είσαι γκέι και να λες, έκανα λάθος όλα αυτά τα χρόνια. Και άλλα, ναι. Δεν γίνει. Θέλω να πω. Μαύρη, μαύρη. Ωραία όμως. Να είναι, να τη βλέπεις και να είσαι, ο Παναγιά μου. Αυτό, όχι να λες, ο Παναγιά μου. Είναι, δηλαδή αυτό είναι, γραπτά είναι το ίδιο. Αλλά όταν, θέλω να πω, μήπως το γραπτό χάθηκε λίγο Νόλαν. Δηλαδή μήπως έγραφε στο casting director, θέλω μία που να λες, αχ Παναγιά μου. Και είναι, αχ Παναγιά μου. Βλέπει ο άλλος, θέλω μία που να λες, όχι Παναγιά μου. Και έτσι καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Μπάς περίπτωση, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πάμε στα ευχάριστα. Ομόνοια, παιδιά, πόσο χρόνο έχω, Νίκο?
2: 4 λεπτά,
0: πάρα πολύ γρήγορα. Αλλάζει το πολιτικό κλίμα, έχει φύγει η οξύτητα και η τοξικότητα. Μην με κοιτάς παράξενα. Μιλάω με αποδείξεις μόνο. Δεν λέω ότι μου κατεβαίνει. Και τόσο πολύ που ο Κυρανάκης, παιδιά, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, πλέκει το εγκόμιο του Τσίπρα. Δηλαδή, τι λέμε όλοι? Ο Τσίπρας είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει, απατεώνας, ο ίδιος τοξικός, αρρηβίστας, αδίστακτος, έτσι δεν λέμε?
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ναι, έτσι λέμε.
0: Εμείς.
2: Ναι, εμείς.
0: Κυρανάκης έχει άλλη άποψη. Κυρανάκης λέει, ελέ παιδιά, δεν είναι αυτό, έχει αλλάξει ο Τσίπρας. Δεν είναι αυτός που ήταν.
3: Έχει συνειδητοποιήσει ίδιος και ο ίδιος ο Τσίπρας ότι οι ιδέες αριστεράς έχουν ιτηθεί και άρα λοιπόν έρχεται να φέρει επιχειρηματίες, επενδυτές, ανθρώπους που έχουν τελειώσει ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια, ανθρώπους οι οποίοι είναι της λεγόμενης αγοράς, πράγματα για τα οποία είχε μια αλλεργία στο παρελθόν.
0: Ενώ τώρα τα αγκαλιάζει, τα φέρνει. Είδατε βρε, δεν είναι τόσο κακός ο Τσίπρας. Πασχίζει Μήνες να κάνει ο άλλος rebranding, δεν τον πιστεύει κανείς. Και έρχεται ο Κυρανάκης και λέει: εγώ θα σε βοηθήσω. Εγώ θα τους πω πόσο έχεις αλλάξει. Και νομίζω ότι το λέει για κακό, ρε παιδιά. Τον έχετε και για έξυπνο μερικοί. Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Και συνεχίζουμε.
3: Θυμηθείτε τι έλεγε για τις επενδύσεις. Για το ευρώ. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για τους επιχειρηματίες. Για όλα αυτά τα οποία ήταν τα πολιτικά διλήμματα της κάλπης του 15. Αυτά λοιπόν τελείωσαν.
0: Εντάξει ρε, να ψηφίσουμε Τσίπρα, πώς κάνεις έτσι. Ω Παναγία μου, μα άκου τι, μα θέλει να ψηφίσουμε Τσίπρα, θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Αν φαγώθηκες, δεν έχει τελειώσει αυτά, δεν τα πιστεύει πια και τα τέτοια. Όχου. Λοιπόν, το βλέπει αυτό ο Αλέξης. Τώρα, ο Κυρανάκης μπορεί να καταλάβει, μπορεί να το κάνει επειδή βλέπει ότι η αντιπολίτευση βοηθάει την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Λέει, α, δώσω κι εγώ ένα χέρι, ρε παιδί μου, να τους δώσω κι εγώ κάτι. Να τους πω ότι το rebranding είναι αληθινό. Δεν είναι μουσι. Όντως έχει αλλάξει ο άνθρωπος, δεν είναι αριστερός. Τώρα το ότι λέει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία ως κακό το ότι ο Τσίπρας δεν είναι πια αριστερός. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό τώρα δεν είμαστε και ψυχίατροι. Το βλέπει λοιπόν ο Αλέξης. Και λέει, α, γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πόσο έχει αλλάξει το κλίμα. Θα ανταποδώσω. Δεν μπορεί να μου λένε τόσο καλά λόγια, ας πούμε, θα βοηθήσω κι εγώ. Θα πω πόσο καλά τα έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία στην οικονομία.
4: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Τώρα μπερδεύτηκα. Πριν άκουγα τον Κυριανάκη, λέω να ψηφίσω Τσίπρα. Τώρα ακούω τον Τσίπρα, εντάξει, θα ψηφίσουμε Κυριάκο, ρε Αλέξη. Τα πάει τόσο καλά την οικονομία. Πω, τι οικονομία έχει κάνει, ρε Κυριάκο. Πω, φαντάζομαι για να βγαίνει ο Τσίπρας να λέει πόσο καλά πάει η οικονομία, φανταστείτε τι γίνεται. Πω. Γι' αυτό σας λέω, έχει αλλάξει, παιδιά, έχει φύγει η τοξικότητα. Είναι ο ένα, όχι εσείς, μα εσείς είστε, όχι εσείς είστε το καλό. Όχι εσείς, παρακαλώ, περάστε, όχι εσείς θα περάσετε, όχι εσείς περάστε, περάστε. Ας, και οι δύο. Τέλος πάντων, αυτά, τελειώσαμε.
5: Όχι,
0: τι.
5: Έχεις λίγο ακόμα.
0: Λίγο ακόμα να κάνω τι.
5: Να πεις κάτι.
0: Να πω κάτι, αυτό είναι το πρόβλημα. Να συνεχίσουμε με άλλον έναν Τσίπρα. Προλαβαίνουμε άλλον έναν, έτσι. Ναι. Να διαλέξω έναν, γιατί είναι αυτά που έχω κόψει αρκετά. Α, το τρία που μου αρέσει. Να τελειώσουμε με κάτι φοβερά χιουμοριστικό. Παρακαλώ.
4: Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
0: Ναι.
4: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
0: Εγώ! Δύο! Άμε δύο στους δύο εδώ! Και, Αλέξη, άμα πάρουμε ένα τηλεφωνικό κατάλογο, τον ανοίξουμε στην τύχη σε μια σελίδα και βάλουμε το δάκτυλο τυχαία σε κάποιο όνομα, το πιο πιθανό είναι να σε θεωρεί ανέντιμο. Δηλαδή να τα πάρω έτσι όπως μου έρχονται. Παραμύθια για το με ένα νόμο και ένα άρθρο έξω από τα μνημόνια. Παίξιμο της Ελλάδας στα ζάρια. Κοντά στην καταστροφή, δημοψήφισμα, στο οποίο ξεγελά όσους ψήφισαν αυτό που τους είπα να ψηφίσουν. Μετά πούλημα όλων των παλιών μου συντρόφων, το οποίο εξακολουθεί μέχρι και σήμερα. Μετά προσπάθεια να κλείσω κανάλι ώστε να περιορίσω τον αριθμό των τηλεοπτικών καναλιών για να μπορώ να τα ελέγχω εύκολα. Και για να μπορώ να τα ελέγχω ακόμα πιο εύκολα, θέλω να δώσω και έναν στον κολλητό μου επιχειρηματία. Δύο υπουργοί, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι, ο ένας για παράβαση καθήκοντος και ο άλλος για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Σκευωρία Νοβάρτης. Σε αυτά μου θα είναι τώρα έτσι, τσακ μπαμ. Θέατρο στο μάτι με 100 τόσους νεκρούς και ο Τσίπρας να παίζει θέατρο ότι δεν ξέρει τι γίνεται και α, πείτε μου και μένα, αχ, τι να κάνουμε, να βοηθήσουμε, έχουμε καεί 100 τόσα άτομα. Αλέξη, είσαι φοβερά ανέτοιμος και το ξέρουμε όλοι. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να νομίζει ότι, γιατί κανένας δεν το λέει κατά πρόσωπο, και εγώ άμα πήγαινα και τον έβλεπα και μου λέγε, είμαι ανέτοιμος, θα του έλεγα, και τι είναι ανεντιμότητα, μωρέ Αλέξη μου τώρα, τι είναι, μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Οπότε θέλω να πω, μπορεί του ανθρώπου να μην του λένε κατά μούτρα και εγώ δεν θα μπορούσα, αλλά τώρα που δεν με βλέπει και με ακούει ίσως, Αλέξη είσαι φοβερά ανέντιμος. Και το ξέρουμε όλοι, Αλέξη μου. Πρώτα απ' όλα, ακόμα δεν μας έχεις πει πού βρίσκεις τα λεφτά για το κόμμα και το Ινστιτούτο. Η απάντηση συνήθως εδώ είναι: το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία έχουν χρέη. Ναι, οκ, έχουν. Μεγάλα και τα ξέρουμε και τα ξέρουμε. Εσύ σε ποιον χρωστάς? Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ. Δεν τον ρωτούν και στις συνεντεύξεις. Οπότε τέλος, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο. και στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δρασιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
10: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
14: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Δευτέρα 10:30. Φταίμε, ωραίο, οι γυναίκες που έχουμε υπογεννητικότητα. Εννοείται πως φταίμε. Τι συζητάμε τόση ώρα, βγήκαν τα στοιχεία της Ερστάτ που δείχνουν ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα έπεσαν σχεδόν 4% μέσα σε ένα χρόνο. Και αλήθεια, αγαπημένο μου ημερολόγιο, κρύβεται στα σχόλια των αντρών. Διαβάζω κάτω από την είδηση ένα σχόλιο το οποίο λέει το εξής. Ο μέσος άντρας, δηλαδή το 80% και πάνω, είναι για τη σημερινή γυναίκα ανύπαρκτος και αόρατος. Οι γυναίκες, ακόμα και αυτές πολύ κάτω του μετρίου, αλλά και αυτές άνω, στοχεύουν στους ίδιους top 20% άντρες. Η άλλη για να λέγεται. Έχουν κάνει έρευνες, Tinder, OkCupid, όλες αυτές οι εφαρμογές που είναι για να γνωρίζεις κάποιον και να βγαίνεις ραντεβού, dating εφαρμογές, εν πάση περιπτώσει, που δείχνουν ότι το 80% των γυναικών κυνηγάει το ίδιο κορυφαίο 10% των αντρών, αυτούς με το τέλειο προφίλ, το τέλειο status και το πορτοφόλιο. Μάλιστα, αν αναλύσεις τα likes στο Tinder με βάση την οικονομική επιστήμη, ο δείκτης ανισότητας γίνει εκεί μέσα.

0: ξεπληρωθεί τριάρι στην Αθήνα, να χτιστεί διόροφο εξοχικό στο χωριό και να κυκλοφορήσει και μία μερσέντα. Σήμερα, δύο μισθοί μαζί, με τρία πτυχία ο καθένας, δεν φτάνουν καλά-καλά για τον νίκη ενός ομοιοπογείου και για συνδρομή Netflix, αν δεν θέλεις και όλα τα άλλα. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν θα το ρίσκανε να κάνω ένα παιδί σήμερα. Τρίτη, 3 το μεσημέρι. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με την άποψη της Μαρίς Χριστιανού για τις γυναικοκτονίες και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθώ με αυτό σήμερα. Λοιπόν, η κυρία Χριστιανού φύγει μια πολύ λεπτή αλήθεια. Όταν ο νόμος αντιμετωπίζει μόνιμα μια ομάδα, επικοινωνίες γυναίκες, ως απριόρι ευάλωτη, υπάρχει ο κίνδυνος αντί να την ενδυναμώσει, να την καθυλώσει στη συνείδηση του κόσμου ως το αδύναμο φύλο που χρειάζεται προστατευτισμό. Η προσέγγιση της αυτή είναι βαθιά εξωτική, να το πούμε, ότι η γυναίκα είναι αυτοτελής, ισότιμος, ενήλικας. Από καθαρά δογματική άποψη τώρα, έχει ένα δίκιο, διότι στην Ελλάδα η ποινή για την ανθρωποκτονία είναι ισόβια. Δηλαδή, το έγκλημα της ανθρωποκτονίας είναι άφυλο. Είτε σκοτώσεις άντρα, είτε σκοτώσεις γυναίκα, τη μεγαλύτερη ποινή θα πάρεις. Επομένως, το να φτιάξεις ένα νέο άρθρο που θα λέγεται γυναικοκτονία δεν θα άλλαζε κάτι στη διάρκεια της φυλάκισης του δράστη. Το πρόβλημα, βέβαια, στην Ελλάδα δεν είναι η λέξη του νόμου, αλλά είναι και η εφαρμογή του και πάρα πολλές φορές ταλαφρυντικά. Έχουμε το ρατσιστικό έγκλημα που αυτό λειτουργεί ως επιβαρυντική περίσταση σε εγκλήματα τα οποία έχουν να κάνουν π.χ. εξύβριση, σωματική βλάβη και όλα αυτά. Αν, ας πούμε, επιλέξει το θύμα σου με βάση ένα χαρακτηριστικό φιλής, φίλου, και εγώ δεν ξέρω τι που εσένα δεν σου αρέσει. Ναι, όντως αυτό λειτουργεί ως επιβαρυντική περίσταση. Αλλά στην ανθρωποκτονία δεν υπάρχει κάτι πιο πάνω από την ισόβια κάθεξη. Τώρα, αυτό που κάνει η Χριστιανού και είναι και πολύ τυφλό το σημείο της άποψής της, είναι ότι μπερδεύει το ευάλωτο με το στοχοποιημένο. Δηλαδή, το επιχείρημά της ότι ο όρος γυναικοκτονία τοποθετεί τη γυναίκα σε ευάλωτες ομάδες λόγω της σωματικής της διάπλασης, θα μπορούσαμε να το πούμε άστοχο. Η γυναικοκτονία δεν εισάγεται επειδή η γυναίκα είναι βιολογικά πιο αδύναμη, αλλά επειδή στοχοποιείται λόγω του κοινωνικού της ρόλου κατά βάση. Οι γυναίκες δεν πεθαίνουν επειδή είναι ευάλωτες, αλλά επειδή κάποιοι άντρες ανατράφηκαν να πιστεύουν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν. Όρος δηλαδή αυτός αναδεικνύει το κίνητρο και όχι τη βιολογική αδυναμία των γυναικών. Επίσης, λέγοντας ότι όλα είναι ανθρωποκτονίες, είναι σαν να λέμε ότι όλα είναι εγκλήματα. Αν ακολουθήσουμε όμως αυτή τη λογική, δεν θα έπρεπε να έχουμε ούτε και το ρατσιστικό έγκλημα, όπως ανέφερα. Όταν ένα έγκλημα έχει συγκεκριμένα δομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, π.χ. οικία βία, ιστορικό κακοποίηση, έλεγχος κλπ. Το να το ονομάζεις απλώς ανθρωποκτονία κρύβει την παθογένεια κάτω από το χαλί. Και βλέπουμε την κυρία Χριστιανού να μιλάει με αυτή τη λογική της ουτοπικής ισότητας. Θέλει μια κοινωνία όπου άντρες και γυναίκες είναι απολύτως ίσοι απέναντι στο θάνατο και στο νόμο, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο διαχωρισμό. Όμως, η εγκληματολογική πραγματικότητα τη διαψεύδει, διότι οι άντρες στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο δεν δολοφονούνται από τις συντρόφους τους επειδή θέλησαν να τις χωρίσουν, ούτε επειδή, ξέρω εγώ, φόρεσαν κάτι που δεν άρεσε στο σύντροφο. Οι γυναίκες, ναι, και τον αρνούμαστε τον όρο, ακόμα και όταν γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις όπως της Χριστιανού, στερεί από την κοινωνία το βασικότερο όπλο της, που είναι πιο το να ονοματίσει το πρόβλημα και να μπορέσει να το λύσει. Οπότε, οι άνθρωποι που ζητάνε την αναγνώριση του όρου θεσμικά είναι πιο πολύ λόγω μιας εγκληματολογικής προσέγγισης, για να μπορέσουν οι αρχές να καταγράψουν αυτά τα περιστατικά και να μην τα βάζουν όλα κάτω από την ομπρέλα του όρου ανθρωποκτονίας. Τετάρτη, 4.30 το απόγευμα. Λοιπόν, αν νομίζατε ότι η νυχτερινή ζωή της Αθήνας παίζεται στα μεγάλα κλαμπ της παραλιακής ή στο Γκάζι, είστε βαθιά νυχτωμένοι. Λοιπόν, μία νέα μελέτη που έβγαλε το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που λίγο πολύ όλοι ξέραμε, ότι το πιο hardcore after hours club της πόλης είναι η Βουλή των Ελλήνων. Ξέχνα τα mainstream ξενύχτια. Εκεί το μεγάλο πάρτι γίνεται στο VIP lounge των Υπουργείων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, το 76% των τροπολογιών κατατίθεται παραδοσιακά μεταξύ τις 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Μιλάμε για το απόλυτο prime time. Μάλιστα, πάνω από τις μισές τροπολογίες πέφτουν στο καυτό δίωρο 10 με μεσάνυχτα, την ώρα που ο DJ, βλέπει ο κάθε υπουργός, δίνει το σύνθημα. Και το concept είναι άκρος exclusive. Σου σκάει τροπολογία έκπληξη στο κινητό την ώρα που πίνεις το ποτό σου 11.30 το βράδυ και μέχρι να πιεις τον πρωινό σου καφέ, πρέπει να έχεις γίνει ειδικό σε ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω. Γουστάρεις!
0: Στις λεγόμενες τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, το μεταμεσονύχτο ποσοστό, να σημειώσω, αγγίζει το 81%. Πέρα όμως από την πλάκα και το προφανές τρολάρισμα που κάνουμε εδώ πέρα, ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι το καλύτερο κλαμπ, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα την περίμενα πριν κάποια χρόνια. Θεωρούσα ότι κάπως είχαμε ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Διότι αυτή η μελέτη δεν περιγράφει απλώς το ξενύχτη που γίνεται. Περιγράφει μια συστηματική υποβάθμιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και τη ίδια.

της δημοκρατικής λειτουργίας, όταν οι βουλευτές όλων των κομμάτων, έτσι, ανεξαιρέτως, καλούνται να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν κρίσιμες ρυθμίσεις, έχοντας κατά μέσο όρο μόλις 11 ώρες στη διάθεσή τους, δεν είναι όχι μόνο νομικά αδύνατο, και ανθρωπολογικά να τις μελετήσουν και να τις αξιολογήσουν. Και στην πραγματικότητα, αυτή η τακτική, το πετάω μια τροπολογία στα μουλοχτά μέσα στη νύχτα, λίγο πριν να ψηφίσετε κιόλας, είναι ο κλασικός τρόπος για να περάσουν απαρατήρητες διατάξεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα την ώρα που η κοινωνία κοιμάται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν κλείσει τη μύλη τους. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ένας φαύλος κύκλος κακονομίας, ψηφίζονται νόμοι γεμάτοι ασάφειες και λίγους μήνες μετά η κυβέρνηση αναγκάζεται να φέρει νέες νυχτερινές τροπολογίες για να διορθώσει τα λάθη των προηγουμένων. Έτσι όμως η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτούς τους όρους ευνηδιασμού. Και δεν μπορεί να υπάρξει και διαφάνεια, ούτε να υπάρξει επαρκής χρόνος να αναλυθούν οι νόμοι, να αξιολογηθούν, να μελετηθούν. Δηλαδή, δεν είναι πολυτέλεια αυτό το πράγμα. Υποτίθεται ότι είναι ο πίνας της δημοκρατίας και το να τους συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο χειρότερα τα κάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Θλίψη. Αλλά τουλάχιστον έχουμε πολύ ωραίο κλαμπ. Τετάρτη 10.30 το βράδυ. Τι είπε ρε παιδιά ο γίγαντας Ολοβέρντος, ο Γιάννης Ολοβέρντος, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα, επειδή κυκλοφορούν πολλοί delivery στους δρόμους. Δηλαδή, όποιος παίρνει delivery δεν έχει πρόβλημα, είπε εκεί πέρα στον Τάκη το Χατζή στο One. Τι νομίζατε, τώρα πραγματικά, ότι ο κόσμος παραγγέλνει σουβλάκια επειδή γύρισε λιώμα στις 10 το βράδυ του δουλειά και δεν έχει κουράγιο ούτε το μάτι της κουζίνας να ανάψει? Όχι, το κάνουν ξεκάθαρα, είναι πασιφανές για επίδειξη πλούτου. Το delivery στην Ελλάδα είναι το νέο yachting. Βγαίνει στο μπαλκόνι, παραλαμβάνει την πίτα γύρω, σε βλέπει ο γείτονας και λέει: κοίτα τον Ωνάση, πάλι πήρε με έξτρα τζατζίκι. Φυσάει το χρήμα. Και είπε μάλιστα ότι ο deliverer είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτή τη στιγμή. Μα εννοείται! Οι άνθρωποι τρέχουν μέσα στους 180 βαθμούς Κελσίου, μέσα στο καταχύμωνο και στις καταιγίδες για το μεροκάματο και το μπουρμπάρ. Όχι! Για το χόμπι τους βγαίνουν, επειδή έχουν βαρεθεί εκεί στις μετοχές και στα real estate, σου λέει ο άλλος. Ας πάρω το σκουτεράκι να μοιράζω δύο κρέπες, να νιώσω λίγο την αδρεναλίνη του εφοπλιστή. Και το καλύτερο είναι ότι ο δημοσιογράφος εκεί πέρα προσπάθησε λίγο να το μαζέψει. Να του πω ότι αυτό που είπατε είναι λάθος, αλλά όχι, εκείνος εκεί απτόητος. Και σκέψου ότι αυτός ο άνθρωπος είναι υφυπουργός εξωτερικών. Λογικό! Με τέτοιο βαθύ γεωπολιτικό φόκους στην οικονομία της πίτσας, πώς να μην τον κάνεις υφυπουργό εξωτερικών? Αυτός μπορεί να πάει αύριο μεθαύριο στον ΟΗΕ και να λύσει το παγκόσμιο πρόβλημα της φτώχειας. Θα τους πει και στην Αφρική: κύριε, αν πεινάτε, απλώς κατεβάστε μια εφαρμογή να παραγγέλλετε. Τόσο ωραία! Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω. Αν η μόνη σου επαφή με την κοινωνία είναι όταν ανοίγεις την πόρτα του πολιτικού σου γραφείου για να πάρεις το φρέντ εσπρέσο, τότε ναι, ο ντελιβεράς όντως είναι ένας άγγελος της ευημερίας που επιβεβαιώνει ότι το σύστημα δουλεύει ρολόι. Μέχρι να δει το επόμενο επίσημο PDF εκεί πέρα για την ακρίβεια, αλλά που να τρέχεις και να διαβάζεις τώρα ψηλά γράμματα. Αυτά, αγαπημένοι μου ημερολόγοι, ελπίζω να σου κράτησα όμορφη παρέα, έτσι να με παρακολούθησες με περισυλλογή και προσοχή. Να είσαι καλά και μέχρι την επόμενη εβδομάδα να με σκέφτεσαι. Φιλιά πολλά, Νεφέλη Μαγκή.

0: Καλό σας μεσημερινό, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία η Πέρσα Μπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λουλά Πετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, η επικαιρότητα σε τίτλους. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με πύγες και εναέριες δυνάμεις. Ισχυρή άνεμη πλέον στην περιοχή, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι ώστε αν χρειαστεί να εγκαταλείψουν την περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 είναι και για αύριο η προειδοποίηση αυτή από την πολιτική προστασία και αφορά αρκετές περιοχές της χώρας.
1: Πνέουν σφοδρότατοι άνεμοι, είναι ακριβώς πάνω από τη θάλασσα το βουνό, παλιό αναδοστωμένο βουνό και τη μετακινεί τη φωτιά ανεξέλεγκτες προς διάφορες κατευθύνσεις.
0: Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά και τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Τουλάχιστον 920 νεκροί, πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι, πάνω από 3.300 οι τραυματίες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, τονίζει ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποιούν οι Ιρανοί.
2: Είχαμε όχι μόνο ένα χτύπημα, χτυπήματα. Δεν ήταν ένα χτύπημα μερικών λεπτών, χτυπήσαμε και φύγαμε. Κράτησε αρκετά αυτή η επίθεση.
3: Αυτή η λέξη πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει ειρήνη. Θα έχουμε διαρκείς αψιμαχίες για τις 60 μέρες για να δούμε πού θα πάει.
4: Βρισκόμαστε στο χειρότερο στάδιο, που είναι το γκρίζο. Δηλαδή ούτε πόλεμος, οπότε οδηγούμαστε κάπου, ούτε ειρήνη δεν δηλωμένη. Είμαστε σε μια εγκεχηρία η οποία είναι και δεν είναι εγκεχηρία.
0: Συνθήκες πρωτοφανούς καύσων να βιώνει για μία ακόμη μέρα η Δυτική Ευρώπη, με ιστορικά ρεκόρ ζέστης να έχουν καταρριφθεί. Στη Βρετανία η θερμοκρασία έφτασε τους 36,7 βαθμούς Κελσίου στις νοτιοδυτικές περιοχές. Μιλάμε για την υψηλότερη τιμή από το 1976. Στη Γερμανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν σήμερα τους πολίτες πως οι θερμοκρασίες ενδεχομένως να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς. Ενώ στη Γαλλία παραμένουν σε ισχύ έκτακτα μέτρα με την είδηση του θανάτου ενός βρέφους 18 στη Μασσαλία να έχει σοκάρει τη διεθνή κοινή γνώμη.
5: Έχουν ξεπεράσει μερικές μέρες τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. 70.000 νοικοκυριά αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και σχεδόν 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό.
6: Κανένα σχολείο δεν έχει κλιματισμό. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία στα σχολεία στο Παρίσι.
7: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι το μετρό του Παρισιού είναι 200 χρονών. Ποιο κλιματισμό.
0: Λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν οι προεκλογικές υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, με τη Νέα Δημοκρατία και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορούν ότι τάζει παροχές με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγο να δηλώνει πως από σήμερα ξεκινάει η πορεία για μια νέα μεταπολίτευση. Έντονη κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στη Ρόδο.
8: Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη.
9: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος το 99%.
10: Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα. Με 6 αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία σήμερα στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κροατία, Γκάνα, Παναμάς, Αγγλία, Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Αλγερία, Αυστρία και Ορδανία, Αργεντινή. Τα μάτς τα οποία ολοκληρώνουν αυτή τη φάση των ομίλων και μετά θα οδηγηθούμε στην φάση των 32 της διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπραν Κουμπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Όσο για τον καιρό, καλός και ζεστός θα είναι και αύριο με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ενίσχυση του μερτεμιού στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από αυτή τη φωτιά που μας απασχολεί αυτήν την ώρα και έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες ώρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Μιλάμε για μια μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση, για την οποία αν οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να την περιορίσουν, φαίνεται πως υπάρχει μια καλή εξέλιξη σε σχέση με το μέγεθος στην έκταση αυτής της φωτιάς. Η τελευταία εικόνα που έχουμε είναι πως περιορίζεται το μέτωπο αυτό. Βεβαίως στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οπότε πριν βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να αφήσουμε να κυλήσει λίγος χρόνος και να ολοκληρώσουν την κατάσβεση αυτού του πύρινου μετώπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Χεραμιτζόγλου, έχει όλες τις πληροφορίες για τη φωτιά αυτή που ξαναλέω έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες ώρες και αποτελεί και το πιο σημαντικό συμβάν το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει αυτήν την ώρα η πυροσβεστική. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
11: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η φωτιά λοιπόν στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έχει βγει και 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι εκεί της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα εάν χρειαστεί να μετακινηθούν. Όμως οι πληροφορίες που έχουμε από την τοπική εθελοντική ομάδα στο Καπαρέλι μας λένε, μας αναφέρουν ότι έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Μάλιστα, όμως, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μικρή ανωτελεία, διότι έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θηβαίων, τον κύριο Γιώργο Αναστασίου, να τον ακούσουμε μαζί, Γιώργο μου. Δήμαρχε, είναι όντως καλύτερη εικόνα από τη φωτιά? Τι εικόνα έχετε εσείς?
12: Όντως, καλησπέρα καταρχήν. Όντως είναι καλύτερη εικόνα. Έχει η φωτιά οριοθετηθεί. Ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι τώρα από αναπληρώσεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε αποφύγει τα πιο δύσκολα και θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Βέβαια, η εικόνα βέβαια αυτή τη στιγμή ο αέρας είναι. Τώρα αποφόρουν πολλά. Θεωρώ όμως ότι.
0: Γιατί ανέμους μιλάμε, Δήμαρχε, μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους.
12: 6 με 7 αποφόρουν. Σίγουρα.
0: Ναι.
12: Που ήρθε παραπάνω και εντάξει, ήταν ανάμεσα σε δύο οικισμούς μικρούς. Όμως όλα καλά. Παραλιακή είναι το Καλαμάκι, περιοχή Καλαμακίου και το Αγίου Βασιλείου.
0: Αλλά, η φωτιά καταλαβαίνω πως είχε κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και υπήρξε το μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα η κάτοικη.
12: Και λόγω του βοριά ανεβαίνει προς το Κυθερώνα, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα, πότε ξέσπασε αυτή η φωτιά, πριν από πόση ώρα δηλαδή?
12: Το πρωί πριν από ένα τρίωρο περίπου.
0: Μάλιστα. Και πήρε γρήγορα διαστάσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
12: Ναι, γιατί ο αέρας είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει τώρα. Όχι, το ανακούγεται κιόλας από την συνδέσμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως, κρατούμε αυτό που μας είπατε στην αρχή της συνδεσής μας.
12: Καλύτερη
0: εικόνα. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά, αλλά εσείς θα είστε εκεί και βεβαίως με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εν αέρια μέσα είχαν καταφτάσει, νομίζω.
12: Έξι, εν αέρια. Τρία Καναντέρ και τρία Έριξον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για την ανταπόκρισή σας και την εικόνα που μας δώσατε. Γιώργος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, για αυτή τη φωτιά στη Βιωτία. Αλλά Γιώργο μου, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει αυτά τα οποία ξεκίνησες να βαλές και εσύ, πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, πως έχει περιοριστεί η φωτιά. Είναι καλά τα νέα τα οποία μας έρχονται από εκεί.
11: Καλά τα νέα είναι και μια άλλη φωτιά στην Πελασγία, στη Φθιώτιδα, εκεί που είχαμε και από πολύ νωρίς την ενεργοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εκεί λοιπόν και εκεί έχουμε καλά νέα. Επίσης σας θυμίζω ότι και αύριο έχουμε πολύ υψηλό, αύριο Κυριακή έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 στα ίδια ακριβώς σημεία που είναι και σήμερα, δηλαδή Κορινθία, Βιωτία, όλη η Εύβοια, επίσης από την Πελοπόννησο, Κόρινθος, Αργολίδα, Αρκαδία, πάρα πολλές περιοχές από την Αχαΐα, πάρα πολλές περιοχές από την Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου σε Λέσβο και Χίο. Άρα λοιπόν και άλλες.
0: Πάρα πολλές περιοχές, Γιώργο, έτσι, πάρα πολλές περιοχές.
11: Σχεδόν η μισή Ελλάδα και βέβαια έχουμε κατηγορία 3 επίσης σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, ναι, όλη η Κρήτη είναι αύριο στο Τριάρι.
0: Ναι, πάντως τα Τεσσάρια, όταν τα έχουμε από την πολιτική προστασία, μας υπενθυμίζουν πως μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Οπότε θα πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε τον κύριο Ντασιώτη. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης είναι ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Μίλησε στην ΕΡΤ για αυτή την φωτιά, η οποία περιορίζεται. Είναι καλύτερη εικόνα, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, και μας μετέφερε και ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος Θηβαίων. Βεβαίως, η φωτιά αυτή ξέσπασε στο βουνό εκεί της Βιωτίας, όπου παλιότερα είχαμε μια φωτιά που είχε καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι της δασικής έκτωσης, αναδασώθηκε και τώρα πάλι καίγεται. Δυστυχώς αυτή την ιστορία είμαστε θεατές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούμε τον αντιπεριφερειάρχη.
1: Πλέον σφοδρότατοι άνεμοι, είναι ακριβώς πάνω από τη θάλασσα το βουνό, παλιό αναδεστομένο βουνό. Είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι και τη μετακινεί τη φωτιά ανεξέλεγκτα προς διάφορες κατευθύνσεις. Δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, είναι μακριά από τον οικισμό, είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή με τους ανέμους. Ωστόσο όμως οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχει σταλεί ήδη μήνυμα 112, δεν κινδυνεύει οικισμός.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στη Χριστίνα Βίδου. Αναφέρθηκε στην αυξημένη επικινδυνότητα που υπάρχει αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Για να τον ακούσουμε.
13: Σήμερα λοιπόν κάθε ανεξέλεγκτη καύση, κάθε θερμή εργασία, είτε αυτή είναι με τροχό, είτε είναι θερμές εργασίες με λυσοκόμων, κάπεσμα μελισσών, είτε η χρήση υπαίθριων πισταριών, ακόμη και η ρήψη αναμένων τσιγάρων, όχι απλώς απαγορεύεται, κάτι περισσότερο. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο σήμερα με αυτό τον αέρα, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ίσως και παραπάνω, με ρηπές ανέμων και τα 9.
0: Μάλιστα, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο έχουμε, κυρίες και κύριοι, μπροστά μας, και εμείς φυσικά πρωτίστως οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για μία ακόμη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά στην περιοχή της Ναυπάκτου. Μιλάμε για μία αγροτοδασική έκταση στην οποία καίει η συγκεκριμένη φωτιά. Εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 1:30 στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου, στην περιοχή της Ετωλοκαρνανίας αυτή η φωτιά. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Μιλάμε για 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 14 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιποδός. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια με υδροφόρες προσπαθούν και αυτές να κάνουν πιο εύκολο το έργο των πυροσβεστών. Υπάρχουν αναφορές πως τα εναέρια μέσα στην κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης που υπάρχουν εκεί. Το μόνο θετικό σε αυτή τη φωτιά είναι πως μέχρι στιγμής, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Μια φωτιά την οποία επίσης θα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Εκτός σύνορων τώρα, για να δούμε τι γίνεται στην Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Καταλαβαίνω πως οι αρχές της Βενεζουέλας στηρίζουν πολλά, βασίζουν πολλά και στη βοήθεια που έρχεται από το εξωτερικό, διότι φαίνεται πως επιχειρησιακώς έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Γεια σου, Γιώργο Φελίδη, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σας. Υπάρχουν ομάδες διάσωσης που καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές από 17 χώρες.
0: Ναι.
14: Χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ελβετία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, για να συμμετάσχουν στις έρευνες για επιζώντες. Πολλές από αυτές τις ομάδες έχουν φέρει μαζί τους και σκύλους ανιχνευτές, αλλά και ειδικό εξοπλισμό, ηχοακουστικό εξοπλισμό, για τον εντοπισμό ιχνών ζωής,
0: ναι,
14: στα συντρίμια. Βέβαια, μέχρι στιγμής ο απολογισμός που σχεδόν μέρα με τη μέρα διπλασιάζεται, δηλαδή από τους 589 ανασυρμένους νεκρούς προχθές, χθες έφτασαν στους 920 οι νεκροί.
0: Ναι. Αν και ο αριθμός σήμερα που τρομάζει δεν είναι ο αριθμός των νεκρών, είναι ο αριθμός των αγνοωμένων.
14: Των αγνοωμένων, οι οποίοι
0: είναι για 50.000 ακόμα.
14: 51.000 και.
0: Είναι τρομακτικό αυτό το νούμερο.
14: Βέβαια, αυτό είναι με βάση τις δηλώσεις που έχουν κάνει στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα που έχει εγκατασταθεί λίγο μετά τους δύο δημοσισμούς. Οπότε μπορεί να υπάρχουν και πολλές διπλοέγγραφες.
0: Σίγουρα, δούμε. Σίγουρα. Ναι.
14: Πάντως αυτό
0: και
14: τρομάζει.
0: Πάλι όμως μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό αγνοωμένων.
14: Ναι. Ναι. Οι τραυματίες είναι 3.360 και αυτό είναι σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, ο οποίος αντί να γίνεται δύο φορές την ημέρα, γίνεται μια φορά την ημέρα. Οπότε τώρα, σήμερα το απόγευμα, απόψε περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι και ο νέος απολογισμός των θυμάτων.
0: Ναι, τώρα η Βενεζουέλα, Γιώργο, μια μικρή παρένθεση απλώς να ανοίξω, βρισκόταν ούτως ή άλλως σε μια μεταβατική φάση.
14: Έτσι,
0: και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά, με πάρα πολλές δυσκολίες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει, της ήρθε και αυτό το κακό, αυτός ο πολύ μεγάλος σεισμός πρωτοφανούς μεγέθους, και φαίνεται πως δεν μπορεί από μόνη της να τα βγάλει πέρα τώρα η χώρα, και είναι λογικό και αναμενόμενο με τις καταστροφές που έχει υποστεί.
14: Ήδη στην πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία έχει κηρυχθεί σε στρατιωτικό νόμο για να διευκολυνθούν τα σωστικά συνεργεία, τα δύο κεντρικά νοσοκομεία της πόλης έχουν πραγματικά κατακλειστεί, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες περίθαλψης των τραυματιών, και μεγαλώνει και η οργή των κατοίκων απέναντι στις κρατικές αρχές.
0: Αποδοκίμασαν την πρόεδρο της χώρας.
14: Ακριβώς, πήγε σε μια πολυκατοικία, πολυόροφο κτίριο σε συνοικία του Καράκας, όπου εκεί δέχθηκε αποδοκιμασίες από συγγενείς εγκλωβισμένων, οι οποίοι κατηγόρησαν την ίδια ότι η κυβέρνησή της ασχολείται περισσότερο με την πολιτική εικόνα της παρά με τη διάσωση των
0: κυρία
14: ανθρώπων.
0: Ντέλση Ροντρίγκες, εκλεκτή του κυρίου Τραμπ.
14: Ακριβώς, η καινούργια φίλη του κυρίου Τραμπ. Και εκεί είχαμε αλλαγή καθεστώτος. Ο κύριος Μαδούρο είναι στις φυλακές της Νέας Υόρκης και η κυρία Ντέλση Ροντρίγκες προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτοφανή καταστροφή. Είναι η μεγαλύτερη σεισμή που έχουν σημειωθεί στη χώρα από τον 20ο αιώνα, τις αρχές του 20ου αιώνα. Τώρα θα δούμε. Πάντως τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Έχουμε φτάσει πλέον πέραν των τριών ημερών, οπότε
0: όσο περνούν οι μέρες, Γιώργο,
14: ότι μέσα στα συντρίμια
0: μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα τώρα που οφείλουμε και εμείς να την πούμε στους ακροατές. Όσο περνούν οι μέρες, θα είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να εντοπιστεί κάποιος κάτω από τα συντρίμια και να είναι ζωντανός. Ας ελπίσουμε βεβαίως να βρεθούν άνθρωποι και να είναι καλά στην υγεία τους. Ακούμε τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη, είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βενεζουέλας, με πολλές και συχνές δημόσιες τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες. Μας βοηθά να καταλάβουμε τι έχει συμβεί στη χώρα. Μίλησε στον Αλφα.
15: Μάθαμε για μια κυρία εκεί στο μέρος που έγινε η τραγωδία που έχασε το σπίτι της, αλλά εκείνη είναι καλά. Μόνο με Ελληνίδα. Ναι. Αλλά ακόμα δεν την έχουμε δει, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε κατευθείαν μαζί της. Στην περιοχή, στην πολιτεία που λέγεται Λαγκουάιρα, μιλάμε για παραπάνω από 350 κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Και εδώ στο Καράκας πολλά κτίρια σε διάφορα σημεία, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το κακό όπως έγινε κάτω στην πολιτεία στη Λαγκουάιρα, που επίσης είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας.
0: Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα με τους ανθρώπους που είναι άστεγοι πια, σαν την περίπτωση του Έλληνα που ανέφερε ο κύριος Μαραγγέλης. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται σε αναζήτηση στέγης το επόμενο χρονικό διάστημα, και μένει να δούμε τι πρωτοβουλία θα ληφθεί από πλευράς κυβέρνησης της Βενεζουέλας, βεβαίως και διεθνώς, για αυτούς τους ανθρώπους. Η μαρτυρία της κυρίας Ντίνας Αντωνιάδη από τη Βενεζουέλα, κάτοικος της χώρας, έχει αξία να την ακούσουμε.
16: Τώρα έχουν κάπως αρχίζει να δίνουν αυτά τα νερό και να έχουμε φως και τα λοιπά, αλλά τα διαμερίσματα, εφόσον έχουν τόση βλάβη, έχουν σπάσει σωλήνες κεντρικές και τα λοιπά, είναι λίγο δύσκολα. Προς το παρόν μένουν στο δρόμο, πάνε σε φιλικούς σπίτια, σε φιλικά σπίτια.
0: Επιστρέφουμε εδώ. Πάλι ο Γιώργος Φελίδης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου είχαμε επίθεση των ΗΠΑ κατά Ιρανικών στόχων χθες. Υποτίθεται ότι είμαστε σε κεχηρία και υποτίθεται πως οι δύο πλευρές, Γιώργο, συζητούν για την εγκαθίδρυση αυτής της εκεχηρίας, για μια συμφωνία που θα κρατήσει υποτίθεται για χρόνια στην περιοχή.
14: Ακριβώς. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ότι έπληξε ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, στην πόλη Σιρίκ, στο νησί Κέσμα, στα ιρανικά εδάφη δηλαδή, σε αντίπεινα για την επίθεση που διέπραξε έσπραξε Τεχεράνη σε εμπορικό πλοίο που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούζ. Αμερικανικά αεροσκάφη, νομίζω ήταν τουλάχιστον 6 αεροσκάφη F-35 και F-16, τα οποία έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόν, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος J.D. Vance των ΗΠΑ τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος. Στο μεταξύ, είχαμε ένα νέο συμβάν σήμερα το γύρω στις 11 η ώρα.
0: Αναφέρεσαι σε αυτό το συμβάν το οποίο δημοσίευσαν οι Βρετανοί, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
14: Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι πλοίαρχος δεξαμένου πλοίου δηλώνει ότι χτυπήθηκε το σκάφος του από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ όλο το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές. Επίσης, δεν έχει προκληθεί διαρροή ή άλλη περιβαλλοντική ζημιά στη θαλάσσια περιοχή. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χαγιανιωτάκης, επικοινώνησε με το Επιχειρησιακό Κέντρο Θαλασσίου Εμπορίου, αλλά του είπαν ότι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να δημοσιεύσουν το όνομα, τη σημαία και την εθνικότητα του πλοίου, καθώς τα στοιχεία αυτά αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία επαλήθευσης.
0: Μάλιστα, οπότε δύο τα συμβάντα, το κρατούμε και αυτό, είναι και έχει τη σημασία.
14: Είναι και της Πέμπτης, στο εμπορικό πλοίο και εδώ στο δεξαμενό πλοίο.
0: Σωστά,
14: σήμερα.
0: Και επιβεβαιωμένες και από την Ουάσιγκτον οι επιθέσεις αυτές των Αμερικανών κατά Ιρανικών στόχων.
14: Για την πληρότητα του ρεπορτάζ, να σου πω ότι οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι εξαπέλυσαν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις χώρες, πλην του Μπαχρέιν, το οποίο κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση και αναχέτησε ιρανικά ντρόουν πάνω από στον εναέριο χώρο του.
0: Ναι. Και όλα αυτά ενώ χθες είχαμε την συμφωνία μεταξύ Ισραηλινών και της κυβέρνησης του Λιβάνου, κάτι το οποίο δημοσιοποιήθηκε και από τις ΗΠΑ, έδωσε αυτή τη δημοσιότητα και το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου. Συμβαίνουν βεβαίως όλα αυτά, οπότε οι συμφωνίες αυτές δεν ξέρω στο τέλος της ημέρας και πόση πραγματική αξία έχουν όταν
14: και να μην συνέβαιναν όλα αυτά. Η συμφωνία όπως την δημοσίευσε τουλάχιστον το Al Jazeera, το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου, επιτρέποντας τον Ισραηλινό στρατό να μεταφερθεί σταδιακά εκτός του λιβανικού εδάφους. Τώρα, αυτός ο τερματισμός της απειλής που θέτουν οι μη κρατικές ένοπλες δυνάμεις όπως η Χεζμπολάχ θα εξαλείψει οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη για Ισραηλινή στρατιωτική δράση. Ξέροντας λίγο για το Λίβανο, τολμώ να πω ότι τουλάχιστον όσο αναφορά το αξιόμαχο και την αποφασιστικότητα, οι μαχητές της Χεζμπολάχ είναι σε ανώτερο επίπεδο από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου. Δεν ξέρω σε επίπεδο εξοπλισμού αν έχουν, πάντως έχουν σίγουρα ρουκέτες, πυράβλους, βαρύ οπλισμό.
0: Ναι, γενικότερα έχουμε καταλάβει πως η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι αδύναμη να επιβάλλει το οτιδήποτε στη χώρα.
14: Και τώρα μια συμφωνία πλαίσιο που βασίζεται στην ικανότητα του λιβανικού στρατού να καταλαμβάνει περιοχές όπου μετά αφού τις διασφαλίσει θα αποχωρεί ο Ισραηλινός στρατός. Θα το δούμε αν μπορεί να υλοποιηθεί.
0: Λες κάτι το οποίο μας είπε και ο Σταύρος Ιωαννίδης εδώ και ο Χρήστος Νικολαίδης που έχουν βρεθεί στην περιοχή του Λιβάνου, ότι ο πραγματικός στρατός στη χώρα είναι ο στρατός της Χεζμπολάχ επί της ουσίας. Άρα, αν
14: δεν βρεθεί... Η οποία Χεζμπολάχ απέριψε τη συμφωνία πλαίσιο τη χθεσινή.
0: Σωστά. Ναι.
14: Τώρα
0: άρα
14: θα δούμε.
0: Μπορεί να είναι κενό γράμμα αυτή η συμφωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Παραμένει μια πάρα πολύ ταραγμένη περιοχή, η περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό κρατήστε εσείς, κυρίες και κύριοι, από όλα αυτά τα οποία μας μετέδωσε ο Γιώργος Φελίδης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ακούμε τον Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον. Είναι η νεότερη ανταπόκρισή του σήμερα το πρωί για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πώς τα βλέπει η Αμερικανική διοίκηση.
2: προηγήθηκαν οι Ιρανοί, χτύπησαν φορτηγό πλοίο την Πέπτη στα στενά του Ορμούς. Οπότε οι Αμερικανοί είχαν σχεδιάσει την αντεπίθεσή τους. Ο πρόεδρος Τραμπ πριν να ξεκινήσει η επίθεση μας είπε «έχετε υπομονή και θα δείτε πώς θα αντιδράσουμε». Μερικοί νόμισαν ότι είναι τα γνωστά που λέει και δεν τα υλοποιεί ποτέ. Οπότε είχαμε όχι μόνο ένα χτύπημα, χτυπήματα. Υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση γι' αυτό από την κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, της γνωστής SETCOM, που ανακοινώνει ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα, διέπληξε αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και τοποθεσίες παράκτιο ραντάρ. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας, δεν ήταν ένα χτύπημα μερικών λεπτών. Χτυπήσαμε και φύγαμε. Κράτησε αρκετά αυτή η επίθεση. Υπήρχε μεγάλη ένταση, διότι απάντησαν οι Ιρανοί. Δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των αντεπιθέσεων των Ιρανών αυτή τη στιγμή. Μπορεί και να μην κατάφεραν να χτυπήσουν, με την έννοια ότι ό,τι και να έστειλα στον αέρα τους, τα ρίξαν οι Αμερικανοί. Αλλά οι Αμερικανικές δυνάμεις μιλούν με σαφήνεια ότι χτυπήθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι.
0: Να ακούσουμε και την άποψη αναλυτών διεθνολόγων που μίλησαν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για το πού βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή και τι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία. Και οι δυο τους μίλησαν στην ΕΡΤ.
4: Βρισκόμαστε στο χειρότερο στάδιο, που είναι το γκρίζο. Δηλαδή, ούτε πόλεμος, οπότε οδηγούμαστε κάπου, ούτε ειρήνη δεν δηλωμένη. Είμαστε σε μια εγκεχηρία η οποία είναι και δεν είναι εγκεχηρία και έχουμε επιχειρήσεις. Ούτε μπρος ούτε πίσω, και αυτό έτσι και οδηγήσει σε τέλμα, θα είναι ότι χειρότερο. Και όχι μόνο ότι χειρότερο για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, τους ντόπιους και τα χτυπήματα και τις συνέπειες, για τις συνέπειες παγκόσμια, έτσι, γιατί είναι ενεργειακό το θέμα, όπως γνωρίζουμε, και οικονομικό.
3: Συζητάει ότι πρέπει να βρεθεί λύση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Λέγοντας ότι ο Λίβανος έχει την πλήρη κυριαρχία της χώρας και δεν δέχεται κάποιους άλλους μέσα. Βγαίνει λοιπόν η Χεζμπολάχ αμέσως και λέει, α, το ξεχάσετε αυτό, ο Λίβανος χωρίς εμάς δεν υπάρχει. Άρα καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν μιλάμε για ειρήνη, αυτή η λέξη πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει ειρήνη. Θα έχουμε διαρκείς αψιμαχίες για τις 60 μέρες για να δούμε πού θα πάει. Ίσως υπάρξει και μία παράταση για πολιτικούς καθαρά λόγους.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την ταμ.
18: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
19: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
18: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
19: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
17: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
19: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
20: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
21: Κατάστημα! Κατάστημα!
22: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
23: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
24: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
23: Απέργε!
24: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
23: Ρέλος. Κόζα.
24: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
24: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
24: και στο relos.gr.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Βιώνει κάτι το πρωτοφανές. Αναφερόμαστε σε αυτόν τον καύσωνα, ο οποίος είναι σαν να μην έχει τελειωμό πραγματικά. Μιλάμε για πάρα πολλές ημέρες όπου καταρρύπτεται το ένα ιστορικό ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο μετά το άλλο. Μιλάμε για πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Αυστριακοί. Πλήττει πάρα πολλές χώρες αυτό το κύμα καύσων. Ευτυχώς δεν έχει έρθει στη χώρα τη δική μας. Την Ελβετία, ενδεικτικά κάποιες θερμοκρασίες που παίρνουμε τώρα από το meteo.gr και από τους διεθνείς μετεωρολογικούς σταθμούς, 35 βαθμούς αυτή την ώρα στη Γενέβη, 34 στο Μόναχο, 34 στο Μιλάνο, 34 στη Μασσαλία, όπου μάλιστα έχει χάσει τη ζωή του και ένα βρέφος 18 μηνών, και η είδηση αυτή από μόνη της έχει σοκάρει τη γαλλική κοινή γνώμη. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης βρίσκεται στο Λονδίνο, χθες ήταν στο Παρίσι, οπότε μπορείς, Γιάννη, να μας μεταφέρεις και το τι ακριβώς συνάντησες στο Παρίσι, διότι καταλαβαίνω πως η Γαλλία είναι ενδεχομένως και η χώρα που βιώνει τα αρνητικά αποτελέσματα αυτού του καύσωνα περισσότερο από κάθε άλλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
21: Καλό μεσημέρι. Πέτρο, νόμιζα ότι το Λονδίνο βράζει μέχρι να βγω από το τρένο στο Παρίσι. Ναι. Πραγματικά, εκεί ήταν. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η Γαλλία συνολικά μετρά ήδη 55 νεκρούς από πνιγμούς ατόμων που προσπάθησαν να βρουν έτσι μια ανάσα δροσιά σε λίμνες και παραλίες, ωστόσο έχασαν τη ζωή τους. Στο Παρίσι έχει επιβληθεί απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Έχουν αναβληθεί πάρα πολλές υπαίθριες εκδηλώσεις. Σημειώνονται πολλά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες και βέβαια η ατμόσφαιρα εκεί ήταν πραγματικά αποπνικτική και έχει μειωθεί και η κίνηση βέβαια στους δρόμους. Πολλοί επιχειρηματίες μας είπαν χθες ότι καταγράφουν πολύ λιγότερο κόσμο στις επιχειρήσεις τους, καθώς πολλοί προσπαθούν να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις. Τώρα, στο Λονδίνο χθες καταρρίφθηκε για άλλη μια φορά το ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο για την Βρετανία συνολικά, όπου ο υδράργυρος έδειξε 37,3 βαθμούς. Δυστυχώς και εδώ τουλάχιστον δύο άτομα μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό. Και παρόλο που από σήμερα αρχίζει μια σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας,
0: μετά από πόσες μέρες, πολλές μέρες έτσι.
21: Είμαστε πλέον στην πέμπτη μέρα της πολύ έντονης ζέστης. Βέβαια, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να δούμε νέα κύματα καύσωνα τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο. Και βέβαια, έχει ανοίξει και μια συζήτηση για το πώς μπορεί να προετοιμαστεί η χώρα για αυτή τη νέα πραγματικότητα.
0: Ναι, καταλαβαίνω πως ένα κοινό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι χώρες είναι η πλήρης απουσία κλιματισμού και γενικότερα η έλλειψη κλιματιζόμενων χώρων. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν εκεί οι αρχές.
21: Και ακόμα και σε κρίσιμες.
0: Ναι. Σε νοσοκομεία, για παράδειγμα.
21: Είχαμε πολλά προβλήματα με νοσοκομεία που αναγκάστηκαν να αναστείλουν πολλές από τις υπηρεσίες του λόγω του κάψου.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο κλιματισμός είναι πάντα ένα βασικό μέτρο, τουλάχιστον να προστατεύσει τις ευπαθείς ομάδες, που είναι και το ζητούμενο στην περίπτωσή μας, βεβαίως και όλο τον πληθυσμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε και στο Βερολίνο να συναντήσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, την Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στο Βερολίνο, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει σήμερα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου, Δήμητρα, από την Αθήνα.
5: Γεια σας από το Βερολίνο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Βερολίνο είναι 37 βαθμοί Κελσίου, όμως αναμένεται να φτάσουν μέχρι τους 39, ίσως και 40 σε κάποια σημεία της γερμανικής πρωτεύουσας. Η κατάσταση και εδώ είναι αποπνικτική. Πολλοί Βερολινέζοι.
0: Την χάσαμε την Δήμητρα Κυρανούδη, έπεσε η γραμμή της. Να ακούσουμε τη μαρτυρία του κυρίου Αναστάση Καράμπαμπα, είναι ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο Παρίσι, είναι κάτοικος των Παρισίων ο κύριος Καράμπαμπας, και η παράμετρος την οποία θέσαμε και εμείς πριν από λίγα λεπτά με το Γιάννη Χανιωτάκη. Δεν γίνεται, ναι, τη 2026 στα νοσοκομεία του Παρισιού, για παράδειγμα, να μην υπάρχει κλιματισμός και υπάρχει και έλλειψη σε προσωπικό για να αντιμετωπίσουν τα πολλά περιστατικά τα οποία κλήθηκαν να διαχειριστούν λόγω της υπερβολικής ζέστης. Ακούμε τον κύριο Καράμπαμπα.
6: Έχουν ξεπεράσει μερικές μέρες τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. 70.000 νοικοκυριά αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και σχεδόν 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό, γιατί οι πολίτες της Γαλλίας, εκατομμύρια, προσπαθούν να πάνε στη θάλασσα, στις λίμνες να κάνουν μπάνιο, με αποτέλεσμα κάποιοι να πνίγονται, και τα νοσοκομεία, από ό,τι διαβάζω επίσης στα μέσα και μου λένε φίλοι γιατροί, είναι υπερπλήρη. Μάλιστα αναγκάστηκαν να πάρουν φοιτητές ιατρικής, γιατί οι γιατροί δεν τα βγάζανε πέρα.
0: Να ακούσουμε και τη Σέτα Θεοδωρίδη, είναι η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι. Μίλησε στο Action 24 για τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Παριζιάνοι σε καθημερινή βάση. Ας πούμε, και τα σχολεία και οι σχολικές μονάδες δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε, ποια απόφαση έλαβαν στο Παρίσι? Να σταματήσει η λειτουργία των σχολείων μέχρι νεοτέρας. Επίσης, το μετρό, όσοι έχετε βρεθεί στο Παρίσι, θα θυμάστε πως είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι σχεδόν 200 ετών. Οπότε. Είναι τόσο παλιό που προφανώς δεν υπήρχε παρά μικρή πρόβλεψη για κλιματισμό.
9: Κανένα σχολείο δεν έχει κλιματισμό. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία στα σχολεία στο Παρίσι.
10: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
9: Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι το μετρό του Παρισιού είναι 200 χρονών. Ποιο κλιματισμό? Όταν μπαίνετε μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό και είναι γεμάτο, μπορείτε να πεθάνετε από ασφυξία.
0: Πάμε και πάλι στη Δήμητρα Κυρανούδη να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Έλα, Δήμητρα, νομίζω τώρα σε έχουμε.
5: Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ναι. Τώρα έλεγαμε ότι οι πολλοί Βερολινέζοι σήμερα έχουν πέφτει στις κοντινές λίμνες. Ακόμα όμως και στον ποταμό Σπρέ στην καρδιά του Βερολίνου, αναζητώντας δροσιά. Βέβαια, το μπάνιο στα ποτάμια είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Στη Γερμανία είχαμε τουλάχιστον 9 νεκρούς τις τελευταίες μέρες από πνιγμούς, κυρίως στα δυτικά της χώρας.
0: Κάποιο πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές, κυρίες και κύριοι, δεν μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε όπως θα θέλαμε. Ομαλώς τη συνομιλία μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη, νομίζω όμως μια καλή εικόνα μας έδωσε για την κατάσταση που επικρατεί και στη Γερμανία με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν ήδη και οι Βερολινές και γενικότερα σε ολόκληρη τη Γερμανία. Πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Γενικότερα η Δυτική Ευρώπη δεν είναι συνηθισμένη σε αυτό το κύμα καύσωνα και είναι προφανές πως θα πρέπει από την επόμενη μέρα, όταν τελειώσει αυτό το κύμα του καύσωνα, να αρχίζουν να σχεδιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τα επόμενα κύματα τα οποία θα έρθουν. Αυτό με το κλιματισμό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σίγουρα να το δουν. Περνούμε τώρα στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα όσα υπόσχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Υπήρξε μια σφοδρή επίθεση την οποία εξαπέλυσε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, η έκφραση την οποία χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης για να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα. Το δίπολο του παρελθόντος έχει αναβιώσει, όπως καταλαβαίνετε. Ακούμε τον κύριο Μαρινάκη.
1: Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδύεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
0: Σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά αυτή η συνεδρίαση αποτελεί και την επίσημη οργανωτική και πολιτική εκκίνηση, αν θέλετε, αυτού του νέου κόμματος, του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Οι εργασίες άνοιξαν με ομιλία του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε τις βασικές αρχές, τις θέσεις του νέου κόμματος. Ποια θα είναι η πολιτική του κατεύθυνση, η στρατηγική του και ποιες θα είναι και οι επόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει. Βεβαίως, κατά την ομιλία του απάντησε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να ακούσουμε τι είπε.
11: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
0: Τώρα, στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Ρόδο. Μάλιστα, προανήγγειλε την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, μέσα από την οποία θα ζητά εξηγήσεις για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα για τα όσα λένε για την οικονομία και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλνουν η κυβέρνηση, τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει. Ακούμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών.
0: Να ακούσουμε και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μπορεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως νομίζω και εσείς κυρίες και κύριοι διαπιστώνετε πως έχουν επικνώσει οι παρουσίες και οι πολιτικές εκδηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων. Σε εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας είπε τα εξής για την οικονομία και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλουν και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση.
13: Όταν ακούτε διάφορους να λένε για κοστολογημένα μέτρα, φύγετε μακριά. Τα έχουν κοστολογήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας, άλλοι με τη γνωστή μερζούρα που βγάζει μόνιμα χαμένο το λαό μας.
0: Δημοσκοπήσεων συνέχεια, καθώς σήμερα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά. Το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει και φτάνει στο 29,4% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33%, με τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, 24,9% το ποσοστό του. Τρίτη, Μαρία Καριστιανού με 15,5%. Τέταρτος, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,9%. Ως προς τα ποσοστά των κομμάτων, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κερδίζει 1,3 μονάδες και καταγράφει ένα ποσοστό της τάξης του 16,3%, περαιτέρω πτώση για το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, τέταρτη θέση για την Ελληνική Λύση στο 9,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 9%, το Κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 7,8%, χάνει 2,7 μονάδες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ χαμηλά σε μία ακόμη σφυγομέτρηση. ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, 1,3% είχε καταγραφεί από την ίδια εταιρεία στην προηγούμενη μέτρηση. Θα ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε σήμερα στα τηλεοπτικά τα πάνελ, ο κύριος Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καραπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και ο κύριος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν σταθερό προσανατολισμό και θα έλεγα και έναν αταλάντευτο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Να συσπυρώσει γύρω της ευρύτατες κοινωνικές πλειοψηφίες για να κερδίσει τον στόχο της, που είναι η επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ είχε καλύψει αυτό το χώρο, προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρίσκει χαραμάδα, παράθυρο, πόρτα, πείτε το όπως θέλετε, για να μπει.
4: Το ΠΑΣΟΚ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι προσπάθησαν και ξαναπροσπαθούν να το υποκαταστήσουν. Απέτυχαν στο παρελθόν, νομίζω θα αποτύχουν και τώρα.
14: Ο στόχος είναι η νίκη. Ένα 16% το οποίο δείχνει τάσεις οι οποίες είναι ανωδικές.
15: Να απαλλαγούμε από τις πολιτικές που σκοτεινιάζουν και γκριζάρουν τη ζωή μας. Αυτό ήταν το μήνυμα, το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό ήταν και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κάθε προοδευτικός πολίτης, πολύ περισσότερο ο επικεφαλής ενός πολύ ισχυρού ρεύματος, το οποίο μεδοσιώθηκε και σε κόμμα.

0: Αφήνουμε πίσω μας την πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Είναι μαζί μας η Κάτια Νιάκαρη για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από την δολοφονία που είχαμε ενός νεαρού ανθρώπου στην περιοχή της Καλλιθέας. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Οι αρχές βεβαίως ακόμη αναζητούν το φωνικό όπλο, δεν το έχουν βρει. Μιλάμε για έναν σουγιά, ένα μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε ο καθομολογέν δράστης. Βεβαίως έχουν γίνει και άλλες συλλήψεις. Η Κάτια Νιάκαρη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Κάτια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο σουγιάς που είχε εντοπιστεί στο σημείο της αιματηρής εμπλοκής κατά τη διάρκεια της αυτοψίας των αστυνομικών μας με άλλα πολεμοφόδια όπως Κατσαβίδη και Γκλοκ, σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαπιστώθηκε ότι είναι καθαρό. Δηλαδή δεν είναι αυτό από το οποίο έπεσε νεκρός ο 15χρονος Πάρης. Ο καθομολογέν δράστης τώρα 17 ετών φέρεται με υποστήριξη στους αστυνομικούς στο Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας ότι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, τον οποίο ερεύνησαν οι αστυνομικοί χωρίς να το εντοπίσουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 15χρονος μαζί με ακόμα ένα 18χρονο από την τρίτη ομάδα που συμμετείχε στην συμπλοκή, καταδίωξαν τον 17χρονο που συνέχεια ομολόγησε και, και τη δολοφονία. Στον εδώμα τον Λουπόλιο συνεπλάκησαν εκ νέου με αποτέλεσμα και τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου μαθητή. Το 18χρονο έμεινε δίπλα στον ανήλικο φίλο του στην προσπάθεια να του παρέσει τις πρώτες βοήθειες, καλώντας σύμφωνα με μάρτυρα την αστυνομία, ενώ όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι στράφηκαν σε φυγή. Την ίδια ώρα, δίωξη ασκήθηκε και στον 19χρονο που παρουσιάστηκε από το Βούλιο χθες στις δικαστικές αρχές. Πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος, με το οποίο μετέβη στην περιοχή η τρίτη ομάδα, αφού πάρκαρα στο σταθμό εισάψη του όμως χάτω το όχημα, που εκεί κινήθηκα με τα πόδια προς την πλατεία της Καλλιθέας. Παραπέμφθηκε στην κυρία Ανάξαρση και αναμένεται να απολογηθεί μαζί με τους άλλους 7 θηλυσφέντες, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο φυσικός αυτοργός. Ενώ θέλω να σας πω ότι ακόμα 9 άτομα είναι στη δικογραφία, καθώς και οι γονείς των ανηλίκων, που σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους δικηγόρους έχουν ήδη επικοινωνήσει στις αρχές, ενδεχομένως στο πλαίσιο της παρουσίας τους ενώπιον των δικαστικών αρχών αυτοβούλως.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούμε την Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Μίλησε για αυτό το θέμα, για αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Μιλάμε για έναν 15χρονο που έπεσε νεκρός και για σήμαντη αφορμή. Μίλησε στην ΕΡΤ, κυρία Δημογλίδου, για να την ακούσουμε.
2: Έχουν ταυτοποιηθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι και οι 17. Ένας από τους 10 από τους οποίους αναζητούσαμε χθες εμφανίστηκε μόνος του στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ακόμη και για τους αστυνομικούς δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν αναφορές από τους εμπλεκόμενους ότι κατά κάποιο τρόπο τα άτομα που βρισκόταν στην πλατεία, η παρέα του δράστη, αντέδρασε στην παρουσία της παρέας του θύματος και έτσι ξεκίνησε η μεταξύ τους συμπλοκή και διαπληκτισμός. Υπάρχουν αναφορές ότι η παρέα του θύματος ήθελε να επιτεθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με οπαδικά κίνητρα. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και αυτή την ποινική δίωξη.
0: Επιστρέφουμε στα των πυρκαγιών. Πριν από λίγο η πυροσβεστική υπηρεσία μας ενημέρωσε πως έχουμε μια νέα φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Μια ακόμη φωτιά λοιπόν στην περιοχή της Βιωτίας. Αυτή τη φορά κοντά στον οικισμό Πέτρα όπως ενημερωνόμαστε. Για το λόγο αυτό και επειδή υπάρχουν κοντά σπίτια έχει κινητοποιηθεί μια μεγάλη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Μιλάμε για 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα και 4 νεαέρια μέσα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και σε αυτή την περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, όπως σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους να πνέουν, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο το οποίο έχει μπροστά της η πυροσβεστική, με την περιοχή αυτή να είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, όπως αυτός ο χάρτης έχει εκδοθεί από την πολιτική προστασία. Πριν από λίγη ώρα μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Πέτρα να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά, οπότε έχουμε την εκένωση, εντολή εκένωσης της περιοχής Πέτρα. Καταλαβαίνουμε όλοι πως οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε αυτόν τον οικισμό, οπότε οι αρμόδιες αρχές πήραν την απόφαση να εκενώσουν την περιοχή Πέτρα. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Σε μία ακόμη είδηση από το αστυνομικό δελτίο και την Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά που και θα μεταφερθούμε, ο Χρήστος Νικολαίδης θα μας ενημερώσει για έναν 26χρονο που λίστευε ηλικιωμένες γυναίκες σε ανελκυστήρες. Χρήστο, πραγματικά πρωτότυπο αυτό. Καλό μεσημέρι.
3: Και μάλιστα, το πρωτότυπο είναι μια πολύ ευγενική έκφραση. Εγώ θα έλεγα με έναν εξαιρετικά άνανδρο τρόπο. Ναι. Καθώς ο συγκεκριμένος 26χρονος παραμόνευε στις εισόδους πολυκατοικιών γυραιές κυρίες να μπουν μέσα και την ώρα που έμπαιναν μέσα στο ασανσέρ ουσιαστικά τις άρπαζε κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα στη διάρκεια κάποιων επιθέσεων που είναι τουλάχιστον 4 τον τελευταίο μήνα σύμφωνα με την αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς σε μία από τις πολυκατοικίες την τελευταία του αυτή αποτρόπαια πράξη καταγράφηκε από μία κάμερα ασφαλείας. Έτσι οι αστυνομικοί είχαν την ευκαιρία να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Σήμερα προσήχθη ενώπιον του ανακριτή. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τις κατηγορίες της ληστείας κατά τη ηρωή, απήθειας και αντίστασης, καθώς στη σκηνή της σύλληψής του αντιστάθηκε προς τους αστυνομικούς, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έχει μετανιώσει, λυπάται πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του, τα οποία προθυμοποιήθηκε μάλιστα και να αποζημιώσει. Ο ίδιος στον ανακριτή ισχυρίστηκε ότι είχε συγκεντρώσει πάρα πολλά χρέη από τον εθισμό που έχει με τον τζόγο και δανείστηκε χρήματα από άτομα του υποκόσμου τα οποία απειλούσαν τη ζωή του και για τον λόγο αυτό, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, δεν είχε άλλη

0: στον προορισμό τους. Να πούμε ότι 4 τα ξημερώματα το πλήν Κίσεμος προσάραξε σε βαθύ ύδατα κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στην Μήλο, μέσα 1246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Να πούμε ότι το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Έγινε ξαφνικό blackout, διακοπή ρεύματος. Καταλαβαίνετε την αναστάτωση που υπήρχε στο πλοίο με τόσο κόσμο μέσα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, ενώ πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δίτη. Φυσικά υπήρχε εκνευρισμός, όπως σου είπα, από τους επιβάτες, οι οποίοι για να περάσουν όλες αυτές τις ώρες ήταν είτε εξαπλωμένοι κάτω στο έδαφος, είτε προσπαθούσαν με κάθε δυνατό τρόπο να περάσει όλη αυτή η ταλαιπωρία. 10:30 το πρωί, μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης σε κλάσεις από τον αρμόδιο γνώμονα, το πλοίο αναχώρησε και συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς το λιμάνι της Σούδας. Δεν καταγράφηκε κάποιο τραυματισμό επιβάτη. Το πλοίο, όπως είπα, ακόμα δεν έχει φτάσει στη Σούδα. Είναι στην διαδικασία που, όπως μας είπε το λιμενικό, σε περίπου 1/4 με μισή ώρα θα έχει φτάσει.
1: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να λάβει τέλος η ταλαιπωρία για τους πολλούς επιβάτες του συγκεκριμένου πλοίου, που τους έτυχαν και όλα μαζί δηλαδή, και προσάραξη του πλοίου και blackout. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για το ρεπορτάζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Θες να ξεκινήσουμε από Μουντιάλ.
1: Από Μουντιάλ.
2: Ωραία. Είχαμε χθες τη Γαλλία να επικρατεί τις Νορβηγίες με 4-1 πρώτη Γάλλη. Η Νορβηγία, βέβαια, κατέβασε αναπληρωματικούς. Αναμενόμενη ήττα.
1: Άρα, μην εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα από το μάτς αυτό.
2: Οι Νορβηγοί ξέρουν ότι θα παίξουν με την ακτή Ελεφαντοστού. Mm-hmm. Η Σενεγάλη για τον ίδιο όμιλο νίκησε το Ιράκ με 5-0 και περιμένει να τελειώσουν οι αναμετρήσεις σήμερα για τους ομίλους, για να ξέρει αν θα είναι μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία 0-0. Τεράστια επιτυχία. Το πράσινο ακροτήρι προκρίνεται στην επόμενη φάση. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος, Ιράν 1-1. Σήμερα έχουμε, απόψε πιο σωστά, τα μεσάνυχτα Κροατία, Γκάνα και Παναμά, Αγγλία. Στις 2:30 ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί Αλγερία, Αυστρία και η Ιορδανία, Αργεντινή. Νομίζω καλή ευκαιρία για το Μέση να συνεχίσει να σκοράρει, να διεκδικήσει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
1: Ναι,
2: τα ζευγάρια που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότιος Αφρική, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Γερμανία, Παραγουάη, ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Αυτά είναι τα ζευγάρια που είναι γνωστά ως τώρα. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, τον Στεφάν Ντε Φράι. Πολύ σημαντική κίνηση για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Και στο μπάσκετ πάλι οι πράσινοι προχώρησαν στην απόκτηση του Μπράνκο Μπαντιό, του μπασκετμπολίστα που τον είδαμε να κάνει μια εξαιρετική χρονιά στην Ευρωλίγκα της Βαλένθια.
1: Πολύ καλή κίνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
6: team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνοντας, θα δούμε πολύ σύντομα τι γίνεται με τον καιρό. Εδώ δροσερά είμαστε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, Λιάννα Κουτσούπη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχουμε το Μελιτέμι που μας δροσίζει. Μάλιστα, σήμερα ήταν πολύ ισχυρό, με ρηπές που ξεπερνούν τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα σε κεντρικό Αιγαίο και ανατολικά ηπειρωτικά. Αυτό φυσικά ευνοεί και τις συνθήκες για εξάπλωση της πυρκαγιάς. Και αύριο έχουμε αυτή την εικόνα με ισχυρό Μελιτέμι μέχρι και τα 7 μποφόρ, τοπικά 8. Πάλι στο κεντρικό Αιγαίο. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, μέχρι 37 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και μέχρι 35 στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις νησιωτικές περιοχές. Και στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς περιμένουμε.
1: Μάλιστα.
8: Αύριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρούδη. Καλό σας απόγευμα.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του.

0: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτό.
1: Φλωράτο. Μπαταρίε κάθε τύπου έτοιμε για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμέ μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνο. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτο.
0: Είναι του τύπου σα.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοχέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
9: Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 3.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, σύμφωνα με την πυροσβεστική, και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Πέτρα προς Λιβαδιά. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Επιτόπου παραμένουν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν 3 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και την Ηλία. Στο Παγκράτη έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εργοτήμου από το ύψος της οδού Πρατίνου λόγω πτώσης τείχου από κτίριο. Συνεχίζονται στη Βενεζουέλα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι νεκροί και περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολλοί πολίτες ξένων χωρών. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε πως σε πλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα στενά του Ορμού. Την είδηση γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, τονίζοντας ότι το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρά του. Ωστόσο, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά. Συνελήφθησαν στην Κρήτη 2 ανήλικοι, 15 και 16 ετών, οι οποίοι το απόγευμα της Παρασκευής παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν μία 36χρονη πεζή στην περιοχή Πόρος του Ηρακλείου. Οι 2 νεαροί ισχυρίστηκαν ότι δανείστηκαν τη μοτοσικλέτα για να κάνουν βόλτα, αν και δεν διέθεταν άδεια οδήγησης. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδίας στο νησί. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι με τις πολιτικές της ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμα πολιτικό κόμμα. Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφιση των πολιτών, οι οποίες, όπως είπε, μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη μέρα σε περίπτωση διακυβέρνησης από τον ίδιο. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημόσια φορέα στέγασης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος ζητούν με αίτημα που κατέθεσαν στη Γραμματεία συνολικά 73 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ άλλων ζητούν τη διεξαγωγή συζήτησης για τα επόμενα βήματα του κόμματος. Ο αριθμός των ατόμων που υπογράφουν το αίτημα υπερκαλύπτει τον αριθμό υπογραφών που απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προβλέπει επίσης πως συνεδρίαση θα πρέπει να οριστεί το αργότερο σε 15 μέρες από σήμερα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι λίστευε ηλικιωμένες τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε πολυκατοικίες, κυρίως σε ασανσέρ και κοινόχρηστους χώρους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά η αθρίωση προβλέπεται για αύριο Κυριακή, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 33 με 35, τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Ακολουθεί Μαρία Δουρούδη.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρούδη και μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 5. Σάββατο 27 Ιουνίου, Αγίου Περίου Πρεσβυτέρου Μάρτυρος Σαμψών του Ξενοδόχου. Γιορτάζει ο Πιερής Πιέριος ο Σαμψών. Ο ήλιος ανέτειλε 4 λεπτά μετά τις 6, θα δύσει σχεδόν 9 παρά 10. Θα έχουμε φως 14 ώρες και 47 λεπτά. Να πω καλησπέρα και στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη. Και πριν πούμε τα υπόλοιπα που μας αφορούν εδώ, επειδή είναι μια δύσκολη μέρα με πάρα πολύ αέρα, φυσάει μανιασμένα, φυσάει σχεδόν, δεν το χωράει ο νους δηλαδή πόσο φυσάει, δεν ξέρω, εγώ είχα χρόνια να νιώσω στην Αθήνα τόσο πολύ αέρα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνη ημέρα είναι για τις πυρκαγιές. Έχω μαζί μου τον συνάδελφο τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου για να μας πει τα πιο σημαντικά μέτωπα και αν έχουμε μέτωπα ενεργά αυτή την ώρα, Γιώργο, που να μας ανησυχούν.
1: Γεια σας και από μένα, αν έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, Σαββάτου. Αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο μέτωπο είναι πάλι στη Βιωτία, αλλά στην περιοχή Πέτρα, εκεί που έχει εκδοθεί και 112 να μετακινηθούν οι κάτοικοι από την Πέτρα Βιωτίας προς τη Λιβαδιά, γιατί εκεί πέρα έχουμε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, πραγματικά σε δύσβατο σημείο που χρειάζεται λοιπόν μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία και βέβαια και εναέριες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που επιχειρούν με 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η δεύτερη πυρκαγιά που είχαμε στη Βιωτία σήμερα και επίσης πολύ δύσκολη στον Άγιο Βασίλειο έχει οριοθετηθεί εδώ και αρκετή ώρα. Εκεί πήγαμε καλά, αλλά και εκεί είχαμε πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις, ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις εκεί. Το θέμα ποιο είναι, ότι και σήμερα Σάββατο έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες με πολύ αέρα, ξηρασία και βέβαια συνθήκες οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Κατηγορία 4 και η Βιωτία και η Αττική τόσο σήμερα όσο και αύριο Κυριακή και επίσης πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή σχεδόν όλη η Πελοπόννησος και αύριο Κυριακή θα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών και βέβαια έχουμε υψηλό κίνδυνο και για τα νησιά Λέσβο και Χίο. Ναι. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την πολιτική προστασία. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δυνάμεις, έχουμε περιπολίες από το πυροσβεστικό σώμα και από αέρα και από την ξηρά, ούτως ώστε να μπορέσουν να προλάβουν οποιασδήποτε αιστείες αυτή τη στιγμή εκδηλώνονται.
0: Πάντως είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, Γιώργο, έτσι, σε περιοχές.
1: Πορτοκαλί, μιλάμε για κατηγορία 4, που σημαίνει ότι είμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών. Είμαστε λίγο πριν το μέγιστο συναγερμό κατηγορία 5. Είμαστε λοιπόν σε πολύ υψηλό συναγερμό που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσβαση πολιτών σε δάση και δασικές εκτάσεις, πέφτουν δηλαδή μπάρες σε εθνικούς ρυμούς και εθνικά πάρκα. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δηλαδή δεν ανάβουμε ψυθαριές στο σπίτι μας. Δεν κάνουμε εργασίες όπως για παράδειγμα να έχουμε τροχό, να καθαρίσουμε τα σίδερα, να τα βάψουμε και όλα αυτά. Επίσης δεν κάνουμε εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μια πυρκαγιά η οποία να ξεκινήσει από το οικόπεδό μας και να επεκταθεί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί οποιοδήποτε συλληφθεί σήμερα σε κατηγορία 4 πάει αυτόφορο. Αυτό να έχετε υπόψη σας. Δεν παίζουμε με αυτές τις συνθήκες. Πολύ ισχυρή άνεμοι παντού, δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάντα θα πορώ, Γιώργο, πως σε τέτοιες συνθήκες, με τέτοιο άνεμο να λισομανά, να μην μπορείς να σταθείς, πως μπορεί να βάλει κάποιος ψισταριά, πως μπορεί να κάνει κάποιος δουλειές με ξυγονοκολλήσεις και όλα αυτά. Γιατί είναι δύσκολο έτσι και αλλιώς, λόγω του πολύ δυνατού, του έντονου ανέμου να το κάνεις. Είναι ένα πορώ.
1: Ναι, σου θυμίζω ότι πάρα πολλές πυρκαγιές με τέτοια κατηγορία, πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, έχουν πάει με λισοκόπη και έχουν κάψει μελίσια. Ναι. Και έχουν ξεκινήσει πολλές πυρκαγιές σε αυτές τις συνθήκες, διότι υπάρχουν και οι άνθρωποι που σου λέει εγώ θα πάω, θα κάνω τη δουλειά μου και δεν με νοιάζει οτιδήποτε κι αν γίνει. Λοιπόν, τέτοιους ανθρώπους πρέπει να τους περνάνε χειροπέδες και να μπαίνουν φυλακή.
0: Γιώργο, μείνε στη γραμμή λίγο. Μείνε έτσι όπως είσαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να ακούσουμε τον Δήμαρχο Ναυπακτίας, τον κύριο Βασίλειο Γκίζα, γιατί είχαμε και εκεί μια φωτιά. Καλησπέρα σας, κύριε Γκίζα.
2: Καλησπέρα.
0: Εσείς εκεί ήταν σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα.
2: Ήταν σε αγροτοδασική έκταση. Φαίνεται ότι ξεκίνησε από την, ας πούμε, αυλή, μια αποθήκη μιας ιδιοκτησίας και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα γιατί επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εν πάση περιπτώσει, πλησίασε σε σπίτια, απομακρύθηκαν οι κάτοικοι εκεί των σπιτιών άμεσα, επενέβησαν κάτοικοι και ο πρόεδρος αλλά και το πυροσβεστικό σώμα έγκαιρα, ελέγχθηκε η πυρκαγιά και στη συνέχεια ακολούθησαν και ενέργεια μέσα που στην αρχή δεν ήταν εύκολο λόγω του ότι υπήρχαν πυλώνες ψηλή της ΔΕΗ.
1: Έτσι.
2: Και δεν μπορούσαν. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε απόλυτο έλεγχο, αλλά χρειάζεται επαγρύφνηση.
0: Παραμένουν εκεί οι δυνάμεις δήμαρχε.
2: Βεβαιότατα, βεβαιότατα.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω, επειδή λέτε ότι ξεκίνησε από μία αποθήκη. Γινόταν κάποιες εργασίες εκεί στην αποθήκη.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα. Ήταν αγροτοαποθήκη. Ήταν τώρα τι ακριβώς έγινε, θα τα βρει η περιοριστική αυτά.
0: Ναι. Αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είναι ενεργό το μέτωπο.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Παραμένουν οι δυνάμεις.
2: Χρειάζεται επαγρύπνηση γιατί ο αέρας είναι πολύ δυνατός και οποιαδήποτε μικρή πλέον αναζωοπήρωση μπορεί πάλι να αποβεί επικίνδυνη πολύ.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γκίζα.
2: Θα είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Ο κύριος Βασίλειος Γκίζας, δήμαρχος Ναυπακτίας. Ξαναγυρνώ σε σένα, Γιώργο. Άκουσες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλω να έχετε μια ενημέρωση, διότι σε αυτές τις πυρκαγιές μεταβαίνει από φέτος κλιμάκιο από την πυροσβεστική υπηρεσία αντιμετώπισης εμπρησμού. Άρα λοιπόν, αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος πηγαίνουν στα σημεία που εκδηλώνονται πυρκαγιές, βρίσκει το σημείο έναρξης και ξεκινάει ανακρίσεις. Και γι' αυτό λοιπόν φέτος έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις. Ήδη έχουμε φτάσει 40 συλλήψεις από 1η Μαΐου έως και τώρα. Έχουμε ξεπεράσει τις 100 πυρκαγιές που εκδηλώνονται από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου έως και τώρα και είμαστε ακόμα ούτε στο 1/3 της αντιπυρικής περίοδου. Έτσι. Να έχετε αυτό η εικόνα, η αντιπυρική περίοδος είναι μέχρι και τέλος Οκτωβρίου. 31 Οκτωβρίου τελειώνει. Είμαστε λοιπόν ούτε καν στο 1/3. Είμαστε αρχή ακόμα και έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο και επίσης και πολύ δύσκολες συνθήκες οι οποίες αναμένονται να έχουμε φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν προσοχή από όλους.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Και όχι μόνο αυτό, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει λάβει πάρα πολλά μέτρα. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά. Έχει ενημερώσει και τους Δήμους, έχει ενημερώσει και τις περιφέρειες. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να περάσουν χειροπέδες σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν από τέτοιες καταστάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Τα σέβη μου.
0: Να το τηλέφωνο σου να είναι ανοιχτό, γιατί.
1: Βεβαίως.
0: Δεν θα ήθελα να σε χρειαστούμε, αλλά αν σε χρειαστούμε, να είναι το τηλέφωνο.
1: 25 ώρες την ημέρα.
0: Το ξέρω, Γιώργο, το ξέρω. Εξαιρετικό συνάδελφος ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Είναι εκεί ο Γιώργος. Λοιπόν, στην ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου η Δημήτρα Σταμάτη, ο δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174, skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Φοβερή εκτέλεση από την Ελίφ Σάντσες. Εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 3. Sky 100,3. Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Ζωντανά εδώ στον Sky. Σήμερα που είναι η 27 Ιουνίου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, ένας Ιούνιος που μας επιφυλάσσει πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Εμείς όμως θα πάμε στην καλή πλευρά της ιστορίας και θα συνομιλήσω με την Νίνα Καψάλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι στο νησί μου?
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια. Είναι στη Λέσβο λοιπόν η Νίνα. Και ο Γιώργος Κουκούλας, ο οποίος είναι Μυτιλινιός. Είσαι εκεί?
2: Εγώ δεν είμαι ακόμα εκεί, θα είμαι αύριο. Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα. Καλωσορίζω και τους δυο σας. Λοιπόν, η Νίνα Καψάλη είναι επιμελήτρια του φεστιβάλ Πολυχνήτος Cultural Festival Lesbos. Και ο Γιώργος είναι συντονιστής. Τα λέω σωστά?
1: Ναι, εγώ βέβαια είμαι μία εκ των δύο επιμελητριών.
0: Ωραία.
1: Η συνάδελφος είναι η Άνια Τρόλενμπεργκ, που επίσης είναι να έρθει τις επόμενες μέρες. Και μαζί επιμελούμαστε τις εκθέσεις του φεστιβάλ.
0: Το οποίο φεστιβάλ, Νίνα, από πότε μέχρι πότε θα είναι?
1: Θα είναι από 3 έως 5 Ιουλίου,
0: ναι,
1: στο χωριό του Πολυχνήτου.
0: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο φεστιβάλ στον Πολυχνήτο?
1: Είναι η πρώτη φορά και νομίζω, δεν είμαι από τη Λέσβο, οπότε εσείς που είστε μπορείτε να με διορθώσετε, αλλά νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο στο νησί, σαν αυτό το εγχείρημα που ξεκινάμε.
0: Για να πούμε 2-3 πράγματα που θα γίνουν.
1: Θα γίνουν προβολές φωτογραφιών σε τρεις οικισμούς του Πολυχνήτου, στη Σκάλα Πολυχνήτου, στην Υφίδα και στον Πολυχνήτο, όπου στην πραγματικότητα δηλαδή θα μετατρέψουμε τους τρεις οικισμούς σε ένα περιβάλλον, σαν ένα έθριο εκθεσιακό χώρο, όπου οι επισκέπτες θα κληθούν σαν εξερευνητές, ας πούμε, να ανακαλύψουν ξανά το χωριό και τους οικισμούς μέσα σε ένα περιβάλλον σίγουρα πολύ σύγχρονο και καλλιτεχνικό, όπου θα το γνωρίσουν μέσα από τη θεματική της μνήμης. Η μνήμη βέβαια εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει αυτό το χαρακτήρα της νοσταλγίας. Εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν ένα τόπο που μαζί... Τώρα το έχω πάει πολύ λάθος, όπως σας το λέω.
0: Γιατί το έχεις πάει λάθος?
1: Δεν σας το είπα έτσι πως το ήθελα. Λοιπόν, είναι ένα σημείο, ας πούμε, που τέμνονται διάφορες ιστορίες και βιώματα,
0: ναι,
1: καλλιτεχνών, και είναι αρκετά ενδιαφέρον, όπως και για μένα που δεν είμαι από το νησί, αλλά όπως και για τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτό, το ότι στην ουσία διηγούμαστε ιστορίες σε σχέση με τη μνήμη και το βίωμα, επειδή αυτά είναι μια κοινή γλώσσα για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ενώ όλοι προερχόμαστε στην ουσία και οι καλλιτέχνες μαζί από...
0: από 10 χώρες.
1: Από 10 χώρες, ας πούμε, περίπου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς μπορείς να διηγηθείς πράγματα τα οποία είναι κοινά και να αναδείξεις κομμάτια της ιστορίας και του τόπου από ένα μέρος που, ας πούμε, θα πας για πρώτη φορά. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που μόνο η τέχνη μπορεί να το καταφέρει αυτό.
0: Γιώργο, εσύ, Γιώργος Κουκούλας, που είσαι συντονιστής του φεστιβάλ, τι προσπαθείτε να πετύχετε με αυτή με αυτό το φεστιβάλ φέτος?
2: Αρχικά ξεκινήσαμε την ιδέα για το φεστιβάλ με μια συζήτηση με κάποιους φίλους κάποια στιγμή το καλοκαίρι. Έτσι, σαν ιδέα, γιατί πρακτικά εμείς οι φίλοι μας πετύχουμε, ουσιαστικά θέλουμε να μπορέσουμε το χωριό το οποίο εμείς αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλώσει, όλα μας τα καλοκαίρια και έχουμε τα βιώματα, έχουμε τις μνήμες και σαφώς και τις μνήμες που έχουν περάσει στη δική μας γενιά από τους γονείς μας και τους πασπούδες μας. Θέλουμε να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλους ανθρώπους και μέσω της τέχνης να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλους ανθρώπους να αποκτήσουν παρόμοια βιώματα. Γιατί θεωρούμε όλοι πως ο τόπος μας έχει κάτι πολύ όμορφο να δώσει και μέσω της τέχνης πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε το χωριό πολύ προς τα έξω, να μας επισκεφτεί πολλούς κόσμος και να μπορέσει να αντιληφθεί αυτό που εμείς θεωρούμε μοναδικό.
0: Και ξέρετε τι μ' αρέσει, γιατί συνήθως στην επαρχία το καλοκαίρι ωραίες είναι και οι συναυλίες που γίνεται, φυσικά και το θέλουμε, γιατί και εγώ από εκεί είμαι και έχω μεγαλώσει και μ' αρέσει να έρχονται καλλιτέχνες. Αλλά πέρα από αυτό, είναι ωραία να γίνονται και άλλα πράγματα, όπως αυτές οι προσεγγίσεις που κάνετε κι εσείς τώρα.
1: Γενικά, εγώ θα πω, επειδή εγώ μένω στη Λέσβο, επειδή διορίστηκα πέρυσι και είχα έρθει γεμάτη γεμάτη ανάγκη να δω το νησί αυτό και το οποίο το είχα συνδέσει στο μυαλό μου χωρίς να έχω έρθει και πριν, βέβαια.
0: Δεν απογοητεύτηκες που ήρθες εκεί, ε?
1: Όχι, όχι, δεν απογοητεύτηκα. Αποφάσισα να μείνω και για παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Αλλά εννοώ, έχω ας πούμε απογοητευτεί ως προς την πλευρά την καλλιτεχνική, επειδή κάπως το είχα στο μυαλό μου χτίσει ότι είναι το νησί των ποιητών και κάπως δημιούργησα στο μυαλό μου
0: Μίνα.
1: Άλλα expectations.
0: Ναι, ναι, ναι, Μίνα. Κατάλαβα, υψηλές προσδοκίες, ναι, αλλά καλά κάνεις και τις έχεις. Οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που πρέπει να το αλλάξουν το κλίμα. Και νομίζω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Και αυτό τώρα είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ. 3 με 5 Ιουλίου, σωστά?
1: Σωστά.
0: Θα είναι είσοδος ελεύθερη, θα είναι για τον κόσμο.
1: Ναι, είναι ελεύθερη. Ναι. Είναι ένα αρκετά γεμάτο πρόγραμμα. Είναι φιλικό και προς οικογένειες και παιδάκια και τετράποδους φίλους. Πολύ σημαντικό αυτό. Ας πούμε, εγώ θέλω να μπορώ να πηγαίνω.
0: Ωραία.
1: Σε πολιτιστικά. Που να μπορούμε να είναι συμβελευτικό για όλους.
0: Όσοι βρεθείτε λοιπόν στην Λέσβο την περίοδο αυτή, 3 με 5 Ιουλίου, επισκεφτείτε το χωριό του Πολυχνίτου, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα πανέμορφο χωριό, γιατί εκεί θα δείτε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο.
2: Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Να είστε καλά. Και θα να σας δούμε αν τα καταφέρετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η Μίνα Καψάλη, η οποία είναι επιμελητρία του φεστιβάλ του Πολυχνίτος Cultural Festival Lesbos, και ο Γιώργος Κουκούλας, συντονιστής του φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 3 με 5 Ιουλίου στην Μυτιλήνη, στον Πολυχνίτο της Λέσβου.
3: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μικόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια και λόγω των ισχυρών ανέμων εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Πέτρα προς Λιβαδιά. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε πως επλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρα, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά. Συνέλθησαν στην Κρήτη δύο ανήλικοι, 15 και 16 ετών, οι οποίοι χθες το απόγευμα παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν μία 36χρονη που εκκινεί το πεζί στην περιοχή Πόρος του Ηρακλείου. Μαζί με τους νεαρούς συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Συνελήφθη οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λίστευε ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε ανσασέρ πολυκατοικιών. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δουρωτή στο μικρόφωνο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τασιώτη, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Α, ακούγεται αέρας, είστε έξω?
1: Ακούγεται αέρας και ακούγονται και αεροπλάνα και πυροσβεστικά. Ακούγεται ένας πανικός αυτή τη στιγμή εδώ.
0: Λοιπόν, για να μην σας διακόπτω, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είστε το πιο σοβαρό μέτωπο το οποίο έχει ελεγχθεί, θέλω να μου εξηγήσετε πού ακριβώς βρισκόμαστε.
1: Βρισκόμαστε στην Πέτρα, είναι ακριβώς μετά την Αλίερτο το χωριό αυτό, επί της παλαιάς εθνικής οδού Θήβας Λιβαδιάς, η οποία έχει διακοπεί, στην οποία έχει διακοπεί η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή, γιατί εκεί επιχειρούν όλες, οι επιχειρήσεις όλες εκεί πάνω γίνονται. Είχαμε μια φωτιά που ξεκίνησε από το ύψος των σιδηροδρομικών γραμμών, πέρασε την παλαιά εθνική οδό, κατευθύνθηκε προς το χωριό, μπήκε στα πρώτα σπίτια του χωριού, απειλήθηκε ένα, το προλάβαμε την τελευταία στιγμή. Κατευθύνεται προς το βουνό, ελπίζουμε να μην πει στο βουνό, γιατί θα μιλάμε για άλλου τύπου φωτιά μετά μέσα στον Ελικόνα, παρθένο δάσος και χωρίς προσφάσεις. Είναι ένα μέτωπο δίπλα στην μονάδα καυσίμων της αεροπορίας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά.
0: Δύσκολα μου τα περιγράφετε, ναι, κύριε αντιπεριφερειάρχα.
1: Και με πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Με πολύ ισχυρούς ανέμους. Ακούσαμε πάνω και το ελικόπτερο που περνούσε προφανώς της πυροσβεστικής. Φαντάζομαι επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές.
1: Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις. Τώρα αυτή τη στιγμή ενισχύθηκαν και τα νέα μέσα από το άλλο μέτωπο που είχαμε σήμερα στον Άγιο Βασίλειο, στο Καπαρέλι, όπου και εκεί ήταν ένα πολύ ισχυρό μέτωπο. Δεν απειλήθηκαν σπίτια βέβαια εκεί, αλλά μια όμορφη πλαγιά ενός βουνού που είχε καεί πάλι πριν μερικά χρόνια και αναγεννήθηκε μόνη της, κάει και σήμερα. Αυτή τη στιγμή όμως τα εναέρια μέσα από εκεί ήρθαν εδώ, ενισχύθηκε οι εναέριες ρήψεις και πιστεύουμε θα πάμε καλύτερα.
0: Ας το ελπίσουμε αυτό. Έχετε καθόλου εικόνα, κύριε Ντασιώτη, από πού ξεκίνησε η φωτιά?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή είναι πολύ πρόωρο να το γνωρίζουμε αυτό. Ξέρουμε την κατεύθυνση, χωράφια είναι από την πλευρά που ξεκίνησε, δεν ξέρουμε το σημείο ακριβώς και το λόγο που ξεκίνησε. Οι άνεμοι όμως είναι τόσο ισχυροί που την πέρασαν και από το δρόμο και την συνεχίζουν ακόμα.
0: Η περιοχή εκεί, η Πέτρα, είναι πυκνοκατοικημένη, είναι λίγοι κάτοικοι?
1: Είναι περίπου 200-250 κάτοικοι, ένα πυκνοκατοικημένο χωριό, τα σπίτια είναι πολύ πυκνά. Η φωτιά, να καταλάβετε τώρα, μπήκε σε μια αυλή μέσα και απείλησε το σπίτι που το προλάβαμε και είναι ο δρόμος που τα χωρίζει με 30-50 μέτρα είναι τα σπίτια από τη φωτιά αυτή. Δεν δείχνει να απειλείται κάτι αυτή τη στιγμή. Έχει ηχήσει και το 112, είμαστε εδώ όλοι και η Δημοτική Αρχή αν χρειαστεί να μετακινήσουμε κατοίκους. Νομίζω ως προς αυτό το κομμάτι
0: δεν έχουν φύγει κάτοικοι.
1: Όχι, δεν έχουν φύγει, είναι όμως σε ετοιμότητα αν χρειαστεί κάτι.
0: Γιατί ήχησε το 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή, όχι?
1: Να είναι.
0: Σε επαγρύπνηση.
1: Να είναι έτσι ακριβώς.
0: Αυτό που λέτε πάντως, ότι φαντάζομαι ότι είναι τόσο δυνατός ο άνομος, τον ακούω κιόλας, που έφτασε μέχρι την αυλή του σπιτιού, έτσι.
1: Μπήκε στην αυλή του σπιτιού, άρχισε να το καίει το σπίτι. Ευτυχώς το προλάβαμε, δεν κάει και το σπίτι. Αλλά εντάξει, αυτό το κομμάτι το ελέγχουμε. Είναι οι δυνάμεις μας εδώ και της πολιτικής προστασίας και του Δήμου, και αν χρειαστεί να μετακινηθούν οι κάτοικοι θα μετακινηθούν. Δεν υπάρχει, δεν μας ανησυχεί αυτό αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Το καταλαβαίνω. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Τι σας ανησυχεί?
1: Μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή μην φύγει προς το βουνό. Εάν φύγει προς το βουνό, θα είναι άλλες οι εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Και αυτό για να μην φύγει προς το βουνό.
1: Βοηθάνε πάρα πολύ τα εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή που μπορούν να χτυπήσουν σε συγκεκριμένα σημεία και ήδη έχουν απλωθεί και οι δυνάμεις, αφού αποσοβήσαμε τον κίνδυνο από το χωριό ή τον μειώσαμε, εν πάση περιπτώσει, έχουν απλωθεί οι δυνάμεις προς εκείνη την κατεύθυνση.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις περιγραφές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, αντιπεριφερειάρχης της Βιωτίας. Ακούσατε με λεπτομέρεια, ο άνθρωπος μας περιέγραψε. Είναι το πιο σοβαρό μέτωπο που έχουμε σήμερα. Το έχουν ελέγξει 250 κάτοικοι στην Πέτρα εκεί, πυκνοκατοικημένο χωριό, αγροτοδασική περιοχή. Ωστόσο φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο. Απλά είναι πολύ έντονη άνεμη και δεν θα πρέπει να ξεφύγει η φωτιά για να φύγει προς την περιοχή του Ελικόνα, προς το δάσος που μας έλεγε και ο κύριος αντιπεριφερειάρχης. Πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ παρέα.

0: Λοιπόν, να διαβάσω και 2-3 μηνύματα. Ο Γιώργος Τσιφουτίδης που μου στέλνει μήνυμα για τον Πολυχνίτο που κρύβει στο υπέδαφος του ένα σπουδαίο γεωθερμικό πεδίο, μου λέει, το οποίο ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Βέρος, με τους συνεργάτες του, όπως ο κύριος Γιάννης Τσακίρης, θέλουν να αναπτύξουν. Είναι μια σταθερή πηγή πλούτου και ενέργειας, αν αξιοποιηθεί βιώσιμα και έξυπνα. Περιμένουμε πολλά. Ναι, είναι ένα πραγματικά έτσι πάρα πολύ ωραίο χωριό, ο Πολυχνίτος, που μιλούσαμε πριν για το φεστιβάλ 3 με 5 Ιουλίου που θα γίνει εκεί. Να πω καλησπέρα στην Αναστασία, στο Γιάννη από το Σουλάρι, στον Γιώργο από το Far West και στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη από την Επανομή, που η άβρα της θάλασσας, μου λέει, είναι απόλαυση. Και μάλιστα μου στέλνει ο κύριος Γιαννούδης ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επανομής και Δήμου Θερμαϊκού παρουσιάζουν το τόσα καλοκαίρια ένα αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα, το οποίο θα γίνει σήμερα, Σάββατο. Σάββατος, ναι, 27 Ιουνίου, 9 η ώρα, στην παραλία Επανομής, είσοδος ελεύθερη. Πάρα πολύ ωραία. Μανώλης Χατζημανώλης, σολίστ, βλέπω, Σιαμάντα, αν διαβάζω καλά. Πάρα πολύ ωραία. Γίνονται τώρα εκδηλώσεις παντού και να πω ότι την Τρίτη, 30 Ιουνίου, το Golden Hall φιλοξενεί το Vogue Greek Fashion Night Out, Δήμητρα. Εγώ θα είμαι εκεί, σιγά μη λείψω. Μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη μόδα, με shopping μέχρι αργά το βράδυ, μοναδικές εμπειρίες από κορυφαία brands, curated μουσικές επιλογές και τις τάσεις που πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν. Από τις 7 έως τις 11 το βράδυ, η Vogue Greece και το Golden Hall δημιουργούν το απόλυτο fashion ραντεβού του καλοκαιριού. Τρίτη 30 Ιουνίου, μην το ξεχάσετε, στο Golden Hall. Και είναι μαζί μου ο κύριος Κωστής Καζαμιάκης, ο οποίος είναι ιστορικός τέχνης, αρχιτέκτονας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δουρουδή.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Όσοι μπαίνουν στα social τα δικά μου, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, θα δούνε αυτό το πορτρέτο, το καταπληκτικό που μου φτιάξατε. Ένα από τα δύο. Έχετε αρχίσει να με κακομαθαίνετε, θα θέλω κι άλλο να ξέρετε. Γιατί έχετε έτσι ωραίες τεχνικές. Έχετε σπουδάσει, τι μου είπατε, για να το κάνετε αυτό?
1: Ζωγραφική.
0: Και ζωγραφική, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι το πρόγραμμα που έχετε μπει μέσα και φαίνεται σαν να είναι πίνακας. Δημήτρα, το είδες τι ωραίο είναι?
1: Όταν σπουδάζα αρχιτεκτονική, είχα τύχει για 3 χρόνια, ναι, να σπουδάσω και ζωγραφική με τον μέγιστο Εγκονόπουλο.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι και λίγο και το AI βοηθάει, κύριε Καζαμιάκη, ε?
1: Οπωσδήποτε, είναι το πιάνο του πιανίστα. Μάλιστα. Το AI είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το χρησιμοποιήσεις όπως ο πιανίστας χρησιμοποιεί το πιάνο. Ναι. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τι θα ζητήσεις, τι θα βελτιώσεις και πώς θα χρησιμοποιήσεις τα καλά στοιχεία που είναι άπειρα της AI. Mm.
0: Την άλλη φωτογραφία θα τη χρησιμοποιήσω αύριο, να ξέρετε. Και εδώ είμαι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να παίρνετε τις φωτογραφίες μου και τις φτιάχνετε εσείς έτσι ωραία που τις φτιάχνετε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, κύριε Καζαμιάκη, για τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας, τα οποία μέχρι και σήμερα τα χρησιμοποιούμε.
1: Μέχρι και σήμερα αδιαλείπτως οι πνευματικοί άνθρωποι, οι καλλιτέχνες, οι ποιητές όλοι, ναι, οι φιλόσοφοι χρησιμοποιούν τα τέρατα είτε για να δείξουν ένα σύμβολο, είτε συμβολικά, είτε μεταφορικά, είτε ποιητικά, είτε φιλοσοφικά, αναφέρονται συχνά στα σύμβολα.
0: Πάμε να προλάβουμε να πούμε κάποια.
1: Οπωσδήποτε. Τα τέρατα λοιπόν είναι καθαρά προϊόντα της φαντασίας του ανθρώπου και η φαντασία είναι απαραίτητη, γιατί όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν, η φαντασία είναι πιο σημαντική και από τη γνώση. Η λογική, έλεγε ο Αϊνστάιν, θα σε πάει από το Α στο Β, αλλά η φαντασία θα σε πάει παντού. Και ο Μάνος Χατζηδάκης για τα τέρατα έλεγε ότι όταν συνηθίζεις το τέρας αρχίζεις να του μοιάζεις.
0: Ναι.
1: Τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας είναι πάρα πολλά. Τα γνωστά είναι πάνω από 100. Τα πιο γνωστά είναι η Χάριβδη και η Σκύλα, θαλάσσια τέρατα που απειλούν τα πλοία του Οδυσσέα. Ο Κύκλοπας πολύφημος, μονόφθαλμος, ανθρωποφάγος, γίγαντας, γιος του Ποσειδώνα που φυλάξε τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του, αφού έφαγε μερικούς. Οι Σιρήνες, πλάσματα με μαγευτικό τραγούδι που παρασύρουν τους ναυτικούς στο θάνατο. Οι Λεστριγόνες, ανθρωποφάγοι γίγαντες. Και η κύρια πηγή όμως για τα τέρατα είναι το περίφημο έργο Θεογονία του Ισίωδου, που έζησε στα χρόνια του Ομήρου λίγο νεότερος. Και από εκεί, από τη Θεογονία του Ισίωδου, μαθαίνουμε για το τέρας Τυφωέα, το Τυφώνα. Ένα δυνατό άνεμο και μια που πολύ αναφέρεστε σήμερα στους ανέμους.
0: Ναι.
1: Τους ανέμους τους είχαν οι αρχαίοι τη μυθολογία τους θεοποιήσει και τους ευόντουσαν, τους πρόσεχαν κάνανε θυσίες για αυτούς για να μην προκαλέσουν φωτιά, γιατί εκείνοι οι άνθρωποι τότε, εκείνες τις εποχές, δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα. Πρόσεχαν λοιπόν για να μην έχουν φωτιές, και δεν είχαν καταστροφικές φωτιές, γιατί δεν είχαν
0: μήπως και κάτι να κάνουμε και εμείς σήμερα, κύριε Καζαμιάκη, για να μην έχουμε έτσι, μάλλον δεν προσέχουμε, δεν δίνουμε την ανάλογη προσοχή στους ανέμους.
1: Όταν έχουμε δυνατούς ανέμους, κάποιο χέρι απρόσεχτο έχει ξεκινήσει τη φωτιά. Η φωτιά χρειάζεται ένα τσαφ. Ναι. Ο δυνατός αέρας την παίρνει και την πάει παντού. Άκουγα πριν για το περίφημο μέρος εκεί μετά τον Αλίαρτο.
0: Στην Βιωτία.
1: Έχει και αρχαιολογικά μέρη, εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί το σημείο που ξεκίνησε, γιατί η ανθρώπινη προσεξία τα προκαλεί όλα.
0: Λέτε για την πέτρα στη Βιωτία,
1: Ακριβώς.
0: Είναι το πιο.
1: Στην πέτρα Βιωτίας, κοντά στον Αλίαρτο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μου ένα από τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας που ξεχωρίζεται και να το.
1: Η Έχιλη να είναι μισή γυναίκα και μισό φίδι. Γέννησε πάρα πολλά τέρατα. Ο Κέρβερος είναι ο τρικέφαλος σκύλος του Άδη, που δεν αφήνει κανένα να περάσει αν δεν τον έχει τσεκάρει πριν. Η Χήμερα που είναι τέρας μας.
0: Περιμένετε λίγο. Όταν λέμε σήμερα ας πούμε Κέρβερος, για να μην το προσπεράσουμε έτσι, λέμε για κάποιον είναι Κέρβερος, τι εννοούμε, τι χαρακτηριστικά έχει δηλαδή από αυτό το τέρας?
1: Όταν λέμε σήμερα είναι Κέρβερος, μιλάμε για κάποιο φύλακα ο οποίος φυλάει το μέρος που προσέχει, που φυλάει τόσο πολύ προσεκτικά σαν τον Κέρβερο. Δεν αφήνει μύγα να περάσει.
0: Ο Κέρβερος τότε τι έκανε?
1: Ο Κέρβερος ήταν στον Άδη και δεν άφηνε, ας πούμε, ο Οδυσσέας κατέβηκε κάτω. Πολλοί ζωντανοί κατέβηκαν κάτω στον Άδη. Αλλά ο Κέρβερος δεν τους άφηνε. Λίγους άφησε. Τον Οδυσσέα που με πονηριά κατέβηκε. Ήταν ο ιδανικός φύλακας. Τρικέφαλος σκύλος.
0: Τον οποίο μέχρι και σήμερα αναφερόμαστε και χρησιμοποιούμε τη λέξη Κέρβερος. Η Χήμερα.
1: Η Χήμερα, τέρας με σώμα λιονταριού, κεφάλι καθήκας και ουρά φιδιού. Η Χήμερα, θα σας πω το πιο πρόσφατο. Το μυθιστόρημα του Καραγάτη που έγραψε το 1936, το περίφημο μυθιστόρημα, η μεγάλη Χήμερα που έγινε και πρόσφατα σίριαλ στην τηλεόραση. Οι Γοργόνες, οι Γραίες, οι Άρπιες, ο Λέων της Νεμαίας, η Λερναία Ίδρια, ο Ερυμάνθιος Κάπρος, ο Κρητικός Σταύρος, οι Στιφαλίδες Όρνηθες, ο Γυριώνης με τα τρία σώματα, ο Μινόταυρος που ήταν πλάσμα με σώμα ανθρώπου και κεφάλι Ταύρου, που ζούσε στο Λαβύρινθο και όποιος έμπαινε εκεί τον καταβρόχτιζε, η Σφίγγα, τέρας με σώμα λιονταριού και κεφάλι γυναίκας, που μας μίλησε ο Σοφοκλής στον Ειδίποδα Τύρανο, αλλά μας είπε και ο περίφημος νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης, ότι όταν στο δρόμο της Θήβας ο Ειδίπου συνάντησε το τέρας της Σφίγγα, αυτή του έθεσε το ένιγμά της. Η απόκριση του Ειδίποδα ήταν: «Ο άνθρωπος, τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας». Και συνεχίζω σε φέρεις, έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Τα τέρατα είναι ατέλειωτα. Θέλετε να πούμε ακόμα μερικά? Ο Καλλιδόνιος Κάπρος, ο Τάλος, ήταν ένας χάλκινος φύλακας, ένα χάλκινο τέρας που πρόσεχε ολόκληρη την Κρήτη, γιατί η Κρήτη ήταν τόσο σίγουρη για τον εαυτό της που δεν είχε καν ναυτικό, η Μινωική Κρήτη. Και όμως επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο χάρη στον Τάλο, έτσι πιστεύανε, στο τέρας, το χάλκινο, το θεόρατο, το γίγαντα που φύλαγε ολόκληρη την Κρήτη. Οι Ειρηνίες που ξέρουμε, εκδικητικές θεότητες που συχνά παρουσιάζονται με τρομακτική μορφή, όπως μας λέει ο Σκύλος της Ευμενίδας. Και αφού θέλετε φράσεις της καθομιλουμένης με μεταφορή.
0: Θέλω.
1: Πέρασα από τη σκύλα στη Χάρευδη, λέμε. Όταν κάποια δουλειά μας ταλαιπώρησε αφάνταστα. Το λέμε αυτό. Δεν το λέμε στην χρονική.
0: Το λέμε. Εμείς οι δημοσιογράφοι πολύ συχνά.
1: Ναι, επίσης λέμε ότι όταν θυμώνει αυτός ή αυτή, βγαίνει το τέρας που κρύβει μέσα του. Το λέμε για έναν άνθρωπο αδίσταχτο, τέρας, τρομερό. Ή λέμε τη φράση «αυτός είναι τέρας, αυτή είναι τέρας».
0: Τα καημένα τα τέρατα, είναι... δηλαδή μόνο αρνητική χρειά έχουν, δεν είχαν τίποτα καλό.
1: Δεν είχαν τίποτα καλό και τα χρησιμοποιούσαν σαν φόβο για να φοβήσουν, όπως τη Μέδουσα. Όταν σε κοίταζες πάγωνε. Επίσης λέμε τη φράση «μπήκα σε ένα λαβύρινθο», δηλαδή μπήκα σε μια δουλειά που ταλαιπωρήθηκα τόσο πολύ, σαν να είχα μπει στο λαβύρινθο. Ή αντιμετώπισα τη Λερναία Ύδρα. Δηλαδή αντιμετώπισα ένα πρόβλημα που όσο το έλυνα, τόσο εμφανιζόταν νέα προβλήματα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ανεξάντλητα. Αν σκεφτούμε αυτό που λέτε, κύριε Καζαμιάκη, όσοι ανοίξατε τώρα τα τηλέφωνά σας δεν τα ανοίξατε, τα ραδιόφωνά σας, συνομιλούμε με τον κύριο Κωστή Καζαμιάκη, ο οποίος είναι ιστορικός τέχνης, μας είπατε ότι είναι πάνω από 100 τα τέρατα που υπάρχουν στη μυθολογία, εκ των οποίων πολλά από αυτά χρησιμοποιούμε και στην Κατημελουμένη ακόμα και σήμερα.
1: Βεβαίως. Λέμε, έχει μάτια μέντουσας όταν μια γυναίκα σε τρομάζει ή σε καθυλώνει όταν σε κοιτάει. Ή λέμε κέρβερος στην πόρτα, δηλαδή αυστηρός φρουρός, και είναι κάποιος που δεν αφήνει κανένα να περάσει, και αναφερόμαστε βέβαια στον σώμα κέφαλο κέρβερο, το σκύλο, στον Άδη. Έχουμε όμως και ανθρωπόμορφα τέρατα, θέλετε να πούμε μερικά?
0: Αμέ.
1: Ο Μινόταυρος είχε ανθρώπινο σώμα και κεφάλι, με κεφάλι ταύρου και δύναμη ταύρου. Ο Κένταυρος είχε ανθρώπινο κορμό με σώμα λόγου. Εδώ, μια που είπατε για καλό, υπήρχε μια εξαίρεση, βέβαια, γιατί πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Είπατε ότι όλοι είναι κακοί. Ναι, εκτός από τον Κένταυρο Χίρονα, ο οποίος ήταν από τους γνωστότερους κένταυρους με ανθρώπινο κορμό και σώμα λόγου, σε αντίθεση με τους περισσότερους κένταυρους, αυτός ήταν σοφός δάσκαλος ηρώων όπως ο Αχιλλέας και ο Ασκληπιός. Άλλο ανθρωπόμορφο ήταν ο Ιχθυοκένταυρος. Ιχθυοκένταυρος, ανθρώπινος κορμός με σώμα ιχθύος, η σφίγγα, γυναικείο πρόσωπο με σώμα λιονταριού και φτερά, η έχιδνα, γυναίκα από τη μέση και πάνω, φίδι από τη μέση και κάτω, ο Ερυχθόνιος με φιδίσια κάτω άκρα, ο βασιλιάς της Αθήνας, ο μυθικός, ο Κέκροπς, άνθρωπος από στο πάνω μέρος και φίδι στο κάτω, ο Γυριώνης με τρεις ανθρώπινους κορμούς, ο Τρίτον ανθρώπινο πάνω μέρος και ουρά ψαριού, οι Σιρήνες, γυναικείο κεφάλι και κορμός και σώμα πτηνού, οι Άρπιες, γυναικείο πρόσωπο με σώμα πτηνού και φτερά και νύχια, ο Τυφών και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Τι φαντασία είναι αυτή εντωμεταξύ, δηλαδή όσο μιλάτε και περιγράφετε, πού τα βρίσκαμε όλα αυτά?
1: Ναι, μα γι' αυτό ακόμα είναι επίκαιρα. Όταν ένας φιλόσοφος, ας πούμε, του μεγέθους του Ζακ Ντεριντά, που πέθανε πριν λίγα χρόνια, λέει ότι τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας δεν μπορούν να ανακοινωθούν. Δεν μπορεί κανείς να τα πει, να τα μιλήσει. Να πει εδώ είναι τα τέρατά μας. Γιατί αμέσως θα μετατρέψει τα τέρατα σε κατοικίδια. Επίσης ο Στίβεν Κίνγκ, ο περίφημος, είχε πει ότι τα τέρατα και τα φαντάσματα είναι πραγματικά. Ζουν μέσα μας και μερικές φορές νικούν. Θέλω να πω ότι τα τέρατα, γιατί δεν συμβαίνει με τα άλλα τέρατα άλλων μυθολογιών και άλλων πολιτισμών?
0: Ναι.
1: Γιατί η ελληνική μυθολογία είναι πάρα πολύ ανθρώπινη. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι η ελληνική μυθολογία γέννησε κυριολεκτικά την φιλοσοφία, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν η μυθολογία...
0: Η ελληνική μυθολογία,
1: Η ελληνική μυθολογία ακριβώς γέννησε τη φιλοσοφία... Και αυτό είναι κάτι που το έχουν αναγνωρίσει όλοι οι μέγιστοι φιλόσοφοι, τη δημοκρατία και την δικαιοσύνη, τον αθλητισμό και χίλια δυο άλλα πράγματα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ο Θάνος ακροατής, κύριε Καζαμιάκη, στέλνει μήνυμα και λέει: «Και ο Κένταυρος Φόλος, το δάσος της Φολόης, ήταν εξαιρετικός και φίλος του Ηρακλή».
1: Ναι, γιατί είπαμε ότι παντού υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά

0: πολύ μεγάλη φαντασία. Ξέρετε, ο Σωκράτης προσπαθούσε να ερμηνεύσει το πόσο οι άνθρωποι φαντάστηκαν τα τέρατα. Και θα σας πω κάτι. Η χήμερα έχει, ας πούμε, κεφάλι γίδας, σώμα λιονταριού, ουρά φιδιού κτλ. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα? Φανταστείτε μια μεγάλη πυρκαγιά που είναι και επίκαιρη τώρα που μιλάτε για αυτές, και μέσα από αυτό το χαλασμό κόσμου που γίνεται βγαίνει ένα άγριο ζώο, ένα λιοντάρι, το οποίο έχει κατασπαράξει μια γίδα και δεν έχει αφήσει μόνο στο στόμα του το κεφάλι της γίδας. Και η ουρά του είναι τόσο πολύ μεγάλη, και καθώς είναι μέσα στην ομίχλη της πυρκαγιάς, ο άνθρωπος που το είδε, ο πρώτος μυθοποιός, φαντάστηκε ότι έχει σώμα λιονταριού, που έχει σώμα λιονταριού, αλλά κεφάλι γίδας και ουρά φιδιού.
1: Ο Στέργιος ρωτάει, κύριε Καζαμιάκη, οι σάτυροι δεν θεωρούνται τέρατα?
0: Οι σάτυροι είναι καλά τέρατα, θα μπορούσαμε να πούμε, διότι είναι στη συνοδεία του, στη συνοδεία του Διόνυσου. Είναι συστατικά στοιχεία της λατρείας του Διονύσου. Βέβαια, όταν πίνουν και μεθούν, ο κόσμος χαλάει. Το ίδιο βέβαια και ο Πάνας. Ο Πάνας είναι καλός, αλλά όταν δει γυναίκα, όταν πιει, γίνεται τέρας.
1: Πού είναι?
0: Συμβαίνουν αυτά. Γιατί ακριβώς η ελληνική μυθολογία έχει απίστευτα παρακλάδια για να εμπνεύσει το γλύπτη, το ζωγράφο, να εμπνεύσει τον ποιητή, τον φιλόσοφο, τον αθλητή. Έχει τόσα παρακλάδια που εμπνέει τους πάντες, και ο καθένας, ακόμα και σήμερα, δίνει τη δική του εξήγηση στο κάθε τέρας, στο κάθε μυθολογικό όν της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας.
1: Μου στέλνει τώρα η φίλη μου η Λίνα Παπαδάκη μηνύματα, κύριε Καζαμιάκη.
0: Και μου... κοινή μας φίλη, ναι.
1: Κοινή μας φίλη, και μου λέει πόσο στενή φίλη ήσασταν με τον Γραμματικάκη.
0: Ναι, πάρα πολύ, ναι.
1: Και την επόμενη φορά νομίζω είναι καλή ιδέα αυτή, γιατί θα ήθελα να μου πείτε τι σας έλεγε για Τάστρα, ένας άνθρωπος που ήξερε τόσο.
0: Πολύ ευχαρίστω. Έχω γράψει δεκάδες άρθρα από τότε που πέθανε ο Γιώργος, ο αγαπημένος μου δάσκαλος και φίλος. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό με τίποτα.
1: Ναι, ήταν πολύ γρήγορο.
0: Το θάνατο του Σαββόπουλου,
1: ναι.
0: Το θάνατο πολλών ανθρώπων που έφυγαν τελευταία μετά την πανδημία και όλα αυτά. Δεν μπορώ να τα ξεπεράσω. Και βρίσκω παρηγοριά στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και στη φαντασία που είχαν.
1: Να σας ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά ήσασταν εδώ στην παρέα, κύριε Καζαμιάκη.
0: Εγώ φιλιά στη Λίνα, να είστε καλά.
1: Και εσείς το ίδιο, ο κύριος Κωστής Καζαμιάκης, ο οποίος είναι ιστορικός τέχνης και πάντα μας λέει έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μας ταξιδεύει με ωραίες ιστορίες από την μυθολογία. Ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη μου λέει ότι ναι, σε ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σου λόγια. Τραγούδια που τους Foreign and Thales που παίζουν σήμερα, θα είμαι μέσα και ούτε ένα, μα ούτε ένα ραδιόφωνο δεν το είπε ως είδηση. Πού παίζουν οι Foreigner σήμερα? Πού? Μετά, στο ΆΚΑ. Να βρούμε τότε ένα κομμάτι να το παίξουμε για τον Βαγγέλη. Βεβαίως, για σένα κύριος Γιώργος Κανίδης, καλησπέρα. Η Έννη από την Στοκχόλμη των 30 βαθμών. Έλα Παναγία μου, και έλεγα να πάω λίγο στη Σκανδιναβία, δηλαδή να πάω σε μια τέτοια χώρα, να λίγο, ξέρεις, να έχει καλύτερες θερμοκρασίες. 30 βαθμούς κι εσείς. Σας ευχαριστώ και εγώ για την παρέα. Η τραγουδίστρια που ήταν αμέσως μετά τον Περιφερειάρχη, λοιπόν, ναι, είναι, για να το δω πάλι, για να το πω σωστά, Pourquoi ta fessa, Λαντανίβα λέγεται η τραγουδίστρια που το είπε, Pourquoi ta fessa. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή σε λίγο παρέα.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναπτύσσεται.

0: αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονίτσα, στην ΑΠΑΝΟ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια σύμφωνα με την πυροσβεστική και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Πέτρα προς Λιβαδιά. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Καλαμόνας Ρόδου σε Καλαμιές και Χορτολιβαδική έκταση. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο και Χίο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και την Ηλία. Συνεχίζονται στη Βενεζουέλα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα Στιντρίμια μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι τραυματίες και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολλοί πολίτες ξένων χωρών. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε πως επλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα στενά του ορμού. Στην είδηση γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, τονίζοντας ότι το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρά του, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά. Συνελήφθησαν στην Κρήτη 2 ανήλικοι 15 και 16 ετών, οι οποίοι το απόγευμα της Παρασκευής παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν μια 36χρονη πεζή στην περιοχή Πόρος του Ηρακλείου. Οι 2 νεαροί ισχυρίστηκαν ότι δανείστηκαν τη μοτοσυκλέτα για να κάνουν βόλτα, αν και δεν διέθεταν άδεια οδήγησης. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι με τις πολιτικές της ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι παραμένουν συνταξιούχοι, μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμα πολιτικό κόμμα. Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών, οι οποίες, όπως είπε, μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη μέρα σε περίπτωση διακυβέρνησης από τον ίδιο. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ζητούν με αίτημα που κατέθεσαν στη γραμματεία συνολικά 73 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ άλλων ζητούν τη διεξαγωγή συζήτησης για τα επόμενα βήματα του κόμματος. Ο αριθμός των ατόμων που υπογράφουν το αίτημα υπερκαλύπτει τον αριθμό των υπογραφών που απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προβλέπει επίσης πως η συνεδρίαση θα πρέπει να οριστεί το αργότερο σε 15 μέρες από σήμερα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι λίστευε ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε πολυκατοικίες, κυρίως σε ανσασέρ και κοινόχρηστους χώρους. Με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία Γκάνα και Παναμά Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί Η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρούδη.

0: ωραία διασκευή αυτή, ε. Πιο αργή σερι σερι lady. 9 λεπτά μετά τις 4. Sky 100,3. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Εδώ στον Sky 100,3. Σήμερα Σάββατο 27 Μαΐου με αρκετές φωτιές. Αυτή που μας ανησυχεί πιο πολύ, όπως μας έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, είναι στην Πέτρα Βιωτίας. Έχει βγει 112. Έφτασε η φωτιά μέχρι και την αυλή ενός σπιτιού. Ωστόσο, υπάρχουν εκεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ακούγαμε και το ελικόπτερο ενώ συνομιλούσαμε με τον κύριο αντιπεριφερειάρχη. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να συνεχίσουν να είναι σε καλή κατάσταση, όπως μας είπε και εκείνος, με την ανησυχία μην τυχόν περάσει προς το βουνό η φωτιά ή τα υπόλοιπα μέτωπα. Όπως ακούσαμε και πριν λίγο στις ειδήσεις, δεν είναι τόσο ανησυχητικά. Λοιπόν, εσείς ωστόσο μπορείτε να τηλεφωνείτε εδώ στο 210-48-00-170-174. Σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Ή στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την απόψή σου. Στέλνετε αυτό που θέλετε, τα μηνύματά σας. Ο Θάνος συνεχίζει με το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε με τον κύριο Κώστη Καζαμιάκη, τον ιστορικό τέχνης, και μου λέει: η χήμερα με ελληνικά γράμματα έχουν ονομάσει οι Ολλανδοί την εθνική του στρατηγική για τις υβριδικές απειλές, ακριβώς λόγω του σώματός της από κομμάτια διαφορετικών ζών και αναφέρονται στην ελληνική μυθολογία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν τα καταφέρουν άνθρωποι και έρχονται στο στούντιο, να ξέρεις, γιατί είναι το ραδιόφωνο. Είναι μεν, παίρνεις έναν άνθρωπο, μιλάς στο τηλέφωνο, αλλά όταν έρχεται κάποιος και είναι εδώ, το διαζώσεις, τον κοιτάς στα μάτια, είναι πολύ διαφορετικό. Αρετή Ζώρου, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά. Ανησυχητικά αυτά που είπατε μόλις για τις φωτιές, αλλά ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Λοιπόν, εγώ τσίμπησα με σένα από το Instagram, όπως πολλοί κόσμος.
1: Όπως όλοι.
0: Όλοι. Έφτιαξες λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο λογαριασμό, το κορίτσι για σπίτι. Είσαι εσύ κορίτσι για σπίτι?
1: Πώς με βλέπεις?
0: Ναι, καλέ.
1: Εντάξει.
0: Ξεκάθαρα κορίτσι για σπίτι είσαι. Λοιπόν, έφτιαξες αυτό το λογαριασμό, κορίτσι για σπίτι, που είναι πολύ εφάνταστος ο τίτλος. Και αυτός είναι ο στόχος, να τσιμπήσει κάποιος, γιατί είσαι μεσήτρια.
1: Σωστά.
0: Αλλά το θέμα δεν είναι. Μ' αρέσει πολύ, ρε παιδί μου, να ξέρεις, όλοι σκρολάρουμε, χαζεύουμε. Φαίνεται ο τρόπος, η προσέγγιση πολύ διαφορετική.
1: Ναι, θα μπορούσα να πω τουλάχιστον αυτό που μου λέει και ο κόσμος, γιατί εγώ κάνω αυτό που μου αρέσει. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η προσέγγιση είναι λίγο πιο ανθρώπινη και πιο συναισθηματική.
0: Συγγνώμη, λίγο είπα πριν Μαΐου, ότι είναι 27 Μαΐου, γύρισα ένα μήνα πίσω. Ο φίλος μου ο Ιάσονας, λοιπόν. Μπορεί να γύρισα ένα μήνα πίσω. Όχι, είναι 27 Ιουνίου, έχεις δίκιο. Τα υπόλοιπα δεν βάζω που λες. Σε φιλό. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εδώ με την Αρετή Ζώρου, και έχει αυτή το πολύ ωραίο λογαριασμό στο Instagram, το κορίτσι για σπίτι. Και για πες λοιπόν
1: Ναι, αυτό που έλεγα, ότι μάλλον αυτό είναι που διαφέρει, είναι ότι η παρουσίαση των ακινήτων γίνεται με έναν τρόπο λίγο πιο συναισθηματικό.
0: Ναι.
1: Και όχι τόσο τεχνικό.
0: Και όχι τόσο τεχνικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, και αυτός ο τομέας, τα σπίτια, είναι μία
1: πονεμένη ιστορία.
0: Μπράβο. Κατάλαβα. Τι ζωδίος, ε?
1: Τοξότης.
0: Τοξότης. Γιατί
1: τοξοτάρα, θα πω.
0: Τοξοτάρα, ωραία. Γιατί αρχίσαμε να συνεννοούμαστε.
1: Εσύ, δίδυμος.
0: Ναι.
1: Α, το κατάλαβα.
0: Πώς το κατάλαβες?
1: Το κατάλαβα.
0: Τώρα, μην αρχίσετε και στέλνετε σοβαρά πράγματα, συζητάτε, γιατί και αυτά μέσα στη ζωή είναι. Λοιπόν, ναι, είναι μία πονεμένη ιστορία, γιατί ξέρεις, ακούγεται συνέχεια τον τελευταίο καιρό.
1: Ότι έχουν ακριβήνει τα πάντα.
0: Βλέπω και τους συναδέλφους μου ή και τους φίλους μου. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που έχω δικό μου σπίτι.
1: Όλοι ψάχνουν, είναι σε μια αναζήτηση, ε.
0: Ναι, τι βρίσκουν και τι ζητάνε. Εσύ, τα σπίτια που βρίσκεις, ή μάλλον το πάρουμε αλλιώς, πώς ξεκίνησες, πού πήγες, πώς έφερε εκεί?
1: Πώς ξεκίνησα? Οι σπουδές μου δεν είχαν καμία σχέση, τελείως οικονομικά. Η ζωή με πήγε λίγο στο κομμάτι της εστίασης, του τουρισμού, των ξενοδοχειακών. Και πάντα ήθελα να κάνω κάτι δικό μου.
0: Ναι.
1: Κάτι που να συνδυάζει λίγο και τη δημιουργικότητά μου και την ανάγκη μου για επικοινωνία. Mm. Προέκυψε η δουλειά αυτή εν μέσω COVID.
0: Πολλά πράγματα αλλάξαν.
1: Ναι. Ήταν λίγο πειραματικό, γιατί είχα αυτόν τον χρόνο και λέω ας το δοκιμάσω. Είχα βάλει και ένα deadline στον εαυτό μου να δω πώς θα πάει. Και κατάλαβα ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή άλλαξε η οπτική μου. Ξέρεις, δυστυχώς το επάγγελμα του μεσίτη έχει ακόμη μια άσχημη χρειά στην Ελλάδα. Και δεν στο κρύβω, την είχα και εγώ στην αρχή. Δηλαδή ήμουν λίγο διστακτική με αυτό που παρακάνω.
0: Μεσίτης. Αλλά μπαίνοντας,
1: να σε αρπάξει, να σου φάει τα λεφτά, να σου πει ψέματα. ευτυχώς τα τελευταία 6 χρόνια που κάνω αυτό το επάγγελμα, μπορώ να πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μισθών δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Οπότε μπαίνοντας σε αυτή τη δουλειά, άλλαξα και εγώ ίδια γνώμη. Και μου άρεσε πάρα πολύ το αντικείμενο. Αρχικά το να μπαίνω σε τόσο ωραία σπίτια, να γνωρίζω ανθρώπους.
0: Πού τα βρίσκεις αυτά τα τόσο ωραία σπίτια, θέλω
1: τώρα
0: να
1: αυτά που βλέπεις εσύ, ας πούμε, στο Instagram. Κάποια είχα, μετά κάποιοι με προσέγγισαν μόνοι τους και τώρα λίγο το ένα φέρνει το άλλο. Έχει δημιουργηθεί μία τάση, ας το πούμε. Οπότε, αν κάποιος έχει ένα τέτοιο σπίτι που θέλει να το προβάλλει, θα απευθυνθεί είτε σε μένα είτε σε άλλους ανθρώπους που μπορεί αντιστοίχως να τα διαφημίζουν.
0: Όταν λέμε τέτοια σπίτια, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, επειδή αρετή μου, η τάση πια το τελευταίο καιρό, αν και έχουμε σιγά σιγά επιστροφή, νομίζω λίγο, είναι αυτά τα σπίτια, τα τετράγωνα, είναι τα ίδια φασόν στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Τα ίδια έπιπλα. Χαμηλοτάβανα.
1: Ναι.
0: Ποιος φτιάχνει πια ψηλοτάβανα σπίτια με ωραία φωτιστικά μέσα, με χώρους βοηθητικούς
1: που να έχει. Γύψινα.
0: Με γύψινα, με πλυσταριό, με εκεί που έμπαινε το πλυντήριο.
1: Το ερμάριο για τα.
0: Το ερμάριο γιατί είναι.
1: Αχ, πώς το λένε, την εσοχή αυτή για τα, ξέρεις, για τα σεντόνια.
0: Οχ, υπάρχει τέτοιο.
1: Υπάρχουν σε πολλά
0: σπίτια. Ναι, σε
1: ποιες περιοχές. Καλά, εγώ οι περιοχές που κινούμε κυρίως είναι τα Εξάρχεια, Κυψέλη, Πλατεία Αμερικής, που εκεί συναντάμε κιόλας τα περισσότερα τέτοια ακίνητα.
0: Και υπάρχουν αυτά τα ερμάρια δίπλα στην κουζίνα που βάζεις.
1: Ναι, ναι, δίπλα στο μπάνιο για να βάζεις τις πετσέτες.
0: Τι ωραία αυτά.
1: Ειδικά μεταλλικά για να καθαρίζεις τα παπούτσια σου.
0: Τι μεταλλικά, τι είναι αυτό.
1: Μεταλλικές υποδοχές για να βάζεις το παπουτσάκι σου πάνω και να το, το σκουπίζεις, να το καθαρίζεις.
0: Τι ωραία που ζούσαν οι άνθρωποι τότε και πώς έχουμε γίνει τώρα.
1: Ναι, δίνα μεγάλη σημασία στην ομορφιά.
0: Η αισθητική,
1: Και στο πώς νιώθεις μέσα στο σπίτι, στους εσωτερικούς χώρους, ενώ τώρα βλέπουμε ότι έχει απαξιωθεί λίγο αυτό. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, παρόλα αυτά, και γι' αυτό θεωρώ ότι έχει και πέρασει η σελίδα μου, είναι ότι υπάρχει κόσμος που αναζητάει την επιστροφή στο παλιό, ψάχνει κάτι με χαρακτήρα. Είναι το νούμερο ένα ζητούμενο, τουλάχιστον στο δικό μου κοινό.
0: Τα οποία αυτά σπίτια τώρα τι είναι, τα έχει εγκαταλείψει ο ιδιοκτήτης, είναι πολλά αδέρφια και θέλουν.
1: Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις, δηλαδή μια περίπτωση που έχω αναλάβει πολύ πρόσφατα που είναι 5 διαμερίσματα στο ίδιο κτίριο, ένα φανταστικό κτίριο του 39. Είναι ένα κτίριο που το έκτισε ο παππούς, μετά πέρασε στους γονείς και τώρα το έχουν οι κόρες, και επειδή πλέον δεν μένουν εκεί, αποφάσισαν να το πουλήσουν για να χωρίσουν τις περιουσίες τους. Μπορεί να είναι οικογενειακά ακίνητα, πολλές κληρονομιές, και επίσης υπάρχει μεταπόληση επενδυτικού σκοπού. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά με την κρίση, πολλά από αυτά τα σπίτια πωλήθηκαν σε πολύ χαμηλές τιμές και πλέον άνθρωποι τα έχουν διατηρήσει, τα έχουν αναπαλαιώσει, οπότε τα μεταπολούν πλέον σε αγοραστές που θέλουν να ζήσουν εκεί.
0: Ποιοι αγοράζουν, αρετή?
1: Κοίταξε, εγώ.
0: Επικίνησες στο κέντρο.
1: Και ναι.
0: Με σπίτια έτσι τέτοια μιας άλλης εποχής που ενδιαφέρει πια σιγά σιγά τον κόσμο. Ποιοι αγοράζουν?
1: Ενδιαφέρει και τους Έλληνες, έχω να σου πω. Δηλαδή, νέα ζευγάρια, στην ηλικία μου θα πω. Που θέλουν να αγοράσουν το πρώτο του σπίτι, παραδείγματος χάρη. Επειδή ακριβώς, όπως είπες, τα ενοίκια είναι πλέον πάρα πολύ ακριβά, πολλοί κόσμος έχει στραφεί στην αγορά.
0: Συμφέρει καλύτερα.
1: Συμφέρει καλύτερα, θεωρώ. Ακόμη και με δανεισμό, δηλαδή. Όπως μου είχε πει ένας οικονομολόγος που είχα γνωρίσει, για όσο καιρό η δόση του δανείου είναι ίση ή χαμηλότερη με το ενίκιο, σε συμφέρει να αγοράσεις.
0: Έξυπνο.
1: Ναι. Το ίδιο έκανα και εγώ, ελπίζω να μου βγει σε καλό.
0: Αγόρασες?
1: Αγόρασα πέρυσι. Στην Κυψέλη.
0: Στην Κυψέλη. Ένα σπίτι, ας πούμε, 80 με 100 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Πόσο μπορεί να το βρει, δώσ' μου έτσι λίγο μια κλίμακα.
1: Ένα range, ωραία. Στην Κυψέλη, θες να σου πω.
0: Ας πούμε στην Κυψέλη.
1: Κοίταξε, μπορώ να σου πω με τη μία τετραγωνικό ότι ξεκινάμε από 1500 για το τετραγωνικό για κάτι εντελώς άφτιαχτο σε χαμηλό όροφο και μπορούμε να φτάσουμε τις 3000 το τετραγωνικό για ένα ρετυρέ, ας πούμε, με πολύ ωραία χαρακτηριστικά.
0: Νομίζω ότι παλεύεται, αν σκεφτείς ότι ακούμε τριγύρω με 7000 το τετραγωνικό.
1: Με 7000 θα βρούμε κάτι στο Κολωνάκι. Μπορεί στο Παγκράτη, μπορεί στο Μέτς, στην Ακρόπολη.
0: Στο Παγκράτη 7000,
1: Έχουν πάει εκεί, ναι. Mm.
0: Και λες λοιπόν ότι αυτό συμφέρει καμιά φορά καλύτερα. Όχι καμιά φορά, μάλλον καλύτερα, ε.
1: Εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, ναι. Δηλαδή και εγώ ίδια, παρόλο που ασχολούμαι και με τις ενοικιάσεις, καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά μεγάλο το ποσό. Οπότε πάντα και εγώ προσέχω τα σπίτια που αναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Είτε να είναι αρκετά φροντισμένα, περιποιημένα, να έχουν κάτι να δώσουν στον άνθρωπο που θα το νοικιάσει.
0: Πες μου έτσι λίγο σπίτια που σε έχουν εκπλήξει, που μπήκες μέσα και είπες πώς να το πω τώρα όλο αυτό, πώς να το παρουσιάσω. Δηλαδή καταλαβαίνεις την άβρα του σπίτι με το που πατάς μέσα, ε?
1: Είναι, δεν ξέρω ποιο να ξεκινήσω. Είναι ένα στην Πλατεία Αττικής που το έχω και στο Instagram μου.
0: Πλατεία Αττικής.
1: Ναι. Το οποίο, ξέρεις, επειδή θεωρείται ακόμη και λίγο πιο υποβαθμισμένο εκεί το σημείο, δεν περίμενα να το δω αυτό. Το σπίτι μέσα ήταν σαν να μπαίνεις σε ένα παλάτι. Έχεις πάει στο εξωτερικό, έχεις πάει σε κάποια μουσεία, σε κάποια παλάτια που είναι επισκέψιμα. Ήταν αυτό. Δηλαδή χρυσοί καθρέφτες, γύψινα, σκαλιστά. Νομίζω αρχιτεκτονικά αυτό θεωρείται Art Nouveau. Τα πετσαρίες με χρώμα, διακόπτες περίτεχνη. Δεν το συζητώ για τα έπιπλα που υπήρχαν μέσα. Όλα ένα και ένα.
0: Δηλαδή, όταν μπήκες μέσα, τι έκανες? Πήγες να κάτσεις, ας πούμε, στο σαλόνι?
1: Όχι, εντάξει, εγώ μένω με το στόμα ανοιχτό σε αυτές τις περιπτώσεις. Είσαι σαν ένα παιδάκι που μπαίνει σε ζαχαροπλαστείο, δεν ξέρω. Ένα ήταν αυτό. Ένα άλλο ήταν ένα τελευταίο που μου ανατέθηκε στα Εξάρχεια. Ήταν ένα κτίριο το οποίο περνούσα, επειδή ζούσα στα Εξάρχεια, περνούσα πολύ συχνά και το έβλεπα. Έχει ένα ωραίο ροζ χρώμα χαρακτηριστικό. Και πάντα αναρωτιόμουν ποιος μπορεί να μένει σε αυτό το σπίτι. Και να που βρέθηκαν οι άνθρωποι, για να πούμε και την ιστορία, αυτό που μου είπες, είναι δύο άνθρωποι στα 70 τους, οι οποίοι ήταν το σπίτι τους, το ζήσαν, το χαρήκανε και πλέον δεν το χρειάζονται γιατί τους είναι μεγάλο, ζουν μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σε ένα νησί, οπότε αποφάσισαν να κάνουν μια αλλαγή. Επίσης αυτό το σπίτι, σε αυτό έγινε αναπαλαίωση, όχι ανακαίνιση. Νομίζω εκεί είναι η διαφορά. Όταν προσπαθείς να αναδείξεις τα υπάρχοντα στοιχεία ενός σπιτιού και όχι να τα αλλάξεις. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να αλλάξεις κάτι ωραίο και ποιοτικό που κρατάει στον χρόνο. Στο συγκεκριμένο σπίτι υπήρχαν σημεία στον τοίχο όπου οι ιδιοκτήτες είχαν ξύσει τον τοίχο και είχαν ανακαλύψει τοιχογραφία από πίσω. Οπότε φέρανε ένα καλλιτέχνη να κάνει το ίδιο σχέδιο στο υπόλοιπο κομμάτι του τοίχου. Καταλαβαίνεις τώρα, εγώ είχα... δηλαδή το συγκεκριμένο σπίτι είναι ο απόλυτος έρωτας για κάποιον που μπορεί φυσικά να το αποκτήσει. Γιατί εκεί μιλάμε για μια πιο υψηλή τιμή, που βέβαια, εντάξει, για ένα σπίτι αυτής της αρχιτεκτονικής, η τιμή του συγκεκριμένου είναι γύρω στις 3.500 το τετραγωνικό. Νομίζω οκ. Okay.
0: Εσύ αυτά τα σπίτια που τα αγαπάς πολύ,
1: ναι,
0: που μπαίνεις μέσα και συνδέσεις, γιατί όπως μου έχεις πει και καταλαβαίνω ότι για να παρουσιάσεις κάτι θα πρέπει και εσύ λίγο κάπως να συνδεθείς.
1: Ναι, δεν μπορώ διαφορετικά. Δεν μπορώ να πουλήσω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει εμένα.
0: Ναι, όπως εγώ δεν μπορώ να παρουσιάσω ένα θέμα να μην μου αρέσει και εμένα.
1: Ναι, δεν μπορώ καθόλου.
0: Αυτά τώρα χαίρεσαι όταν τα απολαμβάνεις εσύ λίγο περισσότερο χρόνο ή χαίρεσαι όταν φεύγουν γρήγορα και δεν θα ξαναβγείς μέσα?
1: Χαίρομαι όταν βρίσκεται ο επόμενος άνθρωπος που θα τα χαρεί. Δηλαδή αυτή είναι η άλλη χαρά. Όταν καταφέρνεις, όταν αναλαμβάνεις έναν αγοραστή που ψάχνει το πρώτο του σπίτι και καταφέρνεις και το βρίσκεις,
0: ναι,
1: η χαρά του ότι σήμερα πάλι πήραν τέτοιο μήνυμα ότι είμαστε στο σπίτι που μας βρήκες και το ευχαριστιόμαστε, για μένα αυτό είναι τρομερό συνέστημα.
0: Αυτά που ανεβάζεις εσύ στον λογαριασμό σου στο Κορίτσι για Σπίτι, τι επιλέγεις έτσι να φωτίσεις από ένα σπίτι για να καταλάβει κάποιος, όπως φωτίσεις,
1: ναι,
0: το φως?
1: Ναι, συνήθως δίνω μεγάλη σημασία στο φως, ειδικά σε σπίτια ηλιόλουστο μου αρέσει πάρα πολύ να φωτογραφίζω αυτό το... Κάπως υπάρχει και μια λέξη, νομίζω γιαπωνέζικη, για αυτό το σημείο του σπιτιού που πέφτει πάνω το φως.
0: Πέφτει πάνω το φως.
1: Σίγουρα αυτό. Μου αρέσει να βγάζω διάφορες οπτικές, δηλαδή πώς φαίνεται το μαρμάρινο μπάνιο από το διάδρομο, πώς φαίνεται το φως, πώς φαίνεται το δεντράκι έξω.
0: Το μοσαϊκό.
1: Μέσα από μια γωνία. Το μοσαϊκό δεν το συζητώ.
0: Τα καταπληκτικά μοσαϊκά, αυτά που δεν πρέπει κανένας να τα χαλάει. Τα καλοδιατηρημένα,
1: τα μάρμαρα.
0: Τα μάρμαρα. Μαρμάρι είναι νεροχύτες, λένε τρομερό.
1: Μου αρέσει πολύ επίσης κάποια σπίτια, γιατί είναι καλό φυσικά να γίνονται και ανακαινήσεις όπου δεν μπορεί να κρατηθεί κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο όταν π.χ. χρησιμοποιούν τον υπτήρα μιας κουζίνας στην ανακαίνιση ενός σπιτιού και τον μετατρέπουν
0: σε
1: νηπτήρα μπάνιου.
0: Α, απλά τον παίρνουν από εκεί και τον βάζουν σε νηπτήρα μπάνιου.
1: Επίσης, ναι. Πολύ έξυπνες ιδέες για να κρατήσεις το χαρακτήρα ενός σπιτιού.
0: Ναι. Με ξύλινα πατώματα τα κρατάνε και τα πατώματα, γιατί και αυτά είναι.
1: Καλά, αυτό είναι έγκλημα να το.
0: Να το ξυλώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Όταν είναι σε καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι τα περισσότερα σώζονται. Πλέον υπάρχουν και αρκετοί τεχνίτες που ειδικεύονται σε αυτό. Υπάρχει γενικότερα επιστροφή. Θυμάσαι ότι το μοσαϊκό ήταν. Δηλαδή, υπήρξε μια περίοδο που. Δεν το ήθελε κανείς.
0: Δεν το βγάζω με τίποτα το μοσαϊκό, δηλαδή είναι καταπληκτικό.
1: Υπήρξε μια περίοδο, θυμάσαι. Πολύ το καλύπτανε με πλακάκι. Γιατί δεν ξέρω, του θύμιζε κάτι.
0: Υπήρξε αυτή η περίοδο που είχαν εγκλήματα πολλά.
1: Ναι. Πολλά σώζονται, να ξέρεις. Δηλαδή, με πολλούς πελάτες μου πηγαίνουμε σε τέτοια σπίτια και ψάχνουμε να δούμε αν κάτω από το πλακάκι κρύβεται μοσαϊκό. Και αυτό είναι ένας λόγος να αγοραστεί ή όχι το ακίνητο.
0: Αλήθεια.
1: Στα περισσότερα, ναι, δεν τα ξυλώνανε καν. Απλά τα καλύπτανε από πάνω με οποιοδήποτε άλλο υλικό.
0: Είναι λόγος να αγοραστεί το ακίνητο, αν υπάρχει το μοσαϊκό.
1: Ναι.
0: Η Χριστίνα λέει εδώ, μπορεί να μας πει καλεσμένη σας, τι ισχύει στην απέτηση των μεσητών για διπλά μεσητικά. Από τον αρχικό πελάτη του μεσίτη και από αυτόν που απαντάει στην αγγελία. Δεν ξέρω πώς πηγαίνει. Δηλαδή, αν εγώ ρε παιδί μου βρω εσένα.
1: Ναι.
0: Πώς πηγαίνει. Με σένα μόνο μιλάει.
1: Κοίταξε, η μεσητεία στην Ελλάδα πληρώνεται και από τον πολιτή και από τον αγοραστή.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν κάποιος μου λέει με εμένα, θα πληρώσει εμένα. Μία φορά.
0: Συνήθως λέει για να σου δείξουν το σπίτι ενός πελάτη τους, απαιτούν να υπογράψεις και εσύ εντολή ανάθεσης. Δεν ξέρω, ισχύει αυτό.
1: Υπάρχει εντολή υπόδειξης όταν βλέπεις ένα σπίτι. Το οποίο τι σημαίνει, αυτό καλύπτει το μεσίτη στην περίπτωση που έρθεις και δεις ένα σπίτι και την επόμενη μέρα πας και χτυπείς την πόρτα του ιδιοκτήτη και το αγοράσεις μόνος. Ναι. Κάπως πρέπει να διασφαλιστεί λιγάκι η δουλειά του μεσίτη.
0: Κάπως, ναι.
1: Αλλά το φυσιολογικό και το νόμιμο.
0: Εσύ πόσα κλειδιά έχεις τώρα πάνω σου?
1: Άπειρα. Δεν έχω μαζί την τσάντα της δουλειάς, γιατί σήμερα είχα μόνο 2 ραντεβού. Αλλά.
0: Πόσα κλειδιά δηλαδή,
1: μπορεί να έχω καμιά 30 κλειδιά αυτή τη στιγμή.
0: Και πώς ξέρεις,
1: αυτό είναι το χάος του τοξότη, μάλλον ναι. Που κάπως μέσα στο χάος μου τα βρίσκω. Ναι. Δεν έχω καν καρτελάκι, απλά τα θυμάμαι.
0: Έχεις 30 ζευγάρια κλειδιά και θυμάσαι.
1: Ναι. Εντάξει, θα συμβούν και ατυχήματα, θα ξεχάσω και κάτι δεν θα ανοίγει.
0: Ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις πως πέρασε γρήγορα.
1: Πέρασε.
0: Και σκεφτόσου να πως και τι και το ένα και το άλλο. Ωραία δεν ήτανε?
1: Ωραία, θα ξανάρθω.
0: Να ξανάρθεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Να μπείτε να ψάξετε την Αρετή, το κορίτσι για σπίτι είναι το Instagram της, και να δείτε τι ωραία σπίτια. Ακόμα και αν δεν θέλετε να αγοράσετε, εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Απλά να μπαίνω
0: να βλέπω και μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω σπίτια. Δηλαδή, κάτι περιοδικά που έχουν βγει τα σπίτια των Αθηναίων που βάζει καθημερινά.
1: Αυτό ήθελα να κάνω κι εγώ, κατάλαβες. Ναι. Να κάνω το μεσητικό επάγγελμα να είναι λίγο πιο όμορφο.
0: Πιο όμορφο, πιο
1: ελκυστικό. Δεν χρειάζεται να είναι άχαρο.
0: Δεν χρειάζεται, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αρετή Ζώρου, σε ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή
0: συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή παρέα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργο Ντασιώτη που μίλησε στον Sky, η φωτιά έφτασε σε αυλή σπιτιού λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Πέτρα προς Λιβαδιά. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε άμεσα η φωτιά στην περιοχή Καλαμόνας Ρόδου που έκαιγε καλαμιές και χορτολιβαδική έκταση. Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, θα είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε πως επλήγει από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα στενά του ορμούς. Το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρα, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά. Συνελήφθησαν στην Κρήτη δύο ανήλικοι 15 και 16 ετών, οι οποίοι χθες το απόγευμα παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν 36χρονοι που εκινητοπεζεί στην περιοχή Πόρος του Ηρακλείου. Μαζί με τους νεαρούς συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας τους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, 5 λεπτά μετά τις 4.30, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι Σάββατο 27 Ιουνίου. Και στο 210-48-00-170-174 τηλεφωνείτε, σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκο ή στο skyradio.gr και που λέει πες την απόψή σου. Στέλνετε αυτό που θέλετε. Υπάρχει και μια φωτιά στο μαντούντιο, όπως καταλαβαίνω. Στην πορεία της εκπομπής θα δούμε αν μπορέσουμε να συνδεθούμε με κάποιον από την περιοχή να μας πει αν πρόκειται για σοβαρό μέτωπο. Ωστόσο, εμείς θα συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον κύριο Δημήτρη Καταληφό, ο οποίος είναι ηθοποιός. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Είναι μια μέρα που έχει πολύ έντονους ανέμους, κύριε Καταληφέ. Και όπως καταλαβαίνετε, ναι, όπως το είπατε, όταν δεν είναι τρομερό. Όταν υπάρχει, ας πούμε, άνεμος σε αυτή τη χώρα, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι αυτό. Πού θα αρχίσει πάλι η φωτιά.
1: Και έχουμε καταλήξει το καλοκαίρι να είναι πια μια απειλή παρά μια ευχαρίστηση. Είναι τρομερό.
0: Αυτό ήθελα να πω, εσείς το είπατε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, αντί να λέμε τι ωραία, φυσάει αέρας, δεν θα έχουμε νέφους.
1: Ναι, μα δεν βλέπετε και στην Ευρώπη που έχει όλο αυτό το χαμό. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσει να γίνει όπως στη Γαλλία και εδώ.
0: Ναι, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν ούτε air condition, δεν ξέρουν να κολυμπάνε, πνίγονται οι άνθρωποι στα ποτάμια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τρομερό.
1: Ναι, ναι.
0: Σας πετυχαίνω σε περίοδο πρόβας?
1: Σε περίοδο που αναχωρούμε για την Επίδαυρο τη Δευτέρα για να παρουσιάσουμε την Παρασκευή την παράσταση του Πέρσες του Εσχύλου.
0: Μία παράσταση λοιπόν όταν είναι να ανέβει και στην Επίδαυρο ακόμα πάει τόσο νωρίς, πάει μια εβδομάδα πριν και είναι εκεί στην περιοχή.
1: Είναι ελάχιστος ο χρόνος. Να φανταστείτε ότι τα παλιά χρόνια που ήταν λιγότερα τα θέατρα και κυρίως το Εθνικό μένανε επί μήνα ή μήνες και κάνανε πρόβες. Τώρα δυστυχώς δίνεται τρεις μέρες το πολύ και είναι πραγματικά πολύ λίγος ο χρόνος να προσαρμοστεί κανείς. Αλλά έτσι είναι πια τα πράγματα, γιατί κάθε εβδομάδα έχει μια άλλη παράσταση και μοιραία πρέπει να έχει ο καθένας τρεις μέρες.
0: Α, τρεις μέρες. Και μπορείτε δηλαδή να είστε εκεί στο θέατρο, ώστε να κάνετε την πρόβα μέσα στο θέατρο της Εδαύρου.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. οι Πέρσες λοιπόν,
1: ναι,
0: κύριε Καταληφέ, του Εσχύλου, παίζεται μαζί με τη Μαρία Ναυπλιώτου, τον Αναστάση Ροϊλό και τον Σταύρο Σβίγκο με έναν 18μελή χορό, διαβάζω.
1: Ναι.
0: Πείτε μου δύο κουβέντες για αυτό το έργο. Γιατί ξέρετε, κάθε φορά λέμε επίκαιρο, επίκαιρο. Τελικά οι αρχές συγγραφείς τα είχαν γράψει όλα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, αυτή η τραγωδία έχει κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με όλες τις άλλες. Είναι η μόνη τραγωδία από αυτές που σώζονται που αναφέρεται σε ένα ιστορικό γεγονός, δηλαδή τη νίκη των Ελλήνων στην αμαχία της Σαλαμίνας εναντίον των Περσών. Και αυτό ο Εσχύλος, 8 χρόνια μετά την περίφημη νίκη στην αμαχία της Σαλαμίνας, έγραψε τους Πέρσες, που είναι ένα έργο που βασίζεται, ας πούμε, σε αυτή την πραγματική ιστορία, σε αντίθεση με όλες τις άλλες τραγωδίες που αφορούν μύθους, όπως τον Κύκλο, τον Μυκηναϊκό ή τον Θηβαϊκό. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα, είναι ένα έργο, θα λέγαμε, από τα πιο πολιτικά που έχουν γραφτεί ποτέ, και μάλιστα από έναν συγγραφέα που αντί να γράψει για τη νίκη των Ελλήνων το παίρνει από την μεριά της ήττας των Περσών, σαν να προσπαθεί να νιώσει αυτή την αίσθηση των ηττημένων και να μιλήσει με μεγάλη ανθρωπιά για αυτούς. Αυτό είναι, δείχνει τι σημαίνει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και ο αρχαίος πολιτισμός. Δηλαδή, αυτό είναι από τα μοναδικά φαινόμενα που ένας συγγραφέας γράφει για τους ηττημένους, όντας από τη μεριά των νικητών ο ίδιος, και μάλιστα ο Εσχύλος ήταν και πολεμιστής, και πολεμήσει και στο Μαραθώνα. Επομένως, και μόνο αυτό έχει δηλαδή διάφορα στοιχεία πολύ μοναδικά στην ιστορία του πολιτισμού.
0: Τρομερό είναι αυτό, και αν σκεφτεί κανείς είναι λίγο και σαν δημοσιογραφικό, έτσι. Σαν
1: ναι,
0: να είναι...
1: αλλά και ταυτόχρονα είναι υψηλή ποίηση.
0: Υψηλή ποίηση.
1: Γιατί δείχνει, ας πούμε, αυτή την περίφημη λέξη που την έχουμε σαν καραμέλα, την ενσυναίσθηση, την είχαν από την αρχαιότητα κάποιοι σπουδαίοι άνθρωποι, ένας εκ των οποίων ήταν ο Εσχύλος. Δηλαδή, να συναισθανθείς τι σημαίνει να έχεις μια τεράστια δύναμη, όπως ήταν η Περσική Αυτοκρατορία, και αυτή να καταραίει, και να προσπαθείς να καταλάβεις, ας πούμε, πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι από αυτή την ήττα. Βέβαια, η σκηνοθεσία του Χρήστου Θοδωρίδη, επειδή το έργο έχει ανέβει και πολλές φορές, έχει διάφορες, ας πούμε, επιλογές, γιατί είναι και ένα ευρύ έργο, και και προσπαθεί, ας πούμε, η παράσταση να έχει έτσι μια αίσθηση, ας πούμε, αντιπολεμικού χαρακτήρα.
0: Σκέφτομαι, κύριε Καταληφέ, γιατί είμαι και εγώ έτσι λίγο εκπαιδευμένο θεατρόπουλο, θέλω να σας πω. Βλέπω αρκετές παραστάσεις. Κάποια πράγματα και εσείς θα τα έχετε επαναλάβει στη ζωή σας, θα έχετε παίξει, δεν ξέρω, έχετε ξαναπαίξει τους Πέρσες?
1: Στους Πέρσες όχι.
0: Όχι. Αλλά ναι, φαντάζομαι θα έχει τύχει κάποια παράσταση, κάποιο έργο να το έχετε ξαναπαίξει. Αν έχω πέσει σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει, θα είναι ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι πρώτη φορά που συμμετέχω στο έργο. Ναι.
0: Τι είναι αυτό, ας πούμε, που μπορεί να αλλάξει η σκηνοθεσία, η ματιά, μπορεί να αλλάξει, να το κάνει τελείως διαφορετικό, εντελώς φρέσκο, ένα έργο που το ξέρουμε ποια είναι η υπόθεση του?
1: Ναι, κοιτάξτε, ειδικά στην αρχαία τραγωδία, τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η τάση να γίνονται διάφορες αλλαγές, διάφορες επιλογές, διάφορες αναγνώσεις, και μάλιστα άλλες από αυτές επενούνται, άλλες κατηγορούνται, ναι, άλλες πετυχαίνουν, άλλες αποτυγχάνουν. Είναι ένα στοίχημα κάθε φορά, γιατί έχει γίνει ένας χώρος, ας πούμε, η αρχαία τραγωδία, επειδή δεν είναι και πολλές και επειδή παίζονται και κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: είναι και ένας χώρος, ας το πούμε, πειραματισμού, ο οποίος για μένα είναι καλόδεκτο, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι προχωράνε, οι νέοι άνθρωποι θέλουν να βάλουν και άλλα στοιχεία, γιατί και οι εποχές αλλάζουν. Οπότε το θέμα είναι αυτό το πράγμα, αν αυτό κατορθώσει να συγκινήσει ή όχι. Εκεί κρίνονται τα πράγματα. Τώρα μπορεί, θέλω να πω, μπορεί να είναι μια παράσταση ανεβασμένη πολύ κλασικά και να συγκινήσει, ή και πολύ μοντέρνα και να συγκινήσει, και το αντίθετο. Δεν είναι έγκυο δηλαδή αν θα είναι κλασικό ή πειραγμένο, όπως τα λέμε.
0: Ναι, όσο μιλάτε τώρα σκέφτομαι, γιατί σας έχω πει ότι και εγώ, ας πούμε, παρακολουθώ πολύ. Λέω καμιά φορά στην Επίδαυρο, ας αφήνουμε, ας πούμε, εκεί να παίζονται τα κείμενα όπως τα ξέρουμε και ας μην κάνουμε πολλές παρεμβάσεις. Σκέφτομαι λάθος, λέτε?
1: Νομίζω θέλει ένα μέτρο. Αλλά από την άλλη, δηλαδή ένα μέτρο και μεν, γιατί πρέπει και να προχωράνε κάπως τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος σαν το Μινωτή, ας πούμε, που ήταν ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, όταν ανέβαζε το 1960 τους Πέρσες, δεν γίνεται πια το 2025, ας πούμε, 26, που έχουμε ζήσει τόσο άλλα πράγματα, που ζούμε σε μια τρομακτικά διαφορετική εποχή. Είναι φυσικό δηλαδή, όχι μόνο με την τραγωδία, με όλα τα είδη ανεβασμάτων, επειδή αλλάζει ο κόσμος, οι εποχές, οι άνθρωποι, είναι μοιραίο, και η τέχνη μπορεί να περνάει από διάφορα μονοπάτια μέχρι να βρει, ας πούμε, το στίγμα της κάθε φορά. Δεν μπορεί πάντως να επαναλαμβάνεται και επί δεκαετίες κάτι εντελώς ίδιο, και οι θεατές έχουν αλλάξει πια, όχι μόνο οι άνθρωποι που κάνουν θέατρο. Θέλω να πω, είναι νόμιμη η αλλαγή. Το θέμα είναι να είναι δουλεμένη, να έχει μόχθο, να έχει αγάπη για το έργο που κάνει, και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι λίγο ρυψοκίνδυνα, είναι ένα ρίσκο.
0: Εσείς που έχετε έτσι τόσο μεγάλη εμπειρία, είστε θεατράνθρωπος χρόνια, υπάρχουν φορές, ας πούμε, που κάποιος σκηνοθέτης μπορεί να σας πει κάτι και εσείς να το νιώθετε ότι δεν είναι σωστό να γίνει? Ξέρετε
1: ποιο? Ναι, εμπειρία. Φυσικά το έχω αισθανθεί. Φυσικά.
0: Και τι κάνετε, κύριε Καταληφέ?
1: Κοιτάξτε, άλλοτε δυσφορείς, άλλοτε προσπαθείς να το μεταπίσεις, άλλοτε είσαι πολύ δυστυχής γιατί δεν τα κατάφερες. Είναι μια περιπέτεια. Μα αυτό είναι και οι θεατές καμιά φορά δεν το ξέρουν και λένε, γιατί ο τάδε ηθοποιός δέχθηκε να κάνει το τάδε? Σωστά. Μα όταν πηγαίνεις σε μια δουλειά, είναι μοιραίο κάποια στιγμή να ακολουθήσεις το όραμα του σκηνοθέτη που το ανεβάζει. Δεν μπορείς να πεις εσύ, εγώ δεν συμφωνώ, κάνω κάτι άλλο. Θέλω να πω, οι ηθοποιοί μοιραία έχουν και το αυτό, ότι εκτελούν, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό την ιδέα ενός σκηνοθέτη.
0: Ακόμα και οι φτασμένοι ηθοποιοί, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ.
1: Κοιτάξτε,
0: κάποιο...
1: αν είναι ένα έργο που είναι, ξέρω εγώ, 2-3 άτομα και μπορείς να το ορίσεις κάπως περισσότερο, είναι λίγο πιο απλό. Αλλά όταν είναι ένα έργο με πάρα πολλούς ανθρώπους και τα λοιπά, δεν μπορείς να μην ακολουθήσεις το όραμα που ο άνθρωπος που το ανεβάζει. Δεν γίνεται.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά και ακόμα και ο σκηνοθέτης, κύριε Καταληφέ, μπορεί να δώσει μια οπτική που και εσάς μπορεί να σας εκπλήξει.
1: Βεβαίως.
0: Και να πείτε, μα τι ωραίο, ξέρω εγώ, δεν το,
1: ναι,
0: δεν μπορούσα να το σκεφτώ.
1: Αλλά θέλω να πω, αυτό το ρίσκο το έχουν όλες τις εποχές, όλοι οι άνθρωποι που κάνουν θέατρο. Αυτή είναι και η γοητεία από τη μια πλευρά, ότι πάντα είναι συναντήσεις ανθρώπων, απλώς αυτές οι συναντήσεις άλλοτε ευωδώνονται και άλλοτε όχι. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι γι' αυτό, ας πούμε, να πει διαφωνώ και δεν το κάνω.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, οπότε είναι μια ευτυχή συγκυρία όταν βρεθεί έτσι μια ωραία ομάδα ηθοποιών. Εσείς είστε μια ωραία ομάδα. Η αλήθεια
1: ναι,
0: είναι.
1: Είμαστε.
0: Ωραία
1: ηθοποιήστε. Και ο σκηνοθέτης είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που είναι τόσο αφοσιωμένος αυτό που κάνει και τόσο σοβαρά το αντιμετωπίζει το έργο, οπότε αυτό και μόνο, ας πούμε, για μένα δίνει μια αξία στο ανέβασμα. Τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα θα τα κρίνει ο κόσμος.
0: Ο οποίος κόσμος πια, κύριε Καταληφέ, και στο, ακόμα και στην Επίδαυρο, είναι ζωηρός. Όταν δεν του αρέσει κάτι, εγώ έχω βρεθεί σε παραστάσεις.
1: Ναι.
0: Ούτε εντάξει, το θεωρώ ανεπίτρεπτο βέβαια, αλλά έχω βρεθεί σε παραστάσεις που θα σηκωθεί κάποιος.
1: Αντιδρούν,
0: θα φύγει, αντιδρούν, θα φύγει στη μέση της
1: παραστάσης.
0: Έχουν φύγει μπουκάλια με νερό, κύριε Καταληφέ, μπροστά μου.
1: Ξέρω, επειδή ας πούμε συμβολίζει εμπολής, ας πούμε, όλο μας τον αρχαίο πολιτισμό,
0: ναι.
1: εκεί το παίρνουν όλοι λίγο πιο πατριωτικά, ενώ ας πούμε σε έναν άλλο χώρο, πιο κλειστό, πιο οτιδήποτε, ένα κοινό μπορεί να δεχτεί κάτι πιο μοντέρνο ή πειραγμένο, ενώ η Επίδαυρος είναι λίγο σαν να είναι η Ακρόπολη ένα πράγμα.
0: Σαν το τέμε ένα πράγμα, μην τα... ναι.
1: Και αλλά... αυτό μερικές φορές οδηγεί και σε αδικίες, κατ' εμέ. Ας δεις την παράσταση, δες τη όλη, δεν σ' αρέσει, τελείωσε, φύγε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα ενώ παίζεται να γιουχάρεις ή να πετάς που λέτε βουκάλια, είναι τραγικό και για αυτούς που συμμετέχουν εκείνη την ώρα.
0: Εγώ έχω ντραπεί, δηλαδή έχω περάσει λίγο δύσκολα, ναι. Παρόλο που και εμένα, ας πούμε, δεν μου άρεσε η παράσταση, τον εκτοξεύεται το νερό. Δηλαδή, εντάξει.
1: Έλεος.
0: Όχι, όχι, πραγματικά έλεος. Το κοινό εσείς με τα χρόνια, ας πούμε, το καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα καλό κοινό, ένα κοινό που θα παρακολουθεί, θα σας ακολουθήσει.
1: Κοιτάξτε, στα κλειστά θέατρα, το κοινό είναι πάντα κάτι πιο, ας το πούμε, σε έλεγχο, σε εισαγωγικά, ενώ στην Επίδαυρο ή στα μεγάλα θέατρα πηγαίνει τόσο ετερόκλητο κοινό. Μπορεί να βρεθούν άνθρωποι που αγαπάνε την τραγωδία, μέχρι παραθεριστές που πήγαν να περάσουν την ώρα τους και δεν έχουν ιδέα, μέχρι και άνθρωποι που έρχονται για να γιουχάρουν, όπως λέτε. Είναι πολύ πιο ένα πράγμα στον αέρα. Σε αντίθεση με τα κλειστά θέατρα που είναι όλα πιο ορισμένα. Ναι, αυτό είναι μια διαφορετικότητα που έχουν τα μεγάλα θέατρα.
0: Εντάξει, και μην ξέρω.
1: Γι' αυτό και εγώ προτιμώ τα μικρά. Προτιμάτε.
0: Είναι πιο ασφαλής επιλογή, ε.
1: Ναι, και έρχεται και ένας κόσμος που σε μεγάλο βαθμό ξέρει τι θα δει, τι έργο περιμένει να δει. Δεν θα έρθει πολύ συχνά ένα λάθος κοινό που θα ήταν για άλλο έργο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στην Επίδαυρο είναι ποικίλο το κοινό.
0: Ναι, θα πάνε και αυτοί που θέλουν να φωτογραφηθούν.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, όλοι αυτοί. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι μια πολιτική πράξη και το θέατρο, έτσι.
1: Βέβαια, ειδικά η αρχαία τραγωδία που ήταν ένα κείμενο, ας πούμε, που ακουγόταν σε μεγάλο χώρο και είχε πάντα ένα δημόσιο λόγο. Δηλαδή, η τραγωδία δεν εκτελείται ποτέ σε ένα σπίτι, πάντα είναι έξω από ένα παλάτι, έξω από ένα μέγαρο. Είναι πάντα για το κοινό, είναι για την πόλη, για να το ακούσουν οι πολλοί. Και μην ξεχνάμε ότι στην αρχαιότητα το να βλέπουν τις αρχαίες τραγωδίες στην Αθήνα ήταν καθήκον, δηλαδή χρηματοδοτούνταν οι άνθρωποι για να πηγαίνουν να βλέπουν τις τραγωδίες. Ήταν σαν ένα είδος μάθημα, ας πούμε, για τους αρχαίους αυτό.
0: Σας το ρώτησα αυτό για την πολιτική πράξη, για να σας ρωτήσω, επειδή όλοι μας είμαστε πολιτικά όντα, αν παρακολουθείτε και τα πολιτικά πράγματα, που αν μη τι άλλο είμαστε πολύ ζωηροί και σε αυτό το κομμάτι. Πολύ ζωηρή και αυτή την περίοδο βλέπετε. Φαντάζομαι παρακολουθείτε λίγο, ε.
1: Όσο μπορώ τώρα, όσο γιατί με τις πρόβες είμαστε λίγο πολλές ώρες εκεί.
0: Ναι, μπαίνουμε πάλι σε προεκλογική περίοδο. Μπαίνουμε, οπότε και πέρσες. Ναι.
1: Ναι. Αλλά σίγουρα είναι μια εποχή δύσκολη. Οικονομικά είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα για τον κόσμο. Υπάρχει αυτή η αναμονή αν θα γίνουν εκλογές και πότε.
0: Νέα κόμματα.
1: Νέα κόμματα, νέοι άνθρωποι που
0: Βγαίνουν στο προσκήνιο. Η αριστερά που κατακαιρματίζεται για άλλη μια φορά και δεν ξέρει προς τα που και προς τα ναι. Μήπως έχει τις απαντήσεις, νομίζω, και το, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου αυτό το Παρασκευό Σάββατο, 3 και 4 Ιουλίου. Ναι. Ίσως είναι καλό και πολιτικοί να παρακολουθούν λίγο περισσότερο θέατρο.
1: Γενικά είναι, ναι, και γενικά είναι καλό για τον κόσμο, γιατί πιστεύω ότι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα, όποιο κόμμα και να κυβερνήσει ή να κυβερνά, ναι, ένα μεγάλο μέρος πρέπει επιτέλους, ας πούμε, να δοθεί, πώς να το πω, να γίνει κεντρικότερο, είναι το θέμα της παιδείας. Δηλαδή, επειδή ζούμε σε εποχές απίστευτα δύσκολες και εμένα πιο πολύ απ' όλα με ανησυχούν τα νέα παιδιά που πια, ας πούμε, νιώθεις ότι έχουν μεγάλα προβλήματα και θέματα με τη βία, με την παραβατικότητα, με το μη διάβασμα. Πιστεύω ότι όποια κυβέρνηση και να βγει, δεν ξέρω τι θα κάνει με τα οικονομικά ή τα άλλα ζητήματα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να ρίξει ένα τεράστιο βάρος στο θέμα της παιδείας, δηλαδή στα νιάτα που έρχονται και που αναζητούν, ας πούμε, κάτι που δεν το βρίσκουν πουθενά, γι' αυτό και είναι τρομερά τα πράγματα έτσι ανησυχητικά.
0: Δεν είναι τρομερό, κύριε Καταληφή, ένας 15χρονος να σκοτώνει ένα 15χρονο με ένα
1: χέρι. Αυτό και όχι και αυτό, και το ότι πια, ας πούμε, στα σχολεία δεν διαβάζουν τίποτα, είναι όλο με το κινητό, έχουν μπει και τα social media με έναν τρόπο που τα παιδιά τα έχουν εντελώς μαγέψει και παραπλανήσει. Είναι δηλαδή μια εποχή που τα νέα παιδιά, η οικογένεια λείπει από το σπίτι, τα παιδιά γυρνάνε μόνο τους στις πλατείες της Καλλιθέας, όπως είπατε, και κάνουν ό,τι κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο, λέει, η παιδεία πρέπει να ξανακοιταχτεί, ας πούμε, με τρομερή σοβαρότητα. Αυτό εγώ νομίζω είναι το μεγαλύτερο αίτημα, πέρα από το ποιος θα βγει και ποια θα είναι τα ποσοστά καθενός.
0: Πολύ σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: 3 και 4 Ιουλίου, αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, Πέρσες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Δημήτρης Καταληφός θα είναι εκεί και μαζί του η κυρία Μαρία Ναυπλιώτου, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Σβίγκος, πλαισιοπαίνει από ένα δυναμικό 18 μέλη θα έχει ο χορός. Λοιπόν, Βαγγέλη, από τη Νέα Σμύρνη βάζω και τους Foreigner, δεν το ξέχασα, επειδή θα πας και στο ΆΚΑ να κάνουμε λίγο ζέσταμα.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μισκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89. 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Izomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Izomat.
9: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη

0: ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 21 οχήματα, ενώ από αέρους κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Ντασιώτη που μίλησε στον Sky, η φωτιά έφτασε σε αυλή σπιτιού λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Πέτρα προς Λιβαδιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτη, Δαφοκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο και Χίο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, Αχαΐα και Ηλία. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η διάσωση έγινε εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πλέον πληγής απόλυτης χώρας, τη Λαγκουάρια. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι αγνοούνται. Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών που προκαλεί ανθρώπινες απώλειες. Η Γερμανία κατέγραψε χθες ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας 41,3 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Στη Δανία η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα πως κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία από την έναρξη των μετεωρολογικών μητρώων το 1874. Η θερμοκρασία έφτασε στους 36,6 βαθμούς στο βόρειο τμήμα της Δανίας, στο Οντένσε. Η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τερματισμό των κόκκινων συναγερμών καύσωνα αύριο το βράδυ. Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι με τις πολιτικές της ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμα πολιτικό κόμμα. Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφιση των πολιτών, όπως είπε, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη μέρα, όπως ανέφερε, σε περίπτωση διακυβέρνησης από τον ίδιο. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Ένα Ισραηλινό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε την περιοχή Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο σήμερα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Το πλήγμα, που σημειώθηκε μια μέρα αφού το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν μια συμφωνία πλαίσιο, επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός, αναφέροντας πως είχε στόχο φερούμενους τρομοκράτες. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε σήμερα πως συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει χθες ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο είναι άκυρη, μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και θα πρέπει να αντικατασταθεί από το μνημόνιο Ιράν-ΗΠΑ. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εργοτήμου στο Παγκράτη, που είχε διακοπεί λόγω πτώσης τείχου από κτίριο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
3: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα παρέα εδώ στο Sky 100,3. Είναι free, είναι δύο όργανα τα οποία δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα, παρά μόνο όταν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα που έχει σχέση με αυτούς. Συνήθως, το ενδιαφέρον των περισσότερων ανθρώπων εστιάζεται στην καρδιακιακή υγεία και σε άλλα ζητήματα υγείας. Με αποτέλεσμα είναι free, ως ιατρικό ζήτημα να μένουν συνήθως στη σκιά. Όμως επιτελούν σημαντικό έργο. Θα θυμίσω απλώς τι κάνουν οι νεφροί και δεν είναι τα νεφρά, είναι ο νεφρός. Το λέω για να το λέμε σωστά. Πολύ απλά, καθαρίζουν, φιλτράρουν το αίμα, καθώς καταφέρνουν με τη λειτουργία τους να διώχνουν από το αίμα όποιες ουσίες μπορεί να είναι βλαπτικές για τον οργανισμό. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο φίλτρα, τα οποία αν δεν τα φροντίσουμε, είναι σχετικά εύκολο να σταματήσουν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, όσο καλά θα έπρεπε. Καλό είναι λοιπόν να πούμε από την αρχή ότι οι νεφροί και η λειτουργία τους συνδέονται με το μεταβολισμό και την καρδιά. Όταν κάτι από τα δύο αυτά δεν λειτουργεί σωστά, μοιραία επηρεάζονται και οι νεφροί. Η ταλαιπωρία που δέχονται οι νεφροί στη διάρκεια της ζωής μας κάποιες φορές δίνει ορατά συμπτώματα και άλλες όχι. Αυτό που οι περισσότεροι γιατροί θέλουν να αποφύγουμε δεν είναι απαραίτητα μια νεφρολιθίαση, δηλαδή αυτό που λέμε πολύ απλά στην καθημερινότητά μας πέτρες στους νεφρούς, αλλά τη χρόνια νεφρική νόσο. Στην νόσο αυτή μπορεί να οδηγηθούμε όταν υπάρχει σαχαρώδης διαβήτης, ο οποίος δεν έχει ρυθμιστεί, καθώς τα υψηλά επίπεδα ζαχάρου στο αίμα μπορούν να βλάψουν τους νεφρούς μας. Επίσης, δεν θέλουμε υψηλή αρτηριακή πίεση, καθώς η πίεση αυτή είναι ικανή να επηρεάσει αρνητικά τα αιμοφόρα αγκεία που υπάρχουν στους νεφρούς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ορισμένα νοσήματα που σχετίζονται με την νεφρική λειτουργία έχουν τις ρίζες τους στα γονίδια που κληρονομούμε. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν και αυτοάνωσες καταστάσεις που δυνητικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν φλεγμονή στους νεφρούς. Όπως είπα προηγουμένως, οι πέτρες στους νεφρούς ή ο διωγγωμένος προστάτης μπορεί να είναι διαταραχές του ουροπιετικού συστήματος που δεν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα σοβαρές, αλλά υπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπως οι όγκοι, που δεν είναι και κάτι εξαιρετικά σπάνιο, οι οποίες είναι σοβαρές καταστάσεις. Μιλώντας για τις αιτίες που δοκιμάζουν την υγεία των νεφρών, δεν μπορώ να μην αναφέρω τη μακροχρόνια χρήση ορισμένων φαρμάκων. Και τονίζω αυτό για τα φάρμακα, καθώς οι περισσότεροι ανησυχούμε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο ύπαρ και λιγότερο για τους νεφρούς. Άραγε οι νεφροί μας δείχνουν σημάδια ότι δυσκολεύονται να λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε. Τουλάχιστον μας τα δείχνουν και δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχουν τρία συμπτώματα που αξίζουν να μας προβληματίσουν, γιατί συνήθως υποδηλώνουν μια παθολογική λειτουργία των νεφρών. Χαρακτηριστικό είναι το πρίξιμο στα άκρα, κυρίως στα πόδια και τους αστραγάλους, η συχνουρία, ιδίως τη νύχτα, και τα ούρα που αφρίζουν. Άλλα συμπτώματα, που όμως μπορεί να οφείλονται και σε άλλα ζητήματα υγείας, ενδέχεται να είναι η κόπωση, η απώλεια όρεξης, η υψηλή αρτηριακή πίεση, ενδεχομένως και η ναυτία. Και μια και αναφέρομαι στην κόπωση, αξίζει να πω ότι είναι δείγμα ανεμίας, η οποία συχνά σχετίζεται με την νεφρική λειτουργία. Όμως και το πρίξιμο, ακόμα και στο πρόσωπο, μπορεί να υποδηλώνει κατακράτηση υγρών. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι νεφροί δεν μπορούν να απομακρύνουν με ευκολία από το σώμα όσα υγρά περισσεύουν. Όμως γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε σε χρόνια νεφρική νόσο? Γιατί δηλαδή πρέπει να παρακολουθούμε και τη λειτουργία των νεφρών όπως κάνουμε και με άλλα συστήματα του οργανισμού, ακόμη και όταν δεν έχουμε ξεκάθαρα συμπτώματα? Τολμώ να πω ότι πρόκειται για μια ύπουλη νόσο που εξελίσσεται σταδιακά, ιδίως σε ανθρώπους που έχουν σαχαρώδη διαδίτη, υπέρταση ή χρόνια φλεγμονή. Το άσχημο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η προβληματική αυτή λειτουργία των νεφρών δεν θα δώσει στην αρχή κανένα σύμπτωμα. Κανένα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχουμε έναν ακόμη λόγο, αν έχουμε αυτά τα νοσήματα που ανέφερα, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όμως, ακόμη και αν είμαστε υγιείς, καλό είναι να μην θεωρούμε ότι τα συμπτώματα στα οποία αναφέρομαι είναι πάντα κάτι άλλο που θα περάσει. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπολέτη, ομότιμο καθηγητή παθολογίας νεφρολογίας και πρόεδρο του Ανασίου Νοσοκομείου. Καλησπέρα, κύριε Μπολέτη.
4: Γεια σας, κύριε Κεφαλογιάννη.
3: Ναι,
4: σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
3: Προσπάθησα να μην τρομάξω τον κόσμο, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, είναι ένα όργανο που είναι στη σκιά, όπως είπα, ο νεφρός.
4: Ναι. Καταρχήν, συγχαρητήρια, τα είπατε εξαιρετικά καλά. Πιθανόν κάποια πράγματα που ίσως θα θελήσετε να διευκρινίσουμε λίγο παραπάνω. Ευχαρίστω. Το πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι είναι στη σκιά. Εξαιρετικά σπάνια θα δώσουν μια θορυβώδη εικόνα με την έναρξη του προβλήματος που θα μας κάνει να τρέξουμε.
3: Ναι, εγώ λέω ότι είναι στη σκιά και από άποψη ενδιαφέροντος. Δεν είναι από τα θέματα που μονοπολούν ακόμα και τα ιατρικά site, τις ιστοσελίδες που έχουν θέματα υγείας. Δεν θεωρείται ένα από τα θέματα που πουλάνε, να το πω πολύ απλά. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα υγείας. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι αργά όταν οι νεφροί δώσουν συμπτώματα? Γιατί είπατε ότι δεν δίνουν συνήθως. Το λέω αυτό γιατί αρκετοί άνθρωποι εκπλήσονται όταν ο γιατρός τους ενημερώνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την νεφρική τους λειτουργία. Ανεξάρτητα από το αν θα δώσουν ή όχι σημασία στα συμπτώματα, θέλω να σας ρωτήσω αν πρέπει και με ποιες εξετάσεις ένας υγιής άνθρωπος, χωρίς παράγοντες κινδύνου απαραίτητα, να διερευνά την νεφρική λειτουργία. Υγιής χωρίς παράγοντες κινδύνου όμως.
4: Θα μου επιτρέψετε πριν να απαντήσω στην ερώτηση να πω ότι κακώς δεν τη χάνουν προσοχής, γιατί το 10% του πληθυσμού περίπου έχει κάποιο νεφρικό πρόβλημα.
3: Τόσο πολύ, ένα στους 10 ανθρώπους.
4: Είναι ένα στους 10. Και αυτό το παραβλέπουμε. Mm-hmm. Και αν το εντοπίσουμε εγκαίρως, όπως και σε πολλές άλλες παθήσεις, η πιθανότητα ή η δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε.
3: Να υποστρέψει αυτό, να βελτιωθεί η λειτουργία των νεφρών, είναι μεγάλη.
4: Είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας.
3: Ναι, και ακόμα και υγιείς άνθρωποι, δηλαδή ακόμα στο ετήσιο τσεκάπ πρέπει να γίνεται κάποιος βασικός έλεγχος για τους νεφρούς.
4: Βεβαίως. Και σε σχέση με αυτό, πάλι να τονίσω ότι τα καρδιαγγειακά, που παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου σήμερα στη χώρα μας και γενικώς στο δυτικό κόσμο, σχετίζονται πολύ με τους νεφρούς. Τα καρδιαγγειακά προκαλούν και νεφρικό πρόβλημα, αλλά όταν κανείς έχει μειωμένη νεφρική λειτουργία, η πρόγνωση του καρδιακού κινδύνου χειροτερεύει.
3: Ναι, άρα είναι δηλαδή ουσιαστικά ένας φαύλος κύκλος με την καρδιά,
4: ακριβώς,
3: από ό,τι κατάλαβα.
4: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό να φροντίζουμε την υγεία των νεφρών.
3: Ναι, πάμε στους υγιείς πριν πάμε στους ανθρώπους που έχουν ζητήματα. Μια εξέταση αίματος ή ούρων αρκεί κάθε χρόνο για να εντοπίσει ότι κάτι δεν πάει καλά? Δηλαδή, μια καλή ανάγνωση από έναν παθολόγο μπορεί να δει ότι κάτι δεν πάει καλά από μία αίματος?
4: Πολύ σωστά. Τα νεφρά μπορεί κανείς να δει πώς λειτουργούν βασικά με πολύ απλές, εύκολες και πολύ φθηνές εξετάσεις. Όπως είπατε, μία γενική ούρων και μία κρεατινίνη ουρού, που είναι απλές, φθηνότατες εξετάσεις, μπορούν να μας δείξουν αν κάτι πρέπει να κάνουμε για τους νεφρούς μας.
3: Να μας δείξουν αν πρέπει να διερευνήσουμε παραπάνω, εννοείται.
4: Ναι.
3: Είπα
4: όμως μια λέξη κλειδί.
3: Ναι.
4: Ότι να διαβαστούν σωστά.
3: Άρα, έχει σημασία.
4: Λοιπόν, μην πάμε και κάνουμε μια εξέταση και κρίνουμε μόνοι μας το παθολογικό ή το φυσιολογικό, ούτε καν από τον εργαστηριακό. Θα πρέπει να απευθυνθούμε στον παθολόγο ή στον γενικό γιατρό.
3: Εφόσον
4: και αυτός να μας πει αν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
3: Ναι, να πάμε σε έναν πιο εξειδικευμένο νεφρολόγο. Εφόσον από το ιστορικό και από τις εξετάσεις ρουτίνας έχετε ενδείξεις ότι η λειτουργία των νεφρών δεν είναι αυτή που θα θέλατε, τι άλλου είδους εξετάσεις ζητάτε και ποιες είναι οι πιθανές διαγνώσεις? Φαντάζομαι ότι δεν βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους χρόνια νεφρική νόσο δηλαδή που έχει εγκατασταθεί. Με βάση τα ευρήματα μπορεί να γίνει και πρόληψη, να υποθέσω.
4: Το θέμα της πρόληψης που το είπαμε και πριν είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου είχατε δώσει την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε. Στο πρόγραμμα πρόληψης του Υπουργείου Υγείας μπήκε και η χρόνια νεφρική νόσος. Και όλος ο κόσμος ο οποίος είναι πάνω από τα 50 ή έχει υπέρταση ζαχαρώδη διαβήτη που το προαναφέρατε, είναι παχύσαρκος ή έχει ιστορικό νεφρικής νόσου, αυτός πρέπει να κάνει μια κρεατινίνη και μια γενική ούρο.
3: Έχουν ήδη λάβει το μήνυμα, το SMS,
4: ναι,
3: κάποιοι
4: βέβαια
3: άνθρωποι?
4: Από ό,τι γνωρίζουμε έχουν λάβει τέτοιο μήνυμα περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα.
3: Ναι.
4: Δεν γνωρίζουμε.
3: Να μην αμελήσουν πόσα... δηλαδή να κάνουν αυτές τις βασικές εξετάσεις,
4: ναι,
3: λέτε.
4: Δεν γνωρίζουμε πόσα ανταποκρίθηκαν και δεν γνωρίζουμε και αυτοί που ανταποκρίθηκαν ποια ήταν τα αποτελέσματα. Οπωσδήποτε θα έχει ενδιαφέρον.
3: Ναι.
4: Θα το μάθουμε από το Υπουργείο Υγείας κάποια στιγμή.
3: Δεν...
4: Σε κάθε όμως περίπτωση είναι καλό να προβληθεί η ανάγκη να πάνε όσοι πήραν την ειδοποίηση
3: να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Να σας ρωτήσω, δεν είναι μόνο αυτό η νεφρική νόσος, η χρόνια νεφρική νόσος που φοβάστε. Βρίσκεται και άλλα πράγματα με αυτές τις εξετάσεις, σωστά? Ή τουλάχιστον αν εξειδικεύσετε τις εξετάσεις μπορείτε να φτάσετε και σε άλλα ζητήματα. Ακόμα και σε μία, ας πούμε, νεφρολιθίαση. Το πιο απλό.
4: Ασφαλώς. Τώρα εξαρτάται το τι θα δούμε. Αν δούμε κάτι παθολογικό, ποιο είναι το παθολογικό που μπορούμε να δούμε? Μια κρεατινίνη που δείχνει ότι η νεφρική λειτουργία δεν είναι φυσιολογική. Θα πρέπει να ψάξουμε σε τι οφείλεται αυτό. Μια μειωμένη νεφρική λειτουργία μπορεί να οφείλεται σε απόφραξη. Συνήθως συνοδεύεται από πόνο, είναι λιθίαση και μας έχει δώσει ένα προειδοποιητικό σήμα που είναι ο πόνος.
3: Εκεί έχουμε άρες πόνο. Ναι. Αλήθεια είναι ότι τον πόνο της πέτρας στους νεφρούς δεν τον αγνοείς. Είναι ένας πόνος που...
4: Ακριβώς. Μια δεύτερη απάντηση που μπορούμε να πάρουμε από ένα απλό υπερηχογράφημα που θα ζητήσουμε όταν δούμε την αυξημένη κρεατινίνη και είναι η πρώτη συνήθως εξέταση που ζητάμε, είναι μια κακοήθεια. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι μια κακοήθεια να την διαγνώσουμε πριν επεκταθεί.
3: Να πούμε ότι είναι σπάνιο αυτό. Δεν είναι τόσο συχνές οι κακοήθειες.
4: Θα έλεγα δεν είναι συχνό.
3: Ναι.
4: Καλύτερα θα έλεγα δεν είναι συχνό.
3: Ωραία. Και αλλά μετά φαντάζομαι ότι μπορείτε να πάτε σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις για να δείτε
4: και
3: πώς.
4: Και από εκεί και πέρα,
3: ναι.
4: Αν και οι εξετάσεις για τους νεφρούς δεν είναι πολύπλοκες και πολύ εξειδικευμένες. Είναι απλές. Εάν μεν διαγνώσουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό που λέμε αποχετευτική μοίρα του νεφρού, δηλαδή ξεκινώντας από το νεφρό αυτόν καθ' αυτό, από εκεί που τα ούρα που έχουν παραχθεί αρχίζουν να φεύγουν από τους νεφρούς για να φτάσουν στην έξοδό τους από το σώμα μέσω της ουρήθρας, εκεί λοιπόν μπορούμε να κάνουμε απεικονιστικό έλεγχο. Η απεικόνιση θα μας δείξει το πρόβλημα.
3: Ακριβώς.
4: Εάν δούμε ότι οφείλεται στο νεφρό αυτόν καθ' αυτόν που είναι το νεφρικό παρέχημα, μια γενική ούρων θα μας δώσει κάποια βασικά σημεία.
3: Ναι, φαντάζομαι μπορείτε, μπορείτε να δείτε αν υπάρχει πυελονεφρίτιδα, αν υπάρχει ουρολίμωξη,
4: είναι το αυτοάνωσο που λέτε και τα λοιπά.
3: Ναι, οτιδήποτε.
4: Και εκεί μια εξέταση η οποία προχωράμε πολύ γρήγορα χωρίς πανάκριβες άλλες εξετάσεις και πολύπλοκες είναι η βιοψία νεφρού.
3: Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό.
4: Αυτά τώρα ένας παθολόγος εάν κατευθύνει το άτομο στον νεφρολόγο που οφείλει να το κάνει,
3: δεν θα διαλάθουν τις προσοχές του. Είναι,
4: ο
3: το
4: νεφρολόγος ξέρει τι θα κάνει.
3: Ακριβώς.
4: Χωρίς να μπλέξει τα
3: ακούω,
4: πράγματα.
3: Ακούω, κύριε Μπολέτη, συχνά, όπως και όλοι μας, ότι μπορούμε να κάνουμε προληπτικά αρκετά πράγματα ώστε να μην βάλουμε σε δοκιμασία τους νεφρούς μας. Αυτό που ονομάζεται δηλαδή πρωτογενής πρόληψη, τι περιλαμβάνει? Αυτό που ξέρουμε όλοι είναι, ας πούμε, η επαρκής ενυδάτωση. Δεν ξέρω, είναι και μύθος αυτό. Μια ισορροπημένη διατροφή και άσκηση. Ένας τρόπος ζωής που συμβάλλει, ας πούμε, στην καλή λειτουργία των νεφρών, ποιος θα ήταν?
4: Το πρώτο απ' όλα, να φροντίσουμε το σωματικό μας βάρος να είναι το ιδανικό.
3: Άρα αυτό είναι το κυρίαρχο για σας, λέτε.
4: Βέβαια, η παχυσαρκία επιβαρύνει την νεφρική λειτουργία και πολλά άλλα πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να προωθήσει την εμφάνιση διαβήτη ή την εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης, που και τα δύο δημιουργούν νεφρική νόσο.
3: Άρα οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόμα και στα προδιαβητικά ή προϋπερτασικά στάδια ενδεχομένως, να αρχίσουν να το ψάχνουν.
4: Ακριβώς.
3: Από εκείνη την περίοδο.
4: Το τρίτο είναι να μην χρησιμοποιούμε αλάτι στα φαγητά μας.
3: Ιδιαίτερα,
4: Να ξέρουμε ότι το ψωμί, για παράδειγμα, που ασφαλώς θα φάμε, έχει αρκετό αλάτι. Δηλαδή,
3: πρέπει να, να ξεχάσουμε την αλατιέρα, αυτό λέτε.
4: Να μην βάζουμε πρόσθετο αλάτι.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρο.
4: Γιατί τώρα τι κάνει το αλάτι? δύο πράγματα. Το ένα είναι προκαλεί υπέρταση και η υπέρταση προκαλεί βλάβη στους νεφρούς. Και το δεύτερο είναι το αλάτι αυτό καθ' αυτό προκαλεί βλάβη στους νεφρούς, επιβαρύνει τη λειτουργία τους.
3: Ο ρόλος του νερού.
4: Το νερό, επειδή πολλοί κόσμος υποφέρει τρέχοντας με ένα μπουκάλι νερό,
3: ναι.
4: Ο ρόλος του νερού είναι περιορισμένος.
3: Με α, είναι περιορισμένος, είναι μύθος τελικά αυτό.
4: Έχουμε πολλούς μύθους στη ζωή και στην ιατρική.
3: Ναι.
4: Το νερό, εκείνο που πρέπει είναι να μην αφυδατώνεται κανείς. Το πρόσθετο νερό δεν βοηθάει σε τίποτα. Εκείνο που χρειάζεται είναι να παίρνουμε οπωσδήποτε το νερό που χρειαζόμαστε. Τώρα το νερό που χρειαζόμαστε.
3: Να μην παίρνουμε λιγότερο εννοείται. Αυτό είναι
4: γύρω στο 1,5 λίτρο υγρά την ημέρα. Υγρά γενικά, ναι. Όχι μόνο νερό.
3: Είναι μια καλή
4: είναι
3: συμβουλή.
4: Παρκές.
3: Ναι, είναι παρκές.
4: Τώρα, εάν κάνεις και ανάβαση,
3: άσκηση,
4: εάν είσαι
3: ναι.
4: μέσα στο καλοκαίρι,
3: ναι.
4: εάν εργάζεσαι σε κυριολεκτική εργασία εκτός σπιτιού και εκτός κλιματισμού, ασφαλώς χρειάζεται περισσότερο νερό. Πάντως ο περισσότερος κόσμος που είναι φυσιολογικός, ας πω τη λέξη, διψάει και διψώντας πίνει το περισσότερο νερό.
3: Ναι, σωστά. Επειδή όπως είπα στην αρχή... Και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με βάση αυτά που είπατε. Οι νεφροί αποτελούν ένα τρίγωνο στο οποίο στη μία γωνία του βρίσκονται η καρδιά και στην άλλη, με την υπέρταση όπως είπατε, και στην άλλη ο αρρύθμιστος σαχαρός διαβήτης. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί σήμερα αυτή η πληροφορία γίνεται ακόμη πιο σημαντική από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια. Το λέω γιατί μήπως υπάρχουν θεραπείες σήμερα που φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και που δεν υπήρχαν παλιότερα.
4: Ασφαλώς είναι απόλυτα ακριβές αυτό που λέτε. Δηλαδή, τι έχουμε. Πρώτα. Αυτό είναι γνώση και διαθεσιμότητα της τελευταίας 20ετίας και έχουμε φάρμακα αντιπερτασικά τα οποία εκτός από τη ρύθμιση της πιέσεως έχουν και στοχευμένη δράση νεφροπροστατευτική.
3: Α, στο να προστατεύσουν και τους νεφρούς. Α, πολύ ενδιαφέρον.
4: Ναι, άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτά στις περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο διαφαινόμενο πρόβλημα στους νεφρούς, αλλά και στις περιπτώσεις των διαβητικών, για παράδειγμα, που δεν έχει υπάρξει βλάβη νεφρική, αλλά
3: για να
4: αυτά τα φάρμακα λειτουργούν σαν πρόληψη.
3: Ναι.
4: Αυτό λοιπόν είναι μια γνωστή κατηγορία τέτοια φαρμάκων. Την τελευταία όμως πενταετία υπάρχουν φάρμακα τα οποία ξεκίνησαν σαν αντιδιαβητικά, έχουν ήπια αντιδιαβητική δράση και πρακτικά δεν τα παραχρησιμοποιούμε για το διαβήτη, όμως έχουν καρδιοπροστατευτική και νεφροπροστατευτική δράση.
3: Α.
4: Όχι μόνο για
3: άρα,
4: τη βλάβη.
3: Να κρατήσουμε. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντο. Να κρατήσουμε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία, καθώς υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν στο να κρατήσουμε υγιή τους νεφρούς.
4: Είναι πιο μεγάλη υποχρέωσή μας η πρόληψη.
3: Η πρόληψη. Αρκετοί άνθρωποι ανησυχούν. Πάμε τώρα σε κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ίσως. Που έχουν μια περίπτωση, ας πούμε, αιμοκάθαρσης ή χρόνιας νεφρικής νόσου στην οικογένειά τους, στην ευρύτερη οικογένεια. Είναι δικαιολογημένη αυτή η ανησυχία, ενώ η κληρονομικότητα και ποιος είναι ο ρόλος της.
4: Λελογισμένη ανησυχία, θα έλεγα ενδιαφέρον για να το δούνε, ασφαλώς και υπάρχει. Σίγουρα σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ιδιαίτερη ανησυχία. Δηλαδή θα πρέπει να το κουβεντιάσουν με τον γιατρό τους κατά προτίμηση με τον νεφρολόγο τους.
3: Ναι. Το λέω γιατί, γιατί υπάρχει και μια στρεβλή άποψη ότι χρόνια νεφρική νόσο σημαίνει ντε και καλά αιμοκάθαρση, που δεν ισχύει αυτό.
4: Όχι. Να σας πω το εξής. Οι περισσότερα άτομα τα οποία έχουν χρόνια νεφρική νόσο πεθαίνουν από καρδιαγγειακά πριν φτάσουν στην ανάγκη για αιμοκάθαρση.
3: Ναι. Άρα αυτό δείχνει ότι η πρόληψη πάλι είναι η αρχή και το α και το ω σε όλα αυτά που συζητάμε σήμερα.
4: Χρειάζεται, εγώ θα έλεγα, ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη φροντίδα της υγείας τους που θα λάβει υπόψη τους τα πάντα.
3: Ναι.
4: Δεν χρειάζεται, ας πούμε, ένα άγχος μόνο
3: και εγώ,
4: για τον εφρό τους.
3: Και εγώ αυτά...
4: Χρειάζεται μια φροντίδα για την υγεία τους.
3: Και εγώ σε αυτά που λέτε, έχω να συμπληρώσω ότι γνωρίζουμε πλέον τα πάντα για τους νεφρούς. Δηλαδή, ξέρουμε, ας πούμε, από τις πέτρες το πιο απλό γιατί δημιουργούνται και είναι πλέον ρουτίνα το να τις αφαιρέσουμε ή να τις αντιμετωπίσουμε. Όπως είναι ρουτίνα και η λοιμώξη στους νεφρούς, δηλαδή και η κύστης ακόμα. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία για την ιατρική και για έναν έμπειρο νεφρολόγο τα παίζει στα δάχτυλά του. Άρα, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν το έψαξα, δεν το βρήκα, δεν έκανα κάτι. Να το πούμε ξεκάθαρα στον κόσμο και να κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και
3: θέλετε να προσθέσετε κάτι.
4: Γι' αυτό τη βάλαμε και στην ομάδα των ατόμων που τους πήγε μήνυμα να κοιτάξουν την νεφρική τους λειτουργία.
3: Ναι, εντάξει, την κοιτάμε την κληρονομικότητα, δεν τρελαινόμαστε, το ψάχνουμε λίγο περισσότερο.
4: Ακριβώς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
4: Ευχαριστώ πολύ για τη συνέχεια.
3: Αν το Α και το Ω για τη σωστή λειτουργία των νεφρών είναι η σωστή ενυδάτωση, χωρίς υπερβολές όπως ακούσαμε. Φαίνεται ότι τελευταία γίνεται πολύ κουβέντα για συγκεκριμένα στοιχεία στη διατροφή, τα οποία αποτελούν ασπίδα για τη σωστή λειτουργία των νεφρών. Η σύσταση για περισσότερα μπαχαρικά και μυρωδικά χόρτα αντί για πολύ αλάτι, αλλά και η επιλογή συγκεκριμένων λαχανικών όπως το σπανάκι και τον μπρόκολο υπάρχουν πλέον σε πολλά διαιτολόγια, καθώς κάνουν καλό όχι μόνο στους νεφρούς, αλλά στο σύνολο του οργανισμού. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγονται τα τηγανιτά, τα πολύ λιπαρά τρόφιμα αλλά και οι σάλτσες. Ο ατμός και το ψητό ψάρι ή κοτόπουλο σίγουρα είναι καλύτερα από τα τηγανιτά. Η σύσταση αφορά και τα γαλακτοκομικά, τα οποία προτιμάται να είναι με λιγότερα λιπαρά, ενώ όσον αφορά τη ζάχαρη, καλό θα ήταν να είναι περιορισμένη ή ακόμα και να μην υπάρχει καθόλου στη διατροφή μας. Επίσης, προτιμώνται τα δημητριακά ολικής άλεσης, ενώ είναι ένα θετικό βήμα η αντικατάσταση του λευκού με καστανό ρύζι. Προφανώς, και δεν λέω τίποτα καινούριο, καθώς αυτές είναι επαναλαμβανόμενες διατροφικές συστάσεις πλέον από πολλούς ειδικούς και δεν διαφοροποιούνται από έναν υγιεινό, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τρόπο ζωής και διαιτολόγιο. Τα είπα όλα αυτά για να καταλάβουμε ότι αυτές οι γενικές συστάσεις είναι αρκετές ορισμένες φορές, χωρίς να μπαίνουμε σε υπερεξειδικεύσεις που αφορούν τη διατροφή για να ζήσουμε καλά και να προλάβουμε όχι μόνο τις νόσους που αφορούν τους νεφρούς, αλλά και πολλά άλλα νοσήματα. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε την τηλεοπτική μας εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού στις 5 το απόγευμα αύριο εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Σαββάτου.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα!
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 21 οχήματα και από αέρους 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε ύφεση είναι και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 θα είναι και αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαράσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα. Συνέλησαν στην Κρήτη δύο ανήλικοι, 15 και 16 ετών, οι οποίοι χθες το απόγευμα παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν μία 36χρονη γυναίκα που εκείνη το πεζή στην περιοχή Πόρους του Ηρακλείου. Μαζί με τους νεαρούς συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας τους. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στη Νέα Εθνική Αθηνών Λαμία στο ύψος της Κηφισιάς να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λίστευε ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε ανσασέρ πολυκατοικιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλους.

0: Τι άρχισε χοντρέ. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αν κοιμάμαι ή είμαι ξύπνιος. Βλέπω μπροστά μου μία που μοιάζει με τη Σταματίου. Φίλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Άντε φαφούτη, δύο Σαββατοκύριακο σημείρα.
1: Κάτσε μην δεν ξαναγυρίσω.
0: Επισήμως. Μου το κάνεις αυτό, ρε φίλε.
1: Κοίταξε. Πήρε ο Όμιλος Sky τα δικαιώματα μπάσκετ.
0: Στην πλατφόρμα.
1: Ο Όμιλος Sky, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένο. Α, στην πλατφόρμα. Ο Όμιλος Sky.
0: Εντάξει, εσύ τα ξέρεις καλύτερα γιατί είσαι 23 χρόνια εδώ μέσα.
1: 23 δεν είμαι. Ο Όμιλος Sky, λοιπόν.
0: 22. Εντάξει, τώρα δεν είσαι Γιάννης. Τρώει κιόλα.
1: Ο Όμιλος Sky, λοιπόν, πήρε τα δικαιώματα του μπάσκετ. Στην
0: Α1. Να ακούς τον Μπάτζιο πώς περπατάει, να βλέπει. Το περπάτημα.
1: Η Δήμητρα είναι πιο παλιά ακόμα.
0: Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για τηλεόραση.
1: Η Δόξα Λευκάδα είναι Α1.
0: Στο μπάσκετ μιλάμε.
1: Αφού για μπάσκετ μιλάμε.
0: Ναι.
1: Δόξα Λευκάδα δεν έχει ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς, μόνο μπάσκετ.
0: Αυτό μόνο εσύ το ξέρεις. Ναι. Λευκάδα, εμείς δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε.
1: Οπότε, ό,τι πρέπει, μετακομίζω Λευκάδα, καλύπτω τους αγώνες, ρεπορτάζ ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Μένει η ομάδα και του χρόνου κατηγορία.
0: Ναι.
1: Τι καλύτερο. Τι καλύτερο.
0: Θα μεταδίδεις δηλαδή Λευκάδα.
1: Δόξα Λευκάδας.
0: Δόξα το Θεό.
1: Να κράτει.
0: Εδώ αποκαλύπτουμε γιατί ο Sky, ο Όμιλος Sky πήρε το πρωτάθλημα μπάσκετ. Είναι δάχτυλος του Σταματέλου. Για μια Δόξα Λευκάδας φορτωθήκαμε ολόκληρο το πρωτάθλημα!
1: Το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Άρης
1: Πάοκ. ΑΕΚ και Δόξα Λευκάδας. Έξι ομάδες, δύναμη.
0: Έξι ομάδες για το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, λύσα το κάνεις.
0: Εσύ το ξεκίνησες. Έλα ρε παιδί μου.
1: Μην πολύ αλακή, αμέσως να τη συνεχίσεις εσύ.
0: Ειδικός.
1: Έχουμε ιερή αποστολή για τους ακροατές, ε.
0: Τι?
1: Ιερή αποστολή. Διάβασε το μήνυμα του Παντελή, θα καταλάβεις.
0: Δεν έχω πει ακόμα, περίμενε. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή, δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, θαύμα. Δήμητρα Σταματίου μετά από δύο μήνες. Βέβαια είναι τίμια. Τις λέω, πότε θα ξανά στην εκπομπή, μου λέει. Πες καλό Ιούλιο.
1: Βλέπεις. Και ήρθε τέλη Ιουνίου.
0: Έκανε την έκπληξη και ήρθε μια εβδομάδα νωρίτερα. Κατάλαβα. Πώς θα φύγεις τώρα?
2: Όχι,
0: θα ξανάρθεις Ιούλιο.
1: Εγώ δεν θα είμαι εδώ.
0: Εσύ δεν θα είσαι εδώ. Δημοσιογραφική επιμέλεια με Ελίνα Σαμαραδέλη, κυρίες και κύριοι. Καλές βορμόμενοι. Είναι πολύ καλοκαιρινή σήμερα.
1: Τελειώνει ο Ιούνιος.
0: Ναι. Μουσική επιμέλεια, μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μη τη χάνετε. Μία η ώρα κάθε μεσημέρι Κυριακής. Κωνσταντινάρα. Τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι, η φίρμα. Η Ρούλα με δύο τάφ Βρετάκου. 210-4800-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Αντώνη, μέσω διαδικτύου πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr. Συγγνώμη και
1: να μπούμε, Αντώνη.
0: Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, είναι στο κορόιδα, τη γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Νικόλα Σταματέλος!
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Μινά!
0: Στο στούντιο μαζί μας η συνάδελφος από την εκπομπή
3: Weekend Live. Έτσι, τι κάνετε, συνάδελφοι?
0: Καλά, η Μαρίνα Χαραλάμπους, βοηθός αρχισυντάκτη.
3: Ναι.
0: Του αγοριού του Νίκου.
3: Όπου.
0: Τελειώνει και αυτή που μπει την άλλη εβδομάδα.
3: Για αυτή τη σεζόν.
0: Συνεχίζει να του χρόνου. Ναι, θα σας πω γιατί την έχουμε εδώ πέρα.
1: Πριν πει οτιδήποτε η καλεσμένη μας.
0: Κάτσε,
1: πριν
0: ποιον είπες, ποιος είπες.
1: Το Παντελή. Διάβασε τον Παντελή για να καταλάβεις τι ιερή υποχρέωση έχουμε.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλά που έφτασε η εκπομπή σας, να ξεχαστούμε λιγάκι. Άκουγα πριν το Μιχάλη Κεφαλογιάννη ή αλλιώς Ζόρια.
1: Ούτε εγώ δεν το έχω πει αυτό.
0: Και έχω αρχικά να αρχίσει να φοβάμαι, λέει, πως η νεφρή μου δεν είναι καθόλου καλά. Από Δευτέρα τρέχω για εξετάσεις. Είδατε, σας προβληματίζει. Κύριε Σταματέλο, καλησπέρα. Χθες γύρω στις 4 το μεσημέρι αποβίβαζα στο νησί σας, στο χωριό Γεννή.
1: Γέννη,
0: φάγαμε και λίγο βροχή προς το Μεσολόγγι. Καθόλου, Τάκης από Λαγονίση. Γεια σου, ρε
1: Τάκα.
0: Είπαμε τους λαγοκέφαλους, λέει, με το κομμάτι επιδότηση, όχι με το κιλό, αλλά οι κυβερνώντες δεν ακούνε τίποτα. Μηνά σε λίγο, αντί για όλα είναι θάλασσα, θα λέμε όλα είναι. Όλα ήταν θάλασσα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, παιδιά, αφού μπήκα τα λεφτά στη μέση. Μαρίνα, συγγνώμη, το έχεις μεταφέρει το ραντεβού.
3: Δεν με πειράζει. Εδώ δική σας.
0: Κάτσε εδώ. Θα βγάλεις όλη την εκπομπή. Λοιπόν, παιδιά, εγώ αυτό που λέω με τους λαγοκέφαλους, βγήκαν, είπαν 5 κάτι
1: το κιλό. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχουν πει. Πού θα τα καταθέτουν αυτά, δεν υπάρχει υποδομή. Πού θα πηγαίνουν.
1: Πού θα καταθέτει, δηλαδή ο ψαράς που θα πιάσει
0: Πού θα καταθέτει, πού θα πηγαίνει τα αλλιεύματα. Πού είναι οι εγκαταστάσεις να τα πηγαίνουν. Δεν υπάρχει ακόμα δομή. Δεν είπαν, θα δίνουμε.
1: Κατάλαβα,
0: αυτό.
1: Πάει το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάποιος ποιος θα είναι ο οργανισμός, ποιος θα είναι υπεύθυνος. Που θα τα πηγαίνουν ψαράς, να τα εισηγίζουν, να τους λένε έχεις φέρει 100 κιλά επί 5.
1: Μέχρι
0: κομμακάτι,
1: να γίνει αυτό.
0: Τόσα.
1: Πάει το καλοκαίρι. Σεπτέμβρη.
0: Δεν υπάρχουν υποδομές.
1: Σεπτέμβρη με τις εκλογές θα τα ανακοινώσουν τα υπόλοιπα.
0: Σεπτέμβρη θα ανακοινώσουν τις εκλογές.
1: Μα και πού θα πάρεις τα λεφτά.
0: Τάκη.
1: Τάκη. Σεπτέμβρη με τις εκλογές, Τάκη.
0: Τάκη, θα φύγω από την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, ήμουν κάπου σε μια εκπομπή.
1: Ναι. Είσαι και σε πολλές. Έχει γυρίσει παντού. Όπου βλέπει.
3: Όπου γυρίσει, βλέπει τον κύριο Μινά.
0: Αφού με Τσαμπόπουλο.
3: Τσαμπόπουλο.
1: Ξυπνάω να πιω καφέ κάθε Σαββατοκύριακο, εκεί σε βλέπω.
0: Καλό μελέτα.
1: Είμαι σίγουρο.
0: Όχι για λούλο, για εδώ. Λοιπόν. Έχουν αρχίσει οι ψαράδες και λένε, μα λέει, μου και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα αυτό το ψάρι είναι νότιο. Κατάλαβες, στα ζεστά νερά,
3: ναι.
0: Στο Αιγαίο. Λέει, ο άλλος έχουμε και εμείς στο Ιόνιο και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα και αυτά. Τώρα που αρχίζουν να πέφτουν λεφτά.
3: Θα τους θέλουν όλοι.
0: Θα εμφανιστούν οι λαγοκέφαλοι παντού. Μέχρι και στο Μέτσοβο.
1: Σαν το Ρομπεκεπέ ένα πράγμα.
0: Μην αρχίσουν και φτιάχνουν ηχθειοκαλλιέργειες να τρέφουν λαγοκέφαλους.
1: Στον Όλυμπο ηχθειοκαλλιέργειες, στον Όλυμπο θα έχουμε σε λίγο.
0: Παιδιά. Γιατί σου λέει οι άλλοι και εμείς, όλοι οι ψαράδες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Λέτε για τους αγρότες αυτά τα τραχτέ, τα πετρέλαια, εμείς τι καίμε στις στράτες. Με πανί πάμε. Δεν ασχολείστε με τους ψαράδες και τώρα που αυτό είναι κάτι σαν επίδομα, σου λένε οι άλλοι καλά.
3: Νιώθουν αδικημένοι.
0: Δεν νιώθουν πάνω.
3: Εμείς δεν έχουμε προβλήματα, τους λένε. Μόνο ο λαγοκέφαλος είναι. Σωστή.
0: Έχουμε κι εμείς λαγοκέφαλους.
3: Ναι. Απλά τους λέμε διαφορετικά.
0: Λοιπόν, θα πήξει η θάλασσα από λαγοκέφαλους, φιλέ. Κάτσε και θα δεις.
1: Περιμένε
0: τώρα. Ο Πεκεπέ το λαγοκεφάλων θα γίνει.
1: Έρχεται ο Άρης Ορολογάς και διαμαρτύρεται.
0: Είναι πάντα σκληρός ο Άρης.
1: Ναι, και διαμαρτύρεται. Όχι, τώρα είναι και πολύ ευγενικός και μας πιάνει και στο φιλότιμο. Δεν μπορεί ο ξενοδόχος να μας εγκαταλείψει και να μείνει λευκάδα και δεν μπορείτε το καλοκαίρι να μην κάνετε εκπομπή. Ποιον θα πειράζω εγώ.
0: Εμένα. Εγώ θα είμαι εδώ.
1: Καλά, και τον Αύγουστο θα είμαι και εγώ εδώ. Όχι όλο.
0: Όχι
1: σερή. Τι σερή, δεν
0: χαλαρώνεται. Θα έρθει να κάνει ένα Σαββατοκύριακο, μετά θα ξανακάτσει γιατί είναι full season. Θα λείπει 15 Αύγουστο γιατί είναι τίγκα το ξενοδοχείο. Και μετά θα ξανακάτσει.
1: Και τα τρία ξενοδοχεία. Μην μου κόβει τα άλλα δύο. Χρησιμοποιεί ελληνικό.
0: Το περίεργο είναι ότι διαπίστωσα ότι δεν είσαι εσύ μόνο που έχει ξενοδοχείο.
1: Ποιο άλλο είναι, σαν και εμένα έχει ξενοδοχείο ή πραγματικά έχει.
0: Αυτός έχει κανονικό.
1: Αυτό είναι η διαφορά μας.
0: Και έμεινα άναυδος. Μου λέει, έχει ξενοδοχείο εδώ σπίτια.
1: Βίλες.
0: Λέω, βίλε. Δεν είναι δυνατόν. Τι ζω. Παιδιά, σοβαρό λόγο, αυτό δεν είναι πλάκα. Μουντιάλ φουλ. Ένας από τους λόγους που είναι εδώ μαζί μας η Μαρίνα, η οποία θα κάτσει όμως στην εκπομπή.
3: Ποιος το περίμενε ότι θα έρθω εγώ να μιλήσω για το Μουντιάλ. Ενώ είναι εδώ ειδικοί.
1: Δεν υπάρχουν ειδικοί.
3: Εγώ θα πω τα, ξέρεις, στο παρασκήνιο.
0: Είναι ο ειδικός εδώ, ο ηγούμενος.
1: Ο ηγούμενος. Εγώ είμαι ο ηγούμενος, που λέει και ο Χατζηχριστός. Στον πτέραρχο.
0: Τους ακούω κάθε μεσημέρι εδώ με τον Κολοκυθά και τη Μαρία. Η Μαρία έχει γίνει αρχιμπούκερ.
1: Ναι, τρέμουν οι μπεταράδες.
0: Σα ακούω δύο μεσημέρια σε ρί, όλα αποτελέσματα, όλα προγνωστικά,
1: Προγνωστικά, ρε. Να μην στείλουμε τον κόσμο στον κουβά.
0: Ρε φιλέ, άκουγα μια διαφήμιση τη Big Win χορηγό Sky Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Πού να την πει ο Κολοκυθά, ξαφανίστηκε από το στούντιο.
1: Πάντα το κάνει.
0: Η Μαρία το
1: λέει. Το χειρότερο του Γιάννη ήταν όταν η Big Win έβγαλε το ευχαριστήριο στον Ολυμπιακό που μετά. Μπράβο. Ποτέ. Ούτε το χαρτί δεν έπιασε στα χέρια του.
0: Καλησπέρα, Λάνια, Αλέξανδρος από Πειραιά. Άνοιξα το ραδιόφωνο νωρίτερα σήμερα και άκουσα τον Dr. Κεφ. Δευτέρα πρέπει να πάω για γενική αίματος και υπέρηχο νεφρών. Και καλά να είναι κάποιος. Ο Dr. Κεφ έχει πειθό για το αντίθετο.
1: Τι? Ότι και καλά να είναι κάποιος, τον ακούς και λες αυτό είναι. Πεθαίνω.
0: Και καλά
1: αυτό
0: να είναι κάποιος.
1: Πώς το λέει ο. Θα πεθάνετε όλοι.
0: Ο Τάκης. Θα πεθάνετε. Όχι, θα πεθάνουμε.
1: Θα πεθάνετε. Αυτό λέει και ο Dr. Death. Δηλαδή θα πεθάνουμε, θα πεθάνετε. Εγώ ζω καλά. Εσείς θα πεθάνετε.
0: Αλλά φίλε, κάποιοι προβληματίζονται. Και αν πάνε και κάνουν εξέταση.
3: Πάντα για καλό είναι η εξέταση και η πρόληψη. Δεν πειράζει, ας προβληματίζονται. Ε, άδικο. Άδικο έχω.
0: Προσφέρει κοινωνικό έργο ο Dr. Κεφ, ο φίλος μου.
1: Να σου πω, δεν αφήνουμε τον Dr. Death.
0: Μίλτο από το Τέξας. Έλα ρε πυρηνική επιστήμονα, έλα γορίνα μου. Έλα παιχταρά μου. Καλησπέρα από όμορφο Βόλο, στους καλύτερους του Σουκού. Δεν υπάρχει πιο όμορφο μέρος για να πίνεις καφέ από το Πύλιο και να βλέπεις τον Παγασιτικό από ψηλά. Να είστε καλά. Και εσύ, Μιλτό, να είστε καλά.
1: Περνάς υπέροχα, Μιλτάρα, στο Πύλιο.
0: Ξεκουράσου, αγόρινα μου, ξεκουράσου. Να πας να τους δώσεις τα φώτα σου εκεί στο Τέξας. Ρε φίλε, έχουμε επιστημονάρες, όχι ιστορίες.
1: Θεό τον έχουν το Μιλτό στο Τέξας. Με αυτά που μου έχεις πει, και το Θεός είναι λίγο.
0: Εντάξει, και όχι μόνο στο Τέξας. Σου λέω, γνωρίζω κανένα δυο τώρα επειδή συζητάνε σε 10-15 χρόνια να μπει τα πυρηνικά ως. Είδες, έχουμε χαλαρώσει, λέγεις. Ως εναλλακτικό καύσιμο και συναντά διάφορους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Δίνω, Ελβετία και αυτά που είναι σε εταιρείες που τα κοιτάνε, fans. Και γνωρίζω, ο κύριος Σταματέρα, τι κάνει και Σταματέρα. Λέω, έχω ένα φίλο λέω, που είναι αυτό. Ποιον, λέω, το Μίλτο τον Τάδε. Ξέρετε τον κύριο Τάδε. Ναι, φίλος είναι. Φίλος. Σούζα! Ένας μάλιστα μου λέει, με είχε καλέσει να κάνω μια διάλεξη. Και ναι. Πήγα για πρώτη φορά στη ζωή μου στο Τέξας. Του λέω, σηκώθηκες και πήγες εκεί κάτω. Μα δεν μπορούσα να πω. Σούζα! Όχι, από σεβασμό, δηλαδή με κάτω μπορούσα να πω όχι.
1: Δεν μπορείς.
0: Νορβηγία, Γαλλία, 1-4. Παίχτε το.
1: Να απαντήσω στον Δημήτρη που με ρωτάει ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο δεν είναι και τόσο υποθετικό, έχει γίνει. Όχι ακριβώς έτσι. Που λέει να δω έκφραση Σταματέλου σε υποθετικό δόξα Λευκάδας Ολυμπιακός σε τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν είναι πεντακάθαρο φάουλ στον παίχτη της Λευκάδας και ο Ολυμπιακός παίρνει τον αγώνα με ένα πόντο διαφορά.
0: Ναι, θα είναι με τη δόξα Λευκάδας, το λέω εγώ, γιατί ασχολείται με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Θα είμαι με τον Ολυμπιακό, με όποιον και να παίξει. Δόξα Λευκάδας έπεται.
0: Ναι, εδώ μιλάμε για αδικία.
1: Ποια αδικία?
3: Παύση. Ναι, παύση.
1: Δεν δίνεται.
0: Αεροπλάνο.
1: Ναι, με τον Ολυμπιακό είμαι. Η δόξα είναι δεύτερη.
0: Τώρα μου θυμίζει πάλι αυτό του Γεωργίου, του αείμνηστου.
1: Τι είχε πει?
0: Που το λέω πάντα. Τον παίρνει ένα τηλέφωνο και του λέει: Γιώργο! Καλησπέρα, Μπάμπης από Καβάλα, Ολυμπιακός! Τι λέει, μαγκά. Είσαι από την Καβάλα και είσαι Ολυμπιακός. Πώς δεν έγινες Ιουβέντους? Έχουμε χρόνο, ε. Να σας πω γιατί έχουμε φοράξει τη Μαρίνα εδώ, με μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, γιατί έχουμε Μουντιάλ, ε, και πέρασε η αχτή Ελεφαντοστού.
3: Για και, πρώτη το φορά. Ακροτήρι,
0: και το πράσινο ακροτήρι, Κάβο Βέρντε, εκεί που ήταν ο Μπατίστα.
3: Με Σαουδική Αραβία, 0-0 ισοπαλία.
0: Με τρεις ισοπαλίες.
1: Με τρεις ισοπαλίες.
0: Περίμενε, θα δω.
1: Μην με βρίσετε, με τρεις ισοπαλίες ξεκίνησε η Ιταλία το 82 και πήρε το παγκόσμιο κύπελο.
0: Άσε μου, ρε τώρα.
3: Όχι, είναι φαβορή, θα είναι η αγαπημένη μας πλέον το πράσινο ακροτήρι για πολλούς λόγους.
1: Άλλο αγαπημένη μας, άλλο φαβορή.
3: Εντάξει, όχι, δεν ήταν φαβορή, γι' αυτό και θα είναι αγαπημένη μας, γιατί τα κατάφεραν. Ήταν outsider, ε.
1: Πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο και πέρασαν στην επόμενη
3: φάση. Στους 32. Και τώρα υπομονούμε να του ζούμε.
0: Μ' αρέσει που γράφουν κάποιοι για πρώτη φορά στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου πέρασε το πράσινο ακροτήρι. Το ξανακοιτάς. Γιατί όμως φέραμε εδώ την Μαρίνα.
1: Τι άλλο θα μας πει πέρα από το Κάπο Βέρντε.
3: Λοιπόν, έχει ξεχωρίσει λοιπόν ένας παίχτης από εκεί, ο Βίλι Σεμέδο. Καταπληκτικός, επιθετικός λοιπόν. Ξεκίνησε, παιδιά, από την Κύπρο, έχω να σας πω. Τον έχουν γνωρίσει και προσωπικά. Ξεκίνησε από τέταρτη κατηγορία. Πήγε εκεί, τον πήραν η μεταγραφή. Ζούσε στο Παρίσι. Από Αφρικανούς μετανάστες, ζούσε Παρίσι. Ζήτησαν λοιπόν 4 παίχτες από Παρίσι. Πήγανε Κύπρο. Η ομάδα στην Κύπρο, μια κυπριακή ομάδα, η Αλκύρια, παιδί μου, τέταρτη κατηγορία. Ζήτησαν στην
0: τέταρτη
3: αρχή.
0: Τέταρτη κατηγορία. Λοιπόν, ο Βίλι, ο θερμαστής.
1: Από το Τσιμπουτί. Ναι.
3: Ζήτησαν 2 παίκτες στην αρχή, τους στείλανε 4. Μιλάμε μισθό 400 ευρώ. Τους λένε θα τους κρατήσουμε. 400 ευρώ ζούσε σε ένα σπίτι μαζί με τους άλλους παίκτες. Έχω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που τον βλέπαμε στην ομάδα, λέγαμε ότι είναι καταπληκτικός. Εγώ γνώριζα λίγο επειδή παίζει και ο αδελφός μου και λέγανε όλοι πως είναι μοναδικός. Ο ίδιος όταν έφτασε Κύπρο λέει δεν το πιστεύω, δεν το ήξερα ότι θα είναι η τέταρτη κατηγορία. Απογοητεύτηκε.
0: Άλλα του τάξανε.
3: Να σας πω ότι τον τάιζαν κανονικά τα παιδιά από την άλλη ομάδα. Δεν είχε χρήματα. Με 400 ευρώ πώς να ζήσεις.
0: Τον φέρανε από τη Γαλλία, από το Παρίσι.
3: Στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο, σε ομάδα τέταρτης κατηγορίας που δεν το ξέρει.
1: Που δεν το ξέρει.
3: Δεν το ξέρει.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό.
0: 400 ευρώ το μήνα.
1: Καλά, όχι 400 ευρώ, αλλά αυτό ότι δεν το ξέρει για την τέταρτη κατηγορία μου θυμίζει Τζόρτζεβιτς.
3: Είχε το ίδιο story.
1: Τον φέρανε από τη Σερβία στον Πανηλιακό. Δεν του είπαν ότι ήταν την τρίτη κατηγορία, υπέγραψε και του είπαν είμαστε δεύτερη κατηγορία και πάμε για άνοδο.
3: Είδες.
0: Καλά τα κάτσε.
3: Πήρανε
0: όμως.
3: Δύο
0: καλά έκατσε.
1: Άλλο, ναι.
3: Είπε θα μείνω, θα το παλέψω. Λέει θα δοκιμαστώ. Κατάφεραν, έφτασαν πρώτη κατηγορία.
0: Πόσα κιλά ήταν όταν πήγε?
3: Πολύ λίγα. Πολύ αδύνατος ήταν, παιδιά. Βέβαια το ξέρεις. Όταν πας στην Κύπρο, τρως καλά. Οπότε τον ταΐζαμε όλοι. Ερχόταν και σπίτι μου πολύ συχνά και έτρωγε.
0: Σιγά σιγά.
3: Ναι. 4 χρόνια, παιδιά, ανέβηκαν πρώτη κατηγορία. Και από εκεί.
0: Από την τέταρτη.
3: Μία λαμπρή καριέρα.
0: 400 ευρώ. Πόσα έχει υπογράψει.
3: Και Σαουδική Αραβία μετά μεταγραφή, Βέλγιο.
1: Κοίταξε, και σε τέταρτη κατηγορία πόσα να τον δώσει.
0: Έλα, ναι. Πού να τα βγάλει.
3: Εντάξει, λίγα παραπάνω αφού τον έφεραν και από μακριά θα μπορούσε να πάει.
0: Αυτοί τόσα είχαν. Ο μάνατζερ θα. Ξέρω εγώ.
3: Και τώρα, παιδιά, έχει κατακτήσει.
0: Και πού πήγε μετά.
3: Πήγε Βέλγιο, μετά Σαουδική Αραβία, μετά ξανά Κύπρο. Γιατί λέει ήταν η χώρα που με πίστεψε, οπότε θα ξαναγυρίσω στην Ομόνια, πρώτη κατηγορία. Και τώρα...
1: Το δωρεά, το δε συστηματικά.
3: Το είδε όμως και μπράβο του. Και τώρα, παιδιά, έχει ξεχωρίσει από το πράσινο ακροτήρι.
0: Κατομμυριούχος.
3: Νομίζω πως ναι.
1: Τώρα δεν πεινάει σίγουρα. Δεν περιμένει να τον τάσουν.
3: Τώρα παρακαλάμε να του κάνουμε συνέντευξη και δεν απαντάει. Καταπληκτικός.
0: Φοβερό όμως. Για σκέψου τα 4 χρόνια που το ζούσε. Ότι έφυγε από την πατρίδα του, ξενιτεύτηκε και δούλευε για 400 ευρώ.
3: Με Αφρικανούς γονείς, μετανάστες, να μην έχουν χρήματα, να στέλνει και στους γονείς χρήματα και τώρα να ξεχωρίζει στο Μουντιάλ. Νομίζω είναι η ιστορία του, είναι για πραγματικά ταινία.
1: Είναι οι ιστορίες που πολλές φορές κρύβει ο αθλητισμός και αυτές
3: τις ιστορίες. Είναι συγκινητικές. Γιατί θα σου έλεγα ότι το γράφουν, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ μελό, αλλά το έζησε από πρώτο χέρι. Μιλάμε για ένα παιδί που από την πρώτη μέρα που πήγε στο γήπεδο. Μιλούσαν για το ταλέντο του.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
3: Τίποτα. Να παίρνουμε ελπίδα όλοι οι άλλοι.
0: Η Μαρίνα ήρθε, λέει. Αναμένονται ο Κλέαρχος και ο Κοντός. Αντρέα. Ζηλεύεις, μωρή φαφούτα, γιατί έχουμε τη Μαρίνα. Χρήστος, η λέξη δυσάθλιο αδυνατεί να περιγράψει το πόσο τρισάθλιο είναι το Λονδίνο από τη ζέστη. Σε λίγο θα έχουμε και εδώ, λέει. Bunny Heads, να είστε καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα στην εταιρεία ενέργειας που δουλεύω ξεκινήσαμε εξέταση οικονομικών μοντέλων για κινητούς πυρηνοκίνητους αντιδραστήρες.
1: Πυρηνικούς αντιδραστήρες,
0: κινητούς. Ναι, κινητούς. Αυτούς τους αρθρωτούς, μικρούς. Ναι, φίλε. Παίζει πάρα πολύ η πυρηνική ενέργεια. Γιατί βρήκαν την πυρηνική ενέργεια αντί να τη χρησιμοποιήσουν για ενέργεια, τη χρησιμοποίησαν για πολεμικούς σκοπούς.
1: Γι' αυτό ακούς πυρηνική ενέργεια και το μυαλό του ανθρώπου
0: ο
1: πάει στο κακό.
3: Είναι αρνητικό, ναι.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Σίγουρα δεν είναι έτσι.
0: Μαρίνα, βλέπεις καθόλου ποδόσφαιρο?
3: Βλέπω, ναι, αλλά μην με ρωτήσεις κάτι πολύ δύσκολο. Τι θα με ρωτήσεις?
0: Όχι, και πάντα θα σε ρωτήσω.
3: Βλέπω.
0: Χαζεύεις.
3: Βέβαια, μ' αρέσει.
0: Αφού είναι βράδυ.
3: Δεν πειράζει.
0: Είσαι νυχτερίδα, είσαι.
3: Εντάξει, βλέπω όταν έχει μάτς τέτοια ώρα.
1: Το τέτοια ώρα, ναι, 7-8.
3: Ναι, 7-8. Απόγευμα. Ναι. Θα μπορεί και να τύχει, άμα δεν έχω ύπνο, γιατί να μην δω. Βλέπεις τόσους ωραίους άντρες να πηγαίνουν έρχονται, οπότε κάτι καταλαβαίνει.
1: Καθένας.

0: τώρα οι θέσεις δεν άνοιξαν στην Ευρώπη.
1: Όχι.
0: Άνοιξαν για να ανοίξουν όλες οι άλλες αγορές. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν 12 οι ευρωπαϊκές θέσεις και γίνανε 18 και δεν πήγαμε. Εκεί ναι, εντάξει. Που και πάλι μπορούσαμε να πάμε.
1: Ναι, μόνο εμείς δεν πήγαμε.
2: Και ο τερματοφύλακάς σου έγινε viral. Ο Βοζίνια.
1: Ο Βοζίνια.
0: Ο Βοζίνια και στο πρώτο παιχνίδι που.
2: Ναι, ναι, ναι, και που συγκινήθηκε και που έκλαιγε.
0: Έπιανε και τα out.
2: Με την Ισπανία.
1: 40 χρονών.
2: 40 χρονών. Και τα αφιερώνει, λέει, αυτή τη νίκη στον παππού και στη γιαγιά που δεν ζούνε. Και ήταν δίπλα του αυτό το όνειρο.
0: Το πόσο αυξήθηκαν οι ακόλουθοι στο Instagram, το θυμάσαι?
2: Ναι, γιατί... νομίζω ξεκίνησε από 500 followers και τώρα είναι στα 5 εκατομμύρια.
0: Κάτι τέτοιο,
2: μπορεί
0: ναι.
2: να είναι και περισσότερα.
0: Σε ένα βράδυ μετά το πρώτο παιχνίδι με την Ισπανία.
2: Ναι,
0: ήταν...
2: ναι, ναι, ναι, με την Ισπανία.
0: Που κατέβασε ρολά.
1: Κατεβάζει ρολά και η Δήμητρα Σταματίου.
0: Μας
1: γιατί
0: έκλεισε.
1: Πάμε διαφημίσεις και μετά δελτίο ειδήσεων. Ε? Δελτίο ειδήσεων.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Sky 89,4.
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε!
13: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κούζα.
13: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάραβολο.
13: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
15: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες

0: Για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Kalma Water Park.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Ζάι 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Η γυναίκα τοποθέτησε προσωπικά της αντικείμενα σε σωρό και προχώρησε στην καύση τους σε έκταση με ξερά χόρτα, δημιουργώντας κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο που είχε ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Το όχημα εντοπίστηκε σταθμευμένο στην αυλή σπιτιού στα Χανιά. Η γυναίκα συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη της. Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 118 συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 πυρκαγιές από πρόθεση. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Σπαθαρί Ευβίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 21 οχήματα και από αέρος 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε ύφεση και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Άμεσα τέθηκε σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Κεραίε στη Βλαχέρνα Άρτας. Επιχειρούν 29 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και από αέρος 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτή, Ευθυότιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο και Χίο στην περιφέρεια Πελοποννήσου σε Αχαΐα και Ηλία. Στη Βενεζουέλα ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η διάσωση έγινε εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πλέον πληγήσα πόλη της χώρας, τη Λαγκουάιρα. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Χιντού Κού στο ανατολικό Αφγανιστάν, έγινε γνωστό από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων σύμφωνα με την ίδια πηγή. Σύμφωνα με κατοίκους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός και είχε μεγάλη διάρκεια, ενώ ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών και προκαλεί ανθρώπινες απώλειες. Η Γερμανία κατέγραψε χθες ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας 41,3 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά της χώρας. Στη Δανία η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα πως κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία από την έναρξη των μετεωρολογικών μητρώων το 1874. Η θερμοκρασία έφτασε τους 36,6 βαθμούς στο βόρειο τμήμα της χώρας του Οντένσε. Η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τερματισμό των κόκκινων συναγερμών καύσωνα αύριο το βράδυ. Ένα Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την περιοχή Ναμπαντίγια στο νότιο Λίβανο σήμερα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Το πλήγμα που σημειώθηκε μια ημέρα αφού το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν μια συμφωνία πλαίσιο, επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός, αναφέροντας πως είχε στόχο τρομοκράτες. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε σήμερα πως η συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο είναι άκυρη, μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας. Ο Κασέμ δήλωσε πως οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η απόσυρση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της οργάνωσης παραβιάζει κόκκινες γραμμές.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και τον Κονγκό το Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί, η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή. Σε συμφωνία με την ΤΟΥΝ για την απόκτηση του Έλμιρ Ραστόντερ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή και την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Στην Ισπανική Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του ο TJ Shorts. Ο πρώην μπασκεμπολίστας του Παναθηναϊκού υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τον Αγγολέζο κεντρικό αμυντικό Νταβίτ Κάρμο.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Κινατική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βορειοδυτικά υπηρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου τα 12 άνισα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μίνα Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
7: Έλα τελείωνε γιατί έχουμε φωτογράφηση, άσπα!

0: πήρα το ρακιτζί και του έκανα παράπονο.
1: Τι παράπονο στη Μιχαλάρα? Παράπονο στη Μιχαλάρα δεν έχει δικαίωμα να κάνει. Μεγαλώσαμε Μιχαλή ρακιτζί.
0: Κάσε με να το λέω.
1: Σε σένα το λέω.
2: Αγαπάμε.
0: Μαρτυράτε χωρίς ξύλο, έλα. Λοιπόν, τον Μιχάλη τον ξέρω 26 χρόνια. Είμαι ο πρώτος το 2000.
1: Και εσύ ηγούμενος.
0: Τι?
1: Ηγούμενος, πρώτος.
0: Όχι. Α. Ρε παιδί, με αυτό το μπουφ.
2: Ναι.
0: Είναι η εκπομπή δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Επανερχόμαστε. Ο μπουφ είχε κάτσει, είχε εξαφανιστεί, δεν ακουγότανε. Και το 2000 που έκανα στον...
1: Μισό. Αυτό να το λες στους υπόλοιπους. Όχι σε εμάς που ξέρουμε απ' έξω ό,τι τραγούδι κυκλοφορεί του Μιχαλάρα.
0: Καλά, ναι, ναι.
1: Και για τον Μπουφ.
0: Επιμένει. Και κάπου εκεί στο 2000 που έκανα εκπομπή στον Αλφα Σπορτ με μουσικό επιμελητή, παρακαλώ, μέσα. Ναι. Τον Ανάση τον Καλλύρη, που είναι, ναι, και μουσικός. Ξάδερφος του Καλλύρη.
1: Του γνωστού Καλλύρη.
0: Ναι. Τον είχα πλάτη γιατί είχε φτιάχνει ατάκες, αυτά μου πέταγε. Ήταν σε κάναμε συμπαραγωγή. Και κάποια στιγμή στέλνει ένας ακροατής ένα μήνυμα και λέει: σιγά ρε τσαμού, έτσι όπως πας θα μας βάλεις και τον Μπουφ. Απαξιωτικά. Το πιάνει ο Καλλύρης, περνά ένα-δύο τραγούδια και βάζει τον Μπουφ. Φίλε, έγινε χαμόρ. Την άλλη μέρα ξανά που, ξανά που, δύο μήνες παίζαμε και
1: ξέρει.
0: Το Μπουφ. Ρε, ο κόσμος το ζήταγε. Και έψαξε ο Ρακιτζής να βρει ποιος είναι αυτός ο παραγωγός που ξανά βγάλε στην επιφάνεια τον Μπουφ. Και έτσι τον εγνώρισα τον Μιχάλη. Και με είχε καλέσει τότε να πάω και αυτά, πήγαινε αυτό κατά το μηνά, μηνά, Μπουφ. Έτσι ξέρει. Και τον πήρα τηλέφωνο γιατί είδα το τρέιλερ. Με τη Χριστίνα τη Βίδου.
2: Ωραία συνέντευξη.
1: Ωραία,
2: πολύ
1: ωραία.
2: Πολύ ωραία.
0: Με το Μιχάλη Ρακιτζή. Ξαφνικά βλέπω το Ρακιτζή και τη Χριστίνα, το Μιχάλη και τη Χριστίνα μέσα στο καμπριολέ.
1: Και τον Μπουφ ενδιάμεσα.
0: Και τον Μπουφ ενδιάμεσα και του στέλνω μήνυμα. Του λέω: είναι δυνατόν 26 χρόνια να μην έχω εγώ φωτογραφία με τον Μπουφ.
1: Ναι, πω.
2: Ζήλεψες. Ζήλεψες.
0: Δε
2: πολύ ωραία.
0: Δεν φθόνει, αφού ζήλεψε.
2: Ναι.
0: Και με πήρα μέσα στο τηλέφωνο. Έλα, ρε τσάμο, δίκιο έχει. Θα πει με καφέ να σου δώσω τον Μπουφ.
1: Θα έρθω κι εγώ. Θέλω φωτογραφία με τον Μπουφ.
2: Τι αγάπη ο
1: Μπουφ. Τα παιδικά μα χρόνια.
2: Πολύ ωραία. Και διαχρονικό τραγούδι. Το αγαπάει δηλαδή και η νέα γενιά.
0: Χρόνια έφυγα. Επέστρεψα στο Sport FM. Εκπομπή με το Θαναϊλάκι τον Μπουφ. Αλλάξαμε σταθμό τον Μπουφ. Και έλεγε συγχωρημένο ο Μπόχτορ, ο Χολίπτη που είχαμε στο Sport FM. Έλεγε, του λέω, βάλε τον Μπουφ, το ζητάνε, δεν τον έβαζε. Μου λέει, αφού πιο πολύ ντόρο κάνει όταν δεν τον βάζουν. Επειδή στέλνουνε μηνύματα. Desire, Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μην ξεχνάτε την εκπομπή της Κωνσταντίνας κάθε Κυριακή. Μια μέρα με τον προσκεκλημένο. Τηλεφωνικό κέντρο, η φίρμα δεν σηκώνεται καν από την καρέκλα. Δεν κάνει μία κλίση για να μας δει. Η ρούλα με δύο τάφ, βρετάκου κυρίες και κύριοι. 2-10-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Νικόλας Σταματέλος.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο, Μινά.
0: Έχω να σου πω μαζί μας η Μαρίνα η Χαραλάμπους.
2: Συνάδελφος.
0: Γεια σου Ξανά, δεν φύγεις από εδώ πέρα. Ρε φίλε, πάω σε δουλειές και αυτά και από ένα μήνο.
2: Μα αφού σου ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Ναι, έχει μείνει τώρα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς από ποιος το έχω ακούσει.
1: Υπάρχει περίπτωση να με έχεις πάρει τηλέφωνο και να μην έχω απαντήσει έτσι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Παίρνω για να δω πώς είναι. Για να δω την κατάστασή του γιατί... Να δω αν θα είμαστε μαζί του χρόνου. Πλάκα κάνω έτσι. Το ακαδημαϊκό έτος. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα. Είπε για τον τερματοφύλακα ότι ήταν που είχε περάσει. Μιλάμε για Μουντιάλ τώρα, είχε περάσει από την Κύπρο.
2: Ο Βοζίνια, τον λέω σωστά.
0: Ναι.
2: Ωραία, είχε περάσει και αυτός από την Κύπρο. Ναι, πριν λίγα χρόνια στην ΑΕΛ. ΑΕΛ Λεμεσού η ομάδα.
0: Και λέγαμε
2: κάτι,
0: και
2: έχει,
0: Βοζίνια...
2: κάτι έχει. Εκεί Κύπρος. Βγάζει τα λιντάκια.
0: Τα νερά.
2: Λέγαμε ότι βγάζει ποδοσφαιριστές και την αναβύσει.
0: Θα πας στη συναυλία της Ανούλας.
2: Βέβαια θα πάω. Να μην στηρίξω, είμαστε και από την ίδια πόλη. Λάρνακα.
0: Λάρνακα.
2: Εκεί που είναι το αεροδρόμιο.
0: Ναι. Mm. Μια ώρα από τη Λεμεσό. Γιατί εγώ πότε πάω στην Κύπρο λόγω ναυτιλιακού ρεπορτάζ. Πάω στη Λεμεσό. Που είναι...
2: Εκεί έπαιζε ο Βοζίνια. Δεν το ήξερε να τον παρακολουθήσει τότε. Όχι. Τώρα με το πράσινο ακροτήρι έχει γίνει φίρμα. Και μπήκαμε πριν από λίγο 17 εκατομμύρια.
0: Δεν το κάνει λίγο πιο έτσι να έχει λίγο.
2: Ό,τι έκανα λάθο πριν. 17
0: εκατομμύρια. Λέγαμε πόσο είχε, λέει, 500 followers, πήγε 5 εκατομμύρια. Το ψάχνει η Μαρίνα, λέει, παιδιά, 17 εκατομμύρια followers. Θα βγάλει λεφτά και από εκεί.
2: Σταματάει, θα σταματήσω όπου να είναι η καριέρα του.
1: 40 έχει πάει.
2: Θα έχει να κάνει άλλα πράγματα τώρα.
1: Πες και με την Αργεντινή τώρα το πράσινο ακροτήρι, να πιάσει και κάνα πέναλτι του Μέση και έχει να γίνει.
2: 35 εκατομμύρια θα είναι μέχρι το άλλο σουκού.
0: Για πες μας, αδελφούλη. Τι έχουμε από Μουντιάλ.
1: Από Μουντιάλ θα πει πριν μια
0: σπίτια.
1: Δεν προσέχει την άσπα και περιμένει τώρα να στα πω εγώ.
0: Ρε φίλε, αφού έκανα σκηνοθεσία για να τραβήξω φωτογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Θα τραβήξω φωτογραφία, έλεγε στα μάτια. Όχι εμένα, όχι εμένα. Ξαφνικά μου λέει ο σταματούρο, φέρε μου εδώ το κινητό να κάνω το φωτογράφο. Του λέει τρελό, ρε. Πρέπει να βγουν και την εκπομπή. Όχι, δεν θέλω να φέρε το κινητό. Του λέω, τραβήξει φωτογραφία, θα είμαι μόνο μου, θα την ανεβάσω και θα λένε άλλη και την ψωνάρα τον Τζαμόπουλο, έχει την απέξω το σταματέλο. Το κατάλαβα το πονηρό σου σχέδιο.
2: Έχει άλλο προφίλ ο κύριο Νίκο Σταματέλο, έτσι πιο σοβαρό. Είναι για λίγε εμφανίσει.
1: Για το Instagram λες.
2: Ναι, λέμε για το Instagram. Είδατε. Yeah. Εσύ μηνά είσαι Instagramικός. Παρακολουθούμε reality.
1: Πρέπει
2: που πας, τι
1: να
2: κάνεις.
1: Να βάζει από όπου πάει 42.000 φωτογραφίες.
2: Δεν το ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Είναι influencer.
1: Τι χωρητικότητα είναι το κινητό σου να πάρω κι εγώ ένα ίδιο, γιατί το δικό μου δεν βγήκε καλό.
0: Σβήνω κιόλας, καθαρίζω. Τι αυτή δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: έχω να σου πω.
1: Ναι, πες μου,
0: αυτά, λοιπόν,
1: με ρωτάς και μετά δεν με
0: αφήνεις. Έχω να σου πω ότι είμαστε μεταξύ δύο διευθυντικών στελεχών.
2: Ποιοι είναι αυτοί.
0: Διευθύντρια χοληπτών.
2: Διευθυντής.
0: Καταπληκτική δεν είναι.
2: Ναι.
0: Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ότι είναι εκείνη απέναντί μου, καταλαβαίνεις.
2: και
0: διευθυντής του αθλητικού. Και εγώ ένας απλός
1: εφοπλιστής.
0: Δημοσιογράφος.
1: Κλειοκτήτης.
2: Και εγώ τι είμαι. Εμείς οι απλοί δημοσιογράφοι θα είμαστε δίπλα τους.
1: Κλειοκτήτης είναι.
0: Εμείς τραβάμε το κουμπί σαν τους Νορβηγούς.
2: Στη Βουλή.
0: Παντού. Για πες, συγγνώμη κιόλας, αλλά πρέπει να το πω.
1: Μεσάνυχτα. Και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά που λέει και ο Καπαδίας. Κροατία Γκάνα στις 12 και Παναμάς Αγγλία επίσης. Μπαμ. 2:30 Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό Ουσμπεκιστάν.
0: 2:30.
1: Όχι 2:30. 2:30 και τα δύο. Και στις 5 το πρωί για τους ξενύχτηδες.
0: Θα μας τραβήξεις βίντεο.
2: Ναι.
0: Να ξέρω να αναφερθούμε.
1: Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή.
2: Τι ώρα είναι αυτό το πρωί?
1: 5 το πρωί.
2: Εντάξει, κάποιοι θα έχουν ξυπνήσει.
1: Για σένα που ξυπνάς να έρθεις στη ΦΕΗ.
0: Ναι. 5 ώρα είμαι εδώ. Ξυπνάω 4 όταν είμαι στη ΦΕΗ. Είμαι εδώ 5 με 5 και 4. Δεν μπορώ. Και βγαίνω 6.30.
1: Ωραία. Μέχρι να βγεις θα μπορείς να δεις και τον αγώνα.
0: Ναι, δεν βγαίνω αύριο.
1: Α, δεν βγαίνεις αύριο.
0: Το άλλο Σάββατο.
1: Το άλλο Σάββατο. Κάτι θα έχει την άλλη εβδομάδα. Και αύριο βράδυ έχει το πρώτο νοκάουτ Νότια Αφρική Καναδάς. Στις 10.
0: Αμφίροπο. Αυτά τα νοκάουτ είναι ένα παιχνίδι.
1: Συμφωνώ με αυτό.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Και δεν υπάρχει και κάποια ομάδα να πει ότι είναι grande favori, ότι δεν είναι η Ορδανία Αργεντινή.
0: Κάπου είδα ότι θα διασταυρωθούν η Βραζιλία με την Ιαπωνία.
1: Ναι, παίζουν τη Δευτέρα, 8 η ώρα.
0: Η ομάδα μου, με την ομάδα που έχω πει ότι θα πάει καλά στο Μουντιάλ.
1: Και με ποιον είσαι τώρα, με τη Βραζιλία.
0: Τη Βραζιλία.
1: Δεν αντίθετα
0: θέμα τώρα.
1: Εγώ θα είμαι με τους μπλε καμικάζι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ποτέ δεν πήρε υποστήριξα φαβορή.
0: Δεν είναι φαβορή. Εγώ η Βραζιλία από πιτσιρικάς μου είχε εντυπωσιάσει. Δεν είχα καμιά σχέση με τη Βραζιλία.
1: Καλά, δεν σου πω ότι γεννήθηκε στο Ρίο Τζανέιρο.
0: Έτσι.
2: Είναι μια κυρία από το Εκουαδόρ που κέρδισε ένα διαγωνισμό με ένα αναψυκτικό, το γνωστό. Και παιδιά, μπορεί να πηγαίνει στο Μουντιάλ για όλα τα χρόνια της ζωής της, πληρωμένα τα πάντα. Αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήριο για το Μουντιάλ. Μέχρι τώρα έχει πάει σε 7 Μουντιάλ. Το 1998. Αυτό δεν είναι τύχη. Από το Εκουαδόρ.
0: Ναι,
2: τότε
0: ναι,
2: ήταν εκεί στη Γαλλία. Ναι, ήταν και το πρώτο που πήγε. Και φέτος είναι το πρώτο που δεν θα πάει, γι' αυτό ήρθε και ξανά έτσι στη δημοσιότητα η ιστορία της. Γιατί έχει κάποια θέματα υγείας και λέει είναι η πρώτη φορά που θα το δω από την τηλεόραση. Αυτά είναι, αυτό είναι να κερδίσεις.
1: Δώρο, όχι αστεία.
2: Δώρο, τα πάντα. Πληρωμένα, εισιτήριο όπου θέλει.
0: Ένα παιχνίδι, ευχαρίστω θα το βλέπα. Πού να πεις Βραζιλία.
2: Δεν θα πήγαινες κάθε χρόνο αν είχες κερδίσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, θα άφηνα το σταματήρο να κάνει εκπομπή και θα φεύγα.
2: Θα σε άφηνε, εντάξει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Μην το βλέπεις, είναι μεγάλο ψυχή, μην το βλέπεις έτσι. Ο Αλέξανδρος λέει καλησπέρα και πάλι Νίκο, γνωρίζουμε ποιος θα μεταδίδει τα εντός έδρας του Ολυμπιακού στο Sky.
1: Όχι ακόμα, είναι πολύ νωρίς.
0: Παίζει να σε ακούσουμε, αν μπορείς βέβαια να απαντήσεις.
1: Ναι, δεν αποκλείεται.
0: Όχι.
1: Επίσημο δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, αλλά σας λέω εγώ όχι, δεν θα μεταδίδει. Μόνο Δόξα Λευκάδας. Αν παίζει με τον Ολυμπιακό, θα το μεταδώσει. Και έχω την υποψία ότι θα μπουν στην πλατφόρμα και όλα τα παιδιά από τον Big Win Sport FM. Οπότε θα υπάρχει και ο Ζέρβας που μπορεί να περιγράψει.
1: Ο Ζέρβας, ναι, δεν ξέρω αν θα περιγράψει, θα κάνει. Μπορεί να κάνει πάγκο, φίλε, γιατί χρειάζεται και ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου.
0: Όχι πάγκο Ζέρβας, ρε φίλε. Το θέμα είναι ποιος θα αντικαταστήσει τον Ζέρβα στον Big Win Sport FM, το ξαδερφάκι μας. Δεν θα γίνεται και ραδιοφωνικά η μετάδοση.
1: Ναι, σωστό. Γιατί όταν θα είναι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ο Νίκος θα είναι η μετάδοση ή αγωνιστικό χώρο, κάποιος πρέπει να το κάνει.
0: Εκεί μπορεί να τρυπώσει.
1: Θα πάω εγώ.
0: Να πας.
1: Θα πάω.
0: Να πας.
1: Θα ξανάρθω, Ζήκο. Έλα, έστειλε από Χανιά ο Κώστας Ζιγούρης. Δικό σας είναι αυτός, φουνταριστός. Φουνταριστός
0: είναι...
1: χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Το λέει και στο
0: μήνυμα. Δεκαετίες.
1: Πρέπει από αυτός να ακούει φουνταριστούς πριν γνωρίσει τη γυναίκα του.
0: Καλησπέρα.
1: Γνώρισε, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια.
0: Αυτό που σου έλεγα, ιστορία. Πριν βρέθαμε τον Γιώργο, ξαναβρέθηκα το 2003. Και ώρα 7 και 5 γεννιέται η πρώτη κόρη μου, γίνεται σεισμός και ακούω στο ακουστικό φουνταριστούς. Φωνάζω, έλα ρε πουφ, κόκαλο μάνα πεθερά και οι υπόλοιποι στην αίθουσα αναμονής. Πουφ και φουντάρια είναι legends.
1: Μέχρι τελεία συμφωνώ με τον Κώστα. Μέχρι
0: τελείας. Γεια σου ρε Κώστα Ζιγούρη γίγαντα, κάτω στη Σούδα.
1: Χανιά, Σούδα ωραία είναι. Τα Χανιά.
0: Χανιά.
1: Το παλιό λιμάνι, το παλιό λιμάνι και το ενετικό λιμάνι, πολύ ωραίο για βόλτα. Όταν σουρουπώνει και
0: όλα. Είχα πάει με το πολεμικό ναυτικό.
1: Με τι θα πας.
2: Το είδαμε πιο ρομαντικά. Εμείς.
1: Λέω εγώ όταν σουρουπώνει και εσύ μου λες πήγαμε το πολεμικό ναυτικό.
2: Μας γύρωσες.
0: Εγώ όταν σουρουπώνει, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή και μάλιστα είχαμε πάει για επισκευή του πλοίου.
1: Συνεχίζεις.
0: Ναι και είχαμε νοικιάσει και σπίτια, έξω δωμάτια. Να μην μπορούσαμε να μείνουμε στο πλοίο.
1: Λόγω επισκευής.
0: Ναι, ήταν ρημαδιό. Δηλαδή το είχαν ξυλώσει όλο για να το φτιάξουν. Και όποιος φύλαγε βάρδια, δεν είχαμε ούτε όπλο, ούτε κράνος, τίποτα.
1: Και πώς φύλαγε.
0: Σκάλα. Αφού ήταν διαλύμα, τι θα μπουν να πάρουν. Και ήμουν εγώ βάρδια και ήταν τα 50 χρόνια της μάχης της Κρήτης. Και περνάει ο ναύαρχος, ο διοικητής, με 300 από πίσω.
1: Κλασικά.
0: Περνάει, μπαίνει στην προβλήτα, που καθόμουν στην κλίμακα, χωρίς όπως το ένα γκλόμπιχα. Χωρίς αυτό, περνάει, γυρίζει, με κοιτάει. Πώς κοίταξα εγώ τη σταματίου. Με κοιτάει 2-3 φορές για να συνειδητοποιήσει τι βλέπει. Μου λέει, τι είσαι εσύ. Προσοχή εγώ. Τι είσαι εσύ. Τίποτα, εγώ τη σημουδιά με το γυαλί μου. Ναι, πού το καπέλο. Πού είναι το όπλο.
1: Άρα φορούς καπέλο.
0: Όχι. Αφού είμαστε σου λέω οικοδόμα. Το βγαίνει μια κρίση. Ένα μήνα μέσα. Τον οποίο συνάντησα αργότερα όταν ήμουν δημοσιογράφος, ήταν διευθυντής αναυτιλιακή.
1: Αφού δεν σε έστειλα μετρά στις Ολυμπιάδες, πάλι καλά.
0: Και με πήρε ο διοικητής μου και μου λέει: ρε μηνά, ένα μήνα μέσα στο πλοίο. Δεν λέω: κύριε διοικητά, τι να κάνουμε τώρα, μου τι έχει στραβεί. Καλά μου λέει: ντύσου και φύγε. Και τον συνάντησα διοικητή σε μια εταιρεία αναυτιλιακή διευθυντή μετά.
1: Τον Άβαρχο.
0: Ναι. Ο και μου λέει, αυτά ήμουνα, ναι, από το πνευματικό ναυτικό, ναύαρχο και αυτά, ναι, ήμουνα στην Κρήτη, στη Σούδα. Λέω, ποια περίοδο, μου λέει, τάδε με τάδε. Και λέω, Θεέ μου, είναι ο ναύαρχος.
1: Ο Γελεμπουρδέζος.
2: Τώρα θα θυμόμαστε τη δική σου ιστορία, όποτε είμαστε στο λιμάνι. Θα θυμόμαστε αυτό το περιστατικό, το είχαμε δει πιο ρομαντικά.
0: Όχι μωρέ, εντάξει, θα το ξεχάσετε γρήγορα.
1: Ναι, να είσαι τώρα στο λιμάνι στα Χανιά και να θυμάστε την ιστορία του Μινά από το πολεμικό ναυτικό με το διαλυμένο πλοίο. Εντάξει, πρέπει να έχει πει ό,τι πίνετε.
0: Ο Ζιγούρης λέει και είμαι στο πολεμικό ναυτικό, θέλω 18 μήνες για αποστράτευση, παιχταρά μου.
1: Με το καλό Κωστά.
0: Ακούω, λέει ο Άρης Ρολογάς, ότι στη Γαλλία σφάζονται για την απόκτηση ενός air condition. Τα νοσοκομεία και τα μετρό, λέει, δεν έχουν air condition. Και εδώ έχουμε όλα τα καλά και είμαστε συνέχεια στην κρίνια. Ρε λέμε ο Μητσοτάκης θα κυβερνάει μέχρι να βαρεθεί με όλους αυτούς που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Καλά, δίκιο έχεις αυτό. Όχι για τα air condition και όλα τα άλλα, αλλά δεν έχει αντίπαλο.
0: Και στην Αγγλία δεν μπορεί.
2: Τρομερό πρόβλημα.
0: Γιατί στην Αγγλία πρέπει να πάρει άδεια από την πολεοδομία για
2: περίπου. Νομίζω
1: και στο Βέλγιο
2: σχολείς.
1: Ισχύει αυτό. Σε πολλές χώρες.
2: Γενικά τώρα σε όλη τη Δυτική Ευρώπη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, παιδιά, με τον καύσωνα. Δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι.
0: Δεν μπορούν να βάλουν air condition.
2: Ναι, δεν μπορούν. Έχουν
1: αγορεύεται. Ναι, οκ, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αυτός ο νόμος ψηφίστηκε όταν το καλοκαίρι είχε 25 βαθμούς στην Κεντρική
2: βέβαια.
1: Ευρώπη.
2: Και τώρα με την κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται που δεν
0: να προσέχουν τα κτίρια του.
1: Να τα προσέχεις
2: τα κτίρια σου. Πεθαίνει κόσμος όμως, πραγματικά.
1: Να τα προσέχεις τα κτίρια σου. Αλλά δεν είπα να βάλεις τα ανάκτορα του Buckingham air condition σε μια καινούργια πολυκατοικία.
0: Αν βγάλεις μόνο στον Μπάλχαμα απ' έξω το air-condition, είσαι είσαι τρελός ρε! Μέχρι και Σταματίου! Γελάει.
1: Αυτά που λες.
0: Εσύ δεν φεύγεις, θα τερματίσουμε μαζί εδώ.

0: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέρχε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνις. Τσιρόνις. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγόνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
13: Τα κρυονέργεια ναυπακτία στην Ετελοακαρνανία. Η πυρκαγιά είναι σε πυκνή δασική έκταση σε δύσβατο, δυσπρόσιτο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές σε δασική έκταση στο σπαθάρι Ευβία, στην Πέτρα Βιωτίας και στη θέση Κεραίες στη Βλαχέρνα Άρτας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Στη σύλληψη 45χρονος από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων. Στον εντοπισμό και τη διάσωση δύο ατόμων που επέβαιναν σε εστιοφόρο, το οποίο ημιβυθίστηκε ανοιχτά της Νησίρου, προχώρησε το λιμενικό. Πρόκειται για ημεδαπούς που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Νησίρου καλά στην υγεία τους. Στη Ταϊλάνδη συνελήφθη ένας Αυστραλός υπηκός για τον εντοπισμό του πτώματος μιας 17χρονης μέσα σε βαλίτσα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής και άλλα αποδεικτικά στοιχεία προτού του απαγγείλουν κατηγορίες για απαγωγή ανηλίκου για σεξουαλικούς σκοπούς, ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόκρυψη πτώματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σου, σου, σου, δύο κυρίες και κύριοι, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Πρώτο τελευταίο σουκού για τον ξενοδόχο, πάει γιατί οι δουλειές τρέχουν. Το ωραίο με σένα είναι ότι έχεις σταθερούς πελάτες. Σε προτιμούν, έρχονται από το εξωτερικό. Κοίτα που σε κοιτάει η Μαρίνα.
2: Χαμογελάω.
1: Το θέμα είναι μην ακούνε στην ΑΔΕ και έχουμε άλλα.
0: Και τι να έρθουν να σου βγουν το βράκι σου. Αφού όλα σε offshore τα έχεις. Τη μία offshore την έχεις Dorsey.
1: Τι την έχω?
0: Dorsey.
1: Και τις άλλες?
0: Φαλ και τέτοια.
1: Ο ένας έφυγε, ο άλλος ζητάει αύξηση. Κάνα μέσα στον Ολυμπιακό, δεν βρήκες?
0: Ο Φουρνιέ, συγγνώμη.
1: Φουρνιέ, Εβάν.
0: Εβάν, κάτι τέτοια. Και έχεις και μία σκακιστής. Πρέπει να στείλω καλησπέρα. Καλησπέρα σας, παιδιά.
1: Τραλάλα, τραλάλα.
0: Ναι. Διευτά, γιατί στέλνουν παντού.
1: Ναι.
0: Και μου είχε έρθει ένα μήνυμα. Γεια σου, τι κάνεις σήμερα όμορφε φίλε. Αυτό είναι απάτη. Αποκλεισμούς.
1: Ωραία.
0: Αποκλείται να είμαι όμορφος. Όχι, αλήθεια λέω. Όμορφε φίλε. Να πω στον Χρήστο το Βρακά μια καλησπέρα, φίλος και κουρέας.
1: Κουρέας, μπαρμπέρης. Μπαρμπέρης. Όχι Κομωτής, μπαρμπέρης.
0: Ναι, μόνος του είναι.
1: Αυτά είναι.
0: Το χρυσό ψαλίδι. Εδώ δίπλα είναι. Έχει το δύο σούπερ μάρκετ. Αυτός με έφτιαξε έτσι.
2: Ωραία, σε έφτιαξε τώρα.
0: Άκου, άκου, Χριστάρα, άκου.
2: Μπράβο, Χρήστο.
0: Καλησπέρα στον καπετάν Νικόλα, τον Τζαμπραλή. Λοιπόν, καλησπέρα στον Άγο τον Πυθαγόρα. Γεια σου. Πυθαγόρα, να σε καλά φίλε. Για πες, συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα προλάβω τώρα, γιατί τα ξεχνάω κιόλας.
1: Τι, εδώ...
0: Τι μου θύμισε ο Μινάς, λέει, λαγός δημοτήχου στο λαγό, ρε φίλε, στην Πινέζα πάνω. Μετά από δεκαήμερα σκηνάκια μέσα στη ζέστη, σκηνάκια είναι οι σκηνές. Γυρίζουμε και όλο το στρατόπεδο, είναι χύμα. Ακούστηκε ως φήμη ότι επέστρεψε... Ο διοικητής.
1: Ο δίκας. Στο... Αυτό είναι εκκλησία. Ναι, δίκας.
0: Είναι.
1: Δίκας, ναι, ο διοικητής είναι. Α, αλλά τον έκαναν δίκα. Ο δίκας.
0: Εγώ είμαι του πολεμικού ναυτικού. Ναι. Ο Δής τον πίστεψε, αποτέλεσμα την επόμενη μέρα στην αναφορά της Παρασκευής. Περισσότεροι ήταν λύση στον τάκο από αυτούς που ήταν κάτω.
2: Οχ.
0: Μεγάλα γέλια.
1: Τώρα. Τότε δεν ξέρω πώς γελούσαν.
0: Ο GBU57 λέει: παιδιά, εκτός από εσάς που ακούω, περιμένω να ξεκινήσει το live ο Ευτύχης Μπλέτσα στο κανάλι του στο YouTube. Θα είναι σε κάποιον, λέει, που περιμένουμε έκπληξη. Γεια σου, ρε Μαράκι, να σε καλά. Μιχάλης Μιχαήλ, καλησπέρα, παιδιά από Κύπρο.
2: Α, είδες, έχουμε.
0: Είδες, κουμπάρος.
2: Κοινό, κουμπάρος κι αυτός.
0: Νέα καμπάνια για τον τουρισμό προς Βορειοευρωπαίους. Ελάτε στην Κύπρο και στην Ελλάδα για να απολαύσετε δροσερό καιρό και καλοκαίρι.
2: Σωστός. Τώρα να σας πω κάτι με αφορμή αυτό.
0: Πες.
2: Στα ξένα μέσα λοιπόν έχει ξεκινήσει ένα θέμα για την Τενερίφη που λέγεται ο πόλεμος της Ξαπλώστρας. Τι κάνουν τώρα και έχει γίνει viral με πολλά βιντεάκια. Πάνε στα ξενοδοχεία που έχουν πολλά που είναι all inclusive, δηλαδή πληρώνεις και περνάς όλη τη μέρα σου εκεί. Και στέκονται, περιμένουν στην ουρά παιδιά από τις 6 το πρωί για να βάλουν την πετσέτα τους στη Ξαπλώστρα.
1: Ο άνθρωπος και... που θα πάρει όλες τις πετσέτες που τις βάζουν από τις 6 το πρωί και θα τις πετάξει, θα μπει στην καρδιά μου.
0: Αυτό... Όχι, μα είναι εκεί.
2: Έχουν βάλει security κανονικά. Υπάρχουν εκεί.
0: Μην μπλακωθούν.
2: Γιατί έχουν παρατηρήσει ότι κάνουν και καυγάδες κανονικούς. 6 ώρα να ξυπνήσω από τις διακοπές μου για να πάω να βάλω την πετσέτα.
1: Να πάω να βάλει την πετσέτα όταν ξανακατέβεις στην πισίνα.
2: Δεν για να φύγεις. Άδικο.
1: Παίρνεις την πετσέτα, παίρνεις όλες τις πετσέτες εκεί που βρίσκεις στις ξαπλώστρες.
2: Τις πετάς.
1: Ναι. Και αράζεις. Δεν βρήκα τίποτα. Όλες. Το έχω πάθει αυτό.
0: Και άμα έρθει ο άλλος και είναι σαν το Σβατζενέκερ.
1: Δεν μπανάνε σαν το Σβατζενέκερ και το Σταλόνε μαζί.
2: Έλεγε σήμερα και ο Δημήτρης στην εκπομπή που ισχύει για όλους μας. Δεν σας έχει τύχει να έχετε πάει σε ξαπλώστρα και να είναι και κάποιος άλλος εκεί και να είναι αυτό το άβολο βλέμμα τύπου θα καθίσω εγώ ή εσύ. Που είστε την ίδια στιγμή πάνω από την ίδια ξαπλώστρα και δεν ξέρεις ποιος θα προλάβει.
0: Όχι.
2: Έχει τύχει σε καλοκαίρι, σε business ή στάνταρ.
0: Όχι, γιατί εγώ αν θέλω ξαπλώστρα παίρνω και κλείνω. Άμα δεν μου κλείσουνε, δεν πάω.
2: Πώς με κράτησε, εννοείς. Α, είσαι εντάξει, πολύ πάω... VIP εσύ. Πολύ δυνατό.
1: Μιλά, έχω κάνει κράτηση σε τραπέζι, σε εστιατόριο, αλήθεια. Σε νυχτερινό κέντρο. Για ξαπλώστε τα
2: δεν το δέχομαι, όχι, ούτε εγώ.
1: Δεν το έχω κάνει. Κάθε θα μου πει, δεν είμαστε όλοι πλειοκτήτες. Το σέβομαι.
2: Και να πρέπει να αποφασίσω από την προηγούμενη μέρα πού θέλω να πάω, κανένα αυθορμητισμό στις διακοπές.
0: Εγώ κοίταξε, όταν πάω διακοπές, πάω για διακοπές. Δεν πάω για τουρισμό.
2: Εσύ πας σε VIP
0: εγώ
2: προορισμό.
0: Πάω, αράζω.
2: Ναι.
0: Και τραβάω, πάω και νωρίς, πάω κατά τις 12.30.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχει πλακώσει και ο κόσμος και μου την κρατάνε άνετα.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι αυτό που έχει πάει 3 η ώρα, είναι 30 άτομα τριγύρω και κρατάνε μια ξαπλώστρα και ο άλλος έρχεται στις 4.
2: Και τι ώρα φεύγεις, ας πούμε.
0: 6,
2: απόγευμα. 7. Α, κάθεσαι, ναι. Εντάξει.
1: Α, κλείνεις μεροκομματάκι κανονικό στην παραλία.
0: Παίρνω το βιβλίο μου, κάνω τις βουτιές μου, βγαίνω, ξαναπαίρνω το βιβλίο μου.
1: Θα είναι και ο coach στο νησί.
0: Ο coach έρχεται. Εγώ που coach, ο coach της καρδιάς μας, ο Θοδωρής ο Βλάχος. Δεν σου είχα πει μια φορά που δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Έβγαινα και βαριόμουν να σηκωθώ να περπατήσω να βγω. Και φρού σαν τα πιτσιρίκια. Έφτασα και προσάραξα. Σαν το Κίσαμος. Φτάνω εκεί, μπαπ. Προσάραξα.
1: Καλά, δικά, ναι, ναι. Εκεί που σκάει το κύμα.
0: Και ήταν δίπλα, ήταν μια εξέδρα για τα παιχνίδια, τα θαλάσσια, τα χύπλοκα. Ναι. Και ακούω μια φωνή. Τι έγινε τσαμούπουλε, τώρα κολυμπάμε στα ριχά. Κάνω έτσι και βλέπω το Θοδωρή το Βλάχο. Ναι, έρχεται.
1: Έχει παγκόσμιο φέτος, ε. Ναι. Πάνε Αυστραλία, πάντως πάνε μακριά, δεν είναι εδώ κοντά το ταξίδι.
0: Αναλόγως τις μέρες τους, πάντως έρχεται. Εκεί στα παιδιά, στους τζιμάνιδες,
1: ναι.
0: Τους έχει δώσει μια μπάλα από το Τόκιο. Που είχαν πάρει το ασημένιο, σκουφάκι, αυτά και μπαίνει στο μαγαζί και βλέπει την μπάλα που την έχουν σε πλαστικό γυάλα, όπως είναι έτσι, με σκουφάκια, υπογραφές και τέτοια.
1: Εντάξει, Τόκιο.
0: Τον αγαπάνε πολύ.
1: Ιταλίο. Εντάξει, είναι και φοβερός άνθρωπος ο coach. Mm. Πέρα από όλα τα άλλα, ως προπονητής είναι και φοβερός ως άνθρωπος.
0: Ξεκίνησε το live, λέει, είναι στη Σκιάθο τελικά.
2: Α, ωραία η Σκιάθος.
0: Έχεις πάει Σκιάθο?
2: Όχι. Έχω ακούσει πως είναι ωραία.
0: Στη Σκιάθο ήταν, στη Σκύρου που έχει το. Το αεροδρόμιο. Στη Σκύρου.
1: Α, που κάθονται στην άκρη και τους πετάει τουρμπινά.
0: Για το πολεμικό.
1: Πάλι με το πολεμικό.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Δεν τις ξεχνάει αυτές τις ιστορίες.
0: Όχι,
2: είναι...
0: γιατί. Ε, πού έχω κάπου εκεί απάνω στα.
1: Καλά, να διαβάσουμε λίγο την είδηση ότι έχουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη νέα Βίσα Εύρου. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα. 3 αεροπλάνα με συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Το πιο σημαντικό.
0: Παιδιά, με 8 μποφόρ κάνουμε το σταυρό μας αναμισάωρο. Αναμισάωρο.
1: 6 μποφόρ έχει εδώ στην παραλία.
0: Αναμισάωρο.
1: Ναι, κανονικά όπως το λες. 6 μποφόρ έχει στην παραλία.
2: Δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Στη Μιχαλακοπούλου έριξε δέντρο στα αυτοκίνητα. Αύριο. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Αναμισάωρο. Μιχάλης Ηράκλειο, Κρήτης. Γεια σου ρε Μικέλε, τι πάθανε και αυτοί με τη φωτιά στο εργοστάσιο Ξυλίας. Τι αξία έχει να ζεις αν δεν είσαι ΑΕΚΤΖΙΣ. Αντώνης Σαμαράς. Α, είναι που τα έχει με τον Αντώνη Σαμαρά. Τον ανεβάσει.
1: Προδότη τον ανεβάζει, προδότη τον κατεβάζει. Μην ξεχνάμε, τώρα που πάει να δημιουργήσει κόμμα και να κόψει θεωρητικά από τη Νέα Δημοκρατία, έριξε τη Νέα Δημοκρατία από κυβέρνηση και τον κάνανε πρωθυπουργό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι. Γεια σου Γιώργο Μεγαλιέ, καλησπέρα.
1: Ήχος και φως.
0: Ήχος και φως, ναι. Κάνει... Πάει σε συναυλίες και αυτά, τα στείνει όλα εκεί. Ξαπλώστρες έρχονται. Με ξέρει ο Μεγαλιό, ξέρει σε ποια ξαπλώστρα κάθομαι. Και έρχεται και με βρίσκει.
1: Την αξιοποιεί με ήχος και φως και όλα.
0: Όχι, έρχεται όχι. Και με το βολείο.
2: Σε ποιο νησί, σε ποιο νησί. Α, είναι, ξέχασα ότι σε VIP, οπότε
0: όχι,
2: δεν τα λες.
0: Θα μου φάνε την ξαπλώστρα.
2: Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Δεν θα χάσω την ξαπλώστρα μου. Λοιπόν, ναι. Πες τίποτα, ψάχνω εδώ.
1: Τι ψάχνεις να δεις?
0: Τίποτα, γιατί έρχονται μηνύματα.
1: Έρχονται μηνύματα, οκ.
0: Ρε εσύ, βγήκε ο Αντετοκούμπο και είπε ότι ήθελε να σταματήσει τον μπάσκετ το 2020 γιατί είχε θέματα ψυχικής υγείας. Και του είπε ο Θανάσης, τι λες ρε λαλάκα! Ναι, εγώ το λέω live, έτσι.
1: Ναι,
0: υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατύπη στο φεστιβάλ του Νιάρχος, Νόστος 26. Δηλαδή, έχετε δει. Λες τώρα το κούμπο. Ένα παιδί που δεν είχαν να φάνε.
1: Και τώρα έχει λύσει όλα τα προβλήματα.
0: Τώρα μέχρι τα δισεγγονά του. Και ο Θανάσης λεφτά.
1: Ναι. Όλη η οικογένεια.
0: Όλη η οικογένεια και καλά να είναι τα παιδιά. Και όλο αυτό το έχει ζήσει όλο. Δηλαδή, αφού έχει ζήσει, το έχει ξύσει τον πάντο του βαρελιού και ανέβηκε πάνω. Και όμως,
1: στην κορυφή.
0: Και όμως, γιατί αυτό το πράγμα δεν διακρίνει άντρες, γυναίκες.
2: Ακριβώς αυτό. Το bullying και οι κακές συμπεριφορές δεν διακρίνουν τίποτα.
0: Πλούσιους στοχούς.
1: Κατάθλιψη.
0: Δεν κάνει διάκριση.
1: Πίεση. Όχι, δεν υπάρχει. Ο Ινιέστα.
0: Που έχει σηκώσει ό,τι κούπα κυκλοφορεί στο ποδόσφαιρο.
1: Στην Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα που χαιρόσαι να την βλέπει, εσύ δεν είσαι Μπαρτσελόνα.
0: Και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο
1: με την εθνική ομάδα.
0: Ό,τι υπήρξε στο ποδόσφαιρο, το έχει στο σπίτι του.
2: Και είχε κάνει τέτοια δήλωση.
1: Κατάθλιψη κανονικά. Δεν μπορούσε. Δεν άντεχε την πίεση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν μας έλεγε ο coach εδώ που είχε έρθει ότι έχουν ψυχολόγο πλέον στην ομάδα.
2: Καλά. Πολύ θετική εξέλιξη αυτή. Τουλάχιστον. Σκέψου τα νέα παιδιά τι μπορεί να περνάνε. Που αυτοί έχουν και τη δύναμη να το πούνε για να δώσουν και ένα καλό παράδειγμα. Σκέψου τα νέα παιδιά.
0: Αυτό το είπε ο Greek Freak.
2: Μπράβο στον Greek Freak. Και μακάρι τώρα που είναι στη νέα ομάδα να είναι καλύτερα.
1: Μαϊάμι.
0: Μαϊάμι Heat. Θα έχει εκεί και έχει και ομογενείς, γίνεται χαμός.
1: Καλά, ομογενείς έχει παντού.
0: Ναι, αλλά εκεί ναι. Έχει παραπάνω.
1: Έχει περισσότερους.
2: Πώς το βλέπατε, το περιμένατε?
1: Ότι θα φύγει,
0: πέρσι, ναι. Ξέραμε,
2: αλλά
0: θα
2: όχι που θα πάει, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν. Περισσότερο
0: δεν
1: το είχα στο μυαλό μου για Νέα Υόρκη.
0: New York
1: για Βοστόνη. Προσπάθησαν κάποιοι να τον πάνε στη Νέα Υόρκη.
0: Αλλά δεν, πήγε στο Μαϊάμι. Γιατί έχει πολλούς ομογενείς σου. Η Νέα Υόρκη στην ευρύτερη περιοχή πρέπει να έχει 500,000 ομογενείς.
2: Α, γι' αυτό πίστευες ότι θα πάει εκεί.
0: Ναι.
2: Έκανε, είδες την αλλαγή.
0: Τι κομματάρα, βρε. Μπορείς να μου πεις γιατί με κοιτάς με poker face. Σταματή, απευθύνομαι. Και μασάς τσίχλα. Δηλαδή, τουλάχιστον να είναι ακαριαίος ο θάνατος, να τελειώνω.
1: Έχει απόψε, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κολομβία-Πορτογαλία.
0: Ωραίο.
2: Ωραίο. Άρα και ο Ρονάλτο,
1: Γεμάτο το γήπεδο. Και φαντάζομαι και ο Ρονάλτο και σημασίας αγωνιστικής. Η μεταπόληση των εισιτηρίων, η μικρότερη, η πιο χαμηλή τιμή είναι 6.000 ευρώ.
0: Ναι, προσφορά και ζήτηση. Καπιταλισμός.
2: Βέβαια. Ωραίο μάτσο όμως.
0: Φαντάζομαι κάπου. Είναι.
2: Θα είναι και η Σακύρα κάπου εκεί.
1: Σακύρα.
2: Να δει την Κολομβία.
1: Α. Εσύ το πήγες αλλού, έψαξε το αλλού. Ναι. Ναι, δεν σε ξέρω. 2:30.
0: 2:30. Αν φάω κάτι βαρύ το βράδυ.
2: Ίσως
1: αντέξεις. Αν φας κάτι βαρύ το βράδυ θα κοιμηθείς αμέσως, ίσως να προλάβεις το φινάλι.
0: Η πρώτη στιγμή που ήταν πραγματικά δύσκολη για μένα ήταν όταν ήμουν παιδί και έβλεπα τους γονείς μου να δυσκολεύονται. Η δεύτερη γύρω στο 2020 όταν αντιμετώπιζα ζητήματα ψυχικής υγείας και ήθελα να απομακρυνθώ από τον μπάσκετ. Φανταστείτε πίεση, έτσι. Το έχω πει και στο παρελθόν, λατρεύω τον μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Είμαι πιο εσωστρεφής, εγώ ο αδερφός μου είναι διαφορετικός. Είχα τεράστιο βάρος στους ώμους μου, είπατε το κούμπο. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει. Μόλις είχα αποκτήσει παιδί, η μητέρα μου ζούσε μαζί μου και έπρεπε να είμαι στην πατρική, σαν πατρική φιγούρα για τον αδελφό μου. Επειδή είχαμε μόλις χάσει τον πατέρα μας, ταυτόχρονα έπρεπε να είμαι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω. Όμως κατάλαβα ότι κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τη χαρά για αυτό που κάνω. Εκείνη τη στιγμή με διαμόρφωσε, λέει, εκείνη τη στιγμή είμαι άθραυστος. Έγινα καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος γιος και άνθρωπος.
2: Πολύ σημαντική δήλωση.
0: Ο Θανάσης είναι πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας μου, ειδικά τη δεύτερη φορά που ένιωσα ότι ήθελα να απομακρυνθώ και το είπα στον εαυτό μου, τελείωσα, και ο Θανάσης μου είπε τελείωσε. Τι λες ρε μπιπ. Είναι πιο ελεύθερο πνεύμα.
1: Ο Θανάσης είναι έξω καρδιά, φαίνεται.
0: Είναι που διαβάζω τότε που είχαμε πρωτοβουλία το κούμπο και 7 ιστορίες που είχε πει ένας φίλος τώρα εσύ, μοναστικός μύθος, τι να σου πω, ότι ήταν παρέα και ήταν αυτός σκασμένος. Και του λέει,
1: ο Γιάννης ή ο Θανάσης.
0: Ο φίλος τους.
1: Ναι. Α.
0: Και λέει τι έχεις ρε Νίκο, άσε ρε, τους λέει. Τα βάζω κάτω και αυτά και δεν μπορώ να μαζέψω τα λεφτά που θέλω για να πάω μια εβδομάδα με την Ελένη στο νησί.
1: Ναι.
0: Τι λες τρελέ, του λέει. Εμείς δεν έχουμε να φάμε, του λέει. Και εσύ στεναχωριέσαι γιατί δεν θα πας 5 μέρες αντί για αυτά στο νησί.
2: Και είδες ότι μπορεί να μην πιέστηκαν τότε τόσο πολύ όσο μετά, με την κοινωνική πίεση του πρέπει να είμαι ο καλύτερος, πρέπει να είμαι μπαμπάς, πρέπει να είμαι. Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Πατρική φιγούρα δίκηση για τον αδερφό.
2: Βέβαια.
1: Του, δίπλα στη μάνα του.
2: Σωστά.
1: Δύσκολα πράγματα.
2: Και καθόλου νομίζω τυχαίο το timing που κάνει αυτή τη δήλωση. Ίσως με την αλλαγή της ομάδας έτσι αφήνει πίσω του κάποιες δύσκολες στιγμές. Έχει αφήσει κάποια υπονοούμενα γενικά για την ομάδα που ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σχάτος δεν παίρνουν στα καλά.
2: Ναι, ναι, ναι, και το έχει πει.
0: Στα ελάφια. Μαρίνα Χαραλάμπους μαζί μας, βοηθός αρχισυντάκτης στην εκπομπή Weekend Live.
2: Να μας δείτε αύριο, έχουμε πολλές τέτοιες ειδήσεις.
0: 2,5 με 4 και, ναι. Sky TV.
2: Δημήτρης Πανόπουλος, Μάρτζη Λαζάρου.
0: Χιλιάδες σκούτερ στους δρόμους της Ρώμης για τα 80 γενέθλια της θρυλικής Vespa. Εντυπωσιακές εικόνες από το Κολοσσέο, έχουν βγει όλοι με μια Vespa. Vespa, ρε φίλε.
2: Καλά, σκέφτεσαι Ιταλός, Ρώμη.
0: Vespa.
2: Μία Vespa, ναι. Σφίκα, σε όλες τις ταινίες αυτό βλέπουμε.
0: Vespa σημαίνει σφίκα.
2: Α, ναι. Πόσα ξέρεις, μπράβο.
1: Μορφωμένος.
0: Πώς το έλεγε ο...
1: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά καρταρτισμένος είμαι εγώ.
0: Πώς το έλεγε ο Σταυρίδης με τον Γιονάκη. Να που πέσαμε και στην καζούρα. Ορίστε ρε γατάκια, βγήκε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας και λέει καύσωνας υπερβολές. Το κρύο σκοτώνει περισσότερο.
1: Τι είπε ο Λεβέντης?
0: Μπορεί να βάλεις το YMCA.
2: Πώς σου ήρθε τώρα?
1: Τι είπε, τι είπε ο Λεβέντης?
0: Ε?
1: Τι είπε ο Λεβέντης?
0: Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τον έχω γνωρίσει, είχε έρθει εδώ σε κάτι συνέδριο.
1: Μπράβο.
0: Καύσωνας υπερβολές.
1: Έλατε.
0: Το κρύο.
1: 41 έχει στη Γερμανία.
0: Προφανώς για τους θανάτους. Το κρύο σκοτώνει περισσότερο.
1: Α, ωραία. Αφού το κρύο σκοτώνει περισσότερο στη λογική, το σκότωσε και η ζέστη.
0: Chris Wright. Το βρήκες.
1: Μόνο Wright δεν είναι.
0: Είναι του αγοριού με το πορτοκάλι μαλλί.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Πείτε ό,τι θέλετε. Ξαναβομβάρδισε. Γίνεται πάλι χαμός εκεί κάτω. Σας το είπα. Βγαίναν όλοι εκείνη την Πέμπτη και πανηγυρίζαν και μου λέγανε από την αυτιλία. Πέτρα το μικρό καλάδι. Έχουμε μπλέξει. Κάλεσε ουσιαστικά τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή.
2: Μα δεν είναι ανησυχία. Πεθαίνει ο κόσμος.
1: Τρόμος είναι, γιατί ακριβώς πεθαίνει ο κόσμος. Μπορεί να το πει κάποιος ότι πεθαίνει ο κόσμος. Και ότι το κρύο μπορεί να σκοτώνει περισσότερους, όπως είπε ο Ράιτ, που μόνο ο Ράιτ δεν είναι.
0: Chris, okay, Chris, αυτό δεν σημαίνει Chris, ότι. Chris, μην τον ακούς. Θα σου στείλω και φωτογραφία του να ξέρεις πώς είναι. Ο σταματέλος, Chris. Ναι, ναι, ναι, γιατί περίμενε. Ο Υπουργός λοιπόν των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι υπερβάλλουν σχετικά με τους κινδύνους των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Έχει τερματίσει όλα τα κοντέρ, ο Λεβέντης.
0: Πάντα περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν το χειμώνα από ότι το καλοκαίρι, επειδή το κρύο είναι μακράν μεγαλύτερος δολοφόνος από τη ζέστη. Και αναφέρθηκε ειδικά στο χειμώνα το 2022 στην Ευρώπη, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις όσον αφορά τους θανάτους ήταν καταστροφικές. Χατάκια.
1: Φελός κανονικός,
2: Ναι.
1: Κανονικός όμως.
0: Αποχωρώ από το στούντιο.
1: Αποχώρα.
2: Τώρα σχολίασε αυτή τη δήλωση. Πες την αλήθεια. Τι είναι, προκλητική, τουλάχιστον αστεία. Μην το στηρίζεις επειδή.
1: Έλα,
2: τον δώσε
1: φωτογραφία
2: τότε
1: το μπανάκι το μαύρο να πάρει εμένα. Μην έχεις θέμα.
0: Καλά, είναι εύκολο να μας διακρίνει γιατί είσαι ομορφάντρα μου. Σαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ είναι, παιδιά, όλος γκρι.
2: Ισχύει.
0: Ναι, να ορίστε.
2: Είδες, το γυναικείο κοινό μίλησε. Άρα, τα λέμε ο Τζορτζ Κλούνεϊ του αθλητισμού, του αθλητικού ρεπορτάζ.
1: Το έχει κάνει ο Κούτρας. Το έχει ξεφτυλίσει ο
0: Χριστός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ λίγα για το Χριστάρα, γιατί
1: είναι. Όχι, προς Θεού, ο φίλος είναι ο Χριστός.
0: Το Τζούνος.
1: Και ο Τζούνος δίνει ωραία προγνωστικά του 1-0-5. Πέρα Παναγιά Μπαρτσελώνα, θα νικήσει η Μπαρτσελώνα. Όχι και over 2,5, θα νικήσει η Μπαρτσελώνα.
2: Στο Κολομβία όμως, Κολομβία-Βραζιλία. Πορτογαλία, Κολομβία, Πορτογαλία. Α, τι, ναι, πιστεύεις? Μας δώσεις προγνωστικά, τι πιστεύεις?
1: Κολομβία.
2: Κολομβία, θα κλαίει πάλι ο Ρονάλτο ή.
1: Ίσως, εντάξει, το Ρονάλτο
0: έκλαψε.
2: Είναι ψύχρεμο
1: αυτό. Τέσσερα, έκλαψε
0: μόνο
1: και μετά απογειώθηκε. Μπράβο, μόνο.
0: Σήμερα είναι η επέτειος από τον που αποκλείσαμε τη Γαλλία. Μου φαίνεται. Ναι.
1: Περίμενα να το ψάξω.
0: 1-0.
1: Το 1-0 με την κεφαλιά του.
0: Του πέρασε όλου του Ζαγοράκη από δεξιά και έκανε τη σέντρα.
2: Ρε, τι ωραίες στιγμές.
1: Περίμενε να το δούμε.
2: Τι ωραίες στιγμές. Τι θυμάμαι κι εγώ.

0: 25 Ιουνίου. 27 σήμερα.
1: Α, εντάξει, προχθές.
2: Α, προχθές το διάβασα και σήμερα έχω εκπομπή.
1: Άρα ήταν σαν να είναι τώρα.
2: Δεν φταίω εγώ.
0: Με random plan.
2: Radio Gaga, φτάνουμε προς το τέλος, κυρίες και κύριοι, και αυτής της εκπομπής. Μαρίνα, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, ήταν τέλεια η παρέα σας.
2: Και η δικιά σου.
1: Ευχαριστώ.
2: Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Χαμογελαστή. Να διαβάσω και το όνομα, γιατί δεν το πολύ θυμάμαι, μπορώ να το ξεχάσω. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Όλη η ομάδα θα είναι και αύριο μαζί. Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου. Ακολουθεί η Άσπα Παναγοπούλου με δελτίο ειδήσεων και μετά.
0: Πετράν Κυρκυλής με εκπομπή και μαγκαζίνο.
2: Από τη Μαρίνα Χαραλάμπους, τον Νικόλα Σταματέλο.
0: Και από τον Μινά.
2: Καλό Σαββατόβραδο.
1: Γεια σας.

0: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Κράτους 33.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Να δω.

0: αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμη Τραγαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα και από αέρους 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στα κρυονέρια Ναυπακτία στην Αιτωλοακαρνανία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 17 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η πυρκαγιά είναι σε πυκνή δασική έκταση, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά.

0: Σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβία, στην Πέτρα Βιωτία και στη θέση Κεραίε στην Πλαχέρνα Άρτα. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο και Χίο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και την Ηλία. Στη σύλληψη 45χρονη από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Από την 1η Ιανουαρίου και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 118 συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 πυρκαγιές από πρόθεση. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός στηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η διάσωση έγινε εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πλέον πληγήσα πόλη της χώρας, τη Λαγκουάιρα. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μια ώρα αργότερα. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο Ανατολικό Αφγανιστάν. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το Βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με κατοίκους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός και είχε μεγάλη διάρκεια, ενώ ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Ένα Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την περιοχή Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο σήμερα, μια μέρα μετά τη συμφωνία πλαίσιου που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανος. Το πλήγμα επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός, αναφέροντας πως είχε στόχο τρομοκράτες. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναϊμ Κασέμ, δήλωσε πως η συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο είναι άκυρη, μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας. Δήλωσε παράλληλα πως οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η απόσυρση του Ισραήλ από το Νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ παραβιάζει κόκκινες γραμμές. Στην Τουρκία, 178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν με κατηγορίες για τρομοκρατία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, επικαλούμενο ένα δελτίο τύπου της εισαγγελίας της Άγκυρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο, από τους συνολικά 225 ανθρώπους που είχαν τεθεί υποκράτηση, οι 34 έχουν εφεθεί ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε πως μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Στην Ταϊλάνδη συνελήφθη ένας Αυστραλός υπήκοος για τον εντοπισμό του πτώματος μιας 17χρονης μέσα σε βαλίτσα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής και άλλα αποδεικτικά στοιχεία προτού του απαγγείλουν κατηγορίες για απαγωγή ανηλίκου με σεξουαλικούς σκοπούς, ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόκρυψη πτώματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και τον Κονγκό το Ουσμπεκιστάν και στις 5 το πρωί η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή. Σε συμφωνία με την ΤΟΥΝ για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόντερ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του και την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
4: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Τι είπατε!
1: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλύτερο θεσμός, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
6: Από αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
7: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
8: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
9: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγγελάτε.
0: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
10: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
11: Τα λόγια είναι περιτά, αλήθεια.
12: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
13: Θεωρώ ναι.
14: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
15: Δεν τι ακούμε απόψε.
16: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.

Γεια σας βρε παιδιά, τι γίνεται, τι κάνετε, είμαστε καλά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μελίνα Σαμαραδέλη επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή και η Ρούλα Βρετάκου σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X και υπάρχει και email pkirkpapakigmail.com. Skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 9 θα σας ταλαιπωρεί, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.

0: Μας λυπήθηκε ο Θεός, παιδιά, από ό,τι φαίνεται, και έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, αυτού να μην το ματιάσω, σε αυτά τα άγια τιμημένα χώματα, ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Βέβαια θα μου πεις πολύ νωρίς. Ναι, πολύ νωρίς, όμως προς το παρόν κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και για τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, που είναι μια πολύ άγρια κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται. Ναι. Έχει αέρα, και ο αέρας και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε διάφορες περιοχές της Αττικής και όχι μόνο, ολόκληρης της χώρας, θα πρέπει να μας έχουν σε μια κάποια εγρήγορση, σε μια κάποια επιφυλάκη, να έχουμε γενικότερα το νου μας με τις φωτιές, πάρα πολλά συμβάντας και σήμερα. Καλή δύναμη στο πυροσβεστικό το σώμα. Τώρα αρχίζει, ξεκινά ο Γολγοθάς για αυτούς τους ανθρώπους. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα τρέχουν να σβήνουν φωτιές, μικρές, μεγάλες, σε αστικό περιβάλλον, σε δάση, σε μεικτής χρήσεως περιοχές που είναι και πιο δύσκολες για να τις περιορίσουν. Παντού θα τρέχουν και αυτοί. Τι να πεις, κουράγιο παιδιά, κουράγιο. Είμαστε δίπλα σας, είμαστε στο πλευρό σας. Ας προσπαθήσουμε και εμείς, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να κάνει πιο εύκολο το έργο των ανθρώπων αυτών που κάνουν ούτως ή άλλως εξορισμό ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Επανέρχομαι στο θέμα. Θα πρέπει να αισθανόμαστε πολύ τυχεροί με το καλοκαίρι έτσι όπως έχει ξεκινήσει. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, βλέποντας και αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Η Δυτική Ευρώπη, η οποία έχει γονατίσει από τη ζέστη, πραγματικά έχει γονατίσει. Δοκιμάζονται οι αντοχές των πολιτών, των συστημάτων υγείας, των δημόσιων υπηρεσιών, των υποδομών, θα έλεγε κανείς, αυτών των χωρών. Χώρες οι οποίες εμφανίζονται απολύτως απροετοίμαστες στο να διαχειριστούν αυτές τις νέες κλιματολογικές συνθήκες τις οποίες βιώνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό τώρα δεν είναι ένα φαινόμενο καινούριο ή δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν περίμενες ότι θα κλιμακώνεται μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, δεκαετία με τη δεκαετία. Οι επιστήμονες τα λένε εδώ και χρόνια, και η Ευρώπη δεν έχει πάρει τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχει λάβει. Και εδώ επιτρέψτε μου και ένα σχόλιο που αφορά κάποιους συμπολίτες μας, κυρίως νεότερης ηλικίας. Η ίδια ζωή, η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα, θα λέγε κανείς, έρχεται πολλές φορές και σου χτυπάει την πόρτα, και έρχεται στην περίπτωση αυτή να απομυθοποιήσει και πολλά από αυτά τα οποία έχουν μέσα στο μυαλουδάκι τους αρκετοί που είτε θέλουν να πάνε στο εξωτερικό, είτε βρίσκονται εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό. Πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν με την προσδοκία ότι κάπου εκεί έξω βρίσκεται μια τέλεια κοινωνία, εδώ ότι υπάρχει το απόλυτο τίποτα, ότι ζούμε σε μια μπανανία. Αυτό πιστεύουν αρκετοί. Νομίζω πως γρήγορα θα συνειδητοποιήσουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συμπολίτες μας, ότι κάθε μέρος έχει τα δικά του τεράστια προβλήματα. Ένα δυσβάσταχτο κόστος ζωής, έλλειψη φθηνής στέγης, η ποιότητα της καθημερινότητας που δεν είναι πολλές φορές αυτό το οποίο σου έταξαν ή σου είπαν ή σου διηγήθηκαν. Και το τι ακριβώς συμβαίνει υπό αντίξωες συνθήκες, πώς διαχειρίζεται ένα κράτος, μια κοινωνία, μια έκτακτη κατάσταση, μια κρίση, όπως είναι αυτή με τον καύσωνα, και πώς το διαχειρίζονται αυτό οι Γάλλοι, οι Γερμανοί. Δεν λες τη διαχείριση αυτή υποδειγματική? Δεν τη λες όταν πεθαίνουν βρέφοι, όταν πνίγονται στα ποτάμια και τις λίμνες? Κάτι έχει πάει πολύ λάθος εκεί. Δεν ξέρω, νομίζω πως όσοι προσπαθούμε έτσι να λειτουργήσουμε, αν θέλετε, ως ανάχωμα σε αυτό το κύμα φυγής στο εξωτερικό που ήταν πιο έντονο τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, και είχες και περισσότερους λόγους να φύγεις τότε ενδεχομένως από τη χώρα, νομίζω δικαιωνόμαστε με τέτοιες έκτακτες καταστάσεις και την αδυναμία των ανεπτυγμένων χωρών, συνοδοιπόρων μας στο οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαχειριστούν τέτοιες έκτακτες καταστάσεις και τόσο μεγάλα προβλήματα που προφανώς είναι μεγαλύτερα και από τον πόη τους και από τον πόη το δικό μας και από τον πόη όμως το δικό τους. Μην υποτιμάμε τόσο πολύ τη χώρα μας, το έχω πει και άλλες φορές. Εδώ δεν είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά, δεν είναι ότι δεν έχουμε σημειώσει την παραμικρή πρόοδο στο οτιδήποτε. Ας πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές που έχουμε πολλές και σήμερα, το νου σας παιδιά ξαναλέω και το νου μας γενικότερα. Με τις φωτιές ο κρατικός μηχανισμός, ασχέτως κυβερνήσεως τώρα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, εγώ θα πω ότι ο καθένας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι έτσι ώστε να έχει εξυγχρονιστεί ο κρατικός μηχανισμός, το πυροσβεστικό σώμα, η πολιτική προστασία και έχουν γίνει κάποια βήματα πρόοδου. Με το 112, τα ντρόουν, τα εναέρια μέσα, κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Οπότε αυτό θέλω να πω και εκεί θέλω να καταλήξω με αυτό το σχόλιο, ότι μην έχουμε την ψευδαίσθηση πως εκεί έξω θα βρούμε τη γη της επαγγελίας. Δεν υπάρχει παιδιά κάποιος παράδεισος επί της γης, ούτε στην Ελβετία, ούτε στην Αυστρία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Γαλλία. Τέλειες χώρες δεν υπάρχουν και δεν πρόκειται να υπάρξουν, δεν υπάρχουν τέλειες κοινωνίες γενικότερα. Γι' αυτό βλέπετε και αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, εννοείται 100% δεν το συζητώ αυτό. Είναι όμως δυνατόν σε μια πολύ ανεπτυγμένη χώρα όπως είναι η Γερμανία ή η Γαλλία, η οποία έχει αυτό το φοβερό κοινωνικό κράτος το οποίο μας το έχει κοτσάρει εδώ και δεκαετίες, να μην έχουν προνοήσει να βάλουν ένα air condition στα νοσοκομεία? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν αυτό το τεράστιο δίκτυο μετρό που έχουν να μην έχει τον παραμικρό κλιματισμό? Και εμείς εδώ δεν έχουμε, θα μου πεις, αλλά εμείς εδώ πες. Εντάξει, κάτι το καινούριο έγινε, το λάθος και δεν μπήκε κλιματισμός όταν το φτιάξαμε. Αργήσαμε να το καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, ειδικά για τους θερινούς τους μήνες, σε μια χώρα μεσογειακή όπως είναι η Ελλάδα. Όμως εκεί η απείρως πιο οργανωμένη και καλύτερα οργανωμένη και διοικητικά σε καλύτερη κατάσταση που έχουν και την τεχνογνωσία Γερμανοί, πώς την πάτησαν έτσι, μου λέτε? Και ξαναλέω, οι επιστήμονες εδώ και δεκαετίες προειδοποιούν ότι αυτή θα είναι πλέον η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας τα καλοκαίρια. Αυτό θα ζούμε, τέτοιες ακραίες τιμές θα βλέπετε ως προς τις θερμοκρασίες. Και προσέξτε τώρα πως την έχουν πατήσει οι Ευρωπαίοι με τα κτίρια τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε μετά τις 7.30 με τον Στέφανο Παλατζά. Ο κύριος Παλατζάς είναι ο πολιτικός μηχανικός της καρδιάς μας. Τον έχω φιλοξενήσει και εγώ αρκετές φορές, και η Μαρία Δουρουδή και ο Άρης Πορτοτσάλτε. Άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα των κατασκευών και των κτηρίων και πώς πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα οι κατάλληλες προσαρμογές έτσι ώστε να προσαρμοστούμε κτηριακώς στα νέα κλιματολογικά δεδομένα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Προσέξτε πως την πάτησαν οι Ευρωπαίοι. Τα περισσότερα σπίτια σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι παλιά, είναι παλιάς κατασκευής, έχουν εκτιστεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και σχεδιάστηκαν για να παγιδεύουν τη θερμότητα κατά διάρκεια των παραδοσιακά κρύων χειμώνων. Εκεί ο χειμώνας είναι χειμώνας, δεν είναι όπως εδώ. Αυτό τώρα έρχεται και τους δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι επί της ουσίας το σπίτι, το ίδιο κτίριο, το ίδιο σπίτι, το καλοκαίρι μετατρέπεται σε μία παγίδα, διότι κρατάει μέσα στο σπίτι όλη αυτή τη θερμότητα, όλη αυτή τη ζέστη. Δεν μπορείς να σταθείς αυτά τα σπίτια όταν έχει 35 και 40 βαθμούς Κελσίου, είναι κλίβανος, ρουφάνε όλη τη ζέστη. Γι' αυτό βλέπεις και πολλούς και στη Γαλλία και στη Γερμανία να έχουν φύγει από τα σπίτια τους και να έχουν πάει σε ξενοδοχεία. Αναζητούν αίθουσες κλιματιζόμενες. Λοιπόν, μετά το να βάλεις κλιματισμό σε αυτές τις χώρες δεν είναι μία απλή, μία εύκολη διαδικασία. Δεν είναι όπως εδώ που το θεωρούμε κάτι το δεδομένο και σχεδόν το 100% των κατοικιών πια έχει κλιματισμό. Υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός. Δεν είναι ούτε τόσο φτηνό να το κάνεις όπως θα μας εξηγήσει ο κ. Παλατζάς, ούτε τόσο εύκολο. Εκεί υπήρχε και ένας νομπισμός. Υπήρχε από τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Για δεκαετίες θεωρούσαν ότι το air condition είναι μια Αμερικανιά. Μπορεί να ξεκίνησε ως Αμερικανιά, αλλά όταν έχεις τόσο ακραίες συνθήκες καύσωνα να διαχειριστείς, το air condition είναι η μόνη λύση, δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις. Τι θα κάνεις, αέρα με βεντάλια, ή θα ανοίξεις τα παράθυρα και θα περιμένεις με κάποιον μαγικό τρόπο να δροσίσει? Δεν δροσίζει με τίποτα. Όσες ώρες και ανοίξεις το σπίτι, μη σου πω όταν ανοίγεις τις πόρτες, τα παράθυρα, γίνεται και χειρότερα. Λίβας μπαίνει μέσα και ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Οπότε και αυτόν τον σνομπισμό πληρώνουν. Μην νομίζετε δηλαδή οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, διότι το air condition Μπορεί να ήταν μια εποχή, μια σπατάλη. Τώρα όμως είναι κάτι το απαραίτητο, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα κλιματολογικά δεδομένα, κλιματολογικές συνθήκες, και τουλάχιστον για τις βασικές τους υποδομές. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα μεταφοράς, το μετρό, τα λεωφορεία, τα νοσοκομεία, θα έπρεπε να έχουν προνοήσει αυτοί που έχουν και πορτοφόλι γεμάτο με λεφτά. Εμάς, πες, οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι και περιορισμένες. Αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά, τι σκέφτηκαν να κάνουν για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση για την οποία μας έχει πρίξει η Ευρώπη, παιδιά, εδώ και δεκαετίες. Και όλοι αυτοί που διοικούν μέσω των Βρυξελών την Ευρώπη και τις τύχες όλων μας, δεν προνόησαν να βάλουν ένα air condition στα νοσοκομεία για να μην έχουν θέμα ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και οι άρρωστοι. Λοιπόν, αυτά και για τον καύσωνα. Την καλησπέρα μου αυτό το απόγευμα Σαββάτου, 27 Ιουνίου, Σωτήριον έτος 2026, στην ελληνική ακτοπλοεία. Καλή σεζόν να έχετε, παιδιά, Έλληνες ακτοπλόοι, όσοι εργάζεστε εκεί, πληρώματα και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις. Έφτασε τελικά το πλοίο Κίσαμος στον προορισμό του με καθυστέρηση περίπου 8 ώρων. Not bad, not bad at all, παιδιά. Από 8 ώρες το δρομολόγιο Πειραιάς, Μήλος και Χανιά το κάναμε 16, μια χαρά. Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι ζούμε και την απόλυτη επιστροφή στα 90's, έτσι. Δηλαδή τα δρομολόγια μπορούν να γίνονται και σε τέτοιους χρόνους. Λοιπόν, σε τέτοιους χρόνους, Ροδάνθη, Νταλιάνα, δεν ξέρω ποιο άλλο πλοίο και ποιο άλλο δρομολόγιο σας έρχεται στο μυαλό. Μιλάμε για εποχές που πήγαινες στη Σαντορίνη και νόμιζες ότι έκανες υπερατλαντικό ταξίδι. Ναι, τα 90's ούτως ή άλλως είναι της μόδας, οπότε ούτως ή άλλως επιστρέφουμε εκεί. Είδες, αν δεν είδες, έχασες τι έγινε με τα ημισκούμπρια το περασμένο Σάββατο στα Νότια Προάστια. Ο κακός χαμός, μικρή μεγάλη, πανικός. Και στο lifestyle επιστρέφουμε στα 90's, οπότε γιατί όχι, παιδιά, και η ελληνική ακτοπλοεία να γυρίσει στα 90's, αν και νομίζω πως ποτέ δεν έφυγε από τα 90's από ό,τι φαίνεται, διότι εδώ μιλάμε για έναν στόλο και πλοία που είναι της δεκαετίας του 90. Το σύστημα πλην εξαιρέσεων δεν έχει εξυγχρονιστεί. Βεβαίως τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Ξέρω, θα ακούσουμε διάφορες δικαιολογίες ως προς αυτό. Όμως η πραγματικότητα είναι και η εικόνα την οποία έχει σχηματίσει ο κόσμος εδώ και πολύ καιρό, και δεν μπορείς να αλλάξεις έτσι εύκολα την άποψη του κόσμου, ο οποίος κάθε καλοκαίρι χρησιμοποιεί τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να πάει στον αγαπημένο του προορισμό, στο αγαπημένο του νησί. Η εικόνα του κόσμου λοιπόν είναι ότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τις εταιρείες είναι απαράδεκτες. Λοιπόν, και μην τυχόν γίνει και όποια σύγκριση με τις αεροπορικές εταιρείες, διότι εκεί θα πέσει πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο θα πέσει. Και με τα λιμάνια και τους χώρους αναμονής και με τα αεροδρόμια. Πώς είναι Ελβενιζέλος, πώς έχει βελτιωθεί το αεροδρόμιο εκεί στο δικό μου το νησί, την Κέρκυρα, και πού βρισκόμαστε με τα λιμάνια, πού βρισκόμαστε, ΟΕΟ. Αυτά με τις υγείες μας και καλή υπομονή όσοι ταξιδέψετε με τα πλοία της γραμμής το φετινό καλοκαίρι. Τέτοια συμβάντα μπορεί να τα ξανασυναντήσουμε, να τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Να παθαίνει blackout το πλοίο, μετά προσάραξη και μετά άντε να βγάλει άκρη με το λιμεναρχείο το πλοίο για να φτάσει μετά από 8 ώρες στο όποιο λιμάνι. Τέλος πάντων, αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Να έχει χρόνο άνθρωπος, μην τον φάω.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα hall. Hall το λένε.
0: Εγώ θα κάνω μία παύση, πρόεδρε, για να καλωσορίσω στην παρέα μας τον Στέφανο Μπάντιο Νικολαίδη. Πώς με βρίσκεις, φίλε, τι κάνεις?
2: Είσαι μέσα στο πνεύμα, πάντως. Είσαι μέσα στο πνεύμα.
0: Στο πνεύμα των μεταγραφών του μπασκετικού Παναθηναϊκού.
2: Πάντα,
0: επειδή έχουν μπερδευτεί πολύ, ο παίχτης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από την ομάδα. Όχι, αυτό αποδέχεται.
2: Ναι, μένουν μόνο τα τυπικά από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι και τόσο τυπικά, θα έλεγα. Θα πρέπει να καταβάλει ο κύριος Γιαννακόπουλος και 1,5 εκατομμύριο. Αλλά εντάξει, δεν φύδεται χρημάτων γενικότερα για την ενίσχυση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Δεν φύδεται χρημάτων ούτε εδώ δικός μας ο Γιάννης Αλαφούζος, οπότε προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός και του ποδοσφαιρικού και του μπασκετικού Παναθηναϊκού και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
2: Έτσι, να μπαίνουν τα πράγματα λίγο...
0: Έτσι, μπαίνουν σε μια τάξη και σε μια σειρά, φίλε μου.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, σε αντίθεση με το Παναθηναϊκό, το ποδοσφαιρικό και το μπασκετικό, μάλλον δεν φαίνεται να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά σε ό,τι αφορά στα της Μέσης Ανατολής, γιατί το Ιράν, Πέτρο, και αυτό το έχουμε στο πρώτο μας θέμα στο sky.gr, απειλεί εκ νέου τα πλοία στο στενό του Ορμούζ. Η αρχή έγινε χτες το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όπου υπήρξαν κάποια αμερικανικά πλήγματα εκεί γύρω, σε κάτι αποθήκες με drone, έτσι, ως αντίπεινα στα χτυπήματα της Τεχεράνης στο αμερικανικό δεξαμενόπλιο, αν θυμάσαι, χτες. Τώρα, οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις, όπως γράφουμε στο sky.gr, υπογράμμισαν ότι όλα τα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό οφείλουν να επικοινωνούν και να συντονίζονται με το Ιράν. Αυτό βεβαίως δίνει νέα διάσταση στα πράγματα, διότι ξέραμε ότι το μνημόνιο κατανόησης, εννοώ το πιο πρόσφατο, γιατί έχουν υπογραφεί, μιλάμε για καμιά δεκαριά εύθραυστες εκεχηρίες μέχρι να φτάσουμε στο τελικό κείμενο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, γράφει μεταξύ άλλων για πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, απρόσκοπτη διέλευση.
0: Ναι, αλλά φαίνεται πως όλα αυτά είναι υπουργεία διαπραγμάτευση και ρευστά, και φαίνεται πως τα διαπραγματεύονται όλα αυτά οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, και σίγουρα όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, κάποια στιγμή φαντάζομαι θα τελειώσει, θα θέλουν να έχουν ένα ρόλο εκεί. Στα στενά του Ορμούζ Ιράνοι δεν θα σηκωθούν και να φύγουν και θα πούν ωραία τώρα περάστε όποιοι θέλετε και τα λοιπά. Είναι άλλα τα δεδομένα πλέον.
2: Και
0: ως προς αυτό εμφανίζονται κερδισμένοι μουλάδες, δηλαδή.
2: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Ισχυροποιημένοι ως προς τον ρόλο τον οποίο θα παίζουν πλέον στα στενά του Ορμούζ, που δεν υπήρχε κάτι τέτοιο ως προς τη διεθνή ναυσιπλοεία μέχρι πρότινος. Άλλα θέματα που έχετε στην πρώτη σελίδα του sky.gr.
2: Άλλα θέματα. Πριν πάμε στα δικά μας, να σου πω ότι έχουμε συγκλονιστικές εικόνες από το άλλο σημαντικό μέτωπο εκτός συνόρων, τη Βενεζουέλα. Έχουμε πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο. Δηλαδή, να σου πω, 32 ώρες μετά τους σεισμούς, φαίνεται, αυτό ίσως έχει και τη σημειολογία του, έτσι, ότι μετά, ότι πάντα η ελπίδα νικάει στο τέλος. Ένα μωρό ανασύρεται ζωντανό από τις ομάδες 32 ώρες μετά τους σεισμούς. Την ίδια ώρα υπάρχει αγώνας με τον χρόνο βεβαίως για τον εντοπισμό των επιζώντων, με όλους τους ειδικούς να χαρακτηρίζουν τις επόμενες ώρες ιδιαίτερα κρίσιμες και σημαντικές.
0: Μάλιστα, μας ενημερώνετε στο sky.gr επίσης λεπτό προς λεπτό για τα πολλά πυρήνα μέτωπα που έχουμε σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Ναι. Στα κρυονέργεια ναυπακτίας υπάρχει φωτιά σε δυσπρόσιτο σημείο που κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες και 4 εναέρια. Να σου πω ότι νωρίτερα συνελήφθηκε μια 45χρονη Ουκρανή για εμπρισμό από πρόθεση στα Χανιά, και υπάρχει και στον Εύρο πυρηνό μέτωπο με μεγάλη κινητοποίηση και εκεί με 5 εναέρια για τη φωτιά στη Νέα Δύσα. Τώρα, αν δεις, έχουμε και ένα πολύ ωραίο θέμα όπου στη φωτογραφία, αντί για φωτογραφία, έχουμε βιντεάκι για τη γιορτή της Βέσπα στη Ρώμη. Είναι χιλιάδες στους δρόμους.
0: Πολύ ωραίο βίντεο, πολύ ωραία εικόνα. Βλέπω χιλιάδες.
2: Κάτω από το Κολοσσέο.
0: Ναι. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές με τις βέσπες τους. Και από πίσω το Κολοσσέο, ναι, να ξεπαρβάλει. Επιβλητικό το Κολοσσέο, ναι. Το συζητώ.
2: Είναι η 80η επέτειος του σκούτερ, Πέτρο, πρέπει να σου πω. Ναι. Οι επισκέπτες πάνω στις μηχανές τους συγκεντρώθηκαν εκεί στους πλακόστρωτους δρόμους της Ρώμης για να γιορτάσουν μια μάρκα που θεωρούν εξίσου διαχρονική. Ναι. Τη Βέσπα.
0: Ναι. Παγκόσμιο μπραντ. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Έλα. Καλή συνέχεια. Στέφανος Νικολαίδης, sky.gr. Ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και οι τίτλοι ειδήσεων.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
9: Προσλαμβάνεστε!
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου και σε δασική έκταση στα κρυονέρια Ναυπακτίας. Η φωτιά στα κρυονέρια είναι σε πυκνή δασική έκταση σε δύσβατο σημείο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο σπαθάρι Ευβία, στην Πέτρα Βιωτίας και στη θέση Κεραίες στη Βλαχέρνα Άρτας. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 25 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 7. Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, θα είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους 2 σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα με σχεδόν 1.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, εκτίμησαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο Ανατολικό Αφγανιστάν. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το Βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνε υψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες. Νωρίτερα το απόγευμα στην Σαξονία Άνχαλτ το υδράργυρος έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται ως και αύριο θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Στη Δανία καταγράφηκε ρεκόρ όλων των εποχών. Στην πόλη Όντενζε με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36,6 βαθμούς, υψηλότερη από την έναρξη των μετρήσεων το 1874. Στη Γαλλία το Παρίσι παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, αν και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει στους 36 βαθμούς. Η κατάσταση στα νοσοκομεία εξακολουθεί να είναι τεταμένη. Η Τσεχία κατέγραψε σήμερα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, τους 40,6 βαθμούς βορείως της Πράγας. και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
16: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
17: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
18: Κλειδικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
16: Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα.
19: Με δαγκώνει, ελιά.
20: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
21: Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
22: Είναι κανίβαλοι.
23: Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
24: Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κυάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει.
25: Θα πεθάνουμε όλοι με αυτούς.
26: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
27: Προκαλεί μέχρι και θάνατο.
28: Τελειώσατε, τελειώσατε.
29: Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει, ε.
30: Ελατάκι. Ο λαγοκέφαλος
31: είναι. Πάρε και το πουτσοκέφαλο.
32: Πρωτοφανής εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου.
33: You're gonna need a bigger boat.

Από το Λούμπεν το ηχητικό που ακούσατε, το οποίο δεν είναι, επαναλαμβάνω, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά όντως έχουν υποθεί δημοσίωσης, παιδιά. Τι χώρα, τι μέσα ενημέρωσης έχουμε όμως, μπράβο μας. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο στο protagon.gr η Λίλα Σταμπούλογλου, διαβάστε το. Ο τίτλος «Στα σαγόνια του λαγοκέφαλου» στυλιτεύει το πώς έχουν διαχειριστεί το θέμα τα ελληνικά μίντια. Έχουν παρουσιάσει το λαγοκέφαλο κάτι μεταξύ Godzilla, Λευκού Καρχαρία και εξωγήινων που θα έρθουν εδώ και θα μας τελειώσουν. Κάντε τον κόπο να διαβάσετε το άρθρο της Λίλα Σταμπούλογλου για το πώς αυτή η διαχείριση από τα ελληνικά μίντια είναι, και έχει πολύ δίκιο η Λίλα που το επισημαίνει, πιο επικίνδυνη από τον ίδιο το λαγοκέφαλο σίγουρα. Το φετινό καλοκαίρι μετράω συναυλίες στις οποίες θα ήθελα πραγματικά να παρευρεθώ να πάω και δεν μπορώ. Μία από αυτές η συναυλία των Gorillaz αυτή την εβδομάδα. Πολλοί κόσμο είδα να πηγαίνει εκεί. Στο πλαίσιο του Release Athens ήρθαν στη χώρα μας. Ο Damon Albarn, πολύ πρωτοπόρος για μας τα παιδιά των 90's, με πολύ ωραία τραγούδια τα οποία έχει βγάλει, όπως αυτό που ακούτε. Είναι τραγούδι νομίζω 25 ετίας, Clint Eastwood.

0: Και έχουν βγάλει και καινούριο δίσκο οι Gorillaz. Λίγο πιο σκοτεινό, λίγο πιο σκοτικό, ναι, μπορεί να είναι στις μαύρες τους, δεν ξέρω. Με ωραία τραγούδια όμως έχουμε παίξει πριν από κάμποσες εκπομπές. Αν προλάβουμε θα παίξουμε και άλλο τραγούδι τους από αυτόν τον δίσκο, τον οποίο τον ετοίμησε το συγκρότημα και έπαιξε πολλά τραγούδια. 20.000 θεατές είχε στη συναυλία τους, χοροπηδούσαν σαν να μην υπάρχει αύριο και μπράβο τους. Μηνύματα πριν πάω στον επόμενο μας καλεσμένο. Γεια σου, συνονόματε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά και περαστικά, διότι μου λες πως είσαι και ασθενής. Περαστικά, ελπίζω να είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο αυτό το πρόβλημα υγείας που έχεις. Θάνο μου, με ρωτάς πως αισθάνομαι που ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ παίρνει ό,τι αφήνει ο Μπαρτζόκας. Μην ανοίγεσαι, διότι την τελευταία φορά που πήρα παίχτη από σένα από τον Ολυμπιακό κατέληξα να παίρνω και πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό, οπότε μην ανοίγεσαι. Γεια σου Άρη Ρολογάνα, είσαι καλά, καλησπέρα. Έχω βαρεθεί να ακούω τους εγκεφαλικά παράλυτους να βίζουν τη χώρα τους. Είδαμε στη Γαλλία να παίζουν μπουνιές για ένα air condition, τα νοσοκομεία να μην έχουν κλιματισμό και το μετρό να βράζει. Έχω αηδιάσει με τους ανθέληνες και καλό είναι να τσακιστούν να φύγουν. Εντάξει, πολύ σκληρώσεις. Είπαμε, Άρη, είπαμε. Ο Ιάσονας, καλησπέρα Πέτρο. Συγκρίνεις διαχείριση καύσωνα όπως κάνουμε εμείς διαχείριση χιονιά στην Αττική Οδό? Τα ξεχνάς. Όχι, καλώς κάνεις αυτό τον παραλληλισμό, διότι και εμείς θα πρέπει ως προς αυτό το κομμάτι να βελτιωθούμε, διότι τέτοιο χιονιά σαν αυτόν που είχαμε πριν από μερικά χρόνια στην Αττική Οδό θα έχουμε πιο συχνά τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι η κλιματική κρίση, παιδιά. Τα άλλα που επισημαίνεις είναι γνωστές αντικοινωνικές συμπεριφορές πολλών με... τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν που να πάνε, με εμάς τους γονείς με τα καρότσια που επίσης δεν έχουμε πεζοδρόμιο για να κάνουμε τη βόλτα μας με την ισχύα μας. Αυτά είναι, ναι, μια ελληνική πραγματικότητα. Ο Χρήστος, να τελειώσει το αστείο από κάποιον που ζει πάνω από 10 χρόνια στην Αγγλία. Αν δεν το ζήσεις δεν το καταλαβαίνεις πως ανάλυτες είναι οι κυβερνήσεις. Και μοιράζεται μαζί μας ένα παράδειγμα. Ο Χρήστος μου λέει πως στην Αγγλία, ενώ έχουν air condition στα τρένα, δεν τα ανάβουν πάντα για οικονομία. Στα σπίτια δεν μπορείς να βάλεις air condition για υπηρεσίες υγείας. Η Ελλάδα είναι δεκαετίες μπροστά. Δείτε πως αντιμετωπίστηκε ο COVID, μάλιστα. Ο έτερος Πέτρος. Λάθος η μη διάθεση κλιματισμού σε κράτη όπως η Γερμανία. Κάτι τόσο αναγκαίο. Θα μου πεις σπάνια ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να όμως που προέκυψαν νεκροί. Ναι, και τουλάχιστον στις βασικές δομές τους θα έπρεπε να έχει air condition. Εντάξει, σε κάθε σπίτι, okay, το καταλαβαίνω. Για 5 μέρες να μην βάζεις αυτόν τον εξοπλισμό, να μην τον έχεις. Ο Γιώργος Κανίδης, η κλιματική κρίση μας δείχνει τα δόντια της. Βλέπουμε πως ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται τα καλύτερα μέρη για να μείνει κάποιος, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τα νέα κλιματικά δεδομένα. Ο Πασόκεμον, πάλι βρήκατε θέμα με τον καύσωνα. Με ελάχιστες θερμοκρασίες 24 βαθμούς και από μεθαύριο μέγιστες 25, αυτά είναι θερμοκρασίες που στη Μεσόγειο είναι ζεστούλα. Θα βάλει άλλο κλιματιστικό για 10 μέρες το χρόνο. Και η Μανιάνα, καλησπέρα Πέτρο μου, έχω ζήσει πολλά χρόνια Δυτική Ευρώπη. Είναι διαφορετικά τα κτίρια εκεί από τα δικά μας. Εννοείται πως πολλά είναι κάποιων αιώνων, έχουν τεράστια παράθυρα, χωρίς μπατζούρια, δεν έχουν καλά σανσέρ. Εγώ στη Ζυρίχη μου γράφει η Μανιάνα, ανεβοκατέβαινα 57 σκαλιά. Θα είχαν κλιματιστικά? Ναι, απλώς το καραβάν υποτίθεται προχωράει και κάποια πράγματα αλλάζουν δεμένης. Στον 18ο και το 19ο αιώνα, διότι μόνο και μόνο ο καιρός έχει αλλάξει πάρα μα πάρα πολύ. Αυτές τις ζέστες θα τις έχεις, άρα θα πρέπει και τα κτίρια να τα προσαρμόσουμε σε αυτά τα νέα δεδομένα, λέω εγώ τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Παλατζά, είναι πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Γεια σου Στέφανε, καλησπέρα. Στον ελληνικό θα μιλήσουμε εννοείται, διότι
1: καλησπέρα Πέτρο.
0: Τα έχουμε πει χίλιες φορές και εδώ στο Skype που έχεις έρθει και έχεις φιλοξενηθεί και από την Μαρία Δουρουδή. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Είμαι καλά εγώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Τώρα, είναι πραγματικά πρωτόγνωρο αυτό το οποίο βιώνουν στην Δυτική Ευρώπη. Βεβαίως, να πούμε πως αυτό το κύμα ακραία ζέστης έχει μετακινηθεί τις τελευταίες ώρες προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε σήμερα ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες να καταγράφονται στη Γερμανία. Στο Βερολίνο έχει κοντά 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, σαν να τους αφήνει ο καύσωνας, αφήνοντάς τους πίσω βέβαια πάρα πολλά προβλήματα, πολλούς νεκρούς. Πολλούς νεκρούς, μιλάμε για δεκάδες θανάτους που σχετίζονται με αυτό το κύμα καύσωνα. Και διάβαζα επίσης, θέλω να το μοιραστώ αυτό και μαζί σου και με τους ακροατές, ότι πάρα πολλοί κάτοικοι και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης εγκατέλειψαν τα διαμερίσματά τους αναζητώντας δροσιά σε ξενοδοχεία. Αυτή ήταν τελικά η λύση την οποία προέκριναν οι ίδιοι, μιας και από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπήρξε κρατικός μηχανισμός ο οποίος με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να μπορέσει να τους ανακουφίσει, να βρεθεί κάποιος χώρος κλιματιζόμενος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι, αν όχι για κάποιες ημέρες, για τις ώρες που πραγματικά είχε τέτοιες θερμοκρασίες τις οποίες δεν μπορούσαν και αυτοί να σταθούν. Λοιπόν, τι λες?
1: Έτσι είναι, η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πίσω στο θέμα του κλιματισμού. Να φανταστείς ότι ο μέσος όρος των νοικοκυριών που έχουν κλιματισμό σε όλη την Ευρώπη δεν ξεπερνάει το 25%.
0: Ναι.
1: Στις νότιες χώρες όπως η Ελλάδα, στις μεσογειακές, είναι περίπου στο 50%. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ή με την Ιαπωνία, όπου το ποσοστό των σπιτιών που έχουν κλιματισμό είναι στο 90%.
0: Ναι. Σε εμάς είναι τόσο χαμηλά, 50% είμαστε.
1: Εκεί περίπου είναι. Ναι. Στο μέσο όρο είναι εκεί. Αν βάλεις τώρα τα χωριά και αυτά που δεν έχουν κλιματισμό, ναι, είναι κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι στα αστικά κέντρα τα ποσοστά θα είναι υψηλότερα. Δηλαδή στην Αθήνα, φαντάζομαι δεν θα είμαστε στο 50%.
1: Παρόλα αυτά, ναι, δεν είναι μεγάλο και στην Αθήνα και δυστυχώς,
0: ναι,
1: και πολλά κλιματικά.
0: Είναι παλιά,
1: πολλά κλιματιστικά είναι παλιά τεχνολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν το δίκτυο ή να μην είναι αποδοτικά ή πολλοί κόσμοι να μην τα ανάβει. Εμείς την είχαμε κάνει αυτή την άσκηση πριν από 2 χρόνια, 2 καλοκαίρια, για το Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με το δίκτυο C40, σε 50 νοικοκυριά, ευάλωτα νοικοκυριά της Αθήνας. Είχαμε πάει και είχαμε δει τι γίνεται τον Ιούλιο μέσα στον καύσωνα. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι ακόμα και νοικοκυριά τα οποία είχαν κλιματισμό δεν τον άναβαν. Οι μέσες θερμοκρασίες μέσα στα σπίτια ήταν της τάξης των 30 βαθμών και πάνω. Οι μέσες θερμοκρασίες, όχι οι ψηλότεροι, με αποτέλεσμα αυτό να επιδεινώνει πάρα πολύ την κατάσταση των ανθρώπων μέσα, ναι, σπίτια, να προσπαθεί να ανοίξουν, ναι, τα παράθυρα νομίζοντας ότι κάτι θα κάνουν.
0: Ναι. Ενώ επί της ουσίας διαχέεις περισσότερη ζέστη θερμότητα, ναι, ναι, στο σπίτι, έτσι δεν είναι?
1: Φαντάζομαι, ναι, ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δηλαδή, ναι, δεν είναι μαθημένοι. Πολύ περισσότερο εκεί οι δημόσιοι χώροι και τα δημόσια κτίρια δεν έχουν κλιματισμό.
0: Ή και πώς και δεν προνόησαν από την εμπειρία σου,
1: Στέφανε. Μα δεν υπήρχε αυτή.
0: Γιατί ξέρεις γιατί στο λέω. Εδώ ακούμε τον ΟΗΕ, πόσες περιβαλλοντικές οργανώσεις κάθε χρόνο να λένε, παιδιά, η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει. Ανεβαίνει ραγδαία κάθε χρόνο. Μήνα με το μήνα θα βλέπετε ότι θα είναι πιο ζεστό, πιο θερμό το κλίμα. Τα καλοκαίρια μας θα έχουμε κύματα καύσωνα που δεν τα έχετε διανοηθεί. Πώς και δεν προνοήσαν, έστω στα νοσοκομεία, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω εγώ να έχει παντού κλιματισμό.
1: Θα σου πω 2 παραδείγματα. Θυμάμαι προσωπικά ένα καλοκαίρι, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, αλλά θυμάμαι ότι ήταν ο μεγάλος καύσωνας στη Γαλλία και μετά το παγκόσμιο κύπελλο στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Είχα βρεθεί στο Μόναχο, ήταν ένας από τους πρώτους καύσωνες, τους μεγάλους που είχαν γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Είχα βρεθεί στο Μόναχο και θυμάμαι ότι στο Deutsches Museum του Μονάχου δεν υπήρχε κλιματισμός παρά μόνο πάνω στο πλανητάριο. Δηλαδή ήταν απίστευτο.
0: Ναι.
1: Και μαθαίνω ότι και τώρα ακόμα δεν έχουν κάνει κάτι άλλο. Εξακολουθεί, ναι, να είναι η κατάσταση έτσι.
0: Και έχουν περάσει 20 χρόνια.
1: Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Ναι. Το άλλο παράδειγμα είναι ότι, που έχει να κάνει κυρίως με επιστημονικό δίκτυο και ερευνητικό δίκτυο που συμμετέχω τα τελευταία χρόνια.
0: Πριν πάμε σε αυτό, κάτι, ναι, το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητα εκεί των ανθρώπων και τις δυνατότητες, mm-hmm, και τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους. Mm-hmm. Κάποιος στο σπίτι του στη Γερμανία μπορεί να βάλει, αν θέλει, κλιματιστικό, έχει αυτή τη δυνατότητα ή όχι?
1: Μπορεί, είναι μια διαδικασία βέβαια που θέλει άδεια. Το θέμα είναι ότι επειδή η αγορά είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή κανένας δεν πουλάει κλιματιστικά ζητάει, η ζήτηση είναι ελάχιστη.
0: Ναι.
1: Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Δηλαδή,
1: θα φαντάσω ότι μια μονάδα κλιματιστική απλή του χιλιάρικου στην Ελλάδα εκεί μπορεί να κάνει και 3 και 4 χιλιάδες. Όσο ακριβή είναι η κατάσταση.
0: 3 και 4 φορές πάνω το κόστος.
1: Ναι, ναι, ναι. Τόσο πολύ. Και
0: Φερό.
1: Ακόμα πιο ακριβή είναι η εγκατάσταση, διότι η εγκατάσταση πρέπει να γίνει ενώ. Πώς το λένε, εγκαταστάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι ελάχιστη.
0: Α, είναι δυσέβρετη. Ναι.
1: Μιλούσα με ένα φίλο προχθές και μου έλεγε ότι προσπαθούσε να βάλει κλιματιστικό στον Ντάρμστατ. Τον Ντάρμστατ είναι έξω από τη Φραγκφούρτη, 30 χιλιόμετρα, και ο εγκαταστάτης έπρεπε να έρθει από τη Φραγκφούρτη. Δεν υπήρχε στον Ντάρμστατ και του ζήτησε 1.500 ευρώ
0: τι
1: για την εγκατάσταση.
0: Και άρα είναι ασύμφορο για κάποιον. Είναι μια κλειστή αγορά εκεί.
1: Αγορά.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει αγορά.
1: Αγορά.
0: Οπότε είναι ασύμφορο για κάποιον να βάλει κλιματισμό στο σπίτι του. Σε διέκοψα όμως, έλεγες κάτι άλλο.
1: Μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Ναι, έλεγα κάτι άλλο για την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Στην Αγγλία έχουν σχεδόν μια δεκαετία που συζητάνε για το λεγόμενο overheating. Δηλαδή προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να. Ακόμα και στα πατητικά κτίρια που φτιάχνουμε εμείς, να μην χρησιμοποιήσουν κλιματισμό, active cooling,
0: ναι,
1: για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά να βρουν παθητικούς σχεδιασμούς, ναι, και παθητικές λύσεις.
0: Υπάρχουν.
1: Οι οποίες θα μπορούσαν.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, όχι. Εγώ ήμουν απόλυτος εδώ και μια δεκαετία, τους το έλεγα, το συζητάγαμε πάρα πολύ έντονα, γιατί εμείς ξέρουμε τον κλιματισμό και τον χρησιμοποιούμε σε παθητικά κτίρια στην Ελλάδα. Τους εξηγούσα ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Θα χάσουμε και τις πλεονεκτικές. Και τα πλεονεκτήματα που έχουμε στα παθητικά κτίρια, όπως για παράδειγμα τον νυχτερινό αερισμό, που σιγά σιγά ούτε αυτόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, διότι όπως ξέρεις και εδώ στην Αθήνα η θερμοκρασία το βράδυ δεν πέφτει,
0: ναι,
1: τα καλοκαίρια όπως έπεφτε παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μένει στους 25-28 βαθμούς, επομένως και να ανοίξει τα παράθυρα δεν μπορείς να φτιάξεις μια καλύτερη θερμοκρασία.
0: Όντως, ναι.
1: Άρα θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιούμε το active cooling. Διότι δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα, στο ερώτημα που βάλαν και κάποιοι ακροατές, οι οποίοι άκουγα πριν που διάβαζε τα μηνύματα,
0: ναι,
1: που,
0: ναι, ναι,
1: λέγανε μα θα βάλουμε ένα κλιματιστικό για 10 μέρες.
0: Ναι, αυτό μου το έχουν στείλει 2-3 ακροατές.
1: Η απάντηση είναι ναι, θα βάλουμε ένα κλιματιστικό για 10 μέρες. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε το σπίτι μας έτσι, ώστε το ίδιο κλιματιστικό με μικρές καταναλώσεις να μας καλύπτει χειμώνα καλοκαίρι.
0: Εγώ παρότι δεν έχω τις γνώσεις και την εξειδίκευση τη δική σου που είσαι,
1: ναι, ναι,
0: πολιτικός μηχανικός, ο πολιτικός μηχανικός της καρδιάς μας εδώ στο Sky, λοιπόν, να το παραλάβω, θα απαντούσα στους ακροατές ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν 5-10 μέρες, σε 10 χρόνια μπορεί, ναι, να είναι 20-30 μέρες. Που χρειάζεται να βάλεις κλιματισμό στη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον έτσι προβλέπουν οι επιστήμονες, δηλαδή. Και
1: εγώ να το αντιστρέψω το ερώτημα, ναι, και να πω ότι σήμερα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις,
0: ναι,
1: όλα τα καινούργια διαμερίσματα και καινούργιες οικοδομές έχουν ενδοδαπέδια θέρμανση.
0: Ναι, σωστό.
1: Μειώνεται ή δεν μειώνεται η ανάγκη θέρμανσης στην Ελλάδα τους χειμώνες που έρχονται?
0: Έχεις δει.
1: Μειώνεται.
0: Ναι.
1: Άρα και αυτή η δαπάνη.
0: Είναι περιττήρες.
1: Είναι μια μεγάλη
0: δαπάνη,
1: η οποία δεν αποσβαίνεται εύκολα. Άρα, ναι, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Ναι.
1: Πώς
0: συνδέεται όλο αυτό? Ήθελα να μας το εξηγήσεις αυτό, ρε Στέφανε. Πώς συνδέεται όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουν και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Άγγλοι με τα σπίτια τους? Τα παίρνουν σπίτια πάρα πολύ παλιά και τα είχαν κατασκευάσει έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται και το παραμικρό άνοιγμα του καιρού, όταν είχε ήλιο δηλαδή το χειμώνα, να ζεσταίνεται το σπίτι.
1: Αν σου μιλήσω ειδικά για την Αγγλία, διότι τυχαίνει στην Αγγλία να έχουμε κάνει πολλές μελέτες,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: έχουμε και ένα συνεργάτη ο οποίος έζησε χρόνια εκεί και έχει ασχοληθεί με το θέμα. Αυτά τα παλιά, τα βικτοριανά που λένε στην Αγγλία, τα σπίτια,
0: ναι,
1: τα οποία είναι με το τουβλάκι απ' έξω και τα οποία προφανώς δεν μπορείς να τα αγγίξεις, δεν μπορείς να τα εύκολα να τα μονώσεις εξωτερικά. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη για να μπορέσεις να τα μονώσεις από μέσα και να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον το οποίο να είναι αποδεκτό, να μην έχει υγρασία και να μειώνει τις καταναλώσεις όσο γίνεται περισσότερο. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δεν μπορείς να τα λύσεις με μια, πώς θα το πω τώρα, με ένα γενάκ που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το λέω λίγο και με αφορμή τα προγράμματα εξοικονομώ και όλα αυτά που κυκλοφορούν. Δυστυχώς δεν γίνεται σοβαρή δουλειά από όλους τους συναδέλφους μηχανικούς. Ακολουθούν το μπούσουλα που λέει να ανεβάσω το κτίριο 2 κατηγορίες, ώστε να πάρω την επιδότηση, αλλά κανένας δεν σκέφτεται να σχεδιάσει αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Ναι, ποιο είναι το πραγματικό ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου. Ναι.
1: πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει το κτίριο τα καλοκαίρια, ναι. Πώς θα μπορέσει να γίνουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι. Επειδή, μου λένε εδώ ακροατές και για τις μεταλλικές στέγες σε πολλά από αυτά τα σπίτια στο εξωτερικό, ότι εγκλωβίζουν τη θερμότητα έτσι όπως τα έχουν κατασκευάσει, τα έχουν φτιάξει. Και αυτό καταλαβαίνω είναι κάτι
1: και
0: το οποίο.
1: Τα μεγάλα ανοίγματα ναι. Και ναι, το ναι. Ότι δεν έχουν σκίαση, έχουν, γιατί δεν τη χρειαζόταν.
0: Ναι, αυτό εκεί, μου το έλεγε και η Μανιάνα. Και η σύζυγός μου, η Σοφία, που έμενε σε ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα στον Ντίσελντορφ, είχαν κάτι παράθυρα τεράστια. Τεράστια παράθυρα, χωρίς μπατζούρια εννοείται, τεράστια παράθυρα, να μπαίνει όλο το φως μέσα, όλο το φως. Καταλαβαίνω πως εκεί δεν στέκεσαι τώρα, δεν στέκεσαι τώρα με 38-39 βαθμούς, θα είναι φούρνος.
1: Φαντάσου, οι νέες οικοδομές που χτίζονται στα νότια προάστια και έχουν και αυτές τόσο μεγάλα ανοίγματα, χωρίς ιδιαίτερα συστήματα σκίασης, τι θα γίνει ακριβώς. Θα μου πεις.
0: Α, λες εμάς τώρα, σε εμάς λες.
1: Θα καταναλώνουν κλιματισμό και βέβαια αυτοί που αγοράζουν διαμερίσματα εκεί κάτω δεν νομίζω ότι έχουν ανάγκη να πληρώσουν και.
0: Ναι, αλλά αυτό θα έπρεπε κάποιος να τους το πει, να τους ενημερώσει ότι παιδιά, ωραία το φτιάχνετε το σπίτι, αλλά το καλοκαίρι πώς θα γίνει η δουλειά εδώ.
1: Δεν ξέρω αν τους ενημερώνει κανείς.
0: Ναι, μάλλον όχι.
1: Δεν ξέρω αν τους ενημερώνει. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι άλλο, γιατί είδα και σήμερα πάλι στο Sky το πρωί ένα άρθρο στο sky.gr το οποίο έλεγε πώς αντιμετωπίζουν οι πόλεις αυτούς τους καύσονες σε επίπεδο πόλης πια. Και βέβαια και σε επίπεδο αντιμετώπισης της λεγόμενης αστικής θερμικής νησίδας. Έχουμε πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό για αυτά τα πράγματα. Έχουμε τον Μάθο Σανταμούρη, ο οποίος είναι ένας λαμπρός επιστήμονας και έχει κάνει πραγματικά καταπληκτικά πράγματα σε πολλές πόλεις του κόσμου, δίνοντας λύσεις σε θέματα δημόσιου χώρου και πτώσεις της θερμοκρασίας στο δημόσιο χώρο. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί ορισμένοι φαντάζουν ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα. Αυτά που προτείνουν οι επιστήμονες έχουν να κάνουν με την everyday κατάσταση. Δεν έχουν να κάνουν με τα heat wave, με τους καύσονες. Όταν η θερμοκρασία φτάνει στους 45 βαθμούς, το αντικατεβάζεις από τους 45 στους 40, δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Εκεί ο άνθρωπος χρειάζεται ένα πραγματικότητα καταφύγιο. Και αυτό είναι το σπίτι του, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Μπράβο, πολύ εύστοχο αυτό που λες. Εκεί καταρχάς η λύση δεν είναι να πας για περίπατο στον πάρκο όταν έχει 40-45 βαθμούς, έτσι δεν είναι. Εκεί είναι να μείνεις στο σπίτι σου, να έχεις το
1: αρκοντήσιο. Ούτε να πέσεις βέβαια στο ποτάμι. Ναι. Ούτε όχι, να πέσεις στο ποτάμι, ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί πολλές φορές όταν έχουμε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις, πολύ σωστά αυτές τη γνώμη μου, οι αρχές λαμβάνουν κάποια μέτρα που μπορεί να είναι κλείνουμε παιδιά τα πάρκα. Αυτό είναι κάτι το λογικό να γίνει όταν έχεις καύσωνα και μια τόσο έκτακτη κατάσταση από πλευράς καιρικών συνθήκων.
1: Αντίστοιχα γίνεται και το χειμώνα. Δεν γίνεται. Κλείνουν τα σχολεία όταν πάει η θερμοκρασία.
0: Θέλω
1: μηδέν,
0: να πω, ο καύσωνας δεν είναι ότι για να τον αντιμετωπίσουμε πάμε στο πάρκο ή στην παιδική χαρά. Δεν γίνονται
1: αυτά. Μείνουμε σπίτι μας. Αλλά για να μείνουμε σπίτι μας θα πρέπει στο σπίτι μας να έχουμε καλές συνθήκες.
0: Σωστό.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι. Αν γίνει ένα blackout πάνω σε ένα καύσωνα, τι θα συμβεί ακριβώς στα σπίτια, έχει σκεφτεί κανείς. Μέσα σπίτια. Εμείς έχουμε κάνει μέχρι και τέτοια προσομοίωση και την έχουμε δώσει και στη δημοσιότητα. Τι θα συμβεί σε ένα συμβατικό σπίτι στην Αθήνα και πόσες ώρες θα αντέξει μέχρι κάτω από τους 30 βαθμούς ή αντίστοιχα ένα παθητικό, εάν κοπεί το ρεύμα. Είτε το χειμώνα, είτε.
0: Το παθητικό υπερτερεί κατά πολύ.
1: Το παθητικό θα αντέξει περίπου μια εβδομάδα κάτω από τους 30 βαθμούς. Το συμβατικό σπίτι μέσα σε λίγες ώρες θα έχει πάνω από 30.
0: Α, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά. Και είναι, καταλαβαίνεις ότι το blackout δεν είναι ένα σενάριο το οποίο είναι επιστημονική φαντασία.
0: Όχι, όχι.
1: Σε τέτοιες εποχές.
0: Καλά, ειδικά στην Ελλάδα είναι κάτι στην ετήσια καλοκαιρινή διάταξη, θα λέγε κανείς. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

Λοιπόν, καλησπέρα σας, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Η Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρυθμίση του ήχου, η Μελίνα Σαμαραδέλ στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ρουλά Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βύση Αεύρου. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στα κρυονέργια ναυπακτία στην Αιτωλοκαρνανία. Η πυρκαγιά είναι σε πυκνίδασική έκταση σε δυσπρόσιτο σημείο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές. Σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Βίας, στην Πέτρα Βιωτίας και στη θέση Κερές, στη Βλαχέρνα Άρτας. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές με τον

0: Κίνδυνο εκδήλωσης να είναι κατηγορίας 4 και αύριο, δηλαδή πολύ ψηλός. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Από την 1η Ιανουαρίου οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 126 σύλληψεις που σχετίζονται με φωτιές. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνει υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Γερμανία, στη Σαξονία Anhalt, ο υδράργυρος έφτασε σήμερα τους 41,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένεται ως αύριο η θερμοκρασία να κυμανθεί άνω των 40 βαθμών. Στη Δανία είχαμε ρεκόρ όλων των εποχών σήμερα στην πόλη Όντενζε, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36,6 βαθμούς. Ενώ στη Γαλλία το Παρίσι παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, παρότι η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει. Στη Βενεζουέλα σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, με σχεδόν 1.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, όπως εκτιμούν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης από ξένες χώρες έχουν ήδη φτάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Ρόδου, όπου και βρίσκεται στο πλαίσιο περιοδίας. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα. Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου. Ένα Ισραηλινό ντρόουν έπληξε την περιοχή Ναμπαντίγια στο νότιο Λίβανο σήμερα, μία μέρα μετά τη συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανο. Στην ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε πως η συμφωνία πλαίσιο είναι άκυρη, μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου. Στο αστυνομικό δελτίο και στα δικά μας και πάλι, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα, με το μαχαίρι το οποίο εντοπίστηκε κοντά στο σημείο του εγκλήματος να μην ταυτίζεται με το φωνικό όπλο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι λίστευε ηλικιωμένες τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε πολυκατοικίες, κυρίως σε ασανσέρ. Με πολύ ωραία καθυστέρηση έφτασε τελικά στη Σούδα το πλοίο Κίσαμος, το οποίο τα ξημερώματα λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου. Στην Τουρκία 178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν με κατηγορίες για τρομοκρατία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, επικαλούμενο ένα δελτίο τύπου της εισαγγελίας της Άγκυρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Κροατία-Γκάνα, Παναμά-Αγγλία, Κολομβία-Πορτογαλία, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν, Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος και αρκούντος καλοκαιρινός θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και αυτήν την ώρα ξεκινάμε το δελτίο μας από το μέτωπο των πυρκαγιών. Η χώρα και ο κρατικός μηχανισμός βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και αυτό έχει να κάνει και με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και με τους θυολαιώδες ανέμους που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα και χθες. Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων είναι πως και αύριο θα έχουμε ρηπές που τοπικά μπορεί να ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα είχαμε δεκάδες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καλούνται να επέμβουν σε πάρα πολλά σημεία. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Κοκολάκο, βρίσκεται στο πυροφυλάκιο, με συγχωρείτε, της Κεσαριανής. θα μας μεταφέρει την εικόνα, τη συνολική εικόνα που έχει να κάνει και με τις πολλές φωτιές που είχαμε σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και βεβαίως τι σκοπεύει να κάνει τις επόμενες ημέρες. Θα είναι εννοείται σε αυξημένη επιφυλακή το πυροσβεστικό σώμα.
1: Είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που ο χάρτης βάφτηκε πορτοκαλί, δηλαδή σε κατάσταση συνεργασμού πορτοκαλί, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, και αντιμετώπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο 32 δασικές πυρκαγιές. Μάλιστα, οι τρεις σημαντικότερες που αντιμετώπισαν εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Η μία ήταν στη Βιωτία, η δεύτερη ήταν στη Ρέμβια και η τρίτη στην Άρτα. Εκεί πραγματικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Οι καιρικές συνθήκες δεν τους βοήθησαν καθόλου. Έπνεαν στην περιοχή ισχυρή άνεμοι, όμως οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν λάβουν αυτές επικίνδυνες διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο στην Βιωτία μια επιχείρηση με οικοδομικά υλικά τυλίχθηκε στις φλόγες και προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, όπως και σε κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες. Σε όλα τα σημεία που εκδηλώθηκαν πυρκαγιές έχουν σπεύσει κλιμάκια του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια. Και αυτό γίνεται σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, Χριστίνα. Χθες, μάλιστα, συνελήφθη μια 45χρονη υπήκοος Ουκρανίας στα Χανιά. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε φωτιά σε μια σωρό από αντικείμενα, σε ξερά χόρτα μέσα, δίπλα σε δασική έκταση. Απομακρύθηκε από το σημείο, όμως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να τη συλλάβουν και να ομολογήσει την πράξη της. Από την αρχή του έτους μέχρι και εχθές, Χριστίνα, έχουν σημειωθεί 126 συλλήψεις για εμπρισμό. Οι 118 από αυτές για εμπρισμό από αμέλεια και οι 8 από πρόθεση. Οι αρχές, όπως είπες και εσύ στην αρχή, βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, θα βρίσκονται και αύριο, καθώς είναι επίσης πορτοκαλίος συναργημός, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιφέρειες όπως η Αττική, η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, καθώς και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου. Ελάτε τώρα να σταθούμε σε μία από τις μεγάλες φωτιές που είχαμε σήμερα. Είναι η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Πλέον είναι καλά τα νέα τα οποία μας έρχονται από εκεί, καθώς το μέτωπο είναι σε ύφεση. Μιλάμε για μία φωτιά σε αγροτοδασική έκταση που απείλησε το συγκεκριμένο οικισμό, τον οικισμό Πέτρα. Για το λόγο αυτό, οι αρχές θεώρησαν σκόπιμο να στείλουν μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής να απομακρυνθούν. Αυτά συνέβησαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Μέρη Σκανδάλη.
2: Τρεις το μεσημέρι και η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας κατακαίει μεγάλες εκτάσεις. Μισή ώρα πριν οι κάτοικοι έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Κάτοικοι με κλαδιά αλλά και μάνικες προσπαθούν να βοηθήσουν στο έργο της πυροσβεστικής.
3: Φτάσει ο ελικόνος από πάνω. Αν περάσει η φωτιά μέσα από το πέρασμα εδώ του καταράφτη, τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
2: Στο σημείο το μεσημέρι επιχειρούσαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενώ υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα ζώα αλλά και ζώα που κάηκαν.
3: Η Πέτρα είναι περίπου στο 1 χιλιόμετρο από εδώ. Τώρα θεωρώ ότι αν ο αέρας γυρίσει μπορεί να κινδυνεύει, εννοείται.
2: Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο και λίγο πριν από το απόγευμα να το σβήσουν. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Βιωτίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της. Το πρωί έχει ξεσπάσει φωτιά και στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας με τους κατοίκους να λαμβάνουν και εκεί 112 για να είναι σε στιμότητα. Και η συγκεκριμένη πυρκαγιά έσβησε το μεσημέρι μετά την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε επιφυλακή θα βρίσκονται και αύριο δήμοι και περιφέρειες, καθώς θα υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίπεδου 4, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήταν η πρώτη μέρα της φετινής αντιπυρικής περίοδου που είχαμε ένα μεγάλο μέρος της χώρας να βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ημέρες, είναι βέβαιο αυτό. Ελάτε όμως να σταθούμε σε αυτά τα οποία έρχονται τις επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, αν δηλαδή ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες θα βοηθήσουν, θα είναι αρρωγός στις προσπάθειες των πυροσβεστών. Η Λιάννα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
4: Σήμερα λοιπόν είχαμε ένα πολύ ισχυρό μελτέμι με ισχυρές ρηπές ανέμου που ξεπερνούσαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Συγκεκριμένα στην Κάριστο είχαμε 111 χιλιόμετρα ανά ώρα, στην Χίο, στην Πεντέλη αλλά και στο Γεράκι Λακωνίας και πάλι ξεπερνάμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα, και ακολουθούν φυσικά και η Τίνος και η Αντίκυρα με 72 και 85 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μιλάμε λοιπόν για ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 8 μποφόρ. Και αύριο περιμένουμε την ίδια εικόνα με το μελτέμι να επηρεάζει κυρίως την Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια, την Αττική, τη Βιωτία αλλά και την Πελοπόννησο. Επίσης επηρεάζονται αρκετά έντονα και τα ορεινά, τα κεντρικά και τα ορεινά της Πελοποννήσου από ισχυρές ρηπές ανέμου.
0: Αυτά σε σχέση με τη χώρα μας. Εννοείται οτιδήποτε προκύψει από το πεδίο των πυρκαγιών θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, δοκιμάζεται εδώ και μέρες, τουλάχιστον 5 μέρες, από ένα ακραίο κύμα καύσωνα. Τα ρεκόρ καταρρύπτονται το ένα μετά το άλλο σε σχέση με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Τα συστήματα υγείας των χωρών πιέζονται και βεβαίως οι πολίτες προσπαθούν να κάνουν κάτι που δεν είναι εύκολο, να βρουν τρόπους να προστατευτούν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι τόσο διαδεδομένο μέσο προστασίας από τον καύσωνα ο κλιματισμός. Δεν υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες, δεν υπάρχει κλιματισμός ούτε σε βασικές δομές του κράτους, όπως τα νοσοκομεία ή τα μέσα μεταφοράς. Το ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει η Μαρία Καπύρη.
5: Με τον καύσωνα να σφυροκοπά για μία ακόμα ημέρα την Ευρώπη, η μία χώρα μετά την άλλη καταγράφει ιστορικά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Ιούνιο.
6: It's very hot and,
0: Κάνει πολύ ζέστη και απλά νερό. Χρειαζόμαστε νερό και ένα καπέλο για το πρόσωπο γιατί καίγεται, λέει μια τουρίστρια στη Ρώμη.
6: It's burning.
5: Στη Γαλλία ένας ακόμα άνδρας πνίγεται σε κανάλι του Παρισιού το βράδυ της Παρασκευής, με τους νεκρούς από πνιγμό να φτάνουν τους 55 σε όλη τη χώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για 80% αύξηση των κλήσεων στα κέντρα άμεσης ιατρικής βοήθειας. Τα νοσοκομεία της χώρας καλούνται να διαχειριστούν αυξημένα περιστατικά κάτω από αντίξιες συνθήκες, αφού δεν διαθέτουν κλιματισμό.
0: Με την παραμικρή προσπάθεια νιώθεις ότι μπορεί να λιποθυμήσεις. Είναι πολύ δύσκολο για τους ασθενείς να το αντιμετωπίσουν, πιο δύσκολο από ό,τι για εμάς, λέει μια νοσοκόμα από ένα νοσοκομείο.
5: Ακόμα και στις γαλλικές Άλπεις οι ορειβάτες αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες συνθήκες, καθώς το χιόνι δεν παγώνει πια όπως παλιά, καθιστώντας τις αναβάσεις πιο επικίνδυνες.
0: Κάνει πολύ πολύ ζέστη, δεν υπάρχει πάγος. Στην πραγματικότητα είναι χιόνι και αυτό είναι πιο κουραστικό για αρχάριους όπως εγώ, λέει ένας ορειβάτης.
5: Η Γερμανία σπάει το ρεκόρ θερμοκρασίας της με 41,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς το κύμα καύσωνα μετακινείται προς τα ανατολικά. Ο Κάρστεν Μπραντ, ειδικός για το κλίμα, βυθίζει το θερμόμετρό του στις όχθες του Ρήνου και καταγράφει 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ακούμε τον Κάρστεν Μπραντ, λέει πως ο καύσωνας θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς κατά πολύ.
5: Των σπιτιών της Γερμανίας διαθέτει κλιματισμό, είναι πολλοί εκείνοι που επιλέγουν τους εσωτερικούς χώρους για να προφυλαχθούν. Οι εργαζόμενοι όμως σε εξωτερικούς χώρους παραμένουν εκτεθειμένοι σε αφόρητες συνθήκες.
0: Έξω μπορεί να έχει 40 βαθμούς, εδώ μέσα όμως έχει 50, λέει ένας πολιτής φαλάφελ.
5: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται δεκάδες πόλεις της Ιταλίας, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα τουρίστες και ντόπιοι συγκεντρώνονται μπροστά από κανόνια ψεκασμού νερού προκειμένου να δροσιστούν.
6: I always have the
0: Έχω πάντα τη βεντάλια όλη την ώρα και πίνω πολύ νερό γιατί είναι αδύνατο να κάνω κάτι άλλο. Κάνει απίστευτη ζέστη, λέει μια τουρίστρια από την Γαλλία.
5: Παρασκευή ήταν η πιο ζεστή νύχτα Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ στον Μπολτζάνο στις Ιταλικές Άλπεις. Με τις νυχτερινές θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 25,4 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές της Ουγγαρίας έχουν θέσει τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού μέχρι και το βράδυ της Τρίτης. Ενώ στη Βουδαπέστη οι επισκέπτες αναζητούν μια διαφυγή από τον καυτό ήλιο.
0: Ζω στην Ελβετία και κάνει πραγματικά πολύ ζέστη παντού. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, λέει ένας τουρίστας από την Ελβετία. Ακούμε και έναν τουρίστα από τη Σουηδία, λέει πως το νερό σε μορφή σπρέι είναι καλύτερο από τον κλιματισμό. Δεν συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
5: Δεν βασανίζουν μόνο εκατομμύρια πολίτες ανά την Ευρώπη, αλλά και χιλιάδες ζώα. Σε ζωολογικούς κήπους στη Ρώμη και στο Βερολίνο, οι εργαζόμενοι προσπαθούν να δροσίσουν τα ζώα με νερό, παγωμένα φρούτα και λαχανικά και περισσότερα σκυρά μέρη.
0: Και έχουμε ιστορικό ρεκόρ στη Γερμανία, πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Γερμανία. Η θερμοκρασία που καταγράφηκε 41,3 βαθμοί Κελσίου, πραγματικά αδιανόητο. Μιλάμε για τον Ιούνιο και μιλάμε για μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο με όλα τα δεδομένα γύρω από αυτόν τον αφόρητο καύσωνα τον οποίο βιώνουν οι Γερμανοί.
7: Βρίσκομαι έξω από τη γερμανική πρωτεύουσα, σε μια λίμνη όπου οι Βερολινέζοι προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά. Η γερμανική πρωτεύουσα 38 βαθμοί σήμερα, όμως η υψηλότερη θερμοκρασία σε νέο ρεκόρ καταγράφηκε στην Σαξονία Άνχαλτ με 41,5 βαθμούς Κελσίου. Το ένα ρεκόρ σπάει μετά το άλλο στη Γερμανία και ήδη η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι σε κόκκινο συναγερμό γιατί πολλά γερμανικά νοσοκομεία δεν διαθέτουν κλιματισμό ενώ ήδη έχει ασκηθεί και έντονη κριτική για τους χειρισμούς της γερμανικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτού του κύματος καύσωνα. Από την άλλη πλευρά, στη γειτονική Ελβετία σημειώθηκε χθες ρεκόρ όλων των εποχών με 38,8 βαθμούς Κελσίου για τον μήνα Ιούνιο. Μάλιστα, στα σύνορα με τη Γερμανία έχει κλείσει και ένας πυρηνικός σταθμός για λόγους ασφαλείας, ενώ στη Δανία έχουμε επίσης ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας όλων των εποχών με 36,6 βαθμούς. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία από τότε που έχουν ξεκινήσει να καταγράφονται οι θερμοκρασίες στους καλοκαιρινούς μήνες το 1874 στην Δανία. Και κλείνοντας να πούμε ότι και στη Γαλλία η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Έχει μειωθεί βέβαια η θερμοκρασία στη γαλλική πρωτεύουσα στους 36 βαθμούς. Ωστόσο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραίος καύσωνα σε πολλές περιοχές. Τα νοσοκομεία έχουν βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Αυτός ο ακραίος καύσωνας συνδέεται από τους επιστήμονες ευθέως με την κλιματική κρίση. Ο Γιώργος Φελίδης έχει όλα τα στοιχεία, όλους εκείνους τους αριθμούς που αποτυπώνουν την κατάσταση. Είναι μη βιώσιμη σε βάθος χρόνου αυτή η κατάσταση. Βεβαίως υπάρχει και ένα καμπανάκι το οποίο έχει εδώ και καιρό από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό αλλά και από άλλους φορείς σε σχέση με αυτό το οποίο έρχεται και δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό. Η ανάλυση των δεδομένων από τον Γιώργο Φελίδη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου και τον Sky.
8: Οι ειδικοί προειδοποιούν, ενημερώνουν τις αρχές 24 ευρωπαϊκών κρατών και την Ελλάδα ότι ο διαβόητος θερμικός θόλος μετακινείται προς τα Βαλκάνια και τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν από 3 έως 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σε πολλές περιοχές θα σημειωθούν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών και ελάχιστες τη νύχτα άνω των 20 βαθμών για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.
9: Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα έρθει. Θα ήθελα όμως να δούμε αυτό που τώρα βιώνουν οι χώρες της Ευρώπης. Πολλές φορές οι αριθμοί αποτυπώνουν μια δραματική κατάσταση και δυστυχώς οι αριθμοί σημαίνουν και θάνατοι στην Ευρώπη.
8: Ο καύσωνας που σαρώνει τη Γυραιά Ήπειρο αυτόν τον Ιούνιο για δεύτερη φορά αποδεικνύεται πρωτοφανώς και φωνικός. Συγκρινόμενος με τον ιστορικό καύσωνα του 1976 βλέπουμε ότι μέσα σε μισό αιώνα οι μέρες μας έγιναν κατά 3,5 βαθμούς Κελσίου πιο ζεστές μεσοσταθμικά και οι νύχτες μας 2,4 βαθμούς Κελσίου πιο θερμές. Τα στοιχεία που συνέλεξαν από 850 πόλεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν πως το 45% των πόλεων αυτών σπάνε τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας. Μόνο μέσα μετά το καλοκαίρι του 2022 που είχαμε 60.000 θανάτους, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη από τον καύσωνα, το νέο στοιχείο φέτος είναι ότι ο μήνας Ιούνιος θερμαίνεται πολύ ταχύτερα. Σε σύγκριση δε με άλλες υπήρους, η Ευρώπη έχει διπλάσιο ρυθμό υπερθέρμανσης. Οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι ο καύσωνας είναι ο πιο θανατηφόρος φυσικός κίνδυνος στον πλανήτη, καθώς έχει περισσότερες ανθρώπινες απώλειες από όλες τις άλλες φυσικές καταστροφές μαζί.
0: Στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια επιστροφής σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από την επικαιρότητα.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
13: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
13: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
13: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
16: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
17: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
19: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
20: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, ζει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, μετά και τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς. Ο αριθμός αυτό σίγουρα θα αυξηθεί κατά πολύ, διότι εδώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 51.000. Μιλάμε για σύλληπτα νούμερα αυτά τα οποία ακούμε. Και είναι βεβαίως και πολύ μεγάλο το μέγεθος της καταστροφής. Μιλάμε για ολόκληρες πόλεις που έχουν καταρρεύσει. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Λουίζας Κροντήρη και σε αυτό το ρεπορτάζ αποτυπώνεται και απόγνωση των κατοίκων για τα πολύ λίγα πράγματα που έχουν γίνει σε επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού της χώρας. Φαίνεται πως επιχειρησιακώς οι δυνατότητες είναι πολύ μικρές και για το λόγο αυτό η απόγνωση σιγά σιγά μετατρέπεται σε οργή και σε θυμό, με όλο και περισσότερους κατοίκους της Βενεζουέλας να στρέφονται κατά της Προέδρου της χώρας. Η Λουίζα Κροντήρη με το ρεπορτάζ μείνει από λίγο στον Sky.
1: Εκκλήσεις που μένουν αναπάντητες. Ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα αυξάνεται αλματοδός. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 55.000. Μαρία! Στον αέρα πλανάται η μυρωδιά του θανάτου και η αίσθηση της απόγνωσης. Μαρία! Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η Ντάλια έχασε το γιο, τη νύφη και τα δύο εγγόνια της.
0: Είμαι συντετριμένη, λέει η Ντάλια Ραμίρες. Πονάω τόσο πολύ, έναν πόνο που δεν θα ξεπεράσω ποτέ. Λέω στο γιο μου ότι θα τον κουβαλάω στην καρδιά μου μέχρι την τελευταία μου πνοή.
1: Η Νατάσα αναζητά στα χαλάσματα τις δύο κόρες της, Λιονέλα και Σάσα, 22 και 23 ετών. Την ώρα του σεισμού εργάζονταν σε εμπορικό κέντρο που κατέρευσε.
0: Θέλω απλώς να εμφανιστούν, λέει η μητέρα αγνοούμενων.
1: Το ίδιο σκηνικό σε κάθε κτίριο που έχει διαλυθεί.
0: Όταν η κόρη μου βγήκε έξω να ψάξει το παιδί της, στο διπλανό σπίτι κατέρευσε και έπεσε πάνω της. Την σκέπασε, παγιδεύτηκε, λέει αυτός ο άνδρας.
1: Ο Άντωνη βρίσκεται στην είσοδο του συγκροτήματος κατοικιών όπου διέμενε στην Κάτια Λαμάρ. Εδώ βρίσκονται καταπλακωμένοι η σύζυγος και τα δύο παιδιά του.
0: Ξέρουμε ότι είναι ζωντανή. Είναι εδώ και είναι ζωντανή, λέει ο άνθρωπος.
1: Όλο το πρωί προσπαθεί να καλέσει σε βοήθεια, αλλά μάταια. Τα μηχανήματα και τα σωστικά συνεργεία δεν φτάνουν για όλα τα κτίρια.
0: Σε αυτή την πολιτεία, αναφέρεται στην πολιτεία La Guaira, τουλάχιστον 1.500 υποδομές έχουν καταρρεύσει, ανάμεσα τους κτίρια, σχολεία, καταστήματα και εμπορικά κέντρα, λέει η δημοσιογράφος του BBC. Φτάσαμε πολύ αργά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ήδη πεθάνει και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, λέει ένας διασώστης.
1: Οι πολίτες σκάβουν με τα χέρια στα ερείπια.
21: Υπάρχουν άνθρωποι που στέλνανε μηνύματα στα κινητά ότι είναι κάτω από το τραπέζι με παιδάκια, αλλά δεν μπορούν να βγουν.
1: Διασώστες εντοπίζουν ζωντανή μια γυναίκα και καταφέρνουν να την επεγκλωβίσουν.
0: Okay. Αν κοιτάξετε, ο τείχος έχει χώρο. Αν σπάσετε την πόρτα, θα μετακινήσω τα πόδια μου εδώ. Βλέπετε, βλέπετε ότι ο τείχος έχει χώρο, λέει μια γυναίκα η οποία έχει παγιδευτεί στα ερείπια.
1: Η ελπίδα είναι ακόμα ζωντανή μέσα στα χαλάσματα. Το ερώτημα είναι για πόσο ακόμα.
22: Señora, ¿cómo es su nombre? Su nombre?
23: Francisca González.
1: Κάθε ζωή μετράει.
0: Το γεγονός ότι ένα ζώο βρέθηκε ζωντανό εδώ σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη πιθανότητα να υπάρχουν ζωντανοί και άνθρωποι, λέει η δημοσιογράφος του BBC Μάρθα Κέλνερ.
1: Σε μια μισογκρεμισμένη πολυκατοικία ένας άνδρας εμφανίζεται στο παράθυρο. Του φωνάζουν να κατέβει. Εκείνος όμως αρνείται γιατί η οικογένειά του είναι παγιδευμένη μέσα. Άλλοι παρακαλούν να έρθει η ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να πάρουν τις ορούς των δικών τους για να τις θάψουν.
0: Τον άφησαν εκεί από χθες μέχρι σήμερα. Δεν μπορούμε να τον επαναφέρουμε στη ζωή, αλλά τουλάχιστον να μας το δώσουν αυτό. Εκεί θα σαπίσει, λέει ο συγγενής του θύματος.
1: Βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Το Sky News καταγράφει τραυματίες να περιθάλπονται στο δρόμο, καθώς υπάρχει φόβος μόλυνσης από τις ορούς μέσα στα νοσοκομεία. Είναι τόσοι πολλοί οι νεκροί που κάποιοι εναποτίθενται ακόμα και στο πεζοδρόμιο. Στη La Guaira αναπτύσσεται στρατός, αυτό όμως δεν σταματά το πιάτσικο. Καταστήματα, αποθήκες και σούπερ μάρκετ λαϊλατούνται από τους απελπισμένους πολίτες. Οι επιζώντες σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές για να πάρουν φαγητό, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης.
0: Κοιμόμαστε στον δρόμο ψάχνοντας για φαγητό, λέει μια δασκάλα. Ακούμε μια ακόμη γυναίκα που έχει πληγεί από το σεισμό. Οι εγκληματίες έκαναν παράνομες εισβολές σε σπίτια, περιμένοντας να φύγουν οι άνθρωποι για να μπουν και να πάρουν τα πράγματά τους.
1: Λέγοντας την κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα για το λαό. Δεκάδες χώρες από τη Λατινική Αμερική μέχρι και την Ευρώπη, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στέλνουν βοήθεια, διασώστες και εξοπλισμό.
0: Περιμένουν λοιπόν αυτή τη βοήθεια από το εξωτερικό στη Βενεζουέλα. Πάμε να συναντήσουμε τη Μαρία Καπύρη, έχει όλα τα νεότερα γύρω από το χάος που έχει αφήσει πίσω του ο Εγκέλαδος στην χώρα της Βενεζουέλας, στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.
2: Οι διασώστες εντοπίζουν ένα μωρό μόλις 18 ημερών κάτω από τα συντρίμμια και με προσεκτικές κινήσεις το μπεκλοβίζουν, το καθαρίζουν και το παραδίδουν στον πατέρα του εν μέσω χειροκροτημάτων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το βρέφος εντοπίστηκε 32 ώρες μετά το φωνικό σεισμό, ενώ μία ώρα αργότερα διασώθηκε και η μητέρα του. 50 ώρες μετά το σεισμό, ένα ακόμη θαύμα στα συντρίμμια. Μία 15χρονη κοπέλα βγαίνει από τα ερείπια που την έχουν καταπλακώσει μαζί με το σκύλο της στην πόλη Λαγκουάρια. Η κοπέλα έχει εγκλωβιστεί σε πεσμένο κτίριο και οι διασώστες χρειάστηκε να σπάσουν δεκάδες τείχους για να την προσεγγίσουν. Σε σχετικό βίντεο βλέπουμε την κοπέλα να σχηματίζει μία καρδιά με τα χέρια της προς τους διασώστες.
9: Την ίδια ώρα η μάχη με τον χρόνο δυσκολεύει τους διασώστες και οι ελπίδες να βγουν κι άλλοι σώοι από τα συντρίμμια όλο και λιγοστεύουν.
2: Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι και 920 επισήμως ως νεκροί. Οι οικογένειες μοιράζονται φωτογραφίες αγαπημένων τους προσώπων από τα οποία δεν έχουν ακόμη νέα τους. Τα νοσοκομεία δυσκολεύονται να περιθάλψουν τους τραυματίες μετά από δεκαετίες παραμέληση του συστήματος υγείας της Βενεζουέλας, ενώ ολόκληρες κοινότητες καθαρίζουν μόνες τους τα συντρίμμια από ουσία κρατικού μηχανισμού. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας λέει πως 1.600 μέλη ξένων ομάδων διάσωσης έχουν φτάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στην αναζήτηση επιζώντων. Η υπηρεσιακή πάντως πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δηλώνει στην κρατική τηλεόραση ότι 10 ακόμη χώρες θα συμμετάσχουν στις προσπάθειες διάσωσης.
0: Αλλάζουμε θέμα. Στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να ισορροπεί η περιοχή σε ένα τεντωμένο σχοινί, την ώρα που η διπλωματία επιχειρεί να ανοίξει το δρόμο για αποκλιμάκωση μέσα και από την υπογραφή που είχαμε χθες ενός πλαισίου συμφωνίας για πάυση των εχθροπραξίων στο Λίβανο. Τα όπλα επιστρέφουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, όλα αυτά σε απάντηση επίθεσης που δέχθηκε εμπορικό πλοίο το οποίο πήγε να περάσει μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
3: Νύχτα της Παρασκευής, αμερικανικά μαχητικά F-16 και F-35 απονιώνονται για να πλήξουν στόχους μέσα στο Ιράν. Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ορμούζ εν μέσω εκεχηρίας.
0: Θα απαντήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς το Ιράν? Θα απαντήσουμε, θα το μάθετε, λέει ο Τραμπ.
3: Των ακτών του Ορμούζ και στο νησί Κέσμ καταστρέφονται τοποθεσίες ραντάρ, αποθήκες πυράβλων και ντρόουν.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας με ανακοίνωσή του καταδικάζει τη σαφή αμερικανική παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης, δηλώνοντας «Θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας με όλη τη δύναμή μας», λέει η δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.
3: Εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, παρά την προειδοποίηση του Αμερικανού Αντιπροέδρου.
4: Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία εκεχηρίας. Την έχουμε τηρήσει. Αν έχουν διαφωνίες για τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Αλλά η βία θα αντιμετωπιστεί με βία.
3: Το Μπαχρέιν καταδικάζει τις Ιρανικές επιθέσεις με ντρόουν στο έδαφος του, λέγοντας ότι επιφυλάσσεται του πλήρους δικαιώματος να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την ασφάλειά του. Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον υπογράφεται πλαίσιο συμφωνίας για πάυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο.
0: Όπως είπα σε όλα τα μέρη εδώ σήμερα, αυτή είναι η αρχή της αρχής, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν υποτιμούμε σε καμία περίπτωση τη δυσκολία του έργου που έχουμε μπροστά μας. Και ακούμε την πρεσβευτή του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρεται στο τριμερές πλαίσιο το οποίο υπεγράφει. Κάνει λόγο για ένα πρώτο βήμα στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου. Και ακούμε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ παραμένει στη ζωνή ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, λέει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα το διατηρήσουμε όσο η Χεζμπολάχ δεν αφοπλιστεί και όσο κινδυνεύει το κράτος του Ισραήλ.
3: Η συμφωνία προβλέπει σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο, στο βαθμό που οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ και αποκαταστήσουν την ασφάλεια. Αλλά στη Βηρυτό, υποστηρικτές της ηττικής οργάνωσης βγαίνουν στους δρόμους και ο ηγέτης της απορρίπτει τη συμφωνία.
0: Σήμερα είχαμε μία ακόμη επίθεση σε τάνκερ στο στενό του Ορμούζ. Ο Γιώργος Φελίδης έχει περισσότερα και γι' αυτό το περιστατικό στη Μέση Ανατολή.
5: Το νέο θερμό επεισόδιο έγινε στο νότιο διάδρομο του στενού του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Σουωμάν, και το κατέγραψε το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δέχτηκε κλήση από πλοίαρχο δεξαμενοπλοίου που ανέφερε ότι το σκάφος του χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, αλλά ευτυχώς όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές. Επίσης δεν έχει προκληθεί περιβαλλοντική διαρροή ή ζημιά στη θαλάσσια περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, γράφει πως οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν εμπορικά πλοία. Περιττό να σημειώσουμε ότι η κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ άρχισε πάλι να αραιώνει μετά τις νέες σποραδικές εχθροπραξίες ένθεν κακήθεν.
0: Τώρα, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα στην Άγκυρα, εκεί θα δώσει το παρόν, θυμίζω, και ο Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχουν αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον από τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για στρατιωτική ενίσχυση της Τουρκίας. Είναι κάτι το οποίο το έχει απαιτήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ ο κύριος Ερντογάν. Να δούμε τι θα πάρει στο τέλος της ημέρας. Η αντίδραση έχει έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς μιλάμε για τέσσερις Έλληνο-Αμερικανούς βουλευτές του Κογκρέσου που εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους σε αυτή την ενδεχόμενη συμφωνία Ουάσιγκτον-Άγκυρας. Μιχάλης Συγναντίου από την Ουάσιγκτον με όλο το ρεπορτάζ.
6: Αντιδρά με ισχυρό τρόπο η Έλληνο-Αμερικανική κοινότητα και οι βουλευτές της στην απαράδεκτη απόφαση του Προέδρου Τραμπ να προωθήσει στο Κογκρέσο την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη τα ΚΑΑΝ. Τονίζουν και οι βουλευτές και οι οργανώσεις ότι θα αντιταχθούν και στην προσπάθεια του κυρίου Τραμπ να ανατρέψει τους αμερικανικούς νόμους για να παραχωρήσει 100 μαχητικά F-35 στον Ερντογάν, ενώ ψηφοφόροι του Προέδρου γράφουν στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν θα ψηφίσουν τους υποψηφίους του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Η ανακοίνωση των 4 ομογενών βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αποτελεί ισχυρό μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ, διότι πρόκειται για φίλους του και πολιτικούς που τον υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή όταν άλλοι τάσσονταν εναντίον του. Εκφράζεται σχεδόν βεβαιότητα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει σημασία στην έκκληση της Νικόλ Μαλιωτάκη, του Γκάς Μπιλιράκη, του Μάη Χαριδόπουλου και του Τζίμι Πατρώνη. Πρόσφατα ο κύριος Τραμπ έχει υποστηρίξει δημόσια την επανεκλογή τους. Δυστυχώς, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προχωρήσει σε μια εντελώς αψυχολόγητη ενέργεια, επειδή θα πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να προσφέρει δηλαδή δώρα στον Ερντογάν, και κακώς επέλεξε δώρα που επηρεάζουν την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής, Χριστίνα.
9: Τώρα, οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές εκφράζουν ισχυρές θέσεις στην κοινή δήλωσή τους για την αντιμετώπιση της Τουρκίας, αλλά και για τους κινδύνους για τις συμμαχικές χώρες της περιοχής. Και οι βουλευτές και οι οργανώσεις πέρα αυτών των ανησυχιών έτσι κάνουν λόγο για μια αποσταθεροποίηση.
6: Πολύ σωστά το λες. Και οι βουλευτές και οι οργανώσεις, πέραν των ανησυχιών που εκφράζουν σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και για τους κινδύνους για την Ελλάδα και την Κύπρο, κάνουν λόγο για την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αναφέρουν ότι η Άγκυρα φιλοξενεί τη Χαμάς και αποτελεί το μοναδικό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που αρνείται να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι βουλευτές σημειώνουν τις εκτεταμένες και αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις της Τουρκίας, τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου, σωστά την αναφέρουν, και τη ρητορική στοχοποίηση του Ισραήλ. Υπογραμμίζω ότι η Τουρκία συνεχίζει να λειτουργεί ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή και εμποδίζει, λένε, την ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου σε χώρο εμπορικής ανάπτυξης, ενεργειακής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας, προοπτική που, όπως αναφέρουν, έχει υποστηριχθεί ενεργά μέσω νομοθετικών πρωτοβουλειών στο Κογκρέσο και διπλωματικής εμπλοκής. Τονίζουν ότι οι ενέργειες και η ρητορική της Τουρκίας απειλούν όλο και περισσότερο αυτές τις προσπάθειες, τις αμερικανικές προσπάθειες, καθώς και τη σταθερότητα στην περιοχή και τους βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Έχουν, Μιχάλη, τη δυνατότητα οι βουλευτές να συναντήσουν τον πρόεδρο Τραμπ και να του μιλήσουν?
6: Αυτοί οι τέσσερις βεβαίως έχουν. Είναι πάνω απ' όλα φίλοι του. Τους έχουμε δει και στο Air Force One, τους έχουμε δει και στο Λευκό Οίκο και στο Παραλάγκο. Σημειώνουν μάλιστα ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής, προκειμένου, λένε, να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την πιθανή συμφωνία για τους κινητήρες και να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35. Να κλείσω λέγοντας ότι μέχρι τη στιγμή οι μόνοι που δεν αντέδρασαν είναι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και οι πλούσιοι ομογενείς που ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι του κυρίου Τραμπ.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, η αντιπαράθεση εξελίσσεται με φόντο τα όσα εξαγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Υπάρχει ένα δίπολο το οποίο έχει αναβιώσει μεταξύ της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και μια νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά που καταγράφει κάποιες νέες ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Η Μαρία Τσιρινίκου με το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Σε θέση μάχης με φόντο τις εκλογές βρίσκονται τα κόμματα τα οποία ακονίζουν τα μαχαίρια. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία, κατηγορώντας τον ότι υπόσχεται παροχές με λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων.
2: Ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ, ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Αλλά Τεπενδρής είναι. Κάνει τον κυμπάρη τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Τον Ελλήνων φορολογούμενο.
1: Το γάντι σήκωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, τονίζοντας πως ξεκινά μια ηθική επανάσταση.
3: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99%. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό.
4: Με τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Άνοδο για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει νέα δημοσκόπηση της GPO με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 29,4% στην εκτίμηση ψήφου. Ανωδικά κινείται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με 16,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να υποχωρεί σημαντικά.
5: Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία έχει έναν σταθερό προσανατολισμό και θα έλεγα και έναν αταλάντευτο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Να συσπυρώσει γύρω της ευρύτατες κοινωνικές πλειοψηφίες για να κερδίσει τον στόχο της που είναι η επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ είχε καλύψει αυτό το χώρο, προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρίσκει χαραμάδα, παράθυρο, πόρτα, πείτε το όπως θέλετε, για να μπει.
6: Το ΠΑΣΟΚ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι προσπάθησαν και ξαναπροσπαθούν να το υποκαταστήσουν. Απέτυχαν στο παρελθόν, νομίζω θα αποτύχουν και τώρα.
7: Είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση του κόσμου. Ο στόχος είναι η νίκη. Ένα 16% το οποίο δείχνει τάσεις οι οποίες είναι ανωδικές.
1: Ραγδαίες εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόρριψη κάθε προοπτικής συνεργασίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Έτοιμα για άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, ζητάει μειοψηφία. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος είναι υποχρεωμένος να δώσει εντολή συνεδρίασης εντός των επόμενων 15 ημερών.
0: Στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, μια υπόθεση που έχει σοκάρει την ελληνική κοινή γνώμη. Ένα μαχαίρι το οποίο εντοπίστηκε κοντά στο σημείο του εγκλήματος τελικά δεν φαίνεται πως είναι το φωνικό όπλο, το όπλο με το οποίο ο 17χρονος τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο, τον 15χρονο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Νάκαρη αναφορικά και με τα όσα έχει υποστηρίξει ο 17χρονος, ποια είναι η εκδοχή δική του την οποία έχει δώσει στις αρχές.
8: Ο Σουγιάς που εντοπίστηκε σε παρτέρι πολυκατοικίας κοντά στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 15χρονος Πάρης, όπως προέκυψε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, δεν είναι αυτός από τον οποίο έπεσε νεκρός ο ανήλικος. Ο 17χρονος καθομολογεί ανδράς της υποστήριξης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας ότι το μαχαίρι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, τον οποίο ερεύνησε οι αστυνομικοί χωρίς να το εντοπίσουν.
9: Όταν έπεσα κάτω, αυτός με τον γκλόπ μου έριξε μια στο δεξί γόνατο. Μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι με αποτέλεσμα να την φάω στο αριστερό χέρι και εκεί τους φωνάζω: «Ρε, δεν είμαι οπαδός». Τότε ο δεύτερος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός για να προστατευτώ. Σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανε ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τον τραυματίσω κάπου στην κοιλιά ψηλά.
8: Στην απολογία του παρουσίασε τη δική του εκδοχή για το πώς εκτελήχθηκε η συμπλοκή.
9: Ο Κώστας τους είπε: «Αράξτε μάγκες, εμείς δεν είμαστε οπαδοί». Άρχισαν να πλησιάζουν κι άλλο απειλητικά και μόλις είδαν το 16χρονο Χρήστο, ένας με μακριά μαλλιά που κράταγε πέτρα, είπε σε αυτόν: «Εσένα σε ξέρουμε, είσαι ***».
8: Ο 18χρονος που ήταν μαζί με τον ανήλικο παρέμεινε δίπλα του μετά την μοιραία μαχαιριά προκειμένου να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι άλλοι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή.
10: Ο όρθιος κρατούσε κάτι σαν ξύλο το οποίο πέταξε στο απέναντι περιφραγμένο οικόπεδο ενώ ο καθιστός ξάπλωσε και ακουγόταν βαριά η αναπνοή του λέγοντας του «Δεν μπορώ». Με χαρτί που είχα μαζί μου προσπάθησα να του πιέσω την πληγή για να σταματήσω την αιμορραγία. Ρωτούσα συνεχώς το όρθιο παιδί ποιος το έκανε και πώς λένε το τραυματία και μου απάντησε ότι μπήκε στη μέση για να τον προστατέψει και δεν τον ήξερε.
8: Οι 7 συλληφθέντες καθώς και ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που επέβαινε η τρίτη ομάδα που έφτασε από το Πέραμα και παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν την Δευτέρα.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος έχει περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουν αντιληφθεί οι αρχές και από τα όσα τους έχει πει ο 17χρονος, ο δράστης, ο δολοφόνος και τις καταθέσεις των υπόλοιπων εμπλεκόμενων. Θυμίζω πως έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, τη συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο ενός 15χρονου.
11: Από την απολογία Χριστίνα του 17χρονου δράστη, τις καταθέσεις εμπλεκόμενων στην φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, οι αστυνομικοί που ήρθαν σε επαφή μαζί τους αντίξαν παιδιά με απλανή βλέμματα που δεν είχαν καταλάβει σε τι συμμετείχαν και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, λένε χαρακτηριστικά, και το περιστατικό ήταν σαν το έζησαν σε μια εικονική πραγματικότητα. Έμοιαζαν σαν να είχαν παίξει, Χριστίνα, ένα πολεμικό βιντεοπαιχνίδι δράστης, αναφέρουν οι αστυνομικοί.
6: Ποια ήταν τα στοιχεία στην κατάθεσή τους, υποθέτω, που δείχνουν τα παιδιά αυτά, θεωρούσαν ότι όντως όλο αυτό δεν ήταν πραγματικό, γιατί είχαν αυτή τη συμπεριφορά?
11: Για παράδειγμα, ο 17χρονος δράστης Χριστίνα λέει σε κάποιο σημείο της απολογίας του: «Όταν την έφαγε, έκανε ένα βήμα πίσω, σήκωσε την μπλούζα του και τον είδα μέσα στα αίματα. Πήρα την κολλητή μου τηλέφωνο και της είπα τι έγινε. Πιο αργά, στο TikTok, είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από μένα. Με πήρε όμως ο ύπνος στις 4 γιατί σκεφτόμουν το τι βλακία έχω κάνει». Ένας άλλος 18χρονος που ήταν μαζί του, Χριστίνα, τη μοιραία στιγμή, υποστηρίζει ότι φτάνοντας εκεί αρχίσαμε να βυζόμαστε και στη συνέχεια έπεσε ξύλο. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ο ένας από εμάς έφαγε μαχαιριά από ένα άτομο ύψους περίπου 1,87, ελαφρώς εύσωμο, με κυλίτσα. Τα στοιχεία του παιδιού που πέθανε δεν τα γνωρίζω. Τον είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Ένας άλλος 18χρονος που είχε έρθει ως ενίσχυση με αυτοκίνητο λέει: «Παίξαμε μπουνιές όλοι μαζί. Κυνηγήσαμε αυτά τα άτομα μέχρι ένα σημείο. Ο Παρούλης, το παιδί που έχασε τη ζωή του, μαζί με έναν άλλον συνεχίζανε να τους κυνηγάνε. Φωνάζαμε το όνομα του Παρούλη, χωρίς όμως να μπορούμε να τον εντοπίσουμε». Και ένας 19χρονος κατηγορούμενος περιγράφει, Χριστίνα, ότι απλά έγιναν ένα μπουλούκι. Έκατσα πίσω με τον Ανδρέα για να του πω ότι θα γίνει χοντράδα και πρέπει να φύγουμε. Κάποιος πήρε τηλέφωνο και είπε ότι τον άλλο πιτσιρικά τον έχουμε αχαιρώσει.
6: Εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο γιατί, Παναγιώτη. Γιατί τα παιδιά χαραμίζουν έτσι τις ζωές τους. Τι υποστηρίζουν οι αστυνομικοί, τι εξηγούν?
11: Όπως εξηγούν, Χριστίνα, οι αστυνομικοί, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων και ευθυνών. Εκτιμούν ότι είναι το οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι, το διαδίκτυο και η εικονική ζωή μέσα από αυτό. Τα πρότυπα που έχουν καλλιεργηθεί σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας, η μουσική που κάποια από αυτές προτρέπει σε γρήγορη ανέλυξη με κάθε παρανόμο τρόπο, πολλά λεφτά, πολυτελή σπίτια και γρήγορα αυτοκίνητα και ακριβά ρολόγια και ρούχα.
0: Τώρα, στη Θεσσαλονίκη κρίθηκε προφυλακιστέως ένας 26χρονος, ο οποίος λίστευε ηλικιωμένες γυναίκες μέσα σε σανσέρ πολυκατοικιών. Η Μέρη Σκανδάλη με το σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο στο Sky.
10: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 26χρονος που κατηγορείται ότι ληστεύει ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε κυρίως σε σανσέρ πολυκατοικιών. Στην απολογία του, ο νεαρός ληστής παραδέχθηκε τις πράξεις του.
12: «Έχασα πολλά λεφτά στον τζόγο. Χρωστούσα σε ανθρώπους του υποκόσμου και με απειλούσαν. Ήταν άνανδρο αυτό που έκανα. Ζητώ συγγνώμη. Παραδέχομαι τις πράξεις μου. Θα προσπαθήσω να αποζημιώσω τα θύματα».
10: Από τις 10 Μαΐου έως και τις 3 Ιουνίου διέπραξε 4 ληστείες στη Θεσσαλονίκη. Η συνολική λία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τη Μαλφή. Στο βίντεο από κλειστό κύκλο ασφαλείας φαίνεται ο δράστης να περιμένει στις σκάλες και μόλις αντιλαμβάνεται ότι η γυναίκα μπήκε στο σανσέρ, κατεβαίνει από τις σκάλες, ανοίγει την πόρτα και τις επιτίθεται με σκοπό να τη ληστέψει. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ληστεία κατά εξακολούθηση, ενώ αντιμετωπίζει ακόμα τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας για τις οποίες θα δικαστεί τη Δευτέρα.
0: Επιστρέφουμε στο σεισμό στη Βενεζουέλα. Υπάρχουν νεότερα σε σχέση με τον αριθμό των θυμάτων. Έγιναν σχετικές ανακοινώσεις. Ο Γιώργος Φελίδης έχει τα στοιχεία. Πάμε να τον ακούσουμε.
13: Πριν από λίγα λεπτά, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι έχουν ανασυρθεί 1.430 θύματα από τα συντρίμια που άφησε πίσω το σεισμός. Σε 3.238 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι πάνω από 55.000 άτομα. Την ίδια ώρα πάνω από 3.000 πολίτες παραμένουν άστεγοι. Στο μεταξύ, ένας από τους διάδρομους προσγείωσης του κεντρικού αεροδρομίου Μαϊκέτια ετέθη ξανά σε λειτουργία και αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια άρχισαν να προσγειώνονται στο Καράκας.
0: Στην οικονομική επικαιρότητα και τα θέματα της ακρίβειας, η ακρίβεια παραμένει ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, με τον πληθωρισμό να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον ετών. Το Μέγαρο Μαξίμου τώρα αναζητά τρόπους έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές στα ράφια. Μάλιστα, τη Δευτέρα θα υπάρξει μια εύρεια σύσκεψη με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων της βιομηχανίας των τροφίμων αλλά και των σούπερ μάρκετ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού.
14: Ο πληθωρισμός Απριλίου και Μαΐου, που ήταν στο 5,4 και 5,2% αντίστοιχα, αποτελεί ρεκόρ 38 μηνών, καθώς το Φεβρουάριο του 2023 είχε φτάσει στο 6,1%. Ήδη το πρώτο πεντάμηνο του 2026 έχει μέσο πληθωρισμό 3,9%, όταν πέρυσι ήταν στο 2,4%. Η αναστάτωση στην κυβέρνηση είναι μεγάλη, καθώς φοβάται παγίωση των υψηλών τιμών και τους επόμενους μήνες με τροφοδότη της αφίξης των τουριστών.
15: Δεν νομίζω ότι θα πούνε κάτι, ότι θα κάνουν κάτι. Και ποτέ δεν κάνανε.
14: Θέλοντας να δει σημαντική πτώση τιμών, ο Πρωθυπουργός έχει καλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα τον ΣΕΒ και τις ενώσεις βιομηχανιών τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Στόχος η δημιουργία μιας κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη.
16: Δεν ξέρω κατά πόσο θα κατέβουν οι τιμές και αν μπορούν να κατέβουν οι τιμές αυτή τη στιγμή.
14: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον Sky, έδωσε το κυβερνητικό στίγμα.
17: Ο χώρος επιχειρηματικότητας, υγιούς επιχειρηματικότητας, πρέπει να βάλει πλάτη, πρέπει να μειώσει το μεσοσταθμικό του κέρδος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ.
14: Αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ο Τάκης Θεοδωρικάκος αποκάλυψε ότι η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους έχει οδηγήσει 2.000 κωδικούς προϊόντων σε μέση μείωση τιμών 5%. Ακόμη και έτσι πάντως, το τελευταίο δελτίο πληθωρισμού της Στατιστικής Υπηρεσίας κατέγραψε ετήσια άνοδο 17,6% στο μοσχάρι και 16,2% στο αρνί και κατσίκι, 12,6% στα ψάρια και 6% στα πουλερικά. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ταχεία και πραγματική αποτύπωση στα ράφια της πτώσης των τιμών των καυσίμων, άρα και του μεταφορικού και ενεργειακού κόστους.

0: την αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Βασίλη Χατζηδάκη.
1: Η ενίσχυση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται με το βαρύ πυροβολικό της πρωταθλήτριας Ελβετίας. Οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Ντούν για τον 24χρονο διεθνή επιθετικό από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο υψηλός όμως Φορκάτ έγραψε 15 γκολ και 5 ασίστ στη φετινή σεζόν και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το τριφύλι να χτυπάει δις μέσα σε 24 ώρες σε επίθεση και άμυνα. Αφού κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και εισάριθμα κύπελα με την Ίντερ, ο νταμπλούχος Ιταλίας Στέφαν Ντεφράι θα αποτελέσει τον ηγητή της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Ολλανδός πύργος

0: Προσθέτουν την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου, ενός εκ των κορυφαίων αμυντικών της Ευρωλίγκα, του MVP του 5ου αγώνα των play-off με τις Νυχτερίδες.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: Κόκκιπε.
1: Κομπάνιο! Team colleague!
4: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου, με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο Ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί πλέον ανέρχονται σε 1.430, ενώ περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Όπως εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης από ξένες χώρες έχουν φτάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Τις επόμενες 24 ώρες αναμένεται η άφιξη 25 επιπλέον πτήσεων με ομάδες διάσωσης, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι άμεσες ζημιές από τους σεισμούς θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Γερμανία, δραματική κατάληξη είχε για ένα παιδί αναζήτηση δροσιάς, ενώ οι θερμοκρασίες στη χώρα συνεχίζουν να καταρρύπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Πρόκειται για ένα 6χρονο αγόρι που ανασύρθηκε σήμερα νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, όπου βούτυξε αναζητώντας δροσιά. Νωρίτερα το απόγευμα, στη Σαξονία Άνχαλτ, ο υδράργυρος έφτασε στους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται έως και αύριο θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Η Ελβετία κατέριψε για τρίτη συνεχή μέρα το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας που έχει καταγραφεί για μήνα Ιούνιο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 39 βαθμούς στη Βασιλεία, στο βορρά της χώρας. Στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός, το PAX, μειώνει την παραγωγή του λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στο Δούναβι. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν υπάλληλοι του ανακριτικού κλιμακίου του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, χθες και σήμερα συνελήφθησαν από ανακριτικά κλιμάκια 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 118 συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 πυρκαγιές από πρόθεση. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσσα Εύρου, η οποία σύμφωνα με την πυροσβεστική μένεται πλέον με μικρότερη ένταση. Από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε Χαράδρα, σε δασική έκταση στα Κρυονέργια Ναυπακτίας. Η πυρκαγιά είναι σε δυσπρόσιτο σημείο. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 25 αντιμετώπισαν

0: αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αφθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και την Ηλία. Νέα πλήγματα από Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη το απόγευμα τοπική ώρα νοτίως της πόλης Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Η κεντρική πλατεία του χωριού, όπως και η συνοικία Αλ-Μανζάλα, επλήγησαν νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια 4 Ισραηλινών επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τον εγκλεισμό μέχρι 10 χρόνια σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο, που κρίθηκε ένοχος για το φωνικό ξυλοδαρμό 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έπειτα από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για τη συγκεκριμένη πράξη, όπως αναφέρουν παράγοντες της δίκης. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση και άλλων προσώπων. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 λαδοαπών που επέβαιναν σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου, προχώρησε σκάφος της Frontex υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψη η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής η Κολομβία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
6: Όπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
12: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
14: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
15: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
16: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
17: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Είχα ξεχάσει τι είναι αυτό το ό,τι να είναι, ποιο είναι. Είναι το Σαββατιάτικο, ορίστε. Το Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι, την εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Να μην χάσουμε καιρό, παιδιά, καθόλου. Να πάμε κατευθείαν στην ενημέρωση για τους λαγοκέφαλους. Τους λαγοκέφαλους, χάρη στους οποίους η κυβέρνηση βρήκε έναν ακόμα τρόπο να επιδοτήσει μια επαγγελματική ομάδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαι κακός άνθρωπος, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να προσφέρει στους άλλους και μόνον σε αυτούς 5,33 το κιλό το λαγοκέφαλο. Ένα επικίνδυνο είδος, πρέπει να εξαλειφθεί από τις, να εξαφανιστεί ή δυνατόν από τις θάλασσές μας, και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν δίνει 5,33 το κιλό σε οποιονδήποτε μαζέψει λαγοκέφαλους, αλλά μόνο στους αλλοίς. Θέλω να πω, ρε παιδιά, άμα το ζητούμενο ήταν η εξαφάνιση των λαγοκέφαλων, δεν θα ήταν καλό να εμπλακούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι? Λέω τώρα μια ιδέα, λέω. Ναι, όσο δυνατόν περισσότερο να τους εξαφανίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Γιατί μόνο οι αλλοίς? Γιατί να μπορώ να πάω εγώ με τον Νίκο να πάμε εκεί να μαζεύουμε λαγοκέφαλους? Θα μου πεις, τι θα μαζέψεις τώρα, δύο άσχετοι? Εντάξει, και ένα και να πάρουμε 10 ευρώ ο καθένας. Γιατί όχι?
1: Μας δαγκώσουνε.
0: Μας δαγκώσουνε, τους πατήσουμε κάτω τους. Θέλω να πω, δεν είμαι σόνι και καλά εναντίον των επιδοτήσεων επαγγελματικών ομάδων, για όνομα του Θεού. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και ευθέως, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ψαράδες δεν πρέπει να κυνηγήσουν τους λαγοκέφαλους. Θέλω να πω, δεν τους κάνουν κακό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, άμα δεν τους δώσει λεφτά η κυβέρνηση, θα τους αφήσουν, ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σε καλή μεριά είμαι να ευχηθώ, να πω και κάνα δύο tip. Ο λαγοκέφαλος, άμα τον γεμίσει με άμμο, ζυγίζει βαρύτερα. Λέω, η χαλίκια. Δίνω μια ιδέα, ρε παιδί μου, λίγη άμμο σε κάθε λαγοκέφαλο, μπορεί η ψαριά μας να διπλασιαστεί. Αφού πάει με το κιλό και δεν είναι για κατανάλωση, να μας πάρουν χαμπάρι. Λέω, μια ιδέα δίνω. Τώρα, όχι ότι γίνονται αυτά στην Ελλάδα, για όνομα του Θεού, την λαγοκέφαλη μπαμπάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα, εντάξει, χωρίς πλάκα τώρα, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά με τους λαγοκέφαλους. Έχουμε έναν αρμόδιο κύριο. Δεν θα μπορούμε να πούμε το όνομά του, βέβαια, για την προστασία του, θα καταλάβετε γιατί. Κυρία μου, πείτε μας.
2: Πώς θα καταφέρουμε να εξαφανίσουμε την αλληλεία λαγοκέφαλους?
0: Μάλιστα. Θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία. Να παρακαλέσω τον κύριο Καραμαλή να μην μασάει τα τσίπς του δίπλα στον κύριο που θα... Sorry κιόλας. Αν μπορεί, ας πάει πιο πέρα να μασίσει. Λοιπόν, θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία και έφεραν τους λαγοκέφαλους. Δηλαδή, οι λαγοκέφαλοι είναι κατασκευασμένοι.
2: Στα εργαστήρια. Μπόλικο πράγμα.
0: Να μην μασάει ο Καραμαλής, λέω. Τέλος πάντων, μπόλικο πράγμα, κατασκευασμένη. Τώρα, εμένα θα κάνω το συνήγορο του λογικού. Για λίγο, δεν είναι κάπως δύσκολο να κατασκευάσουμε ψάρια ο Κροίδος? Και μάλιστα τώρα ψάρι που μοιάζει και με τον Κερίδη. Δηλαδή, θέλω να πω, πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό?
2: Δεν είναι τίποτα για αυτούς. Όπως έχουν δημιουργήσει τόσα και τόσα στα εργαστήρια, σκουλίκια,
0: ναι.
2: Καλικάτζαρους, δαιμόνια.
0: Καλικάτζ.
2: Να κυκλοφοράνε τα ούφο με ηλικιώδεις ταχύτητες.
0: Γιατί εντάξει, τα απλά τα ούφο. Τα απλά τα ούφο, τα ούφα είναι σωστό. Τα απλά τα ούφα, εντάξει. Αλλά και με ηλικιώδεις ταχύτητες, εδώ θέλει εργαστήριο εξελιγμένο πάρα πολύ. Τους καλικατζάρους, να ορίστε, οι καλικάτζαροι. Που κοροϊδεύαμε τον άλλον της Νίκης που έλεγε ότι βγαίνουν οι καλικάτζαροι. Είναι κατασκευασμένοι και οι καλικάτζαροι, άρα δεν είναι αληθινοί. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί που φτιάχνουν όλα αυτά έχουν κάποιο σκοπό, κύριε μου.
2: Πώς θα κάνουμε τους ψαράδες να καταστρέψουν και όχι να πουλήσουν τις μαούνες, τα καΐκια, τις βαρκούλες, όπως καταστρέψανε το εξόριξη, τα μηχανήματα αυτά με το λιγνίτι. τα ανατείναξαν. Τους δεν τα κρατήσανε.
0: Τους αλητές.
2: Για ώρα ανάγκης.
0: Για ώρα ανάγκης δεν κρατήσανε τα μηχανήματα μιας εξόρισης που πλέον αποδίδει ελάχιστα και η οποία εγκαταλείπει. Τέλος πάντων, τους αλήτες. Τέλος πάντων, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Θέλουν να καταστρέψουν οι αλήτες τα ψάρια. Έτσι, από κακία. Και μόνο, δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο. Οπότε.
2: Οπότε η αντικατάσταση για τα ψάρια παλικάρια θα γίνει με τα μηχανήματα. Οπότε. Τα γελάδια, τα πρόβατα, τα λίγο λίγο.
0: Με μηχανήματα θα τα τρώμε.
2: Οπότε ήρθε η αρρώστια αυτή,
0: ναι.
2: Σκοτώστε τα που λέμε τα ζώα, το ζωικό βασίλειο, και ήρθε η ώρα για τα ψάρια,
0: ναι.
2: Και έλεγα μέσα μου, πώς θα τα καταστρέψουν αυτά αφού είναι δύσκολος ο ωκεανός, οι ωκεανοί είναι τεράστιοι. Και το χαροποιό εμφανίστηκε,
0: το
2: λαγοκέφαλη.
0: Το χαροποιό εννοείται του χάρου, έτσι, όχι το χαρούμενο μάλιστα. Θέλω να καταστρέψουν τα ψάρια, θέλω να καταστρέψουν τα γελάδια. Αυτή τι είναι vegan? Να μην τα τρώμε, είναι για να μην, τα τρώμε, είναι vegan. Α, είναι μια συνωμοσία των vegan που σκοτώνουν τα ζώα για να τα προστατεύσουν από το να τα φάμε. Τώρα, κάπως βέβαια ακούγονται λίγο, τώρα ξαναλέω, κάνω το συνήγορο του λογικού, κάπως παλαβά αυτά που μας λέτε. Θέλω να πω, είστε σίγουρος?
2: Υπήρχαν πολλά χρόνια
0: οι λαγοκέφαλοι?
2: Υπήρχαν ποτέ? Ποτέ.
0: Πολλά.
2: Τώρα εμφανίστηκαν αυτά τα,
0: όχι,
2: ψάρια.
0: Τώρα τα δεις εσύ.
2: Τώρα εμφανίστηκαν αυτά. Ναι. Γιατί τώρα και όχι εκατοντάδες χρόνια πίσω, ξέρω εγώ, παλαιότερα.
0: Παλαιότερα. Ναι, τώρα πώς να το πούμε. Αυτό είναι εύκολο, θέλω να πω, να απαντηθεί. Λέγεται κλιματική αλλαγή. Ζεσταίνονται τα νερά, φεύγουν τα ψάρια. Αυτά ζούσαν πιο κάτω, από κάτω. Και τώρα ανεβαίνουν πιο πάνω. Ζεσταίνονται τα νερά και εδώ. Και σου λέει, καλά είναι και εδώ. Ας πάμε και εκεί. Κατάλαβατε, είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής. Αλλά να μην σας διακόπτω, συνεχίστε το παραλήρημα, παρακαλώ.
2: Είναι χειρότερα από τα πυράγχας. Είναι δηλητηριώδης. Τα πυράχας, γιατί δεν εξαπόστειλαν πυράχας?
0: Έλατε, για πες.
2: Μήπως τρώγονται έτσι λίγο στα πλάγια?
0: Τρώγονται
2: κάτι
0: τα
2: γίνεται.
0: Πυράχας.
2: Γιατί δώσουν αυτό το ψάρι? Σου λέει, και θα καταστρέψουν,
0: ναι,
2: τα ψάρια, με αυτά θα τρέφονται. Και θα καταστρέψουν εντελώς την αλία, να μην μπορεί κανένας να πάει να ψαρέψει.
0: Γιατί έχουν πρόβλημα με τους ψαράδες? Έχουν κόλλημα, είναι κάποιος κακός που θέλει να καταστρέψει τους ψαράδες? Θα καταστρέψω τους ψαράδες. Γιατί ο αφεντικό έτσι? Τέλος πάντων, μπορεί να είναι όπως τα λέτε, κλιματική αλλαγή. Τώρα, Νίκο, που είπα κλιματική αλλαγή, εσύ που έχεις ζήσει στη Γερμανία,
1: ναι.
0: Δεν θα το ρωτήσω ευθέως από το ότι θα θέλω να ρωτήσω, γιατί το θέλω να ρωτήσω και είναι καλά, είναι οι ανόητοι Γερμανοί. Αλλά θέλω να πω, κλιματική αλλαγή, πόσα χρόνια την ξέρουμε?
1: Αρκετά.
0: Ακούμε για την κλιματική αλλαγή, πολλά πρέπει χρόνια να προετοιμαζόμαστε. Χρόνια και χρόνια, χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Πόσο χρόνο παίρνει σε ένα Γερμανό να βάλει ένα air condition στο νοσοκομείο του? Θέλω να πω, δεν έχουν στα νοσοκομεία air condition.
1: Δεν έχουν.
0: Πώς γίνεται αυτό? Θέλω να πω, οι Γερμανοί που είναι έτσι, που είναι αλλιώς οργανωτικοί και τέτοια, έρχεται η κλιματική αλλαγή. Κάθε καλοκαίρι βράζουνε. Θα βάλετε air condition στα ξενοδοχεία?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν? Όχι. Θα πεθάνετε? Όχι. Ναι. Ναι. Να πεθάνουμε. Αρκεί να... Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι είναι αυτή? Είναι βλαμμένοι, χαζοί.
1: Κανονικότατα.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι στο πλαίσιο αυτό που ο Γερμανός πάει ευθεία, ό,τι και να συμβαίνει, και αφού αποφάσισε πριν από 50 χρόνια ότι δεν θα βάλει air condition, συνεχίζει ό,τι και να γίνει,
1: ναι,
0: μέχρι να πέσει πάνω στον τοίχο.
1: Στην οτροπία του είναι να ανοίξουμε τα παράθυρα.
0: Τι να ανοίξουμε τα παράθυρα? Κάνει χειρότερα. Να ανοίξουμε τα παράθυρα με κανονική θερμοκρασία. Στην κλιματική αλλαγή δεν ανοίγουμε τα παράθυρα, πρέπει να είσαι ανόητος. Και θέλω να πω, αν η κλιματική αλλαγή είχε ξεκινήσει πέρυσι, θα πω, οι άνθρωποι δεν προλάβανε. Δεν ήταν προετοίμαστοι, δεν έχουν air condition. Μετά από τόσα χρόνια, και δεν λέω στα σπίτια τους, ας μην βάλουν στα σπίτια, να σκόψει το λαιμό τους. Σε νοσοκομεία που έχει αρρώστους, να μην βάζει air condition, είναι εγκληματικό. Τέλος πάντων. Ωραία είναι να κουνάς το δάχτυλο στους Γερμανούς. Έχει μια άλλη ευχαρίστηση. Μουσική, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από τους λαγοκέφαλους και τους γερμανοκέφαλους, να πάμε στην προστασία των πολιτών, την τάξη και την ασφάλεια, την οποία μας παρέχει κανείς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η κυβέρνηση έχει κατεβάσει τα βρακάκια της και μέχρι τον Αστράγαλο. Γι' αυτό και δυσκολεύεται να περπατήσει, είναι λίγο πάει πιγκουινάτα. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά. Το βράδυ της ήταν Κυριακή, ήταν η Δευτέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Την επόμενη μάλλον μέρα, όταν ακούσαμε, τουλάχιστον εγώ που δεν ήξερα τι είχε γίνει, όταν άκουσα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κυρανάκη να λέει:
1: θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλη τη Νέα Δημοκρατία στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες, όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Και όλα αυτά τα καταδικάζουμε και θα τα σταματήσουμε μόλις γίνουμε κυβέρνηση, έπρεπε να συμπληρώσει ο Κυρανάκης. Εκατό-150 παραβατικοί χουλιγκάνοι κάνανε πορεία στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, ξεκίνησαν, πήγαν την Αγίου Ιωάννου και πήγαν και βανδάλισαν τη γειτονιά ολόκληρη και την Παναγία ανενόχλητη, παιδιά. Θέλω να πω, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τόσο κατεβασμένα τα βρακιά της μπροστά στις συμμορίες των παραβατικών και των τραμπούκων, που τους αφήνει ακόμα και τους δικούς της να τραμπουκίζουν ακόμα και τους δικούς της. Δεν μπορεί να προστατεύσει όχι τους απλούς πολίτες, ούτε τον Περιφερειάρχη Αττικής. Τον αφήνει στις ορέξεις των χουλιγκάνων, οι οποίοι, για να μας διασκεδάσει μάλλον ο Κυρανάκης, λέει, οι οποίοι θα συλληφθούν.
2: Είναι καταληψίες και τους έχετε αφήσει εκεί και κάθονται.
1: Όχι, δεν τους έχουμε αφήσει καθόλου.
2: Πώς δεν τους έχετε αφήσει. Να πει μια κουβέντα, κύριε Σουστίνη.
3: Να συλλάβει πάντως τους ποινικούς που γνωρίζεται, αν η πολιτεία γνωρίζει.
1: Θα συλληφθούν φυσικά.
3: Ότι εκεί υπάρχουν ποινικοί, έχει πάει η αστυνομία τους.
1: Βεβαίως έχει πάει. Βεβαίως έχει πάει. Και θα ξαναπάει όσες φορές χρειαστεί.
0: Μιλάνε για τα προσφυγικά, γιατί η αιτία του τραμπουκισμού, οι χουλιγκάνοι αυτοί, υπερασπίζονται το δικαίωμα στην κατάληψη δημόσιων χώρων, δηλαδή της περιουσίας μας. Πήγανε κάποιοι και έχουν κλέψει την περιουσία μας, καταλαμβάνοντάς την. Έχουν τη συμπαράσταση του Δήμου Μπαχαλέων, Δήμου Αθηναίων θέλω να πω, Μπαχαλέων είναι το σωστό, και διαφόρων άλλων που εκμεταλλεύονται την αφέλεια των συμπολιτών για να παραστήσουν τους πονόψυχους. Και εκεί κρύβονται, όπως συνήθως συμβαίνει στις καταλήψεις στην Ελλάδα, και διάφοροι ποινικοί, τους οποίους και ανάγκη λέει, βεβαίως θα τους συλλάβουμε, γιατί η αστυνομία πάει συνέχεια εκεί και θα πάει όσες φορές χρειαστεί. Ποτέ η απάντηση. Να πω ότι εγώ είμαι κάπως αμφίθυμος για τα προσφυγικά, δηλαδή από μια καταλαβαίνω ότι ένα κράτος στοιχειωδό σοβαρού δεν μπορεί να επιτρέπει αυτό το χάλι στο κέντρο του. Από την άλλη είναι ωραία εικόνα και είναι εξαιρετικά περιγραφική της Ελλάδας η κατάληψη ανάμεσα στα δικαστήρια και τη Γάδα. Τη Γαδά. Εννοώ δηλαδή ανάμεσα στο αρχηγείο της Ελλάς, της Ελλάς του κυρίου Μιχάλη, όχι του Αλέξη, και τον Άριο Πάγο, υπάρχει αυτή η αιστεία της απόλυτης ανομίας. Αυτό όμως δεν είναι η Ελλάδα. Ένα μπάχαλο στο οποίο ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει με τις ευλογίες της κυβέρνησης, η οποία θυμίζω είναι 7 χρόνια. 7 χρόνια επί 365 μετρήστε μέρες, 3-7-21. Γύρω στις 200-300 μέρες. Πολλές μέρες. Τέλος πάντων, θα συλλάβει τους ποινικούς, είπε ο Κυρανάκης, και θυμήθηκα την τελευταία φορά που ο Κυρανάκης πάλι είχε ισχυριστεί ότι η αστυνομία θα επιληφθεί, το κράτος θα συλλάβει κτλ. Ήταν τότε, αν θυμάστε, το Φεβρουάριο, όταν τότε ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών μας είχε αποκαλύψει μία δολιοφθορά που είχε γίνει, το θυμάσαι Νίκο, το σαμποτάζ τα τρένα που είχαν κόψει τα καλώδια και το κατήγγειλο ο Κυρανάκης και βγήκε, τους πιάζει η αστυνομία, τέτοιο, τους έπιασε η αστυνομία. Μη λέτε φλακίες ρε παιδιά, πιστεύετε τον Κυρανάκη?
1: Είμαι σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν και η ελληνική αστυνομία από προχθές το βράδυ μαζί και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είναι στο σημείο και κάνει άριστα τη δουλειά της. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι δράστες θα βρεθούν.
4: Είναι και άλλες υπηρεσίες, όμως καταλαβαίνω. Γιατί ερευνούνται τα πάντα, όπως
1: θα αντιλαμβάνομαι. Έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός.
0: Οπότε με το που ακούσε κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός και δεν θα γίνει τίποτα. Δεν έπιασαν κανέναν φυσικά για αυτό το σαμποτάζ. Έτσι δεν θα πιάσουν κανέναν από τους παραβατικούς που κρύβονται, τους ποινικούς μάλλον που κρύβονται, γιατί παραβατικοί είναι όλοι οι καταληψίες, τους ποινικούς που κρύβονται στα προσφυγικά, δίπλα ακριβώς ανάμεσα στον Άριο Πάγο και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σε ένα άλλο σύμπαν, σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρυσοχοΐδης, λέει:
5: η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι αναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά.
0: Για τα εξάρχεια μιλάει, δεν υπάρχουν πουθενά αυτοί οι αναρχικοί και οι βίαιοι που κυριαρχούν, δεν υπάρχουν πουθενά. Εγώ να μην πω τίποτα, να ξαναβάλω τον Κυρανάκη να τον ακούσουμε.
1: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος χθες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες, όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Ανενόχλητη. Όχι στην άκρη κάποιου, στην κορυφή κάποιου βουνού απομακρυσμένου, στην Αγία Παρασκευή. Κάνανε πορεία στην Αγία Παρασκευή. Ανενόχλητη. Γιατί η κυβέρνηση έχει κατεβασμένα τα βρακιά της απέναντι στις συμμορίες. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν τα έχει απέναντι σε κανέναν ανεβασμένα τα βρακιά της, να πούμε. Τουλάχιστον εκεί τα ανεβάζει τα βρακιά της. Και γι' αυτό τους λέει είναι άνανδροι αυτοί που, γιατί βλέπουν ότι είναι κατεβασμένα τα βρακιά. Ας την να τα ανεβάζει και επιτίθεσαι μετά. Να μου πεις, αν περιμένεις να ανεβάσει τα βρακιά της κυβέρνησης, δεν επιτεθείς ποτέ. Οπότε διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερο κύριο Μιχάλη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε 1430 ανέρχονται οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα εξάχρονο αγόρι αναζήτηση δροσιάς, καθώς ανασύρθηκε νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεθφαλίας. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Παράλληλα, χθες και σήμερα συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ευθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου και σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια Ναυπακτίας. Σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι οι φωτιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας και στη θέση Κεραίες στη Βλαχέρνα Άρτας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Οτινάνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα έλεγα στην προστασία του πολίτη, αλλά εδώ δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τον Περιφερειάρχη Αττικής, του οποίου υπετέθηκαν το σπίτι και τη γειτονιά. Την πλήρωσε και όλη η γειτονιά. Κάτι συμμορίες τραμπούκων, οι οποίοι υπερασπίζονται το δικαίωμα στην παραβατικότητα, προκειμένου η αφορμή ήταν τα προσφυγικά, με τη στήριξη του Δήμου Μπαχαλαίων. Όλα αυτά. Ο Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τον ακούσαμε πριν να λέει ότι στα Εξάρχεια κάποτε κυριαρχούσαν αρχή και βία, γι' αυτά έχουν τελειώσει, δεν υπάρχουν πουθενά. Πουθενά. Μπορεί μόνο στην Αγία Παρασκευή, εκεί που είναι ο ανυπεράσπιστος από την κυβέρνηση Περιφερειάρχης. Και συνέχισε ο κύριος Μιχάλης.
1: Ας μην κάνουμε λοιπόν υπερβολές. Προσοχή, μην το στρίψουμε στη βία. Θέλει λίγο προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ τα χειρίζομαι με πολύ μεγάλη ευαισθησία και με ισορροπία.
0: Ναι, θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι καμία ισορροπία να χαϊδεύεις τους εγκληματίες. Δεν θέλει βία ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης. Δεν υπάρχει βέβαια τρόπος άλλος να επιβάλλεις τον νόμο, μπορεί να πει κάποιος. Εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου, θα πάω με τον Μιχάλη. Υπάρχει και η δύναμη της σκέψης, η δύναμη της πειθούς. Θα πεις στους εγκληματίες, μην εγκληματείτε μωρέ, δεν τρέπεσαι. Και εκείνοι θα σταματήσουν. Τι είναι η κουβέντα με τη συζήτηση. Όχι βία, όχι βία. Προσπαθεί έντονα ο κύριος Μιχάλης να γίνει ο πρώτος υπουργός προστασίας του πολίτη που καταπολεμά το έγκλημα χωρίς να χρησιμοποιήσει βία. Που επιβάλλει τον νόμο χωρίς τη χρήση βίας. Δεν τα καταφέρνει. Αλλά προς το παρόν δεν ξέρουμε. Αργότερα μπορεί να τα καταφέρει. Ας περιμένουμε και θα δούμε όσοι επιζήσουμε. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ήταν καλεσμένος του Άρη. Του στέλανε και μηνύματα διάφορα ακροατές. Ένας λοιπόν από αυτούς έγραψε, επειδή λέτε για Εξάρχεια και αυτά, στα αστυνομοκρατούμενα, ηρωνικά το έλεγε ο ακροατής, Εξάρχεια, κάτω από την πόρτα μου δολοφονήθηκε ένας. Έγινε μια δολοφονία. Και τι απάντησε ο γίγαντας κύριος Μιχάλης?
1: Και το έργο βεβαίως θα γίνει. Δεν
2: διακύμω, ναρκωτικών υπάρχει διάβαση συμμορίων. Προχθές δολοφονήθηκε ένας Τούρκος. Ναι, θέλω να πω ότι
1: ο Τούρκος δεν έχει καμία σχέση με τα Εξάρχεια ο Τούρκος. Αυτό απαντώ στον κύριο Κοκκινάκη. Απολύτως καμία σχέση. Προφανώς κάπου εκεί γύρω έμενε σε κάποιο ενίκιο Airbnb, ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έμενε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανήκει σε μια μαφιόζικη ομάδα και δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον αντίστοιχο απέναντι. Τούρκο πάλι.
0: Δεν είχε καμία σχέση με τα Εξάρχεια. Απλώς έμενε στα Εξάρχεια και η δολοφονία έγινε στα Εξάρχεια. Τι σχέση έχει με τα Εξάρχεια, θα μας τρελάνετε? Ο κύριος Μιχάλης εννοεί, μπορεί να εννοεί μάλλον, ότι δεν έχει σχέση με τους αναρχικούς εγκληματίες. Αλλά να ενημερώσουμε τον κύριο Μιχάλη ότι όποιος και να εγκληματεί μας είναι το ίδιο. Εμάς το πρόβλημα με τους αναρχικούς εγκληματίες δεν είναι ιδεολογικό, είναι πρακτικό. Μπορούν να είναι ό,τι θέλουν, αλλά σηκώνουν χέρι και κοπανάνε και εγκληματούν και τραμπουκίζουν. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είναι οι μαφιόζοι που θα πάρουν τη θέση τους, δεν είναι κάτι. Το ίδιο είναι. Πάλι εγκληματίες είναι που παίρνουν τη θέση άλλων εγκληματιών. Θέλω να πω. Πάλι στα Εξάρχεια και είναι κάπως περίεργο να λες ότι μια περιοχή έχει αστυνομία και ελέγχεται και να παίζουν πόλεμο οι μαφιόζοι. Είναι κάπως περίεργο, ή να τον επιλέγουν το μέρος και να το επιλέγουν μαφιόζοι για κατοικία. Κάτι λέει αυτό σε σχέση με τι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα. Το βασικό είναι να μην υπάρχει, παιδιά, αστυνομοκρατία και αυταρχισμός. Εντάξει, άμα δολοφονούνται και μερικοί, άμα τραμπουκίζονται και μερικοί άλλοι, δεν τρέχει τίποτα. Να μην μας πούν αυταρχικούς είναι ο καημός μας.
1: Τα Εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης, επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας.
0: Άμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη περιγράφει ως αυταρχισμό την επιβολή του νόμου, ο σώζον εαυτός σωθεί το, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, και όποιος ζήσει, θα δούμε. Άμα του φαίνεται αυταρχικό το να επιβάλλεις έστω και με αυστηρότητα τον νόμο, αλλά τι τον νοιάζει, εκείνος τα εξάρτητα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με κύριο Μιχάλη, είναι αγαπημένος μου. Τον συμπαθώ στα αλήθεια, πρέπει να σας πω. Όχι, αλήθεια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς ο άνθρωπος δεν θέλει να είναι, δεν θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Δεν είναι, κι εγώ, άμα μου πεις θες να επιβάλλεις βουλαρίνη εσύ τον νόμο, που όχι, παιδιά. Ταυτοχρόνως δεν θα έλεγα κάντε με υπουργό προστασίας του πολίτη. Αλλά θέλω να πω, σε όσο αφορά την επιθυμία για επιβολή, να επιβάλλει ο ίδιος τον νόμο, συμμεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις. Απλώς εγώ θα ήθελα να το επιβάλλει κάποιος άλλος. Ο κ. Μιχάλης λέει δεν θέλω να τον επιβάλλει κανένας τον νόμο. Δεν μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσουν οι αυταρχισμοί και η βία και η αστυνομοκρατία. Όχι. Βάλουμε λουλούδια στα μυαλά μας, καλά το λέω, και θα προχωρήσουμε αγκαλιασμένοι, θα πάμε να συνετίσουμε τους εγκληματίες με τη δύναμη της πηδούς. Λοιπόν, τα τροχαία. Τα λέει ο κ. Μιχάλης επίσης. Από ένας άλλος λόγος που το συμπαθώ είναι ότι κάνει τις καταγγελίες του κανονικά. Δηλαδή δεν περιορίζεται από το ρόλο του. Δεν σου λέει, μα καλά, εγώ είμαι κυβέρνηση. Όχι, εγώ θα καταγγείλω. Που είμαι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι και πολίτης ταυτόχρονα. Δεν χάνει. Και έτσι λέει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι. Όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκιζα με 200. Ναι. Και την ίδια ώρα διασχίζουν τον δρόμο παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού. Ποιος θα τρέξει πιο πολύ. Είναι για αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και
0: πείτε τα, κύριε Μιχάλη.
1: Ναι, έχουμε ακόμα. Να μην ξεχνάμε το εξής, ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών, όπως σας το λέω, δεκαετιών.
0: Πείτε τα, κύριε Μιχάλη. Μπράβο. Τα έξω από τα δόντια του στάπε. Τον καθρέφτη του. Γιατί από αυτές τις δεκαετίες, δύο ήταν αυτός υπουργός. Δεν ήταν. Και αυτό είναι το μεγαλείο του κυρίου Μιχάλη. Λέει, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ατιμωρησία δεκαετιών. Έχει συμβάλει ως ολίγη σε αυτό το καθεστώς. Δεν πρέπει να υπάρχει. Συνολικά πόσα χρόνια, 10 χρόνια να είναι υπουργός δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, μην είναι και παραπάνω. Αλλά ένα δεκάρι το έχει. Οπότε μέσα σε αυτά τα χρόνια το μεγαλύτερο κομμάτι της ατιμωρησίας, το μεγαλύτερο κομμάτι το δικό του. Θέλω να πω. Και μπράβο για την αυτοκριτική που κάνει. Μπορεί να μην τη λέει έτσι από σεμνότητα, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτοκριτική. Μπαίνουν και οι κάμερες κάποιοι. Το ανέκδοτο.
2: Αν δεν δω κλίση.
0: Τι να δεις. Κλίση δεν θα ρίξουν. Γιατί και τώρα κόβουνε. Κάποιες κλίσεις κόβουνε. Τι σημαίνει αυτό. Το θέμα είναι να κόβουνε. Να φεύγουν έτσι και να μην υπάρχει. Εδώ τώρα πάει το ό,τι διότι το. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε και αν θα μπουν αυτές οι κάμερες. Όχι πολλές. Αυτές είπαμε. Να ήταν κι άλλες. Πάει, φύγανε αυτές. Έφυγε ο διαγωνισμός. Θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Αυτά που σας έλεγα πριν κάνα χρόνο, 1,5. Δηλαδή, όχι επειδή είχα καμιά ιδιαίτερη ικανότητα, αλλά επειδή ζω εδώ και παρατηρώ. Ναι, να ζεις και να παρατηρείς, ξέρεις. Τώρα είναι κάποιες 300 που θα βάλει η περιφέρεια. Αλλά δεν είμαστε και ιδιαίτερα σίγουροι, έτσι δεν είναι.
1: Σε λίγες μέρες υποθέτω, λέω, ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σώματος.
0: Τώρα το υποθέτω, πάει στις λίγες μέρες, πάει στο θα λειτουργούν. Όπου και να πηγαίνει, το ίδιο είναι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά το που θα το βάλει στο υποθέτω. Άπαξ και έβαλε γιατί είναι πονηρός. Σου λέει, άσε τώρα να παίρνουν και να με παίζουν ότι θα μπαίναν οι κάμερες και δεν μπήκαν. Βάλε ένα υποθέτω και άμα σου πούν τίποτα, εγώ υπέθεσα. Δεν είναι ότι ήμουνα και εσύ, δεν κόβει και το χέρι του κιόλας και καλά κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης, ο οποίος τώρα αυτό είναι κάπως, γιατί αν μη τι άλλο θα έπρεπε να ξέρει τι προβλέπει ο ΚΟΚ για το πορτοκαλί παραδείγματος χάρη.
1: Το ανακοινώσει ο κύριος
2: αυτομάτως κλίσεις, αυτομάτως.
1: Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
2: Γιατί με τις υπόλοιπες πειλωτικές. Δηλαδή πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχία και να τις στείλει.
1: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή, ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη.
0: Είναι άδικο, παιδιά, να σου έρχεται κλίση για μια παράβαση του ΚΟΚ. Γιατί το να περνάς με πορτοκαλί. Μπορεί να μην το ξέρει ο άνθρωπος, υπουργός προστασίας του πολίτη είναι, γιατί να το ξέρει. Το να περνάς με πορτοκαλί είναι παράνομο. Έχει πρόστιμο 30 ευρώ. Με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση στην οποία το πορτοκαλί ανάβει σε τέτοιο σημείο που δεν είναι δυνατό να φρενάρεις. Χωρίς να δημιουργήσει κίνδυνο. Δηλαδή, αν ανάψει το πορτοκαλί 5 μέτρα αφού είσαι πριν περάσει το φανάρι και ανάψει το πορτοκαλί, εκεί δεν κόβεται. Κλίση. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις κόβεται κλίση. Διότι αν απέχεις από το πορτοκαλί αρκετά, ακόμα και αν δεν μπορείς να φρενάρεις, πάει να πει ότι δεν τρέχεις πολύ γρήγορα. Οπότε το να περνάς με πορτοκαλί είναι κατά κανόνα παράβαση. Τώρα, γιατί το θεωρεί άδικο ο υπουργός να παίρνει κλίση για μια παράβαση, δεν ξέρω. Δεν του αρέσει το πορτοκαλί. Γιατί δεν καταργείται το νόμο, άμα είναι άδικος. Έχετε κώδικα οδικής κυκλοφορίας και λέει ο υπουργός είναι άδικο αυτό το μέτρο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και δεν το καταργεί. Είναι σαν την ταχύτητα. Λέει, γράφει 80, πήγαινε 100-110, δεν σε γράφουμε. Βάλ το 100-110 τότε. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Όχι να είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε τροχονόμου, ανάλογα με το πώς ξύπνησε και αν τσακώθηκε με τη γυναίκα του την προηγούμενη μέρα. Θέλω να πω, αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση που θέλει κάτι να μεταρρυθμίσει. Συγγνώμη, άρχισα και εγώ τα ανέκδοτα τώρα. Επειδή έτσι δεν είναι. Φτιάχνουμε νόμου και λέμε, παιδιά, αυτοί είναι οι κανόνες. Βρήκαμε ότι αυτοί είναι δίκαιοι, τους άδικους τους φύγαμε γιατί τους λέμε άδικους. Τους παραμερίσαμε τους άδικους και κρατήσαμε τους δίκαιους και βάλαμε το σωστό. Και τώρα θα τους επιβάλλουμε και εσείς θα τους εφαρμόζετε. Εντάξει, παιδάκια, έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες. Εδώ τώρα έχουμε ακούσει ότι δεν γράφουμε 30 χιλιόμετρα πάνω από το όριο ταχύτητας. Το πορτοκαλί είναι άδικο να σε γράφουν για το πορτοκαλί, οπότε γκάζωνε. Μόλις βλέπεις πορτοκαλί, γκάζωνε. Να μην σε πιάσει το κόκκινο. Τέλος πάντων, θέλω να πω, μην ελπίζετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, έτσι δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, παρότι παιδιά, οι τροχονόμοι τριπλασιάστηκαν.
1: Και η δύναμη της τροχέας, εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια λοιπόν και θα συνεχίσουμε.
0: Ναι, τώρα... Πώς να, από πού να το πιάσω τώρα αυτό. Το πρώτο είναι ότι είχες αρκετό καιρό και πριν. Αλλά πες ότι ο προκάτοχός σου τα διέλυσε, τους έδιωξε όλους τους τροχαίους. Είναι πολύ λίγοι, 600. Θέλω να πω, ναι, αλλά τριπλασιάστηκαν. Είναι το γνωστό κόλπο που κάνουν πολλοί πολιτικοί. Σου λένε, αύξησε τόσο. Τους αύξησα κατά 300%. Τους τριπλασίασα. Αν ήταν ένας και τους έκανε 20, θα τους είχε 20πλασιάσει. Αλλά θα ήταν τρομερά λίγοι οι 20. Αντιστοίχως είναι και πολύ λίγοι οι 600. Πολύ περισσότερο όταν με μεγάλη ευκολία βρέθηκαν 1500 για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτουργήσε ποτέ. Θέλω να πω, όταν έχεις πριν από λίγο καιρό προσλάβει χωρίς κανέναν απολύτως λόγο 1500 άτομα για μια υπηρεσία που δεν λειτουργήσε ποτέ, είναι κάπως το ακούγε, δηλαδή κάπως το να λες ότι έκανα τους 200-600 και είναι ελάχιστοι. Και αν ενδιέφεραν οι ζωές, δεν ενδιαφέρουν οι ζωές, το καταλαβαίνω. Είμαστε και 10 εκατομμύρια, δεν είμαστε και λίγοι. Εντάξει. Όχι 600, 2600 θα είχες. Σιγά, 60.000 αστυνομικούς έχουμε. Που οι περισσότεροι υπηρετούν αλλού από εκεί που θα έπρεπε να υπηρετούν.
1: Η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών. Και 10% η Θεσσαλονίκη και 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς. Πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, στην περιφέρεια.
0: Δυστυχώς, παιδιά, γιατί το που υπηρετούν οι αστυνομικοί είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα, εμείς κυβέρνηση είμαστε. Εμείς νομοσχέδια φέρνουμε, τα ψηφίζει το κόμμα μας. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτά τα φυσικά φαινόμενα, όπως αυτό που είναι η υπηρεσία. Γιατί συμβαίνει αυτό το φυσικό φαινόμενο για το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση.
1: Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, την πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα.
0: Ανθρώπινα πράγματα. Να κάθεσαι και να ξύνεις την... να ξύνεσαι στην ώρα του. Ανθρώπινο. Δεν υπάρχει πιο ανθρώπινο. Εγώ είμαι ο πρώτος που το θέλει. Οπότε το εννοώ, το καταλαβαίνω. Ανθρώπινα πράγματα έχουν νομοθετηθεί πριν από δεκαετίες. Και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, είναι σωστό να αλλάξουμε την νομοθεσία, παρότι είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου αυτή η νομοθεσία. Το πιο αστείο δε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι, ποιος είναι ο εμπνευστής αυτής της νομοθεσίας? Κατά δική του ομολογία, ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης είναι αυτό που έτσι λέει ο ίδιος, έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη. Τώρα δεν έλεγε αλήθεια, δεν ξέρω. Αλλά είναι φοβερό, παιδιά, μιλάει, λες και είναι, μιλάει για τη βροχή. Τι να κάνουμε, έβρεξε. Η ιδέα του να αλλάξει το νόμο και να γίνει η αστυνομία κανονική αστυνομία, στην οποία το Υπουργείο, οι ανάγκες είναι αυτές που λένε πού θα είσαι εσύ, εσύ θα είσαι στην Αθήνα. Γιατί έτσι σε θέλω στην Αθήνα, εδώ σε χρειάζομαι. Στο χωριό σου δεν σε χρειάζομαι. Το χρειάζεσαι εσύ βέβαια, δεν λέω. Και εσύ έχεις ψήφους και έχει και η οικογένεια. Βρεάς τους να σκοτώνονται στην Αθήνα τώρα. Θα κάτσουμε εδώ, είναι ανθρώπινα πράγματα. Να πας, παιδάκι μου, στο χωριό σου, σκέφτεται ο κύριος Μιχάλης. Αλλά δεν έχει το θάρρος να πει τι ακριβώς σκέφτεται. Οπότε λέει ναι, διότι οι νόμοι από παλιά και δεν μπορούμε και τα λοιπά. Έχει λύσεις όμως. Έχει λύσεις. Γιατί όλο το θέμα πώς ξεκινάει. Και να σας πω και τη μηχανή που έχει στηθεί, χάρη και στον κύριο Μιχάλη. Είναι λοιπόν ο αστυνόμος, είναι εδώ, λέει: θέλω μετάθεση για το χωριό μου. Βεβαίως, παιδί μου, θα πας στο χωριό σου. Α, έχουμε ανάγκες στην Αθήνα. Να φέρουμε μερικούς από χωριό. Δεν μπορούμε να τους φέρουμε, είμαστε αστυνομία ελληνική. Όπου θέλουν υπηρετούν οι αστυνομικοί, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε αστυνομικούς και να πούμε τώρα θα έρθετε εδώ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι σώμα ασφαλείας στο οποίο δεν μπορούν να πούνε στους άντρες τους θα έρθετε εδώ. Τέλος πάντων. Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε, να τους προσφέρουμε δύο φορές πάνω το μισθό. Και έτσι αυτός που ήταν στην Αθήνα και πήγε στο χωριό του ξαναέρχεται στην Αθήνα με μεγαλύτερο μισθό. Αφού τα λεφτά των κορόιδων υπάρχουν. Γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε. Πώς θα λυθεί τώρα αυτό, γιατί είναι πρόβλημα από κάθε άποψη. Και οικονομικό, και πώς θα λυθεί.
1: Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτό το εισόδημά τους.
0: Και αυτοί που είναι στην Αθήνα, θα τους στέλνουμε στην επαρχία με περισσότερα λεφτά. Πώς σας φάνηκε. Πληρώνεται κορόιδα για να κάνουν τα νταραβέρια τους με τους ενστόλους οι κύριοι της κυβέρνησης και αυτής και της προηγούμενης. Ο κύριος Μιχάλης δηλαδή που κυρίως είναι σε αυτή τη δουλειά ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.

0: Δεν είναι φοβερό. Δεν είναι, έχουμε, είναι περισσότερο στην επαρχία. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Δεν μπορούμε. Αφού οι αστυνομοί όπου θέλουν πάνε. Πώς να τους εμποδίσουμε να πάνε εκεί που θέλουν. Τι είναι, υπηρετούν σε κανένα σώμα ασφαλείας ή είναι τίποτα ένστολοι και θα τους πούμε πού να πάνε. Ήθελα να αναρωτιέστε γιατί αλωνίζει το έγκλημα. Φανταστείτε, αστυνομικοί που μπορούν να υπηρετήσουν όπου θέλουν. Ταυτόχρονα αστυνομικοί ανυπεράσπιστοι έτσι και πάνε να επιβάλλουν τον νόμο με τη βία. Τα έχουμε πει. Με το που θα τραβήξει όπλο ο αστυνομικός, του φορούνται χειροπέδες. Και μετά εξετάζουν αν έπρεπε, αν δεν έπρεπε. Όχι, αλλά πρώτα χειροπέδες στον αστυνομικό. Στον οποίο έχουν δώσει το όπλο. Για διακοσμητικό φαίνεται. Επειδή ταιριάζει με τη στολή, δηλαδή να του βάλουμε και ένα όπλο. Να το χρησιμοποιεί. Όχι βέβαια! Επειδή του δίνουμε το όπλο, πρέπει να το χρησιμοποιεί κιόλας. Έτσι και το χρησιμοποιεί, να του βάλουμε χειροπέδες. Και θα δούμε αν έπρεπε ή όχι. Αργότερα. Αλλά πρώτα χειροπέδες. Να τον εδούν όλοι με τις χειροπέδες. Για να πάρουν το μήνυμα να μην το χρησιμοποιούν. Δεν γίνεται παιδιά όλα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλοι είπαμε. Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Ξεκινήσαμε αυτή την όλη την αναφορά με την εγκληματική δραστηριότητα στα προσφυγικά, δηλαδή τις καταλήψεις, τις καταγγελόμενες. Πώς το λένε, το κάτι καταγγέλλεται, ότι και λογικό είναι, έτσι γίνεται συνήθως η καταλήψη. Βρίσκουν καταφύγιο πολύ ποινική. Γενικά αυτή την εικόνα του, δεν θα έλεγα οίκου ανοχής, γιατί στους οίκους ανοχής υπάρχουν κανόνες, δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Στην ελληνική αυτή η εικόνα που υπάρχει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την οποία στηρίζει ο Δήμος Αθηναίων, πρέπει να σας πω. Έβγαλε ο Δήμος Μπαχαλαίων, ίσως είναι καλύτερο. Υπήρξε ψήφισμα το οποίο υπήρχε μια απεργία πείνας. Κρατούσε, δεν θυμάμαι, 5 χρόνια, 6 χρόνια. 140 μέρες, που είναι για απεργία πείνας το ίδιο με τα 5 χρόνια, δεν είναι. Είναι για γκίνες πολύ. Και εξέδωσε ένα ψήφισμα ο Δήμος Μπαχαλαίων, που λέει να σταματήσει η απεργία πείνας και να μην γίνουν αυτά που έχει σχεδιαστεί να γίνουν στα προσφυγικά. Το ψήφισμα έχει πρωτεπρικό χαρακτήρα, δεν έχει λόγο ο Δήμος της Αθήνας για το τι θα γίνει στα προσφυγικά. Αλλά ως διαμαγείας έληξε η απεργία πείνας. Με μία απλή προτροπή. Και η τέτοια μου ήταν, γιατί ρε χάρη δεν έβγαζες τον είχε τον άνθρωπο και ταλαιπωρεί το τόσους μήνες. Άντω τον πρώτο μήνα να αργήσει ο άνθρωπος κανονικά, ήταν ανάγκη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ένα χαρή να είχε παιχτεί στοιχήματα. Πόσες μέρες θα πάει. Τέλος πάντων, η αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων μάλλον, γιατί υπάρχουν πολλοί, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων, υποστηρίζοντας τις καταλήψεις, παρεπιπτόντως, μια και μιλάμε για Δήμο της Αθήνας, μιλάμε για Πασόκ, έτσι. Ο δήμαρχος της Αθήνας είναι Πασόκ. Άρα το Πασόκ στηρίζει τις καταλήψεις των προσφυγικών. Γιατί δεν έχω ακούσει κάποια ανακοίνωση από το Πασόκ να λένε ο δήμαρχος κάνει δική του πολιτική, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, μας αρέσει η επιβολή του νόμου. Δεν πολύ αρέσει ούτε στο Πασόκ η επιβολή του νόμου. Οπότε η αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων μας λέει.
1: Αυτοί που μένουν μέσα στα προσφυγικά είναι μέρος της συζήτησης.
2: Αυτή τη στιγμή είναι καταληψίες. Έχουν κάνει μια κατάληψη. Η κατάληψη.
1: Πρέπει να εκενωθεί η κατάληψη.
2: Πρώτα εκενώνει την κατάληψη και μετά κάνουμε τη συζήτηση. Τι θα κάνουμε.
0: Όχι, απλώς εκενώνει την κατάληψη και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δηλαδή, άμα σου κλέψουν το αυτοκίνητο, δεν λες πρώτα θα. Αυτό, όχι, βγάζουμε τον κλέφτη από το αυτοκίνητο και μετά κάνουμε ό,τι να κάνουμε το αυτοκίνητο. Το πουλάμε, το κρατάμε, το πάμε στο κταίο, το πάμε για σέρβις, ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Αλλά πρώτα βγάζουμε τον κλέφτη που έχει μπει μέσα. Λέμε. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα κάθε κατάληψη. Έτσι είναι μια κλοπή. Εδώ τους υπεύθυνους του Δήμου Μπαχαλαίων δεν τους νοιάζει, γιατί δεν είναι δική τους η περιουσία, είναι δική μας. Είναι του δημοσίου η περιουσία, την οποία τη θεωρούν άξια κλοπής. Άμα είναι η δική τους, θυμίζω μόνο ένα από τα πιο ωραία περιστατικά του παρελθόντος, στο οποίο κάποια ευαίσθητη συμπολίτης, γιατί όλοι αυτοί είναι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, είχε υποστηρίξει μια κατάληψη. Έγραφε στο Facebook γιατί υπέρ της καταλήψεως και τέτοια. Μέχρι που συνειδητοποίησε ότι ήταν δικό της το κτίριο το οποίο είχε καταληφθεί. Τι έγινε μετά και που είναι η αστυνομία και να και οι μηνύσεις και να και τα τέτοια, γιατί είμαστε αριστεροί. Είμαστε υπέρ των καταλήψεων να κλέβουμε το δημόσιο χώρο, όχι όμως και τα δικά μας, όχι την ιδιοκτησία μας, παιδιά, να κλέβουμε από τα κορόιδα, όχι από τους συντρόφους. Αλλά με την αντιδήμαρχο Μπαχαλαίων θα συνεχίσουμε, γιατί είπε και άλλα. Αυτό δεν ήταν τίποτα στο σταμάτη το Ζαχαρό. Αυτό το πρώτα να συζητήσουμε. Έχει πει και άλλα. Έτσι θα σας δώσω μια επικεφαλίδα. Παιδιά, άμα κάτι επιτρέπεται σε άλλες χώρες, και είναι παράνομο εδώ, να το κάνουμε και εδώ, αφού επιτρέπεται σε άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη, εμπόριο ναρκωτικών. Λέω εγώ, δίνω μια ιδέα. Υπάρχουν χώρες που επιτρέπεται. Στην Ολλανδία επιτρέπεται η χρήση, αλλά ένα κομμάτι του εμπορίου επιτρέπεται. Κάπως γίνεται αυτή η χρήση. Γιατί να το απαγορεύεται εδώ στην Ελλάδα? Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά περισσότεροι αντιδήμαρχος Μπαχαλέων μετά το ημίχρονο.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Αυξάνεται δραματικά στους 1.430 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες. 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Έχουν σημειωθεί 430 μετασεισμοί μετά τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών την Τετάρτη. Περισσότερες από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές μετά την καταστροφή. Όπως εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών. Οι θάνατοι αυτοί, όπως ανέφερε, σημειώθηκαν σε μη εποπτευόμενα ποτάμια και λίμνες, αλλά και σε ιδιωτικές πισίνες. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα παιδί αναζήτηση δροσιάς, ενώ οι θερμοκρασίες στη χώρα συνεχίζουν να καταρρύπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Πρόκειται για ένα 6χρονο αγόρι που ανασύρθηκε σήμερα νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, όπου βούτυξε αναζητώντας δροστιά. Νωρίτερα το απόγευμα, στη Σαξονία, ο υδράργυρος έφτασε στους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται έως και αύριο θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν υπάλληλοι του ανακριτικού κλιμακίου του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, χθες και σήμερα συνελήφθησαν από ανακριτικά κλιμακία 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 118 συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 πυρκαγιές από πρόθεση. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου και σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας και στη θέση Κεραίες στη Βλαχέρνα Άρτας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας, όπου το μεσημέρι έφτασε σε αυλή σπιτιού, ενώ είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς Λιβαδιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύπεια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Τον εγκλεισμό μέχρι 10 χρόνια σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον

0: 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για το φωνικό ξυλοδαρμό 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση έπειτα από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για τη συγκεκριμένη πράξη, όπως αναφέρουν παράγοντες της δίκης. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση και άλλων προσώπων. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ταχεία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά υπό συνθήκες που ερευνώνται, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δεύτερου 41 ετών. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να οδηγήσει τη Σερβία σε προώρες εκλογές, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνδερ Βούτσιτς. Η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του Βούτσιτς επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2027. Η ανακοίνωσή του έρχεται μετά από 1,5 χρόνο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, στις οποίες πρωτοστάτησαν φοιτητές μετά την κατάρρευση Σεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό που έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσμπεκιστάν και στις 5 το πρωί η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος, πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βορειοδυτικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν μαγιές που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
6: Όπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν δυσκολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
12: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
14: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
15: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
16: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
17: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
18: Μαφ!

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι, τρίτο από τα τέσσερα μέρη. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, αντιδήμαρχος Μπαχαλέων, στη συζήτηση με το Σταμάτη Ζαχαρό για την κατάληψη στα προσφυγικά. Η κατάληψη, θυμίζουμε, είναι παράνομο πράγμα. Είναι μια εγκληματική δραστηριότητα. Ενδεχομένως light εγκληματική δραστηριότητα, ενδεχομένως και όχι όταν οι καταλήψεις γίνονται καταφύγια ποινικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια παράνομη δραστηριότητα. Μία από αυτές τις δραστηριότητες που μια στοιχειωδώς σοβαρή χώρα τις σταματάει, τις κόβει, ειδικά όταν αυτές λαμβάνουν χώρα δίπλα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και δίπλα και στον Άριο Πάγο, ανάμεσα. Είναι το τρίπτυχο. Το σύγχρονο είναι το τρίπτυχο κάτω στην Πανεπιστημίου που λένε. Το πραγματικό ελληνικό τρίπτυχο είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άριος Πάγος, καταλήψεις προσφυγικών, Γαδά. Αυτό είναι το πραγματικά, δηλαδή καταλαβαίνεις και λες, η Ελλάδα. Αυτό είναι. Που είχαμε μείνει στην αντιδήμαρχο Αθηναίων, η οποία λέει και τι πειράζει μια κατάληψη, ρε παιδιά, σε πείραξε, σου έκανε τίποτα.
1: Ναι, όχι, η κατάληψη είναι από μόνη της παράνομη πράξη, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Ναι, αλλά επίσης ξέρετε κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή η κατάληψη δεν κάνει κάτι που να βλάπτει το μέλλον των προσφύγων.
1: Μάλλον δεν είναι.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα μιας χώρας το μέλλον των προσφυγικών. Στην πραγματικότητα μας είναι αδιάφορος επί το πλείστον το μέλλον των προσφυγικών. Δηλαδή, λίγο ως κοινωνία μας νοιάζει περισσότερο άμα κρύβεται κανένας ποινικός εκεί μέσα. Ή μας νοιάζει περισσότερο αν κάποιοι κλέβουν δημόσια περιουσία χρησιμοποιώντας την για τον εαυτό τους. Αλλά ακόμα και αν δεν βλάπτεται τίποτα. Δηλαδή, άμα της κυρίας αντιδημάρχου της βουτήξει κάποιος το αυτοκίνητο και αρχίσει και κάνει βόλτες, θα της πει, μπορεί να της πει, κυρία μου, να μην με κυνηγήσετε, μην πάρετε την αστυνομία, να δεν το έχω τρακάρει το αυτοκίνητο, δεν παθαίνει τίποτα, όπως ήταν είναι, θα σας το φέρω όπως ήταν. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, παιδιά, γιατί το απόλυτο επιχείρημα υπέρ της κατάληψης είναι
1: η κατάληψη από μόνη της είναι μια παράνομη πράξη.
2: Και σας απάντησα ότι είναι παράνομη πράξη με βάση το δικό μας θεσμικό πλαίσιο. Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη.
0: Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη, ορίστε. Λέει τώρα, μωρέ, μιλάει, σε καμία. Δεν υπάρχει πουθενά που να επιτρέπεται να πας να καταλάβεις κάτι και να σου πούνε εντάξει, περάστε. Αλλά ούτε να έχει πάρει απόφαση η χώρα, η πολιτεία, ότι θα το κάνει κάτι αυτό, να είναι κάποιος μέσα και να του λέει η πολιτεία, εντάξει, αφού είσαι μέσα, σε αφήνω. Πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν έγινε προψές. Λοιπόν, αλλά το βασικό είναι ότι σε άλλες χώρες, ας πούμε ότι σε άλλες χώρες είναι όντως, και λέει που δεν είναι αλήθεια. Σε άλλες χώρες είναι. Αυτό τι σημαίνει. Είναι μία που σημαίνει ότι, παιδιά, αφού σε άλλες χώρες επιτρέπεται, πρέπει να επιτρέπεται και στην Ελλάδα, ασχέτως τι προβλέπει ο νόμος. Εμπόριο ναρκωτικών και χρήση. Στην Ολλανδία επιτρέπεται. Τα coffee shops κάπως εμπορεύονται τα ναρκωτικά τους. Τα προμηθεύονται. Κάποιοι έμποροι τους τα πηγαίνουν. Άρα το εμπόριο ναρκωτικών στην Ολλανδία επιτρέπεται με κάποιο τρόπο. Άρα και στην Ελλάδα, άμα πιάσουμε κανέναν έμπορο ναρκωτικών, θα μπορεί να πει ο άνθρωπος, παιδιά, αλλού επιτρέπεται. Άρα αυτά είναι τα επιχειρήματα. Με αυτά έχουμε να κάνουμε ως χώρα και δεν φαίνεται να τα ξεπερνάμε. Δηλαδή, πράγματα που έπρεπε να τα είχαμε λύσει από τη δεκαετία του 80-90, εντάξει, καθυστερημένη χώρα η Ελλάδα, πιο μικρή, πιο έτσι, χωριό, ας πούμε, της Ευρώπης. Τι διάλογο, το 2000-2010 έπρεπε να έχει τελειώσει. Ήρθε και ένα ΣΥΡΙΖΑ από πάνω. Έπρεπε κάπως, όχι, εκεί. Η ψήφος των δημοτών της Αθήνας, των εγγεγραμμένων στους καταλόγους της Αθήνας, ας πρόσεχαν. Συνεχίζουμε με μέλος ανατρεπτικής συμμαχίας ή κάτι τέτοιο, τώρα δεν ξέρω. Πάλι στο Ζαχάρο που τους βρίσκει, παιδί μου, τι έχει εκτροφείο, έχει. Και λέει, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι, δεν είμαι και ειδικός επιστήμονας, τι επιτρέπει την κατάληψη. Ο νόμος την απαγορεύει, αλλά.
3: Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές που επιτρέπουν αυτό που στην Ελλάδα λέμε κατάληψη, είτε είναι μέσω απαγόρευσης να υπάρχουν.
1: Στην Ελλάδα επιτρέπεται.
3: Όχι.
0: Όχι, αλλά τι σημαίνει, το επιτρέπουν οι πολιτικές. Το οποίο μπορεί να το πεις για οποιαδήποτε παραβατική και εγκληματική δραστηριότητα. Οι πολιτικές είναι που με ανάγκασαν να κλέψω. Οι πολιτικές είναι που ανάγκασαν να βιάσω. Η κοινωνία. Με αυτά όλα που τα λέμε για αστείο θα τα έχουν πει κανονικά, έτσι. Τα έχουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Είναι παράνομο, αλλά βάσει, παιδιά, μιας ιστορικής συγκυρίας.
1: Είναι παράνομο ή δεν είναι?
3: Είναι παράνομο βάσει ιστορικής πολιτικής συγκυρίας. Θα μπορούσε να μην είναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.
0: Όλα βάσει κάποιες ιστορικές συγκυρίες είναι. Και ο βιασμός βάσει κάποιες ιστορικές συγκυρίες είναι παράνομος. Πριν από αιώνες ήταν νόμιμο. Δεν είναι, υπήρχε η έννοια του βιασμού. Και η κλοπή το ίδιο. Και η δολοφονία. Όλα βάσει κάποιων ιστορικών συγκυριών αποφάσισε εξελισσόμενη ανθρωπότητα. Είπε έτσι. Ότι είναι παράνομο. Έτσι και εξελισσόμενη ανθρωπότητα είναι το να μπουκάρεις σε κτίρια που δεν σου ανήκουν και ανήκουν σε άλλους. Είναι παράνομο. Έτσι η ιστορική συγκυρία, ή αυτό που ονομάζουμε εξέλιξη δηλαδή, τα έφερε και είναι έτσι κακός βέβαια, γιατί δεν είμαστε και πολύ υπέρ της εξέλιξης. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι φίλοι της εξέλιξης. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι παράνομο παιδιά, αλλά να τους αφήσουμε εκεί που είναι.
1: Ο νόμος τι λέει, είναι παράνομο ή δεν είναι?
3: Είναι.
1: Πρέπει να τους βγάλουν έξω ή δεν πρέπει?
3: Όχι.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Σταματάμε όποιον παραβιάζει τον νόμο. Τι χούντα είναι αυτή? Δυστοπία. Πραγματική δυστοπία. Και εν πάση περιπτώσει, και στη συζήτηση προχωράει με αυτό το σουρεαλιστικό τρόπο και καταλήγουμε στο γνωστό πρόβλημα του οικονομικού αναλφαβητισμού, για το οποίο έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση. Ξαναλέω, είναι 7 χρόνια. Τίποτα άλλο αν δεν έκανε. Παρά μόνο ανέβαζε μάθημα οικονομικών στα δημοτικά, στο οποίο τα παιδάκια το πρώτο μάθημα που θα παίρνανε, γεια σας παιδάκια, τρίτη δημοτικού, δευτέρα, τρίτη, εγώ λέω τρίτη, κανονικά από την πρώτη θα έπρεπε αυτό, αλλά τρίτη δημοτικού, παιδάκια, σήμερα θα μάθουμε το πιο βασικό μάθημα στην οικονομία. Αυτό είναι που βασίζεται όλη η ζωή εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Αν δηλαδή η κυβέρνηση είχε ασχοληθεί και μετά να τους μάθαινε τι είναι οι τράπεζες, τι κάνουν, γιατί είναι απολύτως χρήσιμες, γιατί χωρίς τον καπιταλισμό τώρα θα μαζεύαμε πατάτες και δεν θα είχαμε βέβαια ταυτοχρόνως και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, γιατί θα είμαστε όλοι φτωχοί ή ετοιμοθάνατοι. Οπότε δεν θα λέγαμε, α, γιατί ο μισθός μου, ο κατώτερος και αυτός και στην Ευρώπη και τέτοια, θα είχαν λήξει αυτά. Δεν θα τα είχαμε χωρίς τον καπιταλισμό. Να τους μαθαίναν δηλαδή πώς λειτουργεί η οικονομία και όλα αυτά. Η κυβέρνηση ευθύνεται στο ότι ακόμα θεωρεί τα θρησκευτικά πολύ σημαντικότερο από την οικονομία. Ίσως και γιατί και η κυβέρνηση για την οικονομία τα εναποθέτει στο Θεό. Κάνει, προσεύχεται. Λέει Παναγία μου, να μην γίνει κανένας πόλεμος, μην γίνει κανένα τέτοιο και πάμε κατά διαόλου. Εν πάση περιπτώσει, 7 χρόνια, ξαναλέω, 7. Το πρόβλημα του οικονομικού αναλφαβητισμού οδηγεί σε τέτοιες αντιλήψεις.
1: Δεν το καταλαβαίνω, με μπερδεύετε.
3: Να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη ότι είναι παράνομο. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά. Είναι κτίρια τα οποία ήταν έτοιμα για κατάρρευση, διασώθηκαν δωρεάν. Στεγάζονται άνθρωποι που θα ήταν στο δρόμο δωρεάν, χωρίς κρατικά έξοδα.
0: Ναι, τώρα είναι αυτό το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα δεν αφήνουμε κάτι ότι είναι παράνομο και να συζητήσουμε. Δεν συζητιέται κάτι αν είναι παράνομο. Δεν είναι αντικείμενο συζήτησης το τι είναι παράνομο και τι όχι. Είναι κάτι ή είναι παράνομο ή δεν είναι. Τέλος. Ναι, δεν συζητάς. Τι είναι παράνομο, ναι, είναι. Τελείωσε η συζήτηση. Τόσο κρατάει μια συζήτηση για το αν κάτι είναι παράνομο. Δωρεάν. Ένας δημόσιος χώρος που καταλαμβάνεται πρώτα απ' όλα για ποια είναι ρήπια, ετοιμόρροπα. Είναι γεννησισμός, θα φύγουν όλα. Και με αυτούς που έχουν μέσα και με τα πάντα. Οπότε δεν διέσωσε κανείς τίποτα. Αν ένα κτίριο θέλει το δημόσιο, δηλαδή όλοι εμείς, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί και να ωφεληθεί από τη χρήση του. Και δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να ωφεληθεί από τη χρήση του επειδή κάποιοι το έχουν κλέψει, τότε το δημόσιο, εμείς δηλαδή, χάνουμε χρήματα. Και αυτό δεν είναι δωρεάν, γιατί δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Εάν κάποιοι ασθενείς δεν παίρνουν την περίθαλψη που θα μπορούσαν να πάρουν, γιατί μέσα στο σχέδιο το για τα προσφυγικά υπάρχει και η δημιουργία δωματίων για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάβα. Ειδικά δωμάτια που θα κάθονται εκεί, θα έχουν την περίθαλψη που πρέπει. Θα μου πεις, εμάς που είμαστε ευαίσθητοι και αναρχικοί και αριστεροί, μας ενδιαφέρουν καρκινοπαθείς, γεσμένους τους έχουμε. Πώς θα κάνουμε την κατάληψη είναι το θέμα. Αλλά λέω, πώς χάνει η κοινωνία. Οπότε η κατάληψη όχι μόνο δεν είναι δωρεάν, στερεί από την κοινωνία και χρηματικά έσοδα ενδεχομένως, αλλά και αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς κοινωνικούς πόρους, δηλαδή στερεί κοινωνικό κράτος. Οπότε πρόβλημα. Αυτός ο οικονομικός αναλφαβητισμός. Ελπίζω, προσπαθήστε όσοι έχετε παιδιά να τους το μάθετε. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν υπάρχει δωρεάν υγεία, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία. Υπάρχουν δημόσια. Και τα δημόσια τα πληρώνουμε όλοι. Και γι' αυτό πρέπει να τα φροντίζουμε και να τα προσέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Και να μην κάνουμε αυτό που κάνει η ΕΡΤ. Τώρα που το θυμήθηκα, το ξέρεις ότι αγοράσαν εισιτήρια για τον τελικό. Για να πάνε του Μουντιάλ. 77.000 δώσανε σε εισιτήρια. Είναι ακριβά τα εισιτήρια. Τους τσακώσανε και λένε, α, θα τα δώσουμε σε διαγωνισμό. Δεν τρέπεστε, ρε. όπου είναι γελίο γιατί εισιτήριο Μουντιάλ σε διαγωνισμό και άντε και κερδίζεις. Πώς θα πας?
4: Πώς θα πας,
0: με τι λεφτά θα πας? Πού θα βρεις να μείνεις? Που δεν θα υπάρχει ξενοδοχείο, ούτε εδώ, ούτε στο δρόμο δεν θα μπορείς να κοιμηθείς στη Νέα Υόρκη τότε. Δηλαδή, άκου παπατζηλίκι που σκεφτήκανε. Ότι, α, είναι για διαγωνισμό. Πλήρωνε κορόιδο. Πόσο είναι, νομίζω, έκαναν μια συμφωνία με μια εταιρεία 600.000, 700.000. 14 τρίλεπτα επεισόδια στο YouTube και 8.000 αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ΕΡΤ, φίλε μου. Αυτό είναι το πόσο σέβεται, γιατί λέγαμε για το δωρεάν, το πόσο σέβεται η κυβέρνηση το δημόσιο χρήμα. Καθόλου. Μηδέν. Τίποτα. Οπότε το τρίπτυχο. Αριοσπάγος, κατάληψη, αστυνομική διεύθυνση. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα και όλοι αυτοί μαζί σας έχουν χεσμένους. Μουσική.

0: Έτσι είναι. Εγώ ελπίζω να μην κάνω λάθος τον αριθμό των αναρτήσεων. Αλλά γενικά η ΕΡΤ είναι ένα πρόβλημα. Γενικά ο τρόπος είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό. Εμένα εγώ είμαι υπέρ, έτσι. Δεν θέλω να. Γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε. Εγώ είμαι υπέρ. Γιατί δουλεύω σε αυτές τις δουλειές. Δεν θέλω να υπάρχουν 5-6 ακόμα 10 μαγαζιά που να πεις παραπάνω όσα παρισιότερα μαγαζιά, τόσο καλύτερο για μένα και για τη δουλειά. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχουν τόσες ΕΡΤ. Απλώς θέλω να πω, είναι ένα θέμα. Σκεφτείτε, και μια και μιλάμε για ΕΡΤ, το άλλο σκανδαλώδες. Η ΕΡΤ έχει, πληρώνουμε, δίνουμε κάτι όλοι μας, υποχρεωτικά. Εντάξει, πίσω είναι δημόσιο, το δημόσιο το πληρώνουμε όλοι μαζί, γιατί έχει διαφημίσεις. Δηλαδή είναι κανάλια, που ο αριθμός τους είναι τεράστιος σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας, δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα. Είναι καλό όμως για τον πληθυσμό των δημοσιογράφων. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Δηλαδή, εγώ τα θέλω όλα δικά μας, αλλά για εσάς τους υπόλοιπους λέω. Μην είστε πλεονέκτες. Και η οποία έχει μία χρηματοδότηση υποχρεωτική. Ταυτοχρόνως στερεί από ιδιωτικά κανάλια που δεν την έχουν αυτή τη χρηματοδότηση με το ζόρι και υποχρεωτική, κομμάτι από τη διαφημιστική πίτα. Είναι τεράστιο αυτό το κομμάτι? Όχι. Αλλά είναι ένα κομμάτι. Θέλω να πω να πληρώνουμε. Αλλά όχι, διαφημίσεις άσε, μην προβάλλεις διαφημίσεις. Αφού σε πληρώνουμε. Και θυμάστε τι είπε ο υπουργός Μαρινάκης με τα λεφτά που περισσεύουν. Δεν θυμάσαι, Νίκο? Δεν προσεβάλλω κανένα διαγώνισμα καμιά μέρα, θα μείνετε όλοι στην ίδια τάξη. Ότι τα λεφτά που περισσεύουν, επειδή η κυβέρνηση είναι για τον κόσμο, θα δίνονται
1: στους
0: εργαζόμενους της ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι.
0: Αντί να επιστρέφουν σε αυτούς που τα πληρώνουν και να με ορίσετε, δεν τα χρειάστηκα όλα αυτά τα λεφτά σου, γιατί το χειρίστηκα σωστά το πράγμα, πάρε πίσω τόσα. Όχι. Στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Ως μπόνους. Θα λέγεται το μπόνους των κορόιδων. Είναι λίγο εκνευριστικά όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα είναι και αστεία. Πασόκ και προσφυγικά. Το Πασόκ. Το Πασόκ ως επιτοπλίστων μέσω του Δήμου Αθηναίων φαίνεται να είναι υπέρ των προσφυγικών, υπέρ των καταλήψεων. Τώρα, σύμφωνα με τον σύντροφο Χριστίδη, τα πράγματα είναι πιο πασοκικά, δηλαδή είναι υπέρ των πάντων. Πώς ξεκινάει η συζήτηση? Πασάρει το Δήμο, πριν πάρει ο Δήμος οποιαδήποτε θέση.
2: Εν προκειμένου του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να μετακυλεί τα προβλήματά της σε άλλους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι η διοίκηση. Αν είναι δουλειά του κ. Καρδαλιά.
3: Πάντω τα προσφυγικά.
2: Εάν είναι αυτός δουλειά. Έχει πάρει αποφάσεις ο Δήμος Αθηναίων για τα συγκεκριμένα ζητήματα πάρα πολλές φορές.
0: Εντάξει, ο Δήμος δεν είναι δουλειά του. Κάνει ψηφίσματα θεωρητικά, όπως και το τελευταίο. Έχει ένα δίκιο ο σύντροφος Χριστίδης. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην το θέλει που κυβερνάει. Ή να μην το συνειδητοποιεί. Τις έχουν περάσει 7 χρόνια, αλλά δεν είναι και πολύ σίγουροι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, δεν κυβερνάει το Πασόκ. Ό,τι γίνεται στη χώρα, αυτό που γίνεται στα προσφυγικά, αυτό που γίνεται στα εξάρχεια, η επίθεση στο Χαρδαλιά, αυτό που γίνεται στην ΕΡΤ, τα κονδύλια, οι αναθέσεις, όλα αυτά, είναι Νέα Δημοκρατία. Ό,τι και να λένε και να κάνουν οι άλλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι που είναι στην κυβέρνηση. Οπότε έχει ένα δίκιο εδώ ο Χριστίδης, ο Δήμος λέει έχει πάρει θέση, ρωτάμε το Πασόκ τι θα πάρει θέση, μπλα μπλα μπλα, γίνεται κουβέντα και φτάνουμε στη θέση του Πασόκ.
2: Εδώ έχουμε μιλήσει για ζητήματα τα οποία χρειάζονται και προστασία μιας κουλτούρας η οποία υπήρχε για πολλά χρόνια, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε τα απαραίτητα έργα.
0: Και υπέρ των καταλήψεων, η κουλτούρα που υπάρχει μερικά χρόνια και την οποία θέλει να προστατεύσει το Πασόκ είναι της παραβατικότητας και των καταλήψεων. Αυτό λέει, παιδιά. Το Πασόκ θεωρεί κουλτούρα που πρέπει να προστατευτεί το να μπουκάρει στη δημόσια περιουσία και να λέει είναι δικιά μου. Φυγέτε όλοι, εγώ κάνω κουμάντο εδώ πέρα. Αυτή η κουλτούρα πρέπει να προστατευτεί, αλλά να γίνουν και τα έργα. Δηλαδή και vegan και μάστορα τσάκο 2 κιλά παϊδάκια. Πασόκ. Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε 1.430 ανέρχονται σύμφωνα με νεότερο απολογισμό οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα εξάχρονο αγόρι η αναζήτηση δροσιάς, καθώς ανασύρθη και νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για έμπρισμα από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουριών στα Χανιά. Παράλληλα, χθες και σήμερα συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου και σε Χαράδρα σε δασική έκταση στα Κρυονέργεια Ναυπακτίας. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Εύβοιας και στη θέση Κερές στα Βλαχέρνάρτας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στην Θεσσαλονίκη και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Κοτεινάρη. Νίκος Χατζηγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σμαραγδής εναντίον Νόλαν. Η σύγκρουση γιγάντων. Με αφορμή φυσικά την Οδύσσια, με την όχι και τόσο ωραία Ελένη. Είναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι παντού ωραία η Ελένη. Κάνουμε και μια Οδύσσια με την όχι και τόσο ωραία Ελένη. Είμαστε συμπεριληπτικοί. Δεν βάζουμε μόνο ωραίες, γιατί το θέμα δεν είναι αν είναι μαύρη ή άσπρη. Που είναι και αυτό λίγο, διότι, εν πάση περιπτώσει, άμα ασχοληθούμε με ένα μύθο της Ιαπωνίας, δεν θα βάλουμε ερυθρόδερμους, δεν θα βάλουμε Ινδιάνους να. Είναι της Ιαπωνίας ο μύθος. Τι να κάνουμε. Τώρα, ο μύθος αυτός είναι της Ελλάδας, δεν βάζουμε μαύρους κανονικά, αλλά πες να πάει στο διάλογο, σιγά και τι έγινε να πούμε. Βάλε μια Χάλε Μπέρι. Βάλε μια, είπα τόσες ωραίες. Δηλαδή βάζει αυτό. Δηλαδή είπαμε να μην είναι Ελένη. Να είναι, αλλά να είναι ωραία. Τουλάχιστον. Εδώ ούτε Ελένη είναι ούτε ωραία είναι. Δηλαδή μιλάμε για, τέλος πάντων, ξέρει καλύτερα από τον Όμηρο Νόλαν. Όχι όμως από το Σμαραγδί, παιδιά. Γιατί υπάρχει ένα σχέδιο εδώ, δεν ξέρω αν εδώ είναι το σχέδιο. Και ευτυχώς υπάρχει ο Γιάννης ο Σμαραγδής να αντισταθεί.
1: Προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς τα ιερά και τα όσια ότι είναι, προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα λέγανε ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη.
0: Πιο παλιά ότι η μοίρα είναι μαύρη. Μου λέει η μαύρη στο σταθμό του Μονάχου και με πέταξε άχου η μαύρη μοίρα μου. Μάνα, λέγανε διάφορα με τους μαύρους, αλλά θα αντισταθούμε. Δεν θα αντισταθούμε εμείς, θα αντισταθεί ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Θα συνεχίσει να κάνει κακές ταινίες, παιδιά. Θα τους δείξει αυτός. Θα τους δείξει. Καλές ταινίες, κακές ταινίες εγώ και όποιος αντέξει.
1: Τον πονηρό τρόπο, αν είναι έτσι, ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση τελικά του ελληνικού των Ελλήνων.
0: Ναι, βέβαια, πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε πει πιο τέτοιο, ότι οι μύθοι και η ελληνική ακόμη είναι παγκόσμιοι, ανήκουν σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό, γι' αυτό είναι σπουδαίοι. Αν ήταν μόνο δικοί μας και δεν ενδιαφέραν καθόλου άλλους, θα ήταν ασήμαντοι. Εν πάση περιπτώσει, έχει πλάκα το ότι ο Γιάννης ο Σμαραγδής, ο οποίος έχει στις ταινίες του ως επιτοπλίστων παραποιεί κάπως την ιστορία, ενοχλείται που παραποιείται ένας μύθος. Καλό είναι να μην παραποιείτε τίποτα, παιδιά, έτσι δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, εμένα η ένστασή μου, σας ξαναλέω, είναι ότι όχι στο μαύρη, είναι στο ότι δεν είναι ωραία. Και δεν είναι περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Ωραία Ελένη πρέπει να είναι επίπεδου Μόνικας Μπελούτσι. Να είναι Σαρλίζ Θερόν. Να είναι, δηλαδή, με ένα δεν μ' άρεσε ούτε η ξανθιά που είχαν βάλει άλλοι. Δηλαδή, μια ωραία κοπέλα είναι, αλλά δεν λες ότι είναι πω Παναγιά μου, τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είναι Παναγιά μου, τι πράγμα είναι αυτό, η ωραία Ελένη. Ναι. Να μένεις έτσι. Ναι, ναι. Να είσαι γκέι και να λες, έκανα λάθος όλα αυτά τα χρόνια. Για άλλα, ναι. Δεν θέλω να πω. Μαύρη, μαύρη. Ωραία όμως. Να είναι, να τη βλέπεις και να είσαι ο Παναγιά μου. Αυτό. Όχι να λες, ο Παναγιά μου. Είναι, δηλαδή αυτό είναι, γραπτά είναι το ίδιο. Αλλά όταν, θέλω να πω, μήπως το γραπτό χάθηκε λίγο Νόλαν. Δηλαδή μήπως έγραφε στο casting director, θέλω μία που να λες, αχ Παναγιά μου. Και είναι, αχ Παναγιά μου. Βλέπει ο άλλος, θέλω μία που να λες, όχι Παναγιά μου. Και έτσι καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Μπας περίπτωση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε στα ευχάριστα. Ομόνια, παιδιά, πόσο χρόνο έχω, Νικό?
2: 4 λεπτά,
0: πάρα πολύ γρήγορα. Αλλάζει το πολιτικό κλίμα, έχει φύγει η οξύτητα και η τοξικότητα. Με κοιτάς παράξενα. Μιλάω με αποδείξεις μόνο. Δεν λέω ότι μου κατεβαίνει. Και τόσο πολύ που ο Κυρανάκης, παιδιά, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, πλέκει το εγκόμιο του Τσίπρα. Δηλαδή, τι λέμε όλοι? Ο Τσίπρας είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει, απατεώνας, ο ίδιος τοξικός, αρρηβίστας, αδίστακτος, έτσι δεν λέμε?
2: Ναι,
0: ε?
2: Ναι, έτσι λέμε.
0: Εμείς.
2: Ναι, εμείς.
0: Κυρανάκης έχει άλλη άποψη. Κυρανάκης λέει, λέει, παιδιά, δεν είναι αυτό, έχει αλλάξει ο Τσίπρας. Δεν είναι αυτός που ήταν.
3: Έχει συνειδητοποιήσει ίδιος και ο ίδιος ο Τσίπρας ότι οι ιδέες αριστεράς έχουν ιτηθεί και άρα λοιπόν έρχεται να φέρει επιχειρηματίες, επενδυτές, ανθρώπους που έχουν τελειώσει ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια, ανθρώπους οι οποίοι είναι της λεγόμενης αγοράς, πράγματα για τα οποία είχε μια αλλεργία στο παρελθόν.
0: Ενώ τώρα τα αγκαλιάζει, τα φέρνει. Είδατε βρε, δεν είναι τόσο κακός ο Τσίπρας. Πασχίζει Μήνες να κάνει ο άλλος rebranding, δεν τον πιστεύει κανείς. Και έρχεται ο Κυρανάκης και λέει: εγώ θα σε βοηθήσω. Εγώ θα τους πω πόσο έχεις αλλάξει. Και νομίζω ότι το λέει για κακό, ρε παιδιά. Τον έχετε και για έξυπνο μερικοί. Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Και συνεχίζουμε.
3: Θυμηθείτε τι έλεγε για τις επενδύσεις, για το ευρώ, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τους επιχειρηματίες, για όλα αυτά τα οποία ήταν τα πολιτικά διλήμματα της κάλπης του 15. Αυτά λοιπόν τελείωσαν.
0: Εντάξει ρε, να ψηφίσουμε Τσίπρα, πώς κάνεις έτσι? Ω Παναγία μου, μα ακούτε, μα θέλει να ψηφίσουμε έτσι, θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Αν φαγώθηκες, δεν έχει τελειώσει αυτά, δεν τα πιστεύει πια και τα τέτοια. Όχου. Λοιπόν, το βλέπει αυτό ο Αλέξ. Τώρα, ο Κυρανάκης μπορεί να καταλάβει. Μπορεί να το κάνει επειδή βλέπει ότι η αντιπολίτευση βοηθάει την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Λέει, α, δώσω κι εγώ ένα χέρι, ρε παιδί μου, να τους δώσω κι εγώ κάτι. Να τους πω ότι το rebranding είναι αληθινό. Δεν είναι μουσι. Όντως έχει αλλάξει ο άνθρωπος, δεν είναι αριστερός. Τώρα, το ότι λέει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία ως κακό το ότι ο Τσίπρας δεν είναι πια αριστερός. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό τώρα δεν είμαστε και ψυχίατροι. Το βλέπει λοιπόν ο Αλέξης. Και λέει, α, γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πόσο έχει αλλάξει το κλίμα. Θα ανταποδώσω. Δεν μπορεί να μου λένε τόσο καλά λόγια, ας πούμε, θα βοηθήσω κι εγώ. Θα πω πόσο καλά τα έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία στην οικονομία.
4: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Τώρα μπερδεύτηκα. Πριν άκουγα τον Κυριανάκη, λέω θα ψηφίσω Τσίπρα. Τώρα ακούω τον Τσίπρα, εντάξει, θα ψηφίσουμε Κυριάκο, ρε Αλέξη. Τα πάει τόσο καλά την οικονομία. Πω, τι οικονομία ρε έχεις κάνει, ρε Κυριάκο. Πω, φαντάζομαι για να βγαίνει ο Τσίπρας να λέει πόσο καλά πάει η οικονομία, φανταστείτε τι γίνεται. Πω. Γι' αυτό σας λέω, έχει αλλάξει, παιδιά, έχει φύγει η τοξικότητα. Είναι ο ένα, όχι εσείς, μα εσείς είστε, όχι εσείς είστε το καλό, όχι εσείς, παρακαλώ περάστε, όχι εσείς θα περάσετε, όχι εσείς περάστε, περάστε, ας και οι δύο. Τέλος πάντων, αυτά, τελειώσαμε.
5: Όχι,
0: τι?
5: Έχεις λίγο ακόμα.
0: Λίγο ακόμα να κάνω τι?
5: Να πεις κάτι.
0: Να πω κάτι, αυτό είναι το πρόβλημα. Να συνεχίσουμε με άλλον έναν Τσίπρα. Προλαβαίνουμε άλλον έναν, έτσι. Ναι. Να διαλέξω έναν, γιατί είναι αυτά που έχω κόψει αρκετά. Α, το τρία που μου αρέσει. Να τελειώσουμε με κάτι φοβερά χιουμοριστικό. Παρακαλώ.
4: Διετέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
0: Ναι.
4: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
0: Εγώ! Δύο! Άμε δύο στους δύο εδώ! Και, Αλέξη, άμα πάρουμε ένα τηλεφωνικό κατάλογο, τον ανοίξουμε στην τύχη σε μια σελίδα και βάλουμε το δάκτυλο τυχαία σε κάποιο όνομα, το πιο πιθανό είναι να σε θεωρεί ανέντιμο. Δηλαδή να τα πάρω έτσι όπως μου έρχονται. Παραμύθια για το με ένα νόμο και ένα άρθρο έξω από τα μνημόνια. Παίξιμο της Ελλάδας στα ζάρια. Κοντά στην καταστροφή, δημοψήφισμα, στο οποίο ξεγελά όσους ψήφισαν αυτό που τους είπα να ψηφίζουν. Μετά πούλημα όλων των παλιών μου συντρόφων, το οποίο εξακολουθεί μέχρι και σήμερα. Μετά προσπάθεια να κλείσω κανάλι ώστε να περιορίσω τον αριθμό των τηλεοπτικών καναλιών για να μπορώ να τα ελέγχω εύκολα. Και για να μπορώ να τα ελέγχω ακόμα πιο εύκολα, θέλω να δώσω και έναν στον κολλητό μου επιχειρηματία. Δύο υπουργοί, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι, ο ένας για παράβαση καθήκοντος και ο άλλος για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Σκευωρία Νοβάρτης. Σε αυτά μου θα είναι τώρα έτσι, τσακ μπαμ. Θέατρο στο μάτι με 100 τόσους νεκρούς και ο Τσίπρας να παίζει θέατρο ότι δεν ξέρει τι γίνεται και α, πείτε μου και εμένα, αχ, τι να κάνουμε, να βοηθήσουμε, έχουμε καεί 100 τόσα άτομα. Αλέξη, είσαι φοβερά ανέτοιμος και το ξέρουμε όλοι. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να νομίζει ότι. Γιατί κανένας δεν το λέει κατά πρόσωπο. Και εγώ, άμα πήγαινα και τον έβλεπα και μου λέει, είμαι ανέτοιμος, θα του έλεγα. Και τι είναι ανεντιμότητα, μωρέ Αλέξη μου τώρα, τι είναι, μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Οπότε θέλω να πω, μπορεί του ανθρώπου να μην του λένε κατά μούτρα και εγώ δεν θα μπορούσα, αλλά τώρα που δεν με βλέπει και με ακούει ίσως, Αλέξη είναι φοβερά ανέντιμος. Και το ξέρουμε όλοι, Αλέξη μου. Πρώτα απ' όλα, ακόμα δεν μας έχεις πει πού βρίσκεις τα λεφτά για το κόμμα και το Ινστιτούτο. Η απάντηση συνήθως εδώ είναι: το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία έχουν χρέη. Ναι, οκ, έχουν. Μεγάλα και τα ξέρουμε και τα ξέρουμε. Εσύ σε ποιον χρωστάς? Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ. Δεν τον ρωτούν και στις συνεντεύξεις. Οπότε τέλος, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δευτέρα 10:30. Φταίνε ωραίο οι γυναίκες που έχουμε υπογεννητικότητα. Εννοείται πως φταίμε. Τι συζητάμε τόση ώρα? Βγήκαν τα στοιχεία της Ερστάτ που δείχνουν ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα έπεσαν σχεδόν 4% μέσα σε ένα χρόνο. Και αλήθεια, αγαπημένο μου ημερολόγιο, κρύβεται στα σχόλια των αντρών. Διαβάζω κάτω από την είδηση ένα σχόλιο το οποίο λέει το εξής. Ο μέσος άντρας, δηλαδή το 80% και πάνω, είναι για τη σημερινή γυναίκα ανύπαρκτος και αόρατος. Οι γυναίκες, ακόμα και αυτές πολύ κάτω του μετρίου, αλλά και αυτές άνω, στοχεύουν στους ίδιους top 20% άντρες. Η αλήθεια να λέγεται. Έχουν κάνει έρευνες, Tinder, OkCupid, όλες αυτές οι εφαρμογές που είναι για να γνωρίζεις κάποιον και να βγαίνεις ραντεβού, dating εφαρμογές, εν πάση περιπτώσει, που δείχνουν ότι το 80% των γυναικών κυνηγάει το ίδιο κορυφαίο 10% των αντρών. Αυτούς με το τέλειο προφίλ, το τέλειο status και το πορτοφόλι. Μάλιστα, αν αναλύσεις τα likes στο Tinder με βάση την οικονομική επιστήμη, ο δείκτης ανισότητας γκίνι εκεί μέσα είναι στο 0,58. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά των σχέσεων ψηφιακά είναι πιο άνηση και πιο άδικη από το 95% των πραγματικών οικονομιών του πλανήτη. Είναι πιο άνηση ακόμα και από την οικονομία της Βενεζουέλας. Αλλά θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Το να ρίχνουμε το δημογραφικό στον εγωισμό των γυναικών είναι απλά το τέλειο άλοθη για να κρύψουμε την πραγματικότητα. Διότι ακόμα κι αν αύριο το πρωί κλείναμε όλα τα apps, όλα, τα πάντα, και βρίσκαμε τον έρωτα της ζωής μας, πώς ακριβώς θα το κάνει το παιδί όταν το ενίκιο θέλει έναν ολόκληρο μισθό? Πριν από μερικές δεκαετίες, να επιθυμίσω, ένας μέσος μισθός δημοσίου υπαλλήλου, με όλα εκείνα τα επιδόματα, επί Πασόκ κλπ., έφτανε για να ζήσει τετραμελής οικογένεια, να ξεπληρωθεί τριάρι στην Αθήνα, να χτιστεί διόροφο εξοχικό στο χωριό και να κυκλοφορήσει και μία μερσέντα. Σήμερα, δύο μισθοί μαζί, με τρία πτυχία ο καθένας, δεν φτάνουν καλά-καλά για το νίκιο ενός μοιοπογείου και μια συνδρομή Netflix, αν δεν θέλεις και όλα τα άλλα. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν θα το ρίσκα να κάνω ένα παιδί σήμερα. Τρίτη, 3 το μεσημέρι. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με την άποψη της Μαρίας Καριστιανού για τις γυναικοτονίες και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθώ με αυτό σήμερα. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού είχε μια πολύ λεπτή αλήθεια. Όταν ο νόμος αντιμετωπίζει μόνιμα μια ομάδα, επικειμένου τις γυναίκες, ως απριόρι ευάλωτη, υπάρχει ο κίνδυνος αντί να την ενδυναμώσει, να την καθυλώσει τη συνείδηση του κόσμου ως το αδύναμο φύλο που χρειάζεται προστατευτισμό. Η προσέγγιση της αυτή είναι βαθιά εξωτική, να το πούμε, ότι η γυναίκα είναι αυτοτελής, ισότιμος, ενήλικας. Από καθαρά δογματική άποψη τώρα, έχει ένα δίκαιο, διότι στην Ελλάδα η ποινή για την ανθρωποκτονία είναι ισόβια. Δηλαδή, το έγκλημα της ανθρωποκτονίας είναι άφυλο. Είτε σκοτώσεις άντρα, είτε σκοτώσεις γυναίκα, τη μεγαλύτερη ποινή θα πάρεις. Επομένως, το να φτιάξεις ένα νέο άρθρο που θα λέγεται γυναικοκτονία δεν θα άλλαζε κάτι στη διάρκεια της φυλάκισης του δράστη. Το πρόβλημα, βέβαια, στην Ελλάδα δεν είναι η λέξη του νόμου, αλλά είναι και η εφαρμογή του και πάρα πολλές φορές ταλαιπωρητικά. Έχουμε το ρατσιστικό έγκλημα που αυτό λειτουργεί ως επιβαρυντική περίσταση σε έγκληματα τα οποία έχουν να κάνουν π.χ. εξύβριση, σωματική βλάβη και όλα αυτά. Αν, ας πούμε, επιλέξεις το θύμα σου με βάση ένα χαρακτηριστικό φιλής, φίλου, και εγώ δεν ξέρω τι που εσένα δεν σου αρέσει. Ναι, όντως αυτό λειτουργεί ως επιβαρυντική περίσταση. Αλλά στην ανθρωποκτονία δεν υπάρχει κάτι πιο πάνω από την ισόβια κάθεξη. Τώρα, αυτό που κάνει η Καριστιανού και είναι και πολύ τυφλό το σημείο της άποψής της, είναι ότι μπερδεύει το ευάλωτο με το στοχοποιημένο. Δηλαδή, το επιχείρημά της ότι ο όρος γυναικοκτονία τοποθετεί τη γυναίκα σε ευάλωτες ομάδες λόγω της σωματικής της διάπλασης, θα μπορούσαμε να το πούμε άστοχο. Η γυναικοκτονία δεν εισάγεται επειδή η γυναίκα είναι βιολογικά πιο αδύναμη, αλλά επειδή στοχοποιείται λόγω του κοινωνικού της ρόλου κατά βάση. Οι γυναίκες δεν πεθαίνουν επειδή είναι ευάλωτες, αλλά επειδή κάποιοι άντρες ανατράφηκαν να πιστεύουν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν. Όρος δηλαδή αυτός αναδεικνύει το κίνητρο και όχι τη βιολογική αδυναμία των γυναικών. Επίσης, λέγοντας ότι όλα είναι ανθρωποκτονίες, είναι σαν να λέμε ότι όλα είναι εγκλήματα. Αν ακολουθήσουμε όμως αυτή τη λογική, δεν θα έπρεπε να έχουμε ούτε και το ρατσιστικό έγκλημα, όπως ανέφερα. Όταν ένα έγκλημα έχει συγκεκριμένα δομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, π.χ. οικία βία, ιστορικό κακοποίησης, έλεγχος κλπ. Το να το ονομάζεις απλώς ανθρωποκτονία κρύβει την παθογένεια κάτω από το χαλί. Και βλέπουμε την κυρία Καριστιανού να μιλάει με αυτή τη λογική της ουτοπικής ισότητας. Θέλει μια κοινωνία όπου άντρες και γυναίκες είναι απολύτως ίσοι απέναντι στο θάνατο και στο νόμο, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο διαχωρισμό. Όμως, η εγκληματολογική πραγματικότητα τη διαψεύδει, διότι οι άντρες στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο δεν δολοφονούνται από τις συντρόφους τους επειδή θέλησαν να τις χωρίσουν, ούτε επειδή, ξέρω εγώ, φόρεσαν κάτι που δεν άρεσε στο σύντροφο. Οι γυναίκες, ναι, και τον αρνούμαστε τον όρο, ακόμα και όταν γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις όπως της Καριστιανού, στερεί από την κοινωνία το βασικότερο όπλο της, που είναι πιο το να ονοματίσει το πρόβλημα και να μπορέσει να το λύσει. Οπότε, οι άνθρωποι που ζητάνε την αναγνώριση του όρου θεσμικά, είναι πιο πολύ λόγω μιας εγκληματολογικής προσέγγισης, για να μπορέσουν οι αρχές να καταγράψουν αυτά τα περιστατικά και να μην τα βάζουν όλα κάτω από την ομπρέλα του όρου ανθρωποκτονίας. Τετάρτη, 4.30 το απόγευμα. Λοιπόν, αν νομίζατε ότι η νυχτερινή ζωή της Αθήνας παίζεται στα μεγάλα κλαμπ της παραλιακής ή στον Γκάζι, είστε βαθιά νυχτωμένοι. Λοιπόν, μία νέα μελέτη που έβγαλε το Κεφίν, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που λίγο πολύ όλοι ξέραμε, ότι το πιο hardcore after hours club της πόλης είναι η Βουλή των Ελλήνων. Ξέχνα τα mainstream ξενύχτια. Εκεί το μεγάλο πάρτι γίνεται στο VIP lounge των Υπουργείων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, το 76% των τροπολογιών κατατίθεται παραδοσιακά μεταξύ τις 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Μιλάμε για το απόλυτο prime time. Μάλιστα, πάνω από τις μισές τροπολογίες πέφτουν στο καυτό δίωρο 10 με μεσάνυχτα, την ώρα που ο DJ, βλέπει ο εκάστοτε υπουργός, δίνει το σύνθημα. Και το concept είναι άκρος exclusive. Σου σκάει τροπολογία έκπληξη στο κινητό την ώρα που πίνεις το ποτό σου 11.30 το βράδυ και μέχρι να πιεις τον πρωινό σου καφέ, πρέπει να έχεις γίνει ειδικός σε ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω. Γουστάρεις?
0: Στις λεγόμενες τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, το μεταμεσονύχτο ποσοστό, να σημειώσω, αγγίζει το 81%. Πέρα όμως από την πλάκα και το προφανές τρολάρισμα που κάνουμε εδώ πέρα, ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι το καλύτερο κλαμπ, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα την περίμενα πριν κάποια χρόνια. Θεωρούσα ότι κάπως είχαμε ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Διότι αυτή η μελέτη δεν περιγράφει απλώς το ξενύχτη που γίνεται. Περιγράφει μια συστηματική υποβάθμιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και τη ίδια τη δημοκρατική λειτουργία, όταν οι βουλευτές όλων των κομμάτων, έτσι ανεξαιρέτως, καλούνται να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν κρίσιμες ρυθμίσεις, έχοντας κατά μέσο όρο μόλις 11 ώρες στη διάθεσή τους. Δεν είναι όχι μόνο νομικά αδύνατο, και ανθρωπολογικά να τις μελετήσουν και να τις αξιολογήσουν. Και στην πραγματικότητα, αυτή η τακτική, το πετάω μια τροπολογία στα μουλοχτά μέσα στη νύχτα, λίγο πριν να ψηφίσετε κιόλας, είναι ο κλασικός τρόπος για να περάσουν απαρατήρητες διατάξεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα την ώρα που η κοινωνία κοιμάται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν κλείσει την ύλη τους. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ένας φαύλος κύκλος κακονομίας, ψηφίζονται νόμοι γεμάτοι ασάφειες και λίγους μήνες μετά η κυβέρνηση αναγκάζεται να φέρει νέες νυχτερινές τροπολογίες για να διορθώσει τα λάθη των προηγουμένων. Έτσι όμως η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτούς τους όρους ευνηδιασμού. Και δεν μπορεί να υπάρξει και διαφάνεια, ούτε να υπάρξει επαρκής χρόνος να αναλυθούν οι νόμοι, να αξιολογηθούν, να μελετηθούν. Δηλαδή, δεν είναι πολυτέλεια αυτό το πράγμα. Υποτίθεται ότι είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας και το να τους συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο χειρότερα τα κάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Θλίψη. Αλλά τουλάχιστον έχουμε πολύ ωραίο κλαμπ. Τετάρτη 10.30 το βράδυ. Τι είπε ρε παιδιά ο γίγαντας Ολοβέρντος, ο Γιάννης Ολοβέρντος, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα επειδή κυκλοφορούν πολλοί ντελιβεράδες στους δρόμους. Δηλαδή, όποιος παίρνει delivery δεν έχει πρόβλημα, είπε εκεί πέρα στον Τάκη το Χατζίστο. Αν, τι νομίζατε, τώρα πραγματικά, ότι ο κόσμος παραγγέλνει σουβλάκια επειδή γύρισε λιώμα στις 10 το βράδυ του δουλειά και δεν έχει κουράγιο ούτε το μάτι της κουζίνας να ανάψει? Όχι, το κάνουν ξεκάθαρα, είναι πασιφανές για επίδειξη πλούτου. Το delivery στην Ελλάδα είναι το νέο yachting. Βγαίνει στο μπαλκόνι, παραλαμβάνει την πίτα γύρω, σε βλέπει ο γείτονας και λέει: κοίτα τον Ωνάζη, πάλι πήρε με έξτρα τζατζίκι. Φυσάει το χρήμα. Και είπε μάλιστα ότι ο ντελιβεράς είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτή τη στιγμή. Μα εννοείται! Οι άνθρωποι τρέχουν μέσα στους 180 βαθμούς Κελσίου, μέσα στο καταχύμωνο και στις καταιγίδες για το μεροκάματο και τον μπουρμπάρ. Όχι! Για το χόμπι τους βγαίνουν, επειδή έχουν βαρεθεί εκεί στις μετοχές και στα real estate, σου λέει ο άλλος. Ας πάρω το σκουτεράκι να μοιράζω δύο κρέπες, να νιώσω λίγο την αδρεναλίνη του εφοπλιστή. Και το καλύτερο είναι ότι ο δημοσιογράφος εκεί πέρα προσπάθησε λίγο να τον μαζέψει. Να του πω ότι πως αυτό που είπατε είναι λάθος, αλλά όχι, εκείνος εκεί απτόητος. Και σκέψω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι υφυπουργός εξωτερικών. Λογικό! Με τέτοιο βαθύ γεωπολιτικό φόκους στην οικονομία της πίτσας, πώς να μην τον κάνεις υφυπουργό εξωτερικών? Αυτός μπορεί να πάει αύριο μεθαύριο στον ΟΗΕ και να λύσει το παγκόσμιο πρόβλημα της φτώχειας. Θα τους πει και στην Αφρική: κύριε, αν πεινάτε, απλώς κατεβάστε μια εφαρμογή να παραγγέλνετε. Τόσο ωραία! Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω. Αν η μόνη σου επαφή με την κοινωνία είναι όταν ανοίγεις την πόρτα του πολιτικού σου γραφείου για να πάρεις το φρέντ εσπρέσο, τότε ναι, ο ντελιβεράς όντως είναι ένας άγγελος της ευημερίας που επιβεβαιώνει ότι το σύστημα δουλεύει ρολόι. Μέχρι να δει το επόμενο επίσημο PDF εκεί πέρα για την ακρίβεια, αλλά που να τρέχεις και να διαβάζεις τώρα ψηλά γράμματα. Αυτά αγαπημένοι μου ημερολόγοι, ελπίζω να σου κράτησα όμορφη παρέα, έτσι να με παρακολούθησες με περισυλλογή και προσοχή, να είσαι καλά και μέχρι την επόμενη εβδομάδα να με σκέφτεσαι. Φιλιά πολλά, νεφαλή μαγιά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξάνεται δραματικά στους 1.430 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα. 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Έχουν σημειωθεί 430 μετασεισμοί μετά τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ την Τετάρτη. Περισσότερες από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές μετά την καταστροφή. Όπως εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών. Οι θάνατοι αυτοί, όπως ανέφερε, σημειώθηκαν σε μη εποπτευόμενα ποτάμια και λίμνες, αλλά και σε ιδιωτικές πισίνες. Στη Γερμανία, δραματική κατάληξη είχε για ένα παιδί αναζήτηση δροσιάς, ενώ οι θερμοκρασίες στη χώρα συνεχίζουν να καταρρύπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Πρόκειται για ένα 6χρονο αγόρι που ανασύρθηκε νεκρό από λίμνη της βόρειας Νινανίας Βεστφαλίας. Νωρίτερα το απόγευμα, στην Σαξονία Άνχαλτ, ο υδράργυρος έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται έως και αύριο θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε υπόγειο χώρο κτηρίου εμπορικής επιχείρησης στην Ελευσίνα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Αδελφών Μουρίκη και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη. Συναλήφθη 45χρονη από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Παράλληλα, χθες και σήμερα συνελήφθησαν από ανακριτικά κλιμάκια 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 118 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 από πρόθεση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου και σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας και στη θέση Κεραίες στα Βλαχέρνα Άρτας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας, όπου το μεσημέρι έφτασε σε αυλή σπιτιού, ενώ είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς τη Λιβαδιά. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Τον εγκλεισμό μέχρι 10 χρόνια σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για το φωνικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις αρχές του έτους της Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλωση ήρεμη ψυχική κατάσταση, επίτα και από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για τη συγκεκριμένη πράξη, όπως αναφέρουν παράγοντες της δίκης. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση και άλλων προσώπων. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να οδηγήσει τη Σερβία σε προώρες εκλογές ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του Βούτσιτς πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα στο 27. Η ανακοίνωσή του έρχεται μετά από 1,5 χρόνο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στις οποίες πρωτοστάτησαν φοιτητές μετά την κατάρρευση στεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό που έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Στα αθλητικά, με 6 αναμετρήσεις, ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα, η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό του Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί, η Αλγερία αγωνίζεται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Κυρίες και κύριοι,

0: Ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά Επιρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή, την παρουσίαση ενός μεγάλου έργου από τον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφύλλη για την περίοδο της δικτατορίας, φίλες και φίλοι, για την πολιτιστική επανάσταση, για τη μεγάλη έκρηξη που έγινε σε εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα, στα χρόνια που συνηθίζουμε να λέμε της καταπίεσης. Και σωστά της καταπίεσης, αλλά μέσα από αυτήν την καταπίεση θα δούμε σε ποιο βαθμό και πώς απλωνόταν αυτή η καταπίεση νέοι άνθρωποι την περίοδο 1970 έως το 1973. Κάποιοι από τη δεκαετία του 60 αλλά και πολλοί νέοι δημιουργούν σε όλα τα πεδία μια έκρηξη πολιτισμού. Από το βιβλίο, στη μουσική, στις εικαστικές τέχνες, στον κινηματογράφο, στο θέατρο.
5: Ίσως επειδή μιλήσαμε στην προηγούμενη συζήτηση για τη δικτατορία και τα αίτια της, ίσως να αξίζει να κάνουμε μια γέφυρα με το θέμα της αντίστασης και το πώς αντιδράει η κοινωνία. Είναι ένα θέμα ταμπού. Δεν μας αρέσει να το θίγουμε.
4: Να σας πω μια καλημέρα πρώτα απ' όλα, κύριε Καλύβα. Κυρία Τριανταφύλλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, συνεχίστε, γιατί θέλω να φέρουμε και την λογοκρισία της εποχής με μια ατάκα που έχω σημειώσει εδώ του Θάνου Μικρού Τσικόλα. Για προχωρήστε.
5: Καταρχάς, όταν συμβαίνει το πραξικόπημα, δρά αστραπιαία και ενώ πολλοί θα περίμεναν ότι θα υπήρχε αντίσταση, δεν εκδηλώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά δεν εκδηλώνεται και αργότερα και πιο μετά. Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας αγνός αγωνιστής της εποχής εκείνης, που δεν είναι ευρύτερα γνωστός όπως πολλοί από αυτούς, ο Τάσος Δαρβέρης, λέει ότι η αντίληψη ότι η δικτατορία δεν είχε το παραμικρό λαϊκό στήριγμα δεν είναι παρά ένας ακόμη μύθος. Ας με συγχωρέσουν, προσθέτει, οι συναγωνιστές που αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα, στο όνομα του ελληνικού λαού, μεταξύ εισαγωγικών, ολόκληρου του ελληνικού λαού, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο περισσότερος κόσμος συνέχισε να ζει τη ζωή του, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κάνει, και το βιβλίο περιλαμβάνει αρκετές περιγραφές του πώς ήταν τα πράγματα την εποχή εκείνη. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς τα λέει ο Ταχτσής. Έπεσε και στην Ελλάδα χρήμα. Κλέβαν οι συνταγματάρχες, κλέβαν τα τσιράκια τους, αλλά οι μικρομεσαίοι άρχισαν να αποκτάνε μαζί με το διάρρη και το λουτροκαμπινέ την τηλεοπτική του συσκευή. Οι κουλτουριάριδες στριμωγνόντουσαν στις μπουάτ για να χαρούν το νέο κύμα. Τα ιδιόρυθμα τραγούδια του Σαββόπουλου με την ακόμα πιο ιδιόρυθμη βραχνή φωνή και ο Ταρζάν του Μαρκόπουλου έπαιρναν έναν κρυπτοαντιστασιακό χαρακτήρα. Τα μπενζινάδικα σου χάριζαν ποτήρια για να τα προτιμήσεις. Η ζωή των εξωστρεφών φιλίδωνων Ελλήνων συνεχιζόταν πάνω σε ένα ηφαίστειο που σιγόβραζε, αλλά λίγοι, όπως και πότε άλλοτε δεν συνέβαινε το ίδιο, μπορούσαν να το προβλέψουν. Υπήρξαν βέβαια τότε οι εξόριστοι, υπήρχε η Εσάκη η Μπουμπουλίνας, αλλά αυτό δεν ήταν δάκι τίποτα πρωτόφαντο, λέει ο Ταχτσής, στον τόπο μας, μπροστά σε αυτά που είχαν δει τα μάτια του Κοσμάκη στον Εμφύλιο. Και πρόκειτο για μπαγκατέλες. Να θυμηθούμε ότι ο Εμφύλιος απέχει από το πραξικόπημα του 67 πολύ λίγα χρόνια, ούτε 20. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, η απόσταση που μας χωρίζει σήμερα από την δικτατορία είναι μισός αιώνας. Ξεχνάμε πόσο κοντά ήταν αυτά και πόσο επηρέαζαν τις αντιλήψεις του κόσμου. Οπότε αυτό δημιουργεί μια κατάσταση όπου ο κόσμος αποφασίζει ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε αντιστασιακές δραστηριότητες. Αυτές αφορούν κάποιους, θα έλεγα πολλές φορές, αγνούς, μεμονωμένους αγωνιστές, οι οποίοι πολύ γρήγορα συλλαμβάνονται, βασανίζονται. Αλλά αυτό δεν τους απασχολεί πάρα πολύ και υπάρχουν τρομερές περιγραφές για το πώς οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν τη συνύπαρξη της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι ίδιοι, με το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος φαίνεται να μην τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Μια από τις πιο συγκλονιστικές περιγραφές είναι ενός αντιστασιακού, που κι αυτός δεν είναι γνωστός, του Γιάννη Σεργόπουλου, ο οποίος συλλαμβάνεται, είναι στα κρατητήρια της ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερία σήμερα και τον πάνε για μεταγωγή στο Χαϊδάρι και περιγράφει ο ίδιος. Ξεκινάμε λοιπόν, οδηγός, συνοδηγός και εγώ στο πίσω κάθισμα ανάμεσα σε δύο. Η παρέα έχει μεγάλα κέφια. «Να περάσουμε από Κολωνάκι», φωνάζει κάποιος. Και συμφωνούν όλοι, πανηγυρικά, κατηφορίζουμε την Πατριάρχου Ιωακήμ, φτάνουμε πλατεία για να στρίψουμε δεξιά στην Τζακάλοφ. Μόλις σε 5 λεπτά, από το κελί βρεθήκαμε σε έναν άλλο κόσμο. Στις καφετέριες δεν έπεφτε καρφίτσα, χαλασμός κυρίου, οι παρέες έσκαγαν στα γέλια. Τα ζευγάρια συκταγκαλιάζονταν, τα γκαρσόνια υδροκοπούσαν να περάσουν τους φορτωμένους μεταλλικούς δίσκους πάνω από τα κεφάλια των θαμώνων, ο Λαχαιοπόλης με το κοντάρι του τριγυρνούσε πουλώντας ελπίδες, οι βιτρίνες κατάφωτες με ελκυστικά ρούχα, βουή ανθρώπων που διασκεδάζουν, διαβάντες αφηρημένοι και αμέριμνοι που περπατούν στο οδόστρωμα. Και ο καλός οδηγός μας, αντί για βάρβαρο κλάξον, χτυπάει για προειδοποίηση την πόρτα του αυτοκινήτου με το χέρι του που κρέμεται απ' έξω. Κι εγώ, ισχνός, τρομοκρατημένος, υποτίθεται αγωνιστής της ελευθερίας. Όμως ποιας ελευθερίας? Αυτών των ανυποψίαστων? Μα ήδη είναι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Πίνουν τις μπύρες τους και τα ουίσκι τους, έχουν τα λεφτά τους, ζουν τους έρωτές τους, είναι μια χαρά. Τι θέλω εγώ να παραστήσω? Γιατί καταδικάστηκα να βασανίζομαι εξαιτίας των αιμονών μου? Διασταυρώνω το βλέμμα μου με κάποια βλέμματα περαστικών. Δεν τους περνάει από το μυαλό ούτε μία στο εκατομμύριο ότι εγώ αυτή τη στιγμή ανεβαίνω έναν Γολγοθά. Τουλάχιστον ο Χριστός βρήκε έναν Κυριναίο μέσα στο πλήθος. Για μένα υπάρχει κάποιος μικρός έστω Κυριναίο στα μέτρα μου. Αυτή είναι η τεράστια αντίφαση και νομίζω αυτό δείχνει και ένα στίγμα των μετέπειτα ενοχών μας.
4: Και αυτή είναι η ιστορία που αφηγούνται η Νατάσα Τριανταφύλλη και ο Στάθης Καλύβας, πρωτοτυπώντας για άλλη μια φορά. Να με συγχωρείτε, κυρία Τριανταφύλλη, αλλά στα εύσημα προηγείται ο κύριος Καλύβας. Να με συγχωρείτε, γιατί είναι πολλαπλός δράστης τέτοιας καζούρας που κάνει στην κοινωνία. Θα το βλέπω έτσι. Επί της ουσίας και οι δυο σας γράφετε ιστορία, πραγματικά. Μια ιστορία, κυρίες και κύριοι, που θα τη διαβάσετε από τις εκδόσεις Μετέχμιος, αυτό το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973. Πραγματικά σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να διαβάσετε αυτό το ευχάριστο, ευκολοδιάβαστο βιβλίο με τόσα πολλά στοιχεία που θα αναγνωρίσετε τον εαυτό σας. Αν είμαστε συνομιλίκοι στα πρώτα χρόνια της νεότητας, θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε, να το δώσετε αυτό το βιβλίο να το διαβάσουν και νεότερες γενιές, για να μάθουν με ρεαλισμό όσα ενδεχομένως έχουν ακούσει δεξιά-αριστερά, αλλά θα βρείτε συμπυκνωμένη πληροφόρηση, κυρίως αυτό που λέμε ανθρώπινης ιστορίας. Εδώ οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αφηγούνται τον εαυτό τους.
5: Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ναι, και να ρωτήσω και την Νατάσα. Ναι. Μπορούμε να περιμένουμε από τους ανθρώπους ότι θα προτιμήσουν μια σύνθετη αφήγηση ή μια αφήγηση μια σύνθετης πραγματικότητας από μια απλή ασπρόμαυρη πραγματικότητα με καλούς και κακούς? Γιατί η ιστορία που διηγούμαστε δεν έχει, πέρα από τα πολύ γνωστά καλούς και κακούς, έχει όλο το ενδιάμεσο. Είναι αυτό κάτι το οποίο περιμένουμε ότι θα το δεχτεί ο κόσμος?
1: Δεν θα το δεχτεί, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τις καταστάσεις. Εδώ δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, το άσπρο μαύρο είναι μια εύκολη ανάγνωση που είναι και πολύ επίκαιρη σε πάρα πολλά συμβάντα και εξυπηρετεί και πολύ ωραία όλους.
4: Το άσπρο μαύρο, δηλαδή οι αγωνιστές, οι καλοί και οι κακοί χουντέοι από την άλλη πλευρά, ας πούμε. Αυτό είναι το άσπρο μαύρο. Έτσι,
5: ναι,
4: αυτό, αυτό
5: όλη
4: εννοείται.
5: Η ιστορία που διηγούμαστε, ναι, είναι η ιστορία του ενδιάμεσου αυτού χώρου, που είναι η Μάλιστα. μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, που συμπεριφέρεται με τρόπους Ωραία. Που δεν είναι ούτε σωστό, θα έλεγα, ούτε εύκολο να τους καταδικάσουμε από την ασφάλεια του καναπέ μας
4: δεν
5: σήμερα.
4: Δεν κάνετε αξιολογική χρήση στο βιβλίο πάντως. Παραθέτετε δεδομένα, δηλαδή ναι. έχετε μια ερευνητική
5: αλλά
4: δουλειά.
5: Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η παράθεση αυτών των δεδομένων από μόνη της είναι ανατρεπτική.
4: Ναι, ας πούμε, στη σελίδα 35, ο Θάνος Μικρούτσικος γράφεται, θα περιγράψει την περίοδο εκείνη με όρους που εκπλήσουν σήμερα. Ανοίγουν εισαγωγικά. Μιλάει ο αείμνηστος Μικρούτσικος. Ζήσαμε πολύ σπουδαία πράγματα. Τόσα χρόνια δικτατορία, αγώνες, διώξεις συνέβαλαν στην ανάπτυξή μας σαν πρόσωπα. Τι βιβλία λογοτεχνίας, τι κινηματογράφος, τι μουσικές, τι γραψίματα. Ολοκληρωθήκαμε σαν προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα. Ας κρατήσουμε, λέτε εσείς τώρα, το εξής πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο Μικρούτσικος, εσείς τα γράφετε αυτά, δεν αντιμετωπίζει την πολιτική καταστολή ως αποτρεπτική για την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά ως δυνάμη ενισχυτική της. Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι.
1: Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι, αλλά...
4: Μεγαλώσαμε το αντίθετο ακριβώς.
1: Ναι, αλλά ως γνωστόν η δυσκολία, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση, έχει εμπνεύσει στα χρόνια πάρα πολύ σημαντικά έργα. Δηλαδή, η δυσκολία πάντα καταρχάς είναι αφορμή για να επισπεύσει διαδικασίες μέσα μας και έξω μας, σε αυτά που φτιάχνουμε, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί και να γυρώνονταν ίσως με πιο αργό ρυθμό. Δηλαδή, είναι πάλι αυτό το πράγμα που συναντάμε πολλές φορές στην ιστορία, ότι το εμπόδιο δεν είναι απαραίτητα καταστροφικό. Το εμπόδιο είναι εμπόδιο. Πολλοί άνθρωποι το ξεπέρασαν.
4: Από το Χρονικό και την Ιθαγένεια των Γιάννη Μαρκόπουλου και του Κάπα Χιμήρη,
5: που είναι ο Γερουσόπουλος.
4: Ο Γερουσόπουλος, έως τα μικραστικά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Γιάννη Νεγρεπόντη, περνώντας από τις μέρες του 36 του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το προξενείο της Άννας του Παντελή Βούλγαρη, τις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου, έγινε μια αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή, θα τα ξαναβρούμε αυτά στη συνέχεια. Σε ένα κόσμο με πολλές παραστάσεις, εμπορικά γράφεται πολιτιστικά προϊόντα, ταινίες, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, δίσκους. Ερχόμαστε στα ελαφρά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως η Τζαμάικα ή το Δελφίνι. Ελαφρολαϊκές επιτυχίες του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Πετυχημένες εμπορικές ταινίες σαν Τα Κορίτσια στον Ήλιο και Την Αναζήτηση. Και στην εποχή εκείνη που η Μαρινέλα, όπως γράφει ο Γιάννης Ξανθούλης, δηλαδή ενώ είναι καθιστή για πολλά χρόνια δίπλα στον Καζαντζίδη στο Πάλκο, όπως και άλλες γυναίκες τραγουδίστριες, και πια διαπρέπει σαν θεά στην πίστα μόνη της.
5: Ναι, διεκδικεί ένα ρόλο για τον εαυτό της, και όχι μόνο το διεκδικεί, αλλά πετυχαίνει να καθιερώσει ένα καινούριο μοντέλο μιας γυναίκας καλλιτέχνηδας, η οποία τραγουδάει, είναι στο κέντρο του θεάματος, εφεύρει ένα πλήρες μουσικοχορευτικό σοου και γίνεται δεκτή από το κοινό με τεράστια επιτυχία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προβάλλει και ένα πρότυπο ιδιωτικής ζωής, το οποίο είναι απίστευτα μπροστά από αυτό που θεωρούμε ότι ήταν η εποχή εκείνη, δηλαδή μια εποχή σκουριασμένη και πρωτόγονη. Η Μαρινέλα έχει μια σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο, κάνουν ένα παιδί μαζί, χωρίζουν λίγο μετά, γεννιέται το παιδί, το αναγνωρίζει ο πατέρας, αλλά το υιοθετεί ο Τόλης Βοσκόπουλος ως δικό του παιδί. Δεν προσπαθεί να το κρύψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσες, ας πούμε, υπερβάσεις κάνει. Φωτογραφίζεται, δίνει συνεντεύξεις σε μεγάλα περιοδικά της εποχής εκείνης, ποικίλης ύλης, που είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο ενημερώνεται ο κόσμος, και προβάλλει ένα πρότυπο ζωής απελευθερωμένης γυναίκας και καλλιτέχνητας, το οποίο ξενίζει, αλλά είναι μέσα στην εποχή του. Και είναι ένα κομμάτι αυτής της εποχής, το οποίο κάπως, ας πούμε, όχι κάπως, τελείως το έχουμε αφαιρέσει από την αντίληψή μας για αυτήν.
1: Είναι και αυτό, όπως άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα, με το δικό της τρόπο, είναι και αυτή αντισυμβατική. Δηλαδή, το θέμα της πρωτοπορίας και του αντισυμβατικού το βρίσκουμε σε πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές. Ανάλογα με την αφετηρία του κάθε καλλιτέχνη και με το έργο που παράγει, σχεδόν είναι παντού. Όλοι κάνουν κάτι αντισυμβατικό.
5: Και να πούμε εδώ ότι το γεγονός ότι σε ένα βιβλίο που αφορά τον πολιτισμό συμπεριλαμβάνουμε και την Μαρινέλα ανάμεσα στα άλλα, δείχνει ότι δεν δεχόμαστε τον διαχωρισμό του πολιτισμού σε υψηλής ποιότητας και χαμηλής ποιότητας. Πολλές φορές ο εμπορικός πολιτισμός παράγει έργα υψηλής ποιότητας διαχρονικά που έχουν μια πολύ μεγάλη αντοχή και εξακολουθεί ο κόσμος και τα τραγουδά ακόμα. Δηλαδή, αυτή την αντίληψη ότι είναι δεύτερης τάξης, δεύτερης ποιότητας.
4: Δεν περιχαρακώνεστε σε αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι, φτιάχνοντας το κάστρο του εντέχνου απέναντι στους άλλους, τους λαϊκούς και τους ελαφρολαϊκούς.
5: Ναι, υπάρχει πολλές φορές ακριβώς ένας ελιτισμός, ένας σνομπισμός, ότι πολιτισμός είναι μόνο τα κουλτουριάρικα, για να το πω όπως ονομάστηκαν αργότερα, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι και στην υψηλή τέχνη και στην λεγόμενη εμπορική τέχνη βρίσκει κανένας διαχρονικά έργα πολύ υψηλής ποιότητας, όπως βρίσκει και κακά έργα και στις δύο κατηγορίες. Ο βασικός διαχωρισμός είναι η ποιότητα έτσι όπως γίνεται αντιληπτή μέσα στο χρόνο.
4: Ποια δύο τραγούδια επιλέγετε εσείς στα κορυφαία της Μαρινέλας στο βιβλίο σας?
5: Οπωσδήποτε το «Σταλιά, σταλιά» που είναι το τραγούδι με το οποίο κάνει το μεγάλο comeback.

0: το άνοιξε πέτρα.
1: Το οποίο εμφανίζεται σε μια ταινία του Δαλιανίδη. Ήταν ένα το πει η Βουγιουκλάκη και επιδιώκει μόνη της και πείθει το Ζαμπέτα η Μαρινέλα να το πει η ίδια και είναι αυτό που της επιτρέπει να εμφανιστεί ως αυτόνομη τραγουδίστρια και όχι ως, ας πούμε, το έτερο νήμιση και κάτι λιγότερο του Καζαντζίδη που ήταν μέχρι τότε.
2: Άνοιξε.

0: χρησιμοποιείτε το βιογραφικό βιβλίο, το αυτοβιογραφικό με συγγραφέα τον Γιάννη Ξανθούλη για την Μαρινέλα, έχετε πάρει στοιχεία από εκεί. Ας πούμε, λέει τώρα ο Γιάννη Ξανθούλη, ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που η καλλιτέχνη, η Μαρινέλα, έχει στην καρταρόμπα τη Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Louis Ferro. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Ήχος, φως, άψογο σέρβις στο παραλιακό Stork. Η παραλία γίνεται ένα Broadway. Δεν είμαστε πια στις απλές ταβέρνες. Είναι η μεγάλη σάλα. Και εδώ έχουν αλλάξει οι συνήθειες των ανθρώπων.
1: Και όχι μόνο αυτό, και στο κοινό έχουμε διεθνείς στάρ που έρχονται τότε στην Ελλάδα να κάνουν ταινίες. Δηλαδή, έχουμε συχνά την εντύπωση ότι η Ελλάδα της Χούντας είναι ένα κλειστό σύστημα στο οποίο δεν επικοινωνεί με το εξωτερικό, αλλά γίνεται μια πανδησία εκείνα τα χρόνια. Και πάρα πολλές ξένες ταινίες γυρίζονται. Ο Ζαν Πολ Μπελμοντό έρχεται, κάνει ταινίες στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί, βέβαια, τα βράδια για να ξεσκάσουν πάνε και βλέπουν Μαρινέλα.
0: Δεν φοβάστε μήπως σας πούν ότι απενεχοποιείτε την περίοδο της δικτατορίας? Μα... θα απαντήσετε κι εσείς, κύριε Τριανταφύλλη, αρχίζει ο κύριος Καλύβας.
1: Η περίοδος αυτή είναι αυτή που είναι. Δηλαδή το τι θα πούμε εμείς και πώς θα την ερμηνεύσουμε είναι ανεξάρτητο από το τι έγινε. Αυτά που περιγράφουμε είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει, είναι γεγονότα, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το πώς μπορεί να τα ερμηνεύσει κανένας αυτά μπορεί να συζητηθεί και νομίζω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
0: Κυρία Τριανταφύλλη.
2: Το γεγονός ότι ξέρουμε τι έκανε η Χούντα είναι η πραγματικότητα που ξέρουμε όλοι από τα γεγονότα. Έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που πέρασαν τα βασανιστήρια και όλα αυτά που είναι γνωστά. Πιστεύω ότι όλο το υπόλοιπο μας ήταν άγνωστο και κάτι που ποτέ μέχρι που ξεκίνησε αυτή η έρευνα δεν είχα απαντήσει στον εαυτό μου, είναι ότι με πόση άνεση δώσαμε τόσο μεγάλη εξουσία στη Χούντα. Δηλαδή, αν φτιάξουμε αυτή την εξίσωση ότι για 7 χρόνια ήταν όλοι πάρα πολύ δυνατοί, δεν γινόταν τίποτα, ήταν όλα σκοτεινά, είναι δηλαδή σαν να νικούσε η Χούντα κατά κόρον για 7 χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά χαρίζουμε έτσι με ύπουλο τρόπο σε όλους αυτούς τους συνταγματάρχες, ας πούμε, μια τρομερή δύναμη που δεν ήταν έτσι η πραγματικότητα, ευτυχώς.
0: Αλλά βλέπω μπροστά μου κάποιους οι οποίοι να λένε το εξής: μα τι είναι αυτά που σας ακούω τώρα να λέτε? Εμείς ξέραμε ότι έτσι είναι η ζωή, απλώς δεν ήμασταν υπό τη σκέπη της αριστερής προπαγάνδας. Ότι η αριστερά έφτιαξε ακριβώς την περίοδο της μεταπολίτευσης ένα τέτοιο μύθο για τη σκραβιά. Εμείς ξέραμε ότι υπάρχει ζωή, θα πούν. Τι λέτε, κύριε Καλύβα?
1: Αυτό ξεχάστηκε πολύ γρήγορα. Δεν πιστεύω ότι είναι κατασκευή της αριστεράς μεταπολιτευτικά. Νομίζω, και αυτό είναι μια συζήτηση που αξίζει να γίνει και είναι σύνθετη και ενδιαφέρουσα, νομίζω ότι η ίδια η κοινωνία, αντιμέτωπη με τις ενοχές της για μια συμπεριφορά που σίγουρα στη διάρκεια της δικτατορίας δεν ήταν ηρωική, αλλά δεν ήταν και δειλή κατά τη γνώμη μου, αλλά θεωρώντας ότι δεν ήταν ηρωική, ήταν μία δειλία, θεώρησε ότι έπρεπε να αφηγηθεί την περίοδο αυτή με διαφορετικό τρόπο. Και νομίζω αυτή είναι η ρίζα του μύθου όπου ξεχνιέται όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή πολιτική κατασκευή από πολιτικούς δρόντους, έχει βαθύτερες ρίζες και αίτια κατά τη γνώμη μου.
2: Και έχει και πολύ ενδιαφέρον πως άνθρωποι που το ζούσαν τότε και από τις περιγραφές που χρησιμοποιούμε στο βιβλίο, σε πάρα πολλές περιγραφές υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα. Δηλαδή, πρώτα λένε ήταν όλα χάλια γιατί ήταν Χούντα, και αμέσως μετά, διαβάσατε πριν το Θάνο Μικρούτσικο, προφανώς και αν ρωτούσαμε με αυτή τρόπο το Θάνο αν ήταν πολύ ωραία η Χούντα, δεν θα έλεγε ήταν πολύ ωραία η Χούντα σε καμία περίπτωση. Σε όλους σχεδόν υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα στην εκ των υστέρων αφήγηση, δηλαδή ότι ήταν χάλια, αλλά. Και μετά έρχεται αυτό το αλλά. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε πώς συνυπήρχε.
1: Και αυτό άλλωστε θα έλεγα είναι ένα από τα κοινά στοιχεία της ιστορίας και της τέχνης, που είναι το ανασκάλεμα των αλλά. Ιδιαίτερα το ανασκάλεμα των αλλά μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που και στις τέχνες αλλά και στην ιστορία και στην πολιτική επιστήμη, στις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα, είναι αυτό που έχει πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή για μας αυτό ήταν το βασικό κίνητρο, να δούμε με μια διαφορετική ματιά αυτό που έγινε τότε και να σκαλίσουμε αυτό το αλλά.
2: Και να ξεπεράσουμε και αυτόν τον αυτοματισμό που έχουμε πάντα στο να περιγράφουμε αυτή την περίοδο και από άγνοια, για να μην το βγάζουμε και αυτό, γιατί πιστεύω ότι κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο και θα διαβάσει όλα αυτά τα τεκμήρια, δεν είναι εύκολο να μην πιστεί, ας πούμε, για αυτή την ατμόσφαιρα που περιγράφουμε, γιατί είναι τεκμηριωμένη πολλαπλώς.
0: Ο Νίκος Μαστοράκης θα πει στον Πέτρο Τατσόπουλο: συνέχισα απλώς να εργάζομαι, να βγάζω το ψωμί μου με τον μόνο τρόπο που ήξερα. Όπως έκαναν 8 εκατομμύρια Έλληνες, με ελάχιστες τιμητικές εξαιρέσεις. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο την περίπτωση του κυρίου Μαστοράκη στη συνέχεια, κύριε Καλύβα, για το τι εντυπωσιακά πράγματα κάνει την εποχή εκείνη, τι φέρνει απ' έξω.
1: Ο Μαστοράκης είναι ένας μεγάλος στάρ της εποχής, έχει ξεκινήσει πριν από την εποχή εκείνη, αλλά με την τηλεόραση αποκτά μια τεράστια δύναμη. του ίδιου η φήμη θα μαυρωθεί με την περίφημη συνέντευξη που κάνει μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου θα πάρει συνέντευξη από κάποιους φοιτητές που πρωταγωνίστησαν σε συνθήκες περιορισμού. Ο ίδιος θα εξηγήσει αυτή την επιλογή, θα μιλήσει για αυτό το πράγμα με πολλούς τρόπους, αλλά αυτό το πράγμα ουσιαστικά καταβαράθρωσε με κάποιο τρόπο τη φήμη του. Αλλά αν δει κανένα στην άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει αυτή η διπλή πλευρά, είναι ένας άνθρωπος που την εποχή εκείνη συμμετέχει σε αυτό το γίγνεσθε, το πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και όπως ξέρουμε αυτή τη συνέντευξη με αυτά τα στοιχεία, έτσι πρέπει να δούμε, πιστεύω, και την άλλη πλευρά και να τη λάβουμε και αυτή υπόψη.
0: Το είχαμε καταπιεί όλοι, θυμάται ο Μάνος Ελευθερίου, γράφεται οι δυο σας. Εκτός, συνεχίζει ο Μάνος Ελευθερίου, εκτός από ορισμένους ηλίθιους, για τους οποίους η πτώση της δικτατορίας ήταν υπόθεση εβδομάδων. Άκουγες κάτι βαρύγδουπες εξαγγελίες, συνεχίζει ο Ελευθερίου, ότι αποθετική πηγή έμαθα ότι αυτός ο μήνας είναι ο τελευταίος των συνταγματαρχών. Μια φορά έτυχε ο διάολος, ήμουν σε ένα υπόγειο μπαρ του Ρούσου Κούνδουρου στο Κολωνάκι και λέει ένας: «Δεν έχουν μπροστά τους άλλο μήνα». Του απαντώ: «Ο μήνας έχει 28 σήμερα, δηλαδή σε δύο μέρες πέφτουνε». Με κοίταξε αυστηρά με ένα βλοσιρό βλέμμα και έφυγε. Από το βιβλίο Big Bang 1970-1973 των Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη. Κάνουμε διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ξερά χόρτα στα Άνω Λιώσια Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά και η ξερά χόρτα και απορρίμματα. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη επιχειρεί στο σημείο. Σε εξέλιξη, η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε υπόγειο χώρο κτηρίου εμπορικής επιχείρησης στην Ελευσίνα έχει διακοπεί και κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Αδελφών Μουρική και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη. Σε εξέλιξη παραμένουν οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσσα Εύρου και σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργια ναυπακτίας. Συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Παράλληλα, χθες και σήμερα συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Σε 1.430 ανέρχονται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα 6χρονο αγόρι αναζήτηση δροσιάς, καθώς ανασύρθηκε νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας για δεύτερο Σάββατο μαζί μας, η κυρία Νατάσα Τριανταφύλη και ο κύριος Στάθης Καλύβας. Η κυρία Τριανταφύλη είναι σκηνοθέτης, ο κύριος Καλύβας είναι πολιτικός επιστήμων καθηγητής. Εργάστηκαν πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για το πώς ήταν η ζωή και τι συνέβη σε εκείνα τα χρόνια της δικτατορίας, φίλες και φίλοι, όπου καταλήγουν από την έρευνα που έκαναν, από τα στοιχεία που βρήκαν και τεκμηριώνουν σε ένα ογκώδες βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ότι την τετραετία 1970-1973 οι συνθήκες το έφεραν και συνέβη μια τρομερή έκρηξη στον πολιτισμό της Ελλάδος. Είναι η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, ο υπότιτλος του βιβλίου τους, το οποίο επαναλαμβάνω κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και αν θέλετε να προσφέρετε απολαύσεις στον εαυτό σας, θα σας πρότεινα μαζί με τον λόγο, τον προφορικό, να συνδυάσετε και την ανάγνωση του βιβλίου. Κυρίες και κύριοι, δημοσιεύεται κατάλογος με 760 απαγορευμένα βιβλία με έργα γνωστών αριστερών συγγραφέων, Ρίτσος, Βάρναρης, καθώς και επιστημονικές μελέτες με μαρξιστικό προσανατολισμό εν γέννη. Έκλεισαν εμβληματικά αριστερά περιοδικά όπως οι Εποχές, η Επιθεώρηση Τέχνης και ο εκδοτικός οίκος Θεμέλιο. Απαγορεύτηκε η προβολή όχι μόνο ταινιών με πολιτικό ανατρεπτικό περιεχόμενο, αλλά και άλλες ύποπτες όπως το θορυκτό Ποτέμκιν, κλασική σοβιετική ταινία, είτε λόγω θεματολογίας όπως η ταινία Χουαρές που αναφερόταν στην επανάσταση του Μεξικού. Αλλά στο μεταξύ, κύριε Καλύβα, μπορούσαν να βγουν βιβλία για τον Μάρξ, αρκεί να μην έλεγαν στο βιβλίο ότι η επανάσταση, δηλαδή το πραξικόπημα, είναι κάτι κακό, ας
4: πούμε. Εδώ γίνεται, θα έλεγα, ένα μεγάλο σφάλμα. Ναι. Και το σφάλμα αυτό είναι ότι επαναλαμβάνουμε και πολύ σωστά τις απαγορεύσεις αυτές που ουσιαστικά βγάζει το καθεστώς το 1967, την πρώτη χρονιά, και οι οποίες εφαρμόζονται τότε, και τις επεκτείνουμε σε όλη του τη διάρκεια. Γιατί είναι σφάλμα αυτό? Γιατί πάβουν αυτά να ισχύουν από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, ιδιαίτερα μετά το 1970, έχουμε μία πολύ σημαντική μετατόπιση θεσμική, την αντικατάσταση στα τέλη του 69 συγκεκριμένα, της λεγόμενης προληπτικής λογοκρισίας, όπου πριν κυκλοφορείς κάτι πρέπει να το υποβάλεις και να εγκριθεί, με την κατασταλτική λογοκρισία, που σημαίνει ότι βγάζεις ό,τι θες και άμα δεν είναι σωστό, θα υποστείς κάποια ποινή. Αυτό ακούγεται κατασταλτική, πολύ κακό. Στην πραγματικότητα είναι απελευθερωτική κίνηση για τον καλλιτεχνικό κόσμο. Και παράλληλα, οι συγγραφείς, οι οποίοι τότε εξαιτίας αυτών των απαγορεύσεων αποφασίζουν να σιωπήσουν, είναι η λεγόμενη σιωπή των συγγραφέων, αναθεωρούν την άποψή τους και θεωρούν ότι είναι καιρός να ξεκινήσουν να μιλάνε. και έχουμε την έκδοση ενός βιβλίου που λέγεται 18 διηγήματα.
5: Μετά τη δήλωση του Σεφέρη.
4: Μετά τη δήλωση του Σεφέρη που καταδικάζει τη Χούντα. Έχουμε δηλαδή ένα άνοιγμα το οποίο η δικτατορία αποφασίζει να το αντιμετωπίσει μεταξύ εισαγωγικών ευμενώς για διάφορους λόγους. Δύο κυρίως θα αναφέρω. Ο πρώτος είναι ότι θέλει να δώσει την εικόνα στο εξωτερικό ότι είναι ένα φιλελεύθερο καθεστώς, και το δεύτερο είναι ότι αισθάνεται απόλυτη ασφάλεια. Έχει ουδετεροποιήσει την αντίσταση και θεωρεί ότι το να γράφονται και να ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα δεν την απειλεί. Οπότε το επιτρέπει αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα μετά το 70 να έχουμε μια πραγματικότητα στην οποία ουσιαστικά κυκλοφορούν και ακούγονται σχεδόν τα πάντα. Αρκεί, και αυτό είναι η βασική προϋπόθεση, να μην αναφέρονται άμεσα και αρνητικά εναντίον του καθεστώτος. Δηλαδή, όπως λέει νομίζω ο Χατζηδάκης, μπορούσες να πεις σχεδόν τα πάντα εκτός από το κάτω η Χούντα. Και προσθέτει ο ίδιος ο Χατζηδάκης, αλλά λέγοντας συνθήματα δεν κάνεις ποτέ τέχνη. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει είναι ότι αυτά που απαγορεύονταν τελικά, όσο σημαντικά και να είναι από θεσμικής απόψεως, στην ουσία δεν είχαν επίδραση σε αυτό που γινόταν, και αυτό που γινόταν βέβαια ξεπέρασε τα πάντα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην υπάρχουν απαγορευμένα βιβλία ή απαγορευμένη τέχνη μετά το 1970. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι γνωρίζει μια τεράστια έκρηξη το πολιτικό βιβλίο και μάλιστα το μαρξιστικό πολιτικό βιβλίο. Δηλαδή κυκλοφορούν τα πάντα. Λένιν, Τρότσκι, Κροπότκιν, Μάρξ, όλα κυκλοφορούν. Γράψη. Με αποτέλεσμα ένας από τους εμβληματικούς εκδότες της εποχής εκείνης, ο Αξελός, να γράψει μετά τη μεταπολίτευση ότι ήταν μια λαμπρή περίοδος για το πολιτικό και μάλιστα το μαρξιστικό βιβλίο τότε. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε, ότι ήταν απαγορευμένα αυτά τα βιβλία, και το πιστεύουμε γιατί ουσιαστικά στεκόμαστε στο τι έγινε το 67 και το επεκτείνουμε σε όλη την περίοδο της εφταετίας.
3: Τι αφηγείται, κυρία Τριανταφύλλη, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος για τον φίλο του Γιώργο Γιοργαλά όταν καταθέτει το σενάριο του Θιάσου, νομίζω.
4: Του Ζουρνατζή.
3: Με συγχωρείτε, του Ζουρνατζή. Ζητώ συγγνώμη.
5: Ναι, αυτή είναι μια ιστορία, γενικά η ιστορία του Αγγελόπουλου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς αντιμετωπίζει τη λογοκρισία.
3: Νομίζω είναι συμμαθητές με τον Ζουρνατζή.
5: Είναι συμμαθητές και αυτό που πηγαίνει, του λέει στο ραντεβού, αυτό διηγείται ο ίδιος ο Αγγελόπουλος, ότι του είπε ότι ξέρω γιατί έχει έρθει, του λέει ο Ζουρνατζής. Συνεννοούνται δηλαδή υπόγεια, και ο Αγγελόπουλος ότι πάει ένα βήμα παρακάτω και του λέει: ναι, όχι μόνο θέλω να το περάσει, αλλά θέλω να περάσει το Θίασο, το σενάριο του Θιάσου, και χωρίς να το διαβάσει. Το οποίο είναι τρομερό. Βέβαια, είναι μια περίεργη περίοδος εκείνη, γιατί είμαστε στο 73 πια, που τα πράγματα είναι αρκετά πιο εύκολα. Και έχουμε φτάσει, νομίζω, σε ένα επίπεδο που έχει ξεκινήσει αρκετά πιο πριν. Και
3: δεν
5: είναι
3: πολύ επιβεβαιώνεται την ιστορία, βέβαια. Έτσι όπως το γράφετε. Δηλαδή,
5: ναι, γιατί
3: έχει μια διάσταση αστικού μύθου, φαντάζομαι.
5: Αστικού μύθου, ναι, ναι. Γιατί έχει γίνει μια πολύ σοβαρή έρευνα που έχει συγκρίνει τα σενάρια που κατατέθησαν τότε στο Θίασο, τέλος πάντων, του Θιάσου, και είναι σχεδόν ίδια, συν κάποια που βάλανε μετά. Αλλά...
4: Και όχι μόνο αυτό, γιατί τη μέρα που εγκρίνεται, ναι, ο Θίασος, αυτό δεν είναι γνωστό, που είναι η 16η Νοεμβρίου του 1973, όταν ξεκινά το Πολυτεχνείο. Ανάμεσα σε άλλα πράγματα που εγκρίνονται, είναι εγκρίνεται και η κυκλοφορία 40 τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη ως, ας πούμε, προήμιο στην πλήρη απελευθέρωση της μουσικής του. Δηλαδή και εκεί είναι τραγούδια απαγορευμένα μετά το 67, αλλά αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι ξεκινά και αλλάζει.
5: Γιατί βρισκόμαστε πια και στο καθεστώς Μαρκεζίνη. Είμαστε σε μια τελείως άλλη συνθήκη.
3: Ωραία. Και μαθαίνω από το βιβλίο σας ότι φυγαδεύεται από το Πολυτεχνείο ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, θα φύγει για ένα 20ήμερο στο εξωτερικό και θα επιστρέψει για να συνεχίσει να γυρίζει ταινία.
5: Φυσικά, γιατί ήθελε να τη γυρίσει. Προβάλλεται μετά τη δικτατορία η ταινία, αλλά γυρίζεται μέσα στην δικτατορία.
3: Και νομίζω σε κάποια συζήτηση στον κινηματογράφο λέει: εγώ ήθελα να πάω πίσω να γυρίσω την ταινία.
5: Βέβαια.
3: Γιατί τον κατηγορούν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή αρχίζει το τζατζάρισμα του ενός εναντί του άλλου, ας πούμε.
4: Τον είχαν κατηγορήσει από πριν, διότι ο Βασίλης Βασιλικός, που είναι από αυτούς τους εξόριστους που δεν γυρίζουν, τον καλεί, τον γνωρίζει στο Γαβρά όταν κάνει την αναπαράσταση το 70. Και
3: μια
4: πηγαίνει...
3: τελεία την νιώθει ο Βασιλικός, βέβαια. Ναι.
4: Αλλά το καλό του Βασιλικού είναι ότι τα γράφει. Δεν περιορίζεται.
3: Δεν τα κρύβει. Δεν τα κρύβει.
5: Ναι. Είναι σαν να μην τα έκανε μετά.
4: Οπότε τον καλεί, τον γνωρίζει τον Κώστα Γαβρά, ο οποίος τότε σκίζει με το Ζήτα, διεθνούς φήμης, σκηνοθέτης κλπ. Και κάνει μια ομιλία στο Παρίσι ο Αγγελόπουλος για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και ο Βασιλικός τον ρωτάει κάποια στιγμή από κάτω: δεν θα πεις, λέει, για το καθεστώς? Δεν θα κάνεις κριτική? Και του λέει ο Αγγελόπουλος, δεν ξέρω αν του το λέει στη διάρκεια της ομιλίας ή μετά, του λέει: δεν θέλω να χάσω το διαβατήριό μου.
5: Ο Αγγελόπουλος είναι μία από τις βιογραφίες που έχουμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, που έχουμε αναπτύξει τις ιστορίες αυτών των 10 και ενός καλλιτεχνών. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και η ιστορία με τις μέρες του 36, φυσικά, που είναι μια πολιτική ταινία που λέει τα πάντα χωρίς να πει τίποτα. Δηλαδή, αυτό σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά κάνει μια πολιτική ταινία μέσα στην δικτατορία. Και μια πολύ μικρή λεπτομέρεια που πολύ με είχε εκπλήξει όταν την είχαμε ανακαλύψει, είναι ότι στην Αναπαράσταση, την πρώτη ταινία που κάνει το 70, χρησιμοποιεί την ιστορία ενός εγκλήματος, όπως ξέρουμε, ενός πραγματικού εγκλήματος που το διαχειρίζεται και το αφηγείται στην ταινία, και χρησιμοποιεί τους πραγματικούς χωροφύλακες μέσα στην ταινία για να παίξουν στην ταινία. Το οποίο ήταν είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ ενδεικτική του τρόπου που είχαν βρει οι καλλιτέχνες, όπως είπαμε πριν, από το 69, στο τέλος του 69 και το 70, να αρχίσουν να συμβιώνουν με αυτό που λέμε λογοκρισία. Δηλαδή, είχαν βρει τρόπους και να τη διαχειρίζονται και να την προσπερνούν. Και πολλές φορές, όπως ας πούμε ο Παντελής Βούλγαρης, που έχουμε τη μαρτυρία στο βιβλίο, πολλές φορές να παραδέχονται ότι αυτό το εμπόδιο τους ανάγκασε να καλυτερεύσουν, σε εισαγωγικά ή και όχι η λέξη, το έργο τους. Το παράδειγμα του Σαββόπουλου, ας πούμε, που λέει: σε αυτό το κόσμο, όσοι αγαπάμε, τρώμε βρώμικο ψωμί, στο βρώμικο ψωμί, στο δίσκο, που άλλαξε τη λέξη τόπος, του κάνα την παρτίση, και την άλλαξε με την λέξη κόσμος, που ξαφνικά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε πολλές παρέες σήμερα, ας πούμε, ξαφνικά το έκανε πιο οικουμενικό, φυσικά.

0: διαδρομή.
1: Πολλές αλλαγές, όπως περιγράφουν ήδη οι καλλιτέχνες, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει μιλήσει πολύ για αυτά, είναι τελείως ανούσιες αλλαγές. Δηλαδή, ας πούμε, στο τραγούδι Ολαρία Ολαρά, το χρυσαφένιο δαχτυλίδι που φοράει ο Χίτλερ στον Όλιβερ Τουίστ γίνεται διαμαντένιο. Και λες εσύ, εντάξει, σιγά την αλλαγή, αλλά ήταν μέρος της διαδικασίας αυτής.

0: Τώρα, σε δύο σελίδες μέσα, τι θα πει αυτό που περιγράφεται σε αυτό το ογκώδες βιβλίο σας. Μην φοβηθείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Μην τρομάξετε.
0: Μην τρομάξετε, ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα, θα δείτε ότι κυλάει το βιβλίο και δευτερευόντως και ουσιαστικά για μένα, ξεκινήστε το από όποιο σημείο θέλετε. Είμαι βέβαιος ότι θα πάτε και μπροστά και πίσω. Αν είστε κουρασμένοι ή κουρασμένες, αλλά θέλετε να ψυχαγωγηθείτε, αντί να κοιτάξετε στην οθόνη σας, πάρτε αυτό το βιβλίο, θα με θυμηθείτε, θα σας ξεκουράσει. Και ανοίξτε το σε όποια σελίδα θέλετε. Επειδή ακριβώς πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι, είναι μια ταινία επί της ουσίας. Δηλαδή, είναι μεν ιστορικό το βιβλίο, αλλά δεν θα διαβάσετε ανάλυση πολιτικών ιδεών, αντιλήψεων και ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο στεγνό και κάποιες φορές στριφνό, γιατί έτσι το αναλύουν σωστά επιστημονικά οι ιστορικοί. Εδώ, η κυρία Νατάσα Τριανταφύλλη και ο Στάθης Καλύβας γράφουν μια ιστορία, ανθρώπινη ιστορία, αλλά ιστορία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει πέσει πολλή έρευνα στη δουλειά τους. Λοιπόν, είμαστε στη σελίδα 83, θα δείτε τώρα πώς συνυπάρχουν όλα. Διαβάζω. Σε άρθρο που γράφει το καλοκαίρι του 1971 ο φιλελεύθερος συγγραφέας και διπλωμάτης Ρόδης Ρούφος, περιγράφεται η πολιτική του καθεστώτος σε σχέση με τη διακίνηση των ιδεών ως υπερσυντηρητική αλλά με συνεχείς μεταπτώσεις ανάμεσα στην προσπάθεια επιβολής ενός πλήρους ελέγχου και την ανάγκη να είναι αρεστό κυρίως στο εξωτερικό. Στην ουσία, λέει, το ίδιο το καθεστώς είναι ένα περίεργο μείγμα. Είναι μια αυταρχική δικτατορία της άκρας δεξιάς, στην οποία το υπόβαθρο και η σκοπιά των συνταγματαρχών προσδίδουν μια χωριάτικη λαϊκή χρειά, ενώ η επιθυμία να φανούν προοδευτική τις δίνει μερικές φορές ψευδοριζοσπαστικούς υπερτονισμούς. Από την άλλη πλευρά, η αποφασιστικότητά τους να σταθεροποιήσουν την εξουσία τους σε μια όσο το δυνατόν πιο μόνιμη βάση συχνά τους οδηγεί στην απόπειρα να δημιουργήσουν μια ιδεολογία και σε έναν τύπο προπαγάνδας που κροταλίζει από ολοκληρωτισμό. Αυτή μια πλευρά η ανάλυση αυτή του Ρόδη Ρούφ. Προσέξτε όμως τώρα στην άλλη πλευρά, εδώ που ερχόμαστε πια στους ανθρώπους. Στην δικτατορία ζούσαμε όλοι το δράμα μας, είτε αγωνιζόμενοι είτε δηλιάζοντας, θα πει ο Σαββόπουλος. Μετά το αρχικό σοκ, η συντηρητική πλειονότητα των καλλιτεχνών, γράφουν οι συγγραφείς, θα επιλέξει να συνεχίσει τον επαγγελματικό της βίο. Η συμβίωση, έστω και με έμεση κριτική στο καθεστώς, συνοδευόταν συχνά πυκνά από πιέσεις για τη δημόσια στήριξή του. Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα, συναντά κανείς την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, οι οποίοι σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γιώργου Ζαμπέτα συμμετείχαν σε εκδήλωση της ΑΣΔΕΝ υπέρ των σεισμοπλήκτων της Ηπείρου και της Θεσσαλίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούνιο του 1967 με σύσσωμη την παρουσία του Υπουργικού Συμβουλίου και έντονο κυβερνητικό χαρακτήρα, ή τον Γιώργο Κατσαρό να συνθέτει τον ύμνο της Χούντας και τον Γιώργο Ζαμπέτα που ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ σε κάποιο μεγάλο χώρο. Αυτή είναι η ζωή, έτσι είμαστε οι άνθρωποι.
1: Πάντως πρέπει να πει κανένας ότι ναι, πέρα από αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είτε ζορίστηκαν είτε για κάποιον άλλο λόγο επέλεξαν να συνεργαστούν με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που έκαναν το έργο τους χωρίς να πιεστούν ή να αναγκαστούν σε τέτοιου είδους συνεργασία, και άρα δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ότι επειδή έκαναν τέχνη την εποχή εκείνη ότι αυτό ήταν μια μορφή συνεργασίας. Όπως είναι λάθος και το αντίθετο, να πούμε ότι επειδή έκαναν μια έμεση κριτική ήταν αντιστασιακοί, που και αυτό είναι ένα λάθος που γίνεται συχνά. Έκαναν τέχνη, πολλές φορές πολύ αξιόλογη τέχνη, εκμεταλλευόμενοι το χώρο που είχε δημιουργηθεί. Νομίζω εκεί πρέπει να σταθούμε εμείς και να εκτιμήσουμε αυτό το πράγμα για αυτό που είναι.
0: Ο χαρακτηρισμός κάθε έμεσης έκφρασης νόμης ως αντιστασιακής είναι εμφανώς προβληματικός, σημειώνεται οι δυο σας. Γεγονός που θα επισημάνει χωρίς να μασάει τα λόγια το Μίκης Θεοδωράκης. Στις 30 Νοεμβρίου του 1969 από τη Ζάτουνα της Αρκαδίας όπου βρίσκεται εκτοπισμένος, καταγράφει την απελπισία του από τη στάση των πνευματικών ανθρώπων και των καλλιτεχνών. Ανοίγουν εισαγωγικά. 2 χρόνια έκανε ο Σεφέρης για να μιλήσει. Μετά θα περίμενε κανείς ένα γενικό ξεσηκωμό από μέρους των διανοουμένων. Όμως περνούν οι μέρες και τίποτα δεν ακούγεται. Τέλος, 16 διανοούμενοι, όχι από τους πιο επιφανείς, ακολουθούν το Σεφέρι. Και 2 οικογένειες, η οικογένεια Θεοτοκά και η οικογένεια Μεριβίλη. Μετά, σιγή. Έλληνες διανοούμενοι, λογοτέχνες, ποιητές, μουσουργοί, γλύπτες, ζωγράφοι, τέλος. Ακολουθεί η Συνοδεινού, καινούριες ελπίδες. Όμως ο καιρός περνά, Έλληνες ηθοποιοί, τέλος. Η περίπτωση του Σεφέρη και τη Συνοδεινού απογύμνωσε την ηθική κατάρρευση όλων των σημαντικών διανομένων και των καλλιτεχνών. Κλείνονται εισαγωγικά εδώ. Αυτός είναι ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ο οποίος έπαιρνε και δεν δίσταζε να πάρει τεράστια ρίσκα και με πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος, το οποίο υπέστη. Θέτει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά και από μια πλευρά, ας πούμε, όπου θεωρούμε τον ηρωισμό ως βασικό στοιχείο της συμπεριφοράς των ανθρώπων, μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Αν όμως δεχτούμε ότι οι άνθρωποι, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, δεν είναι ήρωες, αν είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί σε σχέση με το πώς κρίνουμε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τότε νομίζω μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη συμπεριφορά χωρίς να την καταδικάσουμε με τον τρόπο που την καταδικάζει ο Μίκης, ο οποίος ξεφεύγει από το μέσο όρο. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα ένα πολύ μεγάλο ηθικό θέμα και πολλοί άνθρωποι αρέσκονται στο να θέτουν τον πήχη πάρα πολύ ψηλά, αρκεί αυτοί να βγάζουν τον εαυτό τους απ' έξω. Αν το δούμε πιο ρεαλιστικά, πιστεύω δεν πρέπει να είμαστε τόσο καταδικαστικοί. Αυτή δηλαδή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω η Νατάσα τι λέει.
2: Ναι, ακόμα και το να μην φτάσει στον πήχη της αντίστασης που περιγράφει ο Θεοδωράκης, προσωπικά μου ασκεί πολύ μεγάλη γοητεία το ότι παλέψανε με τον τρόπο που παλέψανε και παρήγαγαν την τέχνη που παρήγαγαν μέσα αυτό το καθεστώς. Αυτό για μένα είναι πολύ πιο, πάλι θα πούμε τη λέξη ανθρώπινο, και πολύ πιο ηρωικό με άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν παραιτηθήκανε από αυτό που ήταν η προσωπική τους αποστολή εισαγωγικά, να δημιουργήσουν. Δηλαδή η δημιουργία θέλει την πάλη. Μπορεί να μην θέλει τον ηρωισμό με την έννοια που το κρίνουμε εκ των υστέρων, αλλά παλέψανε με ένα πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αφήσανε έργο πίσω.
0: Με ποιο κριτήριο επιλέξατε αυτά τα 10 συν 1 πρόσωπα και τα οποία τα ξεχωρίζετε μέσα από αυτό το σύνολο της πολιτιστικής έκρηξης, κυρία Τριανταφύλλη?
2: Είναι φανερό ότι ο Διονύσης Αβόπουλος έχει μια πρωτοκαθεδρία, γιατί έχει και δύο κεφάλαια, καθότι έχει δύο διαφορετικές περιόδους, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στην δικτατορία, την πρώτη και την δεύτερη μετά στο Κύτταρο, την πρώτη στο Ροντέο και την δεύτερη στο Κύτταρο. Και μετά ερευνώντας, θα θέλαμε να κάνουμε και άλλες ψηφίδες, όπως τις ονομάζουμε. Περιοριστήκαμε σε αυτές, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε ψηφίδα δίνει ένα άλλο στίγμα με ένα διαφορετικό τρόπο για αυτό που καταλάβαμε από αυτή την περίοδο. Ας πούμε η περίπτωση του Μάνου Κατράκη, που συνδυάζεται με αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν, φανερώνει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο το πώς ένας άνθρωπος του οποίου η πολιτική ιστορία δεν μπορεί να αμαυρωθεί σε καμία περίπτωση και είναι και
0: συνδεδεμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει εξοριστεί. Έχει μια ξεκάθαρη πολιτική θέση και μετά, και όμως αυτή την επταετία η ποσότητα των έργων που κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλη στον κινηματογράφο και
0: στο θέατρο.
2: Στο θέατρο είναι, γι' αυτό και την ξεχωρίσαμε, ενώ υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί. Την ξεχωρίσαμε γιατί συνεργάζεται σε πολύ μεγάλες παραγωγές και ιστορικές παραστάσεις με το Εθνικό Θέατρο. Κάνει τον περιβόητο Δον Κιχώτη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, η εικόνα του οποίου κυκλοφορεί πάρα πολύ. Τον έχουμε όλοι, φαντάζομαι, στη μνήμη μας. Κάνει τον Οθέλο. Παίζει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, στο Εθνικό Θέατρο, επαναλαμβάνω, δηλαδή στο Κρατικό Θέατρο. Πάει παγκόσμια περιοδεία στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Κάνει τον Προμηθέα Δεσμότη μαζί με την Άννα Συνοδεινού λίγο πριν πέσει η δικτατορία, το καλοκαίρι του 1974. Και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν από τις περιπτώσεις, όπως και σε πολλές άλλες στιγμές της έρευνας, που διπλοτσεκάραμε, για να το πω, αν αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, στην αρχή δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς όταν το βρίσκαμε, γιατί είναι πράγματα τα οποία όλοι ξέρουμε τον Δον Κιχώτη. Δεν μπορούμε να συνδυάσουμε ότι ο Μάνος Κατράκης ήταν στο Εθνικό Θέατρο μέσα στη δικτατορία. Αυτό μας οθεί, χωρίς να μαυρώνουμε το όνομά του, να βγάλουμε διαφορετικά συμπεράσματα για το πώς είναι η πραγματική ζωή και όχι η ζωή όπως νομίζουμε ότι ήταν.
0: Περιγράφεται την πρώτη του φορά στην Επίδαυρο και πώς νιώθει όταν κάθεται κάτω από τη βροχή, κουμπάει στην καυτή πέτρα για να απολαύσει ακριβώς, αν θυμάμαι καλά, τη σκηνή, την πρώτη του φορά στην Επίδαυρο, γιατί έως τότε δεν τον είχαν καλέσει.
2: Και ευχαριστεί και τους ανθρώπους που του δώσανε την ευκαιρία.
0: Και επίσης χαίρομαι για την τόλμη σας και για τη δική σας, κυρία Τριανταφύλλη, και για εσάς, κύριε Καλύβα. Διότι ο Μάνος Κατράκης είναι κορυφή, δεν το συζητεί κανείς. Έχει όμως κάνει μια επένδυση εκεί με το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, στο πεδίο του Άρεως. Κάποια στιγμή το χάνει, είναι η περίοδος της δικτατορίας όπου χάνει αυτή την επιχείρησή του. Αλλά εσείς λέτε ότι όσο για την απώλεια του πεδίου του Άρεως από το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, αυτή δεν σχετίζεται με τη Χούντα, αλλά με την αδυναμία του να πλειοδοτήσει στη σχετική δημοπρασία, μια οικονομική αδυναμία που ίσως δεν είναι εντελώς άσχετη με την ροπή του στον τζόγο του υποδρόμου.
1: Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες που περιγράφουμε είναι άνθρωποι. Εμείς τους προσεγγίσουμε με πολύ μεγάλη αγάπη, Ακριβώς γιατί έχουν πολλές διαφορετικές πλευρές και αυτό που μένει στο τέλος είναι το έργο που δημιουργούν. Έχω την αίσθηση εγώ πολύ συχνά ότι στην προσπάθειά μας να αγιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αφαιρώντας ας πούμε τις πιο σκοτεινές αλλά και πιο ανθρώπινες πλευρές τους, φτιάχνουμε το τεμ τα οποία δεν έχουν αφενός σχέση με την πραγματικότητα και αφετέρου δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους που ακολουθούν, γιατί είναι κατασκευασμένοι σε τόσο εξωπραγματικά πλαίσια που δεν έχουν σχέση με την ανθρώπινη πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν δώσουμε την ανθρώπινη διάσταση αυτών των ανθρώπων και αυτών των δημιουργών και σταθούμε στο έργο που παράγουν, ότι αυτό το πράγμα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει πολύ περισσότερο εμπνευστικά από ότι διαφορετικά. Αυτή δηλαδή είναι η θέση μου σε αυτό το θέμα. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν θα μας το συγχωρήσουν αυτό. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη προσκόλληση δυστυχώς στην αγιοποίηση. Εγώ θεωρώ ότι η αγιοποίηση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
2: Ένας άλλος καλλιτέχνης που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το έχουμε στο βιβλίο, στη, μια και λέτε και τη σελίδα, στην σελίδα 474, ο Κάρολος Κουν. Το έργο του οποίου επίσης πιστεύω ότι δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση για τη συστράτευση, ας πούμε, με τη Χούντα ή όλο αυτό. Και μάλιστα υπάρχει και η μαρτυρία ότι οι επιτροπές λογοκρισίας, ακριβώς επειδή ήταν αυτός που ήταν, πολλές φορές προσπερνούσαν τις άδειες με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στο να δίνουν το ελεύθερο, ας πούμε, για να ανεβάσει τις παραστάσεις. Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Χρονικό, στο πολιτιστικό περιοδικό που κυκλοφορεί τότε, λέει: «Λυπάμαι όταν η αγωνιστική ορμή του νέου καλλιτέχνη ξεπερνά τα όρια και παίρνει τη μορφή του κατακριτή των πάντων. Αν υπάρχει κακός κατεστημένος στην τέχνη, θα ξεριζωθεί με αρτιότερα νέα έργα και δουλειά και όχι με λόγια. Αλλιώς κινδυνεύουμε να παρουσιάσουμε ένα καινούριο κατεστημένο με τους ίδιους φανατισμούς, με τους ίδιους εγωισμούς και επιπολαιότητες όπως στο παρελθόν». Δηλαδή βάζει την τέχνη σε ένα πολύ μεγαλύτερο βάθρο από αυτό που μπορεί να περιοριστεί, ας πούμε, σε μια αντιστασιακή τέχνη που εξαντλείται πολύ γρήγορα.
1: Το μεγαλείο των ανθρώπων αυτών είναι ότι βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό είναι, νομίζω, κάτι στο οποίο χρειάζεται να σταθούμε. Δεν στέκονται σε πράγματα τα οποία ενδεχομένως προξενούν μεγάλη εντύπωση, αλλά είναι πάρα πολύ επιφανειακά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλύβα, για αυτή τη δεύτερη συνάντησή μας, όπως και εσάς, κύριε Τριανταφύλλη. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πομπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: the girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?